0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αυτό το χασάπικο, το σβήσε το φως να κοιμηθούμε, σίγουρα όλοι, που είσαι, σίγουρα όλοι το έχουν χορέψει, το έχουν ακούσει, το έχεις ακούσει, το σβήσε το φως να κοιμηθούμε, το χασάπικο.
2: Ήσαμε 500 φορές.
1: Έτσι ακριβώς. Θες να σου πω λοιπόν πώς η κρεβατομουρμούρα γίνεσαι ένα από τα καλύτερα χασάπικα.
2: Ω Χριστέ μου, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα, γιατί η διαβάθμιση στην κρεβατομουρμούρα δεν υπάρχει στο σπίτι μου. Είναι το ίδιο πράγμα όλη
1: μέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τραγούδι δεκαετία 40, τραγουδισμένο σε πρώτη εκτέλεση από τη Σωτηρία Μπέλου και τον Στελάκη Περπινιάδη. Και είναι εμπνευσμένο, φίλες και φίλοι, από την οικογενειακή ζωή του συνθέτη. Πώς όμως γράφτηκε, την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του. Λοιπόν, η οποία κυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά το θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα τον Αύγουστο του 1972. Τώρα τελευταία, λέει, ξαναπήγα στην Αμερική και στον Καναδά. Το 68 ήρθα. Για λίγο ξαναπήγα στο Ξενύχτη με τον Μάρκο, τον Στράτο και τον Λάφκα. Μετά ξαναπήγα για τον Τζιτσάνη. Τώρα ετοιμάζω τραγούδια, τα παλιά μου και κάτι καινούργια. Τι άτομα, αναφέρει στη δήλωσή του, τι μουσικούς. Κάτι στίχους του αυτουνού του Μπάμπη, του Βασιλιάδη, που εμείς τον λέγαμε Τσάντα. Είχε την τσάντα του όλο στίχους. Μεγάλος στίχουργός κι αυτός, από τους καλύτερους. Καλή και η Παπαγιανοπούλου. Το βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει, είναι δικό της.
3: Άσε με στη βαθιά σκοτούρα.
1: Κι ο Μάνεσης, καλός, ένα σωρό επιτυχίες έχω με αυτόν. Προπολεμικά έγραφα εγώ τους στίχους μόνος μου, έπαιρνα όμως που και από αλλού. Μετά βαριόμουνα και έπαιρνα. Έγραφα κι εγώ, οι στίχοι δεν είναι εύκολο πράγμα. Μην ακούτε τι λένε. Δεν είναι τόσο εύκολο συνθέτης να γράψει τους στίχους μόνος του. Χρειάζεται και τη βοήθεια του στιχουργού που πολλές φορές βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Όχι, παίζουμε. Το σβήσε το φως να κοιμηθούμε, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, το έχει γράψει η γυναίκα μου. Δηλαδή, αυτό έχει μια ιστορία. Σχόλασε ένα βράδυ από το μαγαζί και πήγα σπίτι για ύπνο. Η γυναίκα μου άρεσε την κρίνια, συνήθως.
2: Περίεργα πράγματα αυτά.
1: Της λέω, άσε με στη σκοτούρα μου και μην αρχίζεις τη μουρμουρά, μα ξημερώσει θα τα πούμε. Άντε τώρα για να μην ξυπνήσουμε τα παιδιά, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Και έτσι γράφτηκε, λέει, αυτό το τραγούδι. Είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι τραγούδι της γυναίκας μου, το λέω κάθε βράδυ στο μαγαζί για αυτήν. Ο Τσάντας ο Βασιλιάδης το χτένισε τότε. Ο Βασιλιάδης ήταν μικρασιάτης, πολύ μορφωμένος, συγγραφέας, πολύ καλός ηχουργός, είπαμε. Αλλά τα τραγούδια τα πουλάγανε 5 δεκάρες ή τα χάριζε όπως η Παπαγιανοπούλου. Ξέρω πολλά τραγούδια που έδωσαν αυτοί και έγιναν μεγάλες επιτυχίες χωρίς να παίρνουν δεκάρα. Ναι, τσάμπα.
2: Ήταν και άλλες εποχές τότε. Δύσκολα έπαιρνες. Έπαιρνες μένα, αλλά όχι τα λεφτά που θα έπαιρνες σήμερα για τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Κοίτα μήπως το κοιτώ, Μαρτίνα. Μην κάνει το λάθος να ανοίξω το. Έτοιμος είμαι. Έχω σηκώσει χέρι και το κοιτάω με το δολφονικό μάτι. Ο μην τολμήσει να το κάνει το απονεμένο διάβημα.
1: Κι άλλη μια τραγουδάρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκε από μια αντιδικία ενός ζευγαριού.
2: Περίεργο πράγμα. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Το σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Πάντως είδες ο Παπαϊωάννη, έλεγε. Όποτε το τραγούδαγα για τη γυναικούλα.
2: Έλατε. Αντόφλας ο κύριος.
1: Φανταστείτε, φίλες και φίλοι, μια πεντάρα ένα τραγούδι και πολλές αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα που έχουν γίνει τόσο μεγάλες επιτυχίες και πολλές φορές οι στιχουργοί δεν παίρνανε και τίποτα.
2: Ήταν άλλες εποχές μόνο τότε.
1: Αλλά αυτό με τον Τζάντα το έχω ξανακούσει. Εν τω μεταξύ, κάζεξε, δεν θυμάται το επίθετό του. Όταν λέγανε τσάντα. Κουβάλαγε μια τσάντα ο άνθρωπος.
2: Γεμάτη στίχους.
1: Πάμε.
2: Buongiorno a tutti, καλημέρα. Ευτυχώς έχουμε το κορίτσι μας απέναντι, γιατί ξεκινάγα τη μέρα μου με αυτόν εδώ δίπλα, τον Γκρινιέρη, όλη μέρα. Θα του λέγανε σβήσ' το μικρόφωνο να πάμε να φύγουμε. Μα τι να κάνει Λοπούλου σημαίνει κονσόλα των ήχων, θα παίξει εκεί με τα κουμπάκια για να φτάσει καθαρός ο ήχος της αλήθειας. Στα δικά σας αυτιά.
1: Αυτό καλό.
2: Αλήμον. Ειδικότητά μου. Τι είναι αυτά που λέω. Ξεκινάμε τώρα, 9 λεπτά μετά τις 6, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπόρ, ένας μπουφέ στρωμένος με όλα τα καλούδια του πρωινού. Έχουμε μοιράσει γάλα. Είμαστε εδώ που τα λέμε, κορίτσι μας, οι γαλατάδες σε ένα σπόρ, έτσι. Πώς μοιράζαν παλιά οι γαλατάδες πρωί-πρωί, πριν ξημερώσει, πηγαίναν και αφήναν τα μπουκάλια έξω από κάθε σπίτι. Έτσι είμαστε κι εμείς.
1: Τον πρόλαβε το γαλατά.
2: Πώς δεν πρόλαβα.
1: Τον Παγοπόλη.
2: Όλο τον κόσμο πρόλαβα.
1: Στη Λούτσα, εμείς στην Αθήνα δεν τον πρόλαβα. Δεν είχαμε. Αλλά στη Λούτσα πήγα 69. Κάτω, από το 69 που πήγα στο ένα σπίτι, 72 πήγαμε στο άλλο πιο πάνω πίσω, είχαμε το άλλο το ψυγείο, το ξύλινο, ξέρετε, που επάνω ήταν ο πάγος και κάτω ήταν αυτό το μικρό να βάλεις 5 πραγματάκια.
2: Ναι. Έχω μια μνήμη από το χωριό, μικρός, πολύ μικρός, που είχαν ένα πράγμα σαν, δεν ξέρω πώς το λέγανε, που βάζαν μέσα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να πούν σε ψυγείο, αλλά δεν είχαν ψυγείο. Συντηρούταν εκεί πέρα κάποιο το φαγητό. Αλλά αυτά είναι λάστιγια. Τότε που πήγε το ρεύμα, σιγά σιγά πήραν τα πράγματα μια σειρά. Χαλαρούιδα ημέρα, δεν έχουμε φοβερά και δρομερά. Να πούμε ότι έχουμε Δημήτριους Λουκάκιους, Κρυστάω κοντό στα μικρόφωνα της Ανασπορ, μέσα στη γέλα. Η ημέρα Τετάρτη σήμερα είναι η μέρα που αναχωρεί η εθνική μας ομάδα για την Σερβία, πρώτος σταθμός. Στην πενθήμερη περιοδία της Άνατας Ευρώπας έχουμε πρώτο παιχνίδι αύριο με την Σερβία στο Βελιγράδι, πρώτη αγωνιστική του Nations League, πρώτη κατηγορία παρακαλώ, φάγατε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεβήκαμε επίπεδο και είμαστε πια ανάμεσα στους κορυφαίους. Αύριο 10 παρατέταρτο το παιχνίδι και αμέσως μετά αναχώρηση Παρασκευή για Γερμανία, Augsburg συγκεκριμένα, καμιά ώρα έξω από το Μόναχο. Έχει και το Oktoberfest τώρα εκεί, γίνεται χαμός, χαμός. Πήρα τηλέφωνο ένα φίλο, 16 ευρώ η μπύρα. Τα ακούς κορίτσι μας, πήγα και εγώ αποφασισμένος να πάω να πουλήσω το κορμί μου ακριβά και μου λέει 16 ευρώ η μπύρα. Λέω εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αν κεράσει κανείς, θα πιούμε. Αν δεν κεράσει, δεν έχει τέτοια.
1: Ένα βίντεο από ντρόν έβλεπα χθες, γίνεται χαμός. Ο ένας δίπλα στον άλλο.
2: Τι είπα, πανικού σου. Το διαχώρητο, πραγματικά. Είχα ένα φιλαράκι εκεί πέρα που δουλεύει στην εστίαση. Έχω δηλαδή, δεν είχα. Με έχει φάει χρόνια. Έλα. Με κάποιο τρόπο δεν έχει τύχει ποτέ πάνω να πάει μόνο. Ποδόσφαιρο μπάσκετ, πάει, αλλά. Εντάξει, πας να ακολουθούμε. Και γενικά δεν έχει βγάλει και ο δρόμος προς το Μόναχο με κάποιο τρόπο. Και δεν έχω πάει. Και τώρα που πάω, τώρα βρήκε, μου λέει: προλαβαίνουμε να πούμε το όνομά μας. Είναι χαμός, λέει. Χαμός, λέει. Μιλιούνια. Πού να πάρω άδεια, δεν πειράζει, άλλη φορά. Θα με ξαναγεί άλλη φορά. Σε καμιά εικοσαριά χρόνια θα ξαναρθώ. Και το φέρει βαρέως. Έχει τύψει. Να το φτιάξουμε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε φοβερά και τρομερά σε επίπεδο αγωνιστικό.
1: Τα τηλεοπτικά είναι.
2: Ναι, σε αγωνιστικό επίπεδο. Αύριο ξεκινάει και το μπάσκετ. Θα έχουμε πει, είναι, θα έχουμε ένα πολύ καυτό βράδυ. 9 και 4 Παναθηναϊκός με την Παρή. 9 και μισή Ολυμπιακός στην Ισπανία με την Μπασκόνια. 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες, 3 ώρες θα έχουμε βομβαρδισμό εικόνων και ανοιχτά μέτωπα διάφορα σε ωραία παιχνίδια με πολύ ενδιαφέρον. Πολύ από αυτό που λέει ο Μίτσος, τα τηλεοπτικά δεν έχει κάτι φοβερό και τρόμο.
1: Πώς λέγεται αυτός το ξέχασα, ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός μηχανισμός επενδύσεως. Πώς το έλεγε?
2: Deloitte,
1: ναι, ο Deloitte.
2: Είναι μια συμβουλευτική εταιρεία η Deloitte εδώ, έτσι, πάρα πολύ έμπειρη και πολύ καλή στον χώρο. Τελικά αυτή θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι ένας πονεμένος χώρος αυτός, με ποια έννοια ότι πάντα υπήρχαν εντάσεις και γκρίνιες, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, έτσι. Όσο και αν η τηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τις ξένες, ειδικά στην Αγγλία ξεπερνάει τα 4 δις το χρόνο.
1: Ναι, ναι, πολλά.
2: Το δικαίωμα της Premier League, ναι, μιλάμε για μυθικά νούμερα, γι' αυτό το λόγο και οι Άγγλοι πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, μόνο τα τηλεοπτικά να βάλετε για να τα μοιράσουν σε 20 ομάδες, καταλαβαίνετε πόσα παίρνει κάθε μία. Ξεκινάνε για πλάκα με μία 200. Μόνο από τα τηλεοπτικά, χώρια τα υπόλοιπα που θα πάρουν από χορηγίες, διαφημίσεις, εισπράξεις από εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο κινείται γύρω από την ομάδα, μεταγραφές. Μυθικά νούμερα εντελώς απλησίαστα για τη δική μας πραγματικότητα. Είμαστε μια μικρή χώρα, όπως και το κάνουμε. Η τσέπη μας δεν είναι βαθιά. Δεν γίνεται πολύ χρήμα εδώ πέρα. Είμαστε ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν εκτιναχθεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι η βασική πηγή εσόδων για τις περισσότερες ομάδες. Αυτές που παίζουν στην Ευρώπη, το πάντα σπάνιο το παίρνουν από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Οι υπόλοιπες προσδοκούν να βγάλουν τα προστοζήν μέσα από τα συμβόλαια που υπογράφουν κυρίως με τα συνδρομητικά κανάλια που τα τελευταία χρόνια έχουν την σχεδόν αποκλειστικότητα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
1: Τώρα και θα γίνουν και πολλά τώρα.
2: Έχει γίνει χαμός τώρα.
1: Και ο Γιαννακόπουλος λέει θα φτιάξει κανένα.
2: Έχει γίνει χαμός.
1: Έχουμε Αλαφούζο, έχουμε Μαρινάκη.
2: Δεν ξέρω τελικά ποιος θα τα προλαβαίνει όλα.
1: Αντένες, έχουμε... πες το Γιαννακόπουλο να θέλει να κάνει κανάλι. Ποιος θα τα πω, δεν τα δούμε όλα αυτά ρε παιδιά. Πραγματικά που θα τα δούμε. Εδώ εμείς σαν δημοσιογράφοι και δεν λέω ως, αφήνω έτσι για να στείλει κανένας κανένα μήνυμα. Σαν θα πω. Ας Χρυσόστομος. Λοιπόν, έχω Κοσμοτέ Νόβα. Να μην βάλεις και ένα Netflix, να βλέπεις καμιά ταινία. Να, ευτυχώς που άμα έχεις Vodafone σου δίνει το Vodafone TV και, το, και άμα τους πιέσεις και λίγο εκεί στο τηλέφωνο το ξέρετε αυτό, άμα θέλει και λίγο πίεση γλιτώνεται και τα 9-10 ευρώ πως είναι και ο Disney, σου δίνει και το Disney TV, έχει ωραίες ταινιούλες και υπερπαραγωγές λοιπόν μεγάλες. Έχεις το, την ERT που είναι τσάμπα,
2: το Netflix,
1: το Netflix, και τώρα σου λένε να βγαίνουν άλλο, είναι ο Antenna Plus, τον οποίο εντάξει, οι περισσότεροι, αν τον βάλει κάποιος, τον βάζει για να δει τη φόρμουλα.
2: Είχε γίνει εκείνη η προσπάθεια να δούμε μέσα από τον Αντένα Πλάς το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ναι, στο Κατάρ, αλλά το παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν, αλλά δεν είναι ευδοκίμηση.
1: Και τώρα σου λέει θα γίνουν άλλες δύο και μπορεί και τρίτη. Τι, όχι μπορεί, είπε και να κόλλησε να κάνει. Πάντα δούμε όλα αυτά. Η Ελλάδα είμαστε. Των 11-12 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τόσες πλατφόρμες, θυμάμαι παλιά που πήγαινα στην Αμερική. Είχε πήγαινα στο Σικάγο, είχε τη Σικάγο Τρίμ, τέλος πάντων είχε δύο εφημερίδες στο Σικάγο. Είχε άλλες δύο-τρεις πόσες, η New York Times, αυτά, μία η Washington. Μιλάμε τότε που οι εφημερίδες ανθούσαν, εντάξει. Ένας ήταν στο δρόμο, στο παγκάκι, στο μετρό, απαντού, στο σπίτι με μια εφημερίδα στο χέρι. Σπέταγαν τα παιδάκια στα σπίτια για να παίρνουν οι Αμερικανοί. Και ερχόσουν στην Ελλάδα και είχε 18 εφημερίδες. Mm. Δηλαδή σε μια αγορά εκατομμυρίων κατοίκων είχε, εντάξει δεν βάλω μέσα τις τοπικές εφημερίδες που ήταν όταν έκανα το Route 66, κάθε μικρό χωριό ή πες το μια κομμόπολη ή μια πόλη είχε και μια εφημερίδα, όπως έχουμε και εδώ, αλλά βλέπεις πας στον πύργο, έχει την πατρίδα, έχει δύο εφημερίδες, τρεις, λοιπόν έτσι δεν είναι η κυρία μου που είσαι από τον πύργο, ναι λέει. Λοιπόν, και η πατρίδα, μια και είπα για πατρίδα, είναι η αρχαίτερη εφημερίδα της Ελλάδας. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν λέω για αυτές, λέω για τις γενικές. Είχε στην Αμερική 5-6 και εδώ πέρα είχαμε 18. Έτσι πάμε να κάνουμε και με τα κανάλια. Πόσα μπουκέτα νομίζεις μπορεί να έχει η Αμερική? Εγώ όταν πήγαινα, γιατί έχω να πω από το 2003 έκαμε, το έχω καιρό. Να δω πότε πάω να δω και αυτή τη θειά μου. Έχουμε χωρίσει γιατί έχουν φύγει ξαδέρφες μου, έχουν απομακρυνθεί λοιπόν από το σπίτι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι έτσι να πήγαινα και θυμάμαι. Είχε δύο κανάλια. Που τα έχει ο θείος μου έτσι για να βλέπει ειδήσεις και τα λοιπά. Ένα ισπανόφωνο που ήταν ελεύθερο και ένα σαν το κρατικό που λέμε το δικό μας. Και εδώ πρέπει να γινόταν γαμός.
2: Εδώ το έχουμε χάσει λίγο. Εδώ βλέπεις ολόκληρη η Αγγλία δεν έχει μια αθλητική εφημερίδα. Στη Γαλλία είναι μόνο η Equip. Στην Ισπανία είναι δύο-τρεις. Η El Mundo Deportivo, η Marca κτλ. Παραπάνω δεν είναι. Στην Ιταλία δύο. Και εδώ πρέπει να φτάσει 11. 11. Μόνο στη γειτονιά μου δεν βγάλανε αθλητική εφημερίδα για την άνοιξη. Οι υπόλοιπες είχαν και από μία. Είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, τα τηλεοπτικά, όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό έσοδο για τις ομάδες. Υπάρχει πάντα ενδιαφέρον εκεί πέρα.
1: Βέβαια, ζητάνε τώρα και 2,5 εκατομμύρια κάθε ομάδα και από το στοίχημα, εντάξει, από την κυβέρνηση.
2: Παίρνουν ήδη κάθε χρόνο, απλά θα αυξηθεί φέτος το
1: ποσό. Θέλει τώρα 2,5.
2: Έχει εξασφαλιστεί μία επιπλέον ενίσχυση 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα ανεβάσει αρκετά τα έσοδα των ομάδων. Εδώ έγινε και μια πρόταση να μην μπουν στη μοιρασιά οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκό συμβόλαιο και εκεί παρενέβη ο Μπούσης και είπε ότι να αφήσετε τον Όφι απ' έξω, γιατί εμείς μία στο τόσο λέει παίρνουμε έσοδα από την Ευρώπη, να μπουν, λέει, άμα θέλουν, μόνο να εξαιρεθούν οι ομάδες του Big Four που έτσι κι αλλιώς παίρνουν λεφτά από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα εξαιρεθούν, αλλά λέμε, έπεσε αυτή η κουβέντα στο τραπέζι. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τα τηλεοπτικά, υπήρχαν δύο. Άρα λέμε, τέλος πάντων, έπεσε αυτή η κουβέντα στο τραπέζι. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τα τηλεοπτικά, υπήρχαν δύο άξονε.

0: επιχειρήσεις που είναι καυτό, δηλαδή υπάρχει μια επιμονή και από τον Λαφούζο και από κάποιες άλλες ομάδες να μην γίνεται ξεχωριστά διαπραγμάτευση για κάθε ομάδα, αλλά να πάνε όλοι μαζί ενωμένοι να πάρουν ένα πακέτο και από εκεί πέρα να βρουν τον τρόπο πώς θα το μοιράσουν. Και τελικά εκεί καταλήξανε ότι θα επιχειρήσουν να δουν το σχέδιο της κεντρικής διαχείρισης, με ποια όμως λογική να φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία θα βάλει τις παραμέτρους της ΣΟΣ και τα λοιπά, και θα πάει αυτός ο φάκελος πακέτο στην Deloitte, η οποία είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, και θα εκπονήσει αυτή ένα πρόγραμμα για το πώς θα μοιραστούν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, εδώ
0: αναλογικά.
1: Περίμενε. Έχουμε την ΑΕΚ προχτές να λέει από την επόμενη σεζόν βρίσκω τηλεοπτικό πάροχο.
0: 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, τον Παναθηναϊκό και την, τον Ηρακλή ήδη να έχουν βρει τηλεοπτικό πάροχο από φέτος και να έχουν φύγει από τον προηγούμενο. Μένει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, που λέμε για τις ομάδες το Big Four που όχι υποτίθεται που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μαρνάκης ετοιμάζει κανάλι όπως βλέπουμε και τα λοιπά, με αντένα και αν είδα καλά Κυριακού και τέτοια. Οπότε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό? Θα πάει και αυτός από εκεί.
0: Δες δηλαδή ότι υπερκαπίτα, υπερκάπιτα δεν ξέρω πώς την προφέρουν, ο τόνος που μπαίνει, ότι δεν θα είναι απλά, δεν κάνει απλά μεσητεία να βγάλει μια προμήθεια αγοράζοντας τα δικαιώματα και μεταπουλώντας τα στα συνδρομητικά, αλλά θα πάει να κάνει δικό της κανάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οπότε, αυτό που είπαν χτες και πολύ σωστά το είπες εσύ, πώς θα γίνει? Πώς θα φτιάξουν μια επιτροπή τριών ατόμων, όπως έλεγε ο Βαμακούλας, από 6 άτομα, για να πάνε, τι θα πάνε, αφού ήδη ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι συμφωνημένοι. Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι όλο στον Παναθηναϊκό, δεν είναι ακόμα τίποτα, δεν έχει κανένα κανάλι.
1: Θα βγει.
0: Σπράττει έσοδα η ομάδα από αυτό μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ρε φίλε. Όχι, θα εισπράττει.
0: Από τι?
1: Δεν μπορεί να μην εισπράττουν έσοδα. Δηλαδή τώρα τι θες να πεις? Ναι, αλλά δεν να πεις ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής, οι ομάδες του μπάσκετ που έχει πάρει ο Λαφούζος. Στο κύπελο δεν δίνει λεφτά στις ομάδες.
0: Θα δώσει, αλλά αυτή τη στιγμή. Όχι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι συνδρομητική πλατφόρμα. Δηλαδή θα πληρώνει κάποιος 10 ευρώ το μήνα για να την έχει.
1: Πληρώσει ή δεν πληρώσει, οι ομάδες αυτές που έχουν γίνει συμφωνίες θα πάρουν λεφτά.
0: Δεν έχει καμία συμφωνία.
1: Α, δεν με κατάλαβες. Βγάλει δεν βγάλει λεφτά ο κάθε Αλαφούζος από το συνδρομητικό. Τα συμβόλαια που έχει υπεγράψει είναι για να δώσει
0: μπορεί
1: λεφτά.
0: Μπορεί καν να μην βγει αυτό το πράγμα στον αέρα.
1: Ναι, αλλά
0: μπορεί
1: αυτό
0: θα
1: πληρώσει.
0: Πίσω, εάν και εφόσον βρεθεί άκρη.
1: Έδωσε ένα σκασμό εκατομμύρια για να πάρει τον μπάσκετ από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ τελευταία
0: αυτά θα πληρωθούν, ναι, όντως.
1: Η τελευταία στιγμή που ξύπνησε έδωσε λίγα παραπάνω, αλλά ήταν αργά. Λοιπόν, αυτοί δεν πρέπει να πληρωθούν. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να πληρωθεί. Που πήγε από αυτό το, που του έκανε μια πρόταση, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Δεν πρέπει να τα πάρει. Ο Παναθηναϊκός που επίσης δεν παίζει ρόλο, είναι ιδιοκτήτης. Εδώ μιλάμε για τα ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ΑΕ.
0: Ναι, συμφωνώ. Απλά μπορεί κάποια στιγμή να μην βγει καν στον αέρα.
1: Άμα δεν βγει αυτός όμως θα πληρωθεί.
0: Γιατί έχει μπει Οκτώβρης μήνας, μπαίνει Οκτώβρης μήνας σε λίγο και ακόμα δεν ξέρουμε τεχνοκρατικά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Την έχει ξαναπατήσει.
0: Θα ανέβει σε πλατφόρμα. Θα κάνει μια δική του πλατφόρμα.
1: Θα είναι στο Sky και στο Sky Hybrid. Μπορεί να μείνει εκεί. Και σου λέει: εγώ θα προσπαθήσω μέσα από το διαφημιστικό τμήμα να βγάλω από εκεί λεφτά. Με αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρεις πώς
1: μπορεί να δείχνει τα derby στο Sky και στο Sky Hybrid το Περιστέρι, ξέρω εγώ, Μαρούσι. Στο μπάσκετ. Τώρα ήδη στο κύπελο δείχνει κάποια παιχνίδια στο Sky Hybrid και δείχνει τα υποτίθεται των μεγάλων ομάδων στο κανονικό. Την έχει ξανακάνει ο Αλαφούζος. Εκεί είμαστε με τον Χρήστο. Σε αυτό το μαγαζί. Έχει ξανακάνει με τον Alpha Digital. Και έχει πέσει έξω τότε με τον Τζοτσορό. Και έγινε αιτία οικογενειακών διαπληκτισμών κτλ.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη, παιδιά. Η τηλεοπτική αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Το θυμάσαι, πιστεύω.
0: Μεγάλους ανταγωνισμούς και τα σχετικά. Θα δούμε, εντάξει. Η γενική προσέγγιση είναι ότι τα πολλά λεφτά έρχονται όταν είναι όλοι ενωμένοι. Όταν πηγαίνει ο καθένας μόνος του, δεν και αυτό που και ο Αλαφούζος έχει δίκιο. Ο Τσιγά μην έπαιρνε η ΑΕΚ 48 εκατομμύρια ευρώ για τετραετές συμβόλαιο, εάν δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος της πλατφόρμας Sport FM TV. Θα παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα από σαν και αυτά που παίρνουν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Μερικές φορές γίνονται κάποιες κινήσεις από κάποιους ανθρώπους και τι συμβούλους έχουν που με προβληματίζουν πραγματικά. Πραγματικά με προβληματίζουν.
0: Να μην προβληματίσει. Αυτοί με αυτές τις κινήσεις που κάνουν βγάζουν λεφτά. Εμείς που δεν

0: Που προλατιζόμαστε, δεν βγάζουμε τίποτα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα βγουν λεφτά με τόσα λεφτά που έχει δώσει πλέον ο Αλαφούζος. Στο κύπελο με την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία από τότε που υπάρχει η ΕΠΟ και είμαστε εμείς αγέννητοι, συμφωνία με τόσα χρήματα. Δεν ξαναβάλει τόσα χρήματα στο ταμείο από το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Χώρια από τα τηλεοπτικά. Χώρια και το χορηγό που έχει. Μπετσόν δεν είναι, ποιος είναι, Κύπελλο Ελλάδος, Μπετσόν δεν είναι. Χωρίς από το χορηγό που παίρνει λεφτά. Δηλαδή δεν ξαναγίνει τέτοιες συμφωνίες. Μου θυμίζει παλιές εποχές σας λέω. Με τον Αλφα Ντίτσελ που ήταν η Λάρισα και έπαιρνε 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές, δεν θυμάμαι. Λεφτά τότε.
0: Εντάξει, είναι θέμα, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Η αγορά είναι δύσκολη πάντως.
1: Ναι,
0: αλλά αφού είναι μια λογική ότι εύκολα θα δώσει ο καθένας ένα πεντάρικο για να κάνουμε το. Πώς το λένε, να βοηθήσουν στον Παναθηναϊκό τότε να γίνει η εταιρεία λαϊκής βάσης και τελικά δεν βάλει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Ελάχιστη, δεν είναι. Τώρα αυτός έχει μια λογική, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ένα φτηνό τηλεοπτικό προϊόν είναι. Ακόμα και ένας φίλος του Ολυμπιακού θα θέλει να δει τον Παναθηναϊκό ή τα ντέρμπι της ομάδας του, 10 ευρώ το μήνα είναι, σου λέει. Δύο πακέτα τσιγάρα. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Και
1: ο Αντένα μπίρα... έτσι ήταν, ρε Χρήστο.
0: Ναι, ρε, ναι, αλλά ο Αντένα δεν είχε αυτό το πρόγραμμα που έχει τώρα. Αυτό το πρόγραμμα, γιατί αυτό έχει την μπάσκετ λίγκ ολόκληρη που θα έχει. Ήταν φέτος φοβερή μπάσκετ λίγκ. Γιατί είναι ανεβασμένος Παοκάρης, ανεβασμένη και η ΑΕΚ που περιμένουμε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός φοβερή για να πάρει την Ευρωλίγκα. Θα είναι δηλαδή πρωταθληματάρα. Έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου. Θα έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή που σημαίνει ότι δύο φορές τον χρόνο ακόμα και πάνω του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, θα θέλουν να δουν αυτά τα παιχνίδια. 10 ευρώ είναι. Λάξε. Δεν είναι, σου λέει, κάτι τρομερό και φοβερό. Θα βάλει μέσα και κανένα ξένο πρωτάθλημα. Κυνηγάει τώρα να πάρει, γιατί σταματάει η διαπραγμάτευση, ξαναρχίζει η διαπραγμάτευση για Champions League, Europa League και Conference League.
1: Ναι, κυνηγάει να πάρει.
0: Και κυνηγάει να πάρει τα δικαιώματα αυτά. Και σου λέει τώρα με 10 ευρώ τα δίνει ο άλλος. Και ένα εκατομμύριο να έχω όλο το μήνα. Ένα επί 10, έτσι, άκου να σου πω είναι αυτή η
1: παγκαλιά. Πρέπει να φύγει από κάτι άλλο, ρε Χριστό. Ο ένας για να βάλει.
0: Για 10 ευρώ.
1: Ναι. Είναι δύσκολο. Σου λέω,
0: εγώ δεν το βλέπω έτσι. 10 ευρώ είναι ένα σουβλάκι και μια μπύρα. Εντάξει. Σε ένα μήνα μέσα.
1: Εγώ σου είπα στην αρχή έχω. Κοσμοτέ, Νόβα, Netflix, Vodafone, Disney.
0: Θα χάσει το Disney.
1: Και, και το TVON. Τότε το Disney
0: θα
1: είναι.
0: Με τη... Disney, και τι
1: όχι, με τη συμφωνία. Το Disney είναι με τη συμφωνία με το λογαριασμό τηλεφώνου. Γιατί είναι αυτό. Και δεν πληρώνει, υποτίθεται.
0: 10 ευρώ
1: δεν είναι. Και το TVON που είναι 9,800. 9 ευρώ και 80, ας πούμε. Το πολωνικό για τη γυναίκα μου. Δηλαδή, κάτσε δύο λεπτά. Που είμαι και δημοσιογράφο στο φινάλε. Ο άλλο είναι ένα άνθρωπο. Και σου λέει, μπορεί στην καφετέρια που είναι στα 50% μέτρα από το σπίτι μου.
0: Ρε φίλε, η καφετέρια θα πάει μια φορά και την πήρα να πάρει. Να το δεκάρικο.
1: Ναι, αλλά εκεί,
0: ναι, αλλά εκεί θα το έχει κάθε μέρα με το σπίτι σου. Θα βλέπεις ένα σωρό παιχνίδια, υποτίθεται. Μια καφετέρια που λέει, που νομίζει κάποιος ότι είναι εύκολη λύση. Δύο μπύρες να πας στην καφετέρια και ένα μεζέ, έχει φύγει ο τριαντάρι.
1: Πάμε. Τραγούδι πρώτο και συνεχίζουμε μετά με αυτό. Γιατί είναι ενδιαφέρον θέμα πραγματικά.

0: Λοιπόν, περιμένουμε.
1: Σήμερα δεν υπολογίσαμε καλά και μας βγήκε ένα λεπτό νωρίτερα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κουβέντα στην κουβέντα, μπήκαμε λιγάκι βιαστικά.
0: Θα μας...
1: Οπότε έχουμε την ευκαιρία εδώ να πούμε ότι κατά άλλα...
0: Η Ματίνα θα μας πει για το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Πότε είναι.
1: Αν τα σου λέμε, δεν θα παίρνω ορκό.
0: Μην αρχίσει. Μην αρχίσει να πει κουβέντα.
1: Να μην πω τίποτα για τον Παυλέκα και τον Τάχα.
0: Όχι, αυτή.
1: Θα κάνουμε χείριστα, παιδιά. Με το θέμα τη ομοπλάτη. Και αυτό σημαίνει. Άμυνα και το διάστημα, κάποιες εβδομάδες έξω σίγουρα.
0: Καλά, αυτός είχε και... Μια και θα πούμε ειδήσεις, να πούμε ότι χθες ήρθε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκόπη κυκλοφορία στην Ιερέα Οδό από το ύψος της οδού Νάξους. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Σε δρυμή επίθεση και απειλές για αφανισμό του Ιράν προχώρησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θέτει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος ζητεί άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Λοιπόν, λέει, είπαμε για τον Τάχα Άλλη και τα λοιπά. Ολυμπιακός και Ρώμα. Υπάρχει ένας πρωτοκόλλος αριστερός μπακ, ο Ραφαέλ Γκερέιρο, πρώην παίκτης Μπάκερ Μονάχου, και ενδιαφέρονται, τα γράφει αυτά ένα ιταλικό δημοσίευμα. Δουβίκας, μια και λέμε για Ιταλία, είπαμε δηλαδή για Ρώμα, Δουβίκας στην Κόμο, αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του, δηλαδή θα πάρει έως το 2030 ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Έτσι δεν είναι, και μιλάμε
4: για παρότι όταν πήγε από την Ισπανία στην Ιταλία είχε ήδη κάνει μια μεταγραφή 10 εκατομμυρίων. Πόσο είχε πάει, 10-12. Ήταν μια ακριβή μεταγραφή. Το συμβόλαιο του δεν ήταν αντίστοιχα μεγάλο. Τώρα όμως υπερδιπλασιάζεται.
3: Λοιπόν, από εκεί και μετά ο Ατρόμητος απέξε τον Κανέζο μισοεπιθετικό, τον Οφόρη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μάλλον έτσι θα πήγε και ο Ρεμπετό Μουστάκης. Τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακός και τον πήρε ο Ατρόμητος. Κατάλαβες.
4: Τι σου είπα τεντένα. Σίγουρα πρέπει να είναι νομικά κάτω.
3: Ναι, αλλά πήρε τον Κανέζο τώρα που ήταν.
4: Αλλά
3: έμεινε ελεύθερο.
4: Αυτή η πατέντα, δηλαδή. Το να νομίζω ότι παλιά ίσχυε αυτό και δεν ξέρω αν έχει, προφανώς έχει αλλάξει. Ότι για να θεωρείς ελεύθερος έπρεπε να είσαι ελεύθερος πριν από την τελευταία μέρα των μεταγραφών, όχι μετά.
3: Τώρα θα έχει αλλάξει. Δεν
4: δηλαδή
3: μπορεί.
4: Όταν έχει συμβόλαιο την επομένη των μεταγραφών που τελειώνει η μεταγραφική περίοδο, πώς θα μείνεις ελεύθερος. Ουσιαστικά γίνεται μεταγραφή. Αν με κάποιο τρόπο σε δέσουν με συμβόλαια κτλ. Και βγει στην αγορά. Μεταγραφή είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω για τον Ολυμπιακό τώρα, να δεις πόσο λάθος πάνε οι ελληνικές ομάδες. Είχε τον Αθανασίου. Δεν του κάνει. Πάει να πάρει τώρα ένα παίχτη και να παίξει, ξέρω πόσους μήνες. Δεν του κάνει να πάρει και Έλληνα. Και που είναι και καλός παίχτης. Αποδεδειγμένα καλός παίχτης.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, πώς
4: το βλέπουν, ρε παιδί. Μπάλα, και δεν είναι τώρα, γιατί δεν είναι μαζί με τον Ολυμπιακό, είναι και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι καμία διαφορά. Οι περισσότεροι απαξιώνουν τα δικά μας παιδιά και πάνε και τρέχουν στο
3: μάχη. Κάνει, τώρα, κάνει καλά παιχνίδια ο Αθανασίου.
4: Αυτό σου λέω. Και μου κάνει εντύπωση που τον πήραν και εθνική.
3: Στην εθνική.
4: Ναι, γιατί να μην πάει. Λοιπόν, ο Τσιμίκας είναι τραυματίας, ο Κυριακόπουλος είναι. Γιατί δεν τον πάρει.
3: Όχι, ο Τσιμίκας δεν είναι τραυματίας, θα παίξει.
4: Θα παίξει. Ναι. Νόμιζα ότι κάτι.
3: Όχι, όχι. Κανονικά είναι, έπαιξε και μπήκε για αλλαγή. Λοιπόν, Παναθηναϊκός για τον μπάσκετ το είπαμε, πάει για sold out. Έτσι θεωρούν όλοι. Στο Στη γυναικεία ομάδα 9.30 στο κλειστό της Λεωφόρου με την τουρκική Ουλαντάγ στο πλαίσιο της νέας Ευρωλίγκας. Για το EuroCup ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στις 8.30 την Ισραηλινική Ελιτζούρ Ραμλάν. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την τουρκική Μπαξεσεχήρ στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής επικράτησε.
4: Είχε πολλές απουσίες όμως.
3: Ναι, εντάξει, 84-73 της Μικόνου στα Μαυροσκούφια. Τι έλεγε. Κάτι πήγες να πεις.
4: Είχε πολλές απουσίες ο Άρης.
3: Ναι, ο Πέστονας Σπανούλης είπε ότι πάμε όμως καλά, δοκιμάσαμε σχήματα. Είναι σε καλό αυτά τα παιχνίδια μας βγουν και λογικό είναι. Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ 6-4-6-1 την Τσέχα Χρουφ Βίρτοβα στο τουρνουά τέννις Σιγκαπούρης και στον επόμενο γύρο αντιμετωπίζει τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Τι άλλο, σύνολο 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι κάθε αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2028, το οποίο θα εξαχθεί στη Σιλεσία της Πολωνίας. Σιλέσια είναι κανονικά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, βλέπεις τι γίνεται εδώ που λέγαμε για τα λεφτά, φίλες και φίλοι. 3,5 εκατομμύρια οι 8 πρώτοι. Πόσα λεφτά δίνουν χορηγοί και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν περιμένουν τώρα οι διοργανωτές και όλοι αυτοί να βγουν τα λεφτά από τους θεατές που θα είναι στο γήπεδο, εντάξει. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά.
4: Ο Γιαννούλης θα είναι εκτός, όχι ο Κυριακό.
3: Ναι, ο Γιαννούλης εκτός, ναι, τα είπαμε χτες.
4: Μπερδεύτηκα, εγώ θυμόμουν ότι υπήρχε μια απουσία.
3: Υπήρχε μια απουσία και λέγαμε χτες πήρε του Παναθηναϊκού και εσύ τον Κυριακόπουλο. Γιατί κάποιοι άλλοι έλεγαν.
4: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ τον Αθανασίου επισταμένα, δηλαδή τον Οκαρφός και τον βλέπω σε κάθε παιχνίδι, αλλά όποτε τον έχω δει ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Κυριακόπουλος καλός είναι, αλλά έχει σκάσει στο Παναθηναϊκό. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, έχει πάρει την αριστερή πλευρά και δεν βγαίνει λεπτό. Τώρα δεν είμαι όμως ο προπονητής, προφανώς έχει τα κριτήρια του, το κάθε παίξει τα χαρακτηριστικά του, προφίλ του κτλ.
3: Κοίταξε, ο Αθανασίου θα ήταν καλός. Και θα κάνει λάθος ο Γιωβάνοβιτς άμα δεν τον πήρε. Άμα θέλει να παίξει με τρεις στόπερ ανάλογα το παιχνίδι, ξέρω πώς θα το ξυλογίσει. Δεν ξέρω με τη Γερμανία, μπορεί να σου πει η Γερμανία.
4: Έχει πολλούς μωρέ. Έχει πάρει πολύ. Ακριβώς πριν 4 παιχνίδια έχει πάρει πάρα πολύ.
3: Ναι, άκουσα να σου πω. Έχει επειδή η Γερμανία είναι καλή, μπορεί να πει: εγώ θα παίξω με τρεις στόπερ με τη Γερμανία. Εκεί ο Αθανασίου ήταν πιο χρήσιμος από τον Κυριακόπουλο. Στο να πάρει όλη τη γραμμή, δηλαδή να παίξει με fullback. Γιατί όταν παίζει με τρεις στόπερ, ο αριστερός ή δεξί στόπερ καλύπτει τον back. Εντάξει, πολλές φορές. Κάνει τη θέση δηλαδή του αριστερού ή του δεξιού μπακ. Και θες δύο παιχταράδες να τρέχουν και να έχουν επιθετικές καταβολές, φιλοσοφία και να είναι και γρήγοροι.
4: Έχει πάρει 26 παίχτες.
3: Το ξέρω.
4: Δεν είναι λίγοι δηλαδή για.
3: Ναι, είναι ανάλογο και το σύστημα που παίζει, σου λέω. Ξεκίνησε ο Νίκολιτς, αν θυμάσαι, όταν ήρθε στην ΑΕΚ να παίζει ρόμβο, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε παίχτες να υλοποιήσουν τα σχέδιά του στο ρόμβο. Και μετά ο άνθρωπος το κατάλαβε. Θυμάσαι πως ξεκίνησε η ΑΕΚ. Αρτσιμπούρτζη και Λιλάς με εξάρι το μάνταλο, χωρίς τα άκρα και τα λοιπά. Χωρίς ακραίους.
4: Άμα δεις εδώ τις κλείς του.
3: Τις είδα, πες.
4: Η πιο αδύναμη γραμμή μας είναι η μέση. Έχουμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέσους. Όταν αντίστοιχα η επιθετική είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Και η μέση ποιοι είναι, ο Ζαφύρης, ο Τριάντης, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας είχε μια μικρή περιπέτεια, είναι καλά.
3: Ο Καρέτσας ουσιαστικά δεν είναι, δεν είναι στους μέσους.
4: Δεν είναι αμυντικό χάφ. Αμυντικό χάφ έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά μόνο
3: 6 και 8 έχουμε πρόβλημα.
4: Ζαφίρης και 30 είναι. Τώρα ο Κουρμπέλης. Okay.
3: Δεν κάνει ο Κουρμπέλης.
4: Τώρα για παιχνίδι με Γερμανούς θα σε τρέξω να σκάσουν, δεν ξέρω αν ταιριάζει.
3: Τον είδαμε το δύο παιχνίδια, τον είδα εγώ με το Λεβαδιακό.
4: Ο Μουζακίτης δεν παίζει καθόλου στη Χαλ. Ούτε τον έβαζε και με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Εκεί δηλαδή στους μέσους είμαστε αρκετά άδειοι. Δες πόσους αμυντικούς έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 αμυντικοί που όλοι είναι δυνάμει βασικοί. Όλοι μπορούν να παίξουν. Και να μην θεωρήσεις ότι έχεις έλλειμμα. Στην επίθεση χαμός. Πάρτι. Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
3: Γι' αυτό μπορεί πήρε τόσο αμυντικούς να παίζει με τρεις πίσω. Δηλαδή να βάζει, ξέρω εγώ, πίσω Ρέτσο, Κουλιεράκι και. Πες το.
4: Είναι ένα θέμα όμως ότι δεν βγάζουμε καλούς μέσους.
3: Και Μιχαηλίδη, ξέρω εγώ. Ναι, αμυντικούς μέσους δεν βγάζουμε.
4: Το Μπακασέτα δεν τον πήρε γιατί δεν έχει ομάδα. Τώρα το Μπακασέτα.
3: Ναι,
4: δεν έχει ομάδα, δεν έχει.
3: Όχι, ο Μπακασέτα όμως έχει παίξει δύο παιχνίδια κτλ. Και,
4: ναι, αλλά
3: βάλει και ένα γκολ.
4: Προφανώς δεν.
3: Ναι. Ο Μπακασέτας είναι οχτάρι. Εξάρια ψάχναμε να βρούμε.
4: Εξάρια, άστο τώρα. Θα παίξει ο Τριάντης. Εξάρια τα πιθανότητα. Θα πάρει πολύ.
3: Ναι, αλλά πώς θα παίξει να παίξει ο Τριάντης μαζί με τον.
4: Δεν έχει και την εμπειρία του. Και δεν έχει και την εμπειρία.
3: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δύο παίχτες που υποτίθεται είναι για αυτές τις θέσεις είναι ο Τριάντης και ο Ζαφίρης. Πώς θα τους βάλει σε αυτά.
4: Είναι συμπτωματικό όμως αυτή η φουρνιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει πολλούς μέσους.
3: Δεν είναι, γιατί έχουμε όμως μεσοεπιθετικό. Δηλαδή στα φτερά έχουμε Καρέτσα, έχουμε Τζόλι, έχουμε Τετέι, μπορεί να παίξει
4: για κεντρικά
3: χάφρα. Μπορεί να παίξει ο Κοστούλας. Μέσα στην περιοχή μπορεί να παίξει ο Ιωαννίδης, μπορεί να παίξει ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι. Έχουμε παίχτες. Δηλαδή που θα προσπαθήσει ο Γιωβάνοβιτς και ποιον θα βάλει εκεί μπροστά. Εκεί θα γίνει χαμός. Δηλαδή να βάλει από τη μια μεριά τον Καρότσα, τον Καρέτσα σίγουρα και από την άλλη τον Τζόλι. Είναι δύο φορμαρισμένοι ακραίοιπες. Μέσα στην περιοχή ποιο θα βάλει από όλους αυτούς, από Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Τετέι. Έτσι δεν είναι αυτή. Και τον Κοστούλα.
4: Και τον Κοστούλα θα βάλει απ' έξω.
3: Ναι, και Κοστούλα. Έξι παίχτες. Ποιο θα βάλει για μια θέση. Άντε και να παίξει πίσω από τον επιθετικό, να πει θα βάλω τον Κοστούλα που είναι και περιφερειακός και θα πατήσει για αυτό στην περιοχή. Ή τον Ιωαννίδη. Μέσα στο κουτί.
4: Ζαλάδα, πονοκέφαλος είναι αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να γίνω προπονητής.
3: Μέσα στο κουτί. αβάλει Κοστούλα Ιωαννίδη, πες να παίξουν περιφερειακός. Μέσα στο κουτί θα μείνει πάλι ένας εκ των δύο και θα είναι να πούμε ο Δουβίκας, ο Παυλίδης και ο Τετέι. Δηλαδή και οι τρεις παίκτες που αυτή τη χρονική στιγμή είναι διακριθέντες. Ρε τι γέλιο έχει να γίνει. Έχουν να γράψουν στα Facebook οι προπονητές της εξέδρας. Θα διαβάζω. Αν
4: είδε κριτική, γιατί αυτόν, γιατί όχι εκείνο. Να μα πεις μέσα.
3: Θα διαβάζω.
4: Πώς γίνεται. Και από συναδέλφους, όχι μόνο.
3: Την Πέμπτη δεν θα διαβάσω γιατί θα έχουμε μαζευτεί παρέα. Θα ξεκινήσω. Θα πάμε κάτι ψάρια. Θα ξεκινήσουμε από νωρίς. Με τα μπάσκετ για να δούμε το ποδόσφαιρο. Του το είπα. Εγώ δεν έχω τηλεόραση εκεί στη Λούτσα. Θα σα ανοίξω ένα τάμπλετ. Κοιτάξτε τα κινητά σα. Αν θέλετε να βλέπετε το μπάσκετ, θα ανοίξω ένα τάμπλετ να δείτε την μπάσκετ. Θέλει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η τηλεόραση μία που είναι θα παίζει το παλώνε. Δεν γίνεται ποδόσφαιρο. Αλλά μετά την άλλη μέρα έχω να διαβάσω την Παρασκευή. Έχω και ρεπό. Θα έχει να γίνει από τι ροπέ εξέδρα χαμό. Ωρε Βαλάντη, τι λε, ατούτη και στο Χρήστολι. Δημήτρη, καλημέρα. Περπατούσε ένα στον δρόμο και ακούει μια φωνή. Στάσο, μην κουνιέσαι. Σταματάει και πέφτει ένα τούβλο από την οικοδομή. Περπατάει σε λίγο, ακούει την ίδια φωνή. Στάσο, μην κουνιέσαι. Και περνάει ένα αυτοκίνητο που θα τον σκότωνε. Μα ποιος είσαι, του λέει. Ο κύριος, λέει, ο προστάτης. Όχι, δεν είσαι. Γιατί αν είσαι, θα ερχόσουν τη μέρα παντρευόμουν.
4: Εκεί σημείωσε απουσία. Άμα.
3: Έρε Βαλάντη γίγαντα. Χαιρετίζω το και στον Ηλία τον κουμπάρο.
4: Και στέλνει και εδώ πάλι λέει. Χρήστο μου ατούτη λέει. Στέλνω και σε σένα μήνυμα γιατί ο Λουκάκης μας έκανε να σ' αγαπήσουμε λέει. Και για την αλήθεια λέει σε αυτά που σου γίνει. Δηλαδή ότι λέω αλήθεια. Έβαλα τρία σκατζοχέρια στο καταψύχτη που γράφω λέει. Κοντός πάνω. Όταν ανταμπούς πρέπει να τα φάμε. Μην χάσεις. Ανεβαίνω τρέχοντας. Μην ξεπαγώσω και τα χάσω.
3: Τι γίνεται.
4: Τι τραβάμε και κάνουμε.
3: Λοιπόν, αυτά είναι με τις ειδήσεις και πραγματικά και με την Εθνική και με τον Γιωβάνοβιτς. Ποιον θα βάλει να κρατήσει εκεί τους Γερμανούς. Ξέρω εγώ, μήπως παίξει κανένα εξάρι, κανένα στόπερ δικός μας. Μήπως ανεβάσει μπροστά κανένα Ρέτσο να παίξει κανένα. Αλλά ο Ρέτσος έχει παίξει μόνο δεξιμπακ. Ποιον να ανεβάσει, δεν μου πάει και το μυαλό. Είναι τέσσερα παιχνίδια. Τα έχουν κάνει και έτσι. Θα σκάσουν. Δεν μπορεί να παίξει συνέχεια με Ζαφίρι και αυτά και να βάζει αλλαγέ. Πε, άντε να βάλει τα αλλαγή σε ένα οχτάρι.
4: Ένα τραυματισμό μια τιμωρία να έχει. Ναι.
3: Αν βάλει ένα οχτάρι το μουζακί, τη κάτσε αλλαγή. Τι να πω, δεν ξέρω τι να σου πω.
4: Γενικά στο θέμα του αμυντικού χάφου έχουμε ζήτημα. Ουσιαστικά, άμα δει τώρα τη. Μόνο ο Τριάντης είναι, που είναι παιδί νέο.
3: Εντάξει, και ο Ζαφίρης μπορεί να τρέξει πολύ.
4: Εντάξει, δεν είναι όμως καθόλου εξάρι, παιδί μου.
3: Όχι. Για εξάρι έχουμε πρόβλημα.
4: Δεν. Στο εξάρι, στη θέση 6, την κλασική θέση αυτή, αλλιώς θα πας στη λύση Κουρμπέλ που και αυτός έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν, είναι, δεν έχει φρεσκάδα.
3: Ναι, ναι.
4: Με μυαλό, βέβαια, γιατί ξέρει τους χώρους.
3: Δεν παίζει ρόλο. Άμα παίξει, θα παίζει ομάδες σε πρώτη κατηγορία, ρε φίλε. Εντάξει, με τους Σέρβους δεν ξέρω. Τον είδα τον Κουρμπέλ. Παίζει με μυαλό, καλύπτει χώρους κτλ. Αλλά δεν είναι παίκτης ο οποίος θα παίξει με ομάδες και με παικταράδες τώρα που.
4: Ο Κλοπ είναι... πόσους πήρε, ξέρεις?
3: Πόσους?
4: 44.
3: Α, ναι, αφού είπαμε θα κάνει δύο.
4: Θα κάνει δύο διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, άλλη ομάδα θα παίξει η εθνική μας στη Γερμανία στο Άγκσμπουργκ και άλλη ομάδα θα έρθει στην Τούμπα. Τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Έχει πάρει δύο διαφορετικές αποστολές.
3: Άρα βλέπει το Nations League για πρόβα,
4: προπόνηση.
3: Ναι, πρόβα για να κάνει μια αξιολόγηση.
4: Να μπει μέσα, να δει, να μετρήσει, να ζυγίσει και να αποφασίσει.
3: Για το επόμενο Euro και το παγκόσμιο, βέβαια, μετέπειτα.
4: Φαντάζομαι.
3: Εντάξει, θέλει να φτιάξει ομάδα. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Αφού η Γερμανία πάει. Γερμανία, Βραζιλία, Ιταλία πάνε κατά διαόλου. Έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς και κάθε προπονητής ξέρει αυτό που εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει. Μπορεί να μην του βγει. Αλλά ότι έχει ένα στόχο, δηλαδή γιατί διαλέγει τον Κοντό και τον Λουκάκι και γιατί ξεκινάει το Λουκάκι στο άλλο παιχνίδι και τον Κοντό, έχει το σκεπτικό του. Δεν είναι χαζός, το συμφέρον του θέλει να κερδίσει. Το αν του βγει ή δεν του βγει είναι κάτι διαφορετικό. Έχουν και τις αιμονές τους πολλές φορές. Είναι και
3: καλά,
4: αυτό ένα θέμα.
3: Βέβαια,
4: όλοι, δεν ξέρω προποντή που να μην έχει αιμονές.
3: Εγώ έβλεπα τις κλήσεις. Τι είχαν κάνει οι Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω αν το έχεις δει τότε, και μα είχε γεμίσει και το TikTok. Όταν έγιναν οι κλήσεις για το παγκόσμιο, τώρα που βλέπαμε το τελευταίο, ήταν ο Αντζελότη και έκαναν τις κλήσεις στη Βραζιλία.
4: Για τον Νεϊμάρ, λες, που γίνονταν χαμός.
3: Καλά, γίνονταν στον Νεϊμάρ, έγινε ο χαμός. Είχαν σε κάθε σπίτι από αυτούς που υποτίθεται θα έπαιρνε ο. Θα ήταν μέσα στις κλήσεις.
4: Ήταν υποψήφιοι, ρε
3: παιδί. Ήταν υποψήφιοι, ναι, μια κάμερα. Είχαν και σε αυτούς που δεν πήγανε, δεν τους πήρε ο Αντζελότη. Έγινε ένας κακός χαμός. Με τον Νεϊμάρ, λοιπόν, πανηγυρίζαν οι άνθρωποι με τον Νεϊμάρ, μας έδειξε πανηγύριση μισή Βραζιλία. Τελικά έγινε ένα παγκόσμιο κύπελο και πέρασε και δεν ακούμπησε.
4: Για να εκτελέσει ένα απέναντι, να κάνει και τσαμπουκά στο 92.
3: Ναι, λοιπόν. Και μια Βραζιλία η οποία πήγε άκλαυτη κι αυτή, όπως πάει τα τελευταία χρόνια. Τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε. Brooks Brixton γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Δημήτρης Ρουμάνης και από χτες μας έχει στείλει μήνυμα, παιδιά, επειδή έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Bruce.
4: Θέλω να Bruce.
3: Ναι, θέλω να
4: Glory Bruce. Days,
3: Και να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε.

0: Πάμε, ξεκινάμε. Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Live Sport, η πρώτη στάση. Σε κυτρινό μαύρο φόντο, χρυσό deal 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Περκαπίτα και υπέγραψε τετραετή συμφωνία για το πιο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της. Ήδη σε ισχύ και έως το 2030. Κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμη η απάντηση της Ένωσης για όσα συνέβησαν μετά το Βόλο. Πάνω, ντέρμπι και καυτή διάλογη, σε μάχη γωνίων μετατράπηκε η συζήτηση για τηλεοπτικά δικαιώματα. Η τρίπλα Μαρινάκη με τη Λόη στην πρόταση Αλαφούζου, η θέση του ΠΑΟΚ, το Ταμείο Ειδικού Σκοπού, τη ΣΑΕΚ και η στάση των μικρομεσαίων. Η Ατάκια Σαββίδη για τα Μπουρμπουάρ, οι φωτοβολίδες του Ηλιόπουλου και το «Αν δεν ήμουν εγώ» του Προέδρου της Λίγκας. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για 2,5 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα από το στοίχημα. Είναι δήλωση Αλαφούζου αυτή. Κατά τα άλλα, θα έπαιρνα τον Κόζιεκ, ποιος είναι ο 20χρονος αυστριακός επιθετικός της Παρτίζαν, που γυάλισε στον Νίκολιτς. Ο Λιβάη και το κόκκινο πανί, ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού, έχει παρελθόν κατά του Ολυμπιακού. Η Πρίκα Αλαφούζου και η Μπάλα Σενίστροπου και παίκτες. Διπλίζει μια και νηστέρη στο χειρουργείο, μπαίνουν οι άλλοι και Παυλέκα, τους χάνει μήνυμου για 3 μήνες ο Λύση στον ΠΑΟΚ. Σφιχτεί με 4-3-3 η εθνική το σχέδιο του Γιωβάνος για ενισχυμένο κέντρο στο Βελιγράδι. Στο χέρι του να το γυρίσει το βατό πρόγραμμα και το πρέπει του Άρη για να ρεφάρει μετά την διακοπιόφη δικαστική νίκη με Μπούρμπο. Βοσνιάδης τέλος στον Πανσεραϊκό, τον θέλει η νίκη Βόλου στη θέση του, Μαλεζά.
1: Κόκκινος πρωταθλητής. Σερβίρι Μπέιλι τον έχει φωτογραφία. Γιατί ο Βάσκος θεωρεί ότι 29χρονος εξτρέμ πρώτον θα ξεκλειδώσει το επιθετικό του πλάνο, θα απελευθερώσει τον Ζώτα Σίλβα, θα αξιοποιήσει καλύτερα το φορτούνι, θα αποφορτήσει τους μπακ και θα γίνει πιο απρόβλεπτο, θα κάνει πιο απρόβλεπτο το θρύλο. Δυνατό κοκτέιλ ετοιμάζει ο Αλγουαθίλ με τον Τζαμαϊκανό. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Από κάτω. Θρίαμβος Μαρινάκη και λογικής με καρφιά κατά Αλαφούζου. Ολυμπιακός δεν μοιράζει τίποτα, ό,τι θέλετε με τα δικά σας λεφτά. Γκουρού. Γιατί τώρα θα πετύχει με Φουρνιέ το πείραμα που δεν βγήκε πέρυσι. Η μισή Ευρωλίγκα ήθελε το Μοντέρο σε ένα άλλο θέμα. Και στη βάση, ζογκλέρ στο γήπεδο, μεγάλο πειρακτήρι στα ποδητήρια, ο Βιέρα, οι παλιοί συμπαίκτες του τον αποχαιρετούν μέσω του πρωταθλητή.
0: Φως στο σπορ, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, αποφασίζει ο Αλγουαθίλ. Τι συμβαίνει με τους ελεύθερους που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό, το παίρνει πάνω το Βάσκος τεχνικός, για όταν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες, επιμένουν για Γκερέιρο. Στο εξωτερικό συνεχίζουν τα σενάρια για Ζαχά Γιανουζάη, η περίπτωση Μαχρές και οι δεύτερες σκέψεις για την κατάστασή τους. Δίπλα, Μίλτον Βιέρα, ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο, αφιέρωμα στον μεγάλο Ρουανό ποδοσφαιριστή που έφυγε προχθές ηλικία 80 ετών. Πιο πάνω, τα ερωτηματικά για Βελιγράδι, ποιες οι σκέψεις του Γιωβάνοβιτς για την αυριανή μάχη της εθνικής μας με τη Σερβία, ο ευχάριστος πονοκέφαλος στα κολπός και στην επίθεση, 5 παίχτες παλεύουν για 2 θέσεις, τελέστηκε αγιασμός στο ξενοδοχείο της εθνικής, χωρίς Βλάχοβιτς η πλάβη, αλλά με τον Γιώβιτς της ΑΕΚ. Στο φούλι μηχανές, ζητάει λίγο χρόνο ο κόουτς Μπαρτζόκας για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα ποδητήρια και στο παρκέ. Αύριο η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα κόντρα στην Μπασκόνια, στη χώρα των Βάσκων. Βεζέγκοφ, ο Μοντέρο τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα. Γιώργος Κατερίνης, ρεαλισμός και όχι βιασύνη. Μιλάει στο φως ο βετεράνος αμυντικός και κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το παρόν και το μέλλον του Πας Γιάννενα. Και επίσης ο χορός των Κύκνων, η Σουόνση με το 10ο μπάτζετ στην Championship, οδηγεί την κούρσα για άνοδο στην Premier League. Χωρίς μεταγραφές και στάρ στο ρόστερ, ο 38χρονος Πορτογάλος coach Βίτορ Μάτος οδηγεί τους Ουαλούς στα μεγάλα σαλόνια έπειτα από 9 χρόνια.
1: Sport Day. Έδωσε ρεσιτάλ, είναι ο βασικός τίτλος με υπέρτιτλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε να ζητήσει η Super League τα φώτα της Deloitte για τα τηλεοπτικά. Κάτι που πέρασε ομόφωνα. Πετσόκομα, ο ιδιοκτήτης Ολυμπιακού, έκανε φέτες τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού λέγοντας το μεταξύ άλλων ότι εγώ ποτέ δεν πήγα να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη. Επάνω, ευκαιρία σε αντίθεση με τους 13 διεθνείς του Ολυμπιακού που έχουν διασκορπιστεί αυτές τις μέρες το ορίζοντα, ο Μάριος είναι εδώ. Τον έχει και φωτογραφία. Ρέστα με Ιβάν, όταν ο Σαββίδης ισχυρίστηκε πως αφήνει 100.000 μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα, ο ηγέτης του Ερυθρόλευκου τον κάρφωσε μαεστρικά. Δώσ' τα καλύτερα στον Αριστέχνη, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Και άλλα θέματα, πάω κνηστέρι για δύο, για Παυλένκα και άλλοι λέει. Άρης διχάζει ο Γκάρε, μπάσκετ Ολυμπιακός κληρώνει για Μιλωτίνοφ. Σούπερ Λίγα 1 όφι, έχασε ο Μπούρμπος ατρόμητος όφορη και τυπικά. Εθνική διλήμματα για Σερβία. ΑΕΚ χοντρό πακέτο. στην Περκαρίτα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ένωσης. Παναθηναϊκός με ένα όνειρο τρελό. Η Γουινέα πιέζει τον Καμαρά, όμως ο μέσος των πρασίνων οραματίζει να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.
0: Πάμε αθλητική ώρα των σπορ. Κουτσάλογα και φτηνά κόλπα. Λυτή αλλά καταπέλτηση η επίσημη ανακοίνωση σε για την προβλέψιμη επικοινωνική προπαγάνδα μετά το Βόλο. Το πιο μεγάλο τέλος της ιστορίας της έκανε για τηλεοπτικά της δικαιώματα. Και μέρα ερτέλ χθες ενσωματώθηκε στην ομάδα.
1: Ναυτεμπορικοί, στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις, φωτιά οι τιμές.
0: One Voice Business and Politics, κλείνει την τηλεόραση, μπούχτησε ο κόσμος, προβληματισμός στους καλανάρχες, 35 χρόνια ανακυκλώνται τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα.
1: Απογευματινή φραγή χρυσοχοίδης, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς.
0: Κάτσε γιατί το χάσαμε εδώ το κορμί. Δημοκρατία ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ο πραγματικός αποδέκτης επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση.
1: Ελεύθερη ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα.
0: Ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
1: Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώσει και οι βουλευτές.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων εχμάλων των ψεμάτων του και των συνεφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα.
0: Ο λόγος, προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, υποχώρηση Ελλάς και άνοδος Πασόκ. Δημοσκόπηση Real Pulse.
1: Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι, στο δρόμο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων.
0: Τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα. Θρίλερ στη Νέα Υόρκη.
1: Εσπρέσο. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό.
0: Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά.
1: Σταρ. Με άλλη στη Μύκονο ο σύζυγος της Καγιά, ξέφρενες νύχτες του Ηλία Κρασά στο νησί των Ανέμων χωρίς τη Βίκη.
0: Μανιφέστο. Τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτηση των πολιτών για τα καύσιμα.
1: Τον έχει φωτογραφία.
0: Βέβαια. Κεντρικό πρόσωπο.
1: Εργατική αλληλεγγύη. Κλιμακώνουμε. Τι λέει αντιφασιστικά ο Παύλος Ζή, ο Κασιδιάρης πίσω στην φυλακή, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα πάμε γρήγορα.
0: Είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί.
1: Ναι, είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί. Τα πάμε γρήγορα.
0: Και είδατε και στα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά ότι δεν έχει. Μια φτώχεια ειδήσεων είναι. Ουσιαστικά ανακυκλώνονται όλοι γύρω από ένα-δύο θεματάκια χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Και λογικό είναι αυτό. Θα πορευτούμε, παιδιά, 20 μέρες τώρα. Με μόνο την εθνική να μας κερδίζει το ενδιαφέρον. Οι ομάδες της αγρανάπαυσης. Περισσότεροι έχουν δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές. Πέρα από αυτούς για... τους διεθνείς που λείπουν, οι άλλοι που είναι ξεκουράζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλος ντόρος.
1: Και για το φίλο εδώ, σήμερα 3, τι ώρα ήταν, 3 και 4 πρώτα λεπτά ξεκίνησε. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Ξεκίνησε η φθινοπορεινή ησημερία. Εντάξει. Και με τη νύχτα και τη μέρα να έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Άρα, πού το καλοκαίρι που μας αρέσει, πάμε.
0: Ναι, κοντά είναι μωρά. Α, τι, σε 9 μήνες έρχεται. Ούτε 9, λιγότερο. 8,5.
1: Ο καλύτερος μήνας είναι ο Ιούνιος, να ξέρεις. Έχεις όλη τη έχει μέρα, δηλαδή ξεκινάς από τις 6 παρά και μέρη σε 9 και έχεις μέρα και κάθε στην παραλία αραχτός.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Γυρίσαμε.
1: Δεν φύγαμε ποτέ. Θα ήθελα να φύγω δηλαδή, αλλά δεν με αφήνει.
0: Πρωινό Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης, στα μικρόφωνα. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι,
1: είμαστε. Τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, αυτά πες.
0: Ναι, τι κάνουμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τι κάνουμε αυτή τη ζωή, άσε. Ανησυχίες έχεις.
1: Βέβαια.
0: Τι ανησυχίες.
1: Τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, που πάμε.
0: Η ανησυχία δικιά σου είναι πότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Φέτος θα τα πάρουμε όλα. Σούπα. Φέτος το μόνο άθλημα που δεν θα το πάρουμε είναι το πόλο γυναικών. Γιατί δεν έχουμε ομάδα. Αν είχαμε και ομάδα, θα το είχαμε πάρει.
0: Κάπου είδα ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια ομάδα γυναικών και είναι πρώτος. Δεν θυμάμαι. Αλήθεια.
1: Όπου και να είναι, ρε φίλε. Όπου να είναι, θα τα πάρουμε παντού. Μη σου πω ότι τα πάρουμε. Τον απείλησα τον άλλο χθες τον Αρτινό. Του λέω: θα σου πάρω και το Champions League στο πόλο, το καταλαβαίνεις. Του λέω: θα σου πάρω το Champions League στο πόλο.
0: Έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα. Μην κοιτάει ο άλλος έτσι, περίεργα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία των SMS. Erasport@papakir.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο να στείλετε το email σας. WhatsApp δικό μου που σας παραπέμπει η σελίδα την οποία τη βρίσκετε μπαίνοντας στο Facebook και γράφοντας Breakfast με Sport, δηλαδή τον τίτλο της εκπομπής. Viber δικό μου, Viber της Eraspor ανοιχτό, έχει 79 μηνύματα μέχρι τώρα, θα δούμε τώρα πώς θα τα κάνουμε. Και Messenger, στο Messenger ο δικό μου στέλνετε αρκετά μηνύματα, μην στέλνετε πολλά εκεί, επιλέγετε και κανένα Viber έτσι για να της εκπομπής. Τσιαντής, Πάνος Βοιατζής, ο Κιανόλεφης καλημέρες, και ο τι λέει, και ο αρτοκαλλιτέχνης ο Μικαίος Σουλούνες λέει: Δημήτρη, όταν γυρνάς βλέπεις και βλέπεις, λες τέτοια θέματα. Το έχεις πει, δεν το έχω πάρει χαμπάρι, φίλε. Όταν γυρνάω από ταξίδι, λέω τέτοια θέματα. Έτυχε τώρα.
1: Ταξιδεύεις γενικώς.
0: Επειδή λέγαμε χτες για τον Καζαντζίδη και τον αυτό, είπα να πω άλλο.
1: Για αυτό εδώ και εδώ να είναι, πάλι ταξιδεύει. Για αυτό είναι φευγάτο, δεν ασχολείστε.
0: Ο Λεωνίδας...
1: Όταν γεννήθηκε, α πούμε, καλύμπρα. Δεν βγαίνει άλλο. Όπως το λένε, το καλούπι. Δεν βγαίνει άλλο.
0: Λοιπόν, ο Λεωνίδας από το Βόλο και ο Γιάννης ο Πετάγκ, ο Παπουτσής, ο Πετάγκ, ο πρόεδρος εκεί που ήταν παλιά στα Γιάννηνα, στο Πετάγκ, τώρα είναι στο συμβούλιο, παίχτης, προπονητής.
1: Ο Τζον Γουί στέλνει θεραπευτικό μήνυμα. Χθες η Πολωνία έκανε σκόνη τη Γερμανία 3-0. 25-23, 25-17, 25-17. Την Παρασκευή θα παίξουμε στον ημιτελικό με τον νικητή του σημερινού αγώνα Βέλγιο-Σλοβενία. Μιλάμε για βόλεϊ, έτσι. Η Σλοβενία που εμείς την πεταράσαμε 3-1 και ήμασταν σούπερ, πέρασε, εμείς δεν πέρασαμε. Να δω, λέει, το παιχνίδι στην ΕΡΤΙΟ. Περιμένω. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ρετζένη. Ωραίος. Ο φίλος ο Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά λέει ότι τελικά με αφορμή ένα πανάκριβο καφέ στον τρίτο πόδι της Χαλκιδικής ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο και γίναμε σοφότεροι. Ορίστε.
0: Γιατί?
1: Δεν είπαμε για μια αφορμή και το σχόλιο για το πόσο κάνει ο καφέ στον τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, που είπαμε ποιο είναι ο πιο ακριβός καφές από τα περιπατώματα ελέφαντα.
0: Σε χωριό στο
1: σπίτι. Γαλλής, από το Πίθηκο και όλα τα σχετικά. Τα είπαμε όλα. Επιστήμη εδώ. Τι νομίζεις?
0: Χρήστος Πλεξίδας, Νίκος Πολιτάκης, Μπιλ Μπάφας, εδώ στην παρέα μας.
1: Ο Μπίλι λέει: ακόμα υποτιμούν στοιχηματικά τον Παναθηναϊκό. Καλά να πάθουνε.
0: Γιατί?
1: Δεν τον δίνουν πρωτοφαβόρη, ρε φίλε. Κανονικά έπρεπε να είναι μη αποδεκτό το στοίχημα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη που βάλαμε χτες είπε ότι φαβορή έβλεπε την ΑΕΚ να κάνει το back to back, όπως είπε. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός
1: έχουμε θαμποθεί. Άσε μας, ρε, με τεχνητή.
0: Σου λέω ότι.
1: Έγραψα ένα κομμάτι, ήθελα να γράψω ένα κομμάτι στην εφημερίδα και για να μην κάθομαι και παιδεύομαι. Βάζω να δω ποιοι παίχτες φύγανε από τον Παναθηναϊκό και ποιοι ήρθανε. Άμα διαβάζει τι μου γράφει η τεχνική νοημοσύνη, δηλαδή αν δεν ξέρει και τα έγραφε αυτά που μου γράφε, θα πηδάγαμε από τα παράθυρα.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Πηδάγαμε από τα παράθυρα σου. Δεν είναι. Μιλάμε για. Μόνο το Καραγκούνι δεν έβαλε ότι έφυγε χθες από τον Παναθηναϊκό.
0: Όλους
1: άλλους είχε.
0: Τα έχουμε πει.
1: Το Βαγιανίδη τώρα λέει: συζητιέται να φύγει να πάει Sporting και κάτι τέτοια παλαβά. Δηλαδή λες, δεν είναι δυνατόν. Με δουλεύει. Είναι κάποιο πίσω μου και μου κάνει πλακά.
0: Στέφανος Αργυρόπουλος, φθινόπωρο έχουμε ησημερία σήμερα, σωστός. Στέλιος Δέδες εδώ μαζί μας, ο Θεσπιακός όπως έχει γράψει και παραπάνω. Ο Μανώλης Χαραγιαννάκης από τη Λούτσα.
1: Ο Βοσκός 4 πρώτος, 6 και 9 έστειλε σήμερα. Δεν είχαμε πριν. Αλλά κάτσε να έχω δει το Messenger. Στο πενταψήφιο δεν έχουμε μήνυμα πριν τις 6 σήμερα, εντύπωση μου κάνει. Και επίσης έχουμε τον Μπάμπη από την Πεύκη που λέει καλημέρα, καλή συνέχεια. Στην καφετέρια θα πάω όποτε θέλω εγώ. Η συνδρομή όμως είναι στο τέλος κάθε μήνα. Και θέλω να μας κάνουν τζόμπι της τηλεόρασης. Αυτό είναι μια αλήθεια, να σου πω φίλε μου Μπάμπη. Ότι θέλω να μας κρατάνε στο χαζοκούτι, γιατί μας παίρνουν κάθε φορά που καθόμαστε στο χαζοκούτι, μας παίρνουν και μια φέτα από το μυαλό. Μας βομβαρδίζουν, μας βρίσκουν εκεί, πετάνε διαφημίσεις το ένα το άλλο και μας παίρνουν και μια φέτα από το μυαλό. Δεν σε αφήνουν να σκέφτεσαι με όλα αυτά που σου δείχνουν. Σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αυτό είναι μια αλήθεια μεγάλη, αλλά στο άλλο δεν συμφωνώ.
0: Κύριε Κοντέ, μην κλείβεστε πρόωρα για το πρωτάθλημα. Λέει ο Μανώλης.
1: Είπαμε, Μανολιό, σε μια σοβαρή εταιρεία στοιχηματισμού, το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι μη αποδεκτό στοίχημα. Σαν κλέψει η Εκκλησία είναι.
0: Καλημέρα. Με τόσες πλατφόρμες, λέει, δεν φτάνει το 24ωρο. Ναι, σε λίγο καιρό. Υβριδική, ναι, και το Star Channel θα είναι υβριδικό, ρε Γιώργο Ψάρα. Καλά το γράφεις. Δεν το βλέπετε. Ήδη βάζουν τρέιλερ στο Star για εκπομπές που θα παίζουν στο υβριδικό. Το ξέρεις. Α, δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπω τι λέω. Ναι.
0: Βάζουν, θα είναι και υβριδικό και το Star. Δηλαδή, θα γίνουν όλα υβριδικά. Τι να πρωτοπρολάβεις να δεις. Καλημέρα, έχει δίκιο ο Κοντός. Προτιμώνεται ένα 10 ευρώ και κάθε μέρα πρόσβαση αθλητικά στο σπίτι. Πάντα βρίσκεις μια μπύρα να πιεις, λέει ο Δουσού. Δουσού, βρίσκεις μια μπύρα να πιεις. Σ' αφήνει η γυναίκα σου όμως, άμα έχεις πρόβλημα να δεις αθλητικά. Εκείνη το θέμα. Ενώ στην καφετέρια θα πας. Εγώ έχω φίλο και να μην σας πω τώρα και εξέχουσα προσωπικότητα λόγω της εργασίας, αν και δεν θέλω να βάλω τις εργασίες να τις διαχωρίσω, αλλά στην εργασία του έχει ανώτερη θέση και τα λοιπά. Με τηλεοράσει σπίτι, με μπουκέτα και τα αυτά. Στα 50 μέτρα είναι η καφετέρια που του βγάζει τα παιχνίδια, που τα βλέπει. Στα 50 μέτρα στην καφετέρια. Τι μου λες.
1: Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι. Μπήκα καμιά από δύο.
0: Δεν σου άστο.
1: Άμα δεν είμαι σε γήπεδο, ειδικά όταν έχει κανένα μπάσκετ, μια πέμπτη Παρασκευή εκτός έδρας και με παίρνουν διάφορα, μου λέει πάμε να δούμε το ματσάκι. Σε μια καφετέρια μαζί. Βάζω στην πάντα να πάω. Δεν είναι ότι σου φύγει το 30 για πλάκα. Γιατί πλάκα στην πλάκα φέρε μπύρε, φέρε αυτό και να τον απέναντι βγάλει και γάμε σε δέξι μέση. Το έχει χάσει το σκάλπ κατευθείαν. Είναι ότι την ίδια ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, την ίδια ώρα μπορεί να παίζει και κανένα Europa. Έχει τρεις τηλεοράσεις, δεν πας συγκεντρωθείς.
0: Εγώ τα βλέπω σε τρεις.
1: Ναι, σου πέτανε νεύρα όμως. Δεν θέλει, εγώ θέλω να δω την ησυχία μου, τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θέλω να φωνάζει κόλμη, μου σπάει τα νεύρα.
0: Εμείς κοιτάμε.
1: Μοιάζει, δεν θέλω να δω.
0: Γενικά, από εδώ και από εκεί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Σοκράτης Κλιάς, καλημέρα. Σηκώνει σούπα με κόκορα, Κοντέ. Είπαμε, δεν τρώει
1: σούπα. Δεν τρώει σούπα, δεν τρώει. Άλλο δεν τρώει κοκόρια. Πετούμενα γενικά, οπότε δεν το χάσαμε το
0: κόκορα. Σας έχω πει την ιστορία με τον κόκορα και τον. Στην Κυπαρισία πάνω εκεί, στο σπίτι της μαντά δίπλα. Έχει γίνει χαμός. Στο Κλειδέρι. Είναι ο Κλειδέρης εδώ. Ένα σπίτι με αυλή μεγάλη και δίπλα και εκεί η μαντά. Έχει γίνει χάμος με τον κόκορα.
1: Θανάσης από στη Λίδα, ναι ρε Κοντέ, λέει. Θα πάρετε το πρωτάθλημα, πώς θα φέρετε, λέει, το Γιώκητς στο μπάσκετ. Α, μας έχω εδώ, μας εδώ. Λες και το περίμενα το μήνυμα, γιατί το είχα τσεκάρει να το πω. Αλλά τώρα έρχεται και κολλάει η Γάντι. Ο Ντομινίκου Ήλιξη έδωσε μια συνέντευξη. Γενικά. Και αναφέρθηκε ειδικά στο πέρασμά του από την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό. Άκου τι είπε τώρα, έτσι. Για να δεις τώρα πώς μπορεί να λουλαθεί ένας παίκτης και να το κάνει αυτό που έμοιαζε πραγματικά δυνατό να γίνει. Γιατί τότε αν έλεξε κανένα ότι θα έρθει ο Ντομινίκου Ήλιξης να παίξει τον Παναθηναϊκό, σου φόρανε κανένα στην Ρωμανδία και σε έστελναν. Και τότε ο Παναθηναϊκός και γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε καμία σχέση με το τώρα που έχει γιγαντωθεί και μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί να χτυπήσει ενδεχομένως μια μικρομεσαία ομάδα του NBA. Τότε ήταν οι διαφορές, ήταν χαοτικές. Λοιπόν, ήμουν σε μια κατάσταση με τους Celtics, έπαιζε υπό τις οδηγίες του Chris Ford, ήταν ο προπονητής μας. Ήταν η χρονιά του lockout. Ο Παναθηναϊκός μου ζήτησε να πάω στην Ελλάδα και μου έκαναν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Στην αρχή έλεγα δεν θα πάω εκεί, δεν με ενδιαφέρει πώς θα με πληρώνουν, θα τελειώσω την καριέρα μου στο NBA. Μου είπαν, δεν άκουσες την προσφορά. Μόλις λέει την πρόταση, είπα πότε θέλετε να έρθω. Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που είχα ως παίκτης. Ο τρόπος που μου φέρθηκαν, μου έδωσαν τα πάντα. Πώς μπορούσα να τα απορρίψω, λέει, όλο αυτό. Ήμουν ο πιο κρυβοποιημένος παίκτης στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ήταν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Χρειάστηκαν πολλά για να πάρω την απόφαση να φύγω από το NBA. Είχαν όμως φροντίσει τα πάντα για μένα. Εκείνη τη χρονιά κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό στο Παρίσι, την πόλη μου. Κατάλαβες, φίλε μου, ότι όταν σε κάνει ο άλλος να νιώθεις βασιλιάς, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ενδεχομένως, μπαίνοντας στο NBA, θα έπαιρνα ακόμα άλλο ένα πολύ γενναιό συμβόλο και θα ήταν ένας από τους πολλούς καλούς παίκτες του NBA. Ήρθε εδώ και ένιωσε ο βασιλιάς ο άλλος. Θα πεις δεν νιώθει βασιλιάς ο Γιώκιτς στο NBA, νιώθει. Αλλά καμιά φορά αν έχεις το σωστό τρόπο να προσεγγίσεις κάποιον, μπορεί να κάνεις αυτό που μοιάζει εντελώς παράλογο με βάση τη λογική, έτσι.
0: Εγώ νομίζω πως αντίστοιχη δήλωση, δηλαδή άμα δεν έλεγες ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και άλλαζες λίγο μέσα το κείμενο με τις ομάδες, θα έβαζα το Φουρνιέ. Γιατί όπως βλέπεις ο Φουρνιέ είχε πει,
1: να
0: σταματήσει. Λοιπόν, ένας σπουδαίος παίκτης με ασκασμό λεφτά που έχει βγάλει ο Γάλλος και άλλα τόσα έχει επενδύσει.
1: Εντάξει, μικρός είναι ακόμα. Τι είναι αυτό να σταματήσει.
0: Ναι, αλλά έλεγε, είπε, είχε,
1: καλά, είπε τώρα μια
0: πάω στον Ολυμπιακό και μετά θα υπογράψω το συμβόλαιο και θα σταματήσω. Και τελειώνει το συμβόλαιό του και ξανανεώνει. Γιατί ξανανεώνει? Για αυτό το λόγο που λέει και ο.
1: Περνάει καλά ρε παιδιά στην Ελλάδα, μια χαρά είναι.
0: Και, γιατί... Όχι, είναι και σαν βασιλιά.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είναι μια χαρά, άρχοντας.
0: Άρχοντας.
1: Και δεν είναι και μεγάλος δηλαδή, γιατί να σταματήσει. Είναι...
0: Ποιος?
1: Ο Φουρνιέ. Για μένα μακάρι να σταματήσει δηλαδή. Είναι 34 είναι, εντάξει, οκ.
0: 34.
1: Δεν είναι μεγάλος δηλαδή. Για μεγάλος, σας, δεν είναι.
0: Αλλά κοίταξε, χρόνια. Του δίνει. Τον έχει τώρα ο Μπαρτζόκας, άμα είδαμε τα παιχνίδια. Τρίτη επιλογή, τον βάζει δηλαδή. Τον έβαλε τρίτη επιλογή, όχι στο προηγούμενο, στο προπροηγούμενο και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά με 19 πόντους και τα λοιπά. Δηλαδή δεν τον έχει στις πρώτες επιλογές και για αυτό το λόγο.
1: Τώρα, οι βασικοί είναι αυτοί που τελειώνουν σε ένα παιχνίδι στο μπάσκετ, όχι αυτοί που το ξεκινάνε.
0: Εντάξει, αυτοί που ξεκινάνε.
1: Άμπα. Πάρα πολύ βασικοί ξεκουράζονται και μπαίνουν.
0: Στο NBA, πέμπτο και έκτο και έβδομο παίκτη λένε αυτός που μπαίνουν στο τέτοιο. Λέμε ο Λουκάκης είναι έκτος παίκτης. Ναι, γιατί τον βάζει η πρώτη αλλαγή, ας πούμε, και τα λοιπά. Ή έβδομος παίκτης. Λοιπόν, πάμε. Πριόβολος. Άντε, λέει, να αρχίσει ο Βάζελος να γκελάρει για να τυχαίνει κάτι του κοντού να μην έρχεται να σε αφήνει να τραγουδάς. Τι καταπίεση είναι αυτή.
1: Ρε, για σας φροντίζω. Ρε, εσείς. Έχω κάνει συμβόλαιο με τον λαό. Για την προστασία σας είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να τον ακούσω ξαφνικά. Γρήπη να φύγει το πριόνι.
0: Ηλία Γιαννιά, έχει στείλει μήνυμα. Τώρα δεν μπορούμε να το ακούσουμε και τα λοιπά. Αντώνη Ακέλη. Και Αντώνη Τσιπλάκη τη λέει. Καλημέρα, Αντώνη Ακέλη. Ο άλλο Αντώνη. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή να επαναλειτουργήσει το ΙΤΑ 8. Που τα θυμάσαι, ρε. Και να πάρει όλα τα πρωταθλήματα. Να βαρεθούμε να βλέπουμε καράτε και τσάντε. Που τα θυμάσαι το ΙΤΑ 8. Τα θυμάσαι το ΙΤΑ 8, τα βλέπες.
1: Όχι.
0: Δεν
1: βλέπω τηλεόραση.
0: Για τηλεόραση, ρε. Τότε είμαστε μικροί, ρε.
1: Δεν βλέπω.
0: Τότε δεν υπήρχαν κανάλια. Τότε ήταν αυτό ο συγχωρεμένο. Συγχωρέθηκε με τις Ισταρχές Λεωνίδας. Τα ξέρεις την ιστορία?
1: Όχι.
0: Τι ξέρεις, ρε.
1: Τις Ισταρχές Λεωνίδας τις ξέρω που ήταν γωνία ιερά εδώ και πέρα.
0: Γωνία, ναι. Λοιπόν,
1: αλλά,
0: όπως είσαι, είσαι εκεί στην είσοδο του μαγαζιού που είναι στη μεριά της Πειραιός. Mm-hmm. Εντάξει, λοξός δεξιά ήταν ένα μπουζουξίδικο, το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια με την οποία ο Λεωνίδας είχε... του άρεσε πάρα πολύ γενικώς.
1: Ναι, είχε ή του άρεσε.
0: Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια με την οποία ο Λεωνίδας είχε... του άρεσε πάρα πολύ γενικώς.
1: Ναι, είχε ή του άρεσε.

0: πρώτο κινηματογράφο. Ερχόντουσαν από Λαμία, Λάρισα με Πούλμαν. Στου αγγίξαν αργύρου να δουν στο Λίντο. Ταινία. Έχει γίνει η ΑΒ Βασιλόπουλο, έχει γίνει σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αυτό ο κινηματογράφο. Να μην σα τα πολυλογώ. Τι έβλεπε στην ταινία και τσουκ μέσα. Έβλεπε και. Μπορεί να ήταν η Εμμανουέλα. Αλλά τσουκ μέσα το πιο σκληρό, το hardcore που λέγαμε. Μπορεί να ήταν η κρεβατοκάμερα του Επισκόπου. Την έχει δει αυτή την ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει, εγώ την είπα. Και τσουκ. Έτσι λοιπόν. Τσακ, έβαζε. Τσακ. Το ήττα 8, δεν το θυμάμαι. Α, δεν το έχει δει.
1: Ήξερα ότι υπάρχει. Εγώ σου είπα γενικά.
0: Εδώ κάναμε στις παλιές τηλεοράσεις που έψαχνα να βρεις, να δούμε. Το θυμάσαι μετά
1: ρε, που πήγε. Ένα από τα μεγάλα δώρα που μου έχει κάνει ο πατέρας στη ζωή μου είναι ότι μας έμαθε να μην κολλάμε στο κουτί. Μας άνοιγε την πόρτα και μας έλεγε έξω. Ελάτε το βράδυ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και περάσαμε ζωή χάρη άμυνη σαν παιδιά. Δεν κάθομαστε σαν χαζοκούτσι να πετάμε το τηλεκοντρόλ. Που δεν είχε τηλεκοντρόλ τότε. Να κάνουμε εμείς το τηλεκοντρόλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Πήγε να αλλάξει το κανάλι. Δύο κανάλια ήταν όλα και όλα. Δεν είναι η κουλτούρα, στην κουλτούρα μου τηλεόραση. Θα κάτσω να δω μια ταινία μέχρι εκεί. Και σπάνια τώρα, να χαζέψω 10 λεπτά και τέλος. Αυτό ήταν. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα που πες για τις τσόντες και τα λοιπά, η πρώτη δίκη που είχα δει στη ζωή μου, όταν είχα πάει στην Θεσσαλονίκη πάνω. Λέω να πάω να δω και πως είναι μια δίκη, ρε παιδί, δεν είχα δει ποτέ.
0: Η δίκη του Απολινέρ.
1: Και μπαίνω μέσα, πάω στο δικαστικό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη εκεί κοντά στο Βαρδάρι.
0: Και τι μας είπες, κάτι για
1: ναι, θα σου
0: είπα
1: πω,
0: τον Απολινέρ.
1: Θα σου πω τώρα. Και μπαίνω μέσα σε μια αίθουσα που βλέπω κόσμο και τα λοιπά, δεν ήξερα. Βλέπω ένα ψηλό. Τελείωνε εκείνη τη, δεν θυμάμαι τι ήταν, και μετά βγαίνει, δικαζόταν ένας που είχε θερινό σινεμά στην Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης. Γιατί έβαλε, λέει, τσόντα. Παιδιά, όταν άκουσα τι λέγανε, είχα κλάψει. Γιατί στο δικαστήριο είσαι υποχρεωμένος να τα πεις όλα άμεσα, όχι να το συγκαλύπτεις. Και να ακούσεις τώρα τι γινότανε με την τσόντα, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, γράφεις βιβλίο από αυτή την εμπειρία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα σου πω μετά τι.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν.
1: Και τα βαριά κατηγορία με τα ήθη και έθιμα της εποχής.
0: Ναι, μιλάμε πριν
1: από σχεδόν 35 χρόνια, έτσι.
0: Ρε, εσύ ψάχναν να βρούνε το ήττα 8 από πού εκπέμπει και τα λοιπά. Και ήταν
1: χαμός.
0: Με τα ραδιογωνιόμετρα. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χτες για το Χρήστο, λέει, πλάκα έκανα με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 5-0. Έβαλα και χαχά, λέει Δημήτρη, δεν το πει. Εντάξει, μου, το καταλάβουμε ότι έκανε. Άμα λέω και πότε βάζετε το χαχά ή αυτά που χαμογελάνε, πάει το παραμύθι.
1: Εγώ αγρίευω.
0: Καλημέρα, φιλαράκι. Ο Ρωκώστας από Νάξο. Καλό στο φίλο μας. Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ωραία, μαζί με την καλή. Ποια είναι αυτή, ρε, εσύ? Καμιά νυχτιά, ρε Παναγιώτη.
1: Ναι, θέλει διάφορα τέτοια τα αγόρι μας. Είναι λίγο θερμοέμο.
0: Κώστας Κυριακού. Τον Τυρλαντά, στο βάλω κάποια στιγμή. Λοιπόν, Κοντέ, δεν βαρέθηκες να αυτοαποκαλείσαι πρωταθλητής?
1: Είμαι έτοιμος, ρε. Φέτος θα πάρω όλα, σου είπα.
0: Και μετά
1: λέει.
0: Και μετά, αυτό λέει χαριτολογώντας, λέει, χαχά, και μετά σας στέει, λέει, σε όλους ο κορονοϊός.
1: Να, καλά. Λοιπόν, εδώ λέει ο φιλαράκος ο Άγγελος, γυρίσαμε ο Χαμάν, λέει, κρύο-φρύο. Κρύο και φρύο. Η Πατρίτσια είχε να τη δω σήμερα 6 και 11. Σταθερή αξία.
0: Ακούει ο Αρμάν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή.
1: Ναι, αλλά... Του έχει πάρει το σκάφο.
0: Δεν γίνεται. Ο Αρμάνο δουλεύει μέχρι 3-4 το παιδί.
1: Φίλε, η αθεκτικότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει μια σχέση. Λοιπόν, μου άρεσε η εισαγωγή για το τραγούδι αυτό, λέει ο Γιάννης Πακυριαζής. Αφού σας πω για Νίκη Βόλου ότι ο Βοστινιάδης είναι φαβορή για να λάβει την ομάδα, δέστε και την πιο κάτω φωτό.
0: Γεια. Yeah.
1: Λοιπόν, είναι η δασκάλα και μιλάει στα παιδιά και λέει, τι είναι το αντίθετο αυτή τη πρόταση? Τα παιδιά στο σκοτάδι κάνουν λάθη. Και πάντα ένα πιτσιρίκι. Τα λάθη στο σκοτάδι κάνουν παιδιά. Είδες, είναι τα τραβήγματα που λέμε. Τάσο Βερούκης λέει, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία να έχει η εθνική μας ομάδα. Ο Τζόρτς Μίχαλος κλαίνει, στέλνει τα κλασικά του λουλουδάκια. Η Μαρίνα, τι λέει το κορίτσι εδώ, κάτσε να τα ανοίξω.
0: Ποια
1: γιατί...
0: Μαρίνα?
1: Μαρίνα Κίμη, Μαρίνα Νίκος Κίμη.
0: Α, και ο Νίκος από την Κίμη.
1: Ορίστε, και στέλνει φωτογραφία εδώ. Τι είναι αυτό τώρα, καφές. Ωραίο.
0: Μήπως λέγαμε για τον καφέ.
1: Καφές με το τριφύλι κάτω, το πράσινο. Και μια ωραία φωτογραφία.
0: Τριφύλι δεν μπορεί να είναι κόκκινο.
1: Τα πάντα είναι πράσινα, φίλε. Ακόμα και ο πραγματικός, ο αυθεντικός, ο ορίτινα, ο γνήσιος, ο Βασίλης, πράσινος ήταν. Μετά τον πήρε η Coca-Cola και τον έκανε.
0: Ο Σάντα Κλάους, λες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Κρυαρόπουλος λέει επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τι πόνο έχουν μερικοί δημοσιογράφοι που έχουν ακόμη την καραμέλα.

0: Έλαγε έβνε τη ΣΑΕΚ από το πέναλτι.
1: Ας ρε φίλε,
0: περίμενε, ας καλέσουν, ας βάλουν.
1: Ακούμε, γιατί τσαντίζομαι τώρα. Είναι ντροπή να πείτε ότι αυτή η φάση δεν ήταν απέναντι. Είναι ντροπή, ρε παιδί μου. Είσαι φίλαθρος, πάνω από εκεί είσαι και φίλαθρος. Είναι ντροπή, δηλαδή θα νιώσεις κανένα βάρος, πρέπει να αποδείξεις, θα μας τα βγάλετε τρελούς. Αυτή η φάση δεν ήταν απέναντι, τι να κάνουμε τώρα. Αύριο μπορεί να δοθεί ένα τέτοιο υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι να μην γίνεται κατ' επανάληψη. Το να γίνει μία φορά ένα λάθος, έστω και χοντροκομμένο, που μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι, θα συμβεί. Σε όλο τον κόσμο γίνεται. Έχουν δει τα μάτια μας σε ξένα πρωταθλήματα με κορυφαίους διαιτητές και χρήση VAR να γίνονται
0: όρια. Έχει ιστορία με το Manchester City τώρα προσφάτως.
1: Μία και δύο.
0: Με τον γκολ του Χάλαντ.
1: Δεν είναι και το πρόβλημά μας. Πέστε μία φορά ότι δεν ήταν πέναλτι, παιδί μου, και τι έγινε. Το θέμα είναι μην έχουμε κάθε Κυριακή τέτοιες φάσεις υπέρ μιας ομάδας και κατά κάποιον άλλον. Αυτό τότε θα είναι πρόβλημα. Το να είναι μία τώρα, μία μετά από 15 πριν, πάει στο διάλογο. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Τι θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι κακό να πείτε μια φορά, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πέναλτι, ότι αν μου το δίνανε αυτό το πέναλτι σε βάρος μου, θα ήμουν στα κάγκελα και θα φώναζα. Γιατί μην πεις τώρα ότι θα δίνεις ένα ντέρμπι τέτοιο πέναλτι σε βάρος και θα ουρλιάζετε. Μην με τρελαίνετε τώρα. Ξεχάσουμε και ό,τι ξέρουμε.
0: Εμίλιος Γεωργουδιός, ο κύριος Μονεμβασιώτης, πρόεδρος του Ηρακλή, ήταν Εύζωνας. Την καλημέρα σε όλους. Α, Εύζωνας ήταν. Πάντως εγώ όταν τσακώθηκα μαζί του μέσα στο χορτάρι της Ριζούπολης και χοντρούσα μπουκάς, πήγα να αυτό.
1: Οπα.
0: Περισσότερο είχα το νου μου στην ασφάλειά του για να αντιδράσω από εκείνη τη μεριά παρά από αυτό να
1: είναι. Ένα άντρα έτοιμο για όλα. Τα αγόρι μας όπως βλέπετε εδώ.
0: Ναι, το Λουκά να δεις. Λοιπόν, καλημέρα σας από τη Δράμα. Με ψυχρούλα λέει, πάει το καλοκαιράκι. Λουκ, πες τον Χρήστο ότι τους έχουν φαβορεί, λέει. Για κάτσε να ανοίξω. Ναι, ρε, τι λέει.
1: Άλλαξε. Προχθές δεν ήταν.
0: Στοίχημα Super League. Μας στέλνει Χρήστο Παντελέρη.
1: Παναθηναϊκός
0: 2,75.
1: Α, το είδες.
0: ΑΕΚ 3,25, Ολυμπιακός 4, ΠΑΟΚ 6.
1: Άρης... αλλάξανε τα κόζια. Γιατί μέχρι προχθές μας λέγανε τα ανάποδα.
0: Κάτσε να πω όλα. Άρης, αυτά τα 8. Άρης Όφη 1500. Ατρόμητος 5000 μαζί με Κηφισιά. Μα έχουν Ατρόμητο και Κηφισιά μέσα για πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, ο 679 λέει έλεος. Ο Ντομινίκ ήταν δεύτερος μετά τον Τζόρταν στη βασική πεντάδα. Τι σχέση έχει, λέει, με το Φουρνιέ. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Ο Ντομινίκ είναι αυτή. Τι να αυτά, ρε.
1: Δεν συγκρίνω ποτέ. Το έχουμε πει 100.000
0: φορές. Δεν κατάλαβε τι είπα.
1: Σπουδαίος παίκτης ο Φουρνιέ. Εντάξει, αλλά ο Ντομινίκ ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Μα δεν κατάλαβε τι είπα. Εγώ δεν είπα. Δεν σύγκρατο
1: ναι, ρε παιδί, εγώ κατάλαβα.
0: Για τα λεφτά σου είπα, ρε φίλε. Καταλάβετε, ακούστε
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Ότι νιώθει βασιλιά.
0: Ναι, πως ο Φουρνιέ είπα έχει ένα σκασμό λεφτά βγάλει στο NBA. Έχει στην άκρη, έχει επενδύσει, έχει κάνει το ένα και το άλλο. Άμα διαβάσει και τις επενδύσεις του και στη χώρα να πούμε που ζει. Και όμως έλεγε θα υπογράψω ένα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και μετά θα σταματήσω τον μπάσκετ. Και πάλι έλεγε σταματήσω. Πήρε την Ευρωλίγα και συνεχίζει γιατί νιώθει βασιλιά. Αυτό είπα. Δεν συγκρατώ Φουρνιέ με τον Ντομινίκ Wilkins. Και μου λες εμένα για NBA εσύ. Που έχω δει 4 φορές τον Τζόρνταν. Εκεί πέρα. Να, τη σώμαση.
1: Δεν τον έχεις δει πριν από μένα. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πού?
1: Τον έχω δει στα Δημήτρια.
0: Α,
1: όταν είχε έρθει με τον Όρθιο Καρολάινα.
0: Έχω στην Αμερική.
1: Με Σαμ Πέρκινς. Συμπέκτη το χταπόδι.
0: Τα Δημήτρια που γίνανε.
1: Τη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάω για μένα ήταν.
1: Μωράκι μου. Μεγάλο, ωραίο τουρνουά. Είχε παίξει με την εθνική ομάδα. Το North Carolina. Και ήμουν εκεί μέσα. Με Καρίδα και Σκουντή.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Νεκτάριος από την Πάτρα. Πες του Κοντού ότι έχουν περάσει 4 αγωνιστικές και πιστεύει από τώρα ότι είναι πρωταθλητής. Άστο να πάει μέχρι τα Χριστούγεννα, Χρήστο, και το ξανασυζητάμε.
1: Βρε, άστα Χριστούγεννα. Μην ασχολείστε τώρα, σας είπα. Θα τα πάρουμε όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Παντού το καταλαβαίνετε. Παντού. Μόνο στο πόλο γυναικών, το λέω.
0: Και ο Τσέλιγκας ο Σκατζούρης. Ο Γιώργος, τι λέει.
1: Με τραγούδι, άστο το έλεγα μετά το πει.
0: Ναι, Χρήστο, μια τάκα είναι. Το πρώτο το ξέρουμε. Ο δεύτερος ποιος είναι.
1: Α, με εδώ θα σου βάλω στοίχημα. Πάμε, quiz.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί από το ύψος Σοδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με συμφωνία ή αφανισμό, χαρακτηρίζοντας πολύ καλές τις συνομιλίες. Στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούς στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μέχρι την Παρασκευή, προθεσμία για την προσβολή της προφυλάξης των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Ακούτε, Eraspor.
7: Γυρίσατε!
8: Περιέργως! Ράκουσα μου, Παπα-Νικολάου, κάτι έγινε στο rotation. Α, εσύ το έβαλες, γιατί υπάρχει ένα rotation. Λέω και
9: κορίτσι,
8: εγώ.
9: Κορίτσι, να σου το έκοψε τον αρτιμάνι.
8: Λέω και εγώ.
9: Πρέπει να τον ακούσει.
8: Λέω και εγώ, πώς γίνεται να ακούμε κοντό και λουκάκι.
9: Καταρχάς, δεν σου κάνει εντύπωση που το είπε στα ελληνικά το κουτέρα σπορ. Γιατί κανονικά θέλει μετάφραση από τα αρτινά. Είμαι ειδικός εγώ τώρα να κάνω μετάφραση. Τόσα χρόνια δίπλα το έχω μάθει.
8: Γιάννη, το τραγούδι δεν το έχουμε με τον Άκη Πάνος, θα βάλουμε με την Γλυκερία και τον Αγάθωνα στο τέλος. Λοιπόν, ο Τζον Σπόρος ένα βράδυ γύρω στη μία, λέει μετά την καλημέρα, είχε πάει ένα στην ταράτσα, στην Κεραία, και εγώ στην τηλεόραση να φωνάζω πιο δεξιά, πιο αριστερά. Βγήκε κάποιος στο μπαλκόνι και φώναζε, ρε θα σταματήσετε να κοιμηθούμε. Ήτα 8 λέει, ωραίες εποχές. Ψάχναμε με την Κεραία να βρούμε το Ήτα 8. Δεν υπήρχαν τότε συντονισμοί κτλ. Να βρούμε πού είναι η Κεραία του Ήτα 8. Για να δείξει τέτοιο. Μιλάμε για ιστορία. Θύμιζε αν πηγαίνατε πιο παλιοί, εμείς που μέναμε από αυτές τις συνοικίες και παίρναμε παλιά, δεν παίρναμε πατησίων και χαρνών, όταν δεν είχαμε μηχανάκια για να κατέβουμε στο κέντρο. Παίρναμε τηλεοσίων με το λεωφορείο. Λοιπόν, υπήρχε ένας κινηματογράφος, η Αντινέα, στάση Θυμαράκια. Την ξέρει.
9: Όχι.
8: Την ξέρει, δεν βλέπει. Την ξέρει την Αντινέα. Το Ροζικλέρ το ξέρει.
9: Ναι,
8: άντε πάλι.
9: Την Αντινέα δεν την ξέρω.
8: Στο Ροζικλέρ είχε πάει.
9: Έχω πάει.
8: Πρόλαβε του Λουστράκου που βάζανε τα τέτοια τα κασελάκια.
9: Έχω πάει. Ήταν ωραίε.
8: Ακού. Και ήταν η Αντινέα και έβαζε καράτε. Εντάξει, ο Bruce Lee τότε δεν είχε πάρα πολλές ταινίες, αλλά είχε κάτι Bruce Lee, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς και τέτοια. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος, αφού είδε και το καράτε πέρναγε λίγο η μπογιά του, τι έκανε. Γι' αυτό είπε Σιλικ Αντώνης ο Τσιπλάκης, γιατί είναι κυψελιώτης χρόνια. Όχι, μην κοιτάτε τώρα που πήρε στην Άξο. Κυψελιώτης και Παναθηναϊκός ήταν βέβαια. Και τα ξέρει τα μέρη. Και μετά το γύρισε καράτε και σεξ. Γι' αυτό λέγαμε το σεξ και το καράτε.
9: Ακούει και το κορίτσι τώρα, δεν μας ακούει κανείς τώρα μεταξύ μας που. Πετσιρικάδες, πήγαμε πρώτη λυκείου. Κάνουμε την πρώτη κοπάνα, ομαδική. Από το Λύκειο. Φεύγουμε 5-6 και πάμε για πρώτη φορά να δούμε σε σινεμά περίεργο πίσω από την Ομόνια. Προς την 3η Σεπτεμβρίου. Εγώ πήγα σχολείο στο Λόφο Αξιωματικών Λύκειο. Στην Ανθούπολη που έμενα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έναν αξιωματικό της αστυνομίας, βαθύ, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο βαθύ, συντηρητικό, πουριτανό. Τα παιδιά ερχόντουσαν με κλειστά πουκαμισάκια να πάνε στην εκκλησία, αυτό, εκείνο, το άλλο, μη μιλούσαν σε κορίτσια. Τέτοια πράγματα. Μιλάμε για δικτάτορα. Όταν λέμε δικτάτορα, δικτάτορα. Και πάμε εμείς, μπουκάρουμε μέσα λοιπόν, να δούμε για πρώτη φορά μας. Αυτά που ακούγαμε και δεν ξέραμε πώς ήταν. Και
8: καράτε,
9: τα λοιπά. Ναι, καράτε και τα χιόντα. Και στο ημίχρονο που ανοίγει, κάναμε μία έτσι. Και ποιος ήταν δίπλα.
8: Αυτός.
9: Με κάτι μάτια γουρλωμένα. Να, ο κύριος τάξη και ειδική. Να, είπα, φανταστείς. Με το που μας είδε. Ο...
8: Έφυγε ή.
9: Πύραυλος. Δεν πάω φανταστείς πώς έγινε. Πύραυλος.
8: Έτσι.
9: Και τα παιδιά υποφέρανε. Βγήκαν κομπλεξικά παιδιά από αυτό το πράγμα.
8: Από αυτό, ναι.
9: Ναι, πολύ δύσκολο ζωή. Περάσανε μετά.
8: Έτσι. Θανάση Λιολιούσης εδώ παρόν και αυτός μαζί. Εξάρι τον Κουντούρη, λέει ο φίλος μας εδώ.
9: Ο Κουντούρης είναι στην εθνική ελπίδων. Δεν είναι στην εθνική άνδρα.
8: Ναι, απλά το γράφει και καλά έπρεπε να πάρει τον Κουντούρη, υποθέτω. Δεν βάζει το όνομά σου, το έχω ξαναπεί. Α, Νίκος από Καλαμάτα. Το είδα πιο πάνω. Γιατί λέει. Δεν έχει όνομα. Καλημέρα Δημήτρη Χρήστο. Η καλύτερη λύση είναι. Κρασάκι με μεζέ αέρα σπορ στο ραδιόφωνο και να παρακολουθεί τα πάντα. Και δεν γκρινιάζει και η γυναίκα, λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα. Όχι, ο Νίκος από την Καλαμάτα είναι αυτός, ο άλλος είναι ο.
9: Ρε γυναίκα, άμα θέλει να γκρινιάξει, γκρινιάζει για τα πάντα. Ναι. Μην ασχολείσαι τώρα. Άμαθος είναι ο φίλος.
8: Σχετικά με το έγγραφο από τη στρατολογία που ήρθε στο Gov που ρώτησε ένας φίλος χθες. Στην ουσία αντικαθιστά τα παλιά που ερχόταν με ΕΛΤΑ. Α, εντάξει, ναι, το είπανε κάποιοι για τα. Τι απολυτήριο έχεις εσύ, λευκό.
9: Πού το ξέρω.
8: Δεν ξέρεις τι απολυτήριο σου έχει έρθει.
9: Πού να θυμάμαι τώρα, ρε. Το 90. Τώρα έχουμε 2020. Πριν από 36 χρόνια, πού να θυμάμαι. 90 λοιπόν... τελείωσα. Όχι, 90 τελείωσα. 90.
8: Νάτος ο Γιώργος. Δεν λέω, όσοι είναι χρυσόστομοι που λέει και ο Λουκάς, δεν λέω το επιθετό τους. Γιατί μέχρι να, τόσο μίλαγε κοντά, κοίταγα και τα πάνω μηνύματα. Εντάξει. Μιτσάρα, βάλε καμιά τελεία. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες, ρε. Λέει καλημέρα. Τι έλεγα εκείνη την ώρα, ρε. Στέλνει το μήνυμα 6:52.
9: Καταγγέλλω.
8: Περίμενε, εφημερίδες διαβάζουν.
9: Στο μόνο πράγμα που συμφωνώ με τον Αρτινό, στο μόνο πράγμα που έχουμε συμφωνήσει εμάς, είναι ότι όταν λέει τα μηνύματα το είδωλο, δεν καταλαβαίνουμε γρή.
8: Ναι.
9: Εγώ τους ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Είμαι φανατικός ακροατής εκπομπής.
8: Τι τα λέει γρήγορα.
9: Ναι, για να τα προλάβει όλα. Δεν καταλαβαίνω γρή. Στα μισά δεν καταλαβαίνω γρή. Τι λέει. Του βάζει χέρι. Ο Βασιλάκης του λέει: μίλα πιο αργά. Δεν κατάλαβα πράγμα από αυτό που είπες.
8: Εκείνη την ώρα λέγαμε εφημερίδες. Τι τελεία
9: δεν
8: να
9: ξέρω,
8: βάλουμε.
9: Κάτι.
8: Καλημέρα. Ακόμη. Μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι αυτή η per capita που όλο ακούγεται για τηλεοπτικά. Εγώ ξέρω ότι βλέπω στην Nova, στον ΟΤΕ και Sky. Ο Σονούπος, ο Sport FM TV.
9: Είναι μια εταιρεία στην οποία μέτοχοι βασικοί είναι. Ο Βαρδινογιάννης ο Μαρινάκης και ο Τσόλακ που ήταν παλιά ο βασικός μέτοχος της Νόβα, ο οποίος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει ψιλοαποχωρήσει και μάλλον μπαίνει στη θέση του Κυριακού με τον Αντένα.
8: Όχι, μάλλον θα μπει, λένε.
9: Μάλλον θα μπει τώρα, μέχρι να δεν ξέρω αν έχουν πέσει τα τυπικά και τα σχετικά. Λέγεται ότι θα μπει και ο Κυριακού. Η οποία εταιρεία μέχρι στιγμής δρά σαν μεσητική εταιρεία, δηλαδή αγοράζει τα δικαιώματα 10 και τα πουλάει 11. αγοράζει τα δικαιώματα των ομάδων και μετά τα μοιράζει στην Νόβα, στον Κοσμοτέ, κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις και βγάζει τη μεσητεία, ας πούμε. Αλλά θεωρητικά είναι έτοιμη ή σχεδιάζει, αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, στα επόμενα ένα-δύο χρόνια να φτιάξει δικιά της πλατφόρμα. Δηλαδή να τα αγοράζει για πάρτι της. Να βγει στην αγορά σαν ξεχωριστή πλατφόρμα.
8: Αν μπει ο Κυριακό, θα κάνουν τον αντένα μας.
9: Ναι, μπορεί να το...
8: θα τον ενεργοποιήσουν να... καλύτερα.
9: Μπράβο, κάπως έτσι. Δηλαδή, που υπάρχει και μια τεχνοδοσία, ναι, και μια υποδομή, να γίνει κάπως έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το. Όπως κινείται, χοντρικά-χοντρικά σας τα λέω.
8: Βέβαια, υπάρχει και η Νόβα, που είναι ο Μαρινάκης. Δηλαδή, δύο, αν μπει και ο Κυριακό, δύο από τους τέσσερις έχουν δικά τους μπουκέτα. Ο Μαρινάκης δεν έχει πάρει την Νόβα.
9: Όχι, ρε. Ο Αλαφούζος έχει κάνει πρόταση και προσπαθεί να την πάρει.
8: Α.
9: Έχει κάνει μια πρόταση 120 εκατομμυρίων, αλλά δεν ξέρω.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, ναι, δεν είναι του Μαρινάκη.
8: Λοιπόν, αυτά, Χρήστο Σκούρε, απαντήθηκε. Ο Παναγιώτης Ανανίος τη λέει: για να μην βγάλει ο Αλαφούζος το κανάλι, κάτι βλέπει. Υπάρχουν γενιές που ψάχνουν το μονόευρο, όχι το δεκάρικο. Και τι λέει: αν δεν είναι τίποτα 10 ευρώ, όλοι θα είχαν Κοσμοτέ TV. Υπάρχουν συνταξιούχοι που ζουν με 700 ευρώ το μήνα, όπως η μητέρα μου, και 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. Εντάξει, 10 ευρώ είναι το ψωμί της εβδομάδας, λέει, για κάποιον, ή το χαρτζιλίκι στα παιδιά του δημοτικού. Κάποιοι το κοιτάνε έτσι. Κάποιοι μπορεί να έχουν λεφτά και να ζητάει για το αυτοκίνητό τους ένα πράγμα που είναι 10 ευρώ το μήνα. Και να λες 10 ευρώ το μήνα είναι τα σέρβις που γλιτώνω όλο το χρόνο, άμα είχα, ξέρω εγώ, αυτοκίνητο συμβατικό. Κάπου κάποιοι κοιτάνε κάποια πράγματα.
9: Εγώ δεν θα μπω στη λογική του τι θα κάνει ο καθένας με την τσέπη του. Για άλλους 10 ευρώ είναι μια υπόθεση και ότι είναι σεβαστό, για άλλους είναι ένα τίποτα. Αλλά επειδή είμαστε λίγο, έχουμε το μικρόβιο του φιλάθλου, δεν μπορεί να έχει ένα ντέρμπι κυπέλλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα παίξουν τώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κύπελλο. Να μην πληρώσεις 10 ευρώ για να το έχεις να το δεις, παιδί μου. Δεν γίνεται. Λέω εγώ. Ή να τρέξεις να παρακαλάς ποιος το έχει, να πάω να το δω χωμένος λάθρα ή να το ακούσω από το ραδιόφωνο. Θες να το δεις. Είναι ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και θα δεις πολλά τέτοια ντέρμπι στο κύπελλο. Γιατί κάποια στιγμή, όταν μπούμε στη φάση των 8, όλα ντέρμπι θα είναι.
8: Εντάξει. Ο Γιώργος Λέτσος λέει και αυτός μπορούσε να πάρει στη θέση του 6 τον Κοντούρη, κόφτης με πολλά τρεξίματα.
9: Δεν τον πήρε όμως, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
8: Η εθνική μας χρειάζεται ποδόσφαιρο πολλών τελικών τύπου Νίστρουπ ή ποδόσφαιρο κατοχής τύπου Ιβάν, λέει ο Γιώργος από τη Φιλιππιάδα.
9: Λοιπόν, μπορεί η Νότια Αμερική αλλά και η Αφρική να έχουν την παραγωγή του καφέ, αλλά σαν τους Έλληνες στην κατανάλωση και στο νόημα του καφέ δεν υπάρχει άλλος. Ο πιο ακριβός είναι αυτός που πίνεις πρώτη φορά από τα χεράκια της πρώτης κοπέλας που σου κάνει τα μάτια και το μυαλό να γυρίσει άραδα.
8: Α, ποιος το λέει αυτό?
9: Ο φίλος ο 046.
8: Φίλε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο με τον καφέ και με την κοπέλα, αλλά και γενικά με τον καφέ. Δεν βλέπετε τι παράγουμε εμείς, έχετε δει, εκτός από τουρισμό. Σουβλατζίδικα και καφετέρες, καφέ στο χέρι. Όπου και να δεις, όποια γωνία και να δεις, καφέ στο χέρι. Εδώ ένας κολλητός με τον κορονοϊό έκανε τζίρο 1 εκατομμύριο. Το χρόνο, με καφέ στο χέρι, τότε.
9: Εγώ λοιπόν, εντάξει.
8: Τζίρο, όχι καθαρά.
9: Επειδή είμαι λέμαρχο, παιδί, ρε παιδί μου.
8: Σόπαρε.
9: Ξέρεις τι με τσαντίζει. Πας σε μια καφετέρια, ωραία. Πες το φρέντο εσπρέσο που πίνω εγώ σκέτο, σου λέει 4,5 ευρώ. Με 5 ευρώ σου φέρνει μια σαντουιτσάρα, τόση δα, που έχει μέσα του Θεού τα μάτια και τα δεξιά και τα. Με 5 ευρώ. Δηλαδή, από τη μία έχει ένα νεροζούμι που βάζει μια κουταλιά καφέ και στο χρόνο 4,5 και με μισό ευρώ παραπάνω πες την υπερπαραγωγή. Σιγά μην πάρω το καφέ, την υπερπαραγωγή παίρνω. Εις διπλούν.
8: Ναι.
9: Για να έχω για το σπίτι. Να πάρω εργασία για το σπίτι.
8: Γι' αυτό είσαι παχουλοκομψός.
9: Αυτό το κορμί δεν έχει χτιστεί, φίλε, με αέρα. Έχουν γίνει επενδύσεις εδώ πάνω. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δηλαδή, έτσι. Ρε, μα τι να, έτσι με μια κουβέντα έγινε. Πώς βλέπεις, είναι δουλεμένο κορμί.
8: Ο Μάλι λέει: καλημέρα, στο χωράφι είσαστε και μαθαίνουμε συνέχεια πράγματα. Είναι, είπαμε, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, γίνεστε πιο έξυπνοι, που λέει ο λόγος. Γίνεται πιο όσον αφορά τα γιατί μάθεις, εντάξει.
9: Όταν ακούτε τον Λουκάκη,
8: εγώ πιστεύω ότι η εξυπνάδα έχει ο Έλληνας. Σε μεγάλο ποσοστό.
9: Πολυβιά έχει περισσότερο, αλλά δεν έχει σημασία.
8: Χρήστος από Τρίκαλα Εκάρα. Μπορείτε να μου πείτε απλά χτες με την ψηφορία των ομάδων με την ΑΕΚ, γιατί πήγε με Μαρινάκη? Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του, Χρυσταρά μου.
9: Δεν είναι ψηφοφορία, ρε παιδιά.
8: Ναι.
9: Είναι απλά τα πράγματα.
8: Προτάσεις γίνονται.
9: Οι ομάδες με τα μεγάλα συμβόλαια, δηλαδή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν θέλανε να μπουν στη μοιράση, να τα μοιράσουν τα λεφτά σου. Είναι δικά μου λεφτά. Δικαίωμά του είναι. Γιατί πρώτα σε λαφούζι είναι, τα βάζουμε στην κουμπαρά και τα διαιρούμε για 14. Και σου λέω, α, τα κάνω εγώ έτσι για να μου παίρνει τα λεφτά όπως τα είχε πάρει όλος της Νικηφόλου.
8: Ναι.
9: Και την κοπάνησε στα μισά της χρονιάς, τα τσέπασε, ακόμα το ψάχνουν να βρουν που πήγε. Τι είμαι, σου λέει, κρασμπίπ. Όχι, τα λεφτά μου, λεφτά μου, τα λεφτά σου δικά σου. Και σου λέει, άμα θέλει ο Αλαφούζος, ας δώσει τα δικά του λεφτά. Δεν δίνουμε εμείς τα δικά μας. Και μετά μπήκε, το πλάν B ήταν να γίνει κεντρική διαχείριση. Να μην διαπραγματεύεται κάθε ομάδα ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί και από εκεί πέρα να βρουν τρόπο να τα μοιράσουν.
8: Ρε Χρήστο Κρυαρόπουλε, είσαι εδώ, μας βλέπεις. Άμα φύγετε, λέει, βάλε τον κοντό στο Τέσλα. Στο Τέσλα θα μπει. Και βάλε το άλλο.
9: Χωράω, παιδιά, καταρχάς, να ξέρετε, χωράω.
8: Και λέει, βάλε το άλλο κοντό, αν ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής. Δεν ξέρω αν γελάσε ο κοντό, αλλά θα ξεκαθαρίσει, λέει, στο γέλιο το Τέσλα.
9: Καλά, καλά. Περιμένετε.
8: Πάντως με το Τέσλα θα φύγουμε μαζί.
9: Θα με πάει στα αεροδρόμια τα γόρι.
8: Λες και είσαι εδώ και το κατάλαβα.
9: Έτσι είναι, κουμπαρούλης.
8: Πείτε πρώτα, λέει. Για δημοσιογράφους που είναι οπαδοί και επηρεάζουν τον κόσμο και τα λοιπά. Εντάξει, λέει, δύο δικούς μας εδώ.
9: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Περίμενε. Για να ξέρετε κάτι. Όταν γίνεται πόλεμος και σε πιάσουν με τη στολή, υπάρχει ένα δίκαιο του πολέμου. Δηλαδή, θα σε φυλακίζουν με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που κατά κάποιο τρόπο εγγυούνται την προστασία σου, την ασφάλεια σου κτλ.
8: Καλά, δεν είναι
9: και. Αν σε πιάσουν όμως.
8: Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει.
9: Συνήθως έτσι γίνεται.
8: Και παλιά οι Γερμανοί σκοτώναν, έλα πάμε.
9: Δεν σκοτώναν εχμάλωτους τους.
8: Καλά.
9: Έτσι, κάνεις λάθος. Αυτό ήταν σεβαστό σε μεγάλο βαθμό. Αν σε πιάσουν όμως με τη στολή του σαμποτέρ να προσποιήσω ότι είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι στην πραγματικότητα, πολεμιστής χωρίς στολή και έμβλημα. Αυτή ήταν που πηγαίνει στο απόσπασμα και του μπαμπάμ.
8: Πού το πα τώρα, είναι δυνατόν.
9: Πολύ απλά είναι πολύ πιο έντιμο να βγει και να πει. Πολύ πιο έντιμο να βγει και να πει ότι ξέρετε τι γίνεται. Έχω πολιτική υπομπή, αλλά εγώ είμαι δεξιό. Είμαι αριστερό. Είμαι κομμουνιστή.
8: Γιατί υπάρχουν ιδεολογίε.
9: Υπάρχουν. Να σου πω, έχω ιδεολογία. Πε ότι συμφέροντα. Ό,τι γουστάρει και αγαπά. Ότι είμαι ταγμένο σε εκείνη πιο σεβαστό να ξέρει ότι αυτό που σου μιλάει.
8: Ρε, ποιε ιδεολογίε συμφέροντα υπάρχουν. Στο... Να σου φτιάξει όλο τον δρόμο, να σε βάλει πίσω στον δρόμο, να
9: δεν
8: να
9: είναι,
8: το
9: είναι ακριβώ έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Ο καθένα είναι φοετάχδη. Ο άλλο είναι πολύ πιο έντυπο να σου πει ότι ξέρει τι γίνεται. Ακούτε με τη ζωή, αλλά είμαι Παναθηναϊκό, είμαι Ολυμπιακό, είμαι έξι. Δεν μ' αρέσουν όμω αυτοί που λένε ότι είναι εθνική Ελλάδο, Πανιόνιο και Απόλυνα, αλλά από πίσω κάνουν δουλειά. Και πολλή δουλειά, μα πάρα πολλή δουλειά υπέρ συγκεκριμένων.
8: Συγγνώμη, ο Λαδόπουλος είναι Πανιώνιος, κακό είναι. Ο άλλος, εγώ ένα φίλο που είναι Απόλλωνας. Μια κύριε Πανιώνιος
9: Απόλλωνας. Είναι σπάνιοι αυτοί.
8: Τι, λοιπόν, περίμενε εδώ τώρα. Ποιο, πού είμαι, ο Γιάννης ο Μωρούτης τι λέει. Από πού προκύπτει βασικός ο Κουρμπέλης, βασικός στην εθνική. Γιατί υπάρχει κοινή γραμμή. Δεν είπαμε βασικός. Ο Κουρμπέλης και ο Τάσο Κουρίς λέει: Τάσο μου, αυτό που γράφει στο μήνυμα το είπα χτες στα παιδιά που συζητάγαμε για τα εξάρια. Και αυτή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα.
9: Για πες του φιλαράκου που λέει τώρα να μας πει ποιον θα έπαιρνε θέση του Κουρμπέλη.
8: Θα σου πω αυτό που θα έπαιρνα και εγώ. Που λέει και ο Τάσο Κουρίς. Και μου το θύμισε τώρα: είχαμε κουβέντα χτες και λέω: εγώ αν έπαιρνα επίσης ένα εξάρι για να παίζει, να βοηθήσει, θα έπαιρνα τον Μπουχαλάκη. Ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Όφη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τουλάχιστον που είδα με τον Όφη και το παιχνίδι που τον είδα με τον Ολυμπιακό. Μια χαρά στέκεται, έχει την εμπειρία κτλ. Και τις ανάσες. Θα έπαιρνα τον Μπουχαλάκη. Εγώ, Τάσο Κουρί, αυτό είπα και εγώ στα παιδιά. Θα έπαιρνα μάλλον και τον Μπουχαλάκη. Είναι σε καλό φεγγάρι κι αυτός.
9: Yeah.
8: Εντάξει, δεν τον πήρε. Τι να σου πω τώρα. Ο Γκογκέν μας λέει πού να πάμε, τι είμαστε και τα λοιπά. Καλή εκπομπή να ζήσετε πολλά χρόνια να κάνετε ακόμα περισσότερο. Α, Μάνι Καθλίνα, είπε ο Παπαλεξανδρής, στέλνει και τον αντίστοιχο πίνακα. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω γιατί περνάει ο χρόνος να δω και τα τελευταία. Από αυτά που έχουμε πει τώρα τελευταία, γιατί είναι πάρα πολλά. Ελάτε η Λάκρυο, λέει, να πάρουμε καφέ στο χέρι από ένα μαγαζί που δίνει δώρο ένα ντόνατς. Το μεσημέρι θα σας κάνω. Και το μεσημέρι, λέει ο Γιάννης από το Ηράκλειο Κρήτη, θα σας κάνω αντικριστό. Ο κοντός σίγουρα. Η Νόβα και οι Κοσμετές σκέφτηκαν πολύ σωστά και έκαναν μεγάλη ζημιά στην πειρατεία με τη συνεργασία τους. Όλες αυτές οι πλατφόρμες, το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι να ξαναδουλέψουν οι πειρατές, λέει ο Τάσος Γκιόνης. Είναι και αυτό μια άποψη η οποία στέκει. Βασίλης Γιάννα.
9: Είναι και το πειρατικό, δεν είναι τζάμπαρα, ξέρετε.
8: Όχι, θα βλέπουν.
9: Και κάποια στιγμή είχε πάει και αρκετά ακριβά.
8: Θα βλέπουν από το live streaming και από αυτά σου λέει.
9: Αυτά κόβονται. Ξέρετε, είχα επιχειρήσει μια φορά να δω ένα παιχνίδι και πήγε να βγει ο άλλος να εκτελέσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή που ήταν μισό γκολ και κόβεται η τέτοια που έκανε. Δεν μπορούσα να δω τι έγινε.
8: Καλή. Ναι, εντάξει, επειδή βλέπουν πολύ κοινό. Αμυντικό χάφ είναι ο Καραχάλιος. Αλλά πώς να τον ανακαλύψουν στον όφη. Σαν το Σάλιακα, 5 χρόνια στη Γερμανία δεν τον έβλεπε κανείς, λέει ο Βασίλης ο παπάς. Ο Γιώργος λέει.
9: Τα... υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ τον Σάλιακα τον έβλεπα γιατί μου άρεσε η Ζεκ Πάουλη. Και καμιά φορά όποτε χάζευα, αν έχει κάνει παιχνίδι, λόγω του ότι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Έχει μια τρέλα αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, και τραβάει μια δικιά της ρότα. Γούστρα και τον έβλεπα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίος. Και το είχαμε επισχολιάσει εδώ κάνα δύο φορές ότι μου είχε κάνει εντύπωση, τον είχα δει και είχα βάλει κάνα δύο ωραία γκολ κτλ. Αλλά στη θέση αυτή υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουμε αρκετούς δεξιούς μπακ.
8: Δεν είναι. Εξάρια δεν έχουμε.
9: Στο εξάρι όμως είμαστε αυτή τη στιγμή γυμνοί.
8: Ο Στέφανος, ο Μάρκος στέλνει την καλημέρα. Μα Στέφανε, εντάξει, εδώ είναι ο κοντός, είναι και η Ματίνα απ' έξω, Στέφανε.
9: Στέφανε.
8: Εδώ. Όχι, να πω ότι είναι και η Ματίνα. Στο... με τον πατέρα του Στέφανου κάνει παρέα.
9: Ένα κομπλά στο κριτήκαρο θέλω να μου κάνει, να το αφήσει ξέρω, τίποτα άλλο. Χρήστος... μόλις το κάνει, στείλε μου μήνυμα.
8: Χρήστος Ξίνας, καλημέρα από Αυστρία, τι μας στέλνει. 3 βαθμούς έχει τώρα στο Μπαντ Κλάινκιρχάιμ, εκεί που είναι.
9: Εντάξει, εγώ είμαι Γερμανία και δεν έχω πάρει ούτε μόνο με τον Κατωμάνικο. Με το θυμηθήκα ότι μπορεί και να.
8: Ναι,
9: ναι είμαι...
8: θα σου δώσω ένα μπουφάν από το αυτοκίνητο.
9: Πού να χωρέσει το μπουφάν σε μένα. Ναι, να είσαι τρελός. τι είμαι τώρα. Έχω φάει το φόρο στην εκδημοτικού εγώ.
8: Έχω πάντα, φίλες και φίλοι, πάντα, γιατί και εγώ με Κατωμάνικο κυκλοφορώ, ένα καλοκαιρινό μπουφάν στο αυτοκίνητο πάντα. Γιατί λες, εντάξει, μπορεί να σε τύχει κανένα βράδυ και να πέσει θερμοκρασία.
9: Άμα δεν ξέρω, θα πάω αγοράσω ένα.
8: Γιατί... εσύ, χτες το βράδυ ξέρεις πόσο ήταν στη Λούτσα που καθίσαμε. Για πες. 8 βαθμούς.
9: 8.
8: Ναι, αμέ. Ναι, αμέ. Είχε μια υγρασία, είχε ένα αυτό.
9: Υγρασία είχε, αλλά 8 βαθμούς.
8: Ναι, είχε 8 βαθμούς εκεί κοντά στη θάλασσα. Αλεξάνδρα, τι λέει η Αλεξάνδρα μας. Άμα περιμένουμε να κάνουν κανάλι ο Άραβας και η πλατφόρμα υπέργα. Σίτα, θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Το καλοκαίρι μπαίνει το Netflix. Και σε Champions League και σε Ευρωλίγκα. Σοβαρά. Και οι τιμές όχι πολύ ακριβότερη από τη σημερινή και με on demand. Μπαίνει το Netflix εκεί, ακούζε.
9: Ωραία, φίλε, ξέρω. Διάφορα ακούγονται, διάφορα γράφονται, δεν ξέρω. Πού ξεκινάει η αλήθεια και πού αρχίζει.
8: Όλα τα αγροτικά λέει και τα ακτινοφορικά προϊόντα πωλούνται κάτω του κόστου από του παραγωγού. Εντάξει, ναι.
9: Οπ, μήνυμα. Να το που λέγαμε χθες γιατί δεν το είπαμε. Μανογιό. Για τον original Μανογιό λέει. Τον Ελιζαντέρ, δεν θα πείτε κάτι. 47 χρονών, παιδιά. 47 χρονών.
8: Τα είπαμε χτες. Ξεκίνησε... τα είπαμε μέσα στο γραφείο.
9: Ναι. Ξεκίνησε μπαλίτσα.
8: Σε μια ομάδα 8ης κατηγορίας.
9: Της Πολωνίας.
8: Ναι, της Πολωνίας. Εντάξει.
9: Μανολάκι. Ταραράρα. Ναι.
8: Ο Θανάσης τη λέει καλημέρα στα κουμπαράκια. Ο πατέρας μου είχε 38 χρόνια το καφενείο ακριβώς απέναντι από την Αντινέα. Και μάλιστα ήταν. Και καλοκαιρινή έδωσα, γιατί είναι γεροφή. Ρε φίλε Θανάση, έχουμε πάει στο καφενείο του πατέρα σου, ρε φίλε. Τι μας λες τώρα, πόσο μικρός είναι ο κόσμος, Βγήκε ο ακροατής τώρα, ο οποίος ο πατέρας του είχε το... Ναι, ήταν ανοιχτή η Αντινέα. Και η Μαρία Έλληνος, ο Ξαναργύρους ανοιχτή ήτανε. Και το... έχει πολλούς κινηματογράφους, τότε τις φτιάχνανε ανοιχτούς. Πάρα πολύ.
9: Εδώ στέλνει ένα στανάχωρο μήνυμα ο φιλαράκος ο Δημήτρης. Από τα Σέρας που λέει δεν είμαι καλά. Γιατί ρε παιχτάρα μου. Είχε πει προχθές ότι είναι. Έχει ένα θεματάκι. Μη σε παίρνει από κάτω.
8: Εντάξει, με έπαιρνε περαστικά.
9: Όλα μας η ζωή είναι. Έλα, πάμε.
8: Λοιπόν, καλημέρα από βροχυρό ξυλόκαστρο. Σας στέλνω και φωτό από το άρμα μάχης. Φωτό δεν έχει έρθει. Νικόλα. Να δούμε
9: παιδιά,
8: ποιο είναι το άρμα.
9: Προχθές άκουσα το πιο κουφό πράγμα της ζωής μου. Συνάδελφος που δεν οδηγεί. Ξέρω 3 συναδέλφους. 4 που δεν οδηγούν. Δεν έχουν πιάσει τη μόνη στα χέρια τους. Όπου πάνε ή τους πάνε ή παίρνουν ταξί. Τα πάντα. Και τελειώνουμε από την Νεάπολη που έχει πάει καλές 12 και το βλέπω σε μια γωνιά να περιμένω ταλέπορος να πάρει ταξί. Του λέω, έλα μέσα σε πάω εγώ. Του λέω, θα σε πάω εγώ. Του λέω, περιμένω. Και το καλά ρε παιδί μου, γιατί δεν έχεις πάρει δίπλωμα. Λέει, δεν ξέρω, λέει, δεν το έχω. Και να φανταστείς, μου λέει στο στρατό, 2 χρόνια οδηγούσα θωρακισμένο. Τι λέω, πλάκα μου κάνεις. Οδηγούσα στο θηρίο. Και μου λέει και με ασκήσεις, με δύσκολες. Άρμα κανονικό και εκεί δεν είχα πρόβλημα. Δεν μπορώ να πάρω αμάξι στα χέρια μου. Νομίζω σκοτώσω άνθρωπο. Και δεν το παίρνω. Τώρα λες... Χρήστε και παρά, γιατί το ξάκουσα αυτό το πράγμα.
8: Λες και ήξερες γιατί ο στρατό, λέει ο Θανάσης, ο Ζουζουλάς, δεν ξέρω Ζουζουλάς, τι μου θύμισες με το ΙΤΑ 8 ρε Λουκάκη που πέρναγε ο πλονόμος στο καράβι και μας έκλαιε τη τηλεόραση τραπεζαρία 94-95. Περιμέναν τα παιδιά, ναι, είχε γίνει...
9: Αλλά κρυφό μήνυμα στέλνει εδώ Δημήτρης ο Κανάρης που λέει: είπατε για ΙΤΑ 8 και εγώ νομίζω ότι μιλάγατε για λεωφορείο. Λέει: ότι είναι γραμμή. Δρομολόγιο. ΙΤΑ 8, ναι. Σωστά.
8: Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει μια ωραία. Α, έχει στείλει φωτογραφία με, τους, με κάτι παίκτες. Ο άλλος ο Νίκος τι λέει: καλημέρα. Στέλνει. Μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τώρα τι να πούμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
9: Φίλε, ψάχνετε στην αγορά των ελευθέρων.
8: Για έναν αριστερό μπακ.
9: Και όχι μόνο, μπορεί για να
8: ξέρει. Ρε φίλε Πάρη, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου με τελείες αυτά τα κεφαλαία. Έχει γίνει ένας κακός χαμός. Δεν γίνεται. Θα πούμε μια καλημέρα σου πούμε. Νεκτάριε. Εμείς δεν είπαμε αν έγινε πέναλτι στο Μάνταλο. Είπαμε αν είναι, έλεγε ο Κοντός, αν είναι πέναλτι του Γιώβιτς. Μην τα μπερδεύουμε.
9: Λέμε ρε παιδί μου, πες μια φορά, ναι, πήραμε και ένα σφύριγμα. Τι έγινε?
8: Όχι, σου λέει για το πέναλτι του Μάνταλου.
9: Εγώ δεν είδα κανένα πέναλτι στο Μάνταλο. Χία, συγγνώμη, σας το λέω, δεν είδα καμία πορεία της μπάλας να αλλάζει. Όπως πήγαινε στο Θεό, έτσι πήγε. Το αν την ξούρισε με το χέρι, πορεία πάντως εγώ δεν είδα να αλλάζει. Να επηρεάζεται η φορά της μπάλας. Καμία.
8: Φαβιέρου και Καβάλας. Στημένος γερανός που κάνει έργα στην περιοχή ακούμπησε καλώδια της ΔΕΔΙΕ με το σειρματό σκηνό του και τα έκοψε. Κίνδυνος προσοχή, λέει ο Μιχάλης. Φαβιέρου και Καβάλας, όσοι περνάτε, προσέξτε εκεί πέρα, μην έχουμε καμιά ιστορία. Έχω δει δικαστήριο στη Σάμο, λέει, να δικάζεται κάποιος Ιταλός ότι είχε γυρίσει τσόντα στο Πυθαγόριο και σε κάποια πλάνα ήταν το αστυνομικό τμήμα του Πυθαγορείου. Πέθανε από τα γέλια όταν άκουγα την κατάθεση του αστυνομικού. Περιγράφει σκηνέ ταινία, λέει. Για να αποδείξει ότι η ταινία ήταν κανονική τσέντα και έχει στάτου παρνό. Χρήστο Σάμο.
9: Αυτό ακριβώ ήθελα να πω. Αυτό ακριβώ ήθελα να πω.
8: Έχω φτάσει στο σημείο που λέγαμε.
9: Θα σου πω διαλόγου μετά, θα σου πω. Να γονατίσει από τα γέλια να κλέσει. Εγώ τώρα που είμαι και 20 χρόνια παιδί και τα άκουγα, είχα πάει πλάκα. Δεν είναι δυνατόν να μιλά στο δικαστήριο με αυτέ τι λέξει.
8: Τώρα εδώ είσαστε για το πέναλτι, λέτε όλοι σε αυτή τη φάση και για το ΙΤΑ 8 είναι εκείνη την ώρα, έχω πάει πιο κάτω και τα λοιπά και κοιτάω, ο Μπίλι δέει αποδόσεις για τον πρωταθλητή, στέλνει Παναθηναϊκός 2.70, ναι, αυτό που μας έστειλε και η Χρύσα. Λοιπόν, τελειώσαμε
9: παιδιά, τρεις μέρες σας προειδοποιώ, πώς βγάζει η ΕΜΗ έκτακτο δελτίο, δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Σας προειδοποιώ, λείπω τρεις μέρες. Μην τον αφήσετε να πάρει μικρόφωνο να τραγουδήσει. Όταν ακούτε την πρώτη νότα, γυρίστε σταθμό. Να γλιτώσετε τα μάξια τη ζωή σας, την περιουσία σας.
8: Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα δεν θα είναι ο Κοντός εδώ.
9: Θα πούμε Τρίτη πρωί.
8: Λέει για Μπουχαλάκη και ο Γιάννης ο Μουρότης. Το είπαμε, εντάξει.
9: Είναι μια καλή επιλογή, όντως. Και είναι και πολύ καλός.
8: Μια χαρά τα πάει, φίλε. Μια αν είδες τα παιχνίδια του όλου στην Ευρώπη.
9: Πάντα ήταν καλός παίκτης. Μπορεί να γκρινιάζει ο Ολυμπιακή, αλλά.
8: Οδηγός άρματος περί συλλογής, μείον 88 ήταν ο Αριστοτέλης Γιάκος. Στην Αυστραλία, λέει.
9: Ωραίος.
8: Καλημέρα, Μόναχο, παιδιά. Τρεις βαθμούς έχει Χρήστο, πάρε μπουφάν. Να σου φέρω ένα, θα είμαι στο γήπεδο, λέει ο Νίκος.
9: Πριν το γήπεδο, έχει σημασία. Στο γήπεδο, κάτι θα κάνουμε.
8: Νικόλα μου, πώς είσαι εσύ, είσαι γεματούλης.
9: Παχουλοκομισούλης. Θα πάω, πάρω ένα μπουφάν, μωρέ. Έλα,
8: πάμε. Πάμε. Καλό ταξίδι, Χρήστο, και με νίκη εθνική. Πάμε.
9: Φιλιά.
7: Αμολάτε τι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το διάσημο ελεκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte αποφάσισε να συμβουλευτούν από κοινού οι ιδιοκτήτες των 4 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου πριν καταλήξουν στη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στη Super League για την περίοδο 2027-28. Ικανοποιημένος δήλωσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Αλαφούζος, που βρίσκει πρόσφορο έδαφος η πρότασή του για κεντρική διαχείριση όλων του πρωταθλήματος, κυρίως με την υποστήριξη του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη. Στην ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί το σχέδιο της πολυεθνικής Deloitte προστέθηκαν ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος. Απολύτως θετικός με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών εσόδων στην Super League, δήλωσε Ιβάν Σαββίδη, θεωρώντας υποτιμημένη τη σημερινή αξία του ελληνικού πρωταθλήματος. Θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις, ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που συμφώνησε με την πρόταση Αλαφούζου να διεκδικήσουν ΠΑΕ μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη του στοιχήματος. Το επιθυμητό ποσό στις επαφές με την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ομάδα της Super League. Στο Βελιγράδι ταξιδεύει το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τον αυριανό πρώτο αγώνα της στο νέο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Το απόγευμα θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αμέσως μετά οι διεθνείς μας θα προπονηθούν στο γήπεδο ΡΑΕΚ Ομίτιτς. Από τη σερβική ομάδα θα είναι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς. Από το Βελιγράδι η Εθνική μας θα ταξιδέψει στο Άουσμπουργκ για τον κυριακάτικο αγώνα της με την Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Πάνω από 2 μήνες θα συρθεί ο ΠΑΟΚ τον Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Πανετολικού. Για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, ενδιαφέρονται ο Ολυμπιακός και η Ρώμα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού στο 2030 με ποσό που θα ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πρόωρο τέλος είχε η συνεργασία του Πανσεραϊκού με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Σίγουρη θεωρεί ο Παναθηναϊκός την εξάντληση όλων των εισιτηρίων του για τον αυριανό πρώτο αγώνα του στη φετινή Ευρωλίγκα με αντίπαλο τη γαλλική Παρί στο Telecom Center. Στην Ισπανία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη δική του πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια. Η γενική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού υποδέχεται σε 9.30 το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην τουρκική Ουλαντάνκ στο πλαίσιο της νέας Ευρωλίγκας. Για το EuroCup ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στις 8.30 την Ισραηλινή Ελιτζούρ Ραμλά. Ο Άρης στήθηκε 88-84 από την τουρκική Μπαχτσεσεχήρ στο Ιβανόφιο, ενώ η Ηρακλής επικράτησε με 84-73 της Μικόνου, επίσης στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Η Μαρία Σάκαρη νίξε 2-0 σετ την Τσέχα Φρουχ Βίρτοβα στο τουρνουά τέννις Σιγκαπούρης και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Συνολικό έπαθλο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι κάθε αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2028, το οποίο θα διεξαχθεί στην Σιλέσια της Πολωνίας. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ακούτε Era Sport.

0: σπανίως δικαιώνουν κάποιοι άνθρωποι με το καλημέρα το παρατσούκλι που κερδίζουν τον τίτλο τιμής. Σπανίως.
1: Σπανίως, ναι.
0: Δηλαδή, πολλές φορές θεωρείται υπερβολικός. Δηλαδή, τον κάνουν στην άκρη αυτό το τίτλο, αυτό το παρατσούκλι περισσότεροι. Αλλά στην περίπτωση του Bruce Springsteen, με το που βαφτίστηκε το αφεντικό.
1: Ναι.
0: Έμεινε
1: αφεντικό. Α, ήταν από την αρχή αφεντικό.
0: Ναι, ήταν από την
1: δεν
0: αρχή.
1: Πέρασε υπάλληλος να πάει, να ανέβει τη βαθμίδα, να φτάσει σιγά σιγά.
0: Δεν ήταν αξιοκρατική επιλογή.
1: Όχι.
0: Ήταν αυτόματη επιλογή, λες, και μπήκε μέσα σε ένα μηχάνημα, τέλος πάντων, που τον ανέδειξε αφεντικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1949, μας συντροφεύει ως σήμερα και αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Letter to You, είναι από τα πιο καινούργια και προέρχεται και αυτό από μια αυτοβιογραφία, Χρήστο, που έμοιαζε με μελωδία. Κατάφερε ο Springsteen, δεν θυμάμαι τη βοήθεια πιανού ανθρώπου, να γράψει μια μυθιστορηματική ζωή που έχει με τη μορφή μελωδίας. Δες και ήταν στίχη, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σε πολλά σημεία ήταν γεμάτη στίχους και δεν την έχω διαβάσει ακόμα, δυστυχώς.
1: Ο Bruce Springsteen είναι μεγάλη μορφή από όλες τις απόψεις, και ως καλλιτέχνης και ως απόψεις τοποθετήθησης, πώς τοποθετεί τον εαυτό του, πώς παίρνει θέση τα πράγματα.
0: Ποτέ πισωγυρίσματα, ποτέ.
1: Και πολύ ωραίος τυπάκος, το λέω έτσι γιατί έτσι εμφανίζεται, ένας πολύ συμπαθής σε διάφορα ντοκιμαντέρ που είναι μουσικά. Δεν ξέρω αν τα... ας πούμε είχα δει ένα, το πώς γυρίστηκε το Youth of Africa. Αυτή η ιστορία που μαζευτήκανε ξαφνικά όλοι και είπαν το We Are The World.
0: Ήτανε, ναι, το οποίο...
1: μια νύχτα βγήκε αυτό. Το έχεις δει, η Ματίνα. Η Ματίνα είναι μαζί μας.
0: Το τραγούδι, σε παρακαλώ, Ματίνα, επειδή ξέχασα πριν το πω, θα το κρατήσουμε για συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχω λόγο σοβαρό, το ναι. We Are The World, το να οποίο απευθύνεται στα παιδιά μας.
1: Να του κάνω μια relance. Ματίνα, θα με βοηθήσεις. Για δώσε μου λίγο εδώ να του κάνω μια relance.

0: caliente.
1: Λοιπόν, επειδή σας μπερδέψαμε λίγο, υπάρχει μια σύγχυση εδώ στην εκπομπή. Πάμε να κάνουμε τη ρελάνς του Χρήστου Σαλάδου.
2: Ναι, μπήκε ο Ραμαζώτη, νόμιζα ότι ήμασταν στον αέρα, κάπως μπερδευτήκαμε όλοι, θα το βρούμε.
1: Πάμε στην οδό του Χρήστου.

0: Mr. Preston. Λοιπόν, η Ρελάνς αφορούσε το Ray Charles, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1930, το 30 δεν γεννήθηκε.
1: Ναι, το 30 και έφυγε από κοντά μας το 2004, Ιούνιο μήνα, στην Καλιφόρνια.
0: Θρύλος της αμερικάνικης μουσικής, πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής, πρωτοπόρος της soul music. Έχασε την όρασή του σε μικρή ηλικία και έχει κάνει πολλά έτσι κομμάτια και παρουσίες στη ζωή μας και στο
1: και
0: σινεμά.
1: Και τον ακούμε εδώ παρέα
0: με την Νόρα Τζόουνς, μια εξίσου εντυπωσιακή
1: φωνή
0: κυρία
1: της
0: soul. Πάρα πολύ ωραία. Διάλεξα έτσι ένα ντουέτο, Here We Go Again. Το τραγούδι είναι γνωστό και το λένε μαζί με ένα μοναδικό τρόπο.
1: Ο Ray Charles, ο οποίος ενσαρκώθηκε στο κινηματογράφο από τον Jamie Foxx στην ταινία Ray το 2004, mm-hmm. ερμηνεία που του έδωσε την επόμενη χρονιά, το 2005, το Όσκαρ του Jamie Foxx.
0: Ναι.
1: Αν και ήταν μια χρονιά με πολλούς εισάξιους διεκδικητές, αφισβητήθηκε αυτή η επιλογή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα, βρε Χρήστο.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ισοϊψής.
0: Δεν θυμάμαι τι είχε άλλο, αλλά.
1: Ναι, όταν έχεις ισοϊψής, εντάξει, κάποιος αισθάνεται αδικημένος, κάποιος ευνοημένος.
0: Ναι, όπως έλεγε και στην εισαγωγή η κυρία που παρουσίαζε τα Emmy, που ομολογώ ότι δεν την ήξερα, δεν την είχα ξαναδεί, ήταν κάποια ηθοποιός μεγαλούτσικη σε ηλικία, η οποία έλεγε: εσείς που θα χάσετε, μην ανησυχείτε. Μέχρι το τέλος της βραδιάς θα έχετε γίνει πολλοί. Περισσότεροι χάνουν και λίγοι κερδίζουν. Οπότε...
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε μην αισθάνεστε άσχημα, συμβαίνει αυτό.
1: Εγώ να σου πω την πραγματικότητα, σε τέτοιες τελετές δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας χαμένος τελικά. Δηλαδή και η υποψηφιότητα σε κάνει διάσημο, δεν σου ανεβάζει τις μετοχές.
0: Αυτοί το θεωρούν, δεν ξέρω γιατί. Άμα χάνουν. Εντάξει, τα Emmy είναι και τα τηλεοπτικά. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι καλλιτέχνες εκεί που με την ίδια σειρά μπορεί να έχουν πάρει και 7-8 βραβεία. Mm-hmm. Δηλαδή, είδα κάποιους, λέει, 16 υποψηφιότητες, 8 βραβεία σε μια σειρά που έχει 10 σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι τέτοια κουφά.
1: Λοιπόν, εγώ εκείνο το βραβείο του Jamie Foxx και την ταινία Ray δεν το θεωρούσα τόσο πιθανό, γιατί εκτιμούσα ότι ο Leonardo DiCaprio με τον ρόλο του στο Aviator,
0: ναι,
1: θα κερδίσει. Ήταν, νομίζω ήταν και το φαβόρι, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων πολύ καλά. Και βεβαίως εκείνη τη χρονιά η καλύτερη ταινία και μου έχει μείνει, βρε Χρήστο, στο μυαλό, και όχι μόνο γιατί έχει αθλητικό περιεχόμενο, κυρίως για το ανθρώπινό της. Καλύτερη ταινία έχει ψηφιστεί το Million Dollar Baby. Το Million Dollar Baby του Clint Eastwood.
0: Προφανώς.
1: Το οποίο βεβαίως χάρισε και στην Hilary Swank το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σκηνή που τσακίζει τη σποδελική της στήλη Hilary Swank πάνω στο ring. Τη σποδελική της στήλη Hilary Swank πάνω στο ring.

0: από τη γωνία. Α, πούμε, λοιπόν, πες μου, η συνεδρίαση τη Super League για τα τηλεοπτικά είναι καταθλιπτική ή όχι? Από ποια γωνία να τη δω?
1: Αισιόδοξη τη βρίσκω. Αποφάσισαν κάτι να κάνουν από κοινού οι μεγαλομέτωχοι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, να κάνουν κάτι από κοινού.
0: Ωραία, θα βάλουν μια εταιρεία, την Deloitte, να εξετάσει την κατάσταση.
1: Να τους παρουσιάσει μια πρόταση, ναι, για κεντρικής διαχείρισης.
0: Κεντρική διαχείριση.
1: Μια ιδιαίτερη, βέβαια, κεντρική διαχείριση.
0: Από πότε θα ισχύει αυτό?
1: Από τη σεζόν 27-28.
0: Μα η ΑΕΚ πούλησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μια τετραετία τώρα είδα ότι πούλησε.
1: Ναι, okay. Θα τα βρούνε, βέβαια. Γι' αυτό τις έχουμε τις διάφορες εταιρείες, σαν και αυτή που είπες, η οποία είναι συμβουλευτική, επενδυτική, χρηματοοικονομική.
0: Υπέρ κάτι. Πώς λέγεται η εταιρεία που.
1: Η Deloitte. Την ΑΕΚ.
0: Α, την Deloitte. Ναι.
1: Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτούς τους πολυπράγμονες.
0: Ναι, αυτοί στο μεταξύ είχαν κάνει και παλιότερα έρευνα επί Μητρόπουλου, θυμάσαι, επί Βίκτορα που ήταν στη Λίγκα, ναι, πριν καμιά 25 χρόνια, και μας είπανε ότι το πρωτάθλημα δεν αντέχει παραπάνω από 14 ομάδες. Τους είχαμε πληρώσει να κάνουν αυτή την έρευνα, μας την είπανε, δεν τους ακούσαμε, συνεχίσαμε εμείς με 16-18, δεν ξέρω.
1: Έτσι, γιατί μόλις πήρα το χρυσό μετάλλιο αφηρημάδας, έχω ξεχάσει τον καφέ στην άλλη πλευρά του στούντιο και πήγα να ρουφήξω και ήταν μόνο δικό σου εδώ πάνω στο τραπέζι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν,
1: λοιπόν, είμαστε η σύνθετη αυτή εκπομπή, η δίωρη, η οποία δεν ξέρω πότε θα σταματήσει, ενώ θεωρήθηκε καλοκαιρινή. Έχουμε πει φθινόπωρο και συνεχίζεται. Δηλαδή, ξεκινάμε ως γκόλατα αποδυτήρια.
0: Εγώ έρχομαι με κοντό παντελόνι ακόμα, γιατί είναι καλοκαιρινή εκπομπή.
1: Και μου ήρθε και με, και με το φουτεράκι Ρώμα. Παύλα Βρώμα.
0: Φόρτσα Ρώμα, άστα αυτά τα περίεργα.
1: Διεκδικείται παίκτη με τον Ολυμπιακό, γράφουν οι Ιταλοί.
0: Έτσι λέει τον Γκερέιρο. Έτσι λένε οι Ιταλοί.
1: Για να δούμε.
0: Καλοί είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αν δεν μας σουφάριζε η Ίντερ στο παιχνίδι κορυφής, θα ήμασταν μόνοι.
1: Το δες το μάτς?
0: Όχι, δυστυχώς δεν το είδα, γιατί δεν ήμουνα.
1: Κι εγώ.
0: Ήμουνα στο γήπεδο, στον Ατρόμητο Κηφισιά. Ένα έπος. Ένα έπος. Τα άλλο να σε κάνω να το βλέπεις.
1: Μπορείτε να συμπονάτε, λοιπόν, σήμερα Τετάρτη που είναι κιόλας, και την τέταρτη αγωνιστική της ποινής του, όπως ήθελα να πούνε κοντός Λουκάκης, αλλά το ξέχασαν. Μπορείτε, λοιπόν, να συμπονάτε σήμερα τον Χρήστο Σαράντο.
0: Αλλά το έχω καταλάβει γιατί το κάνουν.
1: Από ζήλια, έτσι.
0: Όχι, λέω, το Ατρόμητο Κηφισιά. Δηλαδή, βλέπεις ένα ημίχρονο που δεν βλέπετε. Ξέρεις, τι να σου πω.
1: Πεταμένα λεφτά που λέμε.
0: Ναι, κάθονται, σφυράνε αδιάφορα, πετάνε την μπάλα κλπ. Και στο δεύτερο αρχίζουν και ανεβάζουν. Δεν κάνουν κάτι φοβερό. 20% και λες, πω, μπαλάρα. Τι βλέπουμε να πούμε, πάνω κάτω το παιχνίδι, ψήνεσαι.
1: Όταν λες πάνω κάτω, στρίβεται και το γήπεδο για να.
0: Όχι, εσύ πηγαίνανε πάνω κάτω κλπ. Αυτά σου φαίνεται. Σου φαίνεται, πω, από επιτέλους μπάλα και αυτά, λες κάτι έγινε εδώ πέρα.
1: Άρα το μαρτύριο το πέρασε εκεί το Σάββατο. Δεν είναι.
0: Εντάξει, μου, δεν είναι και μαρτύριο. Είναι οκ.
1: Κάτσε, να είμαστε ειλικρινεί. Ορισμένα μάτς είναι μαρτύριο.
0: Αυτό ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ορισμένα μάτς ποδοσφαίρου, παιδιά, είναι βαρετά. Γι' αυτό και υπάρχουν σύγχρονοι τηλεθεατές, επειδή έχω πετύχει καμπόσος, που σου λέει προτιμώ το μπάσκετ. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει συνεχόμενες φάσεις με καλάθια. Δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Δεν ψήνουμε. Εμένα δεν με ψήνει αυτή η άποψη.
1: Εγώ σου λέω την άποψη ορισμένου. Άλλωστε δεν είναι μόνο η δική μας που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Σου λέει, βλέπω βόλεϊ. Πω τη συνέχεια.
0: Βόλεϊ, μπα.
1: Χτυπιούνται εκεί πέρα. Στο ποδόσφαιρο, λέει, μπορεί να περάσει μισή ώρα και να μην έχει κουνηθεί φύλλο. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Κι όμως είναι το δημοφιλέστερο. Γιατί είναι άραγε.
1: Α, ωραία συζήτηση.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Θα σου πω τι διδάχτηκα στο ξεκίνημα της δημοσιογραφίας. Ναι. Από τους παλαιότερους στο επάγγελμα, και νομίζω ότι βεβαίως δεν μπορεί να εκπέσει το συγκεκριμένο θεωρημά τους. Δεν συνέβη δηλαδή αυτό στα 44 χρόνια που δουλεύω. Ότι...
0: ποτέ δεν είναι αργά. Γελάω.
1: Ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο, διότι είναι το πιο απλό. Στα μάτια του κόσμου πρέπει να ξέρεις μόνο τρία πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν πιάνω την μπάλα με τα χέρια, δεν κλωτσάω τον αντίπαλό μου και στέλνω την μπάλα σε εκείνο το δίχτυ. Αυτά τα
0: στο
1: τρία.
0: Μπάσκετ,
1: το μπάσκετ. Τι 724 πράγματα, τα οποία κάθε χρόνο αυξάνονται κιόλας. Γιατί φεύγουν τα προηγούμενα, από τα 724, τα 28 αποχωρούν, έρχονται 32 στη θέση του. Α, είναι εξίσωση το μπάσκετ. Μεγάλη.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν πιάνει την μπάλα με τα χέρια, το ένα χέρι μετράει, το άλλο δεν μετράει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εδώ έχουν πονέσει τα ματάκια μα

0: Από αυτά που κάνουν από τότε που μπήκε ο βίντεο assistant referee. Πριν λέγαμε τουλάχιστον ο διαιτητής έκανε λάθος. Τώρα ας πούμε το βλέπουν όλοι μαζί και πάμε να μας βγάλουν τρελούς. Κάθονται τέσσερις νοματέοι, ο VAR, ο assistant video assistant referee.
1: Στην Ιταλία έχει γίνει χαμός πλέον το VAR.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέμε τελικά αποφασίστε πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, μας έχετε ζαλίσει πλέον με το VAR. Αντί να μας βοηθάτε, να είναι ξεκάθαρα πλέον όλα, μας έχετε μπερδέψει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, μας κάνουν να ξεχάσουμε και την παλίτσα που ξέρουμε δηλαδή. Κάτι ξέραμε.
1: Θέλουν, λέει, στην Ιταλία, ακούστε τώρα, λιγότερα πέναλτι, γκρινιάζουν πάρα πολύ και εκεί για τα πέναλτι και ο Νίκολιτς μίλησε εναντίον το πέναλτι, δεν ξέρω αν τ' άκουσες.
0: Όχι.
1: Ναι, πήγε σε ένα φόρουμ και μίλησε ο προπονητής ΑΕΚ και είπε...
0: Για ποιο πέναλτι?
1: Γενικότερα. Δεν θέλω, λέει, τόσα πέναλτι, παράγιναν τα πέναλτι.
0: Κάτσε ρε, εσύ, άμα είναι πέναλτι, τι θα κάνουμε, θα τα δίνουμε?
1: Ας μεταφέρω εγώ την άποψη.
0: Ναι, okay.
1: Και επίσης στην Ιταλία λένε θέλουμε το διαιτή ξανά στο ρόλο του. Περισσότερες αποφάσεις να είναι δικές του.
0: Μα, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Γιατί λέει έχουν μεταφερθεί πλέον οι περισσότερες και με ευθύνη των διαιτητών στο βαρίστα.
0: Εγώ το είπα και στη μετάδοση και το λέω αρκετές φορές και σε κάθε ευκαιρία. Είπαμε, ο βαρίστας πρέπει να παρεμβαίνει όταν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή.
1: Oui.
0: Αν είναι αμφισβητήμενη φάση, την αφήνεις και περνάει. Ό,τι σφίριξε ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται 5 λεπτά να το συζητήσει, το offside το έχουμε λύσει, σωστά?
1: Ναι.
0: Okay, εκτός και αν προκύψει η φάση, επηρεάζει, δεν επηρεάζει τη φάση, όπως έγινε με τη Manchester City.
1: Αχα.
0: Κατά τα άλλα το έχουμε λύσει. Οποιαδήποτε άλλη φάση, αν δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή, την αφήνεις και περνάει. Τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Άμα τον σταματάς για κάθε αμφισβητούμενη φάση, που αν τη δεις στο replay θα αποδείξει ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, για μένα δεν μου κάνει. Τι κάνει?
1: Λοιπόν,
0: κύριε,
1: επειδή πάει να σωθεί ολόκληρο το πρώτο μισάωρο και δεν έχουμε κάνει καν τις συστάσεις, έχουμε την κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων,
0: ναι,
1: την κυρία Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, δίπλα στο Χρήστο Σαράντο Ηλίας Δρυμώνας. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του Viber, όπου μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς αριθμούς τη λέξη Ερασπορ, είτε με mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, είτε με SMS στο 54160. Καλέ τον Νίκο Σούλη, είδες πόσες πλαστικές έκανε?
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Αυτός που φτιάχνει καινούργια σπίτια σε
0: Okay.
1: Έχει κάνει 50 πλαστικές, έχω ξεχάσει πώς ήταν. Έλεγα λοιπόν ότι για να στείλετε
0: εγώ
1: SMS.
0: Δεν ήξερα εγώ.
1: Ασφαλίσεις.
0: Βλέπω για τον Ψωμιάδη εδώ, μόλις είπες Ματίνα. Χθες λέει.
1: Τέλος πάντων. Έλεγα λοιπόν ότι για να στείλετε SMS πρέπει να γράψετε πρώτη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και μετά να πληκτρολογήσετε 54160 και μετά υπάρχει και η επιλογή του Messenger Χρήστος Σαράντος, δηλαδή με NT και λατινικούς χαρακτήρες, εδώ το παλικάρι μας, το ψηλό, Ηλίας Δρυμώνας με τους ταπεινούς ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου λύσεις το επόμενο ημίωρο την εξής απορία, γιατί έγινε φασαρία στην Ιταλία με την Ντιλέτα Λεώτα, μια δημοσιογράφη η οποία έκανε ένα πολύ κολακευτικό σχόλιο στον Πορτογάλο προπονητή και θεωρήθηκε φλερτ. Γιατί έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι.
0: Σε ποιο Πορτογάλ? Στον Αμορίμ.
1: Στον Αμορίμ. Εκνευρίζομαι πλέον.
0: Ναι, τι τον είπε?
1: Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς. Αν είναι δυνατόν αυτό σε αίθουσα συνέντευξης να θεωρείται φλερτ και να αρχίσει το διαδίκτυο να λένε «Ε, κυρά μου, είναι παντρεμένος ο άνθρωπος». Έλεος πια, βέβαια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε άνθρωπο πια.
0: Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέμε.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι πρέπει να ακούσουμε τέλος πολιτικών ειδήσεων. Να χαρεί η ψυχούλα μας.
0: Ναι. Έχουμε ευχάριστα νέα να σας πούμε. Αλλά δεν σας τα λέμε εμείς. Θα σας τα πούνε από το πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο, Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμπάς Αραγατσί διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στα 98 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δέχθηκε 14 μαρχαγεριές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Στον εισαγγελέα σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας Εφρεάτιο Βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν μετέχει άναβης. Έτσι, Γιούσα φορά Αφρικά. Εδώ είμαστε. Μαζευτήκαν όλα τα καλά παιδιά.
1: Ήρθε ο Νικόλας Προμιάδης, την κοσότητα των ήχων.
0: Ο Quincy Jones μαζί του.
1: Ναι, ο οποίος έκανε την παραγωγή αυτού του σπουδαίου τραγουδιού που συνέθεσαν ο Michael Jackson και ο Lionel Richie. Παρότι αρχικά είχε πάρει την εντολή
0: ο Stevie Wonder, δεν το βρήκαν στο τηλέφωνο, οπότε. Και υπάρχει το ντοκιμαντέρ στο Netflix, όποιος θέλει να το δει, γιατί είναι από τη μία μισή που μαζευτήκανε κρυφά, μία μισή τη νύχτα μετά από μια εκδήλωση βράβευση.
1: Γιατί πού να τους βρεις όλους αυτούς μαζεμένους, ναι, κάπου.
0: Είχανε κλείσει ένα μεγάλο στούντιο τη νύχτα που γινόταν μια βράβευση στην πόλη. Θα μου πεις τώρα ποια πόλη, στη Νέα Υόρκη ήτανε. Και είχαν προσκαλέσει κάποιους καλλιτέχνες.
1: Στο
0: Λος Άντζελες, λοιπόν. Ναι. Και πήγανε incognito ένας-ένας για να μην μαζευτεί κόσμος τώρα.
1: Θα γινόταν χάμος.
0: Που αμαζευτούν όλοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Και είχε και πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί έπρεπε να χωρίσουν ποιος θα πει τι. Και όπως καταλαβαίνεις, τόσο μεγάλη.
1: Το μόνο εύκολο ήταν να βρουν τους μουσικούς.
0: Τους βρήκανε. Πώς το μοιράζεις.
1: Μετά έπρεπε να βρουν τα back vocals. Ποιοι θα κάνουν τα back vocals.
0: Ναι, και ποιοι θα κάνουν την ατάκα, τη μία, τη κάθε φορά. Εκεί κάποιοι έμειναν έξω, δεν κάναν όλοι.
1: Εννοείται, δεν χωράγαν όλοι.
0: Αυτή ήταν η μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι. Και να ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι, που όπως σας λέει ο Χρήστος, ηχογραφήθηκε μέσα σε μια νύχτα, δηλαδή το Γενάρη του 85 και κυκλοφόρησε Μάρτη του 85.
0: Τότε που ο Ψημιάδης ήταν 18.
1: Και δεν ήταν φλός τότε. Σωστός. Το ξέρεις το παρατσοκλήθο.
0: Όχι.
1: Μου το αποκάλυψε ο Λαδόπου.
0: Ο Λαδόπουλος το ξέρει ο Λαδόπουλος.
1: Ναι, προφανώς αυτός θα φτιάχνει στο μυαλό του.
0: Α,
1: ναι, το παρατσούκλι είναι φλός.
0: Φλός Ρουαγιάλ, δηλαδή.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν είναι εκεί η απάντηση.
0: Από, έχει πρόθεμα πρώτο. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Γιατί, πώς το πει. Ότι έχει. Α, Ρουαγιάλ, ναι, ναι, okay. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το τραγούδι έγινε από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών δικαίως. Συμμετείχαν τρομεροί καλλιτέχνες. Που ακόμα και σήμερα κατευθύνουν τη ζωή μας και άνθρωποι βέβαια που έχουν φύγει από τη ζωή, παρεπιπτόντως να αναφέρω την Τίνα Τέρνερ
0: και ο Ρέι Τσάρλς που ήταν μέσα.
1: Charles, ναι. Αλλά σήμερα το επικαλούμε γιατί, να σας πω την αλήθεια, ως άνθρωπος αλλά κυρίως ως γονιός, έχω αρχίσει πλέον και ενοχλούμαι από τους άλλους γονείς της γενιάς μου που λένε, Χρήστο, ότι θα κάνω το παιδί μου, λέει, σκληρό για να μπορέσει να αντέξει σε αυτό το σκληρό κόσμο που φτιάξαμε εμείς. Και αντιδρώ κάθε φορά.
0: Και πώς θα τον κάνουν σκληρό, όχι, δηλαδή, πώς ακριβώς. Ναι, ας πούμε ότι τον κάνουν σκληρό.
1: Όχι, μισό, εγώ λέω, να ξεκινήσω, ναι, από το α.
0: Ναι.
1: Προφανώς ξεχνάμε αυτοί οι γονείς, θα βάλω πρώτο επιθετικό, ότι αν είναι να τους κάνουμε σαν τα μούτρα μας, με την κακή έννοια, κατάλαβες τι λέω,
0: ναι,
1: τότε ο κόσμος που θα φτιάξουν τα παιδιά, άμα τα εκπαιδεύσουμε, θα είναι χειρότερος από αυτό που τους παραδώσανε. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν θες, καλέ μου γονιέ, να αλλάξεις τον κόσμο προς όφελο των παιδιών σου, κάν τα καλά τα παιδιά σου. Όχι σκληρά τα παιδιά σου, γιατί αν μπουν σε αυτή τη δίνη θα γίνουν όλα πολύ χειρότερα.
0: Ευαίσθητα παιδιά πρέπει να είναι, να έχουν κοινωνικές ευαισθησίες.
1: Μα μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος.
0: Να έχουν ενσυναίσθηση, να έχουν τέτοια πράγματα.
1: Αν τους παραδώσαμε, όπως έχουν πει πλέον πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, τους παραδώσαμε ένα χάλι, μην τους προτρέπουμε κιόλας να το κάνουν ακόμα χειρότερο. Δηλαδή αυτή η λογική που ακούω τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Αυτό δεν το έχω ακούσει, ομολογώ.
1: Από πάρα πολλούς. Ναι. Και μάλιστα τις προάλλες συνέβη με φίλο και γείτονα.
0: Για να πλακώνονται δηλαδή όπως έγινε προχθές στην Κυψιά πάλι.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή,
0: 15χρονος λέει με 16χρονο, κλωτσίσαν 14χρονο, γιατί τα βάζουμε σε νούμερα.
1: Ξέρεις. Έχασε το νεφρό του, ή τέλος πάντων κινδύνευε να χάσει το νεφρό του, δεν ξέρω ποια ήταν τελικά η κατάληξη. Εύχομαι να μην συνέβη τελικά αυτό το κακό.
0: Ναι, μπράβο, κάνατε σκληρά.
1: Ας πατήσουμε επιτέλους ένα φρένο στη φρενίτιδα που μας έχει πιάσει τη γενιά μας, η οποία θα μπει στα μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας. Το ξέρω, δεν θα ζούμε τότε, Χρήστο, όταν θα γίνει καταγραφή και θα λένε.
0: Εσύ, εγώ θα ζω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κάνω ό,τι θες.
1: Εγώ υπέγραψα πρόσφατα.
0: Εγώ με τον Ψωμιάδη θα έχουμε, είμαστε μαθουσάλες.
1: Υπέγραψα συμβόλαιο 40 χρόνια τις προάλλες.
0: Ναι. Εγώ με μαθουσάλες. 935 ήταν ο Μαθουσάλας. Κάπου εκεί. 900-350 χρόνια.
1: Εγώ πάνε συναγωνιστώ την αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε στα 103.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το είδε, στο είπα αυτό, ναι. Στο είπα που έλεγε τον επικίδιο με το κινητό.
1: Όχι.
0: Το είδες, μία εγγονή της πρέπει να ήταν, ναι. Το είδες, Νίκο. Ξαφνικά βλέπω, κάναμε εκπομπή εδώ με το Μοσχονά, εκείνη την επική, την Κυριακάτικη.
1: Πάλι με το Μοσχονά, ναι.
0: Ναι, και κοίταζα στο αυτό και βλέπω, είχε το ρεπορτάζ και έδειχνε που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος και λοιπά τα παιδιά της, και ήταν και ένα νεαρό κορίτσι που δεν το γνώριζα. Υποθέτω εγγονή. Ναι. Και διάβαζε κάτι που έλεγε από το κινητό.
1: Από το κινητό.
0: Ήταν λίγο κάπως.
1: Ναι,
0: ναι, δεν μου χτύπησε.
1: Σαν τους ρεπόρτερ που έχουν το κινητό μπροστά στα μούτρα μας.
0: Εντάξει.
1: Και εδώ... Και αναρωτιέσαι, αυτό που διαβάζουν δικό τους είναι ή άλλων?
0: Όχι, εντάξει, τώρα είναι.
1: Είναι τα λεγόμενα. Να εξηγήσω στον κόσμο, τα λεγόμενα non-paper. Ναι. Γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν κάποιοι, δεν είναι τα non-paper.
0: Ναι.
1: Τα non-paper
0: έρχονται με μηνύματα.
1: Μπράβο, γι' αυτό και λέγονται non-paper. Δεν έρχονται σε χαρτί.
0: Εντάξει, φίλε, και εγώ πάντως τώρα, για να μην τυπώνω το χαρτί, οικολόγος, να καταγραφεί στο βιογραφικό μου, στέλνω email στον εαυτό μου με τις σημειώσεις μου. Δεν τις έχω τυπωμένες μπροστά. Θα μπορούσα να τις είχα στο κινητό. Απλώς έχουμε εδώ τη δυνατότητα του υπολογιστή και τα βλέπουμε.
1: Λοιπόν. Καλημέρα σας από το Μπρέτφορντ του Λονδίνου. Wow. Καλή επιτυχία στην εθνική μας, λέει ο Νίκος, που είναι και ο Παρασαέλ.
0: Ναι. Ο Νίκ είναι γνωστή περίπτωση. Μπρέτφορντ, δυτικό Λονδίνο είπαμε, και το Μπρέτφορντ.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: πήγα τα παιδιά σχολείο, γύρισα, πίνω τον καφέ μου, σας ακούω και απολαμβάνω αυτή την υπέροχη μέρα. Να απολαμβάνεις και τα παιδιά σου ακόμα περισσότερο.
0: Το καλύτερο.
1: Και να τα βοηθήσουμε, γιατί τα έχουμε παρατήσει πολύ τα παιδιά μας. Έχω εκατοντάδες παραδείγματα. Δεν μιλάω επί προσωπικότητας. Είπα το πληθυντικό, το πρώτο πληθυντικό το χρησιμοποίησα για λόγους
0: ευγενίας. Δεν έχω στατιστικό δείγμα, αλλά ξέρω υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που πραγματικά τα έχουν παρκάρει τα παιδιά. Αυτό το ξέρω. Δεν ξέρω τώρα να πω αν αυτό είναι ο κανόνας ή αν είναι, ας πούμε, μια σοβαρή μειοψηφία. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι είναι μια σοβαρή μειοψηφία. Ναι. Ναι. Και αυτή θέλω λίγο να αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν μπορώ να πω την εξαίρεση με βάση το στατιστικό δείγμα, το μικρό που έχω εγώ. Έτσι, ο καθένας στον κύκλο του κάνει έχει ένα στατιστικό δείγμα.
1: Ο Νεκτάριος έρχεται τώρα 41 χρόνια μετά το Where the World και σου λέει πολύ σωστά. Ναι. Γιατί τότε υπήρχε το ρεύμα ενίσχυσης της Αιθιοπίας. Τα παιδιά της Αιθιοπίας που πεινούσαν τότε. Και λέει: τη σήμερα ημέρα να έπρεπε να τραγουδήσουμε για τα παιδιά του κόσμου που πεινάνε και είναι δυστυχισμένα. Θα πρέπει να μαζευτούμε και να τραγουδάμε όλοι μαζί κανένα τετράμινο σερί.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο. Γιατί παρόλες τις δράσεις που μεσολάβησαν, τον κόσμο τον κάνουν, επαναλαμβάνω, πολύ χειρότερο. Και τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά, ας πούμε, στη UNICEF.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ή αυτό το κομμάτι που λέγανε 3 εκατομμυρίου, έχει τόσα λεφτά, δεν δίνουν, ας πούμε, αντί να δίνουν ένα κομμάτι της περιουσίας στον κόσμο που πεινάει, απολύουν, ας πούμε, εργαζόμενους, γιατί υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη πια. Και μπορούν να βγατέψουν τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλοι που δίνουν 100 χιλιάρικα μπουρμπουάρα στα καζόνες.
1: Πάει ο πρωθυπουργός μας στο Κολούμπια σύντομα να μιλήσει περί τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Είναι ένα καυτό θέμα.
1: Ενημερώθηκα από σύνεδρο εκεί. Θέλει να του πασάρω κάποια κατάλληλη, κατά τη γνώμη του, ερώτηση. Να την απευθύνει στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και χθες δέχτηκα αυτή την παράκληση.
0: Ναι, και τι, για πες.
1: Και πρέπει σήμερα να δώσω την απάντησή μου. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν θα την πω την ερώτηση. Δεν θα την απευθύνει ο ίδιος στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν.
1: Κάτσε να πω αυτό το ωραίο μήνυμα του Γιώργου. Λέει: εγώ βλέπω ότι αυτά τα παιδιά στα οποία αναφέρεστε θα έπρεπε να τα λέμε παιδιά μπρελόκ. Τα αφήνουμε σαν τα κλειδιά μας.
0: Ναι,
1: όπου βρούμε.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
0: εγώ δεν θέλω ισοπεδωτικά
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Είναι άποψη και πρέπει να τη δεχθείς.
0: Ναι,
1: συμβαίνει και αυτό.
0: Συμβαίνει και αυτό, αλλά αφήνουμε τα παιδιά μας και λοιπά. Είναι μια γενικότητα που αφορά όλους, έτσι όπως γράφεται. Ναι, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να το κάνουν αυτό όντως. Όντως υπάρχουν άνθρωποι. Επίσης έχω δει ότι υπάρχουν και γονείς που μου δίνουν την εντύπωση ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους.
1: Ότι δεν είναι κατάλληλοι γονείς, θα να πεις. Έχει αποδειχθεί.
0: Δεν αγαπάνε, δεν ξέρω.
1: Φορές, ναι.
0: Μου φαίνεται, έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, σου έλεγα νωρίτερα ότι κάποιοι 3 εκατομμυριούχοι πρέπει να δώσουν λεφτά και πήγα να το συνδέσω, αλλά πέρασε το έφαγη μαρμάγκα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι και άλλοι που δίνουν 100 χιλιάρικα μπουρμπουάρ, λέει.
1: Τελικά έχεις καταλάβει τι είναι τεχνητή νοημοσύνη?
0: Πάλι το πέρασε, το προσπέρασε. Άλλο
1: το προσπέρασε, ναι.
0: Ναι. Έχω καταλάβει, μια χαρά. Εσύ τι δεν έχεις καταλάβει?
1: Το εύρος της και το μέλλον της.
0: Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, φίλε. Mm. Γιατί ακόμα τα εργαλεία εξελίσσονται. Εξελίσσονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουν ταΐσμα από ανθρώπινο νου. Είναι αυτό. Όσο περισσότερο τα ταΐζεις, τόσο αχρηστεύεις το δικό σου ρόλο.
1: Μπράβο. Πολύ κοντά είσαι. Λοιπόν, μου θυμίζει λοιπόν εκείνες τις μελλοντολογικές ταινίες που βλέπαμε τέλη 20ου αιώνα, με τις μηχανές να αντιπαλεύονται τον άνθρωπο. Αυτό μου θυμίζει εμένα.
0: Καλά, έβλεπα τη δεκαετία του 80 ότι θα πετάγαμε με τα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Τι?
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τώρα εσύ τι...
1: Δεν το ξέρεις
0: τι,
1: ακόμα
0: το ξέρεις. Υπάρχουν στο δρόμο τώρα, βλέπεις υπτάμενα αυτοκίνητα.
1: Όχι, αλλά δεν το ξέρεις αν υπάρχει.
0: Και
1: αυτό,
0: μιλάγανε για το 2000 και... Α, και δεν το βλέπουμε.
1: Και δεν έχει βγει ακόμα, γιατί πολλά πράγματα βγαίνουν. Πάντως ότι ο άνθρωπος πετάει σαν τον έλα,
0: τον Ίκαρο.
1: Όχι,
0: το Δέδαλο.
1: Όχι, βέβαια, τον είδα τον κόμικ.
0: Το κόμικ.
1: Ναι, όχι το Spider-Man, τον άλλον. Τον Άιρονμαν. Τον Άιρονμαν. Φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν σχετικές μηχανές, τις φοράς και πας σαν τον Άιρονμαν πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
0: Okay.
1: Ναι, και δεν είναι και πολύ ακριβές.
0: Εγώ το αντίθετο θεωρώ, ότι με βάση αυτά που πιστεύαν ότι θα γίνονται, δεν γίνονται ούτε το 1/10 από αυτά. Βέβαια υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο είναι μια τρομερή επανάσταση που δεν το προέβλεψε κανείς, δεν είχε τη φαντασία να μιλήσει για τον παγκόσμιο στις παλιές ταινίες.
1: Έχεις δίκιο. Ενώ ο Spielberg, που ήξερε την αλήθεια, πήγε το 1993 και έφτιαξε το Jurassic Park. Λέγαμε, μα τι λέει ο άνθρωπος, και μετά από 3 χρόνια μας προέκυψε η Dolly μπροστά μας. Αυτός όμως ήξερε τι συμβαίνει, ναι, στα παρασκήνια. Λέει ο Γιώργος ότι δεν πιστεύω ότι αυτοί οι γονείς που περιγράφει είναι ο κανόνας, αυτοί που παρκάρουν τα παιδιά. Ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό, διότι δυστυχώς προέχει σε πολλές περιπτώσεις προτεραιότητες των γονιών να είναι είτε η καλοπέρασή τους, είτε η δουλειά τους, για να εξελιχθούν σαν άνθρωποι μέσα από αυτή, να ικανοποιήσουν άρα και στις δύο περιπτώσεις το εγώ τους. Άντε και ένα καφέ στην Κυριακή σε παιδότοπο που τα παιδιά παίζουν μόνα και οι γονείς στο κινητό. Ωραία περιγραφή.
0: Ωραία το περιγράφει. Εγώ θα βάλω και άλλη μια παράμετρο με τη δουλειά. Υπάρχει, ξέρεις, δεν είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν επειδή θέλουν να εξελιχθούν. Υπάρχουν και αυτοί που πρέπει να δουλέψουν γιατί πρέπει να βγάλουν τα προστοζήν, έτσι. Γιατί υπάρχουν ανάγκες. Εκεί υπάρχει δυσκολία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και αυτή τη δυσκολία. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύουν δύο άνθρωποι και να μην μπορούν να πληρώνουν και κάποιον να κρατήσει το παιδί, αν είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν δηλαδή οι 2.000, το έχουμε ζήσει κάποιοι από εμάς, 2.000 κανονίσματα για να μπορέσεις, ας πούμε, να πας και στη δουλειά και να γυρίσεις και να κρατήσεις και το παιδί και να κάνεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ξέρεις ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα.
1: Παιδιά, ευχαριστώ για κάποια μηνύματα που είναι, εντάξει, δεν μπορούν να διαβάσουν στον αέρα, αλλά έχουν χιούμορ. Δεν συμφωνώ όμως με μηνύματα που είναι αφοριστικά. Πείτε την άποψή σας, ρε παιδιά. Μην αφορίζετε τον άλλον που σας μιλάει.
0: Εμένα.
1: Όχι, εμένα, εσένα. Δώστε μία εικόνα δική σας. Σταματήστε απλώς την άρνηση στην κουβέντα του άλλου. Δώστε εσείς τη δική σας μαρτυρία. Μήπως είστε τελικά πιο πιστικοί, και να θυμάστε ότι η αλήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι η μία και μοναδική, η δική μας δηλαδή.
0: Μεγαλύτερη θρησκεία είναι η αλήθεια, έλεγε κάποιος κάποτε. Σ' άρεσε αυτό. Τον έστειλα διάβαστο. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε. Το άκουσα προχτές και τώρα συγκράτησα την ατάκα, δεν συγκράτησα τον άνθρωπο που το έχει πει. Λοιπόν, εμένα δεν με πειράζει, μπορείτε να με βρίζετε. Μια χαρά, αφοριστικά να μιλάτε. Δεν έχω θέμα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ας πούμε ότι
1: το προκρίνεις αυτό.
0: Απλώς δεν θα διαβαστεί. Όχι, δεν προκρίνω ότι λεκτική βία κλπ. Αλλά άμα θέλει ο άλλος να εκτονωθεί για την ψυχική του υγεία, είμαι μαζί του.
1: Και θα έρθει σε μένα να εκτονωθεί. Δηλαδή.
0: Ας εκτονωθεί. Εγώ
1: θεωρώ ότι οι εκπομπές είναι παραγωγικές, όχι αφαιρετικές. Απολαυστική συνάντηση, λέει, για εμάς τους δύο.
0: Ναι,
1: ο Τάκης από τη Νέα Σμήνη, αλλά κάτσε, θα έχει κάπου ένα σχόλιο. Α, ναι, θα ακούσουμε, λέει, τα ρεπορτάζ. Με εθνική ποδοσφαίρου, ναι, θα ασχοληθούμε σιγά σιγά και σαν ένα σπόρο.
0: Αυτό το βάζουμε μέσα στο Big Five, όχι?
1: Ποιο?
0: Τρεις εβδομάδες Big Five χωρίς δράση.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Big Five, 3-5-2.
1: Όπως υπήρχαν και ενστάσεις, την έχω και εγώ αυτή την ένσταση ότι θα έπρεπε φέτος να προσθεθεί ο Όφη.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
1: Όχι.
0: Γιατί...
1: Δεν ολοκλήρωσα τη φαντασία. Ναι. Σε μια ξεχωριστή ενότητα, λέω, όχι στο 3-5-2. Ότι έπρεπε να έρθει δηλαδή μια εκπομπή λίγο να φέρνει τον Όφη μπροστά. Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία.
0: Λοιπόν, το Big Five, όπως ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Big που στην πραγματικότητα είναι Big Four, παιδιά.
0: Big Five,
1: να σας πω εγώ τη γνώμη μου, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ίσο υψής ο Άρης. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, Big Five Therapy.
1: Βρίστε με για αυτό το θέμα, αλλά δεν αλλάζω γνώμη, να το ξέρετε.
0: Ναι, ξεκίνησε όταν κάναμε με τον Βασίλη τον Παπα-Νικολάου παλιότερα. Του Βασίλη ήταν η ιδέα, του Παπα-Νικολάου, για αυτή την εκπομπή. Ο οποίος μάλιστα μου είχε πει 4. Εγώ του λέω 5. Και εγώ έβαλα τον. Γιατί και έχει να κάνει όχι με το πόσο μεγάλες είναι οι ομάδες αγωνιστικά, γι' αυτό λέω Όφη. Είναι με μέτρηση δημοφιλίας.
1: Ναι, ναι, ναι, πάντα.
0: Το Big Five. Δηλαδή πόσοι έχουν. Αυτοί που έχουν, οι 5 που έχουν το περισσότερο κόσμο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, χωρίς να υποτιμάει κανείς όλους τους υπόλοιπους. Απλώς ξεκίνησε έτσι, να πηγαίνουμε σε ένα ας πούμε μεγάλο κοινό που δεν είναι μόνο ότι το τι κάνει ο ΠΑΟΚ δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αφορά και τους ανταγωνιστές τους, όπως λέγανε παλιά το φως δεν το διαβάζουν, πρώτα το διαβάζουν οι Ολυμπιακοί και μετά οι Παναθηναϊκοί. Έτσι δεν λέγανε παλιά στις μετρήσεις.
1: Ναι, εγώ να σου πω ως νέος είχα την αντίληψη, εντάξει υποστήριζα μια ομάδα, διάβαζα την αντίπαλη εφημερίδα. Το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, μα είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί.
1: Εγώ θεωρούσα ότι για να μάθεις την αλήθεια, αυτή την θρησκεία λοιπόν, πρέπει να αποτανθείς στην αντίπερη πλευρά, γιατί διαβάζοντας την εφημερίδα της ομάδας σου, μια ολοκολακίες θα διαβάζεις. Και όλο και ανόητο αντίλογο, ή αν θέλετε στήρο αντίλογο, για τους άλλους. Επομένως δεν έδειξε να βγάλεις κανένα κέρδος.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Δηλαδή πρέπει να διαβάζεις όλες τις πλευρές, ακόμα και τις πιο τοξικές, για να βλέπεις τι γίνεται γενικώς.
1: Και μάλιστα με θα συμφωνήσω, αλλά επιλεκτικά, γιατί άμα χαθείς αυτόν τον ωκεανό, μπορεί να πνιγείς. Ναι, αλλά συμφωνώ.
0: Ένα λεπτό, αν αισθάνεσαι μια χαρά, τι να πνιγείς, άμα έχεις βασικές σταθερές απόψεις. Δηλαδή σε υποτιμάει το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να σου περιορίσει την ενημέρωση. Και το θυμάμαι τότε με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία,
1: που
0: οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να κόψουν τα ρώσικα μέσα. Και μάλιστα
1: όλο τον ομφάλιο λόρο με τη Ρωσία, ο οποίος ήταν προς το συμφέρον της Ευρώπης, αν γνωρίζετε η ιστορία.
0: Εγώ μιλάω για την ενημέρωση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: παρακαλώ,
0: ότι
1: ναι.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, υπήρχε μεγάλο ρωσικό πρακτορείο που είχε πώς το λένε, πώς να το πω, υποκαταστήματα, τέλος πάντων
1: παραρτήματα,
0: σωστά το βρήκε, σωστά, σε όλη την Ευρώπη. Και τα κλείσανε, απολύσανε χιλιάδες κόσμο.
1: Χθες διάβαζα μια ωραιότατη μελέτη πώς ήταν η Ευρώπη πριν τον πόλεμο, πώς είναι σήμερα, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Εγώ θα σας πω ένα μόνο πράγμα, γιατί μας αφορά όλους. Η θέρμανση στην Ευρώπη ήταν πολύ φθηνή πριν να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Και ειδικά το φυσικό αέριο. Εντάξει, το οποίο τώρα είναι βραχνάς. Λοιπόν, λέει, καταρχάς να μεταφέρω, Νίκο, ότι εδώ και μέρες έχουμε πρόβλημα, μας λένε, από το νομό Καρδίτσας και ειδικά στο κέντρο της πόλης, όσον αφορά το σήμα. Θα ενημερώσουμε, αλλά παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Μόνο να ενημερώσουμε. Τώρα το σχόλιο σας ότι η απλότητα του ποδοσφαίρου θυμίζει το σεξ. Με έχει κοκαλώσει, διότι δεν θεωρώ καθόλου απλό το σεξ. Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Τρεις
0: κανόνες πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν μπορώ να σου πω εδώ. Έτσι δεν
1: νομίζεις ότι είναι τρεις. Νομίζεις ότι είναι τρεις.
0: Δεν είπα για τις παραλλαγές, είπα για τους κανόνες. Και το ποδόσφαιρο έχει πολλά συστήματα. Έχει πολλά συστήματα, ρε φίλε. Έτσι και το σεξ μπορεί να έχει πολλές παραλλαγές. Τώρα. Είδες που με βάζει, με κολλάει πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ποιος το στείλε το μήνυμα.
1: Κάτσε να έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ο Γιώργος λέει ότι. Γιατί το λέτε, λέει, πιο δημοφιλές το ποδόσφαιρο. Εγώ είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια στην Γυμναστική Ακαδημία μια ενδιαφέρουσα απάντηση πάνω σε αυτό το ερώτημα. Που έλεγε ότι είναι το δημοφιλέστερο γιατί παίζεται με τα πόδια. Τα πόδια του άνθρωπος δεν τα έχει δαμάσει με ακρίβεια όπως έχει κάνει με τα χέρια του. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια λάθος. Έτσι, όταν βλέπουμε έναν έλεγχο της μπάλας με μεγάλη ακρίβεια από τον αθλητή, το βλέπουμε ως κάτι ξεχωριστό. Και επίσης το άθλημα που δίνει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει και ο αδύναμος. Ωραίο αυτό. Ωραία αυτή η παράμετρος. Δεν έχουμε δαμάσει τα πόδια μας όπως τα χέρια
0: αυτό
1: μας.
0: Το λέει ο φίλος ότι υπάρχει έρευνα που το
1: καλύπτει. Ναι, συνάντηση στη Γυμναστική Ακαδημία. Ωραία, αυτή η παράμετρος. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Νομίζω ότι...
1: Το άλλο ότι είναι αγαπητό, γιατί μπορεί ο αδύναμος να κερδίζει. Ο αδύναμος
0: μέσα στο απρόπτο.
1: Μέσα στο γήπεδο. Το απρόπτο.
0: Το απρόπτο. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που στο μπάσκετ είναι λίγο πιο σπάνιο. Μπορεί να βλέπεις buzzer beater όταν είναι ισοδύναμες ομάδες.
1: Μεταξύ ισοδυνάμων το βλέπεις, ναι, το buzzer beater.
0: Άντε να τύχει καμιά έκπληξη που και που.
1: Όχι.
0: Στο βόλεϊ το ίδιο. Δεν είναι πολύ εύκολο να κερδίσει κάποιο.
1: Όταν είσαι χειρότερο στο παρκέ του μπάσκετ, θα το χάσει το μάτς. Όπως και να λέγεσαι.
0: Σωστά,
1: και να λέγεσαι.
0: Σωστά,
1: το ίδιο
0: σωστά.
1: Και στο βόλεϊ. Θα το χάσεις όπως και να λέγεσαι.
0: Στο ποδόσφαιρο μπορεί να μιλήσει, πώς το λένε, μίλησε, ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο. Τον έχει σφυροκοπήσει ο άλλος 20 τελικές δοκάρια και βγαίνουν και κερδίζει ένα 0 με αντεπίθεση και γράφουμε εμείς. Ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο, η τάδε ομάδα. Τι ήξερε, μωρέ.
1: Όχι επειδή είναι ο Νικόλας, 20 δοκάρια απέναντι μου έχει μείνει στον εγκέφαλο, σαν αποτύπωμα, το περίφημο μάτς Κυπέλλου, δεύτερη κόντρα Ολυμπιακού Λαμίας στο Καραϊσκάκης. 34 τελικές ο Ολυμπιακός, μία η Λαμία, 0-1 τελικό αποτέλεσμα, αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Λαμία.
0: Ήξερε τι ήθελε.
1: Θα το θυμάσαι αυτό. Όχι, το Καραγκιόζοπλο δεν ήταν έτσι. 34-1 σου ξαναλέω.
0: Ολυμπιακός, ΑΕΚ του Καραγκιόζοπλου,
1: ναι, σφυροκόπημα. Ήταν σφυροκόπημα. Απλά λέω ότι αριθμητικά δεν ήταν ισοδύναμο του Ολυμπιακός Λαμία. Μου έχει μείνει ότι με μία φάση, αυτό που έλεγες προηγουμένως, παίρνεις το μάτς και εκεί δεν υπάρχουν ερμηνείες. Αυτές οι χαζομάρες.
0: Αυτά τα ωραία είναι.
1: Ήξερε
0: τι ήθελε και τέτοια ο άλλος.
1: Επαγγελματική νίκη.
0: Τον έχει βάλει μέσα και τον σφυροκοπάει. Απλώς δεν μπαίνει μπάλα μέσα για κάποιους λόγους, ανικανότητα, ατυχία, οτιδήποτε. Και λέει τι, για μένα δηλαδή, okay, πάντως αυτές είναι ωραίες παράμετροι, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι οι βασικοί λόγοι που επικαλέστηκε ο φίλος που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, αλλά μπορούν να προσμετρηθούν σίγουρα.
1: Ταπ, δεν στο είπα εγώ. Θα το τσεκάρω βέβαια. Ο Βασίλης μας γράφει ότι υπάρχει εργοστάσιο στην Ολλανδία το οποίο ξεκινά να παράγει υπτάμενα αυτοκίνητα. Προφανώς όμως δεν είναι για δημόσια χρήση. Θα το ψάξω όμως.
0: Παλιά στη δεκαετία του 80 οι ταινίες δείχνανε το 2000. Πώς λέγανε το Ρικοντό, ο Playmaker του 2000 και είχαμε φτάσει στο 2004. Ναι. Κάποια στιγμή το λέγανε όπως θεοδρομικό. Πάμε.
1: Αν πρέπει να βγούμε Ρικοντό, πρέπει να βγούμε γιατί έχουμε τίτλους. Όχι τίτλους, δελτίο κανονικό αθλητικών ειδήσεων.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Τον ελεκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την περίοδο 2027-28. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε και δεν τέθηκε καν προς ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητικοί στην ίσως η μοιρασιά των τηλεοπτικών εσόδων. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε όφη. Για το Βελιγράδι, αναχωρεί στις 12 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τον αυριανό πρώτο αγώνα της στο νέο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Το απόγευμα θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αμέσως μετά οι διεθνείς μας θα προπονηθούν στο γήπεδο Ράικο Μίτιτς. Η Βοσνία αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 εθνική παίδων στην πρεμιέρα της πρώτης προκριματικής φάσης για το Euro κάτω των 17 ετών. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ στις 26 του μήνα και την Ιρλανδία στις 29 με όλα τα παιχνίδια να εξάγονται στη Βοσνία. Από το Βελιγράδι, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, να υπενθυμίσω, θα ταξιδέψει στο Άουσμπουργκ για τον κυριακάτικο αγώνα της με τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Την ερχόμενη εβδομάδα διεξάγονται τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Πάνω από 2 μήνες θα συνεχιστεί ο ΠΑΟΚ, τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να πούν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Πανετολικού. Για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, πρώην παίκτη Μπάγερ Μονάχου, ενδιαφέρονται Ολυμπιακός και η Ρώμα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι αιτήσεις αποδοχές του Τάσο Δουβίκα στην Κόμο, που επιθυμεί την να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού έως το 2030, με ποσό που θα ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη, που έμεινε ελεύθερος από την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σίγουρη θέλει ο Παναθηναϊκός στην εξάντληση όλων των εισιτηρίων του για τον αυριανό πρώτο αγώνα του στη φετινή Ευρωλίγκα με αντίπαλο τη Γαλλική Παρή στο Τέλεκο Σέμπτερ. Στην Ισπανία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη δική του πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού υποδέχεται σε 9.30 το κλειστό τηλεφόρο Αλεξάνδρα στην τουρκική Ουλαντάγκ στο πλαίσιο της νέας Ευρωλίγκας. Για το EuroCup, ο πρωτέας βούλας θα υποδεχτεί στις 8.30 την Ισραηλινή Ελιτζούρ Λα Ραμλά. Ευρωπαϊκή δράση για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 στη Σπάρτα Κμιγιάβα από την Σλοβακία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 32 στο UEFA Women's Europa Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την τουρκική Μπάς Εξεχήρ στο Ιβανόφ, ενώ ο Ηρακλής επικράτησε 84-73 της Μικόνου επίσης στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 6-4-6-1 την Τσέχα Φρουχβίρτοβα στο τουρνουά τένις Σιγκαπούρης και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Συνολικό έπαθλο 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι καθιαγωνίσματος του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου 2028, το οποίο θα διεξαχθεί στο Χορζόφ της Σιλεσίας στην Πολωνία. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Με. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: Όπως καταλάβατε, βγάλαμε τα περίστροφα. Γέννησε το εξέσφαιρο, εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν μου ήρθε.
1: Μπορεί να ήταν μισθό του κοντού.
0: Όταν πυροβολίζαμε
1: τα σφαίρες. Που είναι
2: γεμάτο πάντα. Ασχοληθώ μαζί σας. Δεν σας βλέπω.
1: Σου έχει κλείσει ο ψωμιάδης σε σαμποτάρι.
2: Αυτή η μουσική ταιριάζει μόνο αν έκανα εκπομπή του Παπα-Νικολάου. Αλλά ακόμα και εκεί στη μένω το έχει μονομαχία. Λέει στον κόκκινο ήλιο. Δεν είναι κόκκινο ο ήλιο, δεν κατάλαβα.
1: Στον κόκκινο ήλιο. Στον πράσινο.
0: Πράσινο έχει μόνο το Πασό.
2: Δεν ξέρω, εδώ εμείς.
0: Να πάει να κάνει πολιτική εκπομπή.
2: Είχαμε κάποια στιγμή πράσινο ήλιο. Κόκκινο δεν έχω δει πουθενά. Γι' αυτό σου λέω. Μόνο εκεί.
0: Τον βλέπει κάθε μέρα.
2: Απέναντι θα τον έχω εκεί.
0: Τον βλέπει κάθε μέρα.
1: Έχετε μετά, δεν είναι ο
2: Παπα-Νικολάου. Αν βρει το δρόμο. Για το φέρω Μαυρογιαννίδη. Έρχεται σίγουρα. Αν έρθει μόνο του, δεν ξέρω πού θα πάει.
1: Το χάσει.
2: Εδώ δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει πάντω.
0: Τον έχει δει πώ περπατάει στο διάδρομο όταν έχει δίπλα το Μαυρογιαννίδη και χωρί το Μαυρογιαννίδη. Μεγάλη διαφορά στο βάδισμα.
2: Παιδάκι μου, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει. Φάγαμε κάπου έξω όλοι μαζί. Είχα μια παρέα κάτω στο Θησίο. Και έψαχνα να βρει και ρώτησε Ιάπωνα.
0: Σοβαρά.
2: Όχι, αλλά έτσι.
1: Απαντεώνας.
2: Αρχούσε, λέω, θα έχει ρωτήσει κανένα Κινέζο για να βρει. Μόνο στην άρθεια αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως καταλάβατε, ξεκινάμε το 3-5-2 με Παναθηναϊκό και Χρήστο Κοντό, αλλά όχι μόνο με Παναθηναϊκό, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος πρωταγωνιστεί, έτσι το σκέφτηκε, και στο θέμα το τηλεοπτικό. Δηλαδή, τα τηλεοπτικά δικαιώματα πώς θα τα αυξήσουν στο ποδόσφαιρο, γιατί το θεωρούν όλοι υποτιμημένα. Δηλαδή τα 70 εκατομμύρια που παίρνουν, ακούσαμε χθες και από τον Ιβάν Σαββίδη, ότι είναι λίγα, πώς θα τα μοιράσουν στην πορεία. Και τελικά αισθάνεται, λέει, δικαιωμένος, παρότι ήξερε ποια πρόταση δεν θα περάσει, εστίασε σε αυτή που θα περνούσε. Δηλαδή ότι θα μοιράζονταν για το 14, ήξερε ότι δεν θα περάσει.
2: Ναι, αυτό το είχε δοκιμάσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση και δεν πέρασε. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι άλλοι τρεις μεγάλοι, δεν θέλανε να μπουν σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας προσπίζει τα συμφέροντά του με τον τρόπο που νομίζει καλύτερο. Έτσι δεν μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό του άλλου, ούτε στην τσέπη του. Αυτό είναι απόλυτο ξεκάθαρο.
0: Απλά πρέπει να καταλάβουν, και αυτό νομίζω ότι πέρασε ο Αλαφούζος σαν πρώτη ιδέα και την υποστήριξη και ο Σαββίδης, ότι εάν φτάσουμε να μοιραζόμαστε διαφορετικά τα χρήματά μας, στο τέλος θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Γιατί θα αυξήσουμε το συνολικό. Δηλαδή θέλουν από τα 70 να πάνε στα 120. Στα 120 δεν θα πας κατά μόνας, αλλά όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί. Έτσι. Ο Αλαφούζος έχει μία. Αν το δείτε, έχει ένα μότο. Το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Ναι.
2: Σε διάφορες δράσεις κοινωνικές, φιλανθρωπικές. Το όλοι μαζί μπορούμε. Το επιχείρησε και στον Παναθηναϊκό, εκεί πνίγηκε. Ναι. Είχε την αίσθηση ότι με 50 ευρώ καθένας, πώς Παναθηναϊκή είναι. Θα μαζεύανε ένα μεγάλο κουμπάρα.
0: Πάνε αυτό.
2: Δεν είναι κάτι σπουδαίο, φοβερό και τρομερό να βάλει κάποιο ένα 50 το χρόνο, 100 ευρώ ξέρω εγώ, δεν τίποτα. Και όμως αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο, δεν μπορούσε να
0: κινήσει
2: το πλάνο αυτό. Οπότε μπήκε ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία μνημονιακή με πολλά προβλήματα για κάμποσα χρόνια. Αλλά τώρα είναι διαφορετικές εποχές. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Δηλαδή οι επιχειρήσεις του πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μου έλεγε προχθές ένας ότι η μετοχή του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει πάρει 7 φορές τα πάνω της μέσα σε ένα χρόνο. Μετοχή της εταιρείας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά και εκεί που μέτραγε το φράγκο, το φραγκοδίφραγκο πριν 10 χρόνια, τώρα μετράει τα εκατομμύρια.
0: Για να βοηθήσω το κοινό, επειδή έχω και μια επαφή πλέον με αυτό το χώρο, μια μικρή πρώτη επαφή. Οι εφοπλιστές έχουν θησαυρίσει από την πανδημία και μετά, από 20 και μετά.
2: Και τα κοκόρια του
0: αδερφού.
2: Όλοι.
0: Είναι όλοι.
1: Οι εφοπλιστές παραδοσιακά στις κρίσεις, δηλαδή άμα το πας από το 1821, όταν οι Άγγλοι είχαν τραβήξει έναν αποκλεισμό στη Γαλλία. Για σένα τα λέω ψωμιάδι αυτά που τα ξέρεις. Τραβήξαν έναν αποκλεισμό μετά την ήττα που έκαναν Ναπολέοντας στο Τραφάλγκαρ. Έχεις πάει στην πολιτεία. Και πηγαίναν οι χιώτες, οι εφοπλιστές, και τροφοδοτούσαν τους Γάλλους με προϊόντα, έτσι. Μαζέψανε χρήματα.
2: Δεν είχε πάει ο Βαρδινογιάννης στον εμπάργκο της Ρωσίας. Πώς έκανε τα λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Να πω και κάτι πολύ τη εποχή μας. Το έλεγα και χθες του Χρήστο εκτός αέρα. Έχουν βρει και μια καινούργια μέθοδο για να μην παθαίνουν ζημιές, γιατί η ναυτιλία έχει και δυστυχήματα.
2: Καλές και στραβές.
0: Έχεις 30 καράβια, Χρήστο μου.
1: Μακάρι.
0: Φτιάχνεις 20 εταιρείες για αυτά τα 30.
2: Επιμερίζεις τον κίνδυνο.
0: Για να επιμερίσεις, δηλαδή μην πάθει ζημιά ολόκληρη εταιρεία επειδή βυθίστηκε ένα. Κατάλαβες,
1: λοιπόν, επιστρέφουμε στην κοινή διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπου τα δικαιώματα θα τα αγοράσει, φαντάζομαι, μια εταιρεία που θα είναι ιδιοκτησία κάποιου από του προέδρου της ομάδας. Έτσι, το λέω σωστά?
2: Αυτό είναι σχετικό.
1: Είναι σχετικό, το είναι ξέρω, σχετικό. Αλλά είναι πιθανότητα.
2: Είναι πιθανότητα. Άρα μπορεί να είναι ο Αλαφούζος, γιατί ο Αλαφούζος, ναι, από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι και ειδικό γνώση του χώρου, διαπραγματεύεται την αγορά της Νόβα με 120 mm-hmm. εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να την αγοράσει την Νόβα και να μπει στο παιχνίδι με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι αυτό που έχει στα σκαριά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το λες έτσι. Μετά τη σύμπραξη όσον αφορά τις μεταδόσεις της Νόβα με την Κοσμοτέ, τότε που σήμερα λέγεται Telecom Magenta, μπορείς να αγοράσεις μόνο την Νόβα. Κατάλαβες λίγο.
2: Όχι, αυτή είναι μια συμφωνία η οποία λήγει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Το με 3 ευρώ βλέπουμε και τα δύο.
0: Ναι.
2: Ήταν για να γίνει η πάταξη της πειρατείας.
0: Άρα δεν θα υπάρχει.
2: Δεν θα υπάρχει. Θα πει καινούργια. Μπορεί να το ξανακάνουν.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Γιατί όντως βοήθησε πάρα πολύ να περιοριστεί το φαινόμενο της πειρατείας. Γιατί για τον ήταν πολύ απλό. Με 3 ευρουλάκια ήταν νομικό. Παραπάνω από αυτά που θα πλήρωνα. Και έχει πραγματικά ηρεμήσει ο κόσμος αυτό το κομμάτι. Τώρα όμως μπαίνουν πολλά στη μέση, γιατί τώρα είναι υπερκαπίτα, είναι το Sport TV FM, θα μείνει η Ματζέντα, θα είναι η Νόβα, δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να εμφανιστεί, το CNN, το Netflix, ο Αντένα που θέλει να παίξει και αυτός με την υπερκαπίτα, δημιουργείται ένα περίεργο τοπίο στα τηλεοπτικά.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής, με βάση το σημερινό πρωτοσέλιδο, όχι μόνο της Live Sport, αλλά και τα σχετικά κείμενα. Χρυσό λέει deal της ΑΕΚ με 50 εκατομμύρια, διότι εξασφάλισε συμβόλαιο από την υπερκάπιτα. Όμως, αν το ψάξεις καλύτερα, δεν σημαίνει ότι ξέρεις και το κανάλι που θα μεταδεί την ΑΕΚ. Να το εξηγήσουμε αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις
2: πού θα πάνε τα δικαιώματα.
0: Ακριβώς. Τα θα πάρει.
2: Γιατί είναι μεσήτρια η.
0: Μπράβο. Είναι μεσήτρια υπερκάπιτα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα πλάνο να φτιάξει μια δικιά της πλατφόρμα μέσω Αντένα, αν μπει στο παιχνίδι του Κυριακού. Είναι πολλά, σου λέει, είναι ανοιχτό το τοπίο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μεγαλοπιανόμαστε, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Εδώ βλέπεις ότι ο κόσμος γκρινιάζει ακόμα και για το δεκάρικο. Ακούς δηλαδή ότι λέει ο Αλαφούζος να βάλει 10 ευρώ το συνδρομητικό που θα προσφέρει τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, το κύπελο Ελλάδος, με όλα τα ντέρμπι του κυπέλου που είναι
0: το
2: πολλά.
0: Μπάσκετ.
2: Το μπάσκετ. Και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να πάρει και καμιά, κανένα ξένο πρωτάθλημα καλό και σου λέει 10 ευρώ το μήνα και ο κόσμος θα βρίσκει πολλά και είναι λογικό. Πώς θα βρεθούν αυτά τα 120 εκατομμύρια από συνδρομές που θα μοιραστούν μετά στις ομάδες? Δηλαδή κάποιος για να βγάλει, να δώσει 120 εκατομμύρια πρέπει να βγάλει 130, 140, 150 με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
2: Και παραπάνω ενδεχομένως, γιατί και πάρα πολλά έξοδα πέρα από τα δικαιώματα. Πώς θα μαζευτούν αυτά τα λεφτά από τις συνδρομές όταν ο κόσμος βαριγκωμάει να πληρώσει και το δεκάρικο? Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Και για να συνδέσω λίγο το τηλεοπτικό με τον Παναθηναϊκό, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα που ξοδέθηκαν φέτος για τον Παναθηναϊκό, τα 50 και. Δεν ξέρω ποιο είναι ο τελικός απολογισμός. Συνδέονται με αυτό το θέμα, δεν είναι?
2: Με όλα συνδέονται.
0: Με όλα.
2: Μα κοίταξε,
0: δεν είναι
2: τα
0: μια
2: τελευταία χρόνια
0: επένδυση.
2: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης των ομάδων σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων τους είναι από την τηλεόραση. Απλά είναι τα διαφορετικά μεγέθη. Στην Αγγλία, για παράδειγμα,
1: και το ποσοστό
2: η Premier League είναι 5 δις, πόσο που γίνεται η Premier League.
1: Ναι, αλλά είναι
2: αγοράζει όλος ο κόσμος.
1: Αλλά είναι το 40-45% των εσόδων της ομάδας. Ναι. Εδώ οι ομάδες έχουν το 90% είναι από τα τηλεοπτικά.
2: Μα δεν έχει, έχουν εισιτήρια.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν έχουν εισιτήρια, δεν έχουν
2: χορηγούς, μικρή αγορά.
1: Δεν έχουν τίποτα.
2: Η δικιά μας αγορά είναι μικρή.
1: Αλλά και εγώ δηλαδή προσθέτω το δικό μου προβληματισμό σε αυτό που είπες πριν, πώς θα μαζέψουν αυτά τα λεφτά.
2: Ναι, γιατί κάτι που μοιάζει λογικό και εύκολο, ότι πολλοί θα βάλουμε από λίγα και θα βγάλουμε ένα μεγάλο κουμπάρα, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι, και τα 10 ευρώ προστίθονται σε άλλα 10 ευρώ που πληρώνεις για 1000 πράγματα. Οπότε ο άλλος το
2: σκέφτεται. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος ότι και με καφετέρια πάνω να το δεις στο παιχνίδι, 10 ευρώ θα δεις για ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αν το...
2: μια μπύρα και κάτι να πάρεις, πάει το δεκάρικο και θα το κάνεις 5 φορές το μήνα.
1: Ναι, αλλά το πάω και το βλέπω με τον Ηλία, ας πούμε, με σένα. Έχει άλλη φάση. Και μπορεί να δω και το ένα παιχνίδι.
2: Για να φας και τζάμπα. Σου μαγειρέψει ο Λουκάκης. Ναι. Λουκάκη,
1: Λουκάκης.
2: Να βάλει κανένα στη φάδα, αγρίου ούρνο.
1: Έτσι.
2: Μια χαρά θα είμαστε, κανένα θέμα. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια τάση και την υποστηρίζουν περισσότερες ομάδες, ακόμα και μεγάλες, να μπουν στη λογική της κεντρικής διαχείρισης. Η διαφωνία τους υπήρξε για τον τρόπο της πειρασιάς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Μένα Αλαφούζος είπε να κάνουμε κοινού κουμπαρά, το διορίσουμε για 14 για να ενισχυθούν οι μικροί, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να μην υπάρχουν πάντα δορυφόροι που εξαρτώνται από τα ψίχουλα που θα του πετάξει ο μεγάλο και όλα τα σχετικά. Οι άλλοι τρεις διαφώνησαν, σου λένε έχουμε διαφορετικό βαθμό εμπορικότητας, άλλη μάζα οπαδών, και άρα πρέπει να αμυφθούμε διαφορετικά.
0: Ο Μαρινάκης πάντως θα δει στο περιθώριο ότι να υπάρχει ένα ταμείο για ένα ποσό που να πηγαίνει από εκεί ισόπως, δηλαδή να φτιάξουν ένα
2: ένα κομμάτι του παρά να πηγαίνεις όπως για να υπάρχει μια ισχυρή βάση τουλάχιστον.
0: Όπως γίνεται στην Premier League με τις ομάδες που πέφτουν και
2: τους δίνει και ένα κίνητρο που τους δίνει κάποια χρήματα. Το βασικό όμως είναι ότι δώσανε τη δυνατότητα στην Deloitte να αποφασίσει αυτή, να προτείνει αυτή μάλλον, αφού κάνει μια σχετική μελέτη, με ποιο τρόπο θα μοιραστούν τα χρήματα της κοινής διαχείρισης. Τα οποία θεωρητικά θα είναι περισσότερα από αυτά που θα βγάλουν μεμονωμένα οι ομάδες αν αφαιρθούν.
0: Επίσης, αν κατάλαβα καλά, συμφώνησαν ότι αν πάρουν, που θα πάρουν λέει, σίγουρα επιπλέον μερίδιο από το στοίχημα, αυτό θα μοιραστεί ισόποσα.
2: Όχι, υπήρξε μια διαφωνία εδώ.
0: Α,
2: καταρχήν, κάποιοι πρότειναν να εξαιρεθούν από τη μοιρασιά οι τέσσερις ομάδες, οι ομάδες που έχουν έσοδα από την Ευρώπη. Να μην μπουν σε αυτή τη μοιρασιά, να τα πάρουν οι άλλες που δεν έχουν ευρωπαϊκά έσοδα. Εδώ υπήρξε μια ένσταση από τον ιδιοκτήτη του Όφη, του Μιχάλη Μπούση, που είπε ότι εμείς αν Όφη βγαίνουμε μια φορά στα 20 χρόνια, δεν γίνεται να χάσουμε και αυτή την πηγή εσόδων. Αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, να γίνει μόνο για τους μεγάλους που έχουν σταθερά έσοδα από την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ δεν υπήρξε νομίζω συμφωνία, δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να πεμπολίσει έστω και αυτά τα 3 εκατομμύρια. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι ότι, όπως είπε ο Αλαφούζος, πρόεδρος Σούπερ Λίγκας, έχει πετύχει μια συμφωνία με την κυβέρνηση να δοθούν φέτος 10 εκατομμύρια παραπάνω για μοιρασιά σε σχέση με πέρυσι.
0: Για να βγουν περίπου 3 εκατομμύρια.
2: Περίπου εκεί θα πάρει στους μικρούς 3 εκατομμύρια.
0: Εγώ επίσης να πω, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, ότι αυτή τελικά αυτό το μοντέλο προεδρίας στην Σούπερ Λίγκα, δηλαδή πρώτο Αλαφούζος μετά ο Μαρινάκης, προϋποθέτει, αν θες συνεπάγεται, συμφωνία των δυο τους σε όλα τα πακέτα. Για να διαδεχτεί ο ένας τον άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει αλλιώς ομαλά αυτή η διαδοχή.
2: Υπάρχει, αν δεις τώρα στην πολιτική, λες ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, ό,τι χρώμα και αν έχει, πρέπει να έχει μια κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν γίνεται να έρχονται οι πράσινοι να κάνουν αυτό, να έρχονται μετά οι γαλάζοι να κάνουν το άλλο. Γιατί μετά γίνεται. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, ό,τι χρώμα και αν έχει, πρέπει να έχει μια κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν γίνεται να έρχονται οι πράσινοι να κάνουν αυτό, να έρχονται μετά.

0: αφήσουν το δημόσιο αίσθημα.
1: Σίγουρα, ναι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι, και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ισχυροποιηθούν οι μικροί. Βεβαίως θα πει κανείς ότι έχουμε φαινόμενα που κάποιοι μικροί πήραν τα λεφτά και φύγανε. Τα πάνε στην τσέπη, διότι ξαφνικά βάζει ένα κανόνι.
2: Η περίπτωση του Πάτση του και τη Νίκη Βόλου είναι δηλαδή το χειρότερο.
1: Έβαλε 2 εκατομμύρια στην τσέπη και μετά φανημένο το γεια σα. Παραπάνω. Δεν ξέρω πώ είναι. Ναι. Θα σου πω δηλαδή ότι σου λέει κι άλλο τι. Αλλά νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιε δικλείδε
2: που
1: να περιορίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.
2: Πολύ εύκολο. Μάλιστα. Παναθηναϊκό νέο.
1: Τίποτα. Η ομάδα είναι σε αγρανάπαυση. Έχουν άδεια υπέρτη από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στι 6. Χαλαρούιτα, ούτως ή άλλως λείπουν πάρα πολύ διεθνείς.
0: Και πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί είναι τρεις εβδομάδες. Οπότε γυρνώντας την Κυριακή έχουν ακόμα 2 εβδομάδες προετοιμασίας για να.
2: Την
1: για
2: Κυριακή να φανταστείτε κάνουν προπόνηση. Ξανά.
1: Ναι,
2: απόγευμα Κυριακή.
0: Σκέψω αυτός, πώς το λένε, που είναι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Γκιμπς Γουάιτ. Είχε φύγει Ντουμπάι και του είπαν, οπ, έλα εδώ γιατί τραυματίστηκε κάποιος. Έλα και γύρισε τις διακοπές του από το Ντουμπάι γιατί είναι μεγάλη διακοπή. Άφησε την οικογένεια εκεί και γύρισε πίσω να ενσωματωθεί στην ομάδα.
2: Μάλιστα. Οκ, Χριστό μου, σε ευχαριστούμε.
1: Δεν συμπιένα τα λέρ, φίλε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μέχρι να έχουμε την επόμενη επικοινωνία, να το διαβάσω αυτό. Μην πήγε ο Νικόλας το γιο του, 15 χρονών, σε παιδοψυχολόγο και του είπε αυτό ακριβώς που προηγουμένως εγώ αποδοκίμασα, να το κάνει πιο σκληρό το παιδί. Έμεινα, λέει, άφωνος, απογοητεύτηκα, έφυγα. Τα άκουσα από παιδοψυχολόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Εμένα θα με ενδιαφέρε, φίλε, να μου πεις τι ακριβώς δηλαδή σου πρότεινε για να κάνεις πιο σκληρό το παιδί. Πώς κάνεις πιο σκληρό το παιδί.
2: Πώς το κάνεις πιο σκληρό.
0: Για να δω, ας πούμε, τη μέθοδο. Για πες.
2: Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Πάμε λοιπόν στο. Αυτό που λέμε, στο διάδοχο του Αλαφούζου. Μια και είπαμε ότι έχει συμφωνηθεί να τον αντικαταστήσει μετά από ένα χρόνο Μαρινάκη στη Super League. Γιάννη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Συζητήσαμε ως επιτοπλίστων.
0: Έκτος στην Ευρώπη ο Γιάννης Ράνιος με τις γυναίκες, να τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν.
3: Οι γυναίκες.
0: Εντάξει, καθοδήγησες, φίλε.
2: Στους άντρες, ποια είναι η κατάταξή μας στους άντρες.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα περιμένουμε. Αλλά δεν είναι, είναι μετά την 8η θέση.
2: Το ξέρω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε σαν του Ολυμπιακού, όπου αναμφίβολα χθες το τι συζητήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΔΣ για τα τηλεοπτικά, τη Super League, ήταν αυτό το οποίο κυριάρχησε. Και το αναλύσαμε και χθες και σήμερα είναι αυτό που παίζει πρώτο θέμα παντού όσον αφορά με την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον αναλάβει Deloitte ή κάποια άλλη εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κεντρική διαχείριση και τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι ομάδες. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους, είτε λεγόμενους μεγάλους, είτε μικρομεσαίους συλλόγους. Και γι' αυτό αναλύσαμε και χθες στην εκπομπή που κάναμε τι σημαίνει πλέον τα τηλεοπτικά και πόσο αγγίζουν όλες τις ομάδες και όλα τα παρεπόμενα τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα αλλά γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε τι καλύτερο θα υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως όσο αναφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και φαινόταν και από προηγούμενες αναφορές που είχαν γίνει για τα νούμερα τα οποία είχαν ξοδευτεί για μεταγραφές, ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, όπως και οι πωλήσεις, έτσι και οι αγορές. Πάντως, μιας και μιλάμε για πωλήσεις και αγορές γενικότερα, να είμαστε λιγάκι φυλακτικοί, μήπως δούμε ακόμα μία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
0: Τον Γκερέιρο λες ή όχι.
3: Ναι, για τον Γκερέιρο.
2: Το βλέπεις. Άρα το βλέπεις πιθανό, γιατί μου φοράει εδώ πέρα μπλούζα της Ρώμα, εδώ πέρα, ένα φούτερ της Ρώμα.
0: Είμαστε γνωστοί.
2: Για να κοντράρει.
0: Όχι, δεν το έκανα γι' αυτό. Μετά το είδα, ομολογώ. Σήμερα το πρωί δεν ήξερα ότι είχαν γράψει Ιταλοί κάτι τέτοιο. Από τους Ιταλούς γεννή αυτό, έτσι ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός και η Ρώμα.
3: Κοίταξε, υπήρξε μια αναφορά από προχθές μεταξύ άλλων ονομάτων και για τον Γκερέιρο. Απλά η τούτο Mercado Web αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να χωρέσει τα ερυθρόλεπτα ο 32χρονος Πορτογάλος. Και ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές.
0: Ο οποίος έμεινε ελεύθερος έτσι από την Bayern Μονάχου για κάποιο λόγο.
3: Να το διευκρινίσουμε γιατί αυτό έχει γίνει όπως γίνεται σε όλες τις μεταγραφές και με το πιο πρόσφατο του Μάριους. Υπάρχουν συγκλίνουσες αναφορές που ούτε επιβεβαιώνονται ούτε διαψεύδονται από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Έτσι να το διευκρινίσουμε πάντοτε. Και θυμίζω λίγο πριν έρθει ο Μάριους, μία μέρα πριν είχε βγει ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα και οι φήμες για επιθετικό.

0: μάλιστα είναι από τα ονόματα τα οποία είχαν παίξει. Το διευκρινίζω έτσι, γιατί ο καθένας ακολουθεί τη στρατηγική του και καλά κάνει. Λοιπόν, η Γκερέιρο είναι ελεύθερος από την Bayern, οπότε φαίνεται ότι ενδεχομένως να παίξει όσον αφορά για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο, θα έχει και τρίτο. Θα το δούμε.
1: Παίζει και πιο μπροστά ο Γκερέιρο, μπορεί να παίξει και αριστερό χάφ. Εγώ δεν κατάλαβα τι έχει γίνει με αυτόν. Για μένα είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Δεν ξέρω γιατί τον άφησε ελεύθερο η
2: Μπάγερ. Με σπουδαία καριέρα.
1: Και γιατί δεν είναι ακόμα ελεύθερος στο κουρμπέτι ο Γκερέιρο.
2: Τι να σου πω, κάνει εντύπωση. Σαν συμβόλαιο.
1: Ναι, ποιος ξέρει.
2: Ο Γκερέιρο,
1: θα το μάθουμε αν έρθει προς τα μέρη μας.
0: Ας το δούμε πρώτα ως μια πιθανότητα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γκερέιρο, το κρατάμε αυτό. Και βλέπουμε μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, πόσο θα προχωρήσει. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τα του Ολυμπιακού είναι ότι πλέον είναι έρημη πόλη. Το Ρέντι, εν πάση περιπτώσει, οι εγκαταστάσεις, αν και έκανε η εθνική εκεί τις προπονήσεις της. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 15 ποδοσφαιριστές συνολικά έχουν φύγει. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει το πλέον εύκολο να δουλέψει όπως θα ήθελε ο Αλγουαφίλ. Το θετικό είναι ότι έμεινε ο Μπέιλι, πήρε τις απαραίτητες άδειες που χρειάζονται, γιατί είναι μια σειρά χαρτιών όταν κάποιος δεν είναι τραυματίας πλέον, γιατί έχει γίνει πολύ αυστηρό το πλαίσιο για να μείνει στην ομάδα του και να μην τιμωρηθεί έμεσα με μη συμμετοχή σε επόμενα παιχνίδια ο σύλλογος. Όπως επίσης τα νέα του Ολυμπιακού είναι ότι υπάρχει καινούριος προπονητής στην ΚΑΠΑ 19, ο Νταβίτ Ροντρίγκεθ, έχοντας περάσει και από τους νέους της Μίλαν. Και βλέπουμε σιγά σιγά πώς όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο προσπαθεί να χτίσει ο Ολυμπιακός με νέα πρόσωπα φτιάχνεται. Ο Νταβίτ Ροντρίγκεθ λοιπόν αναλαμβάνει θέση του προπονητή για την ΚΑΠΑ 19 και είναι μια εισήγηση του διευθυντή της Ακαδημίας του Πάολο Νούγκα. Για να δούμε ότι δουλεύουν παράλληλα αλλά και ξεχωριστά οι άνθρωποι και της ΚΑΠΑ 19 και πώς φτιάχνεται η Ακαδημία του Ολυμπιακού για τους μελλοντικούς αστέρες και βεβαίως σε συνεργασία με τον Αλγουαφίλ.
2: Στην ΚΑΠΑ 19 ο Σίμος ήταν προπονητής.
0: Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι άλλο.
2: Απλώς εγώ θα μεταφέρω ένα σχόλιο που πήρα. Ότι ναι, λέει, όλοι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης είναι αρκεί να μην χάνουν λεφτά.
1: Εντάξει, πρέπει να βρεθεί ισορροπία σε αυτό. Ναι. Έτσι. Έχουν δίκιο οι μεγάλοι που λένε ότι πρέπει να πάρουμε παραπάνω. Αυτό ισχύει δηλαδή στην Ισπανία που έχει κεντρική
2: απλά
1: διαχείριση.
2: Απλά θυμίζω ότι στην Ισπανία κάποια στιγμή πήγε
1: ναι, και στην Αγγλία
2: μποϊκοτάζ από όλες τις ομάδες, θυμάστε.
1: Και στην Αγγλία ισχύει αυτό.
2: Και
1: άλλαξαν
2: οι ισορροπίες όμως στην Ισπανία.
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να δυναμώσουν και οι μικροί, να μην υπάρχει μια χαόδης σαλίδα, τεράστια σαλίδα στις δύο πλευρές. Και για λόγους θεάματος και ανταγωνισμού και ενδιαφέροντος, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει. Βέβαια, το βασικό είναι όλοι να φτιάξουν και κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Ας πούμε, στην Αγγλία που λέμε τους μικρούς τους ενισχύουν, έχουν όλοι γήπεδα. Έτσι. Εδώ πέρα δεν έχει κανείς γήπεδο. Δεν έχει κάποια σταθερά. Το γήπεδο είναι η σταθερά σου για να αναπτυχθείς.
0: Θέτεις μεγάλο θέμα.
2: Εγώ έχω πει, Γιάννη, ότι δεν θα πρέπει να ανεβαίνουν ομάδες σε οποιαδήποτε πρώτη κατηγορία, οποιοδήποτε αθλήματος, αν δεν έχουν τα βασικά.
0: Εδώ παίζουμε τζόκερ, ποιες ομάδες παίζουν πού, στη Super League, έτσι. Και επίσης, ακόμα και πολλά γήπεδα των λεγόμενων μικρομεσαίων ομάδων στερούνται τα βασικά. Δηλαδή, μία θύρα 2.000 ατόμων, 1.800, έχει μία τουαλέτα. Δηλαδή, είναι πράγματα που. Αν τα δει, τα ξέρω, όπως θα καταλαβαίνει και σίγουρα χρειάζεται βελτίωση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ράνιο. Καλή συνέχεια, σου ευχόμαστε. Πάμε εμείς σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98 δολάρια το βαρέλι του Brent. Βιομηχανικά απόβλητα φέρεται ότι άδειαζαν σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι όντως πραγματοποιούνταν αυτή η διαδικασία σε αυτό το βενζινάδικο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με τα άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο ή συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη που δέχθηκε 14 μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε, Ερασπό.

0: Εδώ είμαστε με σόλη διάθεση, όπως ξεκινήσαμε με Ray Charles. Στο δεύτερο, στο τρίτο, τέταρτο ημίχρονο μπαίνουμε με House Broken, Γιάννα Λί, μια φοβερή μουσική φωνή.
1: Η οποία όμως soul, εδώ στο YouTube δεν παρουσιάζεται ως
0: εγώ φοβάμαι ότι είναι AI, αλλά...
1: Ότι είναι AI, ναι, έτσι φαίνεται.
0: Αλλά
1: δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη συγκεκριμένη. Ακόμα δεν αναφέρονται η μουσική που ηχογραφήθηκε.
0: Τέσσερα δεν είναι φανταστικό ακόμα, σε κάθε περίπτωση, και έχουν φτιάξει, υπάρχει στο βιογραφικό με παλιούς καλλιτέχνες οι οποίοι είναι παππούδες και λοιπά, αλλά εμένα λίγο κάπως με... Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στα ρεπορτάζ, έχουμε Γιάννη Βοητσίδη.
1: Πάμε ΠΑΟΚ, όπου συνέβη το χειρότερο σενάριο όσον αφορά τους Άλλη και Παυλένκα.
0: Εξαρθρώσεις με χειρουργείο.
1: Βγήκαν οι ώμοι τους, πάνε στο χειρουργείο. Τουλάχιστον 2 μήνες ακούω εγώ, Γιάννη Βοητσίδη, ότι θα λείψουν από τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ηλία, Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 3 μήνες, παρότι από πλευράς ΠΑΟΚ δεν έχει βγει ημερομηνία επιστροφής, αλλά η δική μου έτσι εμπειρία και όσο μπόρεσα ρώτησα λίγο να μάθω, είναι τουλάχιστον 3 μήνες, και αν μιλάμε ειδικά και για τον Παυλένκα, για τη θέση του τερματοφύλακα, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει πολλές φορές να βάλει και την ομοπλάτη του σε μια επιπλέον δοκιμασία. Όντως, θα λέγαμε ήταν πύριος αυτή η νίκη επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο, με 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Ήταν 3 οι αναγκαστικές αλλαγές. Για τον Ελουστόντο δεν φαίνεται ότι είναι κάτι ανησυχητικό. Ήταν απλά ένα χτύπημα στα πλευρά σε εκείνη τη σύγκρουση με τον Παυλένκα. Για τον Τάχα Άλλη το επιπλέον πρόβλημα ήταν η προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση, γιατί στο
1: ξεκίνημα... Γιατί τώρα είχαμε υποτροπή στην πραγματικότητα. Ναι.
2: Ναι, ναι, μόλις το πρώτο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ τότε με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στα πρώτα κιόλας λεπτά σε εκείνη την μονομαχία με τον Κετζιόρα, είχε τραυματιστεί. Τότε η απόφαση, γνωρίζοντας βέβαια το ιατρικό team, το όποιο ρίσκο, η απόφαση ήταν να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, και ο ίδιος ο παίκτης δεν ήθελε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Σε αυτές όμως τις περιπτώσεις δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Άρα λοιπόν τώρα μιλάμε για μια υποτροπή και η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη. Αρχές λοιπόν του 2027 πλέον οι παίκτες θα υπολογίζονται. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Μιλάμε για 2 παίκτες.
1: Άρα πρέπει να αποκτηθούν 2 παίκτες κατά τη δική μου λογική. Τώρα εδώ. Εδώ και τώρα.
2: Δεν το θεωρώ κατά τη δική μου εκτίμηση απαραίτητο. Από ποια άποψη? Το θέμα τώρα δεν μπορείς να βρεις παίκτη να αποκτήσεις μόνο ελεύθερο παίκτη, αλλά αν πάρεις έναν ελεύθερο τα προβλήματα είναι γνωστά. Αυτός ο παίκτης μπορεί να παίξει μήνες, να μην έχει κάνει προετοιμασία. Για τη θέση του τερματοφύλακα υπάρχει ο Τσιφτής ως βασική λύση, έτσι. Μην το ξεχνάμε, ο Τσιφτής όποτε χρειάστηκε, κάποιες φορές είχε γίνει και αυτός βασικός, γιατί για τον Παυλένκα.
1: Υπάρχει τρίτος όμως. Κατάλαβες.
0: Ένα λεπτό. Δεν υπάρχουν ο ΠΑΟΚ.
1: Τα φυτόρια, λες.
0: Βέβαια, έχει ακαδημίες, ας πούμε. Φημολογείται ότι έχετε μία από τις καλύτερες ακαδημίες, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι από εκεί μπορεί να αντλήσει κάτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, με πρόλαβες Χρήστο, γιατί πίσω από τον Τζιφτή υπάρχει ο Μοναστηρλής που τον είδαμε πέρσι στον αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο να πιάνει το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ που προκρίθηκε τότε ο Μοναστηρλής λόγω του κανονισμού βέβαια στο κύπελο και κάποιων θεμάτων με άλλους νεαρούς της ομάδας, είχε παίξει στον αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο, τα είχε πάει πολύ καλά, η διαδικασία θυμόμαστε στην Τούμπα τότε είχε φτάσει στα πέναλτι, είχε πιάσει το ένα πέναλτι στο τέλος ο Μοναστηρλής, άρα έλεγα Ο ΠΑΟΚ είναι λογικό να βαδίσει με τσιφτήμο, να στυρλεί, είναι και ο μπαλωμένος από πίσω. Όντως από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ υπάρχουν παιδιά. Αν μιλούσαμε για έναν τραυματισμό στον Αύγουστο, θα λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να έψαχνε κάποιον άλλο έμπειρο τερματοφύλακα. Τώρα νομίζω το πιο πιθανό σενάριο είναι να βαδίσει με τσιφτή και Μοναστηρλή μέχρι τις αρχές του 2027. Για τη θέση τώρα του Ταχάλη, και εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Τάισον που ήταν βασικός στα προηγούμενα χρόνια και ότι υπάρχει ο Σορετήρε που και αυτός φέτος δείχνει πράγματα, έτσι.
0: Σε χάσαμε προσωρινά. Για πες, Γιάννη.
2: Ναι, πέτυχε και τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα στο Αγρίνιο. Είχε πετύχει και ένα άλλο πολύ ωραίο γκολ με το Λεβαδιακό. Νομίζω μετά ίσως Σορετήρε θα πάει ο ΠΑΟΚ. Και επιπλέον υπάρχει και η επικείμενη επιστροφή του Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ βέβαια παίζει δεξιά, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καμιά φορά μπορεί να παίξει ένας παίκτης δεξιά, ο Ντεσπότοφ ή ο Χατσίδης, και αν χρειαστεί μια ακόμη λύση να παίξει ο Ζίφκοβιτς αριστερά. Άρα λοιπόν πιστεύω το πιο πιθανό εκ των ενώτων. Τώρα αν από την αγορά των ελεύθερων βρεθεί κάτι, αυτό θα το δούμε. Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η αρνητική πλευρά όσον αφορά στα θέματα τραυματισμών. Από την άλλη, στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος θα είναι μια ευκαιρία κάποιες πληγές να επουλωθούν, γιατί ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, θα έλεγα και ο Ντεσπότοφ, πιθανότατα θα είναι έτοιμοι στον επόμενο αγώνα στις 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα.
1: Πάνω που ρωτούσε ακροτής, αυτός ο Ντεσπότοφ τι κάνει?
2: Αυτός ο Ντεσπότοφ, όπως και αυτός ο Μέντε, ταλαιπωρούνται, είναι αλήθεια, από την περασμένη σεζόν. Ο Ντεσπότοφ πάντως είναι άλλες περιπτώσεις. Ο Μέιτε υποβλήθηκε σε επέμβαση και αυτός πιστεύω θέλει τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμη. Ο Ντεσπότοφ προπονείται κανονικά σε κάποια διαστήματα με την ομάδα. Άρα λοιπόν θα δούμε με την επιστροφή στις προπονήσεις αν θα μπει πλέον κανονικά ο Ντεσπότοφ. Όντως έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός αρκετά, και αυτός έκανε μια επέμβαση το καλοκαίρι. Θα περιμένουμε λοιπόν και τον Ντεσπότοφ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάνει αυτούς τους δύο παίκτες, ενδεχομένως με την επιστροφή να έχει συν τέσσερις ποδοσφαιριστές, τον Γιαννούλη, τον Λουσέ, τον Χατζηδιάκο και τον Ντεσπότοφ. Τώρα να πούμε ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως έγινε γνωστό, η ομάδα θα ξεκουραστεί αρκετές μέρες. Το αρχικό πλάνο ήταν για μια τετραήμερη άδεια μετά το τελευταίο παιχνίδι. Προσθέθηκαν άλλες δύο μέρες ως επιβράβευση για τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση στους παίκτες. Άρα λοιπόν η ομάδα την Κυριακή θα μπει στις προπονήσεις. Ωραία. Η διακοπή του πρωταθλήματος και την ευκαιρία και για την καλύτερη προσαρμογή κάποιων παικτών που αποκτήθηκαν τον τελευταίο μήνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και
1: Τελευταία ερώτηση και γρήγορη απάντηση. Ο Γιώργος Μήνος είναι από τον Καλαμαρίας ή δεν είναι? Σε παρακαλώ, λύσε μου την απορία.
2: Ότι διαμένει στην Καλαμαριά.
1: Όχι, δεν ρώτησα αυτό.
2: Έχει πολλούς φίλους.
1: Δεν ρώτησα αυτό.
0: Εντάξει, πήραμε την απάντηση.
1: Κατάλαβα. Αποσπώντα λοιπόν.
0: Ξέρεις γιατί το λέει αυτό? Τώρα είναι και ο Βασίλης μαζί μας, ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη. Γιατί τους άκουγα, εγώ άκουγα τον Ηλία πριν και λέει ο Μήνος ότι είμαι Καλαμαριά κλπ. Και βγαίνει ο Βασίλης στο καπάκι, ο Μήνος Καλαμαριά. Τα ακούσαμε
2: και
0: αυτό.
2: Μάλλον εννοεί ότι μένει στην Καλαμάτα.
0: Έτσι, καλυφθήκαμε.
1: Τονίσαμε το θέμα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βγάλει το μήνο τώρα.
1: Βασίλη, είδες?
3: Ούτε καν Καλαμαριά, για να ξέρετε κιόλας. Καλαμαριά προς τα έξω.
0: Προς τα έξω.
3: Δεν μένει Καλαμαριά μέσα. Καλαμαριά είναι η μεταμόρφωση, εκκλησία εκεί πέρα, Πασαρίδη κτλ. Πόντου. Καλαμαριά μεγάλωσε.
0: Αν ήταν εκλογική περιφέρεια μεγάλη, θα ήταν Β' Καλαμαριά ο Γιώργος.
3: Εντάξει, αν θέλει να βάλει υποψηφιότητα ο Γιώργος, έχει πιθανότητες, δεν το συζητάω. Ναι. Έχει πολλούς φίλους στην Καλαμαριά, αλλά ως εκεί. Αλλά όσο εκεί.
1: Ρε Βασίλη, από χθες μας έχεις φτιάξει τη διάθεση πραγματικά.
3: Τι να κάνουμε, για εκεί μεγαλώσαμε.
0: Μας τρελάνει τώρα ο Μήνος ότι είναι καλαμαριά, έτσι. Αυτά θέλω να πω.
1: Μα πήγε να συγκριθεί με τον Λαδόπουλο που είναι γέννημα θέρμα της Νέας Σμύρνης, δηλαδή, και Πανιώνιος. Δηλαδή, καμία σχέση.
0: Νέα Σμύρνη είναι, λέει ο Λαδόπουλος, καλαμαριά, λέει ο Μήνος.
1: Εκτός από τον οδικό χάρτη της Θεσσαλονίκης που μόλις μας μετέδωσε, Βασίλη μου, βλέπω εδώ έναν οδικό χάρτη του Άρη που μοιάζει βολικός, γιατί βλέπω εδώ μια σειρά αγώνων με Βόλο, Κηφισιά, Τρόμητο, Λεβαδιακό, Πανετολικό.
3: Άγια ποδόσφαιρο.
1: Όχι.
3: Γιατί αγώνα χθες η ομάδα του Παρούλη, γι' αυτό δεν γίνεται.
1: Και...
3: ωραία, το βολικό πρόγραμμα του για υπάρχει. Το
1: αλλά μπορεί το βολικό να είναι και αγώνη τελικά, ξέρεις.
3: Καλά, εννοείται.
1: Ναι.
3: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι πως θα παρουσιαστεί ο Άρης, έτσι. Γιατί μπορεί να αποδειχθεί βολικό για τους άλλους.
3: Ναι, αν ο Άρης επιστρέψει και συνεχίζει να βάζει ένα γκολ ανά 15,5 τελικές προσπάθειες, προφανώς το αν είναι βολικό το πρόγραμμα ή όχι έχει μικρότερη σημασία. Άρα μεγαλύτερη αξία έχει να γίνει αποτελεσματικό στις ευκαιρίες που κάνει. Γι' αυτό είπαμε και πάρα πολλά πράγματα για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ηρακλή. Τι να τις κάνεις ευκαιρίες αν δεν τις αξιοποιείς. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι να καταλήξει επιστρέφοντας όταν θα υποδεχθεί τον Βόλο στους 11 που οι οποίοι θα είναι οι βασικοί. Για μένα πάντα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ 13, maximum 14 ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι εν δυνάμει μέλη της δεκάδας και μετά οι υπόλοιποι έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Δεν είναι κακό, δηλαδή όταν οι προπονητές λένε ότι είναι απαραίτητο για έναν παίχτη να αποδεχτεί για να αφομοιώσει το ρόλο του, κάτι ξέρουν και το λένε αυτό. Στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσεις, μπορείς για συγκεκριμένα άτομα να πεις ότι έχουν βασικό ρόλο. Και αν κάποιοι επίσης αξίζουν να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Συν βέβαια το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της διάρκειας, την ένταση στο παιχνίδι τους. Σας είπα παραδείγματος χάρη για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Στο πρώτο ημίχρονο Φατιγκά ήταν πραγματικά, έκανε πολύ καλό παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά, καλύπτοντας και την δημιουργική, πώς να πω τώρα, από ανικανότητα, το δημιουργικό έλλειμμα του Γκαρέ, επιστρέφοντας πίσω και στην άμυνα και δίνοντας μπάλες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλος παίκτης, γιατί πολύ απλά δεν αντέχει ο οργανισμός του προφανώς. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να δει ο Άρης στο διάστημα της διακοπής. Έχει χρόνο στη διάθεσή του για να τα φτιάξει αυτά. Δεν έχει τον Καντεβέρε φυσικά, ο οποίος με Καντεβέρε δεν ενσωματώθηκε και στην εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε λόγω του μυϊκού τραυματισμού του στον αγώνα με τον Ηρακλή. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να δουλέψουν ούτως ώστε να φτάσουν στο σημείο που θα θέλει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γι' αυτό είπαμε ότι η διακοπή για όλες τις ομάδες βασικά ισχύει αυτό. Δεν ισχύει μόνο για τον Άρη, απλά οι λόγοι διαφέρουν. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ φορτωμένες, βλέπε Παναθηναϊκός, βλέπε ΑΕΚ. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν τραυματισμούς, βλέπε ΠΑΟΚ. Βλέπε ομάδες οι οποίες έκαναν πολλές μεταγραφές στο τέλος, βλέπε Ολυμπιακός. Και ομάδες οι οποίες φτιάχνουν από μηδενική βάση και θέλουν χρόνο, βλέπε Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ φτάνουμε στο τέλος. Επειδή όμως ξεκίνησαμε μπάσκετ, θέλω να μας πεις ένα λεπτό τις εντυπώσεις από συνάντηση Πανούλη Τζόρτζεβιτς. Να μας πει.
3: Ναι.
0: Χθες δεν ήτανε.
3: Ναι, ο Τζόρτζεβιτς είπε ότι ο Σπανούλης είναι από τους αγαπημένους του παίκτες. Γιατί η ερώτηση ήτανε.
1: Δεν τον είχε όμως.
3: Ότι συναντήθηκαν δύο από τους κορυφαίους γκάρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και λέει ο Τζόρτζεβιτς, για το Σπανούλη λέει, μιλάτε. Λέω, όχι, δά. Σε θυμόμαστε. Άστρο μαγιά έχουμε, σε ξέρουμε.
0: Ναι, το Σάσα Τζόρτζεβιτς τώρα, εντάξει.
3: Είπε κάτι ωραίο ο Τζόρτζεβιτς πάντως, επειδή γίνεται η όλη ιστορία για τα φαβορί στο Eurocup. Είπε ο Τζόρτζεβιτς ότι εντάξει, παιδιά, αυτά είναι για τα μίντια τώρα. Όντως, το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την Παχτές Εχείρ, ο ίδιος ο Τζόρτζεβιτς είπε ότι θα μπορούσε να ήταν και αγώνας τίτλου. Από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες θα μπουν φέτος στο παρκέ για να διεκδικήσουν το Eurocup.
1: Τόσο καλή είναι η Τούρκη.
0: Οι Τούρκοι είναι πάντα από τους παρακολουθούντες. Η Μπαχτσέσιο Χίλ.
3: Ομάδα, ναι. Γιατί μείναν 8 παίκτες από την περασμένη σεζόν και η ομοιογένειά τους έπαιξε ρόλο χθες το δεύτερο ημίχρονο.
0: Νομίζω ότι η Μπαχτσέσιο Χίλ είχε φτάσει μια τετράδα. Κάτι κάπου ήταν πρώτη, νομίζω. Στον ομιλό της. Τέλος πάντων είχε πάει μακριά.
3: Ναι. Μα κράτησε το Φλίν, τον Πονίτκα, τον Τρέβιο Βίλιαμ.
1: Α, ο Πονίτκα είναι εκεί.
0: Το παλικάρι, ο Πονίτκα, ναι.
3: Ο Πονίτκα, ο Πολωνός, βέβαια. Αλλά έχει δευτερεύοντα ρόλο. Πήραν τον Άιζα Μάικ, ο οποίος είναι παίκτης Ευρωλίγκα. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα και έχει αυτοματισμούς και φάνηκε αυτό. Δηλαδή, εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι, οι αυτοματισμοί παίξανε ρόλο.
0: Να τι θα βάλουμε ενώπιον.
1: Αν το βάλει στο Βασίλη να μιλήσει για μπάσκετ, θα φάει.
0: Εντάξει, τώρα που έχουμε κενό, Βασίλη, που υπάρχει κενό ποδοσφαιρικό λόγο, δεν μπορούμε να λέμε και 2-3 μπάσκετικά.
1: Και αρχίζει και αύριο και η Ευρωλίγκα.
0: Και για το τι ομάδα είναι ο καθένα, τι ο Μήνος.
1: Και που μένει. Λοιπόν, Βασίλη, θα κλείσω και με μία ερώτηση. Υπάρχει τα μπέλα που δείχνει το σπίτι του Μήνου, μέχρι και ακροατές γνωρίζουν που μένει. Υπάρχει πινακίδα που να λέει.
3: Για όλη περιοχή. Όλη περιοχή. Άλλο όμως μένω στην Καλαμαριά.
0: Άλλο είμαι από όλων.
3: Ο Μήνος είναι αστικός μετανάστης. Εντάξει. Έφυγε από δυτικά και πήγε ανατολικά. Εντάξει. Είναι αστικός μετανάστης.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Είναι σαν να φύγεις δηλαδή από το Περιστέρι και να πας στην Παλίνη, στο Πικέρμη.
1: Να πας και Φυσιά μετά από την
0: Κυψιά. Ανατολικά είπε.
1: Όχι, να το κάνω εγώ τον κύκλο. Να καταλήξεις στη Βούλα και από τη Βούλα να πας σε Δραπετσόνα. Κατάλαβες, κάπως έτσι να ζήσεις. Εδώ στο Λεκανοπέδιο.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο πάμε εμείς.
1: Ναι. Μας έχει μείνει. Τι μας έχει μείνει. Υπερκάπιτα μας έχει μείνει. Τα 50 εκατομμύρια του Μάριου Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Πώς λέγεται η εταιρεία Percapital.
1: Percapita. Χωρίς
0: λάμδα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Καραγιάννη.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα. Κάνουμε λίγη υπομονή.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας εξήγησε τι του είπε ο παιδοψυχολόγος.
1: Παιδιά, είναι τρομερό αυτό. Εντάξει, δηλαδή...
0: Να πει στο παιδί να μην είναι ευαίσθητο με τα άλλα, να μην βοηθάει,
1: να μην
0: τόσο
1: βοηθάει
0: πολύ
1: τους άλλους ανθρώπους.
0: Τόσο πολύ.
1: Λοιπόν... Τον αλλάζεις τον παιδοψυχολόγο τώρα. Τώρα.
0: Okay. Εντάξει, έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά θα το τραβήξουμε πολύ. Οπότε πάμε στον Νίκο Καραγιάννη.
1: Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη.
0: Να μιλήσουμε για τα TISAEC. Τα τηλεοπτικά είναι στο επίκεντρο και το χρυσό deal που διαβάζουμε.
1: Και ο αμυντικός στη θέση, το δεξί μπακ, στη θέση του Ρότα.
0: Και οι αλευροτουφεκές που δεν τις ήξερα εγώ. Τις ήξερες εσύ, ψωμιάδι, αλευροτουφεκές. Δεν τις ήξερες.
1: Νίκο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Από το χρυσό deal, λέω εγώ.
1: Από τη λογική δηλαδή του Ηλιόπουλου να πάρει οπωσδήποτε εδώ και τώρα κέρδος. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κάνω λάθος?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, παιδιά, είναι μια συνέχεια της συνεργασίας της ΑΕΚ με την Περκάπιτα. Θυμίζω ότι είχε συμβόλαιο για 2 χρόνια με την λόγω εταιρεία η Ένωση και τώρα προχωράει με μια αύξηση ουσιαστικά του συμβολαίου της για τα επόμενα 4 χρόνια συνολικά. Θα έχει ένα deal το οποίο θα της αποφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Συν 10 σε σχέση με την προηγούμενη λογική. Συν 10 εκατομμύρια εννοώ. Καλά, το διαβάζουμε.
2: Συνολικά στην τετραετία πηγαίνει 50 εκατομμύρια ευρώ. Το deal είναι κάπου στα 12,5 εκατομμύρια για τον χρόνο. Εγγυημένα έσοδα αυτά της Ένωσης. Ακόμα φυσικά, όπως γνωρίζετε, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει τα... πηγαίνει σε κάποιο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πάροχο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ακόμα σε ποιο κανάλι θα παίζει η Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως συνεχίζεται η συνεργασία της με την Περκάπιτα. Από εκεί και πέρα να πούμε για την θέση της ΑΕΚ σχετικά με την κεντρική διαχείριση στην Λίγκα. Αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι τάσσεται υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και μάλιστα πρότεινε και μία πρόταση ουσιαστικά για την δημιουργία ενός ταμείου ειδικού σκοπού, άμεσα να γίνει αυτό, με την συνεισφορά του Big Four για τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι μία πρόταση την οποία κατέθεσε και χθες στην τηλεδιάσκεψη της Λίγκας η Ένωση. Από εκεί και πέρα να πούμε για αυτό το οποίο είπατε στο ξεκίνημα για τις αλευροτουφεκές, είναι η ανακοίνωση της Ένωσης για το κλίμα ουσιαστικά το οποίο θέλουν να περάσουν ότι είναι οι ευνοημένοι από το παιχνίδι στον Βόλο. Αυτό το οποίο τόνιζαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι ότι υπάρχουν φάσεις οι οποίες η ΑΕΚ αδικήθηκε, όπως είναι το πέναλτι του Μεντίλ σε χέρι, στο σου του Μάντελου που βρήκε στο χέρι του Μαροκινού, αλλά και το γεγονός ότι ο Μεντίλ θα έπρεπε να αποβληθεί πολύ νωρίτερα για φάουλ πάνω στον Κοϊτά όταν ο Μαυριτανός εξτρέμ έφευγε στην αντεπίθεση.
1: Νίκο μου, να με επιτρέψω σχόλιο, όταν ένας αγώνας έχει τελειώσει την Κυριακή, το να συζητάμε για μέρες ακόμα είναι καθαρά επικοινωνιακή πρακτική και όχι ουσιώδης. Αυτή είναι η γνώμη μου, ναι.
2: Η ΑΕΚ αυτή η ανακοίνωση η οποία εξέδωσε είναι πάνω σε αυτό ουσιαστικά, σε αυτό το 48ωρο το οποίο υπήρχε μια προσπάθεια να περαστεί η εικόνα ότι ευνοήθηκε από την διαιτησία στο Βόλο. Εκεί ουσιαστικά ήταν η στόχευση της ανακοίνωσης της Ένωσης. Τώρα για ένα ζήτημα το οποίο αναφέρατε και στο ξεκίνημα σχετικά με τον δεξιό μπακ, πολύ δύσκολο θα πω εγώ ότι θα γίνει κάτι. Ας αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο με δεδομένο ότι αυτή την κατάσταση την άνοιξε και ο προπονητής με τις δηλώσεις του. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν δουλεύεται κάποια περίπτωση από την ΑΕΚ για την θέση του δεξιού πιστοφύλακα από την λίστα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Και έτσι μου φαίνεται θα είναι πολύ
1: εγώ
2: δύσκολο.
1: Εγώ το αφήνω στο 50-50 να σου πω την αλήθεια.
2: Πολύ πιο κάτω οι πιθανότητες. Okay. Αυτό το οποίο λέει, η λογική είναι ότι δεν θα αποκτήσει ποδοσφαιριστή στην θέση από
1: την ΑΕΚ. Η λογική έλεγε, συγγνώμη εδώ θα σε κοντά, η λογική έλεγε ότι έπρεπε να είχε ήδη αποκτήσει από την περίοδο των μεταγραφών και όχι τον ελεύθερο.
2: Εντάξει, δεν έγινε κάποια εισήγηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για δεξιό μπακ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν ασχολήθηκε και ποτέ η ΑΕΚ με την παίχτη στην λόγω θέση. Τώρα, αν θα γίνει μετέπειτα τον Ιανουάριο ουσιαστικά στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο,
0: και όπου θα το δούμε,
2: ναι. Αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κινητική, είναι ανάλογα με το τι έχει δει και ο κότς σε αυτό το πρώτο
1: μισό. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή σας και για πολλά θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε βέβαια να εξαντλήσουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Εσύ απαλλάσσεσαι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι το αθλητικό δελτίο των 10 με τον Φώτη Παρόλα στην παρουσίαση και τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον ελεκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte θα απευθυνθεί η Super League με τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την περίοδο 27-28. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε και δεν τέθηκε καν προς ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητικοί στην ισόπωση μοιρασιά των τηλεοπτικών εσόδων. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε ο Όφη. Για το Βελιγράδι αναχωρεί στις 12 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για το αυριανό πρώτο αγώνα της στο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Το απόγευμα θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάναβιτς και αμέσως μετά τους διεθνείς μας θα προπονηθούν στο γήπεδο Rajko Mitić. Από το Βελιγράδι η Εθνική μας θα ταξιδέψει στο Augsburg για τον κυριακάτικο αγώνα της με τη Γερμανία στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Την ερχόμενη εβδομάδα διεξάγονται τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Τη Βοσνία αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 η Εθνική Παίδων στην πρεμιέρα της πρώτης προγραμματικής φάσης, το Euro κάτω των 17. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ 26 του μήνα και την Ισλανδία 29 του μηνός. Με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στην Βοσνία. Πάνω από 2 μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Πανετολικού. Για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλο Γκερέιρο, πρώην παίχτη της Μπάγερ Μονάχου, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός και η Ρώμα σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού μέχρι το 2030 με ποσό που θα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μεσοπιθετικό Κέλβιν Οφόρη, και που έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σίγουρη θεωρεί ο Παναθηναϊκός την εξάντληση όλων των εισιτηρίων του για τον αυριανό αγώνα στη φετινή Ευρωλίγκα με αντίπαλο την γαλλική Παρί στο Telecom Center. Στην Ισπανία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη δική του πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια. Ευρωπαϊκή δράση για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 τη Σπάρτακ Βιμιάβα από τη Σλοβακία, στον πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 6-4-6-1 την Τζέχα Φρουχίφτοβα στο τουρνουά τέννις της Σιγκαπούρης και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Συνολικό έπαθλο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι κάθε αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2028, το οποίο θα εξεχθεί στο Χορσόφ της Σιλεσίας στην Πολωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με τον Βασίλη Παπανικολάου και την Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
11: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
10: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
12: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε Ερασπορ.

0: ζήσει, θα είναι αργά.
1: Και ξαφνικά όλα φτιάχνουν. Ξαφνικά όλα γίνονται καλύτερα. Ξαφνικά μπορείς να ανασάνεις λίγο καλύτερα. Λίγο
2: με περισσότερο. Βροχή, με βροχή όμως.
1: Ο καιρός έφτιαξε. Δηλαδή επιτέλους έφυγαν εκείνα τα πράγματα που δεν μπορείς να ανασάνεις. Έπεσε λίγη βροχούλα. Βράχηκαν τα μαλλιά μας, βράχηκε ξέρω εγώ, το μάκο μας, το πουκάμισό μας, το παντελόνι μας.
2: Αρκεί να είναι εντάξει το νεράκι, λίγο, λίγο, μην είναι λίγο,
1: δεν σου είπα κάτσε, να κάθεις. Άστα, άστα, μην το χαλάς. Τα σύννεφα από πάνω μας αγκάλιασαν.
2: Τα πουλάκια και λαϊδίζαν στα πουλάκια, άστα, δεντράκια.
1: Κρύφηκαν και επιτέλους έγιναν οικογένεια. Άλλο τα πουλιά, άλλο πάει από εδώ, άλλο πάει από εκεί τα πουλιά. Επιτέλους ήρθε λίγο να γίνουν οικογένεια, να ξανααισθανθούν λίγο οικογένεια. Έτσι. Ο Πέτρος έφυγε, μπορούμε να ανασάνουμε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ο Κοντός έφυγε, μπορεί να ανασάνει ο κόσμος.
2: Τον είδα τον Κοντό, άστα αυτά, μην μου τον πειράζεις.
1: Περίμενε, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα. Ξαφνικά δεν έχουμε, ξέρω εγώ, το... εκείνο το πράγμα να μας κοπανάει, άτι, να πάρουμε λίγο ανάσα.
2: Ναι, όπως... ναι, ναι,
1: και οι παίκτες, οι ομάδες, οι προπονητές, οι ακροατές.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Να πάρουν λίγο ανάσα.
2: Γιατί τώρα περιμένουν να ταξιδεύουν και αυτοί μαζί με την
1: εκπομπή. Και το διαμάντι πάνω απ' όλα. Η εκπομπή με την Αντιγόνη. Όπου η Αντιγόνη θα μας πει όλα τα πράγματα που πάνε καλά σε αυτή τη ζωή.
2: Παιδιά, λοιπόν, κοιτάξτε, πέρα από τη βροχούλα, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, πέρα από τη βενζίνη, έχει φτάσει, είδα βενζίνη και πετρέλαιο, μία τιμή έχει γίνει.
1: Δεν ξεκινάς καλά. Δεν ξεκινάς καλά.
2: Έχω να αφιερώσω ένα φανταστικό τραγούδι σε σένα, Βασίλη, και στους ακροατές, αλλά σε σένα κυρίως. Νίκο, πιστεύω να είσαι έτοιμος, έτσι.
1: Αλήθεια,
2: ναι, θέλω να το αφιερώσω σε σένα αυτό το τραγούδι. Το άκουσα και με το που το άκουσα, μου ήρθε εσύ στο μυαλό. Τη Δευτέρα το άκουσα, για να είμαι ειλικρινής. Τη Δευτέρα και σου
1: και το κράταγε μέχρι σήμερα.
2: Το κράταγα ως κόρνο φθαλμού μέχρι σήμερα για να στο αφιερώσω.
1: Έχουν να μου αφιερώσουν τραγούδι, ξέρεις.
2: Αλήθεια,
1: λες. Λύσαμε τρεις δεκαετίες.
2: Αν είναι δυνατόν. Να
1: είδε.
2: Εντάξει, αυτό είναι
1: ντροπή. Το πολύ πολύ να μου αφιερώσει κανένα καμιά σειρά εδώ πέρα, κανένα ακροατή εδώ πέρα μου πει αφιερωμένο σε σένα, κοίτα αυτή τη σειρά, έχει πέντε δολοφονίες μέσα σε μια μέρα. Όχι, εγώ τους αφιερώνω, χειμερινούς κολυμβητές. Εγώ τους αφιερώνω. Κανένας μια αφιέρωση σε μένα, για να δω.
2: Σε σένα, σε σένα. Έλα, βάλτε, Νίκο, βάλτε.

0: ιδέα τι εγώ είμαι. Με εκπλήσεις.
1: Λέγε τώρα.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσύ, Νίκο Ψωμιάδη, το έχει ξανακούσει. Να το. Το ξέρει γιατί.
0: Αυτό είναι μεγάλη μάρκα.
1: Γιατί αυτό γνωρίζει, καταλαβαίνετε.
0: Δεύτερο, σε όλο το τραγούδι περίμενα να βγει η Βουγιουκλάκη. Δεν βγήκε ποτέ.
1: Α, είναι με την Έλενα Παπαμιχαήλ. Ναθαναήλ, συγγνώμη. Με την Έλενα Ναθαναήλ, η οποία πάει στο κέντρο που τραγουδάει ο Παπαμιχαήλ. Άκου να δει το story τώρα. Ο Παπαμιχαήλ τώρα πολύ μάγκα αυτά.
0: Νέο πριν παχύνει. Νέο πριν παχύνει.
1: Εφοπλιστού ήταν η Ναθαναήλ.
0: Πάντα,
1: στα καράβια σαν εργάτης δουλεύω.
0: Μόνο σε εμάς δεν έχει τύχει καμιά κόρη εφοπλιστού. Εκεί τότε πάντα μια κόρη εφοπλιστού ήταν. Που ερωτευόταν, ξέρω εγώ, το φτωχόπεδο, ξέρω εγώ, που έχει μια βάρκα.
1: Λοιπόν, πρόσε, πάει η Ναθαναήλ εκεί, κούκλα η Ναθαναήλ, έτσι. Κούκλα, κουκλάρα. Και έχει χαζέψει, έχει μείνει στήλει άλλα το Ναθαναήλ. Πάει και ο Γόης εκεί, ο Παπαμιχαήλ εκεί πέρα τη τραγουδάει.
0: Και άλλη και η Βουγιουκλάκη εκεί στην Κέρκυρα πάλι και αυτή η κόρη εφοπλιστού δεν ήταν.
1: Ναι, όντως. Αλλά
0: ο Παπαμιχαήλ
1: δεν κόλλαγε σε αυτό το τραγούδι, δεν κόλλαγε.
0: Μάλλον κυνήγαγε τις κόρες εφοπλιστού. Όλες οι κόρες εφοπλιστού.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Στις ταινίες μπορεί.
0: Ναι, στις ταινίες.
1: Αγαπηθήκανε και ερωτευτήκανε και
0: ναι, μετά.
1: Ναι, αγάπησε ο ένας τον άλλον. Μετά να το βάλετε να το δείτε. Όσοι δεν το έχετε δει.
0: Μάλλον το άλλαξε.
1: Σας λέω τίποτα.
0: Μάλλον το άλλαξε.
1: Το είχα δει πάρα πολλές φορές μικρή αυτό. Ναι, βέβαια. Μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
0: Λέει, μα στη μέση τα άφησα. Βάλτε το. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Κάνα βιβλίο, αδιάβαστο.
1: Σα κάνω spoiler.
0: Λοιπόν, Νίκο Ψωμιάδη. Δεν τελειώσαμε με αυτό. Νίκο Ψωμιάδη στην κονσόλα των Νίκων. Βιβί, η Βιβί,
1: ναι. Ναι, η Βιβί Νικολόπουλου.
0: Η Βιβί Νικολόπουλου. Άλλη παρουσία, εντάξει. Άλλη κλάση, η Βιβί, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Αντιγόνη Ταρακάτου και ο Βασίλη Παπα-Νικόλαου. Σήμερα στα μικρόφωνα σε μια έτσι. Πάμε φθινοπορεινή και πώς το πούμε, όταν υπάρχει ρε παιδί μου ένα κενό, ξέρεις, λόγω εθνικής και τα λοιπά, πιο χαλαρή εκπομπή, πιο έτσι.
1: Πιο χαλαρή, αλλά έχουμε πολλά θέματα.
0: Κάνα τραγούδι επιτέλους.
1: Κάνα τραγούδι θα σου βάλω κι άλλο μετά, σου έχω διαλέξει κι άλλο τραγουδάκι μετά. Δύο θα σου αφιερώσω σήμερα.
0: Άλλη μία συνάδελφος η οποία δεν εμπιστεύεται τις μουσικές μου προτιμήσεις.
1: Αυτό που έβαλε τη Δευτέρα, το τελευταίο, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ποιο ήταν το τελευταίο?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Για πες τώρα, γιατί αυτό το τραγούδι ξέρω το συνέδεσαι με εμένα. Ήταν απλώς επειδή θα κάνω μαζί εκπομπή και λες τώρα κάτσε.
1: Όχι, ήταν ό,τι λέει ο στίχος.
0: Εγώ με τις βάρκες δεν έχω σχέση. Δηλαδή είχα μικρό, έπεσα μέσα.
1: Αλλά με Πειραιά έχεις μια αγάπη έτσι προς τα εκεί, ας πούμε.
0: Προς τις βάρκες.
1: Ναι, προς τις βάρκες. Βλέπεις αν κουνιούνται, ξέρω εγώ. Ναι, έχεις εκεί μια έτσι συμπάθεια. Μια...
0: Στις βάρκες, ναι.
1: Στις βάρκες. Ναι, για τις βάρκες μιλάμε πάντα.
0: Ναι, okay, ναι. Και σου ήρθα εγώ στο.
1: Ναι,
0: όπως και να είναι.
1: Γιατί λέει αυτό, εκεί λέει, ναι, τραγουδάει. Εκεί την κοιτάζει, πέφτει αυτή ξερή, μένει κόκαλο, ας πούμε, η Ναθαναήλ. Κατάλαβε.
0: Επειδή τη γνώμη των ακροατών, αν κάνω τώρα την ερώτηση που σκοπεύω να κάνω, την ξέρω. Τουλάχιστον των ακροατών Παναθηναϊκών ή ξέρω εγώ άλλων. Δηλαδή, αν ρώταγα μετά από αυτό το τραγούδι, επειδή με ξέρεις τώρα και σε ξέρω αρκετά χρόνια, τι θα μου τέριξε περισσότερο, να είμαι ένας ψαράς με μια βάρκα?
1: Όχι, ψαράς με βάρκα δεν θα σου τέριαζε, η αλήθεια είναι. Αλλά το τραγούδι δεν εστιάζει ότι είναι ψαρά. Όχι, ψαράς με βάρκα δεν θα σου τέριαζε, η αλήθεια είναι. Αλλά το τραγούδι δεν εστιάζει.

0: Με προβληματίζει λίγο.
1: Ψαράς δεν σ' αρέσει. Και,
0: όχι, περίμενε. Ετούτος εδώ δεν πρέπει να υπήρχε μεγαλύτερο τεμπέλης για να του λέει σε γυναίκα του. Δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή αντί ρε φίλε να δουλεύεις.
0: Δηλαδή είμαι ο μεγαλύτερος τεμπέλης. Δηλαδή να του λέει, κοίταξε, πρωτοχτυπάς τις πόρτες, το βρυσίδι δεν κάνει τους άντρες. Δηλαδή είσαι με το κομπολόι όλη μέρα, η δουλειά κάνει τους άντρες. Πήγε να δουλέψεις λίγο, να γίνεις λίγο. Υπάρχει μέχρι.
1: Ρε παιδί μου, εσύ. Είσαι αυτός που λέει αυτή
0: όμως,
1: καταλαβαίνεις.
0: Τα λέω ωραία. Δηλαδή όταν πεις εσύ, ξέρω, η δουλειά κάνει τους άντρες. Απ' εσύ, η δουλειά κάνει τους άντρες. Όχι να βρω το χτυπάς στις χάντρες. Τι πάνε να πει, ότι είναι ότι τεμπέλης ο άλλος τεμπελόσκυλο.
1: Να μην είναι. Να μην
0: είναι. Να πει ότι είναι όμως.
1: Εσύ όμως δεν είσαι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, να σκέφτηκε σε μένα. Όχι. Δεν σκέφτεσαι τον ψωμιάδη.
1: Μην τα συγχαίουμε όλα, μην τα μπερδεύουμε.
0: Όχι, είναι τραγουδάρα.
1: Εγώ άφησα την ουσία του πράγματος.
0: Τραγουδάρα. Πολλές φορές, ξέρεις, με τα τραγούδια, ενώ μας αρέσει τόσο πολύ ένα τραγούδι, δεν δίνουμε τόση σημασία στους στίχους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μερικά τραγούδια, κάτι παιδικά, γιατί εσύ είσαι και πρόσφατη μαμά, τώρα δηλαδή με παιδιά μικρά, που έχουν τρομακτικούς τέτοιους. Τρομακτικούς διαλόγους ή τέτοια.
1: Δίκιο έχεις.
0: Εφιαλτικά δηλαδή, και τα έχουν παιδικά τραγουδάκια.
1: Ναι, αυτό και... τη βάρκα με τους αυτούς ήταν από αληθινή ιστορία που έφαγαν ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, ας μην το λέμε. Ένα παιδικό τραγουδάκι.
0: Πρέπει να σου πω επίσης ότι έχει δημιουργηθεί σήμερα ήδη στο πρώτο 20 λεπτό, γιατί και 5 μπήκαμε μέσα, τι ώρα μπήκαμε μέσα μετά το δελτίο, ένα ρεκόρ εκπομπής.
1: Δηλαδή
0: ακούστηκαν δύο τραγούδια.
1: Με τον Πέτρο αποκλείεται αυτό, δεν θα γίνει.
0: Δεν έχει ακουστεί στο διωρό, δεν ακούγεται συνολικά. 1,5 λεπτό τραγουδίου δεν ακούγεται.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Τι 1,5 λεπτό, ένα λεπτό.
1: Έχει να πει τόσα πολλά όταν πράγματα που μουσική, ξεχνάει και το τραγούδι.
0: Όταν ακούει μουσική, γενικά.
1: Ξέρεις, βγάζει. Πώς τα λένε, σπηριά.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί, φαίνεται.
0: Τίποτα. Ακούει μουσική, μπαμ το δέντρο. Μπαμ το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει, φαίνεται, με τη μουσική, ξέρω εγώ.
0: Όχι. Μην χαθεί χρόνο.
1: Ενώ εγώ απολαμβάνω όταν βάζει αυτά τα τραγουδάκια. Εντάξει, με τους χειμερινούς καλλιτέχνες. Τα περισσότερα μ' αρέσουν, όχι όλα. Έτσι, όχι όλα. Αλλά ναι, αυτό το τελευταίο.
0: Σε λίγο θα σ' αρέσουν όλα.
1: Όπου να είναι, κοντοζυγώνει.
0: Όπου να είναι, θα σ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι.

0: Okay. Έχει γίνει μια ιστορία εδώ πέρα. Έχουμε χωριστεί λίγο σε στρατόπεδα. Προς το παρόν το δικό τους στρατόπεδο είναι μεγαλύτερο, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε και φτιάχνουμε έτσι, καλύτερη ομάδα. Θα φτιάξουμε καλύτερη ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Είμαστε λιγότεροι, αλλά θα γίνουμε περισσότεροι.
1: Θα υπερισχύσουμε.
0: Ναι.
1: Έχεις και την υποστήριξη των ακροατών, βλέπω στα μηνύματα.
0: Αλήθεια.
1: Τα μηνύματα τα έχεις ξεχάσει, έτσι ξεχασμένα.
0: Κάτσε ρε, τώρα τα μηνύματα τώρα από το πρώτο.
1: Μετά τις και μισή. Εννοώ,
0: κάτσε, κάτσε να σε απολαύσουμε λίγο πρώτα εσένα και μετά. Ας τα μηνύματα, ας το ακροατή. Τους έχουμε κάθε μέρα αυτούς εδώ.
1: Σας είχα εδώ δύο τραγούδια. Ευχαριστηθήκατε. Νομίζω θα ξεκινήσετε με όρεξη τη δουλειά και ας βρέχει. Δεν ξέρω πού αλλού βρέχει.
0: Τι κι ας βρέχει. Ενώ όχι που, κι ας βρέχει.
1: Όποιος δουλεύει, όποιος δουλεύει έξω, ρε παιδί μου.
0: Τι ποιος δουλεύει έξω.
1: Εντάξει, άνθρωποι που.
0: Καταρχήν ψηλο, στην Αθήνα ψιλοψυχαλίζει.
1: Ναι,
0: είναι αυτό το τζουρουτζούρ, και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Λίγο έτσι. Εντάξει, ποιος δουλεύει έξω. Το δουλεύουν οι τροχονόμοι. Το πρωί είναι πολύ τροχονόμοι έξω. Ποιοι άλλοι δουλεύουν έξω. Τα delivery. Τα παιδιά εκεί πέρα. Οκ, να προσέχουν τα μηχανάκια γιατί. Είναι και επειδή έχει καιρό να βρέξει, οι δρόμοι κάτω είναι επικίνδυνοι, γλιστεροί, οι πρώτες βροχές δηλαδή. Δεν έχουν ξεπληθεί οι δρόμοι, πώς το πούμε. Έτσι και είναι επικίνδυνο. Ποιος άλλος δουλεύει έξω.
1: Οι ψαράδες. Οι ψαράδες δουλεύουν έξω.
0: Τέτοια ώρα ποιος ψαρεύει τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα ποιος ψαρεύει. Βρήκα ένα φανταστικό θέμα τώρα που είπαμε και για ψαράδες, έτσι. Τον τίτλο του γυραιότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά στον κόσμο διεκδικεί ένας 92χρονος από την Εύβοια. Έχει καταθέσει και σχετική αίτηση στο ρεκόρ Γκίνες. Ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια.
0: Πολυζωίδης.
1: Ναι. Πολυζωίδης όντως. Όνομα και πράγμα.
0: Όχι, όχι, εγώ και φίλο. Τον πάνω τον Πολυζωίδη. Δυστυχώς είναι Παναθηναϊκός. Αλλά τι να κάνω. Εντάξει. Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι πόσο 92 και βγαίνει.
1: 92 και μάλιστα τον Αύγουστο. Τώρα, τον Αύγουστο τώρα. Ολοκλήρωσε λέει τη 6,5 ώρες συνεχούς ναυτικής και αλλιευτικής δραστηριότητας. Και ήταν και τρεις μάρτυρες επάνω.
0: Πιάνει τίποτα, πιάνει, θα πιάνει έτσι.
1: Πώς δεν πιάνει.
0: Όχι, ψάρια λέω.
1: Ναι, πώς δεν πιάνει.
0: Χαλκίδα έχει και ωραίο ψάρι και τα λοιπά. Η πολύπαθη Εύβοια που λένε κάποιοι. Πολύπαθη Εύβοια.
1: Να το ναι. Λοιπόν, ξέρεις ότι οι ψαράδες
0: έχουν με όλοι, τα πράσινα απευθεία.
1: Έχουν όλοι πολύ μαλλί, το ξέρεις έτσι. Οι ψαράδες, δεν θα βρεις φαλακρό ψαρά, δεν υπάρχει. Ναι, εσύ έχεις πράγματι πολύ μαλλί.
0: Αλήθεια, ισχύει αυτό.
1: Ισχύει. Για, στείλτε τώρα μηνύματα. Ξέρετε κάποιον ψαρά που
0: καραφλό.
1: Να μην έχει καραφλό. Όλοι έχουν πολύ και πυκνό μαλλί.
0: Μάλιστα. Για να το σκεφτούμε λίγο. Μέχρι να σκεφτεί ο κόσμος, θα πάμε λίγο σε, θα πάμε σε τίτλους.
1: Ναι, πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασιακή εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Άντε ρε Αντιγόνη.
1: Εδώ είμαι ρε παιδί μου. Πάπα,
0: εδώ, όταν λες εδώ καφέ. Είμαι, σημαίνει εκεί που είσαι εσύ. Το εδώ είμαι.
1: Καλό, καλό.
0: Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο τον άλλο, του λες, έλα ρε, πού είσαι, εδώ είμαι. Ρε. Πού, εκεί που είσαι εσύ. Πάντα εδώ είμαι, πάντα το εδώ
1: πώς
0: είμαι.
1: Πώς θα γίνει δε, να διακτηνιστώ, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή στην τέτοια, να είσαι, πού είσαι, εδώ είμαι. Πού είναι το εδώ.
1: Εγώ εδώ, εσύ εκεί. Ποιο εδώ. Τραγούδι είναι αυτό, ναι.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πάλι εκεί έχεις κάτι πονηρό στο μυαλό σου.
1: Όχι, τίποτα. Άκου τι λέει ένας εδώ, Πολυζωίδης λέει και Τερτσέτης. Ήταν οι δύο δικαστές που ψήφισαν υπέρ της αθώσης του γέρου του Μοριά, Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Ο Δημήτρης από το Ναύπλιο. Καλημέρα.
0: Εμένα
1: δεν τον γνώριζα.
0: Αυτός ο Δής, ο φίλος επάνω στο Πολυζωίδης. Εντάξει, ξέρεις από... Ήταν εκείνος που μου έχει κάνει να χάσω τις πιο... να πετάξω δηλαδή πιο εύκολα τα περισσότερα λεφτά που έχω δώσει ποτέ σε ένα εισιτήριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί πλήρωσα πάνω από 100 λίρες στην Αγγλία για να πάω να δω προημιτελικά πώς το λένε μωρέ, τον μπιλιάρδο το κοινό το τέτοιο. Όχι μπιλιάρδο κανονικό εδώ, γαλλικό και αμερικάνικο που έχουμε. Πώς το λένε, έλα τώρα κόλλησα.
1: Το...
0: Έλα εκεί που παίζουν...
1: Το...
0: Έλα, ακροατέ!
1: Ακροατέ.
0: Έλα, ακροατέ.
1: Στείλτε μήνυμα. Α, στέλνετε μήνυμα, επικοινωνείτε στο Viber. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε, Ερασπόρ είναι το κανάλι μας. Αλλιώς, στο 54160 στέλνετε γραπτό μήνυμα.
0: Πού ήταν οι 100 λίρες που είχα πετάξει, πώς το λέγανε. Έλα που παίζουν, έλα, πιο, όχι γαλλικό, όχι
1: αμερικάνικο,
0: πώς το λένε το άλλο. Άντε. Σνούκερ, άντε μπράβο.
1: Το είπα,
0: μπράβο.
1: Τώρα το είπα, σνούκερ.
0: Είπες εσύ σνούκερ.
1: Ναι, τώρα το είπα, πριν το πει αυτός. Ναι.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Δεν ακούει παιδιά, βάλε τα ακουστικά. Βάλε τα ακουστικά, βάζεις τα γυαλιά, βγάζεις τα γυαλιά. Βάζεις τα ακουστικά, βγάζεις τα ακουστικά.
0: Είναι πρόβλημα αυτιών, δεν είναι ακουστικών.
1: Έχεις παρατηρήσει καμιά φορά.
0: Είτε τα φόραγα τα ακουστικά, είτε δεν τα φόραγα τα ακουστικά, θα ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά επειδή ακούω τα υπόλοιπα, προφανώς δεν μπορεί να σκαγγίσει. Σνούκερ, σνούκερ. Ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα.
1: Όχι, γιατί να μην στέλνουν, κοίτα εδώ τι στέλνουν.
0: Να στέλνουν σνούκερ.
1: Μπορεί να. Ωραία, σνούκερ, μη στέλνετε άλλο, το διαβάσα. Είσαστε φοβεροί, είσαστε φοβεροί. Αμέσως, κοίτα εδώ. 500 μηνύματα σνούκερ.
0: Είδε ομάδα παιδιά. Που έχουμε.
1: Έλα, ναι, αλλά όμως δεν διαβάζει. Όμως δεν διαβάζει.
0: Κάτσε μου, θα
1: διαβάζει.
0: Έχει αδυναμία στου ακροάτε.
1: Έχω πολύ.
0: Δεν μου λες, έχει αδυναμία σε κάποιου ακροάτε ή σε όλου του ακροάτε.
1: Όχι, σε όλου του ακροάτε.
0: Σε όλου έχει αδυναμία.
1: Είναι σε κάποιου που δεν έχω.
0: Αλήθεια, πες το.
1: Ας το πάρουμε δια
0: τους
1: ατόπους. Όχι, μωρέ, εντάξει. Είναι ο τρόπος απλά μερικές φορές που με ξενίζει, αλλά οκ, okay, εντάξει.
0: Γιατί δεν του δίνει δηλαδή.
1: Γιατί να του δώσω. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται. Όχι,
0: ωραία. Ναι. Αλλά η Αντιγόνη έχει μια αγάπη στου ακροατέ πάρα πολύ. Εμένα. Όχι, εντάξει,
1: δεν έχει μίσο. Απλά εντάξει, σου λέει τώρα πόσα μηνύματα
0: είναι. Εκείνο που δεν μπορώ να σου πω το εξή. Είναι αυτό το χάιδεμα που κάνουν αρκετοί σε ραδιόφωνα στους ακροατές.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το χάιδεμα των ακροατών. Δηλαδή ότι όλοι είναι καλοί, όλοι έχουν να πούν κάτι ωραίο. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι όλοι έχουν να προσθέσουν κάτι, όλοι τέτοια. Δηλαδή είναι. Πρόσεξε να δεις. Και μιλάω ειλικρινά τώρα. Η πλειοψηφία εδώ στην Ερασπορ είναι. Δηλαδή, αν μου έλεγε, παιδί μου, μου έλεγε, ήμασταν έξω. Άσε τώρα που το λέμε ο νέος. Και κάνω μια κουβέντα. Και έλεγε, παιδί μου, οι ακροατές. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρω πώς θα τους έλεγες. Γιατί και εγώ είμαι ακροατής, έτσι.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Και εσύ. Όλοι είμαστε ακροατές. Δηλαδή, ραδιοφωνικών σταθμών κτλ. Και όταν φεύγουμε από τη δουλειά. Εάν μου έλεγε, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι διαμάντια. Και όπως είναι, ξέρω εγώ, φυσικό, τα διαμάντια είναι λιγότερα. Διαμάντια ακροάτες, προς το πω διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι, ρε παιδί μου, στο ίδιο μήκος κύματος, ανεξαρτήτως τώρα ομάδων και βλακίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να κάτσεις μαζί τους ούτε να περάσεις, ξέρω εγώ, να πιεις ένα εσπρέσο στα όρθια, αλλά ιταλικό, ιταλικό εσπρέσο. Και που το πίνουν δηλαδή μέσα σε 15 δευτερόλεπτα και συνεχίζουν. Ούτε στα 15 δευτερόλεπτα.
1: Θα σου πω όμως κάτι.
0: Λίγοι όμως αυτοί. Όμως αυτοί μερικές φορές διαταράσσουν όλο το υπόλοιπο. μπορούν να διαταράξουν όλο το υπόλοιπο. Ειδικά όχι, αν διαβάσει τα μηνύματα.
1: Κανένα δεν μπορεί να διαταράξει όλο το υπόλοιπο.
0: Περίμενε. Αν διαβάσει ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, το οποίο είναι αυτό που λένε τώρα και είναι τη μόδα, να λένε ξέρω ξυλοτοξικό, τι θα κάνει ο άλλο ο οποίο είναι ένα σωστό ακροατή μέσο, ξέρω εγώ, σαν εμά, α πούμε, το, όλο τον κόσμο κτλ. Θα νιώσει την ανάγκη να απαντήσει σε εκείνο το τοξικό. Θα στείλει και εκείνο μήνυμα. Και μετά θα μπει σε μια διαδικασία που ξεκίνησε ο ένα.
1: Κι όμως εγώ έχω αντίθετη άποψη.
0: Okay,
1: έχει right. βάση αυτό που λες, πολύ μεγάλη, αλλά αν δεν το δεις έτσι.
0: Πώς
1: αν
0: το
1: δεν
0: δεις?
1: Το δεις
0: για
1: έτσι.
0: Να το δω.
1: Ναι, δηλαδή κάποιος έχει κάτι μέσα του κρατημένο, έτσι, ναι, για κάποιους λόγους.
0: Ωραία.
1: Για τη ζωή του, που, τη
0: όλοι
1: μαύρη
0: έχουμε
1: του μοίρα, ξέρω. Ωραία. Εγώ, ναι.
0: Τι είμαστε, όλοι.
1: Μεγάλος έτσι,
0: μωρά,
1: τα βιώματά
0: που
1: του, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί κάτι να έχει.
0: Τι, όλοι,
1: βγαίνει
0: τι,
1: λοιπόν,
0: τις
1: βγάζει.
0: Χάντρες έχουμε όλοι, ξέρω, εκεί πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Βροντοχτυπάμε.
1: Δεν είμαστε ψαράδες, μπορεί να είμαστε.
0: Αγρότες
1: και τα λοιπά. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Αρχίζει και το φεστιβάλ της ΚΝΕΠ.
1: Εμείς το παρακάνουμε.
0: Όχι, γιατί, τι το παρακάνουμε.
1: Ενώ,
0: τι το παρακάνουμε.
1: Τι,
0: ακόμη δηλαδή ήμουνα.
1: Ήμουνα,
0: όχι, όχι, να σου πω. Ήμουνα με ένα άτομο το οποίο δεν έχει, ρε παιδί μου, πολιτικά ή τέτοιο. Δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να πάω. Πρόσεξε, εγώ θέλω να πάω. Και μου λέει, γιατί να πας. Λέω, μπες μέσα και δες, γιατί ουσιαστικά από τα μόνα φεστιβάλ που έχουν μείνει. Εμείς που είμαστε λίγο οι παλιότεροι κτλ. Μπήκε μέσα και είδε τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν ή που θα μιλήσουν κτλ. Έπαθε πλάκα. Χωρίς κανένα να έχει καμία σχέση με πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαθε πλάκα. Ναι. Και μου λέει, σοβαρά μιλάς τώρα. Όλοι αυτοί πάνε σε.
1: Ναι, όλοι, αυτοί.
0: Όλοι αυτοί πάνε. Είναι, υπάρχουν κόσμοι δίπλα μας, παιδί μου, παράλληλοι και όλα αυτά τα οποία δεν παίρνουμε είδηση ότι υπάρχουν. Έτσι.
1: Όλα θέλουν το μάστορά τους που λένε.
0: Αρχίζει τώρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ, για όποιον δεν ξέρει, ξέρω πώς είναι. Από αύριο.
1: Λοιπόν, ναι, το μάθατε και αυτό την ώρα.
0: Στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ένας να βρεθεί δύο που να είναι έτσι, όπως λες, αρνητικοί, τοξικοί για τους όποιους λόγους, άμα το βγάλουν από μέσα τους και ναι, ακούσουν την αντίστοιχη, όχι, α, τι λες, βρε, είσαι τοξικός, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Μετά θα γίνουν ατοξικοί.
1: Όχι, μετά θα το σκεφτούν πάλι αν θα πούνε το όχι, ίδιο με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι, Αντιγόνη μου. Φτιάχνονται.
1: Φτιάχνονται άμα τους πας κόντρα. Φτιάχνονται άμα τους πας κόντρα και τους τι λες.
0: Εντάξει, άστο, δεν θα. Μην χαλάσουμε άλλο χρόνο.
1: Όχι, μην χαλάσουμε.
0: Πώς είναι όλα τα πράγματα, τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Πάρα πολύ όμορφα, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Η εθνική πετάει. Θα δεις εθνική, έτσι.
0: Πώς θα πήγε με τα πόδια, πώς θα
1: πήγε. Παρακολουθούσα λοιπόν.
0: Στο Βελιγράδι. Μ' αρέσει που το. Το έχει ω είδηση.
1: Όχι.
0: Από εκεί, πετάει η εθνική για το Βελιγράδι. Τι θα κάνει. Αν πήγαινε περπατώντας θα ήταν είδηση. Τώρα που πετάει, δεν το βρίσκω ω είδηση.
1: Βλέπω, ρε παιδί μου, βιντεάκια. Βλέπω βιντεάκια στο διαδίκτυο.
0: Που πετάει η εθνική.
1: Όχι, με την εθνική που έχουν ξεκινήσει τώρα που συγκεντρώθηκαν, που κάνουν τις προπονήσεις, που ξεκινάνε κτλ. Και κάνουν πλάκα. Άκου τώρα. Πέτυχα το Μουζακίτη που πήγε, βρήκε το Γιώργο Μασούρα ενώ πάνε στην προπόνηση. Να τη, εδώ, πρόσεξε. Και κρατάει ο Μουζακίτης στο μικρόφωνο. Κρατάει ο Μουζακίτης στο μικρόφωνο, στο Μασούρα και λέει. Του λέει, για πες μας εσύ την εθνική. Και λέει, εσύ, του λέει, είσαι είδωλο. Ο Μασούρα στον
0: Μουζακίτη.
1: Ναι. Δίνει το παράδειγμα, λέει, στα νέα παιδιά. Έτσι λέει. Είσαι πραγματικά, λέει, είδωλο. Και γελάει ο άλλος, έτσι. Θέλω να συνεχίσει, λέει, αυτό που κάνεις, γιατί δίνεις χαρά σε εμάς και σε όλους τους φανς σου. Τώρα αυτό το κάνουν. Το διακομωδούν λίγο. Αλλά είναι πολύ ωραία μηνύματα μεταξύ ποδοσφαιριστών που ναι, μεν ενώνονται στην εθνική, αλλά δεν είναι απαραίτητα στην ίδια ομάδα, έτσι.
0: Να. Ήταν.
1: Ήτανε, ναι.
0: Okay. Πετάει η εθνική.
1: πετάει.
0: Πετάει ο γαϊδαρός, πετάει.
1: Λοιπόν, επική ατάκα του γιατρού της Arsenal στο Τζόλι.
0: Τι.
1: Ελπίζω, λέει, αφού του έκανε ρε παιδί μου πολύ έντονη προπόνηση και τα λοιπά και του λέει, ελπίζω, λέει, να μην έπινες τίποτα μπύρες εκεί σε καμιά παραλία στην Ελλάδα.
0: Έτσι είπε το Τζόλι.
1: Στο τέλος, ναι, στο τέλος αυτό του είπε.
0: Ενώ οι άλλοι. Οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, όταν πάνε διακοπές
1: δεν πίνουν. Δεν πίνουν καθόλου αυτοί. Τι λες τώρα, σε σταγόνα.
0: Σαν το. Πώς το να λέει. Μαγκουάιρ, ξέρω, στην Μύκονο. Που πλακώθηκε. Τον έσαιναν στα δικαστήρια.
1: Τι έγινε.
0: Τέλος πάντων, δεν πίνουν.
1: Παρακολουθώ που λες και κάτι άλλο που κάνουν έτσι εκπομπές, αυτά τα εκπομπές στο διαδίκτυο. Και είχαν καλεσμένους τους, ας πούμε, τον Λιμπερόπουλο.
0: Μ' αρέσει ο άλλος, για να σε ρετάσω.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Καλημέρα, Διαμάντη εδώ, λέει.
1: Γεια σου, Διαμαντάκη,
0: γεια σου, Διαμάντη.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και είχαν καλεσμένους τους, όλους τους ποδοσφαιριστές που πήραν το 2004 με την Εθνική, και λέγανε διάφορες ιστορίες που εγώ κάποιες από αυτές δεν τις είχα ακούσει. Εν τω μεταξύ μιλάνε τόσο ελεύθερα και χύμα που είναι λες και είναι μια παρέα κάπου σε μια καφετέρια και απλά μιλάνε.
0: Με τι είναι.
1: Ναι, αλλά δεν το είχα συνηθίσει να το βλέπω. Δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα με τις εκπομπές είναι πολύ ωραίο. Γιατί κάνουν τον κόσμο
0: για τους
1: να
0: τους... ποδοσφαιριστές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Να σου πω ένα πράγμα με τους ποδοσφαιριστές.
1: Έλα.
0: Οι δημοσιογράφοι γενικότερα, το λέω από τότε ξέρω που είναι πιο μπλεγμένος, πιο μάχημος στο ρεπορτάζ, ξέρω, και τα έχουν ένα πράγμα με τους δημοσιογράφους. Είμαστε, πώς το πω ρε παιδί μου, πώς είναι όταν κουβεντιάζουν οι άντρες και ξαφνικά μπει η γυναίκα ενός μέσα και σταματάνε όλοι να μιλάνε. Δηλαδή το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όταν πλησιάσει ένας δημοσιογράφος.
1: Το έχω παρατηρήσει.
0: Έβλεπα παράδειγμα να
1: είναι
0: εκεί πέρα.
1: Ρε παιδί.
0: Να είναι, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Ξέρεις, τότε με τις αποστολές και τα λοιπά. Να είναι 4-5 να καλαμπορίζουν και τα λοιπά. Να μιλάνε. Χαχαχάχοχοχο. Πλησίαζα εγώ ξαφνικά. Στοπ.
1: Κοκαλώνανε έτσι.
0: Κοκαλώνανε. Τίποτα. Άρχισαν ο καθένας ξέρω και κοίταζε κάτω. Εδώ. Τι είναι, τι γίνεται εδώ. Μετά ξέρω σε άλλη, έτυχα με την Εθνική. Πλησιάζει ο δημοσιογράφος, στοπ, σταματά να μιλάνε.
1: Ναι, ξέρεις γιατί Μούγκα. Όμως γίνεται αυτό.
0: Για να μην πω τίποτα για το γράψει ο άλλος και τα λοιπά. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, αυτό είναι το οφθαλμοφανές. Αυτό είναι το οφθαλμοφανές. Αυτό γίνεται, και δεν μιλάω τώρα για την Εθνική απαραίτητα, για τις ομάδες.
0: Πες για την Εθνική,
1: γιατί...
0: που δεν πειράζει κανένα.
1: Όχι, για τις ομάδες.
0: Όχι, για τις ομάδες πειράζουν. Τις πειράζουν οι ομάδες.
1: Γιατί πιστεύω ότι παίρνουν, μπορεί να φάνε έως και πέναλτι από την ομάδα.
0: Τι?
1: Εάν κάτι πούνε και το πάρει ο δημοσιογράφος, το ακούσει και το γράψει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν επιπτώσεις. Συσκέφτεται. Εκείνη τη στιγμή, πολύ γρήγορα το μυαλό, στοπ, έρχεται δημοσιογράφος, σταματάτε να μιλάτε. Σε αυτό το πράγμα. Οπότε...
1: Σουτ, παιδιά, ό,τι είπαμε, είπαμε.
0: Γλωσσοκόφτης.
1: Ναι, ναι. Μα είμαστε όμως και εμείς, ρε παιδί μου, ώρες-ώρες δηλαδή. Το τόσο το κάνουμε τόσο.
0: Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Δηλαδή, κάπου εντάξει, να υπάρχει και ένα μέτρο.
0: Λοιπόν, ναι. Ας πω ότι μου έκανε. Θα ξενερώσω λίγο τώρα. Όπως στο μεταξύ.
1: Θα διαβάσεις μηνύματα.
0: Όχι, δεν διαβάζω ακόμα.
1: Μα έχουν στείλει 500.000 μηνύματα.
0: Κάτσε μου, ρε, και σε 500.000. Εντάξει, 500.000 μηνύματα. Στέλνω καθένα τρία μηνύματα.
1: Τρία μηνύματα.
0: Ησύχασε. Θα διαβάσουμε και μηνύματα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι μου έκανε εμένα. Πες μου, ποια είναι. Παιδί μου, που είπες για Μουζακίτη πριν.
1: Ναι.
0: Είπες για σκάουτινγκ, όχι, σκάουτινγκ το λέω εγώ, δεν το πες εσύ. Για νέους που βγαίνουν, που παίζουν, που αναδεικνύονται και όλα αυτά. Διάβαζα ένα κομμάτι σήμερα, έτσι, απλώς να το πω, γιατί μου έκανε εντύπωση και αυτό μήπως μας ξυπνήσει και λιγάκι και δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι συμβαίνει, από ό,τι συμβαίνουν στην πραγματικότητα, από την πραγματική ζωή αυτή τη στιγμή. Πώς πιστεύεις ότι ανακαλύπτονται τα ταλέντα? Μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, μια μικρότερη ομάδα.
1: Πρέπει να έχεις κάποιον καλό μάνατζερ. Βέβαια, όταν είναι νεαρές ηλικίες, συνήθως δεν έχουν αμέσως μάνατζερ. Και πρέπει να είναι πολύ καλός ο σκάουτερ. Πρέπει να είναι πολύ καλός, δηλαδή να ξέρει σε ποιες ομάδες θα πάει και θα ψάξει να βρει.
0: Όλοι πάει, λίγο πολύ. Όλοι αυτό πιστεύουμε σήμερα.
1: Άρα τι είναι?
0: Δεν συμβαίνει.
1: Τι, για πες.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Για πες. Έλα, μεταξύ μας μιλάμε. Δεν ακούει κανείς.
0: Μεταξύ μας μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι, να το πω και διαφορετικά, ποια είναι σήμερα η πιο προηγμένη ομάδα σε σκάουτινγκ ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη?
1: Η Ρεάλ.
0: Καμιά σχέση.
1: Για
0: η Μπαρτσελώνα. Καμιά σχέση.
1: Ποια?
0: Η Μίντιλαντ.
1: Η Μίντιλαντ. Πλάκα μου κάνει.
0: Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Γιατί
0: να σου κάνω πλάκα, ξέρω.
1: Γιατί είναι η Μίντιλαντ?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, το έχουν πάει, είναι σε άλλο επίπεδο πια. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι σε άλλο επίπεδο πια το σκάουτινγκ. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και οι ομάδες οι οποίες έχουν, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα να στέλνουν ένα σκάουτερ, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: στη Λατινική Αμερική. Αυτά είναι περασμένων δεκαετιών. Υπάρχουν πια αυτά. Λοιπόν, η Midland είναι η πρώτη ομάδα η οποία έκανε το scouting, το έκανε επιστήμη. Χρησιμοποιώντας, τι λέγαμε εμείς, τι είπες νωρίτερα, ένα σκάουτερ ο οποίος να ξέρει, να βλέπει χαρακτηριστικά ποιος είναι καλός,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και τέτοια. Έκανε, λέει, τις Πρόσεξε να δεις. Έχει χωρίσει το scouting σε τρία κομμάτια. Υπάρχει το υποκειμενικό scouting. Υποκειμενικό scouting. Ναι. Δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είναι μπαλαδόφατσες, πώς θα το πούμε, που τους έχει εμπιστοσύνη. Και τους, ναι. Έτσι. Υπάρχει το κλασικό scouting μέσω βίντεο, είτε ζωντανό scouting, δηλαδή όταν πια έχεις ξεχωρίσει να παίξεις, στέλνεις και κάποιον και τούτο και τα άλλο με ένα δίκτυο ατόμων που εμπιστεύεται ο σύλλογος και τα λοιπά. Και υπάρχει και το scouting δεδομένων.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή αυτά είναι πάνω στο scouting, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εταιρείες παγκοσμίως. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει και να το δει. Καλά, νομίζω και να τις πούμε δεν κάνουμε.
1: Καλά, δεν είναι διαφήμιση.
0: Δεν είναι και απαραίτητα. Διαφήμιση αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κάποια ελληνική εταιρεία, οπότε δεν είναι
0: διαφήμιση. Το ένα που θυμάμαι είναι το AI. Κάτσε να δω, θα θυμηθώ και το είχα σημειώσει αυτό και πώς είναι το δεύτερο συστατικό της λέξης. AI από το μάτι, eyeball.
1: Eyeball.
0: Δηλαδή αυτή η εταιρεία, το eyeball, ναι. Δεν, έχει σκανάρει, ναι, αυτή τη στιγμή ό,τι παίχτες από 11 χρονών μέχρι και 18 κυκλοφορούν πραγματικά στον πλανήτη και έχουν ξεχωρίσει για τον α ή β λόγο. Και υπάρχει και άλλη μία εταιρεία, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά η μία είναι βεβαίως συνδρομητική. Και είναι... Και διάβασα το εξής. Το 60% των ομάδων της Premier League, πρόσεχε όμως, η Midland το έχει κάνει κορυφή αυτό. Δηλαδή, ναι, η Midland, επειδή δεν έχει και τις τόσο μεγάλους οικονομικούς πόρους, ασχέτως αν ο πρόεδρος της Midland είναι και μεγαλομέτοχος ή το ανάποδο συμβαίνει, ή, ναι, είναι πρόεδρος της Brighton ή είναι κάτι με την μετοχική σύνθεση της Midland, είναι η πρώτη ομάδα που το έχει κάνει αυτό το πράγμα επιστήμη. Χωρίς να στέλνει ανθρώπους σε κάθε μήκος του πλανήτη, τέλος πάντων. Πλάτος και μήκος του πλανήτη. Ναι. Ψωνίζει παίκτες βάσει δεδομένων.
1: Όταν λες δεδομένων, τι εννοείς, δηλαδή ότι υπάρχει δηλαδή πια, στατιστικά στο διαδίκτυο.
0: Πια, παντού από την Αφρική, αυτά για να τα ακούνε και εδώ όλοι εκείνοι που έχουν ακαδημίες και τα άλλο. Ακόμα, ναι, δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά, τους κάνουν προπόνηση, έχουν ακαδημίες. Όλοι τραβάνε και ανεβάζουν και στριμάρουν πολλές φορές ακόμα και τους μικρούς αγώνες πιτσιρικιών μεταξύ τους. Τους στριμάρουν όλοι. Έξω, έτσι, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, ακόμη και στην Αφρική. Ναι. Ό,τι έχουν σε μια ακαδημία, το βγάζουν βίντεο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν εταιρείες μεγάλες που είναι, ξέρω εγώ, μέσα κοπανιούνται στα πληκτρολόγια.
1: Μπαίνουν και αναζητούν.
0: Αυτό, πώς λένε αυτούς, με τα γυαλάκια.
1: Άρα και δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
0: Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα και σου δίνει μετά χαρακτηριστικά. Και τα άλλα δύο είναι τα επικουρικά, δηλαδή το υποκειμενικό και το ζωντανό scouting. Mm. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει τώρα και μεγαλύτερος χρόνος τώρα για να πούμε για το καθένα, αλλά έχουν κάνει το θέμα επιστήμη. Και ειδικά, πείτε μια ομάδα στην Αγγλία, το 60% των ομάδων στις Premier League, λέει, πέρα από τους διάσημους παίχτες, τους ήδη φτασμένους, δηλαδή, ναι, που ξέρεις ποιος είναι, κάθε πέση. Το 60% των υπολείπων μεταγραφών που κάνουν, γιατί οι αγγλικές ομάδες παίρνουν, ψωνίζουν πολλά ταλέντα. Ναι. Τους παίρνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και όχι στέλνοντας ανθρώπους
1: να
0: για
1: τους
0: να
1: βλέπουν.
0: Δούνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στέλνουν ανθρώπους όταν προχωρήσουν στα επόμενα στάδια.
1: Αυτό όλο και
0: η Brighton, ναι, είναι η ομάδα που κατά κόρον στην Αγγλία κάνει αυτό το πράγμα. Η Brighton. Που έχει δηλαδή και τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή για την Brighton και λέω τώρα το Μουζακίτη.
1: Τι είπες τώρα, βρε Βασίλη.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να ουσιαστικά να οργανωθούμε λίγα.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να οργανωθούμε πολύ.
0: Να οργανωθούμε πρώτον. Πολύ και αυτό πρέπει. Είναι επειδή μας ακούνε και πάρα πολύ στην περιφέρεια ή στην επαρχία. Επειδή δεν ανεβάζουν εικόνα. Δηλαδή έχουν τα παιδιά να κάνουν προπόνηση. Μπράβο, γιατί ή οτιδήποτε να κάνουν αγώνες και δεν ανεβάζουν
1: αφού
0: εικόνα.
1: Αφού η Ελλάδα μπορεί, λέμε τώρα σε εισαγωγικά, έτσι, εντάξει, όλα σχετικά είναι, να μην σηκώνει ας πούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, να πρέπει να τους διαλέξει και να δίνει τα συμβόλαια που παίρνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, τουλάχιστον να αναδεικνύει ελληνικά ταλέντα.
0: Ναι.
1: Μέσω...
0: Η ανάδειξη των ταλέντων, δηλαδή μην περιμένετε ένα πράγμα το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα. Γιατί το να λέμε πράγματα, ξέρω εγώ, χωρίς να βγαίνει κανένα συμπέρασμα, δεν έχει και μεγάλη αξία. Δηλαδή λες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα 25 παίχτες και τα χρήματα που δαπανήθηκαν από ομάδες, ξέρω εγώ, που παίρνουν νεαρά ταλέντα σε καλές ηλικίες και τα λοιπά. Δεν έχει νόημα να τα πούμε αυτά. Εκείνο που έχει νόημα όμως για αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε είναι πατεράδες, είτε είναι υπεύθυνοι ακαδημιών ή όλα αυτά, τραβάτε τα πάντα σε εικόνα
1: βίντεο,
0: και
1: ναι,
0: ανεβάστε
1: ναι, ναι,
0: τα.
1: Και ανεβάστε τα.
0: Ανεβάστε τα. Τώρα πια είναι πολύ εύκολο αυτό. Ακόμη και μέσω κινητών γίνεται αυτό.
1: Εγώ
0: ακόμη
1: έχω
0: και με ένα
1: δει
0: τρίποδο και ένα κινητό.
1: Ταλέντα, ναι, μικρά,
0: Μην περιμένετε, με άλλα λόγια, συγγνώμη
1: ναι,
0: να την κόνη,
1: ναι,
0: μην περιμένετε να έρθει ο σκάουτερ, μήπως δει ένα ταλέντο σας. Αυτά είναι περασμένα.
1: Περασμένα.
0: Είναι περασμένων ετών.
1: Μια και λες για περασμένα, λοιπόν, και φτάσαμε τώρα να πάμε ακριβώς σε 3 λεπτά. Θέλω να μου στείλετε, να μας στείλετε μηνύματα στο Λιμπερόπουλο. Έμαθα εγώ αυτό τώρα, τελευταία το άκουσα σε συνέντευξή του. Ποια ομάδα τον ζήτησε. Ποια ομάδα τον ζήτησε.
0: Μια ισπανική.
1: Μην πεις τίποτα.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Μετά τη ΣΕΔΕ, θέλω να δω εάν ξέρετε ποια ομάδα είχε ζητήσει το Λιμπερόπουλο.
0: Έλα μωρέ, δεν ξέρουν αυτοί εδώ.
1: Και βέβαια θα ξέρουνε. Πες μου ότι έχεις ετοιμάσει τραγουδάκι. Ναι, Ματίνα Καλλιλεοπούλου τώρα στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και πάμε μετά σε αθλητικό δελτίο διδύσεων και επιστρέφουμε μετά για να δούμε εσείς θα πάρετε κανένα ρεπό, θα πάρετε οι ακροάτες.
1: Ας τους ανθρώπους. Θα τα διαβάσω εγώ, παιδιά, τα μηνύματα. Στείλτε εσείς και θα τα διαβάσω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων των 11 στον ήχο η Ματίνα Κανελόπουλου. Τον ελεκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για την διαχείριση των δουλευτικών δικαιωμάτων για την περίοδο 27-28. Η πρόταση του Γιάννη Ελαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε και δεν τέθηκε καν προς ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητικοί στην ισόπωση μοιρασιά των τηλεοπτικών εσόδων. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στην ΣΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε όφη. Για το Βελιγράδι αναχώρησε 12 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τον αυριανό πρώτο αγώνα της στο νέο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Το απόγευμα θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάναβιτς και αμέσως μετά οι διεθνείς μας θα προπονηθούν στο γήπεδο Ράικο Μίτιτς. Από το Βελιγράδι η Εθνική μας θα ταξιδέψει στο Άξμπουργκ για τον κυριακάτικο αγώνα της με την Γερμανία. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία την ερχόμενη εβδομάδα διεξάγονται τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Τη Βοσνία αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 η Εθνική Παίδων στην πρεμιέρα της πρώτης προκριματικής φάσης του Euro κάτω των 17. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ 26 του μήνα και την Ισλανδία 29 του μήνα με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στην Βοσνία. Πάνω από 2 μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο και να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Πανετολικού. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού έως το 2030 με ποσό που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη που έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπράτισλάβας, ενώ σίγουρη θεωρεί ο Παναθηναϊκός την εξάντληση όλων των εισιτηρίων του για τον αυριανό πρώτο αγώνα του στη φετινή Euroliga με αντίπαλο την γαλλική Παρί στο Telecom Center. Στην Ισπανία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη δική του πρεμιέρα στη έδρα της Μπασκόνια. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την τουρκική Μπαχτσασεχίρ στο Ιβανόφιον. Ο Ηρακλής επικράτησε 84-73 της Μικόνου επίσης στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 64-61 την Τσέχα Φρουχφίκτοβα στο τουρνουά τέννις της Σιγκαπούρης και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Συνολικό έπαθλο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι κάθε αγωνίσματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 2028, το οποίο θα διεξαχθεί στο Χορσόφ της Σιλεσίας στην Πολωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα περίπου. Συνεχίζεται η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10».
0: Era Sport 101,8.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aerasport.
6: Aerasport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Aerasport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε, Aerasport.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν πάρεις το λόγο Αντιγόνη και θα δικό στο μικρόφωνο μέχρι να και τα λοιπά και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θέλω να πω κάτι. Έχετε κάθε λόγο σήμερα, πραγματικά το εννοώ, δεν το έχω ξαναπεί, να με ζηλεύετε. Και εσείς που είστε στο αεροδρόμιο, κάτι μαυρογιαννίδες και κάτι κοντί εκεί πέρα και έτσι, και εσείς οι ακροατές που είστε εκεί στα έτσι και δεν ξέρετε, πρέπει να με ζηλεύετε. Λοιπόν, έχω την Αντιγόνη που την ακούτε και έχετε λιώσει εσείς, μισή από εδώ έχετε λιώσει. Δηλαδή με την Αντιγόνη έχει τελειώσει. Όχι, δεν διαβάζει τα μηνύματα, αλλά τα διαβάζω. Όταν το στέλνει ο άλλος, και ειδικά εδώ το SMS που είναι και έχει δώσει και λεφτά για να σε αποθεώσω, το διαβάζω. Δεν μπορεί, σε λίγο όμως. Έχω τη Βιβί, η οποία. Και τη Ματίνα. Η οποία, παιδιά, τι να σας πω.
1: Ζωγραφίζουν.
0: Είναι τρεις, όχι επειδή είναι τρεις γυναίκες τώρα, ξέρω και εγώ είμαι μόνος μου, ξέρω και τα λοιπά. Ζωγραφίζουν και οι τρεις, δηλαδή πραγματικά.
1: Εντάξει, είδες, σε έχουμε στα όπα-όπα, Βασίλη, και εσένα και τους ακροατές.
0: Εσύ μου είπες προηγουμένως, ξέρω εγώ, στο Χαρίζο, ξέρω, ήταν το τεμπελόσκυλο εκεί πέρα που δεν δούλευε και το λέγει η γυναίκα του. Τραβά να δουλέψει, η δουλειά κάνει τους άντρες, σαν του λέει, ούτε άντρας δεν είσαι, ναι. Τραβά και είσαι στο μυστρί, το πυλοφόρι, το...
1: Έτσι.
0: Εντάξει, έλα, αστείευομαστε. Λοιπόν, συνήθως, εσύ κάνε ό,τι θέλεις, έτσι, το The Stage is yours.
1: Yes.
0: Συνήθως ξεκινάνε, γυρίζεις και την οθόνη για να ξεκινήσεις από τα, τέτοια, από τα μηνύματα, από τα πληρωμένα που λέει ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: πληρώνουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, στα SMS κάτι πληρώνουν.
1: Καταρχάς έχουν απαντήσει ήδη για τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο, ποια ομάδα ήταν αυτή που σας είπα εγώ. Τώρα το είδα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, έτσι. Αυτό δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Αλλά... εδώ ο κόσμος βλέπω το ξέρει.
0: Τι λέει ο κόσμος?
1: Ρεάλ λέει. Η Ρεάλ. Μόνο ένας φίλος είπε άλλη ομάδα, άσχετο, ο Άρης από Καλαμάτα. Είπε, νομίζω λέει, η Μαρσέη. Όχι. Ήτανε η Ρεάλ. Και το έδωσε αυτό στη συνέντευξη. Και εκεί που βλέπω λοιπόν τις συνεντεύξεις, για να το κλείσω αυτό με την εθνική, με τους διεθνείς παίκτες τότε και στο Euro που είχαν πάρει το Euro, βλέπω λοιπόν μια συνέντευξη που λέγανε τώρα ένα story με το Λιμπερόπουλο και το Χαλκιά, που πρέπει να είπανε 50 φορές ο ένας και 50 φορές ο άλλος τη λέξη πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω, ξέρω εγώ, αυτό, πραγματικά. Και δώστου, και το λέγανε και το λέγανε και το ξαναλέγανε. Ασταμάτητα, όμως είχε κολλήσει βελόνα στο πραγματικά. Και βλέπω, παιδιά, πλάνο, τελευταίο πλάνο από όλη τη συνέντευξη αυτή που κάνανε, ας πούμε, για το story, τελευταίο πλάνο, έτσι. Το Νίκο τον Παγιωτέλη με το μικρόφωνο της ΕΡΤ. Ήταν τότε και πολύ στα πολύ νιάτα του, ας πούμε. Και να λέει, πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραίος. Ωραίο ήταν, ωραίο χιούμορ.
0: Έσαι εδώ τώρα που έμπλεξε με τα μηνύματα, πώς θα ξεμπλέξεις.
1: Έμπλεξα. Λοιπόν, εδώ.
0: Εγώ παρακολουθώ.
1: Τι να πρωτοπώ τώρα.
0: Α,
1: η Αγόρο εδώ στέλνει μήνυμα.
0: Ποιος?
1: Αλλά δεν φαίνεται. Αγόρο.
0: Αγόρο.
1: Λέγεται εδώ. Αγόρο Ρουσάκη. Στέλνει μήνυμα, λέει καλώς ήρθαμε στο. Αλλά δεν φαίνεται αυτό το μήνυμα, γιατί προφανώς το κόβουνε, γιατί κάποια διαφήμιση ίσως να είναι και γι' αυτό. Αγόρο, όμως ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Και ακούσε ένα σπορ. Έστειλε ο Γιάννης. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Αποστόλη.
0: Κάτσε, ο Γιάννης τι έστειλε, ένα καλημέρα.
1: Καλά λέει που κάνει και ο Ράπτης καμιά συνέντευξη.
0: Ο Ράπτης?
1: Μάλλον θα είναι κάποιος συνάδελφος άλλος που δεν είναι εδώ αεροσπορ. Ναι.
0: Έστειλε σε λάθος σταθμό, δηλαδή.
1: Σε λάθος σταθμό. Πάντως, Γιάννη, το χθεσινοβραδινό σου μήνυμα.
0: Είτε του λες καλημέρα, είτε του λες τώρα το Γιάννη.
1: Άκου να δεις. Γιάννη, το χθεσινοβραδινό σου μήνυμα που έστειλες και έλεγες ότι παίξτε κανένα ρεμπέτικο και αυτά, ορίστε να σου βάλαμε εδώ τώρα αυτά που σου βάλαμε.
0: Μα σε άλλο σταθμό τώρα.
1: Ναι, σε άλλο σταθμό θα ζω.
0: Όχι, για τα ρεμπέτικα που ζήταγε.
1: Συνάδελφοι από τον άλλο σταθμό, πείτε του Γιάννη ότι τον ευχαριστούμε για το μήνυμα. Το έστειλε σε εμάς κατά λάθος.
0: Λες όλοι οι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα να στέλνουν σε άλλο σταθμό και να έρχονται σε εμάς.
1: Ένας το έκανε μια φορά αυτό πάντως.
0: Ποιο?
1: Λέει, α, συγγνώμη, λέει, άκουγα άλλο σταθμό. Λέει και έστειλα σε εσάς.
0: Ο Γιάννης τι, τον έχει
1: ο Γιάννης
0: ποιος
1: δεν ξέρω
0: είναι ο Ράπτης.
1: Όχι, να το σε πληκτρολογία, άρα εμάς ακούει.
0: Ναι,
1: ναι, πληκτρολογία.
0: Ο Ράπτης ποιος είναι?
1: Δεν ξέρω. Ο Άρης ο Ράπτης, έναν Άρη Ράπτη είχαμε.
0: Είχαμε, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και είναι και φίλος ακόμα ο Άρης.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Λοιπόν, εδώ. Ακούει. Ο Άρης είναι εδώ συντονισμένο στην Ερασπορ για να μιλές. Καλημέρα, ωραία παρέα, ωραία τραγούδια, λέει ο Γιώργος. Ο Πάνος λέει καλημέρα στην παρέα. Σήμερα γίνεται χαμός, φοβερά τραγούδια. Ένα και ένα. Εάν θέλετε, λέει, βάλτε και ένα. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Πάλι Χριστάκης κι αυτό, βέβαια. Εντάξει, να το δούμε. Γιατί τώρα Χριστάκης κι άλλο Χριστάκης δεν ξέρω. Αλλά θα δούμε, ναι. Καλημέρα από Κοπενχάγη, λέει ο Νίκ. Πολύ ωραία τραγούδια έχετε σήμερα, μπράβο.
0: Ας όψε τη
1: Αντιγόνη. Δεν ξέρω, Βασίλη, τι γίνεται εδώ. Όχι μόνο, είναι και εδώ η Βιβί που διάλεξε.
0: Εγώ, άμα αρχίσω να βάζω, θα αρχίσει το κράξιμο εδώ.
1: Δεν νομίζω, έλα, όχι, εντάξει. Στα 10 που βάζεις, τα 7 είναι καλά. Με κράζεις, με θαυμάζεις.
0: Έτσι πάει.
1: Καλό.
0: Πού τα μαθαίνετε όλα αυτά, παιδιά? Από τα παιδιά σας έρχονται και... ή κυκλοφορείτε στα κρυφά? Εσύ τα μαθαίνεις στα παιδιά σου? Με κράζεις, με θαυμάζεις.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι λίγο... έχουν περάσει κάποια χρόνια που έχει υποθεί σαν ατάκα. Παίρνει ο Κουκουλάς. Κώστα, είμαι στον αέρα. Δεν γίνεται να σου απαντήσω. Λοιπόν.
0: Ένας άλλος που δεν ακούει αεράσπορ.
1: Σταμάτα, βρε. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι στον δρόμο. Καλημέρα από Εύβοια, Νέα Στήρα. Νίκος, μπράβο, λέει. Ωραία τραγούδια, ωραία εκπομπή. Κι άλλος Νίκος, να τονε. Το μυστρί, το πυλοφόρη, το γιαπί. Καλημέρα από Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Εδώ, κύριε Νίκο, μπράβο σας. Έτσι.
0: Πού ξέρεις, αλλού θα είναι φωτογραφία. Είδε κάποιον να δουλεύει.
1: Και βγήκε και τον τράβηξε. Πείτε, κύριε Νίκο, τι είσαστε εσείς τώρα, να τον αποστομώσουμε.
0: Εκτός, κοίταξε. Αν είναι ο ίδιος, και επειδή τον έχει τραβήξει κάποιος άλλος φωτογραφία, του έκανε εντύπωση μεγάλη που ο Νίκος δούλευε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κρατάει ένα μυστρί και αυτό το.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό που ακουμπάνε πάνω τη λάσπη και το παίρνουν με το μυστρί.
0: Αν έχει συνηθίσει έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι, τον βγάζει φωτογραφία.
1: Πω, αυτό είναι. Αυτά είναι. Σαν και την

0: Εσύ το ακούσαμε αυτό. Πάρα το ακούσαμε τώρα.
1: Τώρα είναι και με εκτέλεση Δαλάρα.
0: Μα την είπατε μία φορά. Πώ φορέ θα μα την πείτε.
1: Η Ελένη Ρωμά πιστεύω είναι τόψη αυτό.
0: Α, δεν ήσουν εδώ.
1: Είσαι φοβερή όμω. Εντάξει.
0: Ματίνα, μου το έβαλε, μου το αφιέρωσε μάλιστα η Αντιγόνη και το πήρα λίγο προσωπικά. Τι εννοεί για μένα.
1: Ναι, λοιπόν. Τη συνέντευξη που λες, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Ναι, Γιάννη, γιατί το είδα από το διαδίκτυο. Ναι, μπράβο, μπράβο, πολύ σωστά. Ναι. Έχουν δώσει πολλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι συνεντεύξεις που δώσανε στον συγκεκριμένο συνάδελφο.
0: Πες τον Μόρ, ποιο συνάδελφο.
1: Τον Ράπτη. Και ο Λιμπερόπουλο, τον Νίκο το Ράπτη. Και ο Λιμπερόπουλος στο YouTube και άλλοι της Εθνικής, ναι, έτσι. Okay. Και απλά επειδή τώρα παίζει η Εθνική και τα ξαναανακάλυψα αυτά, είπα να τα μοιραστώ μαζί σας.
0: Πολύ
1: λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει και αυτός, ρε παιδιά, λέει, μιλάτε μισή ώρα, λέει, για το Γιάννη. Γιάννης ακούει άλλο σταθμό, φίλος Γιάννη. Και όμως τελικά Αλέξανδρε άκουγε αυτό το σταθμό γιατί μας απάντησε. Οπότε εντάξει, είμαστε μέσα. Καλή εκπομπή, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Κοζάνη, σας ακούω, 105,6 Θεσσαλονίκη.
0: Ακούει Κοζάνη, γιατί χθες μας και χθες προχθές. Εντάξει, δεν ακούμε στην Κοζάνη, δεν πιάνει στην Κοζάνη. Το φτιάξαμε, το φτιάξαμε.
1: Το
0: λέτε τίποτα,
1: το
0: δεν
1: φτιάξαμε,
0: λέτε.
1: Το φτιάξαμε.
0: Τα παράπονα τα έχετε.
1: Λέει εδώ,
0: το φτιάχνουμε, δεν λέτε τίποτα.
1: Όχι, το φτιάξαμε. Να του, γι' αυτό έστειλε ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Ταξιδεύω καθημερινά. Οδηγός Νταλίκας.
0: Ναι,
1: να τόσο Νικόλα.
0: Καλά, αυτός περνάει από Κοζάνη, γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο ιδιαίτερο να σταματήσει στην Κοζάνη.
1: Άρε, κανονικά θα πρέπει μια φορά να πάρει τηλέφωνο εδώ τώρα στην Air Sport ένα Νταλικέρη που ταξιδεύει να τον πάρει να βγάλουμε ζωντανά στον αέρα την κόρνα. Την κόρνα από την Ταλίκα. Μ' αρέσει, γιατί. Όπως μ' αρέσει τα πλοία, στα
0: καθένα,
1: τρένα.
0: Ναι. Ότι αρέσει τον καφέ.
1: Μ' αρέσουν τα ταξίδια. Η κόρνα. Όχι, δεν πρέπει.
0: Όταν βγαίνει εθνική οδό και περιμένει.
1: Θέλω. Ξέρεις, πιο μικρή κόρναρα στους Νταλικέριδες για να μου κάνουν και αυτοί με την κόρδα τους. Και κάνανε. Κάνανε, φίλε, κορτάρανε.
0: Ναι. Ναι. Το κάνεις ακόμα ή όχι?
1: Τώρα ντρέπομαι, ξέρω εγώ. Σου λέει αυτή. Μπορεί να κάνει μια τρέλη, ξέρω εγώ. Ναι. Καλημέρα από Κο, λέει. Εδώ ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Να είσαι καλά.
0: Συμπάσχουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για σας. Θα φτιάξει και για σας ο καιρός και στην Κο.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Τι λοιπόν, άρχισε να θολώνεις.
1: Δεν προλαβαίνω. Θέλω λίγο να το πάτε λίγο χαλαρά.
0: Βγάλε στον αέρα τον κύριο. Έχει βιβλίο. Πήρε ένα κύριο τώρα τηλέφωνο γιατί θέλει να κορνάρει στην Αντιγόνη.
1: Να
0: το βγάλε στον αέρα.
1: Κόρναρε μα.
0: Βγάλε στον αέρα, Ματίνα. Να ακούσουμε μόνο την κόρνα.
1: Μόνο την κόρνα.
0: Μόνο την κόρνα, κύριε, στο τηλέφωνο. Μόνο την κόρνα. Σα παρακαλούμε για την Αντιγόνη. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Για να το προσπαθήσουμε. Πάμε.
1: Τίποτα.
0: Πάμε.
1: Δεν ακούγεται. Είστε φοβερός. Είστε φοβερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούς δρόμους να έχετε.
0: Έλα, έλα. Κάνεις τον κόσμο και προσκυνάει, ρε Αντιγόνη.
1: Όχι, όχι. Εμείς προσκυνάμε γιατί οι φίλοι εδώ θέλουν να ακούνε. Εκτός από ενημέρωση θέλουν να ακούνε και τα ωραία αυτά που λες. Τα φοβερά. Με τους σκουτ.
0: Τι φαν έχεις, ρε Αντιγόνη. Πήρε ο άλλος τώρα. Γιατί την Ταλίκα τώρα. Άφησε το τιμόνι για να χτυπάσεις.
1: Είσαι ωραίος, φίλε. Είσαι ωραίος. Πες τι τραγούδι θες να σου αφιερώσουμε. Πες τι τραγούδι θες να σου αφιερώσουμε.
0: Εσύ, μα μου κάνει τίποτα. Εγώ δεν ήθελα να ακούσω κόρνο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ ήθελα όμως. Την ακούσατε όλοι, έτσι. Ξυπνήσατε καλά-καλά. Ναι. Λοιπόν, σιγά λέει εδώ ο κύριος Αποστόλης, μην πήγαινε ο Λιμπερόπουλος στη Ρεάλ με τόσα πρωταθλήματα που είχε πάρει στην Ελλάδα. Από το Αίγιο. Κοίταξε, το story έτσι όπως το περιέγραφε, είπε ότι έστειλε, ήρθε ένας. Δεν ξέρω αν λέγεται σκουτ. Κοίταξε, το story έτσι όπως το περιέγραφε, είπε ότι έστειλε, ήρθε ένας. Δεν ξέρω αν λέγεται σκουτ ή σκ,

0: πράγματα. Δεν πρέπει να σε προειδοποιήσω.
1: Έλα, ναι, ναι, ναι, λοιπόν.
0: Γιατί θα έχει 40 διάβαστα και θα
1: τι να κάνω.
0: Όχι, επειδή ήθελα να του ικανοποιήσω.
1: Ό,τι προλάβω. Ό,τι προλάβω. Ο Θανάσης λέει. Ευτυχώς, Αντιγόνη, που είσαι και εσύ και τα κορίτσια και γλιτώσαμε τους χειμερινούς.
0: Δεν γλιτώσατε.
1: Δεν γλιτώσατε, σας το φυλάει. Σας φυλάει η έκπληξη. Ωραίος. Καλημέρα, Νίκος από Βραχάτη. Ρε εσύ, Βασίλη, λέει. Τι εννοούσαν το πρωί που έλεγαν ότι αλλιώς περπατάς δίπλα στο Μαυρογιαννίδη και αλλιώς μόνος σου.
0: Τι είπανε?
1: Αλλιώς περπατάς δίπλα στο Μαυρογιαννίδη και αλλιώς μόνος σου.
0: Μου είχε βάλει μια θηλιά ο Μαυρογιαννίδης και με σέρνει από πίσω. Δε, και αναγκάζομαι και περπατάω πιο γρήγορα.
1: Να.
0: Με κοίταξε λίγο. Με κοίταξε.
1: Λοιπόν, και στέλνει μήνυμα, απαντάει ο Τάζ Γιάννης. Τι ακροατές έχουμε. Καλημέρα. Φραγκόφτιαρο κρατάει ο κύριος που σοβατίζει. Είσαι ωραίος, φίλε.
0: Φραγκόφτιαρο.
1: Φραγκόφτιαρο, έτσι λέγεται. Ναι, αυτό το που κρατάς το χέρι που είναι σαν παλέτα, σαν ένα πράγμα εκεί πέρα για να βάζει πάνω τη λάσπη και να
0: εσύ
1: ρίχνει.
0: Εσύ δεν το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Φραγκόφτιαρο.
1: Γι' αυτό ζήτησα από τους ακροατές να μου στέλνουν. Είδες αμέσως απάντηση.
0: Και πού το ξέρουν οι ακροατές, τι έστειλε ο άλλος?
1: Εδώ έχουμε άντρες που ακούνε. Το γιαπί, το πληροφόρητο μυστρί.
0: Μα δεν είδαν τη φωτογραφία, εννοώ. Πώς το ξέρουν?
1: Ναι, αλλά είπα, το περιέγραψα.
0: Α, το περιέγραψα.
1: Το περιέγραψα. Δεν με παρακολουθείς, δεν με παρακολουθείς.
0: Σε παρακολουθώ.
1: Με παρακολουθείς, εντάξει. Λοιπόν, εδώ.
0: Δεν τα καταλαβαίνω όλα όμως.
1: Καλημέρα, παιδιά. Όχι άλλο χειμερινούς κολυμβητές, λέει. Δυσφημούνται τον κλαδ. Λευτεριά στον Πέτρο από τα μουσικά ακούστα του Βασίλη. Είσαι ωραίος.
0: Εσύ φανταστείτε ότι είναι τόσο πολύ και δεν θέλουν να ομολογήσουν. Που θα μπουν τώρα στο αεροπλάνο να πάνε, ξέρω, στο Βελιγράδι. Θα βάλουν ακουστικά. Εκεί τα ακουστικά και θα ακούνε χειμερινούς κολυμβητές. Δηλαδή τόση μεγάλη εξάρτηση τους.
1: Στο τέλος θα σας γίνει αιμονή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, καλημέρα, λέει.
0: Να μάθουν τους.
1: Φίλε Βασίλη και καλή μου φίλη Αντιγόνη, κοιτάξτε να δείτε, λέει, τι έπαθα σήμερα το πρωί. Κοιμόμουν, λέει, ονειρεύτηκα ότι δουλεύω και ξυπνάω κουρασμένος. Ο ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton. Να τον.
0: Ωραίο. Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Σέλφι είναι, παιδιά, δυστυχώς είμαι
0: selfie.
1: Εγώ. Τι σέλφι, αφού έχει
0: αφού
1: δύο μέτρα απόσταση.
0: Τρεις μέρες απόσταση.
1: Έβαλε το βοηθό, έβαλε το βοηθό. Έλα, Νίκο, εντάξει, μεταξύ μας τώρα.
0: Κύριε, Νίκο, να σου πω, και εγώ θα τραβήξω μια τέτοια φωτογραφία.
1: Σέλφι από. Ούτε καν σελφοκόταρο.
0: Θα τραβήξω εγώ μια φωτογραφία να κρατάω ένα φτιάρι στο ένα ξέρω εγώ, στο άλλο αγκασμά και να έχω και πέντε τούβλα, ξέρω, στην πλάτη.
1: Εγώ πάντως θα εμφανιστώ εκεί δίπλα με ένα ταπεράκι και το... να σου φέρνω και το κολατσιά σου.
0: Να πάω στο καφενείο να πιω ένα καφέ.
1: Να ανοίξει το μάτι σου. Ναι. Ο Στέλιος εδώ στέλνει καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Έχετε ήλιο εκεί, εμείς εδώ συννεφιά και βροχή.
0: Πώς σας ζηλεύουμε?
1: Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Μ' αρέσει και η συννεφιά και η βροχή. Λοιπόν, καλημέρα από Τρίκαλα και καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Να βάλουμε challenge στην Αντιγόνη. Πόσα δευτερόλεπτα θα κρατηθεί χωρίς να γελάσει? Εντάξει, υπάρχουν. Μπορώ να το κάνω.
0: Δεν χαίρεστε, μωρέ, που έβλεπε ανθρώπους χαμογελάς.
1: Το λέει, κάνει πλάκα. Καλημέρα, σας έστειλα την κόρδα, λέει. Εδώ έχει στείλει βιντεάκι. Δυστυχώς δεν μπορούμε τον ήχο, αλλά είσαι ωραίος, Ανδρέα. Είσαι ωραίος, Ανδρέα.
0: Ο Ανδρέας είναι που πήρε και live τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι. Αυτός είναι άλλος που μας έστειλε. Δεν μας έστειλε ο φίλος ακροατής που πήρε και ακούσαμε την κόρδα, δεν μας έστειλε τι τραγούδι θέλει.
0: Μπορείς να γράψεις εγώ. Έστειλα. Μπορεί να στείλει ο καθένας και να πει εγώ έστειλα.
1: Πώς εγώ έστειλα, αέρα σπορ στο Viber.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο σου λέω.
1: Τι?
0: Ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ο φίλος που μας πήρε τηλέφωνο και κόρναρε live.
1: Ναι.
0: Να μας στείλει εγώ έστειλα.
1: Ναι, αυτό
0: εγώ,
1: λέω, σε ένα μήνυμα.
0: Εγώ πήρα τηλέφωνο και δεν.
1: Σε ένα μήνυμα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά που ξέρουμε ότι δεν θα πάρει, θα στείλει άλλο μήνυμα. Θα κάνει ότι ήταν εκείνο.
1: Δεν είσαι σωστό. Εγώ. Ο κύριος Γιάννης από την Καβάλα, ορίστε.
0: Και άμα αρχίσω να έρθουν 10 μηνύματα και υπογράφουν Γιάννης από Καβάλα, εγώ ήμουν.
1: Φαίνεται στο Viber, φαίνεται. Δεν γίνεται, φαίνεται το όνομα. Λέξε. Δεν είναι τέτοιοι ακροατές, κάνουν πλάκα, αλλά
0: είναι,
1: εντάξει.
0: Είναι πολλοί που θέλουν να ζητήσουν ένα τραγούδι από σένα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, υγεία από Ηράκλειο Κρήτης. Σαν το παλιό καλό κρασί να είναι η ζωή σας και η ευτυχία σίγουρα να περπατά μαζί σας. Ωραία. Αχ, μπράβο, παιδιά, ωραία. Θέλαμε και τις μαντινάδες μας.
0: Καλή είναι και η μαντινάδα, στείλεις και κανένα απάκι όμως.
1: Μας το έδωσε το τραγούδι.
0: Σε ξαναπήρε τηλέφωνο. Ήταν ο ίδιος.
1: Είσαι ωραίος.
0: Σίγουρα ήταν ο ίδιος.
1: Ο ίδιος τον αναγνώρισε η Βιβί. Η Βιβί είναι.
0: Α, κόρναρε κιόλας μαζί. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ωραία, ετοιμάστε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, ωραία, ακούστηκε λίγο. Τα, δεν μπορούσα να ακούσει ολόκληρο.
1: Στο αφιερώνουμε, φίλε Γιάννη. Απλά τώρα επειδή πλησιάζουμε σε δελτία. Ναι, εντάξει, κοίταξε.
0: Έλα, προλαβαίνεις κανένα δυο ακόμα σε δελτία. Πλησιάζουμε.
1: Αντώνης Βαρδής, Εθνική Οδό, το τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλας. Να το. Τι το πες, έστειλε κάποιο τώρα τραγούδι.
0: Εγώ το είπα.
1: Ναι, που είπε ότι θα στείλει άλλο για να ζητήσει τραγούδι.
0: Είδες που προβλέπω το μέλλον.
1: Δεν βέζεσαι. Θα το βάλουμε όμως του Βαρδί, το Εθνική Οδό, γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και έλα, θα πάμε... έχεις δύο μηνύματα.
1: Έλα, δύο μηνύματα. Άντε, άντε. Ο Στέφανος εδώ, μετά από την Κόρνα, βάλτε το τραγούδι με μια νταλίκα. Ωραίο. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχεις ακούσει? Γιατί λες.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αν είναι αυτό που νομίζω, είναι λίγο παλιό τραγούδι.
1: Ήρθα για δουλειά, αλλά δεν συνενώ σε αυτό, έστειλε ο Γιώργος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε δελτίο, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υαλουρονικά, fillers και ενέσιμες θεραπείες χωρίς παραστατικά αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υγείας. Όπως τονίζει σε ανάρτηση του ο Άδωνης Γεωργιάδης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου με βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούζ. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Σου άρεσε?
1: Πολύ, πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Χαρισμένο σε εσένα, από μένα και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον λαό
1: της
0: Ερασπορ. Με πολύ αγάπη.
1: Εδώ στην Ερασπορ θα μάθετε.
0: Θα μάθετε και θα πείτε και ένα τραγούδι.
1: Που θα είναι χειμερινή κολυμπητές
0: λοιπόν,
1: συγκεκριμένα.
0: Ανάσα λέει, πραγματική Βασίλη, σου έστειλα και χθες την πύλη της Άμμου του Λουδοβίκου, που μέσα αναφέρει και τον Μπακιρτζή, αλλά το είδωλο μάλλον το έκανε Γαργάρα, ο ερωτευμένος Φούρναρης, υπογραφή. Αυτά είναι, αυτές είναι υπογραφές, ερωτευμένος Φούρναρης. Έτσι, είναι από το γνωστό τραγούδι. Καλημέρα, Αντιγόνη, είσαι το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου και της Ερασπορ. Άμα είναι του κόσμου, δεν θα είναι και της Ερασπορ. Αλλά όταν κάνεις εκπομπή με τον διπλανό σου, χαραμίζεσαι, δηλαδή. Πλάκα κάνω, λέει, Ανδρέας Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Ανδρέ.
0: Καλημέρα στην ωραία παρέα, Δημήτρης. Για εξήγησέ μας, Αντιγόνη. Ο Παπαμιχαήλ δεν άφησε κόρη για κόρη πλούσιου και πέθανε στην Ψάθα? Πώς γίνεται?
1: Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, να ξέρεις. Δεν έκανα τέτοιες δηλώσεις. Στις ταινίες μάλιστα τόνισα. Μόνο στις ταινίες τα βλέπα αυτά.
0: Για Πολυζωήδη και Τερτσέτη το διάβασες?
1: Το διάβασα, ναι.
0: Καλημέρα, λέει, ισχύει αυτό για τους ακροατές. Από την άλλη όμως πολλές φορές ο Βασίλης παρεξηγεί αυτό που διαβάζει. Εγώ το κάνω αυτό, παρεξηγώ αυτό που διαβάζω.
1: Εντάξει, στην
0: και
1: αρχή.
0: Κατά συνέπεια τον ίδιο τον ακροατή.
1: Όχι, είναι
0: το έχω παρατηρήσει. Λέει, φταίει ο χρόνος, φταίει και ότι το μήνυμα πρέπει να είναι σύντομο. Νιώθω συχνά την ανάγκη να στείλω μήνυμα για να διευκρινίσω το μήνυμα κάποιου άλλου, αλλά βαριέμαι. Λέω, Γιώργος από τον Τρίπολη. Το τελευταίο, Γιώργο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το βαριέμαι. Γιώργος από τον Τρίπολη. Καλημέρα σας, λέει ο Ασβεστόλιθος. Η Ρεάλ, λέει ο Άσβεστ. Τιτανικός, Βρετανικός. Ολυμπιακός. Τρία υπεροκειάνια που πήγαν άπατα. Λέει ο κύριος 743. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ναι, την Κυριακή σε περιμένουμε για Τσίπουρα στα όμορφα Γιάννενα. Στις 4 έχει πας Άρτα. Πρώτη αγωνιστική τρίτης εθνικής. Φόρτσα πας.
0: Τι ώρα είπε? 4.
1: 4.
0: 4. Τελειώνει 6.
1: Άμα μπορείς.
0: Τελειώνει 6. Μέχρι συνδεύξη που δεν πάμε. Γιατί δεν θα μας αρέσω. Ωραία θα είναι στα Γιάννενα. Ωραία θα είναι.
1: Φανταστικά.
0: Πας Γιάννενα Άρτα. Αλλά αυτοί, πρόσεξε, οι Γιαννιώτες γενικά, ρε παιδί μου, μας υποτιμούν. Δεν το θεωρούν. Μόνο εμείς το θεωρούμε ντέρμπι. Άρτα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Γιάννενα Άρτα, οι Γιαννιώτες μας έχουν λίγο στο φτύσιμο γενικότερα. Σαν ομάδες, λέω. Σαν,
1: λοιπόν, εδώ οι απόψεις
0: δείξουμε εμείς. Τώρα,
1: δίστανται εδώ στο.
0: Πάλι δίστανται στο,
1: ναι, στους ακροατές, γιατί λέει, καλά, δεν πάτε, λέει. Κόψατε τον ύμνο του Σφακιανάκη και βάλατε αυτόν που κάνει γαργάρες με σαμπουάν. Mm. Ο Δημήτρης όμως από κάτω λέει, καλό, λέει, το τραγούδι, αλλά δε, αυτός, λέει, που το τραγούδισε πνιγόταν, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Ο Δημήτρης.
0: Εγώ δεν τα πάω καλά με το Σφαγιανάκι. Ο τέτοιος, ο Πέτρος, θα πάει καλά με το Σφαγιανάκι μέχρι εκεί που δεν πάει. Οπότε, ναι, διείστατε.
1: Γούστα, γούστα είναι αυτά. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν 1-2, ας πούμε, το Σφαγιανάκι. Έχει 1-2, ωραία. Μένω απέναντι από τον Πέτρο, λέει ο Γιώργος.
0: Μεγάλη τέτοια.
1: Τον είδα, λέει, 11:35 στο μπαλκόνι με μία πέτρα στο λαιμό να φωνάζει κλείστο, δεν αντέχω. Καλό. Oh, ο Στέφανος, ποιοι χειμερινοί κολυμβητές.
0: Μένει ψηλά ο Πέτρος, δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Ποιοι χειμερινοί κολυμβητές, αυτοί είναι Σεπτεμβριανοί κολυμβητές. Τους έχεις κάνει μεγάλη ζημιά με τους χειμερινούς κολυμβητές.
0: Εδώ είμαστε δύο στρατόπεδα.
1: Παιδιά, λέει, βρείτε από Μπακιρτζή το αίμα του ροδιού. Θα πάθετε
0: το βάλαμε,
1: πλάκα. Το ζήτησα χθες. Α, Γιώργο, δεν το βάλαμε
0: χθες. Δεν το βάλαμε χθες το αίμα του ροδιού. Κοίταξε, επειδή
1: αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι.
0: Όχι, το Αργεντίνα ήταν αυτό.
1: Α, πολύ ωραίο. Πολύ, αυτό ήταν.
0: Σ' άρεσε να το ξαναβάλουμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Θες το ξαναβάλουμε.
1: Μ' άρεσε η μουσική, ναι. Πάρα πολύ.
0: Ματίνα,
1: ο Μπακιρτζής δεν είναι τραγουδιστής.
0: Κορίτσι...
1: είναι ιδέα, λέει.
0: Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Τι να κάνω.
1: Με βαριά καρδιά δηλαδή το λέει τώρα ο Βασίλης. Βάλτε άλλο ένα, άλλη μια φορά. Ναι. Λοιπόν,
0: όχι.
1: Εδώ ο Κρίς λέει καλημέρα. Βάλε, λέει, την Μπετονιέρα από Ζόρος Σπιλαλή. Ψάξω στο YouTube. Εντάξει, τώρα δεν θέλω. Αεκάρα Κεφαλονιά, λέει εδώ ο Κρίς. Καλημέρα και ο Γιώργος. Δεν είναι, λέει, η Μίντιλαντ η πρώτη που το έχει κάνει.
0: Όχι.
1: Ο Μπρατ Πίτ, αληθινή ιστορία, έφτιαξε ομάδα, νομίζω, baseball, χωρίς να ξέρει κανέναν, μόνο από τα στατιστικά του κάθε παίκτη.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εγώ λέω για πραγματικό ποδόσφαιρο, πάντως. Εντάξει, ταινία.
1: Όχι για τις ταινίες.
0: Γιατί ταινία Έχει γίνει, ρε παιδί μου, και το Ted Lasso εκεί πέρα που πήραν τον άσχετο τον Αμερικάνο τον προπονητή και αυτό πήρε πρωτάθλημα τέτοιο. εκεί, Premier League.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Σαϊκάρα είναι. Σε παρακαλώ, Μαζονάκης. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι, πάντως εμένα ο Μαζονάκης. Αγώνες, βρόχη.
0: Για τραγούδα λίγο, ε. Μαζί με τον Γιώργο του Μαζονάκη. Τραγούδα.
1: Δεν μπορώ μαζί με τον Γιώργο.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, η φωνή του Γιώργου του Μαζονάκη. Δεν είναι. Λίγο πιο δυνατά.
1: Όχι, όχι.

0: δεύτερη αφιέρωση έχω σήμερα.
1: Γίνεται, Βασίλη.
0: Είναι η μέρα μου σήμερα. Είπα εγώ από το πρωί, κάτι θα πάει καλά σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όπου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πάει, καλημέρα
1: Κυριάκο Σαϊκάρα.
0: Μήπως έγινε κανένα θαύμα το βράδυ. Και ξύπνησα 20 χρόνια να νεότερος. Ξέρεις πότε τι γίνεται.
1: Δεν έχει να κάνει ηλικία, εντάξει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι έχει να κάνει.
1: Ίσα ίσα που όσο πιο πολύ μεγαλώνεις, τόσο πιο έμπειρος είσαι σε όλα.
0: Τι είμαι, οπότε, κρασί είμαι.
1: Κρασί, έτσι. Εμείς θέλουμε το καλό ουσκή, κρασί. Δεν θέλουμε τα.
0: Α, κρασί θέλετε.
1: Τα άγουρα, τα κρασάκια. Καλημέρα, Κυριάκο Σαϊκάρα, οδηγός φορτηγού από Γερμανία. Οδηγώνει σήμερα, λέει, την εκπομπή. Θα έπρεπε να την πείτε τροχή και TIR. Τι είναι αυτό. Δεν το ξέρω τι σημαίνει το TIR. Δεν το ξέρω. Ήμαρτον βρε Βασίλη, η Αλεξάνδρα, έτσι. Για σοβάτισμα θες άμμο, τσιμέντο, ασβέστη, μυστρή και φραγκόφτιαρο.
0: Φραγκόφτιαρο, δεν είναι φτιάρι.
1: Όχι, είναι φραγκόφτιαρο.
0: Μέχρι και εκεί εξειδίκευσε.
1: Το θέμα λέει είναι αν κάνει πεταχτό σοβά ή μάρμαρο. Αχ, το ξέρω αυτό τι σημαίνει. Το ξέρω τι σημαίνει. Αντιγόνη, πάλι καλά που ήρθες και διαβάζει κάποιος τα μηνύματά μας και τα. Συγγνώμη. Και τα καταλαβαίνουμε και εμείς, λέει.
0: Καλά, αύριο που δεν θα είναι η Αντιγόνη, να σας πω.
1: Ναι, αλλά θα είναι ο Φώτης ο οποίος και αυτός διαβάζει μηνύματα.
0: Ο Φώτης, δικός μου.
1: Ανήμερα του έρωτα για την Αϊκάρα. Ωραίο τραγούδι. Ανήμερα του έρωτα. Ωραίο, ωραίο.
0: Για την Αϊκάρα.
1: Τώρα που είπα Αϊκάρα, θα σας βάλω ένα κομμάτι. Το έχει γίνει viral αυτό το κομμάτι, παιδιά. Και το σατιρίσανε, το βάζουνε τώρα, ότι και καλά το χορεύει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μισό λεπτό.
0: Θα δεις.
1: Θα σου δείξω και το βιντεάκι, περίμενε.
0: Όχι, εντάξει, εγώ σε πιστεύω, δεν χρειάζεται να μου αποδείξεις.
1: Ωραία, περίμενε να βάλω το τραγούδι, μισό λεπτό.

0: Ερτάμε κουρέψεις. Σήμερα. Ραντεβού.
1: Αυτό είναι.
2: Ακού. Ακούστε.
0: Yeah. Έλα πάμε, boys.
3: Φλοντό. Χα.

0: Εντάξει, αδικό
1: είναι. Και το βιντεάκι λέει.
2: Ωραίο είναι, αλλά το βίντεο, δηλαδή άμα δεν βλέπουν το βίντεο.
1: Στο Barber Shop. Εδώ το λέει το βιντεάκι, λοιπόν. Όταν ο Super Mario θα σηκώνει την κούπα, λέει, και τον έχει να χορεύει. Αυτός ο τρόπος που χορεύουν αυτό το κομμάτι, τα νέα παιδιά, διευκρινίζω.
2: Είναι σαν break dance, δηλαδή. Σαν...
1: Είναι, πρόσεξε. Πατάνε στο ένα πόδι, σκύβουνε μπροστά και κάνουν ισορροπία στο ένα πόδι και μετά στο άλλο ταυτόχρονα. Και είναι σκυφτοί μπροστά. Και έχουν βάλει τώρα μέσω AI και τον Μάριο, τον κύριο Ηλιόπουλο, να το χορεύει με το κασκόλ της ΑΕΚ και πίσω να φαίνεται το κύπελο του Champions League.
2: Αντιγόνη, δεν σε βλέπω ξαναμπαίνει σε CJ.
1: Έλα, εντάξει.
2: Δεν σε βλέπω να σε ξαναβάζω.
1: Για καλό το λέω. Μα δεν το έχουν
2: θα,
1: γιατί
2: θα
1: το κοροϊδεύουν.
2: Θα δείχνεις Αντιγόνη Δρακάτο εκεί πέρα και δεν σε βλέπω. Θα πήγαινες με το αργό το πλοίο από εδώ και πέρα.
1: Το πιάσες πάλι ανάποδα.
2: Όχι,
1: εννοεί...
2: μωρέ, πλάκια σου κάνω, μωρέ, Αντιγόνη.
1: Ξέρουνε.
2: Πλάκια σου κάνω. Ο Μάριος είναι τέτοιο. Είναι...
1: Δύναμη.
2: Διαβάσει κανένα μήνυμα, δεν
1: ξέρω. Έλα, ναι, να διαβάσω.
2: Το ρίξε στο χορό.
1: Έχει 143 μηνύματα. Τι να πρώτο προλάβω τώρα.
2: Τρέχα.
1: Τρέχουμε τώρα. Ο Στέφανος εδώ. Α, International Road. Trans International Road. Δεν το ήξερα.
2: Τι
1: το σημαίνει αυτό. Το TIR. Που είπε ο άλλος ο φίλος. Ο Μιχάλης λέει. Πού πήγε, λέει, παιδιά, το μήνυμα μου το από πάνω. Να το εδώ. Μιχαήλ Ορφανός. Δηλώνω υπεύθυνο ότι μόλις ακούω την πρώτη νότα από τους βουτυχτές αλλάζω σταθμό μέχρι να τελειώσει το μαρτύριο.
2: Και το δεύτερο πώς το έστειλε στο μηνυματάκι.
1: Και καλημέρα.
2: Α, μέχρι
1: και
2: να
1: καλημέρα.
2: Τελειώσει το.
1: Ναι,
2: και πού πας, δηλαδή αλλάζεις και πού πας.
1: Πες μας ποιος θα πας.
2: Πού βρίσκεις, ποιος θα πας. Τάχα,
1: λοιπόν,
2: τάχα. Βαράδι με και ασκλέω είναι όλοι αυτοί.
1: Πραγματικά. Ναι. Βροχερές καλημέρες από τον Δημήτρη.
2: Έτσι,
1: Ετά. Και άλλη αφιέρωση λέει από το για τον Βασίλη. Μα εγώ είμαι Έλληνας του Τιτάνα Νότι. Τώρα ναι, δεν θα παίζουμε. Και ο άλλος είπε Χριστάκη. Ναι. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, το να παίζουμε διπλά τραγούδια. Πώς το λένε. Ναι. Δώσε πόνο, λέει ο Κώστας. Ναι. Αυτό με το barber shop το έχετε ακούσει. Δεν μπορεί. Έχει γίνει viral. Ματίνα, όχι, ούτε εσύ. Έλα ρε παιδιά.
2: Έχεις 0-3 εδώ
1: που θα
2: το έχετε ακούσει όλοι. Το ξέρετε όλοι.
1: Εγώ το ξέρω πάντως.
2: Ειδικά οι ακροατές τώρα εδώ πέρα το έχουν ακούσει όλοι.
1: Ακριβώς. Καλημέρα στο Θέμη, καλημέρα στον Αντώνη. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και όλα ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ είναι και αργή και το Viber γιατί φορτώνει
2: μηνύματα. Όταν σου έλεγα εγώ προηγουμένως.
1: Καλημέρα, τον Πέτρο, τον Κοντό και τον Λουκάκη και τα μάτια σας είναι τα διαμάντια της Έρα, λέει εδώ.
2: Αμβέρσα.
1: Ναι.
2: Γίναμε η Αμβέρσα, τα διαμάντια.
1: Ο Αλέξανδρος λέει, Βασιλή, θες να κανονίσω να πάρεις συνέντευξη από τον Μπακιρτζή.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα μας χωνεύει πια ο Αργύρης ο Μπακιρτζής. Δηλαδή, όχι.
1: Άκου τι λέει ο Γιώργος, βάλτε ένα CD με χειμερινούς κολυμβητές και αφήστε τον να παίζει.
2: Ναι. Καλή ιδέα.
1: Να μιλάω από πάνω.
2: Καλή ιδέα.
1: Ναι, ναι.
2: Τελειώσαν και τα συνδύα αυτά. Έχουμε...
1: Ξέρουμε, έτσι, λέει, αν επιβίωσε μετά το τέλος του τραγούδιου ο άνθρωπος. Είναι καλά.
2: Ποιος?
1: Ο άλλος που έστειλε μήνυμα. Ναι. Καλημέρα. Έλα και το Σάββατο έχει Πας Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Γιώργος από Πρέβεζα.
2: Παναγρυνιακός. Υπάρχει τέτοια ομάδα πια.
1: Τώρα, εντάξει, δεν τα έχω όλες απ' έξω. Δεν ξέρω όλες απ' έξω. Sorry. Ναι. Μόνο γυμνούς κολυμβητές ακούει. Εδώ ο Γιώργος. Έλα τώρα. Ρεάλ στον ύπνο του, λέει. Άντε βρε Γιώργο. Τι έπαθες Συμπίλη και έβαλες την κομματάρα αυτή.
2: Λέει ο άλλος αρτινός ψαράς, όπως λέμε καρδιτσιώτης ναύαρχος.
1: Καλό.
2: Κάτσε, τι νομίζετε, εσύ πλάκα κάνετε. Μα τι είναι, 15 χιλιόμετρα, είναι και μισή αρτινή είναι ψαράδες εκεί. Και αμβραγικός και τα λοιπά. Μισή, όλος ο κάμπος είναι ψαρεύουνε. Άντε ρε, ξέρετε κι εσείς από ψάρια. Άντε, πετάτε τον κέφαλο. Είστε τέτοιοι δηλαδή, ξέρετε τόσο πολύ, πετάτε το κεφαλόπουλο.
1: Ο Νίκ λέει, το λένε και πυλοφόροι. Ναι, αλλά συγγνώμη, εγώ το πυλοφόρι ξέρω ότι είναι αυτό που
2: είναι
1: σαν κουβάς.
2: Αυτό το πυλοφόρι.
1: Συγγνώμη, ναι. Το πυλοφόρι, εγώ ξέρω ότι είναι αυτό το σαν κουβάς το τέτοιο που το κουβαλάνε στον νόμο. Mm. Δεν είναι αυτό που το κάνουν επάνω σαν τάβλα που είναι.
2: Θα το λύσουμε τώρα αυτό,
1: δεν. Όχι, δεν θα το λύσουμε τώρα, εντάξει. Ο Φώτης στέλνει εδώ. Σήμερα είναι η άλωση της Τριπολιτσάς. Ναι, παιδιά, ξέχασα να το πω γιατί το είχα βάλει να. να το πω. Κανονικά θα έπρεπε να νηστεύουμε και να ακούσουμε το τραγούδι «Μοριά» από Μπάμπι Τσέρτο. Ωραίο. Ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι, η άλλωση της Τριπολιτσάς. Οι ναυτικοί ξαναχτυπάνε, αυτή τη φορά από την εξωτική Κώστα Ρίκα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Κώστας.
2: Από την Κώστα Ρίκα μας ακούει εδώ.
1: Τι λες, βρε Κώστα.
2: Ποια Κώστα Ρίκα?
1: Δεν ξέρω. Τη γνωστή Κώστα Ρίκα. Είναι η γνωστή Κώστα Ρίκα, την ξέρετε όλοι.
2: Ρίκα, ξέρω. Κώστα Ρίκα.
1: Ναι. Οι ακροατές.
2: Τι περιμένεις από τη γωνία?
1: Διαβάζω το μήνυμα πριν το πω.
2: Α, έτσι γελάζω από μόνος. Μοιράζω το μαζί μας.
1: Μόλις πέσουν πρώτη φορά οι βουτυχθές, θα φύγει από το παράθυρο που δεν έχετε. Για μένα το λέει. Όχι, εντάξει, έχουν κάποια ωραία κομματάκια. Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει, εγώ είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα σε συμπαθεί. Εξάλλου στην Αμερική λένε, πες ό,τι θες για μένα, αρκεί να λες σωστά το όνομά μου.
2: Δεν έχει τέτοια.
1: Για τον Μπακιρτζή.
2: Δεν έχει τέτοιες απόψεις ο Μπακιρτζή. Εσύ συμπαθεί κάποιον. Φαντάζομαι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο. Φαντάζομαι, έχει τέτοια. Είναι... Δεν θα θέλει να ασχοληθεί, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Είναι εκεί πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας στην Καβάλα. Τώρα ασχολείται με την αέρα σπορ, τώρα για τους αθλητικούς και τα λοιπά και τέτοια. Πλάκα. Έτσι
1: άκου
2: το φαντάζομαι.
1: Τώρα τι είδα που βγήκε έτσι.
2: Μόνος που σπαταλάει τον χρόνο, δεν είναι να γράφει τραγούδια. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Γιούργεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανία. Ναι, γιατί είναι τώρα, είναι τώρα, είδηση είναι αυτά.
2: Όχι,
1: τώρα.
2: Όχι, πες
1: είναι...
2: ξανασκέψου το, θα με νοιάζει.
1: Πιστεύω ίσως μπορεί.
2: Πήγαμε από το ναι, πήγαμε στο ίσως.
1: Ίσως μπορεί, μάλλον.
2: Για πες.
1: Ξεκάθαρους κανόνες επέβαλε στην Εθνική Γερμανία και στους παίκτες που έχει καλέσει. Με στόχο να βάλει μία τάξη στα ποδητήρια της ομάδας.
2: Συμπλώνει,
1: ναι, το πάει δυναμικά, έτσι. Και οι αλλαγές που έχει επιβάλει είναι ότι οι παίκτες, λέει, και όλη η ομάδα θα τρώει μαζί. Παλιότερα οι διεθνείς έτρωγαν όποτε ήθελαν, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 8. Τώρα όμως ο Κλοπ έκανε γνωστό ότι όλοι θα τρώνε μαζί.
2: Και
1: είτε στις 7 είτε
2: 44 κάλεσε.
1: Ναι.
2: Ο μόνος που κάνει 44 παίχτες. Να τρώνε όλοι μαζί αυτοί.
1: Περίμενε. Ωραία. Πες ότι αυτό το πετυχαίνει. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι δεν θα επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων πριν τους αγώνες. Καθώς επιθυμεί όλοι τους να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια.
2: Πόσο πριν τους αγώνες?
1: Μπορεί και δύο ώρες πριν.
2: Δώδεκα ώρες.
1: Τι ώρα πάνε στο γήπεδο? Από την ώρα που θα πατάνε προφανώς το πόδι τους στο γήπεδο, τέρμα. Ναι, δεν ξέρω αν επιτρέπεται και μες στο πούλμαν, δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα, στο ξενοδοχείο ανέφερε ότι απαγορεύονται οι επισκέψεις κομμωτών. Άκου τώρα. Καλά, αυτοί είχαν
2: κομμωτές. Ο ένας θα κουρεύει τον άλλο.
1: Ναι, πριν τους αγώνες για τους παίκτες που συνήθιζαν να περιποιούνται τα μαλλιά τους, ενώ αντίστοιχα απαγορεύτηκαν και οι επισκέψεις των συγγενών. Οπότε άρα το κινητό απαγορεύεται και στο.
2: Εγώ λέω να μην κατέβουμε να παίξουμε μετά από όλα αυτά. Τους Γερμανούς. Άμα τα επέβαλε αυτά ο Κλοπ, τι να πηγαίνουμε να παίζουμε τώρα με αυτούς, αυτοί θα είναι.
1: Θα είναι πολύ σφιγμένοι.
2: Και ακούρευτη.
1: Και ακούρευτη.

0: Μα την απλώ δεν το πιάσε.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν το πιάσε. Δηλαδή, κοίταγε στη βιβλία και την τώρα. Έλεγε προηγουμένω τα συγκλονιστικά που κράει ο Κλοπ ότι απαγορεύεται το κούρεμα εκεί. Μην πηγαίνουν οι κομμωτέ και κουρεύουν του παίκτε που έχουν πάει στην Εθνική Γερμανία. Και κάποια στιγμή το βρει ο λόγο και λέει, θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα ακούρευτη.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, έχω να σας πω.
0: Το κλείσουμε, μην το αφήσουμε
1: ανοιχτό. Τι στέλνει ο Κωστάκης από Αλεξανδρούπολη. Πυλοφόρη. Τι είναι και πώς λειτουργεί μέσω AI τώρα.
0: Άσε μας, Κωστάκη, με το AI τώρα.
1: Αποτελείται από μία τετράγωνη επίπεδη επιφάνεια.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει.
0: Έγραψε το AI. Δεν θέλει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πυλοφόρη κάνει τέτοιο τώρα. Άμα είναι AI, θα βρίσκουμε και εμείς AI.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος που δεν μπορεί να μην χρησιμοποιεί το AI θέλει να ακούσει.
0: Τι είναι πυλοφόρη, ας βάλει στο δικό του AI.
1: Μπορεί να μην έχει.
0: Τι δεν έχει.
1: AI.
0: Ναι. Κύριε, κοιτάξτε, εμείς το AI εκεί πέρα σας σπάσει τους κωδικούς της τράπεζας εκεί πέρα. Έβαλε, πήγε από μόνο το AI, όχι το chat, το Gemini, και έσπασε τους κωδικούς εκεί, τους απόρριτους κωδικούς, από μόνο το, έτσι. Και τα λοιπά. Και ειδοποίησε βεβαίως μετά η Gemini, ειδοποίησε τις εταιρείες. Ξέρετε, το AI μας, το παιδάκι μας, σας έσπασε τους κωδικούς, ξέρετε. Και δεν έχετε πια ασφάλεια. Θα δεις το AI.
1: Να. Εντάξει, ορίστε, σταματάω.
0: Όχι, ρε Αντίγονη.
1: Σταματάω.
0: Δεν σου έκανα να σταματήσει. Τώρα εντάξει, από AI τώρα. Ελπίζω φέτος, λέει, να μην έχουμε ναυάγιο σε μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι.
1: Έχουμε και νέα πλατφόρμα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εξυγχρονισμός.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Νέα πλατφόρμα που θα λέγεται με το όνομα EPO My Football. Ορίστε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Επιστρέφει Λίβερπουλ. Μήπως χάσαμε καμιά είδηση, κοιτάζω τώρα. Στην πραγματικότητα, όχι, δεν χάσαμε τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Βλέπετε, παιδιά, όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
1: Έχω τρελαθεί με το Ρόντι Νέι. Έχω τρελαθεί.
0: Γιατί, με το Φρεντάκι.
1: Με το Φρεντάκι. Παιδιά, έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο. Έχει μέχρι.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που στο χίλια συγγνώμη. Εγώ είδα τώρα, άρχισαν να πίνουν φρέντο τώρα και στις υπόλοιπες χώρες εδώ. Όχι, γιατί είδα σε μια σειρά.
1: Το κάνανε γνωστό, φαίνεται.
0: Σε μια σειρά είδα που είπαν, λέει, δύο καφέδες, λέει, και ένα φρέντο, λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Αλλά σε σειρά άσχετη με Ελλάδα.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μαθεύτηκε. Ξέρω εγώ, να έγινε γνωστό και στους έξω.
0: Εντάξει, οκ. Για πες τι έλεγες.
1: Λοιπόν, ο Ρόντι Νέι, πέρα το ότι έλεγε συνέχεια Φρεντάκι, φίλε, έλα, φίλε, Φρεντάκι, φτιάξανε στην μπλούζα του, γιατί το είπε σε αυτό τον αγώνα, ήτανε πλάνο που κάτι ή βάλανε γκόλ ή κάτι πανηγυρίζανε, τέλος πάντων, κάτι πανηγύριζε, και έλεγε Φρεντάκι, παιδιά, Φρεντάκι, που παίζει με τη Σάντος τώρα, έτσι, με τη φανέλα την άλλη. Και πήρανε αυτό το πλάνο, τέλος πάντων, που φοράει αυτή τη μαύρη τη φανέλα, και είχαν βάλει ένα φρέντο μπροστά και είχαν γράψει από κάτω Φρεντάκι και έλεγε, παιδιά, άλλαξα λίγο την μπλούζα, λέει, της ομάδας. Είναι ωραίος. Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα, γενικότερα δεν βλέπουμε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ, λέει, ψάχνεται για τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Παυλένκα. Ο Άλλη και ο Παυλένκα, όπως είναι γνωστό, θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι πολύ άτυχη στιγμή αυτό που συνέβη στους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Στο ίδιο παιχνίδι.
1: Και οι δύο πάθανε το ίδιο πράγμα μεταξύ του. Σου έφυγε η εξάρθρωσή μου. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Παπα-Νικολάου, έλα με αυτό θα κλείσω, δεν λέω άλλο τα μηνύματα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης, όταν μιλάει ο Παπα-Νικολάου για τεχνολογία, είναι σαν να ακούω τη γιαγιά μου όταν είχε πρώτο δει TV. Ρε, τι πράγματα του όταν είναι αυτά, έλεγε. Ωραίος, δεν μπορώ. Να.
0: Εντάξει. Τους βαρέθηκες ήδη.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Τους γιατί βαρέθηκες. Τώρα είναι, όχι. Είναι μηνύματα που είναι από την αρχή της εκπομπής που δεν έχω διαβάσει.
0: Τα διάβασα αφού ξεκίνησε από το τέλος.
1: Κοίτα πόσα είναι.
0: Εσύ κοίτα πόσα είναι.
1: Μόνο τα 100 διάβασα.
0: Ζήτα ταπεινά συγγνώμη.
1: Τα άλλα 114 δεν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συγγνώμη, Γιάννη, Βασίλη, Γιάννη, Φώτη, η Δέσποινα.
0: Διάβασε τις Δέσποινες, γιατί είναι παραπονιάρα αυτή.
1: Ναι, όχι, καθόλου.
0: Η Δέσποινα.
1: Ναι, καθόλου. Ναι. Είναι καλή η Δέσποινα.
0: Είναι παραπονιάρα.
1: Πήγαινε ο πατέρας μου λουλούδια στο μαγαζί, λέει, κουλουράς. Ήταν στην κεντρική αγορά. Για ποιο λες τώρα, Δεσποινάκη, πρέπει να λες. Α, για την Ελένη Ροδά. Για την Ελένη Ροδά, το τραγούδι που σου βάλα. Ήταν κουλουράς στην κεντρική αγορά στα Πατήσια. Τι λες, βρε Δέσποινα. Εντάξει, ήταν φοβερή φωνή η Ελένη Ροδά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η χρειά της.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσεις σπίτι σου.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν τα παίρνω μαζί, όχι. Τα αφήνω εδώ.
0: Ευχαριστούμε Βίνη Κολοπούλου, Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Νίκο Ψωμιάδη. Τον
0: Βασίλη Παπα-Νικολάου, Νίκο Ψωμιάδη, Ψυχάρα.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Έλα.
0: Για να ακούσω. Δεν θέλετε να βάλω εγώ ένα? Όχι.
1: Και καλύτερα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Στον ελεγκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε γιατί δεν τέθηκε καν προς ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητική στην ισόπωση μοιρασιά. Παράλληλο, ο πρόεδρος Super League τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στη ΣΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε όφη. Για το Βελιγράδι να χωρεί αυτή την ώρα η εθνική ομάδα και τον αυριανό πρώτο αγώνα της Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Τη Βοσνία αντιμετωπίζει σήμερα στις 3 εθνική παίδων στην πρεμιέρα της πρώτης προγραμματικής φάσης του Ευρωπαϊκού κάτω των 17. Επόμενη αντίπαλη Γιβραλτάρ και Ισλανδία. Πάνω από 2 μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, τον Γύρι Παυλέγκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν σώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα με τον Πανετολικό. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του επιθετικού στο 2030 με ποσό που θα ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη, που έμεινε ελεύθερος από το Σλαβάν Μπρατισλάβας. Δεδομένο θεωρείται το sold out στον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρή για την πρεμιέρα της φετινής EuroLeague. Στην Ισπανία ταξιδεύει σήμερα ο Ολυμπιακός για τη δική του πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναίκου αποδέχεται σε 9.30 στο κλειστό της Λεωφόρου τουρκική Ουλαντάγκ στο πλαίσιο της EuroLeague. Για το EuroCup ο πρωτέας Βούλας υποδέχεται στις 8.30 την Εσρενή Ελιτζούρ Ραμλά. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 την Σπάρτακ Μιγιάβα από τη Σλοβακία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού μετά το Σφιντέρ 2 Σπορ και ενημέρωση από την Era Sport. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Σε αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηροι.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια εγγύηση σιγουριάς.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, έτσι, ξεκινάμε με γέλια. Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούς έτσι μια ευχάριστη ωραία παρέα. Σήμερα είμαι χαρούμενος, διότι η Ματίνα Κανελοπούλου επέστρεψε από τις διακοπές. Έχει φορτίσει, ναι, πανέτοιμη.
1: Αυτό καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει, ναι. Ότι σήμερα η εκπομπή είναι πολύ special. Είναι ούτως ή άλλως special.
0: Αυτό
1: γιατί
0: εκεί θα κατέληγα.
1: Εκτός από τον κύριο Φώτη Παρόλα που είναι στο μικρόφωνο,
0: και εκτός από την Κατερίνα Αναστασοπούλου,
1: έχουμε κοντά μας την πολύ καλή συνάδελφό μας, Ελένη Χρήστου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, παιδιά.
1: Πολύ έχουμε πλαισιώσει το Φώτη Παρόλα εδώ πέρα και ναι, θα του κάνουμε στενό μαρκάρισμα. Ρουά ματ θα γίνει εδώ
0: και
1: πέρα.
0: Είμαι απροετοίμαστος, Ματίνα, καταλαβαίνεις. Δεν με έχει προετοιμάσει για τίποτα. Γι' αυτό και εγώ βάζω αυτό το τραγούδι, το αφιερώνω στην Ελένη, ορίστε.

0: Εντάξει, τι υπέροχος κόσμος, τι υπέροχη μέρα είναι αυτή και πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε την Ελένη κοντά μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καμία συγγένεια με τον Απόστολο Χρήστου?
1: Θα ήθελα, ίσως και να υπάρχει, πιστεύω, γιατί ξέρω ότι οι ρίζες μου και εμένα κάπου ψηλά από τα μέρη του Απόστολου είναι.
0: Αλήθεια? Α, οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ποτέ δεν ξέρει, πρέπει να το ψάξουμε.
2: Να το ψάξουμε το δέντρο.
1: Ναι, ναι, να το ψάξουμε.
0: Πέρα στο Παρίσι ήταν και η οικογένεια, θα ήταν έτσι μια καλή ευκαιρία να ανοιχνεύσουμε αν υπάρχουν έτσι κοινές ρίζες.
1: Ναι. Δεν το είδαμε όμως, θα το δούμε όμως, μπορούμε νομίζω.
0: Έχει πάντοτε ενδιαφέρον μια γυναικεία προσέγγιση στον αθλητισμό, γιατί να σου πω, όταν βλέπεις ένα αθλητικό γεγονός, είναι σαν να βλέπεις μια παράσταση. Δεν έχει μια θεατρική προσέγγιση.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατέρινα.
2: Ναι. Τι οπτική είναι αυτή.
1: Ξεκάθαρα. Ναι. Εγώ που είμαι και παιδί του πολιτισμού, εγώ με τα αθλητικά, για κάποιο λόγο με φλερτάρουνε. Ναι. Εγώ τα αγαπώ. Δεν τα φλερτάρω ακόμα. Αλλά η αλήθεια.
2: Άκου προσέγγιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άκου να μαθαίνεις.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Αλλά πραγματικά είναι σαν σε σκηνή. Δηλαδή, εγώ που έχω λίγο ίσως άλλη ματιά της τηλεθεάτριας πιο πολύ, δημοσιογράφος, αφού είμαι σε άλλη ειδικότητα, είμαι αλλιώς. Κάθε φορά που το βλέπω είναι σαν να βλέπω μια παράσταση. Δηλαδή, μάλλον με το διαιτητή εννοείται, ως γνήσια τηλεθεάτρια. Βλέπω τι κάνει. Εγώ το βλέπω με ψυχολογία, το βλέπω αλλιώς. Τι κάνει, πάει καλά αυτός ο αθλητής, δεν πάει καλά. Είμαι περίεργη γενικά.
0: Ποιο άθλημα σου αρέσει περισσότερο, ποιο είναι αυτό που σε εντυπωσιάζει?
1: Κολύμβηση, γιατί κολυμπάω κι εγώ, εντάξει. Και μπάσκετ.
2: Μπάσκετ.
1: Τρελαίνομαι για μπάσκετ.
0: Είδες, πρώτη είπε την κολύμβηση.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρει. Υπάρχει ρίζα, δεν μπορεί. Μιλάει το DNA.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε.
0: Πήγα να σε πω Απόστολο τώρα. Να πήγα να σου πω Απόστολο, δηλαδή ποια είναι η άποψή σου?
2: Με το κολύμβι, θέλω
0: με το κολύμβι. Γιατί όλα τα άλλα είναι ίδια.
2: Ίδια.
0: Copy-paste είναι.
2: Γι' αυτό το διευκρίνησα.
0: Μην γίνουμε, ξέρεις, γιατί ξέρεις, υπάρχει και οροφή από πάνω, μην πέσει τίποτα πάνω μας και μας πλακώσει.
2: Δεν χρειάζεται περαιτέρω.
0: Εγώ λέω να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον κόσμο, στο αγαπημένο μας Viber. Πληκτρολογείτε Erasport χωρίς το τι στο τέλος και είστε στη συντροφιά μας για να μας στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, σχόλια για τον κύριο Παρόλα, για την Ελένη Χρήστου που είναι κοντά μας, για ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχουν και οι άλλοι τρόποι.
2: Υπάρχουν και οι άλλοι τρόποι. SMS 54160, το παλιό κλασικό. Γράφετε σπορ μόνο στην αρχή. Ένα κενό για να έρθει σε εμάς. Μην πάει στα άλλα προγράμματα. Και το πόνιμά σας, την απορία σας, το σχόλιο σας. Και βέβαια υπάρχει και το mail. Και ο Άγγελος Μπάντζιος που είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Υπέροχα.
2: Νομίζω είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Παίρνουμε μια πρώτη γεύση, Ελένη. Χειμερινή ημέρα σήμερα. Έτσι. Δεν λέω φθινοπορεινή. Πολύ απότομη η πτώση θερμοκρασίας.
1: Το χειμερινό δεν μου αρέσει.
2: Ούτε εμένα.
0: Και εγώ φθινοπορεινό.
2: Εγώ έφυγα από το σπίτι έτσι. Σου είπα από που ξεκίνησα έτσι. Κρύωνα το πρωί, δεν το περίμενα. Βγήκα έξω και νόμιζα ότι θα έχει 22, 23 και είχε 16.
1: 16, είναι
0: και
1: θάλασσα.
0: Και λέει ο καιρός, που πας ρε φωτάκ.
2: Έτσι που το ξαναγώ μέσα ήμουνα και να πάρω τηλέφωνο την Κατερίνα να της πω άστο καλύτερα.
1: Θα πιω ζεστό καφέ με στη θάλασσα, κάπως έτσι.
0: Σε λίγο αρχίζει και το μπάσκετ, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση και για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για την Ευρωλίγκα, εκεί που θα γίνουν ομοιρικές μάχες, για να το πάω και με την επικαιρότητα.
1: Ωραίο.
0: Θα πέσουν κορμιά.
1: Θα πέσουν κορμιά, θα δούμε λίγο αυτά τα κορμιά πώς θα πέσουν.
0: Στο μπάσκετ τι βλέπεις περισσότερο, τι σ' αρέσει?
1: Εντάξει, τα ελληνικά εννοείται, δεν το συζητάω.
0: Οι ελληνικές ομάδες διαπρέπουν στην Ευρώπη, δηλαδή κρατούν το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Έχουμε
0: δυνατούς.
1: Και
2: τώρα θα αυξηθούν τώρα μάλλον, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Οι διακρίσεις των ελληνικών ομάδων. Γιατί...
0: Εδώ είναι ο υπεύθυνος του καταστατικού της Ευρωλίγκα. Πάτε το μας λέει σε στα θετικά αυτά, μας... τέτοια.
2: Βελτιώνεται τώρα, βελτιώνεται. Μόνο για Ευρωλίγκα μιλάμε, για τον ΠΑΟΚ στο Eurocup, για την ΑΕΚ, τον Άρη, οι οποίοι δείχνουν αδυναμώνουν, οπότε θα αυξηθούν οι ελληνικές ομάδες με τις επιτυχημένες παρουσίες στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, και θα βελτιωθεί πάρα πολύ και το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Καλό για
0: μας. Αν μη τι άλλο, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Έπιασε το κινητό, ξέρεις, αυτό σημαίνει πολλά πράγματα τα πιάνει το κινητό.
1: Επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Γιατί είναι μπάλα κι άλλα η εκπομπή. Είναι μπάλα, ξέρεις, κάτι τα ανακατεύουμε εδώ πέρα, τα φτιάχνουμε, κάνουμε έτσι, ένα δικό μας κοκτέιλ.
2: Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Πρέπει από τη χαρά στη λύπη, από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόβλημα στην επίλυση του άλλου και το καθεξής.
1: Μα αυτό είναι το ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι. Σε σταματήσαμε από το να μας πεις κάτι, γιατί ξέρεις, βγάζει διάφορα
2: Όχι,
0: θέματα.
2: Όχι, έχω τη Ευρωλίγκα διάφορα θέματα και λέω και λες και με έχεις διαβάσει και σας έχω. Και είχα μαζέψει κάποια πραγματάκια. Θα τα πούμε στην πορεία, αφού πάει η κουβέντα εκεί, από ό,τι κατάλαβα, με το ξεκίνημα. Αν θέλετε να πούμε μόνο για τη συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Για τη συνέντευξη που έδωσε ο Χουάντσο. Δεν ξέρω αν την ακούσατε, τη διαβάσατε κτλ.
0: Που συγκινήθηκε.
2: Ναι, άγγιξε πολλούς αυτή.
0: Εγώ δεν είδα τη συνέντευξη. Είδα το κομμάτι συγκίνησης που το είχαν βάλει σαν τιζεράκι κτλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε στο συνάδελφό μας, το Θανάση Νασπρούλια. Αλλά δεν είδα για ποιο λόγο συγκινήθηκε. Κάτι αφορούσε.
2: Συγκινήθηκε γιατί η ερώτηση ήταν τι συμβουλή θα έδινες.
0: Α,
2: ήταν ωραία.
0: Στο 15χρονο αυτό σου.
2: Στο 15χρονο γιο σου.
0: Α, γιο σου, ναι.
1: Γιο σου.
2: Ναι. Τι, μετά από όλα όσα έχεις περάσει, κατάλαβες.
0: Και τι απάντησε.
2: Και τι στερήθηκες εσύ για να φτάσεις εκεί που είσαι και τι θα του έλεγες να ακολουθήσει ο γιος. Και μόνο στη σκέψη του Χουάντσο, αυτό ήταν. Συγκινήθηκε μόνο στη σκέψη ότι σε ένα 15χρονο γιο τι θα του πει, ξέρεις, το βάρος, η ευθύνη.
1: Μα είναι λογικό, γιατί ξέρεις τι κάνεις, επίκλειστο συνέστημα.
2: Ναι.
1: Γενικά ξέρουμε όλοι ότι όταν κάνεις μια συνέντευξη και ρωτάς, όταν κάνεις επέκκληση στο συνέστημα και χαλαρώνει ο καλεσμένος και εννοείται μπορεί να βγάλεις πράγματα που δεν το περιμένεις, έτσι δεν είναι?
2: Και είναι και ο Χουάντσο βρήκε τον καλεσμένο ο Ασπρούλιας.
0: Και συγκινήθηκε στην ιδέα ή είπε και κάτι πιο συγκεκριμένο?
2: Είπε, έδωσε τελικά τη συμβουλή που θα έδινε στον γιο του τον 15χρονο. Μακάρι το να φτάσει σε αυτή τη στιγμή να του δώσει αυτή τη συμβουλή. Είπε ότι έχει στερηθεί πάρα πολλά πράγματα και κυρίως έχει στερηθεί την απλότητα και τη ζωή. Αυτό το ξέρεις, το να ζει. Γιατί σαν αθλητής.
0: Από την άλλη όμως,
2: στερήσει πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχουν ζήσει και πολύ περισσότερα πράγματα.
2: Ναι. Δηλαδή, έχουν ζήσει βέβαια συγκινήσεις τεράστιες,
0: συγκινήσεις, αναγνώριση, πολύ μεγάλη, αναγνώριση, ταξίδια, δόξα.
1: Αλλά έχει και το τίμημά του κατά τα ψέματα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι επιλογές στη ζωή, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
2: Κάτσε γιατί ζεσταίνομαι, δεν ξέρω αν φταίτε εσείς.
0: Εννοείται ότι φταίμε, τι είναι, τι θέλει να πει.
1: Τι ερώτηση είναι.
0: Κάτι μας λέει τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Απλώς αυτό ήταν ένα τρόπο για να σου πει ότι έχει ανεβάσει θερμοκρασία στο στούντιο τη Ερασπόρ, Ελένη.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Με
0: κοκκίνησε.
2: Έλα, πάμε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν σαν μια εισαγωγή για την Ευρωλίγκα, η οποία μας περιμένει φέτος, νομίζω.
0: Ότι θα μας συγκινήσει.
2: Αυτό. Έτσι. Ναι. Και πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και να δοθεί η σωστή κατεύθυνση για να μεγαλώσει το όλο εγχείρημα, να γίνει καλύτερο, πιο εμπορικό βέβαια θέλουν κάποιοι, αλλά και πιο όμορφο.
0: Εσένα πρέπει να σου πει ποιος Τσους Μπουένο. Ναι. Σε κάνουμε CEO της Ευρωλίγκα, είδες πως μιλάει θεσμικά.
1: Μιλάς πολύ ωραία, η αλήθεια.
0: Δεν μιλάει πολύ ωραία.
1: Δεν μιλάω να σας καλοπιάσω σαν ως καλεσμένη, αλλά πραγματικά εγώ σας αγαπώ όταν σας ακούω.
2: Κάνει κάτι γκριμάτσες τώρα να μου μιλάει. Αλλά...
1: Εντάξει, είσαστε φοβερό δίδυμο. Έχετε τέτοια ωραία χημεία, το λέγατε στην Κατέρνα δηλαδή, που μιλάγαμε. Εγώ σας αγαπώ. Δηλαδή, ραδιόφωνο ακούω. Δεν ακούω πολύ σπόρο, ένα σπόρο εννοείται.
2: Αυτό.
1: Τώρα τελευταία μου σε έχω αρχίσει και πραγματικά σας ακούω και λέω οκ. Okay.
0: Όλο ένα και περισσότερες γυναίκες μας στέλνουν και μηνύματα και είναι κοντά μας. Και έχεις, Ελένη, πολύ ωραία ραδιοφωνική φωνή τώρα που σε ακούω.
2: Ναι.
0: Απόλαυση.
1: Oh, ευχαριστώ.
0: Πραγματικά.
1: Έδωσε μια γωνία πάρτε με να κάνω κάτι τα γραμματιακά σας τα έξτρα.
0: Ναι.
2: Το θέμα δεν είναι πως ξεκινάνε κάποιοι. Το θέμα είναι πως καταλήγουν. Γιατί θα φιλοσοφήσω λίγο τώρα.
0: Για πέστα.
2: Διάβαζα πριν, έξω που ήμουν στο γραφείο, ένα άρθρο για την Αντζελίνα Ζολή και τον Μπραντ Πιτ. Πώς ξεκίνησε αυτό το ιδίλιο, έτσι, θυμάσαι, Ελένη, πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Λίγο αδιάβαστη σε αυτό να πω.
2: Ναι, και το 16 που ξεκίνησε αυτή η διαμάχη με τις ιστορίες κτλ., πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που βρίσκονται συνέχεια στα δικαστήρια. Και θέλω να θυμίσω πώς ξεκινάει, ας πούμε, ένα.
0: Να πω λίγο ότι συναντήθηκαν στην ταινία Mr. and Mrs. Smith. Σωστά.
2: Τσακωνόντουσαν στην ταινία.
0: Ναι, που γινόταν. Το έλα να δεις, που υποτίθεται ότι ήταν δύο πράκτορες.
2: Αντίπαλοι.
0: Ναι, αντίπαλοι.
2: Σε αντίπαλες υποθέσεις.
0: Υποθέσεις κτλ.
2: Και τελικά, ναι.
0: Και νομίζω ότι κάτι στην αρχή, ότι τύπου, ας πούμε, ότι δεν ήξερε ένας για τον άλλον ή το ήξερε, δεν θυμάμαι.
2: Δεν ήξερε. Δεν ήξερε.
0: Ναι. Και εκεί έγινε η πέτρα του σκανδάλου και το τρίτο πρόσωπο, η Αντζελίνα Τζολί, γιατί ήταν mm-hmm. τότε. Ήταν ακόμα παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.
2: Ήτανε, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήτανε.
0: Και είχε γίνει, είχε διχαστεί ο κόσμος στο Χόλιγουντ, αν είμαστε team Άνιστον ή team Τζολί και ιστορίσουν τ' άλλο. Ναι. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έληξε ο προηγούμενος γάμος, παντρεύτηκε την Αντζελίνα Τζολί, αφού πρώτα έκαναν μια μεγάλη οικογένεια, mm-hmm. Έφεραν στον κόσμο και
2: νομίζω
0: τρία βιολογικά παιδιά,
2: δύο,
0: και ο Μπρατ Πιτ υιοθέτησε, και τέλος πάντων μετά αυτό το ήταν έτσι, είχαν κάνει και μια φωτογράφηση σε ένα περιοδικό θυμάμαι, ναι, στο Vanity Fair νομίζω.
1: Α,
0: και
1: ήταν
0: πολύ
2: εντάξει, οι γνώσεις πλέον έχουν φτάσει στη στρατόσφαιρα.
0: Ναι, και ήταν πραγματικά πολύ ελκυστικό το θέαμα να βλέπεις Αντζελίνα Τζολί με Μπρατ Πιτ, τα παιδάκια γύρω γύρω να είναι έτσι σε ένα τρελό σκηνικό, και όλο αυτό έλξε πολύ άδοξα.
2: Πολύ.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι έληξε, είναι ότι είναι σε δικαστική διαμάχη εδώ και χρόνια για περιουσίες, για τα παιδιά. Και μάλιστα τώρα τελευταία διάβαζα ότι ένα από τα υιοθετημένα παιδιά θέλει να αφαιρέσει
2: το Πιτ.
0: Το Πιτ. Το επίθετο τέλος πάντων του πατέρα, που είναι σοβαρή πράξη αυτό.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, θα το πάω αλλού να το σχολιάσω. Είχα διαβάσει κάποτε και μου άρεσε πολύ, που λέγει ότι ο τρόπος που χωρίζεις σε μία σχέση δείχνει και την ποιότητα μιας σχέσης.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Σε αυτό είναι τώρα αυτή η σχέση.
0: Το πιστεύεις αυτό, γιατί πολλές φορές, δηλαδή, ξεκινάνε σχέσεις πολύ, ναι.
1: Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό, να πω την αλήθεια.
2: Βιπερνώρα.
0: Ίσως είναι βιτρίνα αυτό, δηλαδή, και ότι η ποιότητα της σχέσης έχει να κάνει με την πραγματική επικοινωνία.
1: Κάποια δικά τους κενά γενικά. Δηλαδή, γενικά, αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και τις επιλογές σου, ακόμα και όταν θα φανούν λάθος, γιατί άνθρωποι είμαστε, αλλάζουν και οι επιλογές μας, κράτα το καλό. Δεν χρειάζεται να σε ισοπεδώνεις όλα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου οπτική.
0: Σωστά είναι αυτό. Βέβαια, αυτή δεν είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το λέω με την έννοια ότι παίζει τόσο πολύ μάρκετινγκ, γιατί οι δύο είναι υπέρλαμπροι και υπερ.
2: Ακούστηκε και αυτό.
0: Προβεβλημένοι. Οπότε μια τέτοια φωτογραφία και γενικότερα αυτή η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, εδώ είναι πλασματική για εμάς καθημερινούς ανθρώπους, που λέω λόγος. Δηλαδή το βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολύ συχνά, και όλοι οροποιούν καταστάσεις. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τον Μπρατ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί.
1: Ναι, άλλο εκτόπισμα.
0: Το οποίο έχει πλάκα, γιατί μια φορά μίλουσα με τον συναδελφό μας, τον Νίκο τον Τσόνι, όπως είναι, ξέρεις, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Είναι στο στίβο κάπου χαμένος κτλ. Που ξέρει τον τελευταίο αθλητή που πηγαίνει και έρχεται από το πουθενά, από το περπέραν, ξέρω εγώ, για να συμμετάσχει στους αγώνες. Και μου λέει, ποια είναι η Τζολί? Τι είναι, του λέω, ποια είναι η Τζολί? Μου λέει, δεν ξέρεις ποια είναι η Τζολί? Μου λέει, όχι, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Αλήθεια
0: λες? Και εγώ ακριβώς το είπα, του λέω.
2: Με τον κύριο μόνα σου.
0: Του λέω, καταρχάς, άμα τη δεις μία φορά, αποκλείεται να την ξεχάσεις. Μου λέει, τι λες τώρα, σοβαρά? Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Λέω, για να καταλάβεις ποια είναι η Αντζελίνα Τζολί, ήμασταν εκείνη τη στιγμή στο αεροδρόμιο.
2: Και του
0: λέω, θα πάρω ένα περιοδικό έτσι. Έτσι, δειγματοληπτικά, όποιο να είναι. Αλλά αποκλείεται να μην την έχει μέσα μια φωτογραφία.
2: Μήπως την ήξερε σαν Λάρα Κρόφτ?
1: Πολύ καλό.
2: Γιατί ξέρεις, έτσι ξεκίνησε και έγινε πολύ στουντόρος για την Αντζελίνα.
0: Η δική σου, πώς να σου πω, εντύπωση, αίσθηση ποια είναι για αυτό το ζευγάρι?
2: Εγώ μετά από το 16 και μετά άρχισα να πείθομαι, λένε και περισσότερο, ότι μπορεί όλο αυτό να ήταν λίγο στημένο, λίγο προκάτ, λίγο...
0: Εντάξει, στημένο τώρα με τρία παιδιά και συνολικά 5-6 πόσα ήτανε?
2: 6 σύνολο, 3 υιοθετημένα.
0: Δεν μπορεί να είναι στημένο. Συνήθως τα στημένα είναι.
2: Ναι.
1: Χωρίς παιδιά.
0: Όταν είναι απλώς ένα φλερτ, βγαίνουμε έξω και τα λοιπά.
2: Ναι, αλλά ένα μάρκετινγκ το οποίο ίσως μπορεί να ξεκίνησε έτσι, μετά να υπήρξε λίγο αίσθημα, λίγο μια love story. Γιατί και ο ένας είναι ελκυστικός και οι άλλοι είναι τραβηχτικοί.
1: Και να τους προέκυψε.
0: Εντάξει, να είσαι τώρα η κόρη. Τέτοια γονίδια. Μιλάμε για πάρτι.
1: Πάρτι.
0: Κάνει τα γονίδια το DNA. Κάνει πάρτι εκεί πέρα. Κάνει τρελά πράγματα. Τι λένε οι φίλοι μας στο Viber?
2: Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Άρε Φώτη, τώρα που σ' ακούω και είσαι με την Κατερίνα και την Ελένη, νιώθω πόσο δύσκολες ώρες περνά στη δουλειά, λέει. Κατάλαβες.
0: Είδες.
2: Παιδιά, υπάρχουν και δυσκολίες.
0: Δύσκολα τα πράγματα, ναι.
2: Δυσκολίες
0: διαχείρισης. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος μπορεί να την κάνει.
2: Ναι, ναι. Κάπως
1: έτσι.
2: Έχει εδώ μια φίλη η οποία έστειλε. Ποιο είναι το όνομα της, πώς θα την πεις?
0: Τι εννοείς πώς θα την πω?
2: Πώς θα, πει να διαλέξω να πω. Τέλος πάντων, η κυρία Ρουσάκη Στέλνει τις καλημέρες τους και τις καλημέρες και τους χαιρετισμούς της. Ο Γιώργος, καλημέρα από Τρίκαλα. Κατερίνα, Ελένη, Φώτη. Στέλνει τις καλημέρες τους και τις καλημέρες και τους χαιρετισμούς της. Ο Γιώργος, καλημέρα από Τρίκαλα. Κατερίνα, Ελένη,

0: Έτσι, έτσι είναι το ωραίο.
1: 16 βαθμούς τα Γιάννενα, λέει. Βουτάμε στη λίμνη για δροσιά.
2: Εντάξει, μια από τα ίδια είμαστε με τα Γιάννενα σήμερα.
1: Ναι.
2: Και εδώ έτσι, φθινοπορεινός ο καιρός, οπότε δεν είστε μόνοι.
1: Λοιπόν. Κάτσε, γιατί μπλόκαρε, έχουν έρθει πάρα πολλά μήνυμα. Να, είδε κατευθείαν τώρα μαζεύονται και έρχονται πολλά. Δεν τα είχε διαβάσει ακόμα το μηχάνημα. Το βλέπεις, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Ας μην έχουμε την καλεσμένη έτσι.
2: Είναι, γιατί... Τι εννοείς, πώς είναι το έτσι.
1: Εννοώ, ρε παιδάκι, να την τρατάρουμε κάτι.
0: Εγώ μια χαρά νιώθω. Εγώ σας απολαμβάνω. Εγώ μπορώ και απλά να σας ακούω, να ξέρετε. Δεν έχω.
2: Όχι.
1: Είπαμε ότι θα πούμε για EuroLeague. Πού θέλετε να το πάμε? Εγώ ξεκίνησα και είπα αυτό το hint ή το εισαγωγικό. Αλλά για την EuroLeague.
2: Όπως όλα
1: δείχνει,
2: θα
1: μπάσκετ...
2: είναι και, το, και ο ΠΑΟΚ του χρόνου.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Στην EuroLeague. Το μπάσκετ είναι, που είναι πολύ ανεβασμένο σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έβλεπα και στα social το Λεσόρ που είχε μπει. Που ήταν, μπήκαν έτσι που τους ήχους μουσικής. Νομίζω ότι αν κατάλαβα καλά, δεν κατάλαβα ότι ήταν υπόκρουση.
1: Ναι.
2: Αν οι δυο τους κρατούσαν ένα ηχείο
1: και
2: έπαιζε τη μουσική.
1: Ή έπαιζε η μουσική το.
2: Ή το είχαν βάλει πάνω στο βιντεάκι. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι. Ανυπομονούν και είναι σε πολύ καλή.
0: Εμένα π.χ. μου αρέσει πολύ αυτό. Δηλαδή που το βλέπω με άλλη ματιά αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Ότι έτσι όταν βλέπω τους αθλητές να ανεβάζουν λίγο πιο αστεία, να τσαλακώνονται στα social, το απολαμβάνω απίστευτα. Mm-hmm. Δηλαδή το απολαμβάνω γιατί ξέρεις τη βλέπεις μια άλλη οπτική. Θα μου πεις δεν μπορεί να μην είναι ακριβώς η οπτική, ξέρεις, να έχει και κάποια δεύτερη σκέψη όταν κάποιος βάζει. Αλλά είναι ωραίο να τσαλακώνονται. Τους γνωρίζουμε λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί μέσα στο γήπεδο βγάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και γενικότερα είναι ωραίο να τσαλακώνεται κάποιος γιατί με έναν τρόπο χιουμοριστικό ή σοβαρό, ανάλογα και με την περίπτωση τέλος πάντων, γιατί αναφέρομαι και στο Χουάντσο, βγάζει μια αλήθεια.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί
2: σας. Είτε είναι ευαισθησία, είτε είναι μια αίσθηση του χιούμορ.
1: Και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσθέσω και θέλω, μια σε αυτά που λέτε. Διάβασα μια λίστα που κυκλοφόρησε τώρα με τους παίχτες, τους ακριβότερους παίχτες.
2: Ναι.
1: Οι 10 πιο ακριβοί παίχτες, οι 8 παίζουν στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ολυμπιακό, όσον αφορά το. Τις ετήσιες απολαβές του. Αυτό δείχνει πόσο έχει ανέβει το μπάσκετ στη χώρα μας και πόσο πουλάει γενικότερα.
2: Και δείχνει ότι όταν παίζουν μεταξύ τους μέσα στο παρκέ είναι.
0: Είναι δυνατά τα πράγματα.
2: Είναι πολλά εκατομμύρια μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου.
1: Έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή την ανωδική πορεία θα τη διαχειριστούν αυτοί που πρέπει όσο δυνατόν καλύτερα. Για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε και εμείς περισσότερο.
2: Εγώ πάντα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος είδα πολύ καλή σχέση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Άριστες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άριστες σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά, όχι μόνο από την τυπική φιλοξενία, αλλά και γενικότερα στον τρόπο που μιλούσαν. Στην αλληλεπίδραση, στις συνομιλίες, στην κλώσσα του σώματος, στα πάντα κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλές σχέσεις.
1: Νομίζω ότι οι κεφαλές των ομάδων πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και να δώσουν την κατεύθυνση που πρέπει να υπάρχει για το καλό του αθλήματος, όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και γενικότερα και στο πρωτάθλημα εδώ της Ελλάδος.
2: Αυτό το τόνισε και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε μετά τη Media Day και γενικότερα το πρεσβεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι από τους πρώτους που προστατεύει τον αντίπαλο προπονητή και όταν παίζει με τον Ολυμπιακό και οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι έτσι σε μία εχμηρή διάθεση την ατμόσφαιρα τέλος πάντων των φίλων μέσα στο ΟΑΚΑ. Στο παρελθόν δηλαδή το είχε κάνει κατά κόρον αυτό και μάλιστα έπαιρνε αγκαλιά ή έβγαινε μαζί με τον αντίπαλο προπονητή έτσι ώστε να μην πάνω με κάποιο τρόπο να κατευνάσει τα πνεύματα. Αλλά το είπε και συγκεκριμένα ότι για το καλό του μπάσκετ όσοι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ότι για το καλό του μπάσκετ πρέπει να... Εντάξει, θα υπάρχει αντιπαλότητα μέσα στο γήπεδο, κανείς δεν είπε αυτό. Αλλά γενικότερα πρέπει να μειωθεί η τοξικότητα, να το πω έτσι.
0: Η αλήθεια ότι εκπέμπεις δέχεσαι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό τώρα με αυτή τη δήλωση.
2: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, λέει.
1: Ναι. Με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Μπράντοβιτς, βάζει τα πράγματα στη θέση τους αφενός, αλλά φέρνει πρώτων ευθυνών τους όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι εμπλέκονται για το πώς ή θα κρατήσουν αυτό το προφίλ και αυτοί. Θα συμπλέψουν ή θα πάνε απέναντι και μετά θα είναι αυτοί οι εκτεθειμένοι.
2: Και παραλαμβάνω, αυτή ήταν η τακτική και η πολιτική πάντοτε του Μπράντοβιτς, όσο το θυμάμαι. Δηλαδή, πάντα.

0: με οποιονδήποτε, δηλαδή είτε το συμπαθούσε είτε όχι, το θέμα του σεβασμού είναι λέξη κομβική στην περσόνα του Μπράντοβιτς. Έχουμε πολιτικές ειδήσεις που
1: έχουμε,
0: πρέπει να πάμε σιγά σιγά.
1: Μπορείς να μιλήσεις για ακόμα 100 δευτερόλεπτα.
0: Μόνο 100. Αρκετά τα δευτερόλεπτα. Αρκετά.
1: Πάντως, πηγαίνοντας τώρα πιο προσωπικά και ατομικά στον Μπράντοβιτς, νομίζω ότι μεγαλώνοντας βγάζει πιο πολύ ένα πατέρα προπονητή, συναθλητή, όπως συναθλητή, πώς να το πούμε, συνοδοιπόρο του αθλήματος, παρά έναν αυστηρό προπονητή, coach, ο οποίος τα βλέπει όλα από απόσταση.
0: Το πιστεύεις εγώ? Έχει συνομιλήσει με κάποιον παίκτη? Ο Μπράντοβιτς να ακούσετε την πινελίχη.
1: Άλλο το την ώρα του αγώνα το αυστηρό, και άλλο βλέπω τώρα πώς αγκαλιάζει όλους τους παίκτες.
0: Το είχε σε μεγάλο βαθμό ο Ζώτς. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή της,
1: έχει,
0: του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει.
1: Τώρα είμαι προπονητής.
0: Η ρόλη είναι διακριτή, ναι, ναι. Όχι απλώς διακριτή. Ναι.
1: Αλλά πώς πήγε στο Μαντζούκα μετά το τέλος του αγώνα και τον έπιασε, τον αγκάλιασε, του έδωσε ακόμα κάποιες συμβουλές ή κάποια μπράβο για αυτά που έκανε και ακολούθησε, και μετά τον ξαναγκάλιασε. Αυτό
0: εγώ
1: νομίζω το εκτιμάει.
0: Είναι χαρακτηριστικό που ήταν από τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, ναι, που είχε βγει έξω ο Μπράντοβιτς και είχε πετύχει παίκτη του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Πάντα
0: πετάει,
1: ναι,
0: στο κρεβατάκι του να κάνει νανάκια.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι θέμα πειθαρχίας.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα του στέλνει κέρασμα το ποτό που έπινε και λέει, μας έλεγε ο παίκτης, το χειρότερο κέρασμα που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Πάγωσα. Μόλις το είδα και λέει, έρχεται ο σερβιτόρος και του λέει, αυτό είναι κερασμένο από τον κύριο εκεί, και το δείχνει και το λένεται. Και λέει, Παναγία μου, τι θα ακούσω, τι θα κάνω αύριο.
2: Σκηνή από ταινία αυτό το πράγμα.
0: Είχε τον εαυτό του να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλιά του ΟΑΚΑ, ξέρεις, μεσάνυχτα.
2: Δεν θα ήθελα να μου
0: ξεκινήσει από το απόγευμα.
1: Δεν μπορείς να λες 11 η ώρα ότι πέφτω για ύπνο και πας στα μπουζούκια εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι. Δελτίο. Οκ, συγγνώμη, πάμε σε πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέση μεστεραπείς, υαλουρανικά, φίλερ, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών, τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας σε 118 δομές στο χώρο της υγείας. Διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις ληφθέντες που φέρετε να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης το Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός σήμερα για συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στόχος ρωσικής επίθεσης, εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στο λιμάνι της Οδυσσού. Σκοτώθηκε ο Ουκρανός καπετάνιος, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκες με φάρμακα και τρόφιμα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες, έως το μεσημέρι στα ανατολικά, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής Μπαλά και άλλα στην Αέρα Σπορ και έχουμε μπει έτσι λίγο ερωτικά. Είμαι σε μια προσπάθεια έτσι να, με κάποιο τρόπο, να μειώσουμε λίγο την τοξικότητα που υπάρχει και ωραία, αυτή την επιθετικότητα που υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Άγω ότι πότε ήταν πριν από λίγες ημέρες, ναι, ότι τσακώθηκαν δύο άνθρωποι και μάλιστα ο ένας κατέληξε, έπαθε τελικά ανακοπή.
1: Ναι, ναι,
0: αφορμή τι λες.
1: Α,
0: στην
1: ξαπλώστρα,
0: παραλία
1: την
0: για ξαπλώστρα, μια ξαπλώστρα.
1: Και δεν λες το σημαντικότερο, τις ηλικίες. Να πω ότι ήταν 15 χρόνων ο άλλος και 18 άλλος, ναι, να πω, τσακωθήκανε. 82 και 76 πόσο ήτανε.
0: 76,
2: για σήμα τον αφορμή.
1: Και από ό,τι λένε, ο 82χρονος ξεκίνησε.
2: Νομίζω ανάποδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανάποδα.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: γίνεται διερεύνηση τώρα. Αλλά...
0: ναι, τώρα...
1: ναι.
2: Το αποτέλεσμα
1: δηλαδή, τώρα για μια ξαπλώστρα, τι να πω. Και πήγαινε το κοριτσάκι εκεί, Λίνα, η κοριτσάκι, 21 ετών ήταν, η εγγονίτη ήταν αυτή, να πιάσει την ξαπλώστρα και επενεύει ο άλλος και κάπως έτσι.
2: Ναι. Το αποτέλεσμα όμως πολύ άσχημο, δυστυχώς. Ναι. Ένας άνθρωπος έφυγε.
1: Δεν ξέρω, είναι η εποχή τέτοια. Είναι όλοι σε υπερένταση. Όλοι...
0: είναι σε υπερένταση γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες, mm-hmm, και όποιος πιέζεται πιέζει.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό,
0: πάει λέγοντας γενικότερα.
1: Γι' αυτό, παιδιά, οπότε να ακούτε μπάλα κι άλλα.
2: Ναι. Ακριβώς. Να υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Έτσι, έτσι αυτά τα τραγουδάκια τα ωραία που είσαι στην παραλία.
1: Να σου βάζω Κριστόφ.
0: Εντάξει.
1: Βοηθάει και ο καιρός, κύριε Ψωμιάδη. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
0: Ο οποίος είναι...
1: σκηνοθεσία.
0: Δεν το συζητώ.
1: Κοίτα, πάω.
0: Σενόμαστε με τα μάτια. Έχετε υπάψει για να ανεβεί και να ακουστεί έτσι...
1: με τα μάτια μιλάτε εσείς.
0: Η ευαίσθητη πλευρά του
1: αγκουδιού. Λέει και ο Νότης.
0: Τι πες?
1: Με τα μάτια μιλάτε εσείς.
0: Αυτό λέει. Επιτέλους να γνωρίζει τι αξία του.
1: Εγώ τα ξέρω. Εντάξει. Τρεις είναι εγώ οι άνθρωποι που αξίζουν. Τα λέω... εντάξει. Τα ενίκο μη εν δήμο, Νίκο μου.
0: Και μιλώντας για πίεση, πίεση υπάρχει και στους αθλητές. Ναι, έχει αναδειχθεί πολλές φορές αυτό το κομμάτι, γιατί το ζητούμενο είναι πάντοτε η νίκη. Και όπως ξέρουμε στον αθλητισμό, σίγουρα στο τέλος της ημέρας ή μάλλον στο τέλος του παιχνιδιού θα υπάρχει σίγουρα ένας χαμένος.
2: Ναι, αλλά και η προσπάθεια είναι καλό, να αναγνωρίζουμε.
0: Όχι πάντα, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η ισοπαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε πώς εννοώ.
2: Μια χαρά. Αλλά η απογοήτευση πρέπει να μην στοιχιώνει τους αθλητές για μένα. Δηλαδή, και ιδίως το βλέπεις και σε νεαρά παιδιά, όταν πας και βλέπεις σε εραστεχνικές ομάδες και βλέπεις μπαμπά, μαμά στην κερκίδα να είναι τα πάντα όλα. Από διαιτητής, προπονητής, cheerleader, τα πάντα. Εγώ που έχω την πολυτέλεια που είμαι θεία και δεν είμαι μαμά, όταν τα βλέπω αυτά, λίγο ξέρεις, κάνω ένα βήμα πίσω και λέω, ας το παιδί να το ζήσει. Με τα καλά του και τα άσχημά του.
1: Ε, βέβαια. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο ιδίως, σε νεαρές ηλικίες που πάνε οι γονείς, τα παιδιά 6, 7, 8, 10 χρονών και βλέπεις ο πατέρας να πηγαίνει στα κάγκελα, αυτό που περιέγραψες, γιατί το έχω ζήσει, και να φωνάζει στον προπονητή ή στο διαιτητή αν είναι αγώνας, έτσι επηρεάζει και το παιδί, δεν το μεταδίδει στο παιδί αυτό μεγαλώνοντας να συμπεριφέρεται έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Πιστεύεις ότι είναι προέκταση του εαυτού τους αυτή η προσδοκία, τέλος πάντων, και η πίστη ότι το παιδί είναι ο νέος Μέση? Τι πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Ή έχει να κάνει με την επιθυμία του ίδιου του παιδιού? Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει από τους γονείς.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό που λες. Ναι. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Να είναι η ρίζα, να φταίει το λογισμικό του πατέρα.
2: Ο μπαμπά συνήθως είναι λίγο πιο ιδιαίτερο το λογισμικό. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή από εμπειρία δεν είχα. Δεν σκεφτόμουν να γίνω Μέση στη θέση του Μέση ή να πλησιάσω καν. Ούτε το παιδί μου να το οθήσω προς τα εκεί, επειδή πήγε και έπαιξε στον Πανιόνιο.
0: Δεν το σκεφτόσουν για σένα ή δεν μπορούσε?
1: Ναι, ίσως επειδή δεν είδα, έβλεπα τα προσόντα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το σκεφτόμουν για μένα. Κατ' επέκταση δεν ήθελα να το περάσω και στο παιδί μου όταν έπαιξε μπάλα.
2: Πολύ υγιές αυτό.
1: Ναι, από εκεί και πέρα το μόνο που το έλεγα είναι ότι πρέπει να προσπαθείς και να μην κοροϊδεύεις. Έτσι.
0: Μεγάλη ατάκα. Μην το βλέπεις έτσι που είναι... τα λέει έτσι, λόγια όμορφα, ωραία, πολιτισμένα.
1: Προσπαθώ να εντυπωσιάσω.
0: Πρέπει να πας Να το δεις, ας πούμε, ναι, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι, καλά.
0: Okay. Θα βάλουμε μια κάμερα μικρούλα και τα λοιπά και θα δεις αυτό το πράγμα που λέει τώρα, έτσι, πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
2: Ένα ανοιχτό ραντεβού.
1: Είσαι πράος.
0: Ναι, πιο ωραία, πολιτισμένα και...
2: Καλά, όλοι έχουμε πολλές πλευρές, εννοείται.
0: Ναι, όχι, αυτό έχει γίνει εδώ πέρα, το ξέρουν όλοι. Εδώ κάναμε, αλλάζαμε προγράμματα και τα λοιπά, μην πάθει τίποτα ο Φωτάγκος.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τα λέω καλά.
1: Άκου να δεις, ναι, πολύ καλά. Έτσι είναι.
0: Πώς είσαι, δηλαδή, είσαι ήρεμος να βλέπεις παιχνίδια του Παναθηναϊκού?
1: Ήρεμος είμαι αν κερδίζω.
0: Όταν κοιμάσαι. Μετά.
1: Αν κάνω, δεν είμαι
2: ήρεμος. Σε κάθαρα αντικειμενικό.
1: Ρε, σε παρόλα, λέει, τι σύμβαση εργασίας έχει υπογράψει? Ο όρος που έβαλες ήταν να κάνεις εκπομπή με ωραίες γυναίκες. Τα βλέπεις. Βουλεμένο γράμμα διαβάζει ο Κώστας. Ο Βασίλης στέλνει φωτογραφία εδώ, κοίτα. Έλα, Ελένη μου, κοίτα.
2: Κακοπερνάει ο Βασίλης,
1: Ο Βασίλης, ναι,
0: εντάξει. Χαρά.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Σιγά τη γυναίκα, λέει, την Αντζελίνα Ζολή.
0: Όχι, σιγά.
2: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό είναι βλάσφημο.
1: Γούστα είναι αυτά. Χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Ο Γιάννης, ο Κώστας.
0: Σαν ένα φίλο μου που μας έλεγε ότι δεν του αρέσει η Μόνικα Μπελούτση και λέω ότι.
2: Είχαμε μείνει λίγο άλλα, λες, εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Ήβρις.
0: Ήβρις, αυτό λέω και
2: εγώ.
0: Σε κάθαρα. Και για την Αντζελίνα είναι. Ήβρις, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιον μπορεί να μην του αρέσει πολύ, ιδιαίτερα με την έννοια να μην είναι το στυλ του.
1: Ναι, αυτό
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Αλλά αντικειμενικά είναι μια πανέμορφη γυναίκα.
2: Πολύ εντυπωσιακή.
1: Χθες πολύ βροχή, λέει, από την Καρδίτσα, από τον Παλαμά συγκεκριμένα ο Κώστας. Σήμερα έχουμε λιακάδα. Και μάλλον λιακάδα θα έχουμε και εδώ προσεχώς. Στην Αττική, θέλω να πιστεύω.
2: Για να το δούμε.
1: Γιατί ήρθα ως... Δεν είμαι προετοιμασμένος για βροχή.
0: Δεν είναι μόνο τα βάσανα, είναι και τα σύννεφα δανεικά.
1: Ναι.
0: Προχωρούν. Ταξιδεύουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε σε λίγο θα φύγουν και από εμάς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός.
1: Θα βελτιωθεί ο καιρός λίγο, αλλά.
0: Έτσι, διάβασα... άκουσα νομίζω.
1: Ναι, κακοκαιρία από Παρασκευό Σάββατο.
2: Θα μας κλείσει μέσα.
1: Το νους.
0: Αυτό το Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Κάτι είχες κανονίσει, είδε, κάπως συνέφιασες.
0: Έχει τη συναυλία της η Αναβής, 26 του μηνός.
1: Η Ανούλα.
0: Ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Θα πάω όταν θα είναι η τελευταία της. Καλημέρα το Λιόλου στο Βέλγιο. Είστε υπέροχη παρέα.
0: Λέει, ο Χριστός. Να τη διεθνή καριέρα. Χαιρετισμού στο όμορφο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο. Λοιπόν, ο Ηλίας, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Έχουν στείλει αρκετοί φίλοι μηνύματα. Λένε απευθυνόταν στο 15χρονο εαυτό του.
0: Αυτό σε ερώτησε, σου λέω, στο 15χρονο εαυτό του. Έτσι δεν κατάλαβα εγώ, αλλά δεν το είδα ολόκληρο. Οπότε πάω πάσο.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι. Ναι, μπορεί να απευθυνόταν, αλλά.
0: Γιατί είναι μια...
1: Για την απάντηση.
0: Είναι μια ερώτηση, γιατί κάποιοι αθλητές, νομίζω μεγάλοι αθλητές, είχαν γράψει ένα. Ναι. Αυτό το περίφημο γράμμα στο 10χρονο, 15χρονο εαυτό μου. Mm-hmm. Ότι είναι...
2: Αυτό είναι άσκηση δημιουργικής γραφής, να ξέρετε.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ που έκανα.
0: Για πες.
2: Είναι ξεκάθαρη άσκηση δημιουργικής γραφής που τη κάνεις και σε παιδιά και σε ενήλικες για να εκμεύσει λίγο το μέσα τους και πολλά άλλα τέτοια. Ό,τι έχει συνέστημα.
0: Προσπαθώντας να βρεις τι.
2: Όλοι μας, όσο και να έχουμε ξεχάσει τον εαυτό μας, το μικρό μας εαυτό, όταν μας βάζουν αυτή τη λέξη, εσπάει. Σπάνε τα πάντα και βγαίνουν συναισθήματα, βγαίνουν κρυμμένες σκέψεις. Είναι το πιο ωραίο να ξεκλειδώσει κάποιον.
1: Mm-hmm.
2: Είναι νούμερο ένα άσκηση στη δημιουργική γραφή αυτή.
1: Να επιστρέφει αυτός εσωτερικά μέσα του.
2: Να θυμάσαι λίγο. Mm-hmm. Όταν κάνεις επίκληση στο συναίσθημα στο παιδί μέσα σου, τελείωσε. Mm-hmm. Ο πιο δύσκολος άνθρωπος έχει απλά ξεκλειδώσει. Εντάξει, τώρα είναι πολύ δύσκολο, τι να σου πω, δεν μου έχει τύχει. Γενικά κάτι πάντως ξεκλειδώνουν. Το έχω δει να συμβαίνει.
1: Το θέμα είναι, υπάρχει διαφορά το 15 μέχρι τα 60, ξέρω εγώ, 70, 80 ή σε συνέχεια 15-15.
0: Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά νομίζω το συναισθηματικό πεδίο,
1: ποτέ.
0: Το συναισθηματικό στοιχείο έγκυται στο γεγονός ότι κάποιος θυμάται τον εαυτό του, την αθότητα που είχε, τα όνειρα που είχε και τις προσδοκίες και συνειδητοποιεί το σημείο στο οποίο βρίσκεται και βλέπει, ας πούμε, αν έχει εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες, αν ξεπέρασε τα όνειρα και τους στόχους που είχε. Γενικότερα υπάρχει μέσα και το στοιχείο της σύγκρισης. Και να ρωτιέμαι, Ελένη, εσύ, σκεφτόμενη το 15χρονο εαυτό σου.
1: Η ερώτηση τώρα.
2: Ήδη μαλάκωσα εγώ.
0: Ναι,
2: τι έχω κάνει,
0: Τι θα έλεγες στη 15χρονη Ελένη?
2: Τώρα τι θα της έλεγα?
0: Τώρα που σε ρωτάω.
2: Τώρα, να ξανακυνηγήσει τα όνειρά
0: της.
2: Τι να της πω τώρα, να ξανακυνηγήσει τα όνειρά της. Να π.χ. ακόμα και σήμερα αυτή η ωραία πρόσκληση από εσάς είναι ένα μέρος του ονείρου μου. Του παλιού μου ονείρου και του τωρινού μου ονείρου. Αγαπώ ραδιόφωνο. Τέλος. Δηλαδή ακόμα και ως καλεσμένη, αυτή η μία ώρα, περωτήσαστε, εντάξει, φανταστική παρέα, και αυτό δεν είναι δημόσιες σχέσεις, εντάξει, ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το ραδιόφωνο, αυτό το παιδί που έγραφε και είχε σταματήσει να γράφει και αρχίζει να ξαναγράφει, τίποτα, ό,τι αγαπάς σε ξεχνάει για λίγο, θαμπώνεις, εγώ έχω θαμπώσει κάποιες φορές στη ζωή μου και μετά επανέρχεσαι. Αρκεί να θυμάσαι λίγο, να μην το πνίγεις αυτό το παιδάκι μέσα σου. Εγώ δεν το πολύ πνίγω, μην σου πω ότι καμιά φορά το παρακάνω. Αλλά εντάξει, επανέρχομαι στην ηλικία μου.
1: Ναι,
0: εννοείς ότι διατηρείς αυτή την παιδικότητα που έχεις.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι πάντα καλό, αλλά εγώ την διατηρώ.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ υγιές να διατηρούμε αυτή την παιδικότητα, με την έννοια ότι να υπάρχει, να έχουμε φαντασία στη ζωή μας, να είμαστε σοβαροί, αλλά μην τα παίρνουμε και όλα πάρα πολύ σοβαρά, που είναι, ξέρεις, μια μικρή διαχωριστική γραμμή, που είσαι υπεύθυνος ως ενήλικας για αυτό που κάνεις, για τη δουλειά που έχεις, αλλά δεν είναι και όλα, να σου πω.
2: Όλα πρέπει.
0: Ναι.
2: Είναι τα πρέπει, εντάξει, εννοείται, είμαστε ενήλικες.
0: Ναι, υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχει μια μικρή διαχωριστική γραμμή.
2: Νομίζω ότι... Τώρα θα το πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ καλλιτεχνικά, γιατί τόσο πρωί, μάλλον πάει για μεσημέρι πια, ότι όταν γενικά διατηρείς αυτή την ευαισθησία του μικρού παιδιού για πάντα, είσαι πιο κεντάς, που λέω εγώ έτσι αλληγορικά, είσαι πιο καλλιτέχνης, δηλαδή ακόμα και το πιο απλό πράγμα, ακόμα και το να μαγειρέψεις φακές, να πω πιο απλά, θα βάλεις μια άλλη οπτική, ένα άλλο τρόπο, θα κάνεις κάτι, ό,τι γίνεται με αγάπη. Όταν είμαστε παιδιά, υποτίθεται το νούμερο ένα ήταν το συναίσθημά μας, η αγάπη. Εγώ τουλάχιστον
0: έτσι
2: το βλέπω.
0: Και
2: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όσο το κρατάς, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Και είναι και η φαντασία. Εμένα, ξέρεις, τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ότι όταν είμαστε παιδιά, υπάρχει, ξέρεις, ο κόσμος που μας περιβάλλει, οι γονείς μας, το σχολείο, το περιβάλλον μας. Και δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι. Μέχρι που μας το βάζουν στο μυαλό, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση το τι γίνεται, πώς θα κριθούμε. Γι' αυτό και κανένα παιδί, ας πούμε, ξέρεις, δεν, εκτός αν το βάλει στο μυαλό, δεν αισθάνεται περίεργα και έχουν πολύ ανεπτυγμένη τη φαντασία. Έχετε δει παιδάκια που φαντάζονται, ας πούμε, να παίζουν, να κάνουν σαν ξυφασκία και ξυφομαγεία, αγοράκια κτλ. Να παίζουν τέτοια πράγματα. Και είναι φανταστικός.
2: Ο φίλος που παίζει απέναντι.
0: Ναι, που παίρνει απέναντι. Εννοείται. Το βλέπεις δηλαδή να κάνει διάφορα αυτά.
2: Εννοείται.
0: Η φαντασία για μένα είναι η φαντασία, ο αυθορμητισμός και αυτή η πολύ τρυφερή, τέλος πάντων, προσέγγιση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν τα παιδιά, που είχαμε όλοι μας ως παιδιά πριν μπουν τα στερεότυπα, τα πρέπει, ότι θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος.
1: Άρα που καταλήγουμε
0: είναι στο στοιχεία, ότι... Οπότε όσο περισσότερα στοιχεία από τον παιδικό μας εαυτό διατηρούμε
1: αυτό.
0: Στην ενήλικη ζωή μας, νομίζω τόσο καλύτερα είναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία και να μην έχουμε σοβαρή προσέγγιση, ναι, κτλ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, ένα όριμο παιδί δηλαδή. Ναι. Πρέπει να είσαι.
2: Πολύ καλό ο
0: τύπος. Άλλωστε, τα έχουμε πει για τους άντρες, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Ότι.
2: Τι έχουμε πει, Κατερίνα.
0: Είναι 12 χρονών. Μετά απλώς ψηλώνουν.
1: Εγώ 15.
2: Θα ξεχάσαμε να κάνω 12.
0: Έστω, 15.
1: 15
2: είσαι πολύ.
1: 15 υπογράφω. 12 δεν υπογράφω, γιατί.
0: Είναι όλοι 15 χρονών. Μετά απλώς ψηλώνουν τα παιδιά.
1: Θα το πω. Λες και μιλάω στον Νίκο. Θα το πω. 12 δεν είσαι ακόμα σε πλήρη λειτουργία. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Μιχάλης.
0: Σιγά.
1: Το τραγούδι.
0: Σιγά.
1: Ο Μιχάλης λέει το τραγούδι μετά τις ειδήσεις. Το τραγουδά κάθε πρώτη του μήνα. Ο μισθός του λέει το τραγουδάει. Ο Γιάννης στέλνει φωτογραφία από την ταβερνούλα εκεί. Γιάννη, τι καιρό έχετε κάτω εκεί, λιακαδίτσα.
0: Μια χαρά λιακάδα.
1: Ναι, έτσι το βλέπω. Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, λέει ο Φώτης, ίσως έχει τα Ζάναξ δίπλα του. Ο Ζάναξ ακόμα, έχω άλλα πράγματα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή Αντζελίνα, αλλά μπροστά στις ιέρειες της ομορφιάς της Έρα Σπορ δεν πιάνει μία.
0: Πώς λέγεται ο φίλος μας. Να δούμε πότε γιορτάζεται στα τριλούδια.
1: Ο Κώστας είναι.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Ο Παναγιώτης. Έχετε δίκιο μετά τον κορονοϊό.
0: Κώστας Παναγιώτης.
1: Κώστας. Ο Παναγιώτης, λέει, διαβάζω τώρα το μήνυμα. Είμαστε όλοι σε ένταση από τα. από τον εγκλισμό. Μπορεί ο εγκλισμός να παίξει ρόλο.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σίγουρα.
2: Εγώ έχω φίλο ψυχίατρο. Στη δημιουργική γραφή επανέρχομαι. Είχαμε αρκετούς και ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Mm-hmm. Και θυμάμαι ο ψυχίατρος που ήταν εντάξει πιο βαρύ το που μας έλεγε. Μας έλεγε, παιδιά, περιμέντε. Πριν κλείσουν, μας κλείσουν. Περιμέντε. Θα δείτε μετά. Και η αλήθεια, εντάξει, το βλέπουμε αυτό που λες. Σκοτώνει ένας άνθρωπος για μια ξαπλώστρα και πάει λέγοντας. Το βαραίνω λιγάκι το κλίμα, αλλά η αλήθεια αυτό δεν είναι. Πιεστήκαμε πολύ και η αποσυμφόρηση δεν είναι όπως πρέπει. Αν δεν έχεις βρει γενικά μόνος σου να ξεμπλοκάρεις και να κάνεις την αποσυμφόρησή σου ακριβώς. Κάποιος άλλος τυπλώσει δίπλα σου στο φανάρι, κάπου θα είναι στη δουλειά.
0: Και βγαίνουν πράγματα χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Ναι, αυτά αυτόματα γίνονται. Και τώρα, άμα σου πούνε ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να στείλεις για να βγεις έξω ή να πας σούπερ μάρκετ μήνυμα.
2: Το μήνυμα, ναι.
1: Έτσι,
0: λες... Το μόνο καλό είναι ότι άρχισαν όλοι τους περιπάτους και το τζόκινγκ.
2: Και πολλά σκυλάκια υιοθετηθήκανε.
0: Ναι,
1: αυτό ναι. Δεν το πιστεύεις δηλαδή ότι συνέβη και τα πέρασαν.
0: Και κάτι άλλο, ότι ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία, επειδή τότε είχε τύχει να, τέλος πάντων στο πλαίσιο μιας δουλειάς να πάω, συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι ήταν πιο ελεύθεροι έξω. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση δεν υπάρχει αυτός περιορισμός. Ενώ ο εγκλισμός ήταν δυσβάσταχτος για τα αστικά κέντρα. Γιατί εκεί πέρα δεν είχε που να είναι. Μόνιμος θα ήταν κάποιος δίπλα από αυτό, το τέτοιο, μην βγεις από εδώ, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Ενώ ο άλλος έβγαινε στη φύση και σου λέει: Ω, δεν με περιορίζει κάτι, δεν κινδυνεύω από κάτι. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Λέω γιατί.
1: Ένα ωραίο. Τότε επειδή στην Εθνική Οδό τότε δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα σχεδόν καθόλου. Τα ζώα πάνω από τα βουνά και τα λοιπά, τα άγρια ζώα, άγρια, αν είναι η Αλεπού άγρια, κατέβηκαν πιο κάτω. Και μένα στον κήπο κάτω, εγώ έκοβα βόλτες σε αλεπούδες.
2: Είχαν
0: ρεμίσει. Κάνει αλεπού στον κήπο του Φώτη.
2: Κοτούλες.
1: Λοιπόν, δηλαδή και η φύση βρήκε τον εαυτό της όταν σταμάτησε η πολλή κίνηση, η πολλή φασαρία. Γιατί έχει φασαρία.
0: Μα θυμάστε πόση ησυχία είχε.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Το βράδυ, δηλαδή άκουγα ξαφνικά στο κέντρο να.
2: Τα πουλάκια. Φοβερό, ναι.
0: Και έλα πού βρίσκομαι.
2: Ναι.
1: Έχει και τα θετικά του. Έχουμε καλημέρες από το Μπρόξμπουρν της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Πολύ νερό χθες σήμερα. Λιακάδα λέει. Σήμερα λιακάδα λέει. Ο Γιάννης, ο Χάρης, καλησπέρα παιδιά. Αργούν να ανοίξουν τα παιδιά γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλησπέρα παιδιά. Κάποιος πριν, ονόματα δεν λέμε, έλεγε διάφορα για μένα. Εντάξει, φίλος είναι ο Χρήστος, δεν πειράζει, λέει ό,τι θέλει. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Καλησπέρα παιδιά. Το δελτίο των 11 λέει ξεξύμισαν εκείνη την ώρα από το κρεβάτι, επειδή είπε και το δελτίο.
0: Είπε το δελτίο.
1: Είπε το δελτίο των 11.
0: Ακούστηκε στο πηγάδι μέσα.
1: Με βαριά φωνή.
0: Απλώς την άλλαξε λίγο τη φωνή για να μην νομίζετε ότι.
1: Ναι, έδωσα μια άλλη εσάνς. Όχι, το όνομα δεν το είπα.
0: Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εισιτήρια αναφορικά με το Eurocup.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο ξέρει. Λειτουργεί ως προθάλαμος, ξέρεις, αίσθηση και αυτά. Στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Είμαι προσωπικά χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
1: Να ξαναπούμε.
0: Γιατί το να αποκτήσει έτσι αυτή την μπασκετική μαγεία η Θεσσαλονίκη σε υψηλό επίπεδο, γιατί δεν την έχασε ποτέ. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησε και όλη η μπασκετική μαγεία.
1: Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε.
0: Ναι. Έτσι. Από τη Χάνθ.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ αναζωογονητικό.
1: Ήρθαν μηνύματα να πούμε ποια είναι η καλεσμένη. Λέγεται κάποιοι μπήκανε μετά την εκπομπή.
0: Είναι
1: μετά την έναρξη.
0: Η συνάδελφός μας Ελένη Χριστού.
2: Αυτή είναι.
0: Που πλαισιώνει.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον μαζί με μένα, δηλαδή ερχόμαστε εδώ και κάνουμε στενό μαρκάρισμα στο Φώτη Παρόλα.
1: Ψέματα λέει.
2: Όχι, κάνουμε.
0: Κάνουμε.
2: Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Είναι ρουαμάτ. Είναι ρουαμάτ. Απλώς τώρα είσαι στη σκαγέρα και λες τώρα τι γίνεται. Μάλλον έχω κάποια διέξοδο να κατεβάσω κανένα αξιωματικό. Κάτι να γίνει. Να έρθει κανένα πύργο.
1: Στον πύργο θα φέρω.
0: Τον πύργο.
2: Έτσι.
0: Ναι, Ηλία.
1: Θα κλειστώ στον πύργο. Λοιπόν. Τι άλλα, κάτι έχεις εκεί πέρα να συμπληρώσεις, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, Ελένη μου.
2: Α, μάλιστα, πέρασε ώρα γρήγορα.
1: Ναι, είδες.
2: Άλλη μία ώρα, παρακαλώ.
1: Δεν το ξαναμπείς αυτό, θα μας δώσω 2 ώρες.
2: Εγώ δεν θα έλεγα όχι, θα ξαναρθώ.
0: Εγώ θέλω να πω ότι ο Γιαμάλ που παραδέχτηκε, το λέω γιατί κάποια στιγμή είχαν πει ότι ο Γιαμάλ είπε ότι πρέπει να δοθεί η χρυσή μπάλα σε μένα, παραδέχτηκε ότι, εντάξει,
1: Ναι.
0: Ότι μάλλον πρέπει να πάει στο Λιονέλ Μέση. Λέω εγώ έτσι κάτι. Απλώς γιατί το θυμήθηκα το Γιαμάλ. Γιατί έσκασε μπίτι στη. Εδώ είναι σε υπέντη στην προπόνηση. Με ροζ τσάντα διάσημου οίκου.
2: Πολύ τρέντι.
0: Πολύ τρέντι ακόμη και για γυναίκα.
2: Όντως.
0: Δηλαδή δεν το είχα του Γιαμάλ τώρα να πάρει τέτοια τσάντα και να πάει. Κανονική έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ροζ κιόλας.
2: Και έντονο χρώμα.
0: Δηλαδή...
1: Μήπως πήρε τη κοπελιά του τσάντα το πρωί.
2: Τη λέει. Σκέψη είχα.
1: Ελένη.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι από αυτές που τις μπερδεύεις, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο συμβολιάκι με τον οίκο.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, οπότε, ξέρεις, η εικόνα.
1: Ναι.
0: Πήρε τη φόρεσε, σου λέει, δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, τι κάνω τέλος πάντων για τα συμβόλαια και τα λεφτά. Να τη φορέσω, να μπω μέσα στο προπονητικό κέντρο και μετά την επιστρέφω.
2: Και κάνει και αντίθεση ωραία με γυναίκες. Το φουτεράκι. Χαρά, ωραία αντίθεση.
0: Το κίτρινο φουτεράκι είναι ωραίο. Ναι. Το Γιαμάλ δεν το είχα, γιατί γενικότερα δεν είναι στο στυλ του. Θα μου πει σε ποιον το έχεις.
1: Κίτρινο είναι αυτό.
0: Είναι πολύ μπάρμπι η τσάντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή παρά είναι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα υπονοούμενα.
0: Τι εννοείς, ποια είναι υπονοούμενα.
2: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ξεκάθαρο είναι. Το δεις υπονοούμενο.
1: Λοιπόν, είπαμε για το μπάσκετ. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, να κλείσουμε με το μπάσκετ. Τι θέλετε κάτι.
0: Όχι, εγώ λέω να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο.
1: Τι, για πες.
0: Γιατί η εθνική μας σε δύο επίπεδα. Και στους άντρες και στις ελπίδες. Αυτή η ομάδα πραγματικά είναι όνομα και πράγμα. Εθνική ελπίδα.
1: Ελπίδα, ναι.
0: Ναι.
1: Ελπιδοφόρα τα.
0: Αυτά σε δύο επίπεδα λοιπόν η εθνική. Δίνει τη μάχη της στο Nations League η ομάδα των ανδρών. Και οι ελπίδες για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική φάση του Judo. Του Judo. Ναι, όχι του Τζούντο, του Euro Under 21 ετών, που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο και θα το μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση. Και είναι δύο εθνικές ομάδες που σφίζουν από ταλέντο μετά από πολλά χρόνια και κυρίως είναι αυτά τα πολλά νέα παιδιά που έχουν εμφανιστεί, έχουν προκύψει από ακαδημίες, έχουν έρθει από τις πολύ μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Και τώρα πλέον δεν είχαμε και πριν Έλληνες παίκτες να παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Τώρα έχουμε από δύο σε κάθε ομάδα.
1: Μια χαρά πάμε. Νομίζω αυτή η σπίθα
0: και στην Brighton και στη Hull και στην Borussia Dortmund
1: θα δυναμώσει πολύ και θα βγάλει αρκετά.
0: Ο Τζόλης χρειάζεται να πάρει τενέρ τώρα στην Arsenal. Να πάνε θες
1: δίδυμα να φτιάξεις.
0: Ναι, σαν τους χιώτες πηγαίνουμε, δύο-δύο.
1: γέλασα με το, μια και το πήγαμε εκεί για το Κοστούλα.
0: Τον Μπαμπή, τον Κοστούλα,
1: τον
0: Μπαμπή, ναι.
1: Και που τον είπανε Μπαμπιστούτα.
0: Μπαμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα.
0: Καλά, γιατί έχει κάνει, εκτινάχθηκε.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Η πρώτη σεζόν, ήταν μια σεζόν προσαρμογής και τώρα έχει κάνει τα μάτς και, και στο Old Trafford και κόντρα στην Arsenal.
1: Και μετά το 3-0.
0: Δηλαδή αυτό το 3-0 στην Arsenal.
1: Μπαμπιστούτα ήτανε, λοιπόν. Ωραίο,
0: μπαμπιστούτα.
1: Ωραίο,
0: μπαμπιστούτα. Πολύ έξυπνο και ήρθε από τη μάρκα. Ναι. Η μάρκα το βγαλε. Θέλω να πω.
1: Είναι μια μάρκα αυτή.
0: Είναι μια μάρκα. Οι Ισπανοί πολύ, πολύ εύστοχο και δείχνει ας πούμε ότι κυκλοφορεί το όνομα και απασχολεί πανευρωπαϊκά. Γιατί οι Ισπανοί το βγάλαν. Θέλω να πω, δεν το βγάλαμε εμείς.
1: Ας δούμε λοιπόν την εθνική σε αυτούς τους δύσκολους αγώνες. Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: μέσα
1: εκτός,
0: και έξω.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εκτός.
0: Με Σερβία, Γερμανία εκτός έδρας.
1: Δύσκολοι αγώνες.
0: Και εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας με Ολλανδία και Γερμανία ξανά. Με τη Γερμανία που έχει στο τιμόνι της τον κύριο Γιούργεν Κλοπ.
1: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πότε.
0: Τι πότε. Δευτέρα.
1: Την Παρασκευή.
0: Α, Παρασκευή, ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
1: Μάλωσε εσύ, γιατί άμα τη μαλώσω εγώ, μπορεί να έχουμε καταγγελίες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα είμαστε κοντά μας για μπάλα και πολλά άλλα. Μαζί με το Φώτη Παρόλα.
1: Και την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
0: Εννοείται. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Χρήστου που ήταν κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ήταν υπέροχα. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ελένη. Μας και γι' αυτό σου είπα να βάλεις και τα ακουστικά για να ακούσει και από κάτω το soundtrack.
2: Εννοείται.
0: Και τις μουσικές επιλογές.
2: Που είναι τέλειες.
0: Που έχει ετοιμάσει ο Φώτης για εσένα σήμερα και χαιρόμαστε που και εμείς αλλά και η εκπομπή μας αποτέλεσε ένα πολύ όμορφο πεδίο για να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα.
2: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πραγματικά ευχαριστώ.
1: Πιστεύουμε να υπάρχει και sequel.
2: Α, εγώ ξανάρχομαι, άνετα.
0: Ναι, και εύχομαι και με δική σου εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πολύ, Καταρίνα μου. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είστε καλά, σας αποχαιρετάμε μουσικά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport, το αθλητικό δελτίο στη Μία με τον Κώστα Κουκουλά. Στον ελεκτικό μηχανισμό επενδύσεων, Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η πρόταση του Γιάννη Λαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ΠΑΕ δεν προχώρησε και δεν τέθηκε καν προς προφορία. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητικοί. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε όφη. Για το Βελιγράδι ταξιδεύει την όρια αποστολή της εθνικής ομάδας για τον αυριανό πρώτο της αγώνα στο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Πάνω από δύο μοίρες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, τον Γύρι Παυλέκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπεθαν στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα με τον Πανετολικό. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη που έμεινε ελεύθερος από τη Σλοβάνο Μπρατισλάβας. Τη Βοσνία αντιμετωπίζει σήμερα στις 3 εθνική παίδων στην πρεμιέρα της πρώτης προκριματικής φάσης του Euro κάτω των 17. Στον ίδιο όμιλο είναι το Γιβραλτάρ και η Ισλανδία. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού στο 2030. Το ετήσιο ποσό θα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 τη Σπάρτακ Μιγιάβα από τη Σλοβακία στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Δεδομένο θεωρείται το sold out στο αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάρη για την πρεμιέρα τη EuroLeague. Στην Ισπανία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Μπασκόνια. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού υποδέχεται στις 9.30 στο κλειστό της Λεωφόρου την τουρκική Ουλαντάγκ στο πλαίσιο της νέας EuroLeague. Για το EuroCup ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στις 8.30 την Ισραηλινή Ελιτζούλ Ραμλά. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη Μία από την Era Sports. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο shortsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Θα τα πούμε και σήμερα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, όταν θα προσγειωθεί στο Βελιγράδι για την Εθνική Ομάδα, αλλά και για αυτά που έγιναν χθες στην τηλεδιάσκεψη των προέδρων των κορυφαίων ομάδων της Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αποκαλύψαμε αρκετά πράγματα χθες, υπάρχουν και άλλα που θα πούμε σήμερα που ανοίγουν τη βεντάλια, που ξετυλίγουν τη σερπαντίνα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των νέων υπαρχουσών αλλά και υποδημιουργία διαδικτυακών, ίντερνετικών και όχι μόνο πλατφορμών που είναι σε εξέλιξη πέρα από τα γνωστά καλωδιακά κανάλια όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πλέον η τηλεόραση, όπως την ξέρατε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αποτελεί παρελθόν. Είναι ήδη παρελθόν. Έχουμε περάσει προπολού, δηλαδή τώρα το αντιλαμβανόμαστε πλήρως και εμείς, στην εποχή του live streaming για τα καλά. Και θα το εξηγήσουμε αυτό τι σημαίνει, με αφορμή και το ότι έρχεται και η επίσημη σεζόν, πλησιάζει η επίσημη σεζόν, η έναρξη της επίσημης σεζόν και για το μπάσκετ που άλλαξε τηλεοπτική στέγη όταν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Αυτά και άλλα πολλά σε λίγο, αλλά πάντα Νίκο Ψωμιάδη με το αγαπημένο μας αυτές τις εβδομάδες τραγούδι της Dua Lipa. Τέλειωσε η δοκιμαστική περίοδος, πάμε.
1: Hey. Hey,

0: Και έτσι, και έτσι, και έτσι, με θετική ενέργεια μπαίνουμε δυναμικά και στη σημερινή εκπομπή για το πρώτο θέμα. Και το πρώτο θέμα, καθώς η εθνική ομάδα ταξιδεύει του ποδοσφαίρου, ταξιδεύει για το Βελιγράδι, είναι το μπάσκετ. Σε λίγο αναχωρεί ο Ολυμπιακός από το Βενιζέλος για την Βιτόρια. Παίζει αύριο εκεί με την Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Οπότε με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα που αρχίζει. Ένα πρωτάθλημα επί της ουσίας 6 ομάδων, εννοώ για τη διεκδίκηση του τίτλου, το Final Four και τον τίτλο. Οι υπόλοιπες θα το παλέψουν και θα δούμε αν θα υπάρξουν εκπλήξεις, αλλά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κυρίως για τις δικές μας ομάδες, για Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και τον Παναθηναϊκό, που είναι μέσα στα δύο φαβορεί για την κατάκτηση του τροπαίου και φέτος, όπως ήταν και πέρυσι, με τον Νίκο Μπιντέλα. Έλα Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Πάμε με Ολυμπιακό, με τον πρωταθλητή.
1: Ναι, Ολυμπιακός το απόγευμα φεύγει για Βιτόρια. Ναι. Θα δούμε τι θα πει ο Γιώργος Μπαρτζόκας από το αεροδρόμιο. Νομίζω το μόνο θέμα που απασχολεί τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ο Μιλουτίνοφ. Και πιστεύω, Βαγγέλη, η εκτίμησή μου είναι ότι θα προφυλαχθεί ο Μιλουτίνοφ σε ένα βαθμό από το αυριανό παιχνίδι. Και περισσότερο θα τον δούμε στο Super Cup, για να είναι έτοιμος για το Super Cup, τον πρώτο τίτλο, τον πρώτο εγχώριο τίτλο για την νέα σεζόν. Από τη στιγμή που θα έρθει μεγαλύτερο βάρος για τον Μιλουτίνοφ τις επόμενες ημέρες, γιατί ακολουθεί και, διπλή, και το Super Cup της GBL φυσικά, αλλά και διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, και το πρωτάθλημα αρχίζει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Tyreek Jones, Βαγγέλη, είναι τιμωρημένος στην Ελλάδα. Οπότε θα τον χρειαστεί το περισσότερο το επόμενο διάστημα τον Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός. Το αυριανό παιχνίδι μπορεί να το πάρει και με Χολ και Τζόνς, που μπορούν να δείξουν όλα τους τα προσόντα απέναντι σε μια Μπασκόνια που της αρέσει το run and gun παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να, με το επιθετικό του ταλέντο, να πάρει ένα διπλό αύριο στη Βιτόρια, όπως έκανε και πέρυσι. Γιατί θυμίζω ότι και πέρυσι το ταξίδι του Ολυμπιακού άρχισε με παιχνίδι στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα, και τότε είχε επικρατήσει με 102-96 στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του που έφτασε μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πριν από 4 μήνες στο Telecom Center Athens. Από εκεί αρχίζει και φέτος, και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με μια νίκη και με όσο το δυνατόν μικρότερη καταπώνηση, θα πω εγώ, Βαγγέλη, γιατί ακολουθεί μετά επιστροφή στην Ελλάδα και, όπως είπαμε και πριν, και το Super Cup της GBL, με τον Ολυμπιακό να παίζει το Σάββατο στις 5 παρατέταρτο στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, δηλαδή πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες από το παιχνίδι με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα του EuroLeague. Ο Ολυμπιακός έχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα και ο τελικός του Super Cup της GBL.
0: Ας περιμένουμε για αυτά όλα, ναι. Για αυτά, ας περιμένουμε φέτος, όταν μιλάμε για τις 5 πρώτες ομάδες, διότι είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα. Οι 5 πρώτες ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά σε ένα μάτς.
1: Συμφωνώ, αλλά
0: άλλο είναι λίγο... οι 5 πρώτες ομάδες, ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ, και εντελώς οι άλλες 9. Οι άλλες 9 απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή χωρίζει τις 5 πρώτες, ειδικά τις 2 και τις 3, 2 συν 3, χάος από τις υπόλοιπες 9. Αλλά για τις 5 πρώτες φέτος θα είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για τα αποτελέσματα. Ωστόσο το πρόγραμμα, Νίκο, είναι πιο βατό σε σχέση με την οδύσσια του ταξιδιού του Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πίσω στη Ρόδο, Ρόδο στο Κάουνας. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, αλλά τον βοήθησε λίγο, να το πούμε έτσι, τον Ολυμπιακό, ότι δεν θα γίνει στη Ρόδο το Super Cup, γιατί θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη βάση του μετά το παιχνίδι με την Μπασκόνια, και γιατί ακολουθεί μετά πάλι συνεχόμενα ταξίδια, επειδή ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μια διπλή αγωνιστική με εκτός έδρας και παιχνίδια, γιατί το ζήτησε αυτό λόγω του θέματος που έχει με την έδρα του. Και κανονικά το αρχικό πλάνο ήταν από Βιτόρια να πάει στη Ρόδο, από τη Ρόδο μετά να πάει στο Κάουνας, από το Κάουνας στην Πολώνια και μετά να επέστρεφε στην Ελλάδα, όπου τελικά μάθαμε και το πρόγραμμα της GBL ότι Την Κυριακή 4 Οκτώβρη το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού θα είναι στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή τον βοηθάει λίγο τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι δεν θα γίνει στη Ρόδο το Super Cup αλλά θα γίνει στο Περιστέρι. Πάντως είναι πολλά τα ταξίδια για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα και θα έχει την ευκαιρία μετά λίγο να σταθεροποιηθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα έρθουν συνεχόμενα παιχνίδια όπου θα είναι συνεχόμενα εντός, όπου τα εντός θα είναι στη Σαν Ελαρίνα φυσικά όπως ξέρουμε στα Νολιώσια,
0: ναι.
1: Και το πρώτο εντός να θυμίσω εγώ ότι είναι 9 Οκτώβρη τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στην Ανατολού Εφές, και μετά από δύο μέρες θα είναι και η δεύτερη αγωνιστική της DBL όπου ο Ολυμπιακός υποδεχτεί τον Κολοσσό Ρόδου.
0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο το ρεπορτάζ αφού περιμένουμε το Μιλουτίνοφ?
1: Όχι, από Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε να ακούσουμε, όπως είπα, σε περίπου 3 ώρες θα είναι η δηλώση του coach Μπαρτζόκα.
0: Τώρα να σε ρωτήσω εγώ.
1: Για την πρεμιέρα.
0: Οι GM της EuroLeague έχουν ως φαβορή κατάκτηση τον Παναθηναϊκό. Ενώ οι στοιχηματικές εταιρείες οι περισσότερες δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό. Παίζει κανένα ρόλο τώρα το τι προβλέπει ο καθένας?
1: Καλά, ούτε το ένα παίζει ρόλο, ούτε το άλλο. Σεβαστή γνώμη των.
0: Πάντως το 1-2 είναι οι δικές μας ομάδες. Σταθερά.
1: Ναι.
0: Και όπως και πέρυσι.
1: Πάντως, Βαγγέλη, να πούμε ότι δίνουν φαβορή GM τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά το 100% βλέπει τον Ολυμπιακό στο Final Four.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ενώ δεν τον βλέπουν όλοι τον Παναθηναϊκό στο Final Four.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό είναι λίγο πιο μικρό, είναι 80, ναι. 80 κάτι, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν τον βλέπουν στο Final Four, αλλά οι περισσότεροι τον βλέπουν για να κατακτήσει τον τίτλο.
0: Και με αυτή τη γέφυρα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που υποδέχεται αύριο την Παρή, κάτοχο του Super Cup στη Γαλλία.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός με τα γνωστά του προβλήματα, και αυτά είναι ότι δεν έχει τον Αν, ο οποίος μάλιστα θα βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, για να δει από κοντά την ομάδα του να μπαίνει σε αυτή τη νέα σεζόν.
0: Πρέπει να έχει φτάσει ο Ναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει φτάσει. Και αν δεν έχει φτάσει, φτάνει το απόγευμα.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν του επέτρεπαν οι γιατροί να κάνει αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Και το ξεκίνησε δηλαδή πριν από μερικές ώρες με μια μικρή παράταση. Αλλά θα είναι δίπλα στην ομάδα του σε αυτή την πρεμιέρα, χωρίς να μπορεί να αγωνιστεί φυσικά, όπως δεν μπορεί να αγωνιστεί και ο Χέις Ντέιβις, δεν μπορεί να αγωνιστεί και ο Μουστάφα Φαλ, έξω και ο Κώστας Λούκας. Η αποθεραπεία του Νίκου Ρογκαβόπουλου πηγαίνει καλά, Βαγγέλη, όπως μαθαίνουμε, αλλά περιμένουμε να δούμε πού θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Θα τον δούμε δηλαδή αυτή την εβδομάδα τον Ρογκαβόπουλο να παίζει, αν και οι αρχικές προβλέψεις δεν το περιμέναμε δηλαδή με βάση τις αρχικές προβλέψεις, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα πει και ο Μπράντοβιτς πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή αν θα δούμε αύριο τον Ρογκαβόπουλο ή αν τον προετοιμάζει για το Super Cup της GBL. Φυσικά να δούμε και τι θα αποκαλύψει ο Μπράντοβιτς για το πλάνο που θα έχει αύριο για το παιχνίδι απέναντι στην Παρή, με βάση τις τόσες πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός εν όψη της πρεμιέρας του στην EuroLeague. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός φυσικά περιμένουμε με τον Μπράντοβιτς να έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση σε τέτοια παιχνίδια, με βάση το τι βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό του Άταμαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ιτηθεί τελευταία φορά που φιλοξένησε την Παρή στο Telecom Center Athens, με την Παρή να κάνει ένα τρομερό παιχνίδι επιθετικά, να κάνει ό,τι θέλει ουσιαστικά πίσω από τη γραμμή των 6.75, παραστέρνοντας τον Παναθηναϊκό στον δικό της ρυθμό. Τώρα περιμένουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ο Μπράντοβιτς δίνει μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα και το έχουμε δει αυτό και από τα φιλικά παιχνίδια, και είναι κάτι που το περιμένουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ο Μπράντοβιτς δίνει μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα και το έχουμε δει αυτό και από τα φιλικά παιχνίδια και είναι κάτι που

0: ξέρουμε τι θα έχει πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για αυτή την πρεμιέρα στην επιστροφή, ουσιαστικά στην επίσημη επιστροφή στο σπίτι του έπειτα από 14 χρόνια με τον Παναθηναϊκό να αρχίζει, θυμίζω Βαγγέλη, με πολλά συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια.
1: Και έχουμε εξηγήσει γιατί... το λόγο. Η τηλεόραση της Νόβα από τη στιγμή που είχε δηλώσει ο Ολυμπιακός και είχε εξαντλήσει το περιθώριό του για τα συνεχόμενα εκτός έδρας, ήθελε να έχει κάθε εβδομάδα τουλάχιστον ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας εντός. Και έτσι δόθηκε η λύση, αφού ο Ολυμπιακός έπαιζε συνεχόμενα εκτός, να παίξει ο Παναθηναϊκός συνεχόμενα εντός.
0: Ναι, και ακολουθεί διπλή αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με Βιλερμπάν και Μακάμπι. Άρα, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία, παρά τις πολλές και σημαντικές του απουσίες, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην φετινή Ευρωλίγκα, να πάρει συνεχόμενες
1: νίκες. Και να κερδίσει χρόνο για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Εννοείται.
1: Και... Πέντε παίχτες, δηλαδή, μαζί με το, αν βάλουμε και το Ρογκαβόπλο, είναι μια πεντάδα έξω.
0: Μια πεντάδα και πάρα πολύ σημαντική πεντάδα.
1: Φυσικά.
0: Μια πεντάδα
1: με τους δύο superstar. Δηλαδή. Με τους δύο superstar. Θα μου πεις, ο Σλούκας δεν είναι superstar. Επειδή είναι στα 37 του, δεν τον βάζω σε αυτή την κατηγορία. Είναι θρύλος. Ζωντανός θρύλος ο Σλούκας. Superstars είναι οι άλλοι δύο.
0: Ακριβώς. Και
1: τώρα, πια.
0: Με τον Παναθηναϊκό να λύνει και το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους φιλάθλους του, και μιλάω για τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί υπήρχε μια ανησυχία, επειδή δεν είχαν παραλάβει πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού, δεν είχε παραλάβει τα εισιτήρια διαρκείας του για τη νέα σεζόν, λίγα 24 ώρα πριν την πρεμιέρα της ομάδας στην φετινή EuroLeague. Έχει λυθεί πλέον και αυτό το θέμα, Βαγγέλη. Όλα είναι έτοιμα για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο σπίτι του απέναντι στην κάτοχο του Super Cup, μια παρή που περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρουσιάσει και φέτος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Χιφή σταθερά εκεί να ηγείται της ομάδας της γαλλικής πρωτεύουσας.
1: Ο μόνος που έμεινε από την παλιά φουρνιά.
0: Ναι, ακριβώς. Για μια ομάδα έτσι, η οποία πήρε και τον Νίλη Κίνα, που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος πέρυσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει μεγάλο ρόλο συμμετοχής στην ομάδα του Γιώργου
1: Μπαρτζόκα. Από Σουηδία μου στέλνει ένας φίλος, λέει, πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Θέλουμε όμως και ρεπορτάζ Ηρακλή. Εννοεί μπάσκετ, ρεπορτάζ... φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε το 2-2 στα Μαυροσκούφια, κέρδισε και τη Μύκονο. Έχει μια δύσκολη πρεμιέρα μπροστά του, είναι η αλήθεια, ο Ηρακλής. Και το είπε αυτό ο Ζόραν Λούκιτς χθες, Βαγγέλη, μετά το φιλικό με τη Μύκονο στο Ιβανόφιο.
1: Ναι.
0: Είπε ότι κερδίσαμε τον jackpot. Το είπε το λογώντας για το γεγονός ότι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στη GBL. Στις 4 Οκτωβρίου, το απόγευμα της Κυριακής, είναι αυτό το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Δεν μπορεί να πει ο Ζόραν Λούκιτς κάτι άλλο. Είπε ότι τι να κάνουμε, να πούμε δηλαδή στον coach Μπαρτζόκα και τους παίχτες να μην παίξουν δυνατά. Θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.
1: Ο Άρης έχασε με μικρή διαφορά, αλλά έχασε από την Μπαχτσέσεχιρ, για να καταλάβουμε τι θα συμβεί στο Eurocup. Δεν παίζουν μόνο ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
0: Ήταν μια πρόβα έτσι των μεγάλων αγώνων του EuroCup. Ήταν μια πρόβα play-off EuroCup, θα λέγαμε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι και ο Άρης και η Μπαχτσεσεχήρ είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Μπαχτσεσεχήρ με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο της, τον Μαλακάη Φλίν να ηγείται και πάλι της τουρκικής ομάδας και να βάζει 25 πόντους.
1: Και τα κρίσιμα στο τέλος.
0: Ναι, ο Άρης προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, έχασε τελικά με 4 πόντους. Εντάξει, και ο Άρης χρειάζεται χρόνο φυσικά μέχρι να βρει τα πατήματά του, αλλά δείχνει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ότι θα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στο EuroCup την ερχόμενη εβδομάδα. Πρεμιέρα εκτός έδρας, θυμίζουμε, με τη Λεμάν, πρώτη αγωνιστική στη Γαλλία. Εκεί θα κινήσει φυσικά το ταξίδι του ο νέος Άρης, ο οποίος θέλει να μπει δυναμικά, γιατί βλέπεις ότι δεν έχει την ασφάλεια του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι είναι μπροστά σε αυτό που θέλει να κάνει η EuroLeague με τα franchise, και όλα δείχνουν ότι ανεξαρτήτως πώς θα πάει το πράγμα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ότι θα συμμετέχει στην Ευρωλίγκα από τη νέα σεζόν.
1: Δεν έχεις άδικο να έχεις διαμορφώσει και εσύ αυτή την άποψη, να έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση. Απλά θα σου πω ότι κάνεις λάθος.

0: Για ποιο πράγμα?
1: Όπως και οι περισσότεροι. Το γεγονός ότι ο Άρης δεν συμμετέχει σε αυτές τις διεργασίες δεν είναι επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ή δεν είναι πιο μπροστά.
0: Ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι επιλογή του Άρη, επειδή έχει και τους Αντετοκούμπρος, άρα μια μεγαλύτερη επιρροή από το NBA, και έχει και ιδιοκτήτη που ζει στην Αμερική και το φαν γενικότερα δραστηριοποιείται στην Αμερική που στηρίζει τον Άρη. Ο προσανατολισμός είναι περισσότερος προς το NBA. Άρα προς το NBA Europe. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ναι, και ο Κρίσος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο κ. Μιστακίδης, έκανε πρώτο στις κινήσεις. Ο Άρης είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Ωστόσο η περιραίουσα ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται και η αίσθηση, όπως την εξέφρασες πάρα πολύ σωστά, είναι πως ο ΠΑΟΚ ηγείται, ας πούμε, προηγείται στην κούρσα για το ποιος θα πάει στην Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά ο Άρης μπορεί να έχει επιλέξει NBA Europe.
0: Ναι, ναι,
1: δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε. Αυτό που λες, Βαγγέλη. Απλώς εγώ το είπα με την έννοια ότι ο Άρης, εφόσον φυσικά σε συνέχεια των όσων λες, εφόσον.
1: Επιφυλάσσεται θέλει, ο Άρης, δεν ανοίγει ναι. τα χαρτιά του, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι, εφόσον θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα ο Άρης, έχει ένα.
1: Ας μην κάνουμε υποθέσεις πάνω σε αυτό. Έφτασε 13-29-54. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Απλώς ναι. ο Άρης επιφυλάσσεται. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει του χρόνου Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών. Ενέσιμες θεραπείες, φίλερ, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαλερίδης. «Η εμείς ικανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς», ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με πέρυσι αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει το Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος και θα πάμε απευθείας στο Βόλο, γιατί μου στέλνουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ εκεί τις δηλώσεις που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος πριν καταθέσει τη μήνυση που είχε προναγγείλει από την Κυριακή το βράδυ. Οπότε, με τη βοήθεια του Νίκου Ψωμιάδη, θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όλα όσα είπε νωρίτερα στους συναδέλφους.
1: Το ονοματεπώνυμο είναι ο Τζίλος με τον. Ξεχνάω το όνομα του.
2: Λιγρόνη.
1: Βάλω μία μήνυση, γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε και έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Ζητάω επίσης, γιατί στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρο ο δόλος, δεν το συζητάμε, με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση. Γιατί αν δεν βγουν, συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξη, αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστορίων ολόκληρων. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι, να σας θυμίσω, το 2011 οδηγήθηκα στη φυλακή, δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ. Οδηγήθηκα στη φυλακή γιατί, όταν το ρώτησε τον κύριο Κούγια και τον κύριο Θωμαίδη, ο δικαστής, Θεός χωρέσαν τον Κούγια, κι ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, ανθρώπινο είναι. Κύριε Κούγια, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Τα άκουσα στην πιάτσα, είπε, και έτσι πήγαμε φυλακή. Έτσι οδηγήθηκα στη φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πάει κάποιος φυλακή, αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται από τον νόμο, να διερευνήσουν την όλη αυτή υπόθεση. Επίσης, ζητώ δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Λάρισσας και της όμορφης Κατερίνης, των Ενώσεων, τους ανθρώπους αυτούς και τους δύο, τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή τι θα πουν στα παιδιά, στην κοινωνία, η μεγαλύτερη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης, ντροπή τους. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται ποτέ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω. Είναι βραίος πλέον και στην πόλη αυτό, γιατί δεκάδες άτομα ήταν στη Φυσούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε. Κάποιος στα σέρβικα είπε στο Γιώβιτς, στην έξοδό του στο ημίχρονο, πέσε, θα πάρεις πέναλτι. Όλα αυτά λοιπόν να διερευνηθούν. Αυτό δεν έχει να κάνει, προσέχτε, κάτι με την ΑΕΚ, ούτε μομφή προς Θεού, έτσι. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών, αυτοί που πραγματικά έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδος που έκλεψε τους βαθμούς.
3: Αυτό που ζητάτε είναι να διερευνηθεί αν οι συγκεκριμένοι διαιτητές έλαβαν μέρος στον στοιχηματισμό που καταγγείλεται, ναι, μετά το τέλος του αγώνα, ναι, στο διπλό της ΑΕΚ.
1: Είναι σημαντικό, καταρχήν, η εισαγγελία να κάνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου πριν τον αγώνα και μετά. Και από εκεί βέβαια θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα. Σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το... Δεν είναι λάθος, έτσι, δεν είναι λάθος αυτό. Μην ξεφεύγουμε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Εγώ δεν λέω αν το κάναν, δεν το κάναν, αν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε Και κρίνεται βεβαίως για αυτά που είπε ο Αχιλλέας Μπέος πριν από λίγο, καταθέτοντας τη μηνυτήρια αναφορά που είχε προαναγγείλει ότι θα καταθέσει αμέσως μετά τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Παίξαμε αμοντάριστες τις δηλώσεις του, όπως ακριβώς μας τις έστειλαν οι συνάδελφοι από το Βόλο πριν από λίγο.

0: Πάμε πάλι στον Νίκο τον Πιτέλα, διότι έχουν γίνει, Νίκο, οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς. Έχουν γίνει οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μίλησε πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Media Day του Παναθηναϊκού εν ώψη της πρεμιέρας στην Euroleague. Λοιπόν, όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ξεκαθάρισε ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Μωραΐτης είναι έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ότι η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως ήταν με τραυματίες και παίκτες της εθνικής ομάδας. Παίξαμε φιλικά παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις 10 μέρες χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100%, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Είναι παιχνίδι μπάσκετ. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας και να παλέψουμε όπως το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition και πολλά τρίποντα, σημείωσε ο Σέρβος τεχνικός. Σχετικά με τον τρόπο που παίζει η γαλλική ομάδα. Ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα, υπό Ζέλικο Μπράντοβιτς, και ο Μωραΐτης θα είναι έτοιμος. Ήταν τα λόγια του Σέρβου τεχνικού. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τους χρησιμοποιήσει φυσικά και αν θα τους χρησιμοποιήσει το αυριανό παιχνίδι ή θα τους κρατήσει για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον ημιτελικό του Super Cup της GBL. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, γιατί ρωτήθηκε και για αυτούς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είπε δεν ξέρουμε ακόμη, δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα, χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο. Φυσικά αναφέρθηκε στους τραυματίες που υπάρχουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ και σημαντική. Τους αναφέραμε άλλωστε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, Βαγγέλη. Υπάρχουν 4 Γάλλοι και ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, οπότε έχουν ξεχωριστή σύνδεση και το είπα αυτό. Γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ρωτήθηκε σχετικά με τους Γάλλους που υπάρχουν στην ομάδα, έτσι, οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση και μέσα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός φυσικά αντιμετωπίζει μια γαλλική ομάδα αύριο. Όσον αφορά το αν είναι ξεχωριστό το πρώτο παιχνίδι λόγω της επιστροφής του, το πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκα σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τους Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, είπε πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Media Day του Παναθηναϊκού. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, θυμίζουμε 9 και 4 Βαγγέλη με την Παρή στο Telecom Center Athens.
0: Εγώ βλέπω τώρα από τα άλλα site που έχουν κάνει σύνδεση με το T-Center, την προπόνηση του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει μια ομάδα παικτών και κάνει shoot. Ένας από αυτούς που κάνει shoot με τη βοήθεια του μηχανήματος, του γνωστού μηχανήματος που επιστρέφει τις μπάλες στους αθλητές, είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μπαταρισμένο το ένα του πόδι, αλλά κάνει shoot, προπονείται δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει, με βάση και τις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα, να τις μεταφέρεις εσύ του προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι είναι πιθανό αύριο να αγωνιστεί. Πόσο ναι, αγωνιστεί, αν το δούμε, αλλά είναι πιθανό πλέον.
1: Ναι, και έχει μείνει και ο Μίτογλου στο Glass Floor, Βαγγέλη.
0: Τον βλέπω.
1: Του έκανε κάποια ιδιαίτερα εκεί ο Μάικ Μπατίστ, ο άλλοτε θρύλος του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μίτογλου είναι, που να το πούμε και αυτό, έχει συζητήσει με τον Ομπράντοβιτς, φέτος θα παίζει 90% στη θέση 5 και 10% στη θέση 4.
1: Ναι, και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό που λείπει και ο Φαλ και έχει μείνει ο Λεσόρ στο 5 και περιμένει βοήθειες εκεί από τον Μίτογλου και τον Γιαμπουσέλε κυρίως, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να παίξουν στο 5, αλλά βέβαια σε μια κατάσταση τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει την έλλειψη του Χέις Ντέιβις, έτσι, και έχει θέματα γενικότερα ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο σημαντικός είναι ο Μίτογλου και εκεί τα ιδιαίτερα του Μάικ Μπατίστ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις θέσεις των ψηλών και έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος και αυτός, Βαγγέλη, έχει δείξει πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό το διάστημα και το είδαμε και από τα παιχνίδια που έδωσε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
0: Άλλωστε και ο Μπατίστ ήρθε ως τριάρι, έπαιξε 4 και μετά καθιερώθηκε στο 5, οπότε η συνεργασία με Μίτογλου και Γιαμπουσέλε του Μπατίστ είναι πολύ δημιουργική, διότι θα τους βοηθήσει. θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Μίτογλου είχε συνηθίσει να παίζει στο 5, είναι η αλήθεια. Ο Γιαμπουσέλε όχι, γιατί και αυτός τώρα περισσότερο θα παίζει στο 5. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Αν δεν έχει φτάσει η αποστολή της Εθνικής Ομάδας στο Βελιγράδι, θα πω εγώ μερικές πληροφορίες και ειδήσεις από την αναχώρηση της Εθνικής και ο Πέτρος θα είναι μαζί μας αύριο.

Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία. Η εθνική ομάδα αναχώρησε πριν από λίγες ώρες για το Βελιγράδι. Παίζει αύριο το βράδυ εκεί με τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Συνολικά θα δώσει 4 παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικά όλα τα παιχνίδια που έχει να δώσει από εδώ και πέρα, και ο αγώνας με τη Σερβία εννοείται, και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Πολύ σημαντικά παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης και υπογράμμισε ότι τα συνολικά 6 παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν την ευκαιρία στην εθνική μας ομάδα να μετρήσει τις δυνάμεις της σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Πάμε να δούμε και την αποστολή, που αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης είναι οι τερματοφύλακες. Η αμυντική, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας. Η μέση, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας και Κιζηρίδης. Και η επιθετική, Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη και Κοστούλας.

θέλαμε και τον Πέτρο, γιατί εκτός από την εθνική ομάδα θέλαμε να συζητήσουμε και για αυτά που έγιναν χθες στη Σούπερ Λίγκα, διότι τα παραστημιάκια, τα παραλυπόμενα, δηλαδή στην τηλεδιάσκεψη της Σούπερ Λίγκας, έχουν την πολύ μεγάλη αξία, πέρα από το μεγάλο θέμα, το οποίο ουσιαστικά το καλύψαμε χθες με την αύξηση, τη γιγαντιαία που γίνεται στα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων ποδοσφαίρου, στη μάχη των πλατφορμών και των ιδιοκτησιών. Τα είπαμε αυτά χθες. Αλλά κρατάμε δύο κομμάτια, διότι έχουν το ξεχωριστό δικό τους ενδιαφέρον, όπως θα δίνει μία και η άλλη πλευρά. Θα πούμε και τι λέει μία και τι λέει η άλλη πλευρά. Και εσείς θα βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Υπήρξε ένας διάλογος που δημοσιεύεται στη μεγαλύτερη μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Δεν διαψεύδεται, απλώς παρουσιάζεται διαφορετικός από τη μία και διαφορετικός από την άλλη πλευρά. Είναι ένας διάλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί ο διάλογος Μαρινάκη-Αλαφούζου δεν αμφισβητείται για την πρόταση να πάει στην Deloitte Super League και να γίνει η αξιολόγηση του πρωταθλήματος και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα η πρόταση περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Είναι ένας διάλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε κάποια στιγμή: «Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV όταν μας έδιναν ψίχουλα. Μαρινάκης, με μεγάλη επιτυχία. Σαββίδης, ναι, μεγάλη. Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 από τα 6 έως 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Σαββίδης, 100.000, εγώ αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερεστέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης».

Στον ίδιο διάλογο, ο κύριος Μαρινάκης είχε αφήσει υπόνοιες ότι αυτό έγινε επειδή, δηλαδή επειδή υποστήριξε την πρόταση Αλαφούζου αρχικά ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, και επειδή από χθες έχουμε αποκαλύψει με τη βοήθεια και του Γιώργου Μίνου ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, επειδή ψήφισε Αλαφούζο στην Λίγκα για την Προεδρία. Ως γνωστόν ένα χρόνο πρόεδρος τώρα ο Αλαφούζος, τον επόμενο χρόνο ο Μαρινάκης. Υπήρξε όμως και ο αντίλογος, είπαμε, θα λέμε τι λέει μία πλευρά, αλλά και τι λέει και η άλλη πλευρά. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Οι απαντήσεις λοιπόν Σαββίδη σε Μαρινάκη. Ξέχασες, είπε ο Σαββίδη στο Μαρινάκη, ότι πριν από δύο χρόνια ψήφισα εσένα. Ο ΠΑΟΚ δεν τρώει τα αποφάγια των άλλων. Είναι ο τίτλος της απάντησης, επί της ουσίας μιλάω τώρα. Ήθελα να το συζητήσω και με τον Πέτρο να μας πει και αυτό στις πληροφορίες του. Είπε δηλαδή, όπως διαρρέει ο ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν πήγα και μίλησα με τηλεοπτικό πάροχο, μου είπαν πως τα λεφτά που έχουν απομείνει για εσάς είναι αυτά. Μιλάει για την κατάσταση του ΠΑΟΚ TV, γιατί πήγε στο ΠΑΟΚ TV. Δεν επιτρεπόταν για το μέγεθος και την ιστορία του ΠΑΟΚ να παίρνει τα αποφάγια των άλλων. Για το λόγο αυτό αποφάσισα τότε να κάνω το ΠΑΟΚ TV, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαββίδης, και ο τίτλος είναι στην απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο διάλογο που σας αναφέραμε στον κύριο Μαρινάκη. Ξέχασες ότι πριν από δύο χρόνια ψήφισα εσένα. Αυτά και άλλα πολλά στον ωραίο αγγελικά πλασμένο χώρο του ποδοσφαίρου. Βεβαίως αυτή η μάχη ιδιοκτησιών, η μάχη των πλατφορμών, η μάχη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα συνεχιστεί, και το αποκορύφωμά της θα είναι ο Νοέμβριος μήνας, όταν θα κριθούν τα δικαιώματα των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Δηλαδή όταν θα κριθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League στο ποδόσφαιρο, του Europa League και του Conference. Το μπάσκετ σε χώριο επίπεδο έχει κλείσει, θα έχουμε εξελίξεις κι άλλες ως προς αυτά τα δικαιώματα τις επόμενες μέρες. Εδώ να είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα μάθετε όλα τα νέα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Και σε διεθνές επίπεδο, Ευρωλίγκα, NBA Europe αργότερα. Το NBA Europe το περιμένουμε. Η Ευρωλίγκα σε δύο χρόνια εκπνέει το συμβόλαιο που έχει με την Νόβα. Οπότε υπομονή. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Τίποτα άλλωστε δεν μένει κρυφό. Καλό μεσημέρι. Ήταν το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ραδιοφημερίδα τώρα με τον Κώστα Κουκουλά. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή σας αφήνουμε με Harry Styles.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
7: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε πολύ λίγες επιλογές, ένα φτωχό μεσοδόματο πρόγραμμα όπως χθες έτσι και σήμερα. Γι' αυτό σε ένα περιορισμένο εύρος αγώνων θα πάμε σε ένα φιλικό παιχνίδι που είναι 8 η ώρα ανάμεσα στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν και το Τατζικιστάν, εκεί όπου οι γηπεδούχοι μπορεί να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι όπου τα γκολ θα καθορίσουν μετέπειτα πορεία των δύο, έτσι όπως θα ολοκληρωθεί το μάτς. Γι' αυτό το over 2,5 στο 1,90 νομίζω ότι είναι από τις αποδόσεις τις οποίες ακολουθούμε. Φιλικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα. Τώρα, όσον αφορά από τα υπόλοιπα λιγοστά μάτς, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου το Σιάτλ αντιμετωπίζει την Real Salt Lake. Καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι στα καλύτερά της. Μάλιστα, η ομάδα του Σιάτλ έρχεται από 5 συνεχόμενες ισοπαλίες. Πολλές απουσίες και οι δύο ομάδες λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε το να σκοράρουν και η Σιάτλ αλλά και η Salt Lake δεν είναι απίθανο. Στο goal-goal που το βρίσκουμε στο 1,60 και γενικότερα έχει μια πτωτική πορεία από τη στιγμή που άνοιξε. Έτσι λοιπόν, σε ένα φτωχό πρόγραμμα αγώνων σήμερα, κυρίως από το ποδόσφαιρο, μιας και από αύριο θα μπούμε λίγο πιο δυναμικά με την Ευρωλίγκα, είπαμε goal-goal Seattle Salt Lake με απόδοση 1,60 και επίσης το over 2,5 goal 8 η ώρα φιλικό μάτς Αζερμπαϊτζάν-Ταντζικιστάν. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2.
0: Era Sport 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ο Νίκος Σωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, η εθνική μας είναι ήδη στο Βελιγράδι. Φτάνει τώρα, όπου να είναι σε λίγα λεπτά, για το αυριανό παιχνίδι με τη Σερβία. Ξεκινάει το ταξίδι της στο Nations League με 4 συνεχόμενους αγώνες μέσα σε 10 μέρες. Σερβία αύριο το βράδυ, Γερμανία την Κυριακή το βράδυ εκτός έδρας. Ενώ την Πέμπτη στην Τούμπα περιμένει την Ολλανδία και την ερχόμενη Κυριακή τη Γερμανία. Και ενώ η Εθνική μετράει αντίστροφα για το Nations League, οι ομάδες της EuroLeague μετράνε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ αύριο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μίλησε νωρίτερα στους δημοσιογράφους για το πρώτο ραντεβού του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Πάρη αύριο το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στη Τελεκόμ Αρένα. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ισπανία, όπου αύριο αντιμετωπίζει τη Βασκόνια. Όσο αφορά στα δικά μας, από χτες βέβαια ασχολούμαστε με τις κοκορομαχίες των ιδιοκτητών της ΠΑΕ στο ΔΣ, στο Συμβούλιο δηλαδή της Super League. Λευκός καπνός ουσιαστικά δεν βγήκε, δεν έχει πάρθει κάποια τελική απόφαση, απλά θα περιμένουν οι 14 ΠΑΕ το πόρισμα του ελεκτικού μηχανισμού επενδύσεων της Deloitte δηλαδή, όπου θα απευθυνθεί η Λίγκα για το πώς θα διαχειριστεί τα τηλεοπτικά της δικαιώματα.

για μπάσκετ, για εθνική ομάδα και για ό,τι γίνεται στη ΣΠΑΕ αυτή την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος και πώς σκοπεύουν να την εκμεταλλευτούν κυρίως οι προπονητές. Θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοφωνίας.

0: Με δεδομένο ότι η Εθνική μας και ο Πέτρος Μαυριανίδης ακόμα δεν έχουν φτάσει στο Βελιγράδι, τουλάχιστον φτάνουν αυτή την ώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Ξεκινάει αύριο η νέα EuroLeague, 20 ομάδες στο Τζάμπολ. Μόνο μία βέβαια θα μείνει μέχρι το φινάλε, κάτι σαν Highlander για τους πιο παλιούς. Η νέα γενιά δεν νομίζω να έχει δει την περιβόητη ταινία. Εμείς λίγο πιο μεγάλοι και ο Κώστας Δηρού φαντάζομαι τη θυμόμαστε, που έλεγε το σλόγγαν «Στο τέλος μόνο ένας θα μείνει», και σε Ευρωλίγκα «Στο τέλος μόνο μία θα μείνει». Πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός, για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει φέτος το στέμα ή αν καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι να το κρατήσουν στο λιμάνι. Λοιπόν, Κώστα Τυρίου μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε τι λέγαμε χθες. Οι GM της Ευρωλίγκας συμμετείχαν σε ένα δημοψήφισμα, ας το πούμε, για τον MVP, για την καλύτερη μεταγραφή κτλ. Τώρα το πράγμα χόντρινε, διότι οι ερωτήσεις ήταν ποιοι θα φτάσουν στο Final Four, ποιος θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα και τα λοιπά και τα λοιπά, που αυτό είναι και το σημαντικό.
0: Σε ρώτησα και εγώ, χθες, Κώστα, χωρίς να σε GM ομάδα στη EuroLeague, έτσι.
1: Νομίζω καλά το πήγες, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το δημοσίευμα,
0: το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το έχω δει.
1: Αλλά το πήγες πολύ καλά. Άκου τώρα το οξύμορο. 100%, δηλαδή οι 30 και 20, βιάστηκα να σκάνω τις ομάδες 30.
0: Σε λίγα χρόνια.
1: Αλλά σε λίγα χρόνια θα πάμε εκεί. Ναι. Βιάστηκα μερικά χρόνια. Και οι 20 GM της Ευρωλίγκας είπαν ότι κατά 100% ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four. Οι άλλες ομάδες που ψήφισαν ότι θα πάνε είναι ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 86,7%, η Real, η Φενέρ, δηλαδή πάνω κάτω εκεί που πήγα εγώ, και βάζουν μια πέμπτη ομάδα ως έκπληξη, την Ντουμπάι. Αυτήν είπες εσύ χθες.
0: Αυτήν είπα και εγώ χθες, ναι, χωρίς.
1: Μπράβο. Τη βάζουν πέμπτη. Δηλαδή βάζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Φενέρ με σειρά και Ντουμπάι BC 20 μονάδες κάτω από τη Φενέρμπαξε. Πρόσεξε όμως τι έχουν πει. Απίστευτο και έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η ψηφοφορία. Ενώ είπαν 100% ότι θα φτάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, κατάκτηση βάζουν Παναθηναϊκό. 46,7% Παναθηναϊκός, γιατί έχει αυτό το άστρο, ας το πούμε, ο Μπράντοβιτς με τα 9 ευρωπαϊκά. Και δεύτερο έχουν Ολυμπιακό με 26,7%. Τρίτη Ρεάλ με 20%. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 20% παραπάνω ποσοστιαίες μονάδες από τον Ολυμπιακό, αλλά όλα αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση και για να κάνουμε το χαβαλέ μας αυτές τις μέρες του Σεπτεμβρίου. Εννοώ ότι, τι θέλω να πω, ότι και πέρσι έλεγαν οι περισσότεροι, και λέγαμε οι περισσότεροι, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, ότι ο Παναθηναϊκός είχε σίγουρη θέση στο Final Four
0: βέβαια.
1: Και βρέθηκε η Βαλένθια να χάνει 0-2 μέσα στην έδρα της
0: και να το φέρει τούμπα,
1: και να το φέρει τούμπα και να το πάρει με 3-2 το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι ωραία για τον κόσμο και για μας, αλλά στην πορεία ένας τραυματισμός να σου τύχει, δύο τραυματισμοί να σου τύχουν, μπορεί όλα να αλλάξουν. Συνεπώς έχει αυτό το ενδιαφέρον. Ως έκπληξη, οι GM είπαν αυτό που είπα εγώ χθες, δηλαδή Ζάλγκυρης. Είναι το λεγόμενο Dark Horse, το μαύρο άλογο δηλαδή, που μπορεί να σου έρθει από πίσω και να κάνει μία έκπληξη, και βάζουν σε αυτή την κατηγορία και την Maccabi Tel Aviv. Δηλαδή Ζάλγκυρης, Maccabi και Dubai είναι οι ομάδες που μπορεί να αποτελέσουν έκπληξη. Τώρα, MVP Final Four. Τι θα έλεγες εσύ, να σου κάνω και λίγο την ερώτηση.
0: Πολύ νωρίς. Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω.
1: Είναι και οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού κατά τους GM της Ευρωλίγκας, ο Σάσα Βεζένκοφ,
0: ναι,
1: 40% και ο Γιάν Μοντέρο με 26,7%. Και για τον παίκτη που συγκεντρώνει τις πιο πολλές πιθανότητες, πάλι βάσει πρόβλεψης και πάλι βάσει προτίμησης, γιατί ένα γκάλοπ είναι και προτίμηση. Άλλος προτιμάει ένα κόμμα, άλλος προτιμάει ένα άλλο ή μια ομάδα. Οι GM λοιπόν αποφάσισαν ότι ο παίκτης που θα κάνει το πιο γρήγορο βήμα στο NBA είναι ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού με πολύ μεγάλο ποσοστό, 53%, και δεύτερο βάζουν ένα παίκτη που έπαιξε στο NBA και προτίμησε την Ευρώπη, και είναι ο Κέντρικ Νάν του Παναθηναϊκού. Ως ένα παίκτη που δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να ξανακάνει το βήμα και να πάει στην Αμερική.
0: Κωστή, αυτό είναι πολύ ωραία εξής για να τα συζητάμε, όπως συζητάμε τον υπερυπολογιστή που λέει ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, τι θα πάρει το ένα, τι θα πάρει το ποιος θα πάρει το άλλο, και τελικά όταν αρχίζει και κυλάει μπάλα στο χορτάρι, σκάει στο παρκέ, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά.
1: Όπως το είπες. Οπότε να θυμίσουμε στους φίλους ότι αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρή 9 και 4. Η Παρή, η οποία είναι μια γρήγορη ομάδα run and gun με αμερικανικό στοιχείο έντονο, και με τον Ιφή που είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος guard, με το που πάρει την μπάλα ή θα σουτάρει ή θα εκτελέσει κάτι γρήγορα. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει πιο πολύ στο σετ παιχνίδι, στο 5 εναντίον 5, γιατί έχει και κορμιά αλλά και ποιότητα παρά τους τραυματισμούς του. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης θα είναι στη διάθεσή του για τον αυριανό αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και αύριο και το απόγευμα που έχουμε την εκπομπή 4 με 6. Και ένα τέταρτο αργότερα είναι η Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Η Μπασκόνια, η οποία έχασε από την Μπανταλόνα την κυπελούχο Super Cup στην Ισπανία πριν από μερικά 24 ώρα. Έχει τον Γκαλμπιάτη προπονητή, έχει ένα ενδιαφέρον ως ομάδα, έχει μια νεανικότητα και μια φρεσκάδα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν είναι ένα εκτός έδρας μάτς. Πώς το είπαν οι Ισπανοί, οι Βάσκοι μάλλον, γιατί παρεξηγούνται άμα τους λέει Ισπανούς, οι Βάσκοι στο site τους έγραψαν επιστροφή στο ναό για το γήπεδό τους, που θα υποδεχθεί τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό σε αυτήν την αναμέτρηση αύριο το βράδυ 9.30. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Τα φιλικά παιχνίδια ολοκληρώνονται σιγά σιγά, δεν συνεχίζονται απλά, ολοκληρώνονται. Όπως για παράδειγμα είχαμε τον αγώνα του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν ενδεχομένως το EuroCup. Ιτήθηκε ο Άρης χθες το απόγευμα και το παρακολουθήσαμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον από την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ήταν μονίμως 10 πόντους μπροστά οι Τούρκοι. Στο τέλος ο Άρης έκανε την προσπάθειά του, αλλά είπε ο Σπανούλης ότι σε αυτή την χρονική στιγμή δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει ότι δοκιμάσαμε πράγματα και πήγε αρκετά καλά το πράγμα. Στο άλλο παιχνίδι των δύο ελληνικών ομάδων, ο Ηρακλής νίκησε τη Μύκονο στην έδρα του, γιατί στο Ιβανόφιο έγινε τα μαυροσκούφια, 84-73, και δείχνει ο Ηρακλής ότι έχει πραγματικά ενδιαφέρον, όπως βέβαια πολύ ενδιαφέρον έχει και η Μύκονος, γιατί είναι μια ομάδα που πέρυσι μας εντυπωσίασε και τους αξίζει συγχαρητήρια, γιατί ήταν νεοφώτιστη στην κατηγορία. Να θυμίσω ότι και το σκορ του Άρη ιτήθηκε από την Μπαχτσέ Σεχίρ 84-88, αλλά έχανε και 10 και 12 και 13 πόντους λίγο πριν το τέλος.
0: Ωραία. Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με αυτά και πιο πολλές λεπτομέρειες και τα λοιπά, 4. Γιατί υπάρχει και μια είδηση που αφορά την Μπασκόνια, αντίπαλο του Ολυμπιακού, ότι χωρίζουν οι δρόμοι με τον Άλεξ Λεν, και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Γκαλμπιάτη, ο Ιταλός coach, ότι δεν θα τον έχει απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: από 2 εβδομάδες μέχρι να ξανασυναντηθούν στα προπονητικά τους κέντρα οι παίκτες. Με αυτούς που έχουν απομείνει οι προπονητές προσπαθούν να δουλέψουν. Ο Νίκολιτς την Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό άφησε ένα πολύ μικρό παράθυρο ανοιχτό για μεταγραφή back, δεξιού back νομίζω. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι εφικτό και αν τελικά θα γίνει κάτι για την ΑΕΚ. Περισσότερο τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, ο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει δώσει και μετά και το πρωί σε πενθήμερο ρεπό και ο ίδιος βρίσκεται στο Βελιγράδιο όπου παραχώρησε και αρκετές δηλώσεις.
0: Πάρα πολλές συνεντεύξεις και φαντάζομαι θα αύριο θα είναι και στο γήπεδο, έτσι, αν μείνει στην πατρίδα του.
1: Φαντάζομαι, ναι. Πως, ναι, αυτό δεν είμαι σχέδιο. Πήρε και το βραβείο του καλύτερου προπονητή στην κατηγορία ηγεσία με όνομα σε φόρουμ, σε ποδοσφαιρικό φόρουμ, το οποίο διεξάχθηκε στο Βελιγράδι και έκανε και οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο τεχνικός της Ένωσης. Μέσα σε όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε το κομμάτι με το οποίο μιλάει για τον Λόβρο Μάγκερ και αυτό, γιατί αναφέρει ότι θέλει να τον κάνει πιο μαχητή ουσιαστικά, να τον κάνει λίγο πιο aggressive. Και ίσως αυτό σημαίνει, είναι και κάτι σχετικά με την θέση την οποία έχουμε δει να αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο, δηλαδή που γύρισε περισσότερο σαν εσωτερικός half δίπλα στον Άιν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κάθε παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι μια συνθήκη την οποία θα ήθελε και ο τεχνικός της Ένωσης να μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την ανακοίνωση της ΑΕΚ για το κλίμα το οποίο επικρατεί μετά το παιχνίδι.
0: Με το Βόλο, έτσι, ναι.
1: Ναι, στην ΑΕΚ έχουν παράπονα από την διαιτησία του Πολυχρόνη. Η φάση που με το χέρι του Μεντίλ σε σούλ του Μάνταλου είναι και η χαρακτηριστικότερη. Εκεί ουσιαστικά είναι ένα πέναλτι το οποίο προηγείται και τις φάσεις του πέναλτι του που κέρδισε τον Λούκα Γιώβιτς. Είναι ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στην ΑΕΚ και θα μπορούσε να επιφέρει και την κίτρινη κάρτα του Μαροκινού μπακ του Βόλου, όπως θα μπορούσε και να έχει υποβληθεί και νωρίτερα στο 65 ο Μέντιλ, ένα φάουλ το οποίο κάνει στον Κοϊτά. Ενώ δεν αυτό το οποίο αναφέρουν από την Ένωση είναι ότι και το γκολ το οποίο σημείωσε ο Βόλος, ο Κάργας βρίσκεται σε θέση offside και έχει συμμετοχή στην φάση. Να πούμε ότι για αυτή τη φάση δεν δόθηκαν και οι γραμμές, δεν είδαμε μία αυτόματο offside στην τη μετάδοση του αγώνα. Από εκεί και πέρα, για να αφήσουμε τι συνέβησαν στον Βόλο, το οποίο ανέφερε σχετικά με το παράθυρο το οποίο...
0: Ναι, για το μικρό μεταγραφικό παράθυρο, δεν ξέρω βέβαια αν θα γίνει, απλά το αναφέρω γιατί το ανέφερε και ο Νίκολιτς, έτσι.
1: Νομίζω ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να κρατήσουμε και εμείς το μικρό παράθυρο, γιατί το ανέφερε ο προπονητής της Ένωσης, αλλά περισσότερο νομίζω ότι το έκανε για να δείξει στους ποδοσφαιριστές του ότι θέλει ανταγωνισμό, θέλει καλύτερη ενέργεια, κάτι το οποίο δεν έχει δει μέχρι στιγμής στα εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αγοράσει ποδοσφαιριστή ελεύθερο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε είναι γνωστές πάνω κάτω οι λίστες με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι χωρίς ομάδα. Και θα μας κάνει και ιδιαίτερα έκπληξη Γκόστο να κινηθεί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, μάλιστα και στο τέλος στα χασομέρια τελείως για τους ελεύθερους, οι οποίοι είναι και αρκετό διάστημα ελεύθεροι, χωρίς ομάδα δηλαδή και χωρίς προπονήσεις. Δεν μας το έχει συνηθίσει αυτό ο Χαβιέρ Μπάλτα να κάνει σπασμωδικές κινήσεις προς το τέλος. Και φυσικά αυτό το οποίο λέγαμε και από το καλοκαίρι είναι ότι δεν υπήρχε και εισήγηση γενικότερα για την μεταγραφή παίκτη στο δεξί άκρο της άμυνας. Η οποιαδήποτε κίνηση που θα γίνει στην ΑΕΚ μέσα στη σεζόν θα είναι στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, εκεί όπου αναμένουμε την ΑΕΚ να κάνει μία-δύο δυνατές κινήσεις για να ενισχύσει την ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν θα έχει και ο Μάρκο Νίκολιτς και μια σαφή εικόνα ουσιαστικά του ολόκληρου του ρόστερ στον

0: γύρο. Να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την ΑΕΚ να εξασφαλίσει περισσότερα για την αναμέτρηση με την Σαχτάρ. 6.000 έχουν πάρει μέχρι στιγμή κυτρινόμαυροι. Θα κάνουν μια προσπάθεια από την Ένωση, γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση για αυτό το παιχνίδι. Ενώ από Δευτέρα αναμένουμε και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Manchester City.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Μου να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καραγιάννης με το ρεπορτάζ. Θα βάλουμε μια ανατελεία. Πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική μόλις έφτασε στο Βελιγράδι για το αυριανό παιχνίδι με τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Όσον αφορά στο πρόγραμμα αύριο, έχουμε για την πρώτη κατηγορία που συμμετέχει και η εθνική μας πλέον και στόχος, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι παραμονή αυτής. 10 παρατέταρτο Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία και Σερβία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία. Το άλλο παιχνίδι, το ομίλου μας. Για δεύτερη κατηγορία, 10 παρατέταρτο Αυστρία, Ισραήλ και Κόσοβο, Ιρλανδία. Για την τέταρτη, στις 7 Ανδόρα, Μάλτα και 10 παρατέταρτο Λιχτενστάιν, Λιθουανία, τα αυριανά παιχνίδια. Όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, αύριο το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, στις 7 Ντουμπάι, Ρεάλ και Χάπελ, Τελαβίβ, Μπάγκερν. Ενώ στις 9 έχουμε Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός, Παρί, 9 και μισή Μπαρτσελώνα, Εφές και Μπασκόνη, Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο αύριο, Βίλερμπαν, Μακάμπι, Τελαβίβ, το πρόγραμμα του πρώτου σκέλους, η πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, για να πάμε στο Βελιγράδι. Εκεί βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά, νομίζω, ο Πέτρος Μαρογιαννίδης και η εθνική μας ομάδα, η αποστολή της εθνικής ομάδας. Αύριο ξεκινάει το ταξίδι στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Πολύ ψηλά ο πύχης, με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πρώτο βήμα αύριο το βράδυ στο Βελιγράδι. Μετά στο Augsburg απέναντι στην Γερμανία την Κυριακή. Και δύο παιχνίδια στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Κυριακή, με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα. Λοιπόν, Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχει βγει καν από το αεροπλάνο. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, ναι. Γεια σου Κώστα. Ξέρεις να πρωτά τα τηλέφωνα όμως, ε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε το νόμο στην κουκουλά. Μην πρωτάει τα τηλέφωνα ακόμα, δεν πατήσαμε το πόδι μας στη Σερβία.
0: Εννοείται αυτό, Πέτρο. Αποστολή σε απίκος.
1: Βλέπω και εγώ 10 κλήσεις κουκουλάς. 60, 12, 91, 92.
0: Για να ξέρω τι ώρα θα φτάσεις. Και αν έφτασες καλά, είναι προσωπικό το ενδιαφέρον, εντάξει. Δεν κούναγε.
1: Όλα πολύ καλά. Λοιπόν, φτάσαμε κομπλέ πριν από πραγματικά έτσι. Δηλαδή, 2-3 λεπτά εκεί που πέρασαμε εκτός του αεροσκάφους. Πηγαίνουμε προς αποσκευές κλπ. Όλα καλά στην πτήση. Μία ώρα έτσι και 40 λεπτά. Μπαμπαμ, όλα τακτοποιημένα. Σήμερα το απόγευμα 19 και 45, τα λέω με ώρες Ελλάδος, είναι η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνα Πιτσίκη, του ποδοσφαιριστή μας. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη προπόνηση. Το λέω καθιερωμένη με την έννοια ότι θα δούμε κανένα τετραρτάκι. Ναι. Έτσι, ίσα-ίσα να χαζέψουμε δηλαδή. Και πέρα από τούτου, δεν είναι ώρα για συμπεράσματα, για ζητήματα. Όμως, πρέπει να πούμε ότι θα ερωτηθεί σχετικά ο Γιωβάνα Πιτσίκη για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια. Θα αλλάξουμε δηλαδή την ταυτότητα του παιχνιδιού μας, επειδή έχουμε πολλούς καλούς επιθετικούς και επιθετικογένειες ποδοσφαιριστές. Τι θα κάνουμε με το αμυντικό χαφ που έχουμε γενικότερα μια έλλειψη, πόσα μάτς θα παίξει ο Ζαφίρης ο Τριάντης, πότε θα μπει ο Κουρμπέλης, ναι. Θα... όλα αυτά δηλαδή είναι ζητήματα και το οποίο θα μας
0: προσπαθήσουμε. Είναι και νομίζω, Πέτρο, είναι πάρα πολλά τα διλήμματα, δηλαδή θέσεις

0: που προβληματίζεται. Στον Άσο έχει Μανδά σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει Βλαχοδήμο που είναι ο τερματοφυλάκης που εμπιστεύεται στα περισσότερα παιχνίδια. Και έχει και Τζολάκη που έχει ξεκινήσει και μιλάει όλη η Πρέμιερ Λιγκ για αυτόν δηλαδή. Έχει ένα. Λες, ποιον θα ξεκινήσω τώρα εγώ. Έχει...
1: Τζολάκη θα πω εγώ.
0: Τζολάκη θα πει. Επιθετικό. Δουβίκα.
1: Τα
0: σπάει. Παυλίδη. Τα σπάει. Κοστούλα. Έρχεται με φόρα δηλαδή.
1: Κοίτα, αυτά συνδυάζονται και λίγο. Δηλαδή ο Τζολάκη θεωρώ ότι θα παίξει. Ο Βλαχοδήμο είναι καλό τερματοφυλάκη, αλλά είναι σε κακή ομάδα. Ο Μανδά, ναι, οκ, okay, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο να γίνει νούμερο 1. Νομίζω και επίση άλλο Λάτσιο, άλλο Χαλ, Πρέμιερ Λιγκ κλπ. Γιατί ο Μανδά πράγματι είναι αυτό που έχει στείλει τουλάχιστον γύρω πιανού του Γκατούζο.
0: Στην πρώτη βαθμολογία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει ω ομάδα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα αντέξει ω ομάδα, αλλά θα το δούμε τώρα στην επίθεση. Νομίζω ότι από όλου του.
0: Τετέι, είναι δηλαδή πώ είπε, καλά, Τετέι μπορεί να παίξει στα πλάγια. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι και ο Δουβίκας μπορεί να ξεκινάει από πίσω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει με τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και με κάποιον από πίσω.
0: Κοστούλα.
1: Μάλλον τον Κοστούλα, ναι, πιθανότατα δηλαδή. Βέβαια, ο Γιωβάνος έχει δείξει κατά παράδειγμα δεν ρισκάρει να τα βάλει πιτσιρικάδες μέσα, να το έχει κάνει και μάλιστα και μαζικά. Αλλά όντως όλα αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν. Το Τζόλις Καρέλη φαντάζομαι.
0: Σε κάποια θα απαντήσει, φαντάζομαι έτσι.
1: Ναι, ναι, σε κάποια θα απαντήσει. Εντάξει, σπανίως μιλάει για πρόσωπα. Δεν ναι. θα βάλω τον τάδε και τον τάδε, αλλά από τα συμπεραζόμενα καμιά φορά κάτι καταλαβαίνουμε. Μαυροπάνω, ας πούμε. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σε άριστη κατάσταση. Είναι αδύνατον.
0: Και σεντερφόρ με βάση το ποσοστό που έχει στη West Ham με τα 4 γκολ, βάζει και στην επίθεση.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Οπότε αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Να πω ότι ξεφύγαμε από τα 600 εισιτήρια εδώ στο Βελιγράδι. Καλά, για το άλλο, δεν το συζητάμε έτσι, γιατί με Γερμανία είχαμε βγάλει 2.000 εισιτήρια και βγήκαν αμέσως. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ λίγα ουσιαστικά για τις ανάγκες. Ίσως πλησιάσουμε το χιλιάρικο, έχουμε σήμερα και αύριο να δούμε πώς θα απολυθούν από φοιτητές και από κάποιον που εμπάσχει περιπτώσει από κάποια ακριβική πόλη της Ελλάδας θέλει να κάνει το ταξίδι μέχρι το Βελιγράδι. Λέμε τώρα για οδικός. Τέλος πάντων, αυτά που ουσίες δεν υπάρχουν. Προπόνηση έκανε και χθες η Εθνική, αφού προηγήθηκε αγιασμός νωρίτερα, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αυτά.
0: Ωραία. Ούτως ή άλλως, Πέτρο, και κάποιες απορίες θα μας τις λύσει ο Γιωβάνοβιτς το βράδυ. Και βέβαια, όλα αυτά τα δούμε πια στο χορτάρι, σε αυτή την νέα προσπάθεια της Εθνικής να διατηρηθεί στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
1: Εδώ,
0: με φόντο τα προκριματικά του Euro, νομίζω πάντως.
1: Σωστά. Να πω ότι. Και σε αυτή την προγραμματική, σε αυτή την επίσημη διαδικασία που έχουμε κάνει τον Nations League τώρα, μην το κρύβουμε και δεν το λέμε δηλαδή, έτσι, γιατί και ο ίδιος κρίνεται τρόπον. Δεν δηλαδή ότι ο ίδιος θα περάσει αλόβητος από αυτή τη διαδικασία, αν επέλθουν δηλαδή εξεφυλίξει πράγματα και δεν το βλέπω. Δεν είμαστε για τέτοια ομάδα λογικά, αλλά θέλω να πω ότι είναι και αυτός μέσα στη διαδικασία. Ναι, μεν παίζουν με χαθήρια, κλείνουν τη Σερβία, αλλά θεωρώ ότι ο μήνυμος στόχος που πρέπει να κατακτήσει η Ελλάδα είναι να προσπεράσει τουλάχιστον τη Σερβία. Και αν τα καταφέρει, τέλεια. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί οι άλλοι πραγματικά είδες ότι είναι αδιανόητοι και δεν παίζονται με τίποτα. Ο Φλοπ πήρε 44 παίχτες και δεν είναι αυτό που κάνει εντύπωση. Όσο ότι βρήκε 44 παίχτες που διαιτητικά μπορεί να παίξει ως την εθνική ομάδα.
0: Στην ομάδα της Γερμανίας.
1: Μιλάμε για δεξαμενή τώρα, άλλο πράγμα. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Με Σερβία το ξέρουμε ότι υπήρχε.
0: Ξέρεις και νομίζω και η Γερμανία σε μεταβατικό. Εντάξει, είναι η Γερμανία πάντα, αλλά μέσα είδαμε και στο Μουντιάλ Πέτρο είναι σε μεταβατική περίοδο. Γιατί και αυτά τα πατήματά τη για το Euro νομίζω τα ψάχνει και όχι για να κατακτήσει τον Nations League αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, αλλά και αυτή. Καλά, το Nations League
0: τώρα δεν είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά και η Γερμανία και η Ολλανδία που ανάθεμα την ώρα είναι στον ομιλό μα, είναι πώ να το πω, ρε παιδί μου, και αυτοί θέλουν να κάνουν ένα γρήγορο και άμεσο restart.
0: Ναι, ψάχνουμε στο restart. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε δύο τεράστιες ομάδες, κυρίως και στον όμιλό μας. Δεν έχουμε όμως τη Γαλλία και την Ισπανία που είναι στο πικ τους, που είναι σε διαφορετική κατάσταση. Έτσι, μία παγκόσμια πρωταθλήτρια και η Γαλλία δεν σταματιέται πουθενά. Άρα, γιατί βρίσκουμε δύο μεγαθύρια μένα, αλλά και αυτοί ψάχνουν ταυτότητα αυτή τη στιγμή, δεν την έχουν.
1: Σωστά. Κώστα, να σε κλείσω λίγο, γιατί πρέπει να περάσω ή να με κρατήσει την
0: αρμονία. Να κλείσει, Πέτρο, θα βάλουμε μια μουσική γέφυρα και σε λίγο μιλάμε ξανά.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, θα βάλω μια παρένθεση στο ρεπορτάζ Εθνικής και στο Πέτρο Μαργανίδη. Μάλλον με την Εθνική ολοκληρώσαμε, έχουμε να κάνουμε την κουβέντα και με το όσα συνέβησαν χθες στο συμβούλιο της Super League σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θα βάλω μόνο μια παρένθεση μέχρι να ξεμπερδέψει ο Πέτρος με τους ελέγχους εκεί στα διαβατήρια και θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία για να σας, για έναν Παναθηναϊκό που έχει τραβήξει αρκετό κουπί μέχρι τώρα, έχει δώσει πάρα πολλά μάτς. Αυτό είναι μια πλευρά βέβαια του νομίσματος. Στην άλλη, το έχουμε συζητήσει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ήταν πρώτος και κάνει το 5 στα 5. Ήθελε ίσως να συνεχίσει, να μην τον ευνοούσε σε αυτό το κομμάτι. Η διακοπή, όλα θα τα δούμε πια με την επανέναρξη βέβαια στις 10 του μήνα, 10 Οκτωβρίου στο Καραϊσκάκι, στο πολύ μεγάλο ντέρμπι. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα, το πώς είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα από τον Άρη Γατάρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές. Κοίταξε, είμαστε στη φάση του ρεπό που οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκουράζονται, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει δισογραφία στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή περισσότερο τα θέματα τα οποία απασχολούν είναι ξέρεις τα εξωαγωνιστικά που έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά, με τη νέα πλατφόρμα η οποία δημιουργείται και θα προβάλλει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, από την Κυριακή και μετά, θα αρχίσει η επιστροφή σιγά σιγά των διεθνών παιχτών, που δεν είναι λίγοι, για να μπει ο Παναθηναϊκός σε ένα γολγοθά αγωνιστικό, ο οποίος θα κρατήσει σχεδόν κόστα 40 μέρες, με πολλά παιχνίδια Κυριακή και Πέμπτη, έτσι, και Τετάρτη κάποιες εβδομάδες. Δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση στα παιχνίδια του τη μία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα παίζει κύπελο και ούτω καθεξής. Οπότε μέχρι και το εκεί το Δεκέμβρη θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι, όλη τη βδομάδα. Τώρα έχει μπει σε τροχιά η έναρξη για το νέο project του Γιάννη Αλαφούζου στον χώρο της τηλεοπτικής αγοράς. Είναι ένα project το οποίο αναμένεται να εργοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα γίνεται μέσω μιας εφαρμογής η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται και σε κινητά και σε τηλεοράσεις και σε tablet. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να μπορούν να επιλέγουν, ξέρεις, ποιο τρόπο
0: να
1: παρακολουθούν το δρόμενα. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είναι και το κύπελο, είναι και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι και τα παιχνίδια του Ηράκλη, έτσι, τα οποία η πλατφόρμα έχει πάρει. Θα υπάρχει σε πρώτη φάση, θα υπάρχουν αθλητικές μεταδόσεις, θα υπάρχει ένας αριθμός εκπομπών στην αρχή περιορισμένος, αλλά όσο θα περνάει ο καιρός αυτό το πράγμα, ξέρει, σιγά σιγά θα αρχίσει και θα ανοίγει πολύ περισσότερο. Και από εκεί και πέρα θα πάμε και σε μια τηλεοπτική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, που υπέγραψε και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την πλατφόρμα ένα deal που θα έχει ισχύ από την επόμενη σεζόν 27-28. Να θυμίσω ότι από την επόμενη χρονιά σταματάει αυτή η συμφωνία Nova Cosmote.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και κυρίως οι πλατφόρμες αναμένονται, Κώστα, ξέρεις, να ανοίξουν την αγορά πάρα πολύ. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια.
0: Πώς θα κάτσει μπίλια, βέβαια.
1: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα, ξέρεις, να πάει ο καταναλωτής να κάνει 3 και 4 διαφορετικές συνδρομές, ας πούμε, για να δει αλλού τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, αλλού να βλέπει τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες, αλλού να βλέπει τα μπάσκετ και ούτω καθεξής, ξέρεις.
0: Άρη, πώς σχολιάζεται από την πλευρά Αλαφούζου το χθεσινό αποτέλεσμα της συνεδρίας Super League? Είναι θετικό, είναι αρνητικό, δηλαδή είχε προτείνει κάτι άλλο, έγινε κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς.
1: Κοίταξε τώρα, στις business δεν υπάρχει νικητής και χαμένος. Η business είναι business, δηλαδή πάντα τα δεδομένα, ναι, διαφοροποιούνται και αλλάζουν ανάλογα με το συμφέρον των επιχειρηματιών και των ιδιοκτητών των ομάδων στην προκειμένη περίπτωση. Δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι, ας πούμε, συγκεκριμένα για το ότι υπήρξε μια πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή σε πρώτο χρόνο, έγινε όμως αποδεκτή από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου η αντιπρόταση η οποία υπήρξε.
0: Για την Deloitte, ναι, για να υπάρξει.
1: Ναι, για την Deloitte, ότι θα πρέπει να μπει μια εταιρεία εγνωσμένης, έτσι, αξίας για να κάνει ένα σχεδιασμό και ένα προγραμματισμό, ο οποίος προγραμματισμός θα επιφέρει μια συνολική, έτσι, μελέτη για το τι πρέπει να γίνει με τις ομάδες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είμαστε στο πλαίσιο που πια οι ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες μεταξύ τους παλεύουν ώστε να έχουν τα περισσότερα δυνατά ωφέλη για τις ομάδες τους.
0: Έγινε. Έγινε, Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ξαναβρήκαμε τον Πέτρο, πέρασε τον έλεγχο τερατηρίων. Πέτρο, κλείσαμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Πάμε εντάχει και σε ένα μικρό σχόλιο, έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν χθες στη Super League σχετικά με τα τηλεοπτικά. Νομίζω ότι είναι όλοι πάνω κάτω ικανοποιημένοι από αυτό που...
1: Μπράβο. Καλά κάνεις και το λες, γιατί δύο πράγματα βγήκαν νωρίς στην δημοσιότητα, να το πω έτσι, τα οποία δεν ισχύουν. Το ένα είναι ότι απορρίφθηκε η πρόταση για ένα Λαφούζο. Η πρόταση για ένα Λαφούζο δεν έχει απορριφθεί ακόμα, είναι ακόμα, ας το πω έτσι, ζωντανή, παίζει ακόμα και θα υλοποιηθεί ή όχι, ή θα τροποποιηθεί ή όχι, μετά από τον έλεγχο της Deloitte που ήταν η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το γεγονός ότι όλοι συμφώνησαν, εντάξει, το ότι είχαμε ατάκες του στυλ Γιάννη, άμα θες δώσεις τα λεφτά σου, εγώ δεν δίνω τίποτα, που είπε ο Μαρινάκη και ο Λαφούζο. Αυτό η ιστορία με τον Μιστακίδη και τον Μπουρμπουάρα, τον Σαββίδη κτλ. Αυτά, ναι, οκ. Okay, αλλά δεν μπορώ να πω ότι φύγαν όλοι δυσαρεστημένοι από εκεί. Απλώς είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα κοσμοϊστορικό για τα ελληνικά δεδομένα. Να δώσουμε λεφτά οι μεγάλες στους μικρούς, να πάρουμε χρήματα από το στοίχημα και να τα πάρουν όλες οι ομάδες πλην αυτό που παίζουν Ευρώπη, εκεί που αντέδρασε όφη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά πράγματα είναι τα οποία δεν είναι και εύκολο να γίνουν στην Ελλάδα και δεν θα βγάλει ποτέ από το μυαλό κανενός και από το δικό μου, αν θέλεις. Ότι είναι και ένας τρόπος να μετρήσουμε ποιος την έχει τη δύναμη μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να γίνεται. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ο λόγος που έχουμε τόση τοξικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, γιατί ναι, μεν θα φέρουμε το Λανουά να βάλει κάποιους διευθυντές για παράδειγμα και θα σφυρίζουν κάθε αγωνιστική Άγγλοι και δεν θα υπάρχει ούτε μισό παράπονο κτλ. Αλλά έχουμε.
0: Αν σφυρίζουν Άγγλοι, μην είσαι και τόσο σίγουρος.
1: Ναι, δεν θέλω να πω, αλλά μετά θα έχουμε Προεδρία Σουπερλίγκα, Προεδρία ΕΠΟ, ΕΠΣ, ΜΕΠΣ, πράγματα, θάματα, κουκιά, μετρημένα. Αυτά, δικαστές κτλ. Αυτά είναι τα προβλήματα. Όμως, αφού είπε ο Μαρινάκης ότι προτείνει την Deloitte κτλ., ο Αλαφούζος είπε αμέσως: συμφωνώ, εφόσον δεσμεύτηκαν όλοι, δεν είδα αντιρρήσεις σε αυτό το κομμάτι. Αντιρρήσεις γενικώς είδα, ειδικώς δεν είδα. Άρα λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής: ότι πάμε στην Deloitte, μας λέει τρόπο τηλεοπτικά, έχει κάνει και άλλες έρευνες παλιότερα. Ας πούμε, η Deloitte συγκεκριμένα είχε κάνει μια έρευνα τύπου πόσες ομάδες σηκώνει το ελληνικό πρωτάθλημα και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε έσοδα και πώς μπορεί να είναι βιώσιμο το ελληνικό πρωτάθλημα, με τις ομάδες να είναι και ξέρεις και αυτές οι χρήματα κτλ. Τώρα. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση παραμένει ζωντανή, θα δούμε αν θα ακολουθηθεί και με ποιον τρόπο. Επίσης να πω ότι είναι σημαντικό και αυτό που αναγκαίνει ο Λαφούζος, ότι επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Δεν τα λες και λίγα λεφτά.
0: Ναι, είναι αρκετά.
1: Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω μαζί με τα έξτρα χρήματα που θα πάρει μια μικρομεσαία ομάδα από τα τηλεοπτικά. Και τα έξτρα χρήματα που θα πάρει μια ομάδα από τις μικρομεσαίες, τις λεγόμενες, γιατί έτσι τις λέμε, από το στοίχημα, μιλάμε για 4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και επειδή το συζητούσα χθες, αλλά δεν με πρόλαβε η κουβέντα με το Θάνο, για πες μου εσύ μια ομάδα. Μάλλον όχι, μη μου πεις τώρα, γιατί δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Εσένα, ούτε εγώ να έρθω. Εγώ δεν ξέρω μόνο και πολλές ελληνικές ομάδες από αυτές που λέμε που έχουν budget πάνω από 4 εκατομμύρια. Βάλε αυτά τα έσοδα λοιπόν να πουλήσουμε για κανένα παίχτη. Κάνα εισιτήριο στο γήπεδο, κάνα διαρκές, κάνα διαφήμιση ζαχαροπλαστείου Κουκουλάς. Νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση να έχεις ελληνική ομάδα στην Ελλάδα. Και όχι απλά να την έχεις, να την κάνεις και ελαφρώς ανταγωνιστική. Μπορεί να πέσεις, μπορεί να βγεις Ευρώπη, μπορεί να είσαι αδιάφορος. Αλλά νομίζω ότι γίνεται. Τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή, δεν μπαίνουν στο ποδόσφαιρο πια και χρειάζεται να φτιάξουν πολύ καλή ομάδα, ξέρεις, να βάλουν το χέρι τόσο βαθιά στη τσέπη. Αλλά να φτιάξουν μια ομάδα normal. Όπως έχουμε δύο ονόματα, μιλάμε, με πολύ μικρότερο budget από τα έσοδά τους.
0: Ναι.
1: Το λέω με τέτοια σιγουριά, γιατί ξέρω παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να πω τώρα, ρε παιδί μου, από τον Ευρωδαϊκό. Δηλαδή, όταν ο Ευρωδαϊκός είναι Super League, έχει 4 εκατομμύρια και το budget του είναι 2,5, πολλά πληρωμένα, αεροπορικά, πετρέλαια, προπονήσεις, προπονητικά πράγματα. Είναι ο μεγαλομέτωπος κερδισμένος κατά 1,5 εκατομμύριο. Τώρα αυτό θα το βάλει στην τσέπη, δικαίωμά του και μαγιά του, ή θα το χρησιμοποιήσει του χρόνου για να κάνει ακόμα καλύτερη ομάδα. Είναι να διορθώσει τα πιθανά λάθη της ομάδας που τρέχει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το άνοιξα πολύ πλάτησα.
0: Όχι, σωστά το άνοιξε, γιατί. Πέτρο, εντάξει, okay, σύμφωνα με το Transfer Market, βέβαια, η πιο φθηνή ομάδα στην Ελλάδα όσον αφορά την χρηματιστηριακή της αξία, όμως όχι το budget της,
1: ναι, ναι,
0: είναι ο Βόλος με περίπου 10 εκατομμύρια. Αλλά εδώ μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία που εκτό.
1: Άλλο,
0: έτσι, ναι, άλλο χρηματιστηριακή αξία.
1: 25 εκατομμύρια. Έκανε μεταγραφή 40, ναι, αλλά δεν παίρνει ούτε 25.
0: Όχι,
1: 40,
0: εδώ μιλάμε για το πόσα χρήματα βάζει για να συντηρήσει μια ομάδα.
1: Ακριβώς. Να πληρώσει τους παίχτες, τους προπονητές, τους γιατρούς,
0: τα συμβόλαια, μετακινήσεις κτλ.
1: Όλα αυτά.
0: Τώρα ακριβώς δεν ξέρω να σου πω, αλλά νομίζω με ένα 4 εκατομμύρια βγαίνει σεζόν. Για μια μικρομεσαία ομάδα, έτσι.
1: Είσαι τέλεια.
0: Με 5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Είσαι τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ καλά και είσαι και ανταγωνιστικός και τα λοιπά. Σου λέω παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα δεις Άμα μπει στο Starfire, είναι εύκολο. Δηλαδή, αν, αν εξαιρέσει μεγάλες ομάδες, από εκεί και κάτω, δηλαδή από, από την έκτη ομάδα κάτω, δηλαδή αν βγάλει τον Άρη και τις άλλες τέσσερις, δεν έχουν δώσει λεφτά για μεταγραφές. Μόνο μία ή δύο πλήρωσαν κάποια ποσά για να αγοράσουν παίκτες. Οι παίκτες που ήρθαν είναι ελεύθεροι και δανεικοί, έτσι. Δεν έρχονται. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Είναι ένα σχέδιο, για να το επαναλάβουμε, το οποίο είναι μεγαλεπίβολο. Είναι έξυπνο από πλευράς τακτικής από την πλευρά του Αλαφούζου. Πρώτον, γιατί αναγκάζει, όπως έκανε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να πει ένας από τους άλλους τρεις.
0: Μια άλλη πρόταση.
1: Όχι, ναι, αυτό πρώτον. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτή η καθεαυτή πρόταση του Αλαφούζου, αναγκάζει κάποιον από τους τρεις μεγάλους να πει: εγώ δεν δέχομαι. Άρα οι άλλες 10 ομάδες λένε: ο Μαρινάκης δεν θέλει να δώσει τα λεφτά του σε εμάς. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι παίρνει με το μέρος του τους λεγόμενους μικρομεσαίους. Γιατί, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ σας έκανα την πρόταση που τα έσοδά σας από 2 τα κάνατε 4.
0: Αλλά οι άλλοι δεν θέλουν.
1: 10 τα κάνατε 11. Κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Εγώ είχα την πληροφορία ότι ο Βαγγέλης θα κάνει μια πρόταση έξτρα, όπως και έγινε, αλλά δεν περίμενε να φύγει. Δεν λέω πού να πάει το μυαλό μου. Νόμιζα ότι αυτό θα σκεφτεί κάποιον άλλο τρόπο τύπου διαμερισμό χρημάτων και διάφορα τέτοια. Θα δούμε.
0: Έγινε μέρες
1: ακόμα. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα κόστα να τρέξει μάλλον από την επόμενη. Μήπως και πλησιάσουμε κάποια στιγμή στην περιβόητη κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, και δεν το βλέπω, και μήπως και μέσα σε αυτή ενταχθεί κάποια στιγμή και η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωτοκόλου, και αρχίζουν και αυτοί να παίρνουν κανένα πράγμα παραπάνω, γιατί τα λεφτά που παίρνουν τώρα, ναι, μεν είναι καλύτερα φέτος από την τριετία που υπογράψανε με την ΕΡΤ, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτοί ήθελαν κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Έγινε, Πέτρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το απόγευμα στη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, άσχημα τα νέα για Τάχα Άλλη και Παυλέκα. Ο Γιάννης Βοτσίνης είναι μαζί μας και για αυτό το κομμάτι, αλλά και ένα μικρό σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν για τηλεοπτικά, γιατί νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αντίρρηση, το μεγαλύτερο που έχει κάνει στην ιστορία του. Γιάννη.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Επειδή μιλούσατε για τα τηλεοπτικά, υπάρχει φημολογία που πάντως δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ, ότι ο Ιβάν Σαββίδης συζητά με τον Γιάννη Αλαφούζο για την ένταξη από την επόμενη σεζόν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα που δημιουργεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μια θεαματική αύξηση που θα φτάσει από τα 9 στα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια. Αλλά προς το παρόν είναι στο επίπεδο των συζητήσεων, της φημολογίας, των πληροφοριών. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χθες ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει σταθερά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ώστε να αυξηθεί η αξία του τηλεοπτικού προϊόντος και να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Είπε ότι θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις. Είπε ακόμη ότι το τηλεοπτικό προϊόν είναι υποτιμημένο. Μέσα από την κεντρική διαχείριση μπορεί να αυξηθεί και η αξία. Θα πρέπει βέβαια να βρεθούν τα κριτήρια. Και υποστήριξε και την πρόταση να απευθυνθεί η Λίγκα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία που θα καταρτήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Στις αιχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για το εγχείρημα το παλιότερο του ΠΑΟΚ TV, απάντησε ότι είχε προχωρήσει σε αυτό επειδή δεν ήθελε να παίρνει ο ΠΑΟΚ τα αποφάγια των άλλων. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, πηγαίνοντας στα αγωνιστικά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3 βαθμούς στο Αγρίνιο, αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες του για τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Η εξάρθρωση ομοπλάτης που υπέστησαν ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα θα τους οδηγήσει σύντομα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να αγωνιστούν τον Ιανουάριο του 2027, ίσως λόγω θέσης για τον Τζέχο Γκολκίπερ να χρειαστεί επιπλέον χρόνος. Ο Σουηδός επιθετικός είχε το ίδιο πρόβλημα το καλοκαίρι στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Αντιμετωπίστηκε τότε με συντηρητική αγωγή εν γνώση της ομάδας ότι υπήρχε περίπτωση υποτροπής. Τελικά προέκυψε το αρνητικό σενάριο. Στη θέση του goalkeeper γίνεται μια αναζήτηση στην αγορά των ελεύθερων, αλλά πιθανότατα ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει με βασικό τον Τζιτσί, που έχει δείξει βέβαια ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να στηρίζεται πάνω του και με εναλλακτικές λύσεις τους δύο νεαρούς, τον Μοναστηρλή και τον Παλωμένο. Τον Μοναστηρλή τον γνώρισαν οι περισσότεροι στον περσινό αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο, που είχε πιάσει το τελευταίο πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι και ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει στον θεσμό. Στη θέση του αριστερού εξτρέμ, απόντος πλέον του Τάχα Άλλη, το βάρος προφανώς θα σηκώσουν ο Τάισον αλλά και ο Σορετήρε, που είδαμε ότι και αυτός φωνάζει το παρόν όποτε του δίνονται ευκαιρίες. Πέτυχε και τον γκολ στο Αγρίνιο στην εκνοή του αγώνα, είχε πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ κόντρα στον Λεβαδιακό. Στον αντίποδα είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ξεπερνώντας τους τραυματισμούς τους, και ο Γιαννούλης και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος και πιθανότατα και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Βέβαια για το ΜΕΙΤΕ θα πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος ακόμη. Να πω επιπλέον ότι οι παίκτες και οι προπονητές του ΠΑΟΚ απολαμβάνουν ένα εξαήμερο άδειας. Αρχικά είχε προβλεφθεί ένα τετραήμερο, τους έδωσε επιπλέον δύο μέρες ο Αλέσιο Λύση τους παίχτες βάσει της υπόσχεσης ότι αν κέρδιζαν τα τρία τελευταία παιχνίδια θα έπαιρναν δύο επιπλέον μέρες. Θα επιστρέψουν την Κυριακή στις προπονήσεις. Βέβαια αυτό τον καιρό όσοι ήθιστε στις μεγάλες ομάδες λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία και βέβαια να υπενθυμίσω ότι ο Λύση έχει δηλώσει πως πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στην ομάδα στις 2 εβδομάδες μέχρι τον επόμενο αγώνα που είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Κώστα.
0: Έγινε Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Γιάννης Ροητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κάνω τελεία. Πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Ακούτε Ερασπόρ.

Εδώ μας ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, περί της κιτάλια από τον Νίκο Ψωμιάδη. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα, με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Νομίζω ότι μία από τις ομάδες που την βολεύει πάρα πολύ η συγκεκριμένη διακοπή είναι ο Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι φεύγουν από το Ρέντι αρκετοί παίχτες, με αυτούς που θα μείνουν ο Ιμάνουελ Αγουαθίρ θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει κάποια πράγματα από αυτά που θέλει να περάσει στην ομάδα του μετά από τρία παιχνίδια όπου μετρά δύο νίκες, μία ευρωπαϊκή και μία αγχωτική στη Λιβαδιά και την ήττα βέβαια από τον Όφη στο Φάληρο. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να δούμε το πώς θα προσπαθήσει ο Βάσκος τεχνικός να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή και αν υπάρξει κάποια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στους ερυθρόλευκους σύμφωνα με κάτι που μπορεί να ζητήσει ο Αλγουάθιλ. Λοιπόν, Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι, διότι ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό Ολυμπιακός να κάνει δικό του τον Ραφαήλ Γκερέιρο. Θυμίζω, μιλάμε για έναν 32χρονο Πορτογάλο, ο οποίος είναι ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Οπότε είναι στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων. Αυτό το οποίο προκύπτει για τον συγκεκριμένο αριστερό πιστοφύλακα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήδη έχει δύο, και τον Μπρούνο αλλά και τον Ορτέγκα. Τον Μπρούνο και τον Τικνιζιάν. Ο Ορτέγκα έχει φύγει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ ίσως συμβαίνει κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη εάν έχει μια τόμπολα εξελίξεων για κάποιον από τους αριστερούς οπισθοφύλακες. Ενδεχομένως, αν ο Ολυμπιακός αποκτώντας τον Ραφαήλ Γκερέιρο, ένας πολύ καλός παίκτης είναι αλήθεια, στα 32 του χρόνια, μπορεί να βοηθήσει να δώσει κάτι διαφορετικό. Πάντως, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, υπάρχει ενδιαφέρον και της Ρώμα. Οπότε το κρατάμε μέχρι εκεί, γιατί από τον Ολυμπιακό ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για αριστερό πιστοφύλακα. Όχι αν είναι ο Γκερέιρο ή κάποιος άλλος. Ναι. Οπότε το κρατάμε αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Μπέιλι, ο οποίος κάνει το δικό του κομμάτι ατομικής προπόνησης και με δεδομένο ότι έμεινε, ενώ θα μπορούσε να πάει με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας. Ο Ολυμπιακός με τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία συγκέντρωσε τα έστειλε στην Ομοσπονδία της Τζαμάικα προκειμένου να μείνει και να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει μια τιμωρία και με τον παίχτη να μην αγωνίζεται σε κάποια παιχνίδια. Οπότε ο Ολυμπιακός πήρε το πράσινο φως για να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Ένας παίχτης που είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμού πριν έρθει στους Ερυθρόλευκους. Οπότε όποια προετοιμασία γίνεται σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα γίνει με μείον 15 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και λίγοι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν διακτηνιστεί και πέρα από τους Έλληνες, όπως ο Μανώλης, ο Σάλιακας ή ο Παναγιώτης, ο Ρέτσος, υπάρχουν παίχτες σε διάφορες χώρες και με πολλά ταξίδια και με πάρα πολλά μάτς. Θυμίζω, για παράδειγμα, ο Σμαϊλόβιτς θα παίξει με την Βοσνία απέναντι στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και για τον Πόποβιτς, που θα είναι με το Μαυροβούνιο απέναντι σε Λετωνία, Κύπρο, Αρμενία. Και δεν είναι μόνο τα τρία ή τέσσερα παιχνίδια που δίνουν κάποιες ομάδες, είναι και οι μετακινήσεις. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση να γυρίσουν υγιείς και από εκεί πέρα να μην υπάρχει μεγάλος όγκος επιβάρυνσης. Το πόσο θα μπορέσει να δουλέψει όπως πρέπει ο Αλγουαθίλ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά σίγουρα θα έχει να περάσει κάποια από τα πράγματα της φιλοσοφίας του και να γνωρίσει λίγο περισσότερο κάποια από τα θέλω του Ολυμπιακού. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει νέος τεχνικός στην ΚΑΠΑ 19, ο Νταβίδ Ροντρίγκες, ο οποίος πήρε το χρήσμα για να είναι ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Οπότε θα δούμε κατά πόσο μπορεί και σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, ο Πάολο Νόγκα είναι ο διευθυντής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Οπότε είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύεται και ο Μοκαντά και ο Κορδόν, έτσι ώστε ο Πάολο Νόγκα, ο διευθυντής επαναλαμβάνω της Ακαδημίας, να στελεχώσει το τεχνικό επιτελείο με νέο προπονητή τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ και βεβαίως ο Ολυμπιακός να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις αυτές σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε να ανέβουν παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 και να μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα την πρώτη ομάδα.
0: Ωραία. Έγινε, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν από χθες ουσιαστικά δηλώσεις του Μανώλη Σάλιακα με αφορμή και τον γκολ και την αρχή που έχει πετύχει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και την κλίση του στην εθνική ομάδα. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Ας μην κρυβόμαστε.
0: Είναι, ναι, αφαιρώς... νομίζω πως είναι, έχεις δίκιο.
1: Και βεβαίως και η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη μπορεί να μην είναι άμεσα για Ολυμπιακό, αλλά έφερα και τον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω ότι υπάρχει γιατί... ικανοποίηση πάντως στο στρατόπεδο στην πλευρά του κ. Μαρινάκη για το γεγονός ότι πέρασε δική του πρόταση έτσι χθες στην Super League.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια ορθολογική σκέψη έτσι όπως μπορεί να προκύψει, γιατί μεγαλύτερες ανάγκες των μεγάλων ομάδων, μεγαλύτερες απαιτήσεις για εισρωή χρημάτων. Και από εκεί και πέρα και η πρόταση που έχει γίνει, έτσι ώστε να υπάρξει η Deloitte, για παράδειγμα, μιλάμε για μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση, έτσι ώστε όλες οι ομάδες αναλογικά πάντοτε να έχουν αυξημένα έσοδα. Έτσι. Οπότε θα δούμε πώς και πόσο θα προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι και πώς οι ομάδες θα τιμήσουν και τα δικά τους τηλεοπτικά συμβόλαια και μέχρι το τέλος της χρονιάς και τι νέες συμφωνίες θα κάνουν για την επόμενη σεζόν, που θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο για τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι ομάδες, αλλά και για τη στέγη στην οποία θα βρίσκονται από του χρόνου.
0: Ωραία. Έγινε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Να δούμε εδώ τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος και αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά του Άρη με τόσα συνέβησαν χθες στη συνεδρία στη Super League. Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Προς το παρόν έχει δύο απουσίες, τουλάχιστον συνεχίζει και η προετοιμασία. Λόγω του μυϊκού τραυματισμού που έχει ο Τίνο Καντεβέρε, υπενθυμίζω ότι ο Καντεβέρε υποβαθταζόμενος αποχώρησε από το γήπεδο στον αγώνα με τον Ηρακλή και μάλιστα θα απουσιάσει για αυτό το λόγο όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της Ζιμπάμπουε, γιατί ήταν προγραμματισμένο να ενσωματωθεί στην ομάδα της Ζιμπάμπουε για τους δικούς της αγώνες, αλλά λόγω του μυϊκού τραυματισμού ο Καντεβέρε δεν υπολογίζεται από το Ομοσπονδιακό Τεχνικό και η δεύτερη απουσία είναι του Λορέν Μωρόν, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ίωση όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης. Τώρα, το ερώτημα το έχουμε ξαναπεί, είναι με το πώς θα έρθουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θεωρούνται και είναι βασχεδιασμού πολύ σημαντικοί στην αγωνιστική κατάσταση την οποία θέλει ο προπονητής του Άρη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την άμυνα ή τον άξονα, γιατί κάναμε πολύ κουβέντα για τον Χόγκλα, κάναμε πολύ κουβέντα για τον Πασίρου. Αναφέρομαι κυρίως στην επιθετική γραμμή, διότι μέχρι στιγμής ο Μπεχαμίν Καρέ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Άρη στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν φέτος, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Παλάσιος, ενώ προερχόταν από μια εντυπωσιακή χρονιά με το Λεβαδιακό με 8 γκολ και 8 ασίστ, στον Άρη δεν είναι καν ωφέλιμος. Δεν μιλάμε για ασίστ και γκολ, μιλάμε για να είναι ωφέλιμος στο παιχνίδι της ομάδας. Και από τους πέντε φορ που έχει ουσιαστικά ο Άρης, δηλαδή Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μυρ, θα βάλω και τον Αλφαρέλα, ο οποίος είναι περισσότερο περιφερειακός επιθετικός. Από τους πέντε λοιπόν φορ ο Άρης δεν έχει πάρει τίποτα
0: έτσι.
1: Ένα γκολ από τον Κουαμέ έχει πάρει και δεν έχουν παίξει και λίγο. Βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι ο Μωρός στον αγώνα με τον Ηρακλή ήταν στις φάσεις μέσα, εντάξει. Δεν πρόκειται να ήταν, αλλά από την άλλη πλευρά όμως ήταν αποτελεσματικός. Και για αυτόν τον λόγο μαζί με τον Καντεβέρε θεωρώ ότι ήταν η αδύναμη κρίκη του Άρη στο συγκεκριμένο αγώνα και στο διάστημα στο οποίο η ομάδα λειτουργούσε καλά σε αυτό το 35 λεπτό, αλλά δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους. Ο Καντεβέρε έχει πάρει περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον Λορέν Μωρόν. Εντάξει, ο Καντεβέρε ποτέ δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος θα βάλει τα πολλά τα γκολ. Καντεβέρε τέσσερις φορές παρουσίασε την δεκάδα, εντάξει, με Όφη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Αλλά και την καριέρα του να δούμε, δεν ήταν ποτέ ο παίκτης ο οποίος έδινε τον γκολ με ευκολία. Πάντα χρησιμεύε σε ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τον γκολ είναι το ζητούμενο, από τη στιγμή που ο Άρης στατιστικά...
0: Πρώτος σκόρ είναι ο Φαμπιάνο.
1: Ναι, με τα κολλήρια που έβαλε στην Καλαμάτα. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και πρόπερση.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει ο Φαμπιάνο με 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Έλεγα ότι με τον Άρη να έχει ένα γκολ ανά 15,5 τελικές προσπάθειες, προφανώς η αποτελεσματικότητα, χαμηλό μάλλον επίπεδο αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, είναι το βασικό του ζήτημα και αυτό μάλιστα παραδέχτηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στην τελευταία συνέντευξη τύπου μετά την ισοπαλία με τον Ηρακλή.
0: Πάντως νομίζω, Βασίλη, η επανεκκίνηση του δίνει μια ευκαιρία, γιατί έχει το Βόλο μέσα, εκτός την Κυψία και τον Ατρόμητο το εντός. Το λες βατό πρόγραμμα, δεν τον περιμένει κάποιο ντέρμπι με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα εκεί ίσως μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος.
1: Το ίδιο δεν λέγαμε και μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι.
0: Το λέγαμε, ναι, δεν έγινε.
1: Ναι, το ίδιο λέγαμε, δεν έγινε όμως, γιατί και ο Ηρακλής υποχρεωτικά πορεύεται με τις αδυναμίες που έχει μια ομάδα της αρχικής, η οποία είναι υποκατασκευή. Είναι η χτίση από μηδενική βάση. Όταν ο Άρης είχε επιστρέψει στη Super League το 2018, έχει ξεκινήσει με 3-3. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όταν μια ομάδα χτίζεται από μηδενική βάση, είναι πολύ δύσκολο να έχει ομοιογένεια στο ξεκίνημα της χρονιάς. Άρα λοιπόν, για τον Άρη το παιχνίδι του εντός έδρας με τον Ηρακλή θεωρητικά στοιχειοθετούσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψει νίκες. Όμως, δεν το είδαμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχει άδικο αυτό που λες.
0: Όχι, ναι, εγώ το βλέπω θεωρητικά. Δεν το βλέπω πρακτικά. Πρακτικά θα μας το δείξει ο Άρης όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Έτσι.
1: Μα το πρόγραμμα, αν το δούμε, για τον Άρη μετά τα ντέρμπι ήταν ιδανικό. Δηλαδή με τον Ηρακλή μέσα, με τον Βόλο μέσα, την Κηφισιά έξω, τον Ατρόμητο μέσα. Δηλαδή είχε τρία εντός έδρας, το ένα πέρασε βέβαια, τρία εντός έδρας παιχνίδια και ένα εκτός με την Κηφισιά. Κι όμως δεν είναι να αξιοποίησε το εντός έδρας με τον Ηρακλή.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Το λέγαμε και νωρίτερα, αναφέρθηκε στις προηγούμενες εκπομπές, ότι το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια του Βόλου ο Αχιλλέας Μπέος και κατέθεσε μήνυση κατά διατών Τζίλου και Πολυχρόνη. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα, περισσότερες λεπτομέρειες από το Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Κώστα, σένα και Σοκρατές, η μήνυση όπως το είχε πει έτσι μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή και μετά την χθεσινή συνάντηση που είχε και με τον πρόεδρο της ΕΠ, τον κύριο Γκαγκάτση, η μήνυση που κατατέθηκε σήμερα είναι την αφορά κατά των διαιτητών, του Φώτη Πολυχρόνη και Αθανάση Τζίλου, για αλλίωση αποτελέσματος, πιθανή δωροδοκία, δωροληψία και διαφθορά μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα και κυρίως μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα, ο κύριος Μπέος χαρακτήρισε τους δύο άνδρες κύριους συντελεστές του μεγάλου εγκλήματος και αναλυτικά στις δηλώσεις του, όπως είπε, ότι είχα προναγγείλει και ήρθα για να καταθέσω μία μήνυση για αυτό το έγκλημα που έχει γίνει εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου. Αυτό έχει ονοματεπώνυμο, αυτό του Τζίλου και του Πολυχρόνη. Υποβάλλω, όπως είπε, μία μήνυση γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και αγγίζουν την πραγματικότητα, με αυτά που είδαμε ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό, είναι οι κύριοι συντελεστές και έχουν συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Συγχρόνως είπε ότι ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Και μάλιστα συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρος ο δόλος, δεν το συζητάμε, είπε ο κ. Μπέος. Με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκανηθεί η υπόθεση. Αν δεν βγούνε, συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Από τη στιγμή που αυτή η ιστορία είναι σε εξέλιξη, δεν μπορεί αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ολόκληρων ιστοριών. Και αναφέρθηκε ότι το 2011 που οδηγήθηκε στην φυλακή, όταν ο δικαστής ρώτησε, είπε, τον κύριο Κούγια και τον κύριο Θωμαίδη που τα έμαθαν όλα αυτά, τα άκουσα στην πιάτσα, είπε ο Αλέξης Κούγιας, ο αέμνηστος, έτσι οδηγήθηκα στην φυλακή χωρίς στοιχεία. Εγώ δεν θέλω να πάει, είπε ο κύριος Μπέος, κάποιος στη φυλακή, αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν όλη αυτή την υπόθεση. Προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης είπε ότι σε δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Πλοκών Σωματείων Λάρισας και της Ένωσης Πιερίας, οι δύο διαιτητές, δηλαδή ο κύριος Τζίλος και ο κύριος Πολυχρόνης, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή, είπε, τι θα πούν στα παιδιά, στην κοινωνία, η μεγαλύτερη ντροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ντροπή τους, αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται, είπε ο κ. Μπέος, ποτέ. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω, δεκάδες άτομα ήταν στη Πισούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές. Κάποιος είπε στα σέρβικα στον Γιώβιτς, στην έξοδο του στο ημίχρονο, πέσε, θα πάρεις πέναντι. Προς Θεώ, είπε ότι αυτό δεν έχει να κάνει κάτι προς την ΑΕΚ, ούτε μορφή, είναι καθαρά κατά των διαιτητών, ότι έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδας που έκλειψε τους βαθμούς. Και μάλιστα είπε ότι είναι σημαντικό να κάνει η εισαγγελία άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και πριν και μετά τον αγώνα. Από εκεί θα βγάλουμε, είπε, πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό, σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε, διαφορετικά δεν εξηγείται, υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να ερευνήσει. Η δική μου, είπε, δουλειά είναι να καταθέσω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Και επίσης τόνισε ότι ήδη υπάρχει εξυγίανση σε μεγάλο βαθμό. Την αρχή της εξυγίανσης το 1999

0: 2000 την ξεκίνησα εγώ, είπε, όταν ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης στον Πανιόνιο, μεγάλος αγώνας με τον σημερινό υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που τότε ήταν υπουργός αθλητισμού. Άσχετο όμως από αυτό, από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστια βήματα πρόοδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι διαιτητές, με τέτοια εγκλήματα που αποδεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, οφείλουν να απομακρυνθούν από το άθλημα. Ωραία. Γιατί μόνο κακό κάνουν. Αυτά λοιπόν
1: έγινε, Βαγγέλη μου.
0: Ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχος της πόλης, ο κ. Κυριάς Δέος.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Γιάννης Κωνσταράκης, στη ρύθμιση στον ήχο, Άγγελος Μπάτζιος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, μην συνεχίσουμε δύο ειδήσεις από τον μπάσκετ. Η μία έχει να κάνει με τον Προμηθέα και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία δεν έδωσε έγκριση για την έκδοση πιστοποιητικού στην ομάδα της Πάτρας για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα μπάσκετ, ως απόρριο βέβαια της όλης της ιστορίας που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Επίσης στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πετά για την Ισπανία για το αυριανό παιχνίδι με την Μπασκόνια. Στην αποστολή είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο 13 παίχτες, η αποστολή των Ερυθρόλεχων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περισσότερα βέβαια και πιο αναλυτικά σε λίγη ώρα, 4 με 6 στα 24 δευτερόλεπτα, Βαγγέλης Ζορμπάς, οικός εσωτερίου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε σε Ατρόμητο και μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, ελεύθερος βέβαια παίχτης. Ο Ατρόμητος ενισχύεται με τον, θα μας πει περισσότερα βέβαια, Άγγελος Μπάτζιος. Άγγελε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπορ. Πολύ σωστά, Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλβιν Οφόρη, 25χρονος Γκανέζος, έμεινε ελεύθερος από την Σλόβα Μπρατισλάβας και έρχεται στην ομάδα του Περιστερίου για να βοηθήσει την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι 25χρονος όπως είπα, αγωνίζεται κυρίως στα αριστερά, στο δεξί άκρο της επίθεσης, είναι αριστεροπόδαρος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πίσω από τον επιθετικό όσο και σε ρόλο δεκαριού. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στην Σλόβαν, έχοντας 3 γκολ σε 14 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ολύμπια Λουμπλιάνας, με την οποία είχε 1 γκολ και 2 assist σε 13 παιχνίδια. Η καλύτερη του χρονιά ήταν με τη φανέλα της Σπαρτάκ Τρνάβα, μετρώντας συνολικά 16 γκολ και 8 assist σε 75 εμφανίσεις. Θα βοηθήσει αρκετά τον Ατρόμητο επιθετικά, καθώς μέχρι στιγμής και δυσκολεύεται να βρει γκολ Ατρόμητος, αλλά δεν έχει βρει ακόμα τρίποντο στις 5 πρώτες αγωνιστικές.
0: Είναι
1: στις τελευταίες θέσεις.
0: Και μάλιστα τελευταίο, γιατί είχε εντός έδρα στο τελευταίο μέρος.
1: Στο ντέρμπι στην ουσία που παλεύανε και οι δύο για να πάρουν τους πρώτους τρεις βαθμούς. Ναι. Ο Ατρόμητος τώρα θα έχει μία ακόμα ευκαιρία απέναντι σε μία από τις δύο τελευταίες ομάδες του πρωταθλήματος. Μόλις ξεκινήσουν 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος, δύσκολη αποστολή για τον Ατρόμητο στην Τρίπολη.
0: Και για τους δύο το παιχνίδι είναι τελικός.
1: Ναι, γιατί
0: και Αστέρας χωρίς την νίκη
1: θα μείνει αρκετά πίσω όποια ομάδα.
0: Ο Αστέρας το πάλεψε πάρα πολύ με τον Όφη την τελευταία αγωνιστική. Σοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις με το εκπληκτικό γκολ του Αθανασίου. Δεν ξέρω, είναι ένα μάτσο που δεν μπορεί να είναι σε 3 εβδομάδες από τώρα.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα είναι η ομάδα.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Κρίσιμο και για τις δύο μάτσες. Για τον Αστέρα που παίζει κυρίως στην έδρα και για τον Ατρόμητο.
1: Και ο Ατρόμητος με την Κηφισιά έκανε καλή εμφάνιση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει πάλι την νίκη. Έχει συνηθίσει ο Ατρόμητος φέτος, όπως φαίνεται, μια κακή συνήθεια να σκοράρει πρώτος, αλλά να μην καταφέρει να πάρει νίκη.
0: Ναι,
1: είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητής. Μένει να δούμε αν θα βοηθηθεί απευθείας η ομάδα του με τη νέα μεταγραφή, αν θα πάρει λίγο καιρό. Βέβαια έχει τις 3 εβδομάδες όπως είπες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, αν
1: να ενταχθεί στην ομάδα.
0: Και σε τι κατάσταση είναι, έτσι, γιατί ήρθε ως ελεύθερος, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, προφανώς, ναι, δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει κάτι άλλο από...
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έγινε, Αγγέλη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολύ,

0: Λοιπόν, εδώ μας ξανά για να βγούμε για λίγο εκτός συνόρων. Βέβαια δεν υπάρχει και εξαγωνιστική κίνηση. Η Nations League για περίπου 15 μέρες με πολλά παιχνίδια από αύριο μέχρι και τη μεθεπόμενη Κυριακή. Σε αυτά βέβαια στο χώρο μπαίνει και η εθνική μας ομάδα με Σερβία αύριο, με Γερμανία την Κυριακή, με Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη και ξανά με Γερμανία στην Τούμπα, Ολλανδία και Γερμανία τη μεθεπόμενη Κυριακή. Για να βάλουμε λίγο στην παρέμβαση εδώ τον Νίκο Καραγιάννη, να δούμε τι άλλο υπάρχει εκτός αν επικεντρωθούμε μόνο στο Nations League. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Εντάξει, με την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στρέφεται στο Nations League και στις ομάδες όπου έχουν και νέους προπονητές. Άμα δηλαδή δεν μιλάμε για την εθνική Γερμανία, με τον Γιούργεν Κλοπ να βάζει τη σφραγίδα του από
0: νομίζω
1: το.
0: Νομίζω όλα τα φώτα στον Κλοπ είναι στραμμένα αυτό το διάστημα, Νίκο. Και για το γεγονός ότι επέστρεψε στους πάγκους μετά από αρκετό καιρό από τότε που φύγει από τη Λίβερπουλ, και με το γεγονός ότι αυτός ο πάγκος είναι μιας πολύ μεγάλης εθνικής ομάδας όπως η Γερμανία, και το τελευταίο ότι κάλεσε 44 παίκτες. Όλοι με αυτό ασχολούνται, έτσι.
1: Για τα όσα έχει θεσπίσει πλέον στην εθνική Γερμανία, καθώς έχει βάλει του και νέους κανόνες οι οποίοι έχουν κάνει ιδιαίτερα πάταγο στην Γερμανία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τι θα συμβαίνει στο χρονοδοχείο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλαδή έχει απαγορεύσει τα κουρέματα παραμονές των αγώνων στους ποδοσφαιριστές. Έχει θεσπίσει ουσιαστικά μια συγκεκριμένη ώρα για δείπνο. Δεν θα μπορούν οι παίκτες να πηγαίνουν όποια ώρα θέλουν. Θα υπάρχει μια ώρα είτε τις 7 είτε στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπου οι ποδοσφαιριστές υποχρεωτικά θα πρέπει να κατέβει όλη η αποστολή για να κάνει το δείπνο της. Έχει απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα παραμονές των αγώνων, καυτό για περισσότερη συγκέντρωση όπως είπε, ενώ απαγόρευσε και άφησε ένα πολύ μικρό παραθυράκι για επισκέψεις από μέλη της οικογένειας των ποδοσφαιριστών. Γενικότερα τα πρώτα κομμάτια ουσιαστικά και οι πρώτες μέρες του Jürgen Klopp στον πάγκο της Γερμανίας είναι για με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη πειθαρχία στην ομάδα, ενώ παραχώρησε και νέες δηλώσεις όπου μεταξύ άλλων είπε ότι δεν γνωρίζει ολόκληρο τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Το είπε βέβαια αστευόμενος, δεν νομίζω ότι δεν θα ξέρει καν τον ύμνο της Γερμανίας. Ωστόσο είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο μαζί φυσικά με τον Ντιν Ζιντάν, ο οποίος επέστρεψε και αυτός
0: στον πάγκο της Γαλλίας. Ναι, με τη στιγμή Γαλλία, έτσι. Δηλαδή, Νίκο, αύριο παίζει με την Ολλανδία εκτός. Σήμερα αυτή η στιγμή η αποστολή θα ταξιδέψει από την Γερμανία στην Ολλανδία θα έχει 44 παίκτες ή θα επιλέξει 23 από αυτούς για να πάει?
1: Θα επιλέξει από αυτούς.
0: Θα επιλέξει, δεν θα τους πάρει όλους μαζί, έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτή η κίνηση έγινε για να δημιουργηθεί περισσότερο η έννοια του γκρουπ και της ομάδας, ότι δηλαδή η προεπιλογή που ουσιαστικά έκανε να θεωρεί ότι είναι παίχτες που υπολογίζει στον που υπολογίζει
0: για την, για την εθνική ομάδα, έτσι είναι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί και να τους πάρει όλους μαζί, αλλά θα κάνει μια επιλογή ο πρώην τεχνικός Λίβερπουλ. Έχει ενδιαφέρον να τον δούμε.
0: Έχει ενδιαφέρον, και τον Γκλοπ βέβαια στη Γερμανία και στο restart προσπαθεί να κάνει η Γερμανία, που δεν ήταν καλή στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, εκτός έδρας με την Ολλανδία. Και όντως πρέπει και αύριο θα έχει ενδιαφέρον, μεθαύριο μάλλον, το παιχνίδι της Γαλλίας, γιατί πηγαίνει να παίξει με την Τουρκία εκτός, έτσι, ντεμπούτο δηλαδή με εκτός έδρας μάτς και για τον Ζιντάν.
1: Ναι, και εντάξει, και αυτό από μόνο του, ο Ζιντάν σαν πάγκο της εθνικής Γαλλίας από μόνο του δημιουργεί
0: είναι είδηση,
1: ένα
0: βέβαια
1: μεγάλο τόρο, έτσι, στο παιχνίδι αυτό, δημιουργεί άλλες συνθήκες. Δεν ξέρω αν είδες που μπήκε στην προπόνηση και ξαναδεί με τους ποδοσφαιριστές του. Παρέδωσε εκεί μαθήματα υψηλής τεχνικής κατάστασης ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Το έχει κανονικότητα ο Ζινεντίν Ζιντάν. Μίλησε και ο Μπαπέ για τον Ζιντάν, για το δέος το οποίο νιώθει και ο ίδιος πλέον με τον Ζιντάν.
0: Τον οποίο μπορεί να τον βάλει center for, έτσι, να τον πάρει από τα άκρα, δηλαδή, και να τον βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Σκέφτεται κάτι τέτοιο σύμφωνα με τόσα γράφουν στη Γαλλία τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες. Θα το δούμε τώρα στην πράξη μεθαύριο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το βλέπω και στο Μουντιάλ αυτό περισσότερο. Δηλαδή, είδαμε τον Εμπαπέ να μην είναι πάνω στη γραμμή, τον είδαμε να έχει ένα κεντρικό ρόλο στην επίθεση. Μία τριάδα τώρα με Ντουέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, είχε Μπαρκολά, είχε μια φανταστική ομάδα η Γαλλία. Θέλει να κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Η ομάδα η οποία έφτασε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ και δεν το κατέκτησε, βέβαια, η Εθνική Αργεντινή με τον Λιονέλ Σκαλόνι. Φαίνεται ότι θα τον διατηρήσει τον πάγκο της. Υπάρχουν συζητήσεις για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των Αλμπι Σελέστε, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν προπονητής στην μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Και υπάρχουν η σκέψη από την Ομοσπονδία της Αργεντινής να καθοδηγήσει την ομάδα και στο Μουντιάλ του 2030. Υπάρχει ουσιαστικά η ανανέωση, είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με όσα βγαίνουν από την Αργεντινή είναι μια τυπική διαδικασία την οποία απλά περιμένουν, με στόχο τον Σκαλόνι να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Αλμπι Σελέστε μέχρι και το 2030 στο Μουντιάλ.
0: Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να πω εδώ ότι σε παιχνίδι για τα προκριματικά του γύρω κάτω των 17 η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βοσνία. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, είναι 0-0 το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα κάτω των 17. Στο ίδιο γκρουπ προκριματικών είναι η Ισλανδία και το Γιβραλτάρ. Η Ισλανδία προηγείται στο ημίχρονο με 3-0. Θα τις αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες ομάδες στην πορεία. Οι δύο πρώτες παίρνουν το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Όλο το γκρουπ φιλοξενείται στη Βοσνία. Από εκεί πέρα βέβαια στα ζώα της ημέρας δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η αγωνιστική κίνηση είναι περιορισμένη. Από αύριο ξεκινάνε τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο τα παιχνίδια για το Nations League. Όσον αφορά στο μπάσκετ βέβαια, η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού προδέχεται σε 9.30 στη Λεωφόρο την τουρκική Ουλαντάγ. Είναι για την Ευρωλίγκα. Ενώ για το Euro Cup ο Ρωτέας Βούλας παίζει στις 8.30, υποδέχεται την Ισραηλινή Ελιτζούλ Ραμλά. Επίσης για το UEFA Women's Europa Cup η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα στις 4 της Spartak Μιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Είναι για τη φάση 32 της συγκεκριμένης διοργάνωσης, μετάδοση από την ΕΤ2 Sport για το παιχνίδι αυτό και ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γιάννης Κωνσταράκης και ο Νίκος Σωμιάτης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνο, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Σκόντα Οκτάβια. Τρεις δεκαετίες, σχεδόν 7,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ένα όνομα που από ιστορική αναφορά έγινε συνώνυμο της ίδιας της Σκόντα. Εφέτος η Σκόντα γιορτάζει 30 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε οριστικά η ιστορία της. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1996, στη γραμμή παραγωγής, στο Μλάντα Μπόλεσλαβ της Τσεχίας. Κυλάει αργά το πρώτο Οκτάβια της σύγχρονης εποχής. Ασημή με εκείνη την απλή, στη βαρύ γραμμή. Κανείς τότε δεν φανταζόταν ότι αυτό το αυτοκίνητο θα μετέτρεπε μια τοπική ανατολικοευρωπαϊκή μάρκα που έφτιαχνε 90.000 αυτοκίνητα το χρόνο σε έναν από τους πιο ισχυρούς παγκόσμιους παίκτες. Και για να καταλάβουμε γιατί αυτό το μοντέλο ήταν τόσο κομβικό, πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Είμαστε στο 1991. Πέφτει το τείχος. Η Τσεχοσλοβακία ανοίγεται στον κόσμο. Η Σκόντα, μια εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, αλλά με γερασμένη τεχνολογία, μόλις έχει ενταχθεί στον όμιλο Volkswagen. Είναι το τέταρτο μπραντ του ομίλου μετά τις Volkswagen, Audi και Seat. Οι Τσέχοι μηχανικοί έχουν πάθος, έχουν απίστευτη τεχνογνωσία στο value for money, αλλά χρειάζονται δύο πράγματα, ποιότητα και τεχνολογία. Και το Wolfsburg τους δίνει το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να δώσει σε ένα μηχανικό. Μία λευκή κόλλα χαρτί και πρόσβαση σε ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε. Το 1992 ξεκινά επίσημα το project Α4, η κωδική ονομασία. Η απόφαση της διοίκησης είναι στρατηγική. Δεν θα φτιάξουμε ένα ακόμα φτηνό αυτοκίνητο, θα αναβιώσουμε ένα ιστορικό όνομα, την Οκτάβια. Ένα όνομα που υπήρχε από το 1959 έως το 1971. Στα λατινικά σημαίνει η 8η. Ήταν το 8ο μοντέλο της μάρκας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τώρα, 25 χρόνια μετά, θα γινόταν το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής. Τη σχεδία συνλαμβάνει ο Dirk van Brakel, ένας Βέλγος σχεδιαστής με θητεία στη Volkswagen. Ο στόχος που του δίνουν είναι σχεδόν αδύνατος. Φτιάξε ένα αυτοκίνητο που να μοιάζει ακριβό, αλλά να μην είναι. Να είναι ποιοτικό σαν Volkswagen, αλλά πρακτικό σαν Skoda. Παράλληλα, χτίζεται ένα ολοκένουργιο εργοστάσιο, το πιο σύγχρονο στην κεντρική Ευρώπη τότε. Η επένδυση εκτοξεύει την παραγωγική ικανότητα από τις 90 στις 350.000 μονάδες. Η Skoda δεν έφτιαχνε απλώς ένα μοντέλο, έχτιζε το μέλλον της. Και φτάνουμε στις 4 Απριλίου του 1996, στην Πράγα, στην έκθεση αυτοκινήτου, όπου γίνονται τα αποκαλυπτήρια. Αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ένα liftback, όχι sedan, όχι hatchback, μία ιδιοφυής ιδέα. Απ' έξω έμοιαζε με κομψό σεντάν με τρεις όγκους, αλλά η πίσω πόρτα άνοιγε ολόκληρη μαζί με το παρμπρίζ. Και από κάτω 528 λίτρα, τεράστιος χώρος αποσκευών. Νούμερο εξωπραγματικό για την κατηγορία τότε. Σήμερα είναι ακόμα σημείο αναφοράς. Αυτή ήταν η συνταγή που όλοι έμαθαν μετά ως Skoda φόρμουλα. Πρακτικό σαν Skoda, ποιοτικό σαν Volkswagen. Τόσο πετυχημένη ήταν η πρώτη γενιά που πούλησε 1,44 εκατομμύρια μονάδες και συνέχισε να παράγεται επιλεκτικά ως Octavia Tour μέχρι το 2010, παρότι η δεύτερη γενιά είχε ήδη έρθει από το 2004. Και πάμε στη δεύτερη γενιά, η Mi-K2 του 2004. Μεγαλώνει σε όλα, σχεδιασμένη πάλι από τον Thomas Ingeltath, τον μετέπειτα σχεδιαστή της Polestar, πιο ωρίμη και πιο premium, 32 λίτρα επιπλέον στο πορπαγκάζ, φτάνοντας στα 560. Και φέρνει για πρώτη φορά δύο τεχνολογίες που άλλαξαν τα δεδομένα. Το κυβότιο DSG, το αυτόματο διπλού συμπλέκτη, που έκανε τις αλλαγές αστραπιές και τους κινητήρες FSI. Ήταν και η γενιά που καθιόρισε το Octavia ως το αγαπημένο αυτοκίνητο των ταξί, της αστυνομίας και των εταιριών σε όλη την Ευρώπη. Γιατί απλά δεν χαλούσε. 2,6 εκατομμύρια μονάδες μέχρι και το 2013. Ήταν το απόλυτο best-seller. Η τρίτη γενιά από το 2012 έως το 2020. Ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Το 2017 έρχεται και το facelift, που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο, εκείνη η χαρακτηριστική διαιρούμενη προβολής με το κρύσταλλο που παρέμεμπε σε τσέχικο κρύσταλλο. Ή το λάτρευες ή το μισούσες, αλλά σίγουρα δεν το μπέρδευες με τίποτα άλλο στο δρόμο. Νοέμβριος του 2019, Πράγα ξανά, ένα πιο αεροδυναμικό, πιο συνδεδεμένο και πιο ασφαλές Οκτάβια που είχε φτιαχτεί ποτέ. Ψηφιακό cockpit, head-up display, matrix LED φωτιστικά σώματα που δεν τυφλώνουν τους απέναντι και υβριδική τεχνολογία plug-in hybrid για πρώτη φορά. Και μετά την ανανέωση στις αρχές του 2024, μιλάμε πλέον για ένα αυτοκίνητο που κοιτάει στα μάτια την premium κατηγορία. Διαθέσιμο με βενζίνη diesel ή πια υβριδική τεχνολογία MHEV και στην κορυφή το RS με τον 2 λίτρο TFSI στα 265 άλογα, 0-100 σε 6,4 δευτερόλεπτα. Το οικογενειακό που ντροπιάζει τα σπόρα αυτοκίνητα. Και σε όλη την γκάμα πλούσιος εξοπλισμό και το πρόγραμμα Skoda Zen που φτάνει έως τα 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις. Δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο που πουλάει. Είναι απόδειξη μιας ιδέας ότι η πρακτικότητα μπορεί να είναι ελκυστική, ότι η ποιότητα δεν χρειάζεται να αναπλησιάσει και ότι ένα όνομα από το 1959 μπορεί να γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ, 30 χρόνια μετά από την αναγέννησή του. Είναι το αυτοκίνητο που πήρε μια ολόκληρη χώρα, την Τσεχία, και την έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοβιομηχανίας. Χρόνια πολλά, Οκτάβια. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Ξεκινάμε σήμερα με Σκόρπιονς για το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Που ακούει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβε ποιος Γιώργος είναι, αν και είναι πολλοί Γιώργηδες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και είναι η εκπομπή του μπάσκετ.
1: Η μισή Ελλάδα Γιώργηδες είναι. Και η άλλη μισή Γιάννηδες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάτι λίγοι Κώστηδες.
0: Και ο Βαγγέλης Ζορμπάς.
1: Και λίγοι
0: εδώ, Κωνσταντιρίου στα μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα,
0: είναι
1: καλησπέρα.
0: Η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που και σήμερα είναι 48, γιατί είναι δύο ώρες εκπομπή. Θα έχει και ποδοσφαιρικές πινελιές όμως.
1: Κάτι λίγο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι,
1: κάτι,
0: θα έχει ψωμάκι,
1: ναι,
0: ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Άγγελε, έχουμε κάποιον ακόμη που σας συνοδεύει σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής. Θα έρθει ο κύριος Άγγελος Ζαραϊδόνη σε λίγο.
1: Οι δύο άγγελοι μας εδώ, οι φίλοι μας.
0: Σωστό. Και είναι ο τρόπος επικοινωνίας πολλαπλός. Δηλαδή, έχετε το Facebook και το Instagram. 24 δευτερόλεπτα, έχετε το SMS, δηλαδή 54160 sport και ενώ και το μήνυμα, και έχετε και το Viber στο έξυπνο κινητό σας, στο smartphone, όπως το λένε οι μοντέρνοι. Στην αναζήτηση γράφετε αέρα sport χωρίς staff και μπαίνετε στην παρέα και σχολιάζουμε την επικαιρότητα
1: και
0: του
1: μπάσκετ. Και έχουμε και πρεμιέρα, φίλε, αύριο.
0: Πρεμιέρα,
1: Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, γιατί θα είστε στα γήπεδα εσείς. Αλλά εντάξει,
0: πρεμιέρα
1: το
0: Euroleague.
1: Euroleague, ναι.
0: Ναι.
1: Ευρωλίγκα.
0: Νόμιζα θα με πήγαινε σε άλλη πρεμιέρα.
1: Για πες.
0: Γιατί.
1: Ποια? Τι πρεμιέρα.
0: Επίκειται.
1: Για πες.
0: Και πάμε πάντα με την επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Και πρεμιέρα GBL.
1: Α, ναι.
0: Και βλέπω θεματάκια.
1: Θεματάρα.
0: Θεματάρα.
1: Είναι θεματάρα. Όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι θέμα.
1: Κοίταξε, λίγο πολύ το ξέραμε, Κωστή, έτσι.
0: Είχε βγει τις προηγούμενες μέρες.
1: Σε επίπεδο πληροφοριών και φημών και οτιδήποτε. Ναι, και πληροφοριών.
0: Το
1: κυρίως.
0: Μόνο που έλειπε ήταν η ανακοίνωση επίσημη.
1: Η επίσημη ανακοίνωση.
0: Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Η οποία επιτροπή.
1: Δεν ενέκρινε το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Σωστά.
1: Συμμετοχή του Προμηθέα.
0: Σωστά. Ενώ, ας πούμε, ενέκρινε τα πιστοποιητικά, ναι, κάποιων άλλων ομάδων.
1: Ομάδων που
0: έχουν πάρει ως τώρα, ας πούμε.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ομάδων που φέτος συμμετέχουν για πρώτη φορά στην GBL.
0: Κοίτα, πήραν.
1: Δόξα
0: Λευκάδας. Δεν είναι μόνο οι Δόξα Λευκάδας, γιατί πήραν, ας πούμε, και άλλες ομάδες.
1: Γιάννηνα.
0: Όπως η ΑΕΚ.
1: Γιάννηνα.
0: Που πήρε το πιστοποιητικό.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Εντάξει,
0: τυπικά.
1: Είναι και ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά φέτος.
0: Τα πιστοποιητικά, με βάση την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, πήραν η ΚΑΕ ΑΕΚ, η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδος, η ΚΑΕ Καρδίτσας και γράφει παρακάτω. Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Και αυτό είναι κακό, γιατί συμβαίνει λίγες ώρες, λίγες μέρες.
1: 10 μέρες.
0: Ώρες, λίγες μέρες
1: 12,
0: πριν από το τζάμπολ της GBL. Του πρωταθλήματος
1: Λέτσα Φάινα. Συνήθως έτσι γίνεται. Οι τελευταίες εγκρίσεις είναι λίγο πριν την έναρξη. Αλλά πες μου, τι φταίει ο Προμηθέας τώρα. Αλήθεια σου λέω, τι φταίει ο Προμηθέας. Τι φταίει, ας πούμε, ο Βόβορας, τι φταίνει οι παίκτες του. Αυτό δεν μπορώ
0: σωστό
1: να καταλάβω.
0: Σωστό αυτό, πολύ σωστό.
1: Τι φταίνε οι ομάδες οι ίδιες για τα λάθη
0: κοίτα,
1: που κάνουν άλλοι.
0: Κοίτα, Βαγγέλη.
1: Οι διοικήσεις τους.
0: Βαγγέλη μου.
1: Γιατί είναι λάθος και τη διοίκηση του Προμηθέα, όχι μόνο του.
0: Προφανέστατα και οι παίκτες οι προπονητές δεν φταίνε. Ναι. Όπως προφανέστατα δεν φταίνε και οι παίκτες οι προπονητές της Μακάμπη,
1: ναι,
0: της Τσεσεκά.
1: Της Μονακό.
0: Άλλα πληρώνουν.
1: Της Μονακό.
0: Πολιτικς. Άλλα πληρώνουν.
1: Θα παίζουν Αδριατική.
0: Της Μονακό. Οι παίκτες.
1: Τι δουλειά είχαν.
0: Τι έφταγαν οι παίκτες Μονακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι ήταν φτασμένοι και βρήκαν δουλειές. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει παίκτης της Μονακό που δεν βρήκε δουλειά.
1: Όχι. Οι εντάξει. Καλοί έφυγαν όλοι. Άπαντες.
0: Ναι, γιατί εντάξει. Είχε κανένα από τα τσικό και δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτό παίκτες. Το ότι δεν παρήχε, δεν έδωσε πιστοποιητικό η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στον Προμηθέα δεν σημαίνει ότι θα συμμετάσχει. Θα συμμετάσχει. Κατά πάσα πιθανότητα φέτος, έτσι. Το θέμα είναι ότι πήγε στον αθλητικό δικαστή η ιστορία αυτή. Έχει πάει ήδη στον αθλητικό δικαστή. Και να δούμε την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Θα είναι απλό πρόστιμο, θα είναι αγωνιστικές, συγγνώμη, αφαίρεση βαθμών. Όπως και να έχει, το γόητρο μιας πολύ καλής ομάδας, που τη συμπαθώ πάρα πολύ τον Προμηθέα,
0: ναι,
1: έχει γράψει τη δική του ιστορία ο Προμηθέας στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: 100%. Έχει κόσμο, έχει κόσμο. Είχε μια δυναμική. Έχει μια δυναμική.
1: Καλά, τον κόσμο του Απόλλωνα δεν τον έχει, να λέμε την αλήθεια, αλλά γεμάτο γήπεδο. Όταν παίζει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, είναι γεμάτο γήπεδο το Προμηθέα. Ωραίο γήπεδο, πολύ ωραίες εγκαταστάσεις για τις ακαδημίες. Μην το συζητάμε τώρα, εντάξει. Κρίμα, κρίμα. Τώρα αυτά ξέρεις είναι.
0: Προσπαθώ να το σκαλίσω λίγο το θέμα, διότι
1: τα
0: θυμάσαι.
1: Τα πόνερα της ιστορίας του με τον πρόεδρο του ΣΥΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο, έτσι. Με τις καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Με, την καταρχήν, με τα καταρχήν πρόστιμο των 75.000 ευρώ που καλείται να πληρώσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ.
0: Νομίζω δεν είναι 75 για τον ίδιο. Είναι
1: για τον ίδιο.
0: Για τον ίδιο. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Ένα δεκάρικο νομίζω ήταν. Ή παραπάνω. Δεν το θυμάμαι.
1: Θα το βρούμε τώρα. Εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι εύκολο.
0: Πάντως, έτσι όπως το είχαμε ψάξει λίγο τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm. φαινόταν ότι ο Προμηθέας θα πήγαινε στα διοικητικά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και το ΕΣΑΚΕ θα πήγαινε το φάκελο στον αθλητικό δικαστή. Άρα είναι θέμα των δικαστηρίων και του δικαστή του ΕΣΑΚΕ να αποφασίσουν κτλ. Και ότι ακόμα από ό,τι μαθαίνω στον ΕΣΑΚΕ δεν έχουν λάβει το ακριβές σκεπτικό, δηλαδή να είναι γραμμένο καθαρά και τα λοιπά και τα λοιπά, τι έλαβε υπόψη η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι, δεν είναι αρκετά τα χαρτιά που τα οποία της δίνει ο Προμηθέας. Αυτό, τα χαρτιά, οι επίσημες αιτιάσεις.
0: Είδομεν.
1: Αυτή ήταν η διοίκηση και όχι ο Λιόλιος, ας πούμε.
0: Είδομαι,
1: γιατί
0: είδομαι.
1: Αποδεικνύεται έτσι ή αλλιώς. Mm. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι.
0: Άρα αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα.
1: Είναι
0: της
1: θέμα.
0: Μέρας.
1: Μα το περιμέναμε όμως.
0: Εντάξει.
1: Αλλά απλά έσκασε και επίσημα τώρα.
0: Σωστά.
1: Εκείνη η ιστορία. Και ξαναλέω, δεν φταίει τίποτα μια ομάδα σαν τον Προμηθέα.
0: Ναι. 100% μαζί σου.
1: Δεν φταίει. Ούτε ο Βόβορας φταίει τώρα, ούτε οι παίκτες του Προμηθέα.
0: Σωστά.
1: Άλλοι φταίνουν.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, αύριο πρεμιέρα Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Με ένα ταξίδι του Ολυμπιακού σήμερα με προορισμό την Μπασκόνια, τη Βιτόρια μάλλον, πιο σωστά, για να παίξει με την Μπασκόνια, και οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν ότι θα ταξιδέψουν με 13 παίκτες στη Βιτόρια και ότι εκτός.
1: Το σημαντικό τον Ομιλουτίνοφ είναι παρόν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τον Ολυμπιακό.
0: Είναι στην αποστολή.
1: Είναι στην αποστολή, για να ακριβολογούμε, ναι.
0: Το αν θα είναι παρόν θα το δούμε αύριο.
1: Θα το δούμε αύριο.
0: 9:30.
1: Ναι, ναι.
0: Πιθανότατα θα είναι παρόν,
1: ναι,
0: αλλά θέλουμε να το
1: είναι.
0: Δούμε λίγο και να περιμένουν λίγο ακόμα οι Ερυθρόλευκοι. Πάντως πήραν 13 παίκτες μαζί τους. Έμειναν εκτός ο Νετζίπογλου, που είναι διεθνής, μαζί με τους δύο πιο πιτσιρικάδες, τον Πλότα και τον Μπουρνελέ. Και η αποστολή απαρτίζεται από τους εξής παίκτες: Μίλερ Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόζεφ, Βόρντ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Γιατί πήραν και Καραγιαννίδη? Γιατί σου λέει
1: Μιλουτίνοφ
0: ότι αν ο Μιλουτίνοφ είναι καλά, θα τεθεί αυτός εκτός δωδεκάδας. Αν δεν νιώσει στο τέλειο, τότε θα μπει στη δωδεκάδα ο Καραγιαννίδης.
1: Πάντως, πλάκα-πλάκα, ο Καραγιαννίδης είναι καλά.
0: Έχει πάρει ποντάκια.
1: Είναι καλά. Παίζει καλά.
0: Και στην εθνική.
1: Και με την εθνική έπαιξε καλά. Και στα φιλικά του Ολυμπιακού χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τον Μπαρτζόκα και δεν πήγε άσχημα.
0: Σωστό.
1: Ένα παιδί που δεν είναι 2-10.
0: Όχι.
1: 2-20. 2-8.
0: Είναι όμως γρήγορος.
1: Είναι γρήγορος και δυνατό παιδί.
0: Και παλεύει στα rebound.
1: Και ξέρει και μπασκετάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Παίζει αύριο και μάλιστα προανήγγειλε την άφηξή του στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν.
1: Ναι.
0: Με ένα ακόμη βίντεο από ατομική προπόνηση. Στο οποίο δείχνει, ας πούμε, ότι
1: είναι, καλά.
0: Είναι αρκετά καλά.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά καλά, αλλά θέλει το χρόνο του προφανώς για να επιστρέψει στη δράση.
1: Κάτσε, περίμενε. Σήμερα δεν ήταν άρθει στην Αθήνα. Δεν το ξέρουμε.
0: Αυτές τις ώρες, ας πούμε, ναι.
1: Ναι.
0: Έβαλε ένα βίντεο με την.
1: Καλά, και
0: τελευταία
1: το βίντεο
0: του
1: μπορεί να είναι προχθεσινό.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λέμε πότε το ανέβασε.
1: Κοίταξε. Νομίζω ότι θα είναι παρόν. Όχι, νομίζω. Θα είναι παρόν στον αγώνα με την Παρή.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο. Παρόν στο παρκέ, εννοείται. Στο glass floor. Δεν θα είναι εκεί.
0: Και έχει πει και 2-3 λογάκια,
1: ναι.
0: Ο Κέντρικ Ναν. Λέει επακριβώς, ας πούμε, πώς το λέει. Παναθηναϊκέ, λέει, ο δολοφόνος σου είναι πίσω. Your killer is back, γράφει σε μια αποστροφή του λόγου του ο κύριος Κέντρικ Ναν.
1: Ναι, άρα είναι καλά, νιώθει καλά, κάνει καλές προπονήσεις. Να δούμε τώρα πότε θα ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Σε λίγες μέρες, από ό,τι μαθαίνω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ο Ναν θα είναι στη
0: διασέρεση.
1: 10 μέρες, 12.
0: Έχει γίνει μια κουβέντα στο διαδίκτυο και ναι. Έπειτα από κάποιες τοποθετήσεις, αν δεν κάνω λάθος, του Γιώργου του Μπόγρη.
1: Ναι.
0: Που είπε κάποια πράγματα για τον Ναν και τα λοιπά, ότι το νόημα, που δεν το διάβασα ακριβώς, αλλά το νόημα ήταν, ας πούμε, ότι αν δεν ακολουθήσει την φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, θα τον βλέπω, λέει, στην κερκίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε αυτό δεν έχει θέμα ο Μπράντοβιτς να σεντράρει παίκτη και να τον βγάλει και στην κερκίδα, όποιος και αν είναι αυτός.
1: Ο Μπράντοβιτς ξέρει να τον βάλει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό
1: εκεί
0: είναι
1: το θέμα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Και τώρα μη σπεύδουν κάποιοι να λένε και από εδώ και από εκεί και ό,τι θέλουν.
0: Ξέρεις τι θέλω να πω και συμφωνώ μαζί σου σε αυτό, ότι.
1: Έλα,
0: ότι, ρε παιδί μου,
1: ο καθένας
0: η απουσία του Ναν στην Αμερική και όχι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έχει δημιουργήσει κάποια σενάρια λίγο πιο φουσκωμένα από αυτό. Δηλαδή, επειδή λείπει το παιδί και είναι στην Αμερική, έχει δημιουργήσει μια κουβέντα για το πώς θα είναι κτλ. Αυτό που ξέρουμε, γιατί δεν εικάζουμε πράγματα, αλλά είναι κάποια πράγματα που τα γνωρίζουμε, είναι ότι ο Κέντρικ Νάν έχει κάνει μεγάλη κουβέντα με τον Ομπράντοβιτς όταν γνωρίστηκαν οι δυο τους κτλ. Και μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, ο Ομπράντοβιτς ρώτησε και τον Νάν αλλά και άλλους παίκτες τι ήταν αυτό που τον
1: ενοχλούσε ενδεχομένως με τον Άταμα.
0: Όχι απαραίτητα το ρήμα ενοχλούσε, τι ήταν αυτό που τον δυσκόλευε στα παιχνίδια. Γιατί κακά τα ψέματα, και στα playoff με τη Βαλένθια, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, ο Νάν φαινόταν να δυσκολεύεται.
1: Πολύ.
0: Και του απάντησε λοιπόν, εγώ μπορώ να το πω τώρα μετά από καιρό, επειδή το ψάξα, γιατί κάποια πράγματα θέλουν καιρό για να τα ψάξεις. Ο Νάν του απάντησε ευθαρσός και έντιμα, δυσκολεύομαι όταν μου κάνουν παγίδες. Αυτό του απάντησε.
1: Ναι.
0: Του Ομπράντοβιτς.
1: Το βλέπαμε και εμείς αυτό.
0: Όχι μόνο. Το έβλεπαν όλοι.
1: Δεν του έδινε τη βοήθεια που ήθελε, που έπρεπε ο Άταμαν. Και του το είχε πει, να ξέρεις. Ναι. Σε κατηδίαν συζήτηση το είχε πει. Βοήθησέ με. Πέφτει πάνω ο κοντός και ο ψηλός.
0: Δύο παίκτες. Με αποτέλεσμα να κάνει το λάθος κτλ.
1: Δεν το βλέπε.
0: Ο Ομπράντοβιτς.
1: Προσπάθησε ο Άταμαν, αλλά δεν ξέρω αν άκουσε τις νουθεσίες, θα έλεγα, των βοηθών του.
0: Ναι, μπορεί. Δεν άκουγε γενικώς.
1: Δεν άκουγε γενικώς. Εντάξει. Αυτό.
0: Ήταν και είναι ξεροκέφαλος προπονητής.
1: Εγώ να πω και κάτι ακόμα. Ξέρω σίγουρα, το έχει υποσχεθεί στο Γιαννακόπουλο τον Δημήτρη ο Μπράντοβιτς, ότι θα κάνει το παν για να είναι του χρόνου ο MVP της Ευρωλίγκα ο Νάν. Με άλλο τρόπο με τον οποίο θα τον βάζει να αγωνίζεται. Αυτό το ξέρω καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: με διορθώνει ένας φίλος ο Μαρίνος ότι αυτά τα έγραψε ο προσωπικός γυμναστής του Νάν. Ότι ο δολοφόνος ο Παναθηναϊκός έρχεται. Εντάξει, δεν αλλάζει και τόσο πολύ το νόημα, αλλά όντως αλλάζει λίγο το νόημα. Και ο Μπράντοβιτς σε εκείνη την συνάντηση, ας πούμε, συζήτηση, του είχε πει ότι. Με άλλα λόγια, δεν ήμουν μπροστά, όπως μου τα μετέφεραν, ότι καταλαβαίνω το πρόβλημα, το αντιλαμβάνομαι, χαίρομαι που και εσύ το έχεις διαγνώσει, είπε στον Αν. Εγώ θα σε βοηθήσω να διαβάζεις την παγίδα προτού αυτή γίνει. Δηλαδή, προτού έρθει η παγίδα, θα την έχεις δώσει την μπάλα.
1: Πολύ σημαντικό που λες.
0: Θα την έχεις δώσει την μπάλα. Δεν θα σου κάνουν παγίδα, δεν θα προλαβαίνουν να σου κάνουν παγίδα. Ναι. Αυτό τουλάχιστον ήρθε στα αυτιά μου. Εντάξει. Δεν είμαστε και μπροστά, ούτε έχουμε κοριούς στα αποδυτήρια. Και στις συναντήσεις.
1: Είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, ότι το πρώτο πράγμα που έχει σκεφτεί ο Μπράντοβιτς είναι να αξιοποιήσει στο έπακρον αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που έχει στη τάξη του Παναθηναϊκού και λέγεται Κέντρικ Νάν. Στο έπακρο.
0: Επιβεβαιώνω κάτι που μου ήρθε τώρα πληροφορία με μήνυμα για το θέμα του Προμηθέα και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Ότι μόλις φτάσει το σκεπτικό της Επιτροπής στον ΕΣΑΚΕ, το θέμα θα πάει στον αθλητικό δικαστή. Εκείνος θα αποφανθεί τι και πώς. Είπες μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου σου κάτι ότι θα παίξει στην πρεμιέρα Προμηθέας και βλέπουμε μέχρι να βγει απόφαση. Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Η πιο πιθανή εξέλιξη είναι να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Έτσι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό τουλάχιστον.
0: Καταρχάς πρέπει να πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή μπορεί να παίξει χωρίς πιστοποιητικό, αφού λέει του έκανε άρση πιστοποιητικού. Δεν του δώσε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή. Το θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα και βλέποντας και τη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου την πρόσφατη, είναι αν έχει δίκιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για αυτά που αποφάσισε. Αν έχει δίκιο και το έχει πάρει το πιστοποιητικό, πώς θα παίξει ο Προμηθέας. Δεν είναι ιδιωτική λίγκα ο ΕΣΑΚΙ, ας πούμε, κάπου στηρίζεται. Δεν είναι VTB, δεν είναι καν Ευρωλίγκα. Έχει από πάνω μια υπερκείμενη αρχή που είναι η Ομοσπονδία. Έτσι δεν είναι.
1: Και κάτι ακόμα, και μιλούσαμε για Νάν. Είχε στεναχωρηθεί πολύ ο Μπράντοβιτς που θα τον έχει από την αρχή στην διάθεσή του. Ήθελε να τον εντάξει στο σύνολο του Παναθηναϊκού, από την αρχή να τον βλέπει δίπλα σε αυτό το φαινόμενο, όπως μέχρι τώρα αυτά που έχει αποδείξει, που λέγεται Φρανσίσκο.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Ένα άλλο φαινόμενο.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει χρόνο να τον προπονήσει.
1: Αυτό, μα αυτό είναι.
0: Όταν αρχίσει η χρονιά εννοώ, με την Ένωση Παικτών. Που λέει μία ώρα προπόνηση στην Ευρωλίγκα.
1: Να τον εντάξει μέσα στο σύνολο.
0: Πού να το
1: αυτό
0: το
1: είναι το θέμα.
0: Με ελεγκουαφών.
1: Άρα από την αρχή ξεκινάει τώρα. Θα αποκατασταθεί λοιπόν ο Ναν πλήρως, θα ενταχθεί σιγά σιγά και θα αρχίσει να τον βάζει ο Μπράντοβιτς.
0: Σωστό.
1: Όπως το ίδιο συμβαίνει για τον Ντέιβις.
0: Ναι, βέβαια, το ίδιο.
1: Το ίδιο ακριβώς. Είναι δύο από τους βασικούς παίκτες, από τους βασικούς πυλώνες του Παναθηναϊκού που δεν ξεκινούν μαζί. Είδες τι είπε ο Μπράντοβιτς σήμερα. Mm. Πολλούς τραυματίες λέει.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο, θα τα πούμε τώρα.
0: Τι να πει.
1: Παιδιά, δεν. Είμαστε. Ό,τι μας κάνει εντύπωση το λέμε εδώ, γιατί λέει, γιατί αναπαράγεται τη δήλωση του Μπόγρη. Το από Μπόγρη.
0: Μία εκτίμηση, ρε
1: τι
0: φίλε.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, Τζόρτζ.
0: Ο Μπόγρη ξέρει μπάσκετ, παιδιά, δεν είναι κανένα τυχαίο.
1: Την είπαμε. Και εμείς είπαμε ότι είναι, για μένα ήταν υπερβολική.
0: Αρέσει, δεν αρέσει, ξέρει μπάσκετ.
1: Αλλά
0: και είναι και δυνατό, πολύ καλό στην ανάλυση.
1: Να την κρύψουμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έτσι θεωρεί, εμείς έχουμε τη δική μας άποψη, την είπαμε και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και μη μου πει ο φίλος, πώς λέγεται το μικρό του?
1: George.
0: Ο Τζόρτζ. Μη μου πει ο Τζόρτζ ότι προτού το πει αυτό ο Μπόγρης, το όποιο είπε,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε συζήτηση στο διαδίκτυο για το πώς θα είναι ο Ναν με τον Μπράντοβιτς. Γιώργο μου, πολλές φορές έχουμε διαβάσει πώς θα είναι ο Ναν και πώς θα ταιριάξει και πολλή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και η εκτίμηση δική μου αυθαίρετη είναι ότι αυτή η κουβέντα φούντωσε επειδή ο άνθρωπος ήταν στην Αμερική και έλειπε από τα τεκτενόμενα, από τα φιλικά, από τις συνεντεύξεις, από τη Media Day.
1: Έχω δει τρομακτικά δημοσιεύματα, μωρέ Κώστα. Κάποια στιγμή λέει τον πλησίασαν, όχι τώρα, πριν από κάνα μήνα.
0: Α.
1: Τον πλησίασαν λέει κάποια παιδάκια και του λέγανε σε ποια ομάδα παίζεις και αυτός ντράπηκε να πει, λέει, άκου να δεις τώρα που φτάνει η φαντασία.
0: Και τι είπε, Μαϊαμί, κάτι είχε πει,
1: όχι,
0: NBA.
1: Όχι NBA, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είπε Παναθηναϊκός και ντράπηκε, λέει, να πει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, κάνουμε την τρίτη χαρτιά για
0: θέλω
1: να δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Ό,τι θέλω καθένα.
1: Ή στον Ολυμπιακό, ή στον Παναθηναϊκό, ή στην ΑΕΚ. Έλεος, ρε παιδιά. Εντάξει. Φταίμε και εμείς αυτό. Όχι εμείς οι δύο, είπαμε, η πιάτσα.
0: Τα μίντια 100%.
1: Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι.
0: Εμένα το λες.
1: Και χτυπάει στο δικό του το ζουρνά τώρα. Εντάξει, έλεος.
0: Να πω κάτι. Ότι ο Μπράντοβιτς έκανε και μία άλλη εκτίμηση, παύλα αποκάλυψη, ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Και οι δύο.
0: Και ευχήθηκε, μεταξύ άλλων, θα πούμε τις δηλώσεις του, να παλέψει ο Παναθηναϊκός όπως συνέβη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
1: Θα τους πούμε σε λίγο τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς. Αξίζει τον κόπο, γιατί εντάξει, ούτε ο Μπράντοβιτς δεν είναι μπαρτζόκας όσον αφορά την φρασιολογία του και την. Αλλά δεν είναι και ξύλινος. Λέει
0: όχι,
1: πράγματα,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ρε Κωστή, σαν πολλές θλάσεις δεν μαζεύτηκαν φέτος στον Παναθηναϊκό. Ξαφνικά.
0: Πολλές.
1: Θλάσεις.
0: Ναι.
1: Μετράμε. Μία προς μία. Φαλ.
0: Ναι.
1: Κουζέλογλου. Ρογκαβόπουλος. Μωραΐτης. Τέσσερις θλάσεις. Σε διάρκεια ένα και ένα μισή μήνα. Πόσο είναι που ξεκινήσει. Λιγότερο.
0: Ναι, λιγότερο.
1: Τέσσερις θλάσεις.
0: Ένας μήνας και κάτι, ναι.
1: Εντάξει, του Χέις Ντέιβις δεν είναι.
0: Όχι, είναι
1: κάταγμα στον
0: αντίχειρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Το κάταγμα είναι πάντα ατυχία.
1: Του Ναν και αυτός είναι τραυματισμός και αυτό ατυχία.
0: Ατυχία Παύλα Χαζομάρα. Όταν σκαρφαλώνεις καλοπάτια.
1: Για να δείξεις τα παιδιά στο κάμπ σου ότι μπορεί να κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όταν έρχεται για μια σεζόν που ξέρεις ότι είναι απαιτητική.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Βέβαια. Αλλά το παλικάρι είχε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία την προσωπική του.
0: Πάντα,
1: να λέμε
0: το,
1: και
0: κάνει,
1: την αλήθεια.
0: Πάντα το κάνει αυτό.
1: Έτσι.
0: Αλλά ίσως με πιο απαρχαιωμένους τρόπους. Και αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου, και οι γυμναστές μου το έχουν πει.
1: Είναι αυτό που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και αυτά που κάναμε κάποτε εμείς.
0: Στο Καλιμάρμαρο το 68 η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει με το σύγχρονο μπάσκετ.
1: Έχει εμάς τον Ιωνικό Νέα Φιλαδέλφεια και που μας βάζανε ανεβείτε πάνω, κατεβείτε κάτω.
0: Και τα γόνατά σας ουρλιάζανε.
1: Και επειδή βαριόμουν εγώ, το τουαλέτα
0: είναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Είναι απαρχαιωμένη.
0: Είναι λίγο.
1: Όντως.
0: Είναι λίγο.
1: Και ήταν και ρε φίλε, είχα δει κανένα βιντεάκι. Πολύ επίπονο. Με τα δύο. Ναι. Εντάξει, είναι απαρχαιωμένη.
0: Είναι λίγο.
1: Όντως.
0: Είναι λίγο.
1: Και ήταν και ρε φίλε, είχα δει κανένα βιντεάκι. Πολύ επίπονο. Με τα δύο.

0: αθλητικότατος.
1: Πολύ.
0: Έτσι μην το συζητάμε.
1: Πολύ.
0: Ο άνθρωπος είναι ρομπότ.
1: Πάνθυρας.
0: Ρομπότ είναι όσο αφορά την προετοιμασία του. Αλλά όχι έτσι.
1: Σωστό.
0: Λέμε εμείς τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Στα φιλαράκια, να πούμε την καλησπέρα μας που μπαίνουν τώρα στην παρέα. Γεια σου φιλαράκι Γιώργο.
0: Κωστή, να πάμε λίγο στον Γκρίς. Τι γίνεται, λέει, με τους τραυματισμούς στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος τα Δρίγαλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα έχουμε πει.
1: Στους τραυματισμούς.
0: Ναι, τα
1: ναι,
0: έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Είπαμε Ρογκαβόπουλος, Διαχιλέον και όλα στον Μπράντοβιτς. Πριν από λίγο.
1: Και Μωραήτης μέσα.
0: Μέσα για τον αγώνα της, τον Αυριανό με ναι, την Παρή.
1: 9 και 4.
0: Να, αν είπαμε, μάλλον έρχεται, επιστρέφει. Σήμερα. Σε καμιά δεκαριά, 12 μέρες θα είναι στη διάθεση προφανώς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν δει κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν έχουν περάσει εδώ, αν και ξέρουν. Οι εξετάσεις ανταλλάσσονται για πλάκα τώρα πλέον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις γύρω στις 15 Οκτωβρίου, κάπου εκεί, λέμε τώρα. Και από εκεί και πέρα, ο Φαλ, κανείς δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Στον Παναθηναϊκό πότε και τι.
1: Γιατί είναι και 2-20.
0: Είναι
1: δεν
0: 2-20,
1: το ίδιο. Δεν,
0: 140 κιλά, δεν ξέρω πώς είναι το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο, και ποιο ακόμα
1: πει.
0: Και Σλούκας. Σλούκας, εγώ επιμένω ότι μετά τις 20 Οκτωβρίου.
1: Εγώ βάζω 8 Οκτωβρίου ότι είναι ο στόχος με Φενέρ.
0: Εντάξει.
1: Εδώ, αλλάζω λίγο.
0: Εδώ το βάζουμε λοιπόν, να δούμε ποιο θα είναι.
1: Άρα λέμε.
0: Ποιο θα βγει.
1: Έχουμε μια απόκληση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στο ρεπορτάζ μας.
1: Έχουμε μια απόκληση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ
0: ναι,
1: έχουμε μια απόκληση. Η ιδιομορφία στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
0: Τεράστιο Σλούκα, έτσι. Να είναι όσο γίνεται νωρίτερα στη διάθεση, γιατί όλο το καλοκαίρι ήταν θηρίο σε κλουβί. Ναι. Του είχε απαγορευτεί ρητός. Δεν είναι ότι ο ίδιος δεν ήθελε να κτίσει τον, να κάνει ατομική προπόνηση. Του είχε επιβληθεί από τους γιατρούς του Παναθηναϊκού για το φόβο των Ιουδαίων.
1: Αντιθέτως, πέρσι είχε πάρει τα κλειδιά και πήγε πρώτος στο Ευρωμπάσκετ.
0: Γιατί πρόπεση,
1: 10 μέρες πριν από τους άλλους.
0: Πρόπεση, θυμάσαι πώς φάνηκε η διαφορά στη σωματική του διάπλαση. Δεν σου λέω τίποτα
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τεράστιο.
1: Το καλοκαίρι μιλάς,
0: Πρόπερση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την πρώτη χρονιά του στον Παναθηναϊκό. Πετάκονταν οι φλέβες δηλαδή από τα βάρη και από την γυμναστική. Το παιδί είναι. Και αυτός ρομπότ.
1: Για τα χρόνια του είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η ιδιομορφία είναι ότι. Και θα πάμε σε λίγο και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Και μετά θα πάμε στο Gallup, το δεύτερο μέρος που έχουν κάνει GM της Ευρωλίγκας. Και έχει ένα παράδοξο αυτό.
0: Αυτό δεν είναι παράδοξο, είναι τρελό.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι τρελό.
1: Όχι, έχει εξήγηση όμως.
0: Θα το πούμε.
1: Όχι, μετά.
0: Αν
1: μετά
0: τη δώσεις,
1: θα
0: τη
1: δώσω εγώ.
0: Πάλεψα πολύ να δώσω μια εξήγηση.
1: Έχει εξήγηση. Θα σου εξηγήσω μετά.
0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Η ιδιομορφία, Βαγγέλη, είναι ότι από τα 8 πρώτα μάτια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, τα 7 είναι στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Δηλαδή είναι τα 4 πρώτα μέσα, ένα έξω με Παρτίζαν και άλλα 3 μέσα.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να κάνει γκέλες.
0: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Α, καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Άλλη είναι, για μένα είναι άλλο το ερώτημα.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν μπορεί 100% να έχουν να θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four.
1: Και γιατί το λες τώρα,
0: και, και 48% ότι θα πάρουν, ο Παναθηναϊκός θα πάρει την κούπα. Δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτό, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Υπάρχει μία.
0: Τεράστια.
1: Αλλά υπάρχει εξήγηση.
0: Και σε αυτό.
1: Τα συζητάμε σε λίγο.
0: Περιμένω.

0: Ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Σε εξέλιξη συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σέργεϊ Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αργότερα αναμένεται η ομιλία του Προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για 2 υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Αντίθετα, πέριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 76χρονος και η 29χρονη για το θάνατο ηλικιωμένου στη Βουλιαγμένη σε καυγά για μία ξαπλώστρα. Επιβλήθηκε περιοριστικός όρος στον 76χρονο και οι αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την 29χρονη. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: I gotta feed the streets. My pistol gon' bleed the streets. Ski mask on my face. Sometimes you gotta cheat to stay ahead in this bitch. Drank surf like it's liquor.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Era Sport, 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλη Ζορμπάς, Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα. Και θα ήθελα να αφιερώσω τον προηγούμενο τραγούδι σε έναν καλό μου φίλο από τα παλιά, από την εφημερίδα, από το Βήμα, τον Σάκη Δημητρακόπουλο, ο οποίος με είχε καλέσει κάποια στιγμή στο γραφείο του, γιατί έγραφε και γράφει για μουσική γενικά ο Σάκης. Και μου είχε πει, ακούσε Γιάννη, έχω έναν ράπερ, μου λέει, από τον Καναδά. Άντε, φύγε από εδώ, του λέω. Ράπερ από τον Καναδά, φύγε από εδώ, έχω δουλειά να γράψω. Μου λέει, έλα, ακούσει, μου λέει, αυτό το CD, το πρώτο που έχει βγάλει. Και τελικά ήταν ο Drake. Πόσο μπροστά ήταν. Ήταν 10 χρόνια πριν από τότε που έγινε γνωστός ο φιλαράκος Μουσάκης, και τον μνημονεύω και τον καλησπερίζω. Λοιπόν.
1: Να σου πω, συμφωνείς με τον Ανδρέα.
0: Τι πράγμα.
1: Που λέει ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε σέντερ. Και πάμε μετά στο GM. Γιατί έχουμε και δηλώσει, δεν έχουμε ούτε τον Μπράντοβιτς, ούτε τον Μπόγκα, και έχει και Μπαρτζόκα που πριν από λίγο έφυγαν για
0: Μπαρτζόκα. Συμφωνώ και παυξάνω.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου και με τον φίλο τον Ανδρέα.
0: Συμφωνώ και παυξάνω.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή, είναι ο Λεσόρ.
0: Ναι. Όπως το είπες.
1: Λεσόρ.
0: Και ο Μίτογλου. Ως backup center.
1: Είναι center, δεν είναι.
0: Εκεί θα παίζει ο Μπράντοβιτς.
1: Και ο Γιαμπουσέλη είναι.
0: Δύο. Ναι.
1: Είναι και αυτό center, δεν
0: Όχι,
1: είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ο Γιαμπουσέλη είναι για 3-4 λεπτά center.
1: Θεριό.
0: Άντε 5.
1: Ναι, σωστό.
0: Και με 5 out, δηλαδή με shoot.
1: Αλλά είναι 2-3.
0: Ναι. Θεριό.
1: Πώς θα πάει κόντρα στον.
0: Ντουλάπα.
1: Στον Ντάιρικ Τζόουν, ξέρω
0: σωστό.
1: Εγώ. Ή στον.
0: Είχες όμως μια απορία πριν.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο λοιπόν κομμάτι.
1: Πάντως, να απαντήσουμε σε αυτό. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι ναι. Κοιτάμε λίγο-λίγο την πιάτσα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Είναι αυτό που έχουμε πει και εμείς.
0: Δεν έχει τίποτα. Ναι.
1: Ότι ψιλοκοιτάνε, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Απαντήσαμε. Λοιπόν, πάμε στο GM.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ψηφοφορίας των GM της Ευρωλίγκας. Ναι. Στο Basket News. Το μνημονεύσαμε το πρώτο κομμάτι χθες. Σήμερα θα πάμε στο δεύτερο. Και η ερώτηση η πρώτη που απευθύνουν στους GM είναι ποιες ομάδες θα φτάσουν στο Final Four.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κατά 100% πιστεύουν ότι είναι Ολυμπιακός, δηλαδή όλοι οι GM είπαν ότι θα είναι Ολυμπιακός μία από τις τέσσερις.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί τους.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Η δεύτερη ομάδα με βάση την ψηφοφορία είναι ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: με 86,7%. Τρίτη Ρεάλ με 73,3%. Τέταρτη Φενέρμπακτσε με 66,7%. Και πέμπτη Ντουμπάι BC με 46,7%. Στην αμέσως επόμενη όμως ερώτηση που σου έκανε εντύπωση.
1: Είναι.
0: Η ερώτηση ποια ήταν, ποιον θεωρείτε φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγκα? Κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Ολυμπιακό είναι ο Παναθηναϊκός.
1: 40 τόσο.
0: 46,7, ναι, έναντι 26,7.
1: Αυτό να μου εξηγήσουν.
0: Και τρίτη η Ρεάλ με 20%.
1: Να μου εξηγούσαν λοιπόν πώς θεωρούν 100% δεδομένο, και καλά κάνουν, ότι θα είναι Ολυμπιακός στο Final Four. Όχι όμως ο Παναθηναϊκός, με μικρότερο ποσοστό ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά τον Παναθηναϊκό το θεωρούν ως δεδομένο ότι είναι φαβόρη.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Δεν είναι μια αντίφαση.
0: Είναι μια μικρή αντίφαση.
1: Είναι αντίφαση.
0: Είναι μια αντίφαση, αλλά θα σου απαντήσω. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση αφορά το ποιες ομάδες θα πάνε στο Final Four.
1: Ναι.
0: Οι 20 στους 20 λοιπόν λένε Ολυμπιακό. Οι 8 στους. Οι 16-17 στους 20 Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και έχει ένα 86% κάτι. Τώρα,
1: δεν θα ήταν πιο φυσιολογικό?
0: Εκτιμούν όμως,
1: ναι,
0: το 46%,
1: ναι,
0: ότι αν πάει ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός είναι πιο φαβορή από τον Ολυμπιακό. Αυτό βγάζει την πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό ως προς την κατάκτηση. Γιατί σου λέει ο Μπράντοβιτς με ποσοστό τάδε, όταν πάει η ομάδα του στο Final Four συνήθως το παίρνει. Συνήθως. Το έχει χάσει κιόλας. Αλλά συνήθως το παίρνει. Γι' αυτό πατάνε εκεί. Τώρα, ως outsider, αλλά που μπορεί να κάνει διαφορά, οι GM της Ευρωλίγκας ψηφίζουν ισόπαλα 26,7% ολόιδιο ποσοστό Ζάλγκυρης και Μακάμπι, και 13,3% την Dubai BC. Όσον αφορά τον EuroLeague MVP, βάζουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: στην πρώτη θέση, Βεζένκοφ με 40% και Γιάν Μοντέρο με 26,7%.
1: Mm-hmm.
0: Ψήφους πήραν επίσης ο Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού, ο Μπόλτουιν της Φενέρμπακτσε, ο Τιμωτέ Λουάου Καμπαρό και ο Φακούντο Καμπάσο της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εδώ όμως
0: πιο κάτω
1: πληρώνει ο Ναν τις δύο μέτριες σεζόν,
0: ναι,
1: που έκανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ειδικά την περσινή.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και
1: δεν μπορεί δηλαδή να έχουν τον Καμπάτσο και να μην υπάρχει ο Ναν,
0: ναι,
1: αλλά μπορεί. Γιατί ο Ναν μετά την εκπληκτική πρώτη σεζόν είχε μια, θα λέγαμε, αγωνιστική καθίζηση.
0: Καθίζηση λες ή αστάθεια?
1: Αστάθεια.
0: Και πολλά νεύρα.
1: Αστάθεια.
0: Και πολλά νεύρα.
1: Όχι, πέρσι τα είχε περιορίσει τα νεύρα του. Δεν είναι όπως πρόπερσι. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε πολλές τεχνικές ποινές. Νεύρα είχε. Και στο τελικό, τον τελευταίο πάλι νεύρα είχε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά. Με ο Μπράντοβιτς περιμένουμε κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό,
1: θα δούμε.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε.
0: Και μία ακόμα ερώτηση που έχει ενδιαφέρον είναι ο επόμενος παίκτης EuroLeague που θα κάνει το βήμα για το NBA. Στην πρώτη θέση είναι ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού με 53,3% και στη δεύτερη θέση, που αυτό μου κάνει μια έκπληξη γιατί έχει παίξει το NBA και από εκεί ήρθε, είναι ο Κέντρικ Ναν με 13,3%. Σου λέω ότι μπορεί να ξαναγυρίσει. Άλλοι παίκτες που,
1: εντάξει, αλλά
0: που πήραν ψήφους.
1: Δεν έχει buy out, δεν έχει. Όχι, NBA out.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει, έτσι.
0: Αρμόνι Μπρουξ.
1: Πότε τελειώνει συμβόλαιο πλάκα-πλάκα του Ναν στο Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι, αλλά 2 χρόνια έχει.
0: Θα το τσεκάρω και θα σου πω.
1: 28, μπράβο, 28.
0: Okay.
1: Εντάξει, ναι, και εγώ 28 θυμάμαι, δεν ήμουν σίγουρος, Άγγελε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άλλα 2 χρόνια. Αυτό.
0: Κάτσε να το τσεκάρω, να δω τον Άγγελο που είναι σίγουρος και μάγκας.
1: Ναι, 28 είναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα μου το θύμισε μάλλον.
0: Τελειώνει το 28.
1: 28,
0: κύριε Άγγελο,
1: ναι,
0: έχεις,
1: ναι,
0: απόλυτο,
1: ναι,
0: δίκιο. Είσαι τεράστιος.
1: Ναι.
0: Είσαι τεράστιος. Μιας και βλέπω λίγο μπροστά μου τα συμβόλαια.
1: Ο Μοντέρο δεν ξέρω αν έχει NBA out στον Ολυμπιακό.
0: Δεν το έχω ρωτήσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί για να μπορέσει να πάει στο NBA πρέπει να υπάρχει out. NBA out.
0: Ναι. Να σου πω λίγο μερικά συμβόλαια που λήγουν αρκετά αργά για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 29 λίγοι του Φρανσίσκο, του Μπράνκου Μπάντιο, του Νίκου Ρογκαβόπουλου, του Ίζακ Μπόγκα, του Μίτογλου και του Γιαμπουσέλε. Και το 30 λίγοι του Χουάντσο. Μόνο του Χουάντσο λίγοι του 30. Είναι πολυετές το συμβόλαιο.
1: Πριν από 2 μήνες.
0: Του Χουάντσο. Στον Ολυμπιακό. Έτσι, επειδή τα βλέπω λίγο μπροστά μου τα συμβόλαια, πότε λήγουν και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 29 του Μακιντάιρ, του Μοντέρο, του Φουρνιέ, λέμε τώρα από πρωτοκλασσά τους, έτσι, του Βεζένκοφ το 29 και το 30 κανενός και το 31 μόνο του Πιτσιρίκου, του Νίκου Πλώτα. Αλλά το, οι στάρ του Ολυμπιακού τελειώνουν γύρω στο 29 τα συμβολέα τους. Οπότε, Βαγγέλη, σου λύθηκε απορία γιατί οι GM ψήφισαν Παναθηναϊκό για κατάκτηση.
1: Για μένα παραμένει το ερώτημα.
0: Εγώ νομίζω λόγω Μπράντοβιτς. Και πάλι σου
1: μια
0: βάζω
1: ομάδα την οποία θεωρείς ως δεδομένο,
0: ναι,
1: 100% ότι θα πάει στο Final Four, θεωρείς φυσιολογικά και φαβορή να πάρει την κούπα. Εγώ έτσι το σκέπτομαι. 100% στο Final Four και η άλλη που την έχεις δεύτερη σε αξιολόγηση ως προς την είσοδο στο Final Four να πάρει την κούπα, μου φαίνεται λίγο μια αντίφαση.
0: Ναι.
1: Εγώ θα θεωρούσα πολύ πιο φυσιολογικό Ολυμπιακός 100%. Ναι, 100% και Ολυμπιακός μεγαλύτερο ποσοστό να πάρει
0: μεγαλύτερο
1: την κούπα.
0: Μεγαλύτερο ποσοστό, λες.
1: Ναι, αυτό,
0: το,
1: αυτό.
0: Το βλέπεις σαν μια, και εμένα όταν το διάβασα μου έκανε εντύπωση.
1: Λογικά,
0: απλά προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση.
1: Δώσεις, ναι.
0: Μια εξήγηση, έτσι. Λοιπόν, τελευταία χρονιά μας λέει ο Άγγελος, μας θυμίζει ότι έχει NBA out ο Μοντέρο. Το 28-29 δηλαδή. Μάλιστα. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και αυτό. Ένα Περιστέρι πήγα να πω. Ένα Περιστέρι. Καλό, Ειρήνη. Ένα φιλικό έχουν κλείσει Περιστέρι και Μαρούση, το οποίο θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Μία, φιλική αναμέτρηση, στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Για να δω αν υπάρχει κάτι με κόσμο κτλ. Προπονητικό φιλικό. Μας αναφέρει η ανακοίνωση. Οπότε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι, εφόσον
1: κάτσε,
0: μπορούν οι ομάδες να το δώσουν εν ώψη επίσημων υποχρεώσεων.
1: Ρωτάει η Νανά τώρα κάτι που, εντάξει, για τον, για μας είναι εύκολη.
0: Νομίζω
1: απάντηση.
0: Η Νανά δεν είναι και με τις μουσικές αναζητήσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή κάνω λάθος από άλλες εκπομπές.
1: Ανάτος, ωραίος, έμεινε με άλλα
0: καλά
1: προηγούμενα.
0: Θυμάμαι, καλά,
1: ναι,
0: θυμάμαι,
1: ναι,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ρωτάει η Νανά, λοιπόν, για να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, οι λεγόμενοι GMs, ποιοι ακριβώς είναι, οι διευθυντές των ομάδων? Όμως, επειδή στα Αμερικάνικα μπορούν να είναι τους βασικούς προπονητές, μπορείτε να πείτε ονομαστικά ποιος π.χ. είναι ο GM του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη? Λοιπόν, μια και το ζητάει.
0: GM του Παναθηναϊκού είναι ο Δημήτρης Κοντός.
1: Ο Δημήτρης Κοντός, ο Χρήστος Μπαφές είναι, νομίζω, του. Ο Μπαφές ή ο Λεπενιώτης είναι?
0: Ο Λεπενιώτης.
1: Ο Λεπενιώτης είναι.
0: Βέβαια.
1: GM του Ολυμπιακού είναι ο Λεπενιώτης. Του Άρη είναι ο Ζήσης.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιάρας. Ναι. Δεν είναι ούτε πρόεδροι, ούτε προπονητές, ούτε είναι αυτό. Είναι η GM. General
0: να το πούμε
1: manager
0: στα ελληνικά,
1: των ομάδων.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Γενική διευθυντής.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Αυτή
0: ναι.
1: είναι που είναι μέσα στην ομάδα και παίρνουν αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Καλά στην Ελλάδα.
0: Αλλά
1: η GM,
0: είναι ο συνεκτικός κρίκος με τη διοίκηση.
1: Διοίκηση, μπράβο.
0: Άλλο πράγμα, ότι manager. Και άλλο ο GM.
1: Και άλλο GM στο NBA και άλλο στην Ευρώπη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Στο GM, η GM στο NBA παίρνουν αποφάσεις.
0: Και
1: απλά τις παρουσιάζουν
0: και προπονητές.
1: Young προπονητές.
0: Εδώ στην
1: Ελλάδα δεν έχουν αυτές τόσο μεγάλες αρμοδιότητες.
0: Δεν έχουν.
1: Αλλά είναι η πιο σημαντική για μένα μετά τον προπονητή.
0: Δεν έχουν όμως και τέτοια ευθύνη στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ενώ στο
1: ναι,
0: NBA
1: ναι.
0: απολύει το GM.
1: Ναι.
0: Συχνά. Έτσι.
1: Εντάξει, λέει με το ζήσει κατά το πίστηκα είναι ένα απάντηση.
0: Ορίστε.
1: Κατάλαβε τι σημαίνει GM με το ζήσει.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Λοιπόν. Ωραίες ερωτήσεις αυτές, γιατί ναι, γιατί όχι. Να δω λίγο δύο-τρεις φίλους. Ο Γιώργος τι κάνει, φίλε με σωστή οπλός. Λοιπόν, μοιραία λέω προς τη διαχείριση παικτών, πέφτουμε σε σύγκριση Ζωτς Άταμαν. Ο Άταμαν έδειξε πως το θέμα παγίδων στον Ναν δεν είχε λύση και ο Ναν το εξέφρασε στο Ζωτς και πιστεύω ότι ο Ζωτς εκεί θα τον ξαλαφρώσει. Το έχει κάνει άλλωστε και με άλλους παίκτες. Και καθαρίσει το μυαλό του Ναν. Πιστεύω φέτος λέει θα έχει άλλη συμπεριφορά. Έτσι πιστεύουμε όλοι, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν...
1: Ο Ναν ήταν εκνευρισμένος, που αναλαμβάνω και το πιστεύω αυτό, και από τον τρόπο που δεν τον αξιοποιούσε ο Άταμαν.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης γράφει το εξής, Κωστή. Και μόνο στατιστικά να το πάρεις, λέει, σε πόσα Final Four έχει πάει κάθε ομάδα και πόσα έχει πάρει αντίστοιχα. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκός να φοβορεί. Εννοεί δηλαδή ότι είναι σε πολύ λιγότερα, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό κατάκτησης τίτλου στην Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το Ολυμπιακού. Ναι, αλλά το Ολυμπιακού να είναι σε συνεχή, σε σερή Final Four, είναι τεράστιος άθλος, παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, μην το
0: φυσικά.
1: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης το αναφέρει αυτό ως στατιστικό γεγονός.
0: Αυτό το 100%
1: ναι.
0: των GM προς τον Ολυμπιακό
1: mm-hmm.
0: δείχνει και αυτή την εκτίμηση και το σεβασμό. Ότι υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Δηλαδή σου λέει αδελφέ,
1: εντάξει,
0: 5 χρόνια σερί Final Four.
1: Ουσιαστικά αυτό λέει ναι. ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Το άλλο είναι θέμα ποσοστού επιτυχίας.
1: Ποσοστού επιτυχίας. Που είναι τεράστιο ναι, του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το να πηγαίνει σε τόσα Final Four Ολυμπιακός, ειδικά σερί,
0: ναι.
1: απίστευτη.
0: Τα έχω μπροστά μου.
1: Συνέπεια
0: λοιπόν.
1: Και συνέχεια.
0: Βρήκα τον πίνακα, μου έδωσε ωραία assist.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε 13 Final Four και το έχει πάρει 7 φορές.
1: Ναι.
0: Η Real έχει πάει σε 15 Final Four και το έχει πάρει 5 φορές, δηλαδή δύο λιγότερες. Και ο Ολυμπιακός έχει πάει σε 15 Final Four και το έχει πάρει 4 φορές.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ίσως η GM ναι. με βάση τα ποσοστά έκριναν ότι αν πάει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζί, έχει πιο πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Όμως να χαλαρώσω και τους φίλους, γιατί είναι ούτως ή άλλως χαλαρή η συζήτηση, δεν είναι κάποιο μήνυμα. Να το χαλαρώσω όμως ακόμα περισσότερο, λέγοντας ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πιο πολύ για το χαβαλέ μας και γίνονται Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα δεν έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχει το τζάμπολα ακόμα στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστά.
1: Ναι, τι τώρα, εντάξει.
0: Είναι ακόμα νωρίς.
1: Πάντως, ένα ακόμα καλό θέμα του μπάσκετ news.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραίο θέμα, ναι.
1: ναι.
0: Ωραίο θέμα.
1: Ο φίλος ο Αντώνης λέει στην Αμερική.
0: Δηλαδή η Μπαρτσελόνα έχει πάει 17 Final Four και το έχει πάρει μόνο 2. Έχει χάσει 15. Δεν έχει το ποσοστό των προαναφερόμενων χρυσών ομάδων.
1: Θυμόμαστε όλοι πως λέγαμε το Ρενέσας κάποτε.
0: Ναι.
1: Ο Λούζερ τον λέγαμε. Τεράστιο προπονητής όμως, έτσι.
0: Έχω και το φίλο μου το Θωμά εδώ πέρα, για κάτσε που σε λατρεύει.
1: Για πες.
0: Πού είναι ο Θωμάς. Ο Θωμάς, ξέρεις. Πού είναι ο Θωμάς, λοιπόν. Ναι, μου λέει με Βαγγέλη Ζορμπά τόσα
1: Άκη,
0: χρόνια μου λέει περνάμε και τέτοια αυτό.
1: Είναι να είναι πολλά, καλά ο Θωμάς.
0: Πολλά χρόνια φίλος.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια
0: και τα λοιπά.
1: Και εμείς όλοι και οι τρεις μας.
0: Και
1: τα παιδιά
0: ότι,
1: που κάνουμε εκπομπές.
0: Μου λέει ότι με τα μαθηματικά έχεις κάτι από θέμα σπουδών και τέτοια, γιατί μου λέει
1: ποτέ
0: με τα ποσοστά.
1: Ποτέ δεν ήμουν καλός σε μαθηματικά. Ποτέ.
0: Δεν
1: έχει δίκιο ο φίλος, με τσίμπησε.
0: Λοιπόν.
1: Με τα φιλολογικά πάντα ήμουν καλός.
0: Με τα φιλολογικά.
1: 20 αρχαία
0: ναι,
1: και τα υπόλοιπα.
0: Σωστό,
1: ναι,
0: σωστό,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο.
0: Όπως λέει και ο φίλος ο Πέτρος, προβλέψεις είναι, λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δεν πρέπει να τρελνόμαστε.
1: Όχι, απλά.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Πάντως είναι ψήφος το GM.
0: Ναι, είναι ψήφος. Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: άποψη. Τελείωσε. Ναι, δεν μπορεί να το αναγκάσει κανείς αυτό. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Αντώνης ότι στην Αμερική επιλέγουν και τα roster GM.
0: Ε, βέβαια. Όλα.
1: Ε, δεν είναι μόνο
0: GM. Έχουν πολύ δύναμη.
1: Εκεί διαπραγματεύονται με τους προπονητές.
0: Εκεί οι προπονητές.
1: Αλλά όταν την τελική είναι, απόφαση την παίρνουν GM.
0: Όταν είναι Phil Jackson, ας πούμε, ή Steve Kerr, ναι, έχουν άποψη οι προπονητές. Και για να πούμε και το στραβό το δίκιο, έχουν άποψη και κάποιοι παίχτες. Όταν είσαι ο LeBron James, έχεις μια άποψη για το roster.
1: Ο Γιάννης δεν έχει τους μπακς.
0: Ή ο Γιάννης, ναι.
1: Αν και όχι το Γιάννη,
0: ο Γιάννης έφερε κάνα... Θανάση.
1: Δεν του κάνε, ναι, εκεί όμως. Το Λίλαρ τον ήθελε, ας πούμε. Ήθελε να φύγει ο άλλος ο... Έλα,
0: ο Holiday.
1: Ο Holiday,
0: ο Holiday ήταν απώλεια τότε.
1: Δεν ήθελε,
0: ήταν απώλεια, ναι, ήταν.
1: Άρα
0: απώλεια.
1: Δεν έκανε κουμάντο. Ο LeBron κάνει κουμάντο.
0: Κουμάντο όχι, ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης στέλνει μήνυμα από τις Βρυξέλλες και τον ευχαριστούμε. Και ρωτάει κάτι το οποίο όμως δεν νομίζω να έχει βάση. Αν ρε παιδί μου, ενδεχόμενος αποκλεισμός του Προμηθέα, γιατί ακόμα δεν υπάρχει αποκλεισμός του Προμηθέα, μην δημιουργούνται εντυπώσεις κτλ. Γιατί το θέμα θα πάει στον αθλητικό δικαστή, αν επηρεάζει και την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Και αν, ας πούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να πάρει τη θέση του κάποια άλλη ομάδα κτλ. Ή αν είναι δύο ανεξάρτητες καταστάσεις, νομίζω, Μιχάλη μου, ότι είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα η ευρωπαϊκή συμμετοχή με την ελληνική συμμετοχή στη GBL. Το κοιτάζουμε. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα να μην αγωνίσει GBL και να παίζει στο Europe Cup, δεν ξέρω αν. Αλλά μπορεί.
0: Είχε συμβεί με Ολυμπιακό και Ευρωλίγκα. Α2 και Ευρωλίγκα.
1: Σωστό, σωστό. Μπορεί λοιπόν. Άρα, ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Είναι το παράδειγμα αυτό.
1: Λοιπόν, οι περιπτώσεις για το θέμα Προμηθέα είναι τρεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ακόμα και να αποφασίσει τη μη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα ο αθλητικός δικαστής. Το είπαμε πριν, είναι στο χέρι του.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, να αφαιρεθούν από 2 μέχρι 5 βαθμοί.
0: Okay.
1: Και η τρίτη από 5 μέχρι 10.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι τρεις πιθανές εξελίξεις.
0: Η πιο σκληρή είναι η τρίτη.
1: Η πρώτη είναι η πρώτη. Μη συμμετοχή στο
0: Ευρωπαϊκό. Ευαγγέλη, άμα σου αφαιρεθούν 5-10 βαθμοί, πέφτεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Θα αγωνιστεί τουλάχιστον.
0: Δεν προλαβαίνεις όμως.
1: Θα παίρνει την επιχορήγηση.
0: Δεν προλαβαίνεις, Ευαγγέλη.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ
0: αν το αφαιρεθούν 5-10 βαθμοί, πέφτει.
1: Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση ο Προμηθέας.
0: Θα είναι δύσκολο.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση ο Προμηθέας.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Και πραγματικά λυπάμαι για αυτήν την ομάδα. Ναι. Και για τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Ρωτάει ένας φίλος.
1: Και για την πορεία.
0: Ο ίδιος φίλος ο Μιχάλης, αν έχουμε ακούσει κάτι για Πουλακίδα και Ολυμπιακό. Μιλάμε πάντα για τον Τζον Πουλακίδας, τον ομογενή αθλητή.
1: Έχει μιλήσει από το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
0: Στο Τέξας.
1: Στο Summer League, έτσι. Από εκεί πέρα τώρα. Αυτό που ξέραμε και ξέρουμε είναι ότι έχει προτεραιότητα το NBA.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Τι θα γίνει και αν και θα αποφασίσει ο ίδιος.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το παιδί έβγαλε το Yale, που είναι τεράστιο πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα γενικώς. Γιατί εντάξει, άλλο να βγάζεις ένα κουκουρούκου κολέγιο και άλλο να βγάζεις το Yale που είναι ονομαστό. Γιατί για να βγάλεις το Yale πάει να πει ότι το πτυχίο σου αύριο μεθαύριο έχει βαρύτητα. Μπορείς να έχεις μια ζωή, ας πούμε, με ένα σοβαρό πτυχίο. Γιατί το μπάσκετ δεν κρατάει 100 χρόνια. Το μπάσκετ κρατάει μέχρι τα 35.
1: Και στην 38. Αμερική το πτυχίο, το πανεπιστήμιο από το οποίο παίρνεις πτυχίο, έχει τεράστια σημασία.
0: Σοβαρό πρόγραμμα.
1: Έχει τεράστια σημασία.
0: Το Yale.
1: Έτσι, ακόμα και μπάσκετ να με συνεχίσεις να παίζεις.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μπορεί να βγάλεις πολύ περισσότερα χρήματα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, από εκεί στρατολογούν.
0: Να σε αξιοποιήσουν, μπράβο.
1: Τα πολύ μεγάλα ταλέντα, τα μεγάλα μυαλά, τα καλά μυαλά. Λέει ο φίλος ο Τζορτζ, μας τρολάρει τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Απορώ, λέει, έτσι σας κάνει εντύπωση με τα ποσοστά. Θα μπορούσε να είναι 100% Final Four και 0% κατάκτηση για Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Μας τρολάρει, φίλε, εντάξει, οκ, okay. Δεν είπαμε αυτό. Εδώ σε θέλω, φίλε. Μας ρωτάει ο φίλος ο Άρχοντας από τη Στελιά, ο καλός ο φίλος.
0: Πού είναι ο φίλος μας, τι κάνει?
1: Χαιρετώ, λέει, το Δήμο που μου ορφαίνει τα απογεύματά μας. Να είσαι καλά, μας αρέσουν τα καλά λόγια μεταξύ μας. Είναι αλήθεια. Μετά τη γνώμη του GM, λέει, θέλω και τη δική σας τώρα, που είναι ακόμα νωρίς. Εγώ, επειδή είναι νωρίς, δεν θα την πω, φίλε Άρχοντα. Μετά του GM, θέλει και τη δική μας άποψη.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ.
1: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς.
0: Όμως θα πω, επειδή
1: είναι νωρίς.
0: Μένουν και τα γραπτά, αλλά μένουν και τα ραδιοφωνικά.
1: Mm-hmm.
0: Χθες, την ώρα που το συζητήσαμε με τον Κώστα Κουκουλά στη ραδιοεφημερίδα,
1: ναι,
0: η άποψή μου για τις τέσσερις ομάδες του Final Four.
1: Καλά,
0: συμπίπτει με την άποψη του
1: GM. Μπορούσα να πω.
0: Δηλαδή,
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός, Ρεάλ Φενέρ.
1: Ακριβώς.
0: Ξεχωρίζουν.
1: Και εγώ αυτό
0: είναι
1: νομίζω
0: ένα σκαλοπάτι πιο,
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας πέτυχε την Ντουμπάι. Τη βάζουν, ας πούμε, ως πέμπτη η επιλαχούσα. Εγώ θα έλεγα Ζάλγκυρης, που την είπαν ως underdog, δηλαδή ως outsider.
1: Και με 27 μύρια
0: ναι.
1: φέτος.
0: Ναι.
1: Και με Βαλαντσιούνας.
0: Δεν είναι τόσο πολλά βέβαια το αγωνιστικό.
1: Όχι, το αγωνιστικό.
0: Κάπου τα μισά.
1: Τα μισά, ναι. 14-15.
0: Κάπου τα μισά.
1: Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Δεν είναι 52-53 που λέμε.
0: 60 τόσο έχει ακουστεί μεικτά.
1: 60 τόσο.
0: Έτσι έχει ακουστεί φέτος.
1: Όχι, φίλε, 60 τόσο.
0: Τόσο έχει ακουστεί.
1: Αλλά είναι το αγωνιστικό πόσο είναι, 45-50.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Που έχουμε πάει αλλού.
0: Άλλο level.
1: Και ο Ολυμπιακός πολύ ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ψηλό το budget. Δεν βέβαια. Είναι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κοίτα, κάποια στιγμή αυτοί οι μαμούνιδες, οι Λιθουανοί, θα βγάλουν ένα πίνακα και για τα budget των ομάδων της Ευρωλίγκας. Δηλαδή κάθε χρόνο βγάζουν. Απλά νομίζω περιμένουν και λίγο καιρό για να το ψάξουν λίγο παραπάνω κτλ. Νομίζω ότι σε αυτά πέφτουν μέσα αρκετές φορές. Αν και έχω δει και πίνακες και σε άλλα μέσα ενημέρωση και ελληνικά που πέφτουν μέσα στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή στα συμβόλαια. Λοιπόν, θες να δούμε, Βαγγέλη, κάποιες δηλώσεις, αν μας έκανε εντύπωση.
1: Πάμε στο δελτίο.
0: Όχι, πάμε στο
1: δελτίο
0: και μετά πάμε
1: σιγά,
0: να δούμε
1: σιγά,
0: τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τι είπε και ο Ζήλικο
1: Μπράντοβιτς και ο Μπόγκα και, και να πούμε και άλλα πράγματα πληροφορία. Ο Λεν δεν θα αγωνιστεί αύριο, είναι οριστικό πια.
0: Το είπε και ο Καλμπιάτη ο Ιταλός.
1: Θα τα πούμε σε λίγο όλα.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στο Βελιγράδι, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για τον αυριανό πρώτο αγώνα της στο νέο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Το απόγευμα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παραθέσει συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά οι διεθνείς μας θα προπονηθούν στο γήπεδο Ράϊκο Μίτιτς. Από το Βελιγράδι, η εθνική μας θα ταξιδέψει στο Augsburg για τον κυριακάτικο αγώνα της με τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Την ερχόμενη εβδομάδα διεξάγονται τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Στον ελεγκτικό μηχανισμό επενδύσεων Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την περίοδο 2027-2028. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε και δεν τέθηκε καν προς ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δήλωσαν αρνητικοί στην ισόπωση μοιρασιά των τηλεοπτικών εσόδων. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε μάλιστα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο αντέδρασε ο Όφη. Ήττα της εθνικής μας ομάδας παιδών από την Βοσνία με 2-0 στην πρεμιέρα της πρώτης προκριματικής φάσης του Euro κάτω των 17. Στη συνέχεια, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ 26 του μηνός, την Ισλανδία 29, με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Βοσνία. Πάνω από δύο μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, καθώς αποφασίστηκε να μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους στη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Πανετολικού. Για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, ενδιαφέρονται ο Ολυμπιακός και η Ρώμα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Αυξημένες κατά 250% αναμένεται να είναι οι αιτήσεις αποδοχές του Τάσου Δουδίκα στην Κόμο, που επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού έως το 2030 με ποσό που θα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον Γκανέζο μέσω επιθετικό Κέλβιο Φόρη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ευρωπαϊκή δράση για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού της Σπαρτάκ Μιγιάβα από τη Σλοβακία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Στο ημίχρονο, η ομάδα της Σλοβακίας προηγείται 2-0. Στο μπάσκετ, σίγουρη θεωρεί ο Παναθηναϊκός την εξάντληση όλων των εισιτηρίων του για το αυριανό πρώτο μάτς στη φετινή Ευρωλίγκα με αντίπαλο την γαλλική Παρί στο Telecom Center. Πλήρης ταξιδεύει για την Βιτόρια αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια την 5η στις 9.30. Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε μαζί του 13 παίκτες αφήνοντας εκτός αποστολής τους Νετζίπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ. Η γενική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού υποδέχεται στις 9.30 στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην τουρκική Ουλαντάγκ στο πλαίσιο της νέας Ευρωλίγκας. Για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί στις 8.30 την Ισραηλινή Ελιτζούρ Ραμλά. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ 6-4-6-1 την Τζέχα Φρουκφίτοβα στο τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης και στον επόμενο γύρο αύριο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνέζα Χιμπίνο. Συνολικό επάθλιο 3,5 εκατομμύριων ευρώ θα μοιραστούν οι 8 πρώτοι κάθε αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 2028, το οποίο θα διεξαχθεί στο Χορζόφ της Σιλεσίας στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Eminem, Mockingbird. Σωστά, κύριε Γιάννη. Καλά το πέτυχα. Βαγγέλης Ζορμπάς.
1: Για να καταλάβεις και εμένα μου αρέσει. Έτσι.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Είμασταν σίγουροι με το Γιάννη ότι θα σου αρέσει και εσένα. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι η δεύτερη ώρα και χρωστάμε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, για την οποία ετοιμάζονται.
1: Media Day σήμερα.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Και αναχώρηση Ολυμπιακού.
0: Media Day Παναθηναϊκού.
1: Και αναχώρηση
0: Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, διότι είναι.
1: Πάμε στο Μπαρτζόκα, είναι σύντομη, και πιο πρόσφατη. Ναι.
0: Είναι και σύντομη, δεν είπε πάρα πολλά στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, έχουμε, λέει, μια εικόνα της Μπασκόνια, της ομάδας που αντιμετωπίζουμε. Ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν και εκείνοι. Νομίζω όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και το transition. Είναι μια ομάδα που επιτίθεται με πρόσωπο στο καλάθι κατά βάση. Τη νέα σεζόν θέλουμε να είμαστε υγιείς όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση για να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
1: Εγώ θα πρόσθετα και τώρα που έχει και πολλούς εκτός έδρας αγώνες.
0: Σωστό. Θα έλεγα, λέει, ότι έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο match με τη Real. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν και γι' αυτό χάσαμε. Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Αντρίκια από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ούτε δικαιολογίες, τίποτε. Σου λέει, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα. Τέλος. Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο coach του Ολυμπιακού, να δω τι υπάρχει και από παίκτες, είναι ο Μίλερ Μακιντάιρ, που αναφέρει για τα συναισθήματά του που επιστρέφει στη Βιτόρια. Χαίρομαι, λέει, που θα επιστρέψω στη Βιτόρια. Απίθανη πόλη, απίθανος κόσμος, προπονητής και παίκτες, και είμαι ενθουσιασμένος να τους δω όλους. Ξεκάθαρα, ο οργανισμός στην Μπασκόνια μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω το ταλέντο μου και να δείξω τις ικανότητές μου στην Ευρωλίγκα. Νιώθω ευγνώμων που θα γυρίσω πίσω να τους δω.
1: Κωστή, για τους παίκτες είναι ότι πρέπει η Βιτόρια. Για εμάς που λιγάκι μετά τη δουλειά θέλαμε να πιούμε ένα ποτάκι να
0: δεν
1: φάμε.
0: Δεν έβρισκες τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ξεραίλα.
1: Μετά τις 9 το βράδυ.
0: Ξεραίλα.
1: Μαύρη μαυρίλα.
0: Ξεραίλα.
1: Φοβερό, ε.
0: Λοιπόν, αν ξέρει, λέει, τι έχει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μάτς, ο Μακιντάιρ είπε ότι φυσικά είναι πολύ επιθετική τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Για το στάδιο της δικής του προσαρμογής, νιώθω, λέει, έτοιμος, αλλά είναι ακόμη αρχή της σεζόν. Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς τη σεζόν, αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο το πώς την τελειώνεις. Παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα. Και για το τι έχουν προετοιμάσει μετά το Super Cup της Ευρωλίγκας, πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας συνέπεια λίγο παραπάνω. Επιθετικά είμαστε εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, αλλά θεωρώ πως πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας εικόνα, ανέφερε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
1: Καλά, άλλη μόνο αν με προπονεί τον Μπαρτζόκα, τι θα λέγε. Να σου πω, έχουμε Europa Cup για τις γυναίκες, είναι προκριματικά. ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα είναι στο 2-2, έτσι. Έτσι.
0: Okay.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 58 λεπτό.
0: Γιάννη, βαράει και ένα μικρόφωνο.
1: Τα λέμε, εγώ, εντάξει. Ατσούμπαλος, μια ζωή ατσούμπαλος. εντάξει, οκ.
0: Βαγγέλη,
1: μη φάουλ.
0: Πρωτού πάμε στη δηλώση του Μπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι προημερών η Μπασκόνια είχε ένα σοβαρό επίσημο μάτσα, αλλά το έχασε από την Μπανταλώνα που πήρε και το Super Cup. Ιτήθηκε 96-84 και από την Μπασκόνια αυτοί που ξεχώρισαν ήταν ο AJ Lawson με 16, ο Simmons με 19, ο DJ Stewart με 11, ο Duarte με 10 και ο Σπανιόλο με 10, 8 rebound και 4 assist.
1: Το είπαμε και πριν.
0: Αυτός ο παίκτης μου αρέσει πάρα πολύ, ο Ματέο Σπανιόλο, και έχει ενδιαφέρον. Είναι μια ομάδα με προπονητή Ιταλό, τον Γκαλμπιάτη. Τον Πάολο Γκαλμπιάτη, και είναι αυτό που λένε και οι Ερυθρόλευκοι, τρεχάλα, επίθεση με πρόσωπο, πάρα πολύ σουτ κτλ. Ο κύριος Χάουαρντ, ο οποίος είναι δεινός τριποντέλας, τριποντάκιας, δεν έβαλε σε αυτό το μάτς, δεν πήρε και προσπάθειες, είχε 0 στα 2 τρίποντα και 0 στο 1 δίποντο, 0 πόντι σε 17 λεπτά ο Μάρκος Χάουαρντ.
1: Είπαμε χωρίς τον Λέν, έτσι, οριστικά. Ναι. Ναι. Ο Ουκρανός δεν θα παίξει.
0: Άρα με κλασικό πεντάρι Κένεθ Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Πρώην πράσινο.
1: Κένεθ Φαρίντ.
0: Που στο μάτς αυτό έχει 0 στα 4, 2 πόντι αποβολές και 7 rebound. Έπαιξε 22 λεπτά ο Κένεθ Φαρίντ. Παναθηναϊκό.
1: Τώρα εντάξει, να ποντάρεις. Μην το πω.
0: Πόσο
1: γιατί.
0: Πόσο έχει πάει τώρα ο Φαρίντ, Ευαγγέλη μου?
1: 36.
0: Είναι 36.
1: Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν θα αντέξει. Γυμνασμένο παιδί είναι, θηρίο είναι.
0: Είναι 37.
1: 37.
0: Του 89.
1: 37.
0: Ναι.
1: 37.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής στον Παναθηναϊκό. δεν οφείλεται στην κούρασή του, ίσως ότι έπαιξε δύο αγώνες συνεχόμενοι. Είναι ότι τον τζίμπησαν, τον κατάλαβαν οι αντίπαλοι. Δεν παίζει πρόσωπο-πρόσωπο. Ναι. Με πρόσωπο στο καλάθι. Εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, πλάτη.
0: Και ίσως,
1: πλάτη δεν έχει.
0: Ναι, ίσως Βαγγέλη είναι και λίγο θέμα συγκέντρωσης.
1: Τώρα 37 χρονών, 36 ναι. πέρσι, να μην ήταν συγκεντρωμένος, σου φέρω εγώ ρε Κωστή.
0: Τη συγκέντρωση, Βαγγέλη, την έχεις, δεν την έχεις. Από 20 χρονών είσαι συγκεντρωμένος.
1: Και να σου πω και κάτι, το έλεγαν στον Παναθηναϊκό από πέρσι, ότι μετά τους δύο πρώτους αγώνες.
0: Όχι ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε περίπλοκα πράγματα πέρσι.
1: Του έδωσε δύο νίκες όμως.
0: Ναι, του είχε δώσει.
1: Του είχε δώσει δύο νίκες.
0: Είχε βγει παίκτη του μήνα. Από το αεροπλάνο, στο γήπεδο. Τον είχε βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο Φαρίντ. Αν μη τι άλλο, φιλότιμος παίκτης. Βαγγέλη, οι πράσινοι τι λένε για την πρεμιέρα με Παρί?
1: Είναι τα γνωστά. Ο Μπράντοβιτς, φυσικά, ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία με την προετοιμασία. Ήταν δύσκολη, λέει. Είχαμε πολλούς τραυματίες, παίκτες που αγωνίστηκαν με τις εθνικές ομάδες. Αλλά ήμασταν καλοί. Αυτό κρατάω εγώ. Ναι. Ότι του αρέσει αυτό που βλέπει μέχρι τώρα στους φιλικούς αγώνες, στα τουρνουά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Μαζί κάναμε περίπου 10 προπονήσεις χωρίς να απολογίζουν τραυματίες. Είναι για εμάς, όπως και για όλες τις ομάδες. Τα ίδια συμβαίνει με εμάς, όπως για όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα. Για εθνικές εννοεί και τέτοια. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν αγώνες από το να κάνουν προπονήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Άρα θα βελτιωθούν οι ομάδες μέσα από τα μάτς.
1: Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ο μόνος τρόπος είναι μπάσκετ. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παλέψουμε όπως παλέψαμε στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχει σημασία αυτό.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε άμεσα με ήττα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αμεσότατα.
0: Καλά. Φιλικό ήταν, αλλά.
1: Φιλικό, αλλά με ήττα. Είδες ότι πέθανε κορμιά.
0: Σωστό.
1: Δεν ήταν απλός αγώνας.
0: Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Γιατί και ο ΠΑΟΚ θέλει να αποδείξει ότι είναι. Πάρα το γεγονός ότι παίζει χωρίς τον Γκρέι και χωρίς τον Μπριν Ταϊρή.
0: Για Παρί.
1: Εδώ έχουμε πληροφορίες. Κοίταξε. Αυτό που ξέρουμε το λέει απλά ο Μπράδος έχοντας το διαπιστώσει μέσω σκάουτινγκ. Έχουμε κάνει λίγο σκάουτινγκ για την Παρί. Έχουμε δύο όλες και θα δουν τα μάτς της προετοιμασίας στο γαλλικό Super Cup. Έχουν νέο προπονητή, παίκτες. Τα συστήματα είναι παρόμοια με αυτά των τελευταίων δύο ετών. Τραζίσιον. Τρίποντα, επιθετικά, rebound, καλή άμυνα.
0: Τρεχάλα.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχε χάσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός πέρσι με την Παρί. Από την Παρί, δεν είναι.
0: Όχι, πέρσι, πρόπερσι. Με σόρτς.
1: Και πέρσι. Πέρσι είχε χάσει στην Αθήνα, εδώ νομίζω. Στο ΑΚΑ. Στο Τισέντερ. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει το ίδιο στυλ πάντως. Εδώ και χρόνια η Παρί.
0: Ίδια φιλοσοφία.
1: Ίδια φιλοσοφία.
0: Όπως και αν είναι προπονητής, ίδια φιλοσοφία.
1: Και βέβαια στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι ο Ρογκαβόπουλος προπονείται κανονικά από τη Δευτέρα και ο Μωραΐτης θα είναι και δύο διαθέσιμοι. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν οι υπόλοιποι τραυματίες. Λέει, δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός
1: ναι,
0: Παρί 99-104 πέρσι.
1: Ναι, έχει κάνει μπαμ τότε η ήττα αυτή. Η εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού.
0: Και την είχε κερδίσει στο Παρίσι.
1: Ναι. Δεν είχε δύο ήττες λοιπόν πέρσι, είχε μία.
0: Μία. Με παρεμφερή σκορ.
1: Ναι. Δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν οι υπόλοιποι, λέει, με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο. Αναφέρεται φυσικά στον Χέις Ντέιβις, στον Φαλ. Σε αυτούς και στον Αν, έτσι. Αυτοί είναι οι τρεις που λείπουν. Κουζέλογλου είναι ο άλλος που έχει πάθει αυτό σλάση, αλλά δεν νομίζω να υπολογίζει για την Ευρώπη. Όσο αφορά τη γαλλική παροικία, λέει, στον Παναθηναϊκό υπάρχουν τέσσερις Γάλλοι. Ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά.
0: Είδες, βάζει και άλλη υποσημείωση.
1: Ναι.
0: Σου λέει και ο Μπάντιο, συνεργαζός, μιλάει γαλλικά. Άρα πέντε είναι ουσιαστικά. Τέσσερις είναι ένας.
1: Είναι εδώ γιατί είναι καλοί παίκτες. Αυτά. Κάθε μάτς, λέει.
0: Διάβασε την ερώτηση με τη μουσική.
1: Για το να πάνε στην ίδια μουσική, λέει. Είναι ερώτηση για αυτούς, λέει, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα ποδητήρια.
0: Σωστό.
1: Και
0: για την πρεμιέρα, ότι είναι πάντα ξεχωριστή.
1: Αυτό που συζητούσα και με ένα φίλο τώρα πριν από λίγο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει 55% ποσοστό νικών σε όλες τις πρεμιέρες, εντός και εκτός. Πολύ χαμηλό ποσοστό νικών.
0: Ναι, πολύ μεγάλο.
1: 55%?
0: Ναι.
1: Για πρεμιέρα?
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρό ποσοστό.
0: Και
1: αυτό.
0: Και για την προσθήκη που καίει τον κόσμο. Γιατί έχω ένα φίλο τον Γιώργο, μου λέει τι γίνεται.
1: Εμείς είπαμε ότι κατά την άποψή μας δεν είμαστε Παναθηναϊκός, έτσι, ούτε GM, ούτε προπονητής, ούτε τίποτα. Είπαμε ότι θέλει σέντερ. Απάντηση του Ομπράντοβιτς τώρα. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα κάνετε συνέχεια, εμείς θα απαντάμε ανάλογα με την περίσταση. Αυτή τη στιγμή το σκεπτόμαστε λίγο, αλλά για την ώρα τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό
0: άρα
1: που είπαμε εμείς.
0: Αλλά δεν βρίσκουμε.
1: Δεν βρίσκουμε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Και είχαμε και τον Μπόγκα.
0: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα σέντερ ή δύο.
1: Όχι και τρεις, σιγά μωρέ Κωστή. Λες δύο.
0: Μπορείς να κρατήσεις αυτή την κουβέντα για αύριο μεθαύριο.
1: Εδώ δεν μπορεί να βρει ένα, θα πάει για δύο.
0: Εγώ σου λέω τι ψάχνει. Τι κοιτάζει.
1: Δύο.
0: Θα δούμε.
1: Ποιος θα μείνει από το 16.
0: Θα δούμε.
1: Αν πάρει δύο.
0: Θα δούμε, Βαγγελή. Πόσο έχει ο Ολυμπιακός.
1: Τρεις. Τρεις και καλούς.
0: Μπράβο.
1: Η καλύτερη front line για μένα έχει ο Ολυμπιακός. Παραμένει και φέτος.
0: Ένα φίλος εκπομπής και καλά κάνει
1: και ρεάλ. Ρωτάει. Έχει καλή front line.
0: Τον Φαλ λέει δεν τον υπολογίζεται, τον υπολογίζουμε, αλλά ένα κορμί 2-20 όταν είναι τραυματίας θέλει το χρόνο του. Και αύριο μεθαύριο μην ξεχνάμε ότι είχε και ένα δύσκολο παρελθόν.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, όχι για έναν.
0: Ξέρεις,
1: για έναν ήξερα.
0: Δεν τα βάζω από το μυαλό μου.
1: Ήξερα ότι το ψήλο ψάχνουν, δεν έχουν βρουν.
0: Δεν βρίσκει όμως.
1: Αλλά για δύο. Και για δύο λες.
0: Δεν βρίσκει. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια.
1: Δεν είναι καλό μαντάτο για
0: είναι
1: το Φάλα.
0: Είναι πολλά τα παιχνίδια.
1: Προφανώς δεν ξέρουν καθόλου πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει.
0: Γιατί είναι ένα μεγάλο κορμί βαρύ.
1: Προέρχεται από τραυματισμό άλλου είδους βέβαια.
0: Φυσικά. Όλη τη χρονιά ταλαιπωρήθηκε. Ναι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Με το κάταγμα κοπόσεως.
1: Έπαιξε ελάχιστα πέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Σε ένα-δύο παιχνίδια, δεν θυμάμαι τώρα, πάρα πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο τον
1: και
0: έβαλε.
1: Πολύ λίγα λεπτά.
0: Πολύ λίγο τον έβαλε. Ναι,
1: και ενώ ήταν καλά προς το τέλος σεζόν, παρόλα αυτά δεν τον έβαζε ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Κοσμάς ρωτάει και με το δίκιο του γιατί τον πήρε τότε. Παιδιά,
1: γιατί ήταν υγιής.
0: Είναι και επικοινωνία, παιδιά.
1: Γιατί ήταν υγιής. Ήταν και καλά. Τον έψαξαν.
0: Όταν την επόμενη μέρα πάει στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
1: Ξέρω ότι έχουν βάλει 22 ρήτρες στο συμβόλαιό του.
0: Τόσο πολύ.
1: Ο Παναθηναϊκός. 22
0: ναι.
1: Ρήτρες.
0: Ω, μάλλον αυτό είναι σοβαρό.
1: Εντάξει, σε όλους τους παίκτες.
0: Είναι σοβαρό αυτό.
1: Σε όλους τους παίκτες. Αλλά δεν ξέρω αν μπαίνουν 22.
0: Ναι,
1: σε όλους.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν,
0: φοβερό στοιχείο.
1: Ο Μπόγκα. Εντάξει, θέλει Ευρωλίγκα ο Μπόγκα και καλά κάνει και αυτό θέλει κάθε παίκτης, ειδικά από αυτούς που αποκτούνται ως νέοι σε κάποια. Ως νέοι. Νέοι παίκτες στις ομάδες, έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Λέει, προσωπικά δεν θέλω να βλέπω μακριά το μέλλον, αλλά έχω αυτοπεποίθηση πως έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον Τρόπαιο. Καλό τεστ, καλό πρώτο μάτς με την Παρή. Παίζει γρήγορα, παίρνει πολλά σούτ, διαβασμένη, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά της.
0: Αν είναι διαβασμένη στην Ευρωλίγκα, παίχτες.
1: Ναι.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά της και ταυτόχρονα να παίξουμε το παιχνίδι μας.
0: Τα αδέρφη Μπόγκα.
1: Υπόλοιπα...
0: Ζακ Μπόγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής. Αρκεί να σταθεροποιήσει λίγο το σούτ του. Αυτό που βλέπω εγώ μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Ειδικά το τρίποντο. Πτώχει, αν θέλει μεγαλύτερη σταθερότητα στην. Δουλεύω τα γαλλικά μου λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω πολλούς Γάλλους αποδυτήρια και είναι ωραίο που έχουμε παίκτες, αν και Γερμανός, είναι ωραίο που έχουμε παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες.
0: Μάλιστα. Έχουμε το φίλο μας τον Μπάμπη από τα Γιάννενα που μας γράφει. Γιάννη, ωραία ανάλυση. Έμεινε, μου λέει, πήρε ένα ανανούρισμα και το έκανε τραγουδάρα με στίχους που σε προβληματίζουν. Στην Ελλάδα, μόνο ο Άκης, ο 12ος πίθηκος, μπορεί να συγκριθεί. Παιδιά, λέει, βάλτε κάποια στιγμή και από Mother of Millions, Έλληνες

0: Μπορείσουμε έτσι λίγο, παιδιά, εμείς οι πιο παλιοί, το rap και το trap. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά καλοί Έλληνες rapper. Δεν θα πω ότι είμαι κατά της trap και τέτοια, αλλά ειδικά κάποιοι στίχοι πέρα, είναι ενοχλητικοί.
1: Πέραν των Αμερικάνων, πέραν των ΗΠΑ, πού είναι οι καλύτεροι?
0: Οι καλύτεροι είναι οι Γάλλοι.
1: Γάλλοι,
0: ναι, γιατί έχουν και τη μεγάλη
1: κοινότητα. Μια σέρβικη μπάντα άκουγα πριν από μερικές μέρες.
0: Ναι,
1: έλεγαν
0: τους
1: πολύ καλούς. Έτσι έλεγαν στην Ευρώπη.
0: Γερμανοί είναι δυνατοί στο ραπ.
1: Γερμανοί, αλλά σέρβικοι, ήταν σέρβικοι. Κι όμως υπάρχει σέρβικη ραπ.
0: Υπάρχει. Παντού υπάρχει. Παντού.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το Χάρη μας γράφει. Να θέσω ένα προβληματισμό. Βλέπουμε τα μπάτζετ να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Η αξία των παικτών να έχει φτάσει σε τρελά νούμερα. Αυτό όλο σε βάθος χρόνου πιστεύετε θα βοηθήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή θα αποδειχθεί φούσκα? Αν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός, σε 5 χρόνια ένας παίκτης επίπεδου Βεζένκοφ, Ναν, θα παίρνουν 8 εκατομμύρια στα ίδια χρόνια. Δεν πρέπει να μπει ένα φρένο?
0: Σαλαρικά, α πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ναι, είναι
1: σαλαρικά μια κουβέντα. Υπάρχει, ρε παιδιά. Και...
0: Δεν υπάρχει σαλαρικά.
1: Δεν πριν,
0: υπάρχει ένα δίνει... financial fair play.
1: Αυτό,
0: εκεί.
1: Ναι. Σαλαρικά ναι. Δεν είναι με την έννοια του αμερικάνικου.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν δίνει 2,5-3 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός?
0: Για
1: τα οποία τα μοιράζονται οι υπόλοιπες ομάδες. Το ξέρει αυτό η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Σαν πέναλτι,
1: σαν πέναλτι. Υπερέβη στο δάδε, θα πληρώσει.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, τελείω ιστορία. Αλλά από την άλλη, έτσι γίνονται και καλές ομάδες. Κώστα, λίγα έχουν δώσει Αγγελόπουλοι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λίγα ο Γιανακόπουλος. Έτσι.
0: Πολλά. Ο Παναγιώτης γράφει από Εύβοια.
1: Λίγα του Ντουμπάι.
0: Χαιρετισμό. Θεωρώ ότι το θέμα Ναν στον Παναθηναϊκό είναι δίκοπο μαχαίρι. Πιστεύω πως τα νεύρα του παίκτη δεν θα εκλείψουν φέτος. Και αυτό διότι επί Άταμαν, όταν ο Ναν έκανε λάθος 2-3 καντήλια και τέλος, επί ο Μπράντοβιτς θα πάει ο εξάψαλμος σύννεφο.
1: Εγώ έχω εντελώς αντίθετη άποψη. Με ο Μπράντοβιτς στον πάγκο δεν θα έχει νεύρα ο Ναν.
0: Okay.
1: Με ο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα δούμε. Κοντός ψαλμούς.
0: Και την ελευθερία που είχε στο παιχνίδι του ο παίκτης και ένα I don't care που είχε όταν έκανε λάθος. Ότι δεν με νοιάζει δηλαδή και ένα λάθος.
1: Τον ένοιαζε, αλλά.
0: Τώρα που θα πρέπει να μπει σε καλούπια και θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, θα δούμε ίσως και πιο έντονες αντιδράσεις. Γράφει ο Παναγιώτης. Είναι μια πρόβλεψη, είναι μια εκτίμηση.
1: Λέει ο Ανδρέας, εδώ και προφανώς Παναθηναϊκός, εδώ και 3 χρόνια λέει τουλάχιστον έχουμε πρόβλημα στα σέντερ και πάμε και παίρνουμε φάλ και ένα 4 για να παίξει τον 5 του. Για μπουσέλενο, βέβαια έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, ο καταρχήν του Παναθηναϊκού για τον Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα τώρα, βλέποντας και κάνοντας, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες. Α, βλέπουμε τώρα τον Λεν. Γιατί τον πήρε ο Γκαλμπιάτη? Για να παίζει τον πήρε. Και τον έχει εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράξενο, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι περίεργο που ο Άταμαν δεν βρήκε ομάδα? Προσωπικά λέει τον έβλεπα για Μπαρτσελόνα ή Αρμάνι.
0: Εμείς δεν τον βλέπαμε κάπου πάντως. Αν θυμάσαι. Και
1: όχι,
0: σου είχα πει
1: το λέγαμε
0: ότι και Εφές Ανατολού δεν τον πολύ θέλουν. Το ναι. Θυμάσαι και μου λες σοβαρά το λες. Και όμως είναι αλήθεια.
1: Ανανεώσαν το Λάσο. Προτιμήσα να ανανεώσω το Λάσο. Απλό.
0: Έμαθα ότι κάπου έχει βάλει story, κάπου είναι Αυστρία με τη σύζυγό του, άνθρωπο να είναι καλά. Ο Άταμαν έχει κάποιο ταξίδι. Αλλά γενικά στην Αθήνα κυκλοφορεί. Mm. Ο Άταμαν και θα εξηγήσουμε το λόγο κάποια στιγμή.
1: Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Χαμογελάς γιατί γνωρίζω, το γνωρίζω το θέμα. Τα συζητάμε σε λίγο μετά το δελτίο. Δεν ξέρω αν το πούμε σήμερα αυτό ή κάποια άλλη στιγμή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Νέα Υόρκη, με το που ξεκίνησε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει

0: υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το φαράγγι της Αμαριάς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Προσπαθούμε μέσα στην εκπομπή να κάνουμε και διάφορα τηλέφωνα και διάφορα μηνύματα για τα θέματα που μας ρωτάτε και τα λοιπά. Γι' αυτό και μερικές φορές διπλώνει ένα τραγούδι, όπως λέμε στην ραδιοφωνική αργό.
1: Και δύο κομματάρες ήταν. Τις αφήσαμε επίτηδες.
0: Ναι, και, και άλλο στυλ, και άλλο στυλ. Έτσι, και άλλο
1: ναι,
0: στυλ.
1: Ναι, το δεύτερο ειδικά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι αυτό, για κοιτά.
0: Αυτό είναι ωραίο, έτσι. Δεν ξέρω αν το βλέπω καλά. Την κυρία δεν την ήξερα. Ροζαλία. Τουλάχιστον έτσι διαβάζω. Μαλαμέντε είναι το τραγούδι. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί οι φίλοι έχουν μουσικές αναζητήσεις γενικώς και ψάχνονται. Όπως για παράδειγμα μας γράφει ο φίλος μας ο Μιχάλης από Βρυξέλλες, ότι θα ήθελε να του προτείνω έτσι group, όπως είναι οι κοινοί θνητοί που θα τους έχουν στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου. Ποιους άλλους εκτιμάμε? Καλά, πολλούς εκτιμάμε μουσικά, αλλά έτσι όπως τους έχω ακούσει λίγο τους κοινούς θνητούς, μου κάνουν λίγο, όπως συμφώνησα και με τον Γιάννη, ότι θυμίζουν λίγο Social Waste. Αυτό το συγκρότημα αρέσει πολύ στον Καρίδα. Άμα
1: ποιο
0: το πεις Social Waste, δηλαδή άμα πεις σε Καρίδα και Ψαράκι Γιάννη, τους αρέσει πολύ και στους δύο αυτό το συγκρότημα.
1: Τι είναι, σύγχρονη ροκ είναι?
0: Ας το πούμε λίγο έντεχνη ραπ.
1: Ναι.
0: Έχει στίχο περίεργο και έχει και, έχει και μουσικά όργανα πολλά. Δεν τρελάθηκα όταν τους άκουσα, αλλά οκ, okay, έχουν ενδιαφέρον πάντως. Και κοινωνικό στίχο και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Μιχάλη και με τα παιδιά όλα που ψάχνονται μουσικά.
1: Άκου το Δημήτρη τώρα μια θέση που εκφράζει,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Έχω, λέει, μια δική μου άποψη για τον Αταμάν. Πιστεύω ότι πέρσι πέρασε μια μορφή κατάθλιψης και γι' αυτό δεν ήταν σε θέση να προπονήσει τον Παναθηναϊκό όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αν τον προσέχατε σε κάποια μάτς, χαρόταν το βλέμμα του και δεν αντιδρούσε για πολλά λεπτά. Θεωρώ πως τον επηρέασε ο θάνατος των γονιών του, όπως και η απώλεια του χρυσού μεταλλίου με την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Το τελευταίο λεπτό. Κοίταξε, ότι κάτι συνέβαινε πέρσι με τον Άταμαν από την αρχή της σεζόν, εντάξει, το βλέπαμε. Δεν ήταν το ίδιο εκδηλωτικό.
0: Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή απογοητεύτηκε.
1: Όχι.
0: Από την εικόνα, από την ομάδα κτλ.
1: Του έγιναν κάποιες συστάσεις από την αρχή της σεζόν για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία τον ενόχλησαν.
0: Ότι δεν μπορούσε να τα διεκπαιρεώσει, να τα διαχειριστεί.
1: Ένα θα πω από αυτά, γιατί τα άλλα είναι πολύ πιο σοβαρά. Δεν θα μπαίνω, βγαίνει ο γιος σου, ρε παιδί μου, στα αποδυτήρια. Τέλειωσε η ιστορία.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Ήταν όμως άδικο αυτό να το πούνε, ή δίκιο?
1: Πολύ δίκιο είχαν.
0: 100%.
1: Για μένα είχε 100% δίκιο 100%. Οι άνθρωποι που
0: τα
1: το
0: είπαν.
1: Ο άνθρωπος
0: που τα αποδυτήρια είναι.
1: Και τα άλλα
0: σφραγισμένα.
1: Άπτονται και άλλων θεμάτων.
0: Okay.
1: Και γι' αυτό ένιωθε άβολα. Κατάθλιψη δεν νομίζω ότι είχε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ένιωθε
0: ψυχίατρη μας.
1: Από αυτό που βλέπαμε, δεν είμαστε. Τι...
0: Πού να ξέρουμε. Εγώ δεν τολμώ και να αποδεχτώ ένα τέτοιο όρο για κάποιον άνθρωπο.
1: Δεν είχε, ρε παιδί μου, τη φλόγα που είχε τα δύο
0: χρόνια.
1: Χωρίς
0: να το διαγνώσει γιατρός, αυτό εννοώ.
1: Ναι,
0: δεν
1: μπορώ
0: να το αποδεχτώ καν.
1: Φαινόταν πάντως ότι δεν ήταν. Στο τέλος ζωήρεψε. Και ειδικά στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, του GBL. Εκεί φαινόταν πραγματικά αλλαγμένος.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έκανε μια συνέντευξη ο Τρινκέρι στην Μεριντιάν, την Σερβική, και έχει απαντήσει σε αρκετά πραγματάκια ο Αντρέα Τρινκέρι, πάντα έτσι ατακαδόρος, γενικός, είναι άνθρωπος που είναι πολύ δημοσιογραφικός. Για τον Τζέντι Όσμαν ρωτήθηκε, και τον ΠΑΟΚ. Ήμασταν, λέει, και εξακολουθούμε να είμαστε τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε.
1: Κάτσε,
0: κτλ.
1: Είπε δύο πράγμα.
0: Είπε, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Μας έλειπε ένας βασικός forward στη θέση 3 και ο πρόεδρος με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος. Νομίζεις, λέει, ότι απλώς σε ρωτάει εκείνη τη στιγμή.
1: Το καλύτερο τριάρι
0: ότι θέλει να μάθει και τέτοια πράγματα. Του είπα ότι από όλους τους παίκτες που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ο καλύτερος ήταν ο Τζέντι Όσμαν. Αλλά ότι είχε συμβόλαιο. Εκείνος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι που θα έβαζε την σφραγίδα μας και θα έστελνε το μήνυμα ότι υπάρχουμε, ότι επιστρέψαμε με επιθυμίες και φιλοδοξίες. Και ρωτήθηκε κάτι και για τον Γκαλάθι, νομίζω, ότι φτιάξαμε, λέει, μια ομάδα και ο Νίκ ήταν ο στόχος μας από την πρώτη μέρα. Γιατί είναι πραγματικός playmaker, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτίζαν, ανέβηκε επίπεδο, γνωρίζει την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ο Νίκ. Εντάξει. Εννοείται ότι ο Νίκ Γκαλάθι είναι παιχταράς. Δεν το συζητάμε.
1: Καλά, με την εθνική πάνω απ' όλα το απέδειξε.
0: Α, καλά.
1: Άλλη ομάδα
0: μόνο
1: εθνική με τον Νίκ.
0: Μόνο με την
1: τώρα, πλάκα-πλάκα, θα είναι στη διάθεση του Σπανούλη για τα παράθυρα.
0: Άμα μπορεί και αντέχει, γιατί όχι.
1: Ακριβώς γι' αυτό, γιατί εντάξει. Δεν
0: γιατί
1: είναι
0: όχι.
1: Και στην πρώτη νιώτη του.
0: Γιατί όχι.
1: Αλλά αν μη τι άλλο, είναι πιστός στρατιώτης εθνικής ο Καλάθης. Και του βγάζουν το καπέλο. Πραγματικά του βγάζουν το καπέλο.
0: 100%. Βέβαια. Λοιπόν, άλλο παιδιά.
1: Καλά, εδώ έχεις ερωτήματα προσωπικά πλέον, έτσι.
0: Τι δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ. Α, άλλο είναι. Ο Γιώργος. Θα μας πεις, λέει, γιατί τριγυρνάει ο Άταμαν στην Αθήνα.
0: Καλό θέμα. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι εξακολουθεί.
1: Του αρέσει η Αθήνα.
0: Όχι, νομίζω. Εξακολουθεί να μένει στην Αθήνα. Ο Άταμαν. Δηλαδή δεν είναι ότι του αρέσει απλά η Αθήνα. Εξακολουθεί να μένει στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και γι' αυτό το λόγο, πριν από λίγες μέρες που έγινε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο γιος του, ο Σάρπ, είχε εναγκαλισμό με τον Τζέντι Όσμαν.
1: Μπράβο. Σωστά.
0: Ήταν στα αποδυτήρια, δηλαδή, και γύρω, ας πούμε. Ναι. Ανέφερε αποδυτήρια πριν. Ναι. Τώρα το τι και πώς, παιδιά, λεπτομέρειες δεν μπορούμε να ξέρουμε και ακριβώς, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Άταμαν εξακολουθεί να μένει στην Αθήνα. Να κατοικεί στην Αθήνα, δηλαδή να είναι εδώ.
1: Τώρα,
0: δεν ήρθε βόλτα.
1: Όλα αυτά συγκλίνουν στο γεγονός ότι στην πληροφορία που έχουμε ότι μπορεί να ήταν βελούδινο το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν βελούδινο.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: δεν
0: σαν
1: νομίζω...
0: φίλοι χώρισαν.
1: Ναι, αλλά δεν του καλάρισε. Δηλαδή, τον έβγαλε τη
0: και
1: βολή.
0: Σε ποιο
1: του.
0: Προπονητή αρέσει, ρε Βαγγέλη, να φεύγει.
1: Βγήκε από τη βολή.
0: Δεν του αρέσει ξανά.
1: Του αρέσει πολύ η Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και να σου πω και κάτι, και πριν τον Παναθηναϊκό, ο Άταμαν ήταν φιλέλληνας. Θυμάσαι που τον βγάζαμε εδώ και του βάζαμε Αντώνη Ρέμο, όταν ήταν στην Εφές Ανατολού και έπαιρνε τις κούπες.
1: Πάντα αγαπούσε την Ελλάδα.
0: Πάντα αγαπούσε την Ελλάδα. Ο Άταμαν.
1: Ρωτάει ο ΓΚ69, λέει, για το -2 του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού, για τη GBL. Στην GBL αναφέρεται, τι γίνεται, λέει, πώς θα βγει η απόφαση. Υπάρχει το -2 αυτή τη στιγμή, φίλε καλέ, και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, και περιμένουμε την απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Να δούμε αν θα μειώσει ή όχι την ποινή. Δηλαδή, αν θα μειωθούν, γιατί μπορεί και να αυξηθούν οι ποινές από το ΑΣΕΑΔ, έτσι. Δεν μειώνονται. Συνήθως μειώνονται, αλλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλε Αλεξάνδερ, αποθεώνεται, λέει, Όσμαν και Καλάθι, τώρα που δεν είναι στο Παναθηναϊκό πριν.
0: Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Αλεξάνδερ,
0: τον Καλάθι το λατρεύουμε τουλάχιστον όλοι.
1: Όχι μόνο αυτό. Μεταφέραμε τις δηλώσεις του Τριγκέρι.
0: Ναι, παικτικά.
1: Μεταφέραμε τις δηλώσεις του Τριγκέρι.
0: Αλλά και χωρίς δηλώσεις το λατρεύουμε.
1: Τους αποθεώνουμε και τους δύο.
0: Είναι και οι δύο.
1: Και τους δύο τους αποθεώνουμε.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα τι λέγαμε πέρσι. Δεν ήταν παιχταράς ο Όσμαν.
1: Πλάκα κάνουμε
0: στην
1: τώρα.
0: Εθνική Τουρκία δεν είναι παιχταράς.
1: Και θα τους αποθεώνουμε
0: δεν
1: όπου και να παίζουν.
0: 40 λεπτά τελικό ευρωμπάσκετ.
1: Αν κοντά στο Παναθηναϊκό δηλαδή.
0: Όχι, δεν μας νοιάζει που παίζει ο παίκτης. Αν είναι Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είπαμε ότι αποκτήθηκε ένας παιχταράς ο Μοντέρο επειδή πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι παιχταράς ο Τάδε επειδή παίζει στην ΑΕΚ. Δεν μας νοιάζει το που παίζει ο καθένας. Ο Όσμαν ήταν παιχταράς και στο NBA και στην Εθνική Τουρκία και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Καλάθης. Δηλαδή ο Καλάθης πού πήγε και δεν διέπρεψε. Τον έχουν χτυπήσει και τραυματισμοί και σε κρίσιμα σημεία. Για παράδειγμα, έχει χτυπήσει σε Final Four όταν έπαιζε με την Μπαρτσελόνα του Σάρας.
1: Σωστά.
0: Είχε χτυπήσει στη Μονακό του Σπανούλη. Ναι, έχει βγάλει βλάβες ο Νίκ. Αλλά όταν είναι υγιής, σε απογειώνει δημιουργικά ο άνθρωπος.
1: Σωτήρης.
0: Τι λέει ο Σωτήρης.
1: Καλησπέρα, λέει. Ποιος αφήνει την Γλυφάδα, λέει, για να πάει στην Τουρκία. Λογικό
0: σωστό
1: είναι.
0: Και αυτό.
1: Όλοι εδώ προσκυνάμε, λέει.
0: Σωστό και
1: Σωτήρης. Σωτήρης.
0: Σωστό
1: μου,
0: και αυτό.
1: Είσαι Θεός.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Λες αλήθειες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Λες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Γλυφάδα τώρα άλλο πράγμα.
1: Κοίταξε, δεν είναι καμιά τυχαία πόλη η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι.
0: Αψιωρότερο στον κόσμο.
1: Μην λέει εδώ συζητάμε. Αλλά εδώ υπάρχει άλλη ελευθερία.
0: Μαγική
1: μου,
0: πόλη.
1: Άλλη...
0: Μαγική.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μαγική. Λοιπόν. Τι γράφει εδώ ο φίλος, για να δω, ο Γιώργος, ο Γιωργάρας.
1: Θα στοιχήσει, λέει ο φίλος ο Άκης, η φυγή του Όσμα στον Παναθηναϊκό. Πιστεύετε?
0: Δεν αποκλείεται.
1: Επίσης πιστεύω, λέει, στο Γιούρακα θα βάλει προσπεντάρες για πλάκα.
0: Ήδη φαίνεται. Για πλάκα.
1: Εννοείται.
0: Στο Γιούρακα πια πλάκα. Αλλά εννοείται ότι φαίνεται η απουσία του Όσμαν.
1: Έχει παίκτες να σκοράρουν.
0: Και νομίζω τέριαζε στο Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς ο Τζέντι Όσμαν. Έχει παίκτη δηλαδή τώρα Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο κυρίως στο 3.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω μόνο στο Transition χάνει λίγο.
0: Στο Transition χάνει πολύ.
1: Κερδίζει σε άμυνα πολύ όμως με τον Μπόγκα, ο Παναθηναϊκός.
0: Η ομάδα στον Μπράντοβιτς όμως, Βαγγέλη, συνήθως ήταν στο διάβασμα και στο 5-5. Δηλαδή και την Παρή αύριο, νομίζω θα προσπαθήσει να την παίξει στο 5-5.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν ήταν τρεχαλατζίδες η ομάδα στον Μπράντοβιτς. Ήταν πάντα, ή τις περισσότερες φορές ήταν στο 5-5. pick and roll. Pick and roll, πώς θα παίξεις στην τρεχάλα? Θα παίξεις σετ παιχνίδι. Αυτός είναι ο Μπράντοβιτς. Ναι. Ο Όσμαν έπαιρνε την μπάλα και έτρεχε. Μερικές φορές ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός, αλλά και άλλες φορές, παιδιά, κουτούλαγε.
1: Ναι.
0: Με την ενέργεια αυτή που έβγαζε.
1: Επιθετικά,
0: στο παρκέ, βέβαια.
1: Όλα, έτσι. Άρα κάτι έχασε, κάτι κέρδισε.
0: Κάτι έχασε, κάτι κέρδισε.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Νομίζω όμως ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Όχι, εμπιστεύομαι την επιλογή.
0: Και πρέπει να είναι και φανταστικό παιδί.
1: Ναι, αγαπητό σε όλο τον κόσμο.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Σε όλους. Σε εχθρούς και φίλους, έτσι. Ναι. Παντού. Και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα σε κανένα. Ποτέ καμία εμπριστική δήλωση, ποτέ τίποτα. Καμία. Αυτό. Θα βάζει 25 για πλάκα, φίλε Άκη, με τον Πάκο, εννοείται. Άλλωστε έχει την παγκέτα στα χέρια του, ναι, από τον Τρικέρι. Φαίνεται.
0: Βέβαια.
1: Το παλικάρι πόσο έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχει και αυτοπεποίθηση, τρομερή.
1: Την έχει κερδίσει την αυτοπεποίθηση αυτή. Και τη συμμετοχή και τα πολλά λεπτά συμμετοχή. Ντόρσεϊ, μένει ή φεύγει, λέει ο Αλεξάνδερ. Ο Ντόρσεϊ θα είναι στον Ολυμπιακό κανονικά.
0: Καλό θέμα.
1: Φέτος θα παίξει με τον Ολυμπιακό κανονικά και
0: είναι,
1: με τον νόμο.
0: Είναι μελλοντολογική ερώτηση.
1: Το τι θα γίνει μετά, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι μόνο πρόβλεψη.
1: Ναι. Αν τα πάρει από τον Ολυμπιακό, όπως θέλει, θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αν όχι,
0: επειδή
1: θα πάει
0: κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο παίκτης έχει δεχθεί βολιδοσκόπηση, ενδιαφέρον κτλ. Κτλ. Μεταξύ άλλων και από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Εάν το συμβόλαιο του Ντόρση πάει στα 4 εκατομμύρια, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε τέτοια τρελά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Χρήστος Μπαφές προτίθηκε για τον Ντόρσεϊ, ανέφερε 17 φορές τη λέξη προφανώς. Θέλω να πω με αυτό ότι είπε: προφανώς τον θέλουμε, προφανώς όμως πρέπει και να θέλει και αυτός να μείνει. Δηλαδή είπε πολλά ο Μπαφές σε αυτό το θέμα.
1: Αν
0: τον θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Αν το συνδυάσει με αυτό που όμως που είπε και ο ίδιος ο Ντόρσεϊ, ότι απέχουμε πολύ από συμφωνία για την επόμενη προφανώς σεζόν.
0: Έχει ένα ακόμα χρόνο.
1: Ναι. Θα παίξει κανονικά φέτος.
0: 100%.
1: Λέμε,
0: φυσικά. Και το χειρίστηκε και πολύ επαγγελματικά.
1: Και έξυπνα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα ότι αν πώς θα παίξει ο Ντόρσε μετά από μια υπέροχη χρονιά την περσινή. Άλλοι λένε, και νομίζω είμαι σε αυτούς τους άλλους και εγώ, ότι παίξει δεν παίξει σούπερ, πάλι θα τα πάρει τα λεφτά. Γιατί είναι δυσέβρετος.
1: Όχι αυτό. Όχι μόνο
0: είναι δυσέβρετος.
1: Θα τα πάρει από αλλού.
0: Όχι, ναι, γενικά το λέω από κάπου.
1: Α, γενικά, ναι,
0: θα τα πάρει.
1: Θα τα πάρει.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Είτε έχει 18 πόντους μέσον όρο, είτε έχει 11, θα τα πάρει χοντρά το καλοκαίρι. Το επόμενο. Αν θα το δώσει ο Ολυμπιακός, είναι θέμα Αγγελόπουλων.
1: Ένας αισιόδοξος Παναθηναϊκός, ο φίλος ο Κώστας. Φέτος, λέει, περπατώντας θα την πάρει η Πανάθα την Ευρωλίγκα με Ζέλικο Βασιλιά. Κώστα μου. Εν την παλάμη και ούτω βοήσομαι, που λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στην Ευρωλίγκα. Τίποτα. Και πέρσι ως μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε. Ναι ή όχι?
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι ή όχι? Έτσι είναι, φίλε Κώστα.
0: Βέβαια.
1: Και δεν μπήκε καν στο Final Four.
0: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό και οι προβλέψεις και αυτά που λένε GM τα κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις τους ξημερώνεις στην Ευρωλίγκα.
1: Από τώρα. Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να σου τύχει μια ομάδα πύραυλος και να σε αποκλείσει. Έτσι.
1: Λέει, άκου τώρα ο Κρίς. Πολύ καλός παίκτης, λέει ο Όσμαν. Και χρήσιμο στα ποδητήρια, αλλά για τις αντίπαλες ομάδες στην άμυνα ήταν ένα διαρκές μισμάτς. Να τα λέει με όλα, λέει. Στην άμυνα για τους αντιπάλους ήταν ένα διαρκές μισμάτς. Δηλαδή,
0: δεν ήταν και ο πλέον, ας πούμε, φανατικός στην άμυνα.
1: Προφανώς αυτή είναι και η αιτία που.
0: Το χάρισμά του είναι επίθεση.
1: Που δεν γεγόταν.
0: Ναι, το χάρισμά
1: του. Να το πούμε διαφορετικά ο Μπράδος να τον κρατήσει.
0: Ναι, δεν
1: και
0: δεν
1: επέλεξε έναν άλλο παίκτη.
0: Γιατί τώρα και με δύο, γιατί πρόσεξε να δεις, και 2 εκατομμύρια που του έδωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Τρία.
0: Όχι.
1: Στο Παναθηναϊκό δύο.
0: Ναι. Ναι. Δεν αλλάζει και το στάτους του Γιαννακόπουλου.
1: Δεν έχει ανάγκη. Θέλω να πω ότι
0: δεν έβγαλε δεν πωλείται. Δεν έβγαλε δεν πωλείται.
1: Πάντως κοίτα, πλάκα πλάκα.
0: Προφανώς είναι αυτό που λες ότι δεν γεγόταν. Δεν τσουρουφλιζόταν να τον κρατήσει.
1: Αν ισχύουν αυτά που λέμε ότι του είχαν ανεβάσει λίγο την προσφορά στα 2.200 από ένα 600-700 που ήταν. Παναθηναϊκός κέρδισε 2.200 και 2.400, δεν είναι μικρό ποσό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αν και εγώ ήταν όμως ο Μπράντοβιτς.
0: Ως business, ναι.
1: Αν και εγώ
0: θα έμενε. Θα έλεγε δεν
1: πωλείται. Όπως έγινε με τον Γκραντ. Που είπε δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει. Ναι.
1: Και δεν ήταν απλή φήμη.
0: Και με τον Χουάντσο.
1: Και με τον Χουάντσο, ναι. Ειδικά με τον Γκραντ δεν ήταν φήμες αυτά μόνο. Στην αρχή της περίοδου μεταγραφικής. Όταν ήθελε η Ντουμπάι ο ένας ο άλλος.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οχλήσεις. Ναι, στον Γκραντ.
0: Ναι.
1: Τον ήθελε ο Μπράντον, έμεινε.
0: Είδες μήπως συνέντευξη Χουάντσο στον Ασπρουλιά?
1: Ναι, τώρα δεν κατάλαβα. Ήταν λίγο περίεργη.
0: Ήταν συγκινημένος. Πολύ συγκινημένος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό για τον, για τον Άταμα δεν κατάλαβα. Ήταν θετικό, αρνητικό, τι?
0: Θετικό.
1: Θετικό,
0: ότι τον έσπρωξε στο, ναι, στο να γίνει καλύτερος.
1: Ναι.
0: Αλλά, γενικά,
1: αλλά δεν συμφωνεί πάντα με τον τρόπο.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι όταν ήταν στη Ρεάλ μαζί με τον αδελφό του, κόψαν τον Χουάντσο. Και έφυγα, λέει, στο σπίτι κλαμμένος. Με ναι, τη μάνα μου. Η μάνα του πρέπει να είναι μεγάλη μορφή, διότι αποκαλύπτει, ας πούμε, ο Χουάντσο ότι έπειτα από εκείνο το ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αυτή είναι η ομάδα, φίλε. Είπαν... Απάντηση και στο Σάβα.
0: Α.
1: Μπορούμε πλέον να πούμε, λέει, ποια ομάδα ήθελε ο Χουάντσο? Η Ρεάλ, φίλε, Σάβα. Η Ρεάλ, ναι, είναι αλήθεια.
0: Δεν, και... το, δεν το ξέρω καλά το,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, Ρεάλ.
0: Το λες.
1: Ξέρω και άλλες λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται.
0: Okay.
1: Τώρα πια αφού λοιπόν... είμαι στο Παναθηναϊκό, δεν χρειάζονται.
0: Και λέει η μάνα του στο ραντεβού, δεν θέλει το παιδί μου. Πάνε να φύγουμε, λέει. Μάζεψε τα πράγματά σου.
1: Που είναι αυτό?
0: Η μάνα με τη Ρεάλ τότε που έκοψε το Χουάντσο και κράτησε τον Μπίλι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ναι. Το αποκαλύπτει ο Χουάντσο. Σε πολύ ωραία συνέντευξή του.
1: Σωστό.
0: Τα είδα χθες και τα 38 λεπτά,
1: ναι,
0: τη συνέντευξη στο Θανάση Ασπρούλια. Γιατί ο Θανάσης πάντα κάνει ιδιαίτερες συνεντεύξεις,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: βγάζει από τους παίκτες πραγματάκια. Μ' αρέσουν δηλαδή. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λέω και δημόσια. Είναι πολύ ανθρώπινη συνέντευξη, συναισθηματική κτλ. Παρότι τα αγγλικά του Χουάντσο είναι χειρότερα από αυτό που θα περίμενε κανείς λόγω NBA. Δηλαδή είναι πολύ μέτρια τα αγγλικά του. Δεν μπορεί να εκφραστεί τόσο καλά για τα χρόνια που έμεινε στην Αμερική ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό μια λεπτομέρεια. Απλά νομίζω ότι αν μίλαγε καλύτερα αγγλικά, θα είχε και καλύτερη έκφραση, ας πούμε, συναισθημάτων.
1: Άκου τι ρωτάει ο Σπύρος. Μπορείτε να εξηγήσετε, λέει, γιατί κάποιες ομάδες θέλουν να γίνουν franchise στην Ευρωλίγκα, ενώ είναι ήδη οι θέσεις τους εξασφαλισμένες? Π.χ. λέει η Ερυθρός Αστέρας.
0: Διότι δεν έχουν συμβόλαιο SAE. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι 11 ομάδες που έχουν επιλεγεί ως finalist για franchise θέση το κάνουν γιατί θέλουν μόνιμη θέση. Όχι, ας πούμε, τριετή παρουσία, διετή,
1: ναι,
0: ή μονοετή.
1: Όπως
0: δεν θέλουν wild card.
1: Ή ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Που έχουν μόνιμη.
0: Θέλουν μόνιμη, ναι, θέση. Και ο ΠΑΟΚ γι' αυτό έκανε τέτοιο φάκελο με 85 εκατομμύρια εγγυητική, γιατί σου λέει: εγώ θέλω να μπω μόνιμα.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Κάποτε. Το έχουμε πει αυτά εδώ τα πράγματα.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην εκπομπή αυτή έχουν υποθεί πολλά πράγματα για το θέμα του ΠΑΟΚ και της Ευρωλίγκας.
1: Mm-hmm.
0: Κάποτε είχε ρωτήσει, όταν ήταν διοίκηση πρωτοδικείου, είχε ρωτήσει ο Ιβάν Σαββίδης τον Μπάνε Πρέλεβιτς.
1: Τον Μπάνε Πρέλεβιτς, μπράβο.
0: Λέει: Μπάνε,
1: ναι,
0: μπορούμε να μπούμε στην Ευρωλίγκα? Και το απάντησε ο Μπάνε, επειδή ήταν
1: όχι,
0: πάντα ειλικρινής, πρόεδρε, δεν γίνεται.
1: Και
0: τελείωσε. Γιατί δεν γίνεται, αδελφέ? Γιατί, λέει, εγγυημένο συμβόλαιο έχουν μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο ΠΑΟΚ και η Ευρωλίγκα. Ότι σου λέει να μην μπεις στην Ευρωλίγκα για 2-3 χρόνια και μετά απογοητευτείς ή χάσεις τη θέση σου.
1: Να γίνεις Μονακό.
0: Να
1: μετά,
0: είσαι μόνιμος.
1: Να γίνεις Μονακό.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: να γίνεις...
1: Θέλει συνέχεια και συνέπεια.
0: Βρακι Μονακό έγινε γιατί.
1: Με το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Χάλασε το πράγμα με τη ρευστότητα.
1: Ναι.
0: Με το χρήμα.
1: Ο Ρώσος και ο Ουκρανός πλέον.
0: Ναι.
1: Μην τα πει. Μάλλον δεν ήθελαν να.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελαν να επενδύσουν άλλο. Απλό είναι.
0: Ή δεν μπορούσαν.
1: Ή δεν μπορούσαν.
0: Ή δεν μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, και 57. Με ωραίο τραγούδι από ό,τι ακούω. Επιλογή της Ολυμπίας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα. 9
1: εμείς
0: και
1: εδώ 4 μέχρι πάλι.
0: Παναθηναϊκός
1: Παρί.
0: Ναι. Και 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία στις ομάδες. Να είναι όλοι γεροί οι παίκτες και οι προπονητές.
1: Και με νίκη και για τους δύο.
0: Και με νίκη και με τους δύο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε και σήμερα, 5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε εδώ στην Ερασπόρ για το καθιερωμένο ραντεβού, για την καθιερωμένη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Φίλε κροτές, λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά μας, Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Ρίχνουμε λοιπόν το βλέμμα μας όπου υπάρχει επικαιρότητα, όπου υπάρχει αγωνιστική δράση. Και είμαστε λοιπόν εδώ και σήμερα για να σας βάλουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πάλης, καθώς η Κατερίνη ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα σπουδαίο τριήμερο διεθνών διοργανώσεων Beach Wrestling με κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες να δίνουν το ραντεβού στην παραλία της Κατερίνης 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Το Beach Bar Ahora λοιπόν θα αποτελέσει το επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης, φιλοξενώντας αρχικά την Παρασκευή αυτή, 25 Σεπτεμβρίου, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λοιπόν Beach Wrestling Under 20 και στη συνέχεια το Σάββατο και την Κυριακή, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, την τελική φάση του World Series, όπου θα κριθούν και οι τίτλοι της χρονιάς. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς στην Κατερίνη θα συγκεντρωθούν αθλητές από διαφορετικές χώρες, με την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κάτω των 20 να αποτελεί ένα σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού για τη νέα γενιά του Beach Wrestling και την τελική φάση του World Series να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη, αφού οι κορυφαίοι αθλητές της σεζόν θα διεκδικήσουν την κορυφή και τους πολυπόθητους τίτλους της χρονιάς. Και τις τρεις μέρες λοιπόν η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, με την παραλία Κατερίνης να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο διεθνές αγωνιστικό σκηνικό και το ελληνικό βεβαίως κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά, να μετρήσει σε υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν και για μια βουτιά βεβαίως μετά από τους αγώνες. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε και να αλλάξουμε θέμα, διότι 2-24 ώρα έμειναν περίπου για την εκκίνηση του 44ου φετινού ιστορικού Σπαρτάθλου. Η διοργάνωση βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αρχίζουμε όλοι να μετράμε αντίστροφα για την στιγμή που θα δοθεί το Σάββατο το πρωί η κίνηση κάτω από την Ακρόπολη. Μιλάμε για ένα δρομικό ταξίδι 245 χιλιόμετρων από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, στα βήματα του Φιδιππίδη. Ένας από τους πιο απαιτητικούς και ξεχωριστούς αγώνες υπεραπόστασης στον κόσμο. Ετοιμάζεται λοιπόν να αποδεχθεί και φέτος αθλητές από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης, λίγες μόλις ώρες πριν από την εκκίνηση. Και τώρα λοιπόν στην τελική ευθεία έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι αθλητές που ξεχωρίζουν, ποιες είναι οι ελληνικές συμμετοχές, τι μπορεί να επιφυλάξει ο φετινός αγώνας, αλλά και να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα τις στιγμές και τις εικόνες ενός αγώνα όπως είναι ο αγώνας του Σπαρτάθλου, που μόνο αν το ζήσεις από κοντά μπορείς πραγματικά να καταλάβεις. Και ποιος καλύτερος λοιπόν για να μας πει όλα αυτά από έναν άνθρωπο που γνωρίζει το Σπάρταθλο όσο λίγη και το ζει από μέσα. Είναι ο αγαπητός συνάδελφος, δημοσιογράφος και υπεύθυνος τύπου του Σπαρτάθλου, Παντελής ο Τριντεβέλης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας και τον καλησπερίζω. Γεια σου Παντελή μου.
1: Καλησπέρα Βίκη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια βρίσκεσαι εκεί δίπλα στους αθλητές, δίπλα στους ανθρώπους της διοργάνωσης, αλλά και πίσω από το φακό σου, ουσιαστικά το φωτογραφικό σου φακό, καταγράφοντας μοναδικές στιγμές αφού του ιστορικού αγώνα. Πώς είναι αλήθεια το κλίμα αυτές τις τελευταίες ώρες? Έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο η ατμόσφαιρα, να μπαίνουν όλοι πλέον σε ρυθμούς αγώνα?
1: Έχει αλλάξει, Βίκη, ήδη η ατμόσφαιρα, ειδικά και μετά την τέλεση της μεσημεριανής συνέντευξης τύπου, που είδαμε αρκετούς γνώριμους αθλητές να έρχονται από το ξενοδοχείο και σιγά σιγά να αρχίζουν να παίρνουν τη θέση τους, να αρχίσουν να κάνουν αυτό που λέμε τον ωραίο εγκληματισμό στην πατρίδα μας, η οποία ναι, μπορεί να βρέχει, αλλά πάντα φοράει τα καλά της. Μπορεί να ξυπνάμε διαφορετικά, αλλά πάντοτε μετά έχει αυτή την ωραία την αλλαγή που γεμίζει και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έρχονται από 52 διαφορετικές χώρες, 403 είναι οι αθλητές που θα δούμε στη γραμμή της εκκίνησης κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, και με πολύ μεγάλη πολυχρωμία. Και μάλιστα, αγαπητή μου Βίκη, όταν δούμε εκεί στη γραμμή της εκκίνησης εκείνες τις ωραίες, τις πολύχρωμες σημαίες να βγαίνουν, να τεντώνονται και να φωτογραφίζονται αυτοί οι αθλητές και να κρατάνε αυτή τη φοβερή φωτογραφία που έχει ο Παρθενώνας με την Ανατολή του Ηλίου, τότε μιλάμε ότι αυτό το πράγμα κάνει ένα ταξίδι παγκόσμιο και ξαναγυρίζει πάλι πίσω στην πατρίδα μας.
0: Είναι
1: εντυπώσεις, φυσικά.
0: Σημαντικό και ιδιαίτερα τιμητικό νομίζω για την Ελλάδα να έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη στην Ελλάδα για να τρέξουν αυτόν τον ιστορικό αγώνα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό.
1: Και όχι μόνο, Βίκυ μου, ξέρεις, είναι και το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, το οποίο τελευταία το βλέπουμε να αυξάνεται, να μεγαλώνει,
0: ναι,
1: να γιγαντώνεται, ναι, ναι, να την πω, δεν βιάζομαι να την πω ακόμα αυτή τη λέξη. Βλέπω όμως ότι αρχίσαμε και θερίζουμε καρπούς. Κάποιοι άνθρωποι αγωνιούν, κάποιοι άνθρωποι ξενυχτάνε για το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού και δίνουν τα πάντα γι' αυτό. Και τι ωραία πιο πριν έλεγες για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν να γίνουν στην πόλη της Κατερίνης και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα στα πολύ μεγάλα σαλόνια του αθλητικού τουρισμού. Γιατί όχι, ένας ατέλειωστος προορισμός. Αυτό είναι και το Σπάρταθλο. Βλέπουμε από την Ιαπωνία απίστευτους ανθρώπους να ταξιδεύουν. Σχεδόν 172 Ιάπωνες έχουν έρθει την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα και μάλιστα με τουριστικά λεωφορεία θα απλωθούν κατά μήκος της διαδρομής του Σπαρτάθλου για να το παρακολουθήσουν. Mm. Κοίταξε λοιπόν πως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και υιοθετούν ένα κομμάτι Ελλάδας μέσα στο πρόγραμμά τους, παρακολουθώντας μία διεθνή ή αν θέλεις μία παγκόσμια διοργάνωση.
0: Και τι εικόνες θα μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα τους, έτσι.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Και πόσοι νομίζω ακόμα θα έρθουν μετά στην Ελλάδα έχοντας ήδη δει αυτές τις εικόνες.
1: Τότε είναι αυτή η καρπή που θα θερήσουμε, ναι. Τότε είναι που κάτι καρπώνεται η χώρα αυτή και μάλιστα δεν έρχονται τζάμπα, αγαπητοί μου Βίκη, αφήνουν κάτι από τις τσέπες των παντελονιών τους και μάλιστα συντελώντας πάρα πολύ και στην αύξηση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, αλλά και αυξάνοντας και το θετικό πρόσημο στην ελληνική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πραγματικά είναι τόσο πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πιο αγωνιστικό, επειδή εσύ το ζεις από πολύ κοντά λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι αυτό που βλέπεις αυτές τις ώρες στους αθλητές? Υπάρχει άγχος, υπάρχει συγκέντρωση, υπάρχει ανυπομονησία? Πώς είναι δηλαδή λίγο πριν από τη στιγμή που θα σταθούν στη γραμμή της εκκίνησης?
1: Βασικά, Βίκυ μου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να χαλαρώσουν όλοι αυτοί. Γιατί η προσπάθειά τους είναι πολύμηνη. Ξέρεις ότι προετοιμάζονται όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά για να μπορέσουν να κατεβούν στη γραμμή της εκκίνησης. Ξεπερνάνε τον ίδιο τους τον εαυτό πολύ πριν πάνε να σταθούν εκεί μπροστά κάτω στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού και να μπουν στην εκκίνηση και στη φάση του αγώνα. Μου έλεγε ο Μπρούνε Ράντεκ, ο περσινός νικητής, ο οποίος είχε αγωνία από τον περασμένο Φεβρουάριο. Για το αν θα ενταχθεί μέσα, για το πώς θα τρέξει, για το τι θα κάνει, πώς θα είναι τα support. Ένας αθλητής που είχε βάλει το Σπάρταθλο στη ζωή του, ένας αθλητής που έρχεται για αρκετά χρόνια και ένας αθλητής που τον αρέσει να τρέξει στην Ελλάδα και όχι οπουδήποτε αλλού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μου λέει, είμαι έτοιμος, λέει, για όλα. Ξέρω ότι θα έχω, λέει, πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Όχι τόσο, λέει, από το Φώτη το Ζησιμόπουλο που κατεβαίνει φέτος και πανέρχεται μετά από ένα χρόνο απουσίας του. Πολύ σημαντική η συμμετοχή του Φώτη. Αλλά και των υπολείπων αθλητών που όλοι έρχονται να τρέξουν το δικό του Σπάρταθλο. Και ποτέ δεν ξέρεις, Δίκη μου, εκεί πέρα μέσα τι γίνεται. Δεν υπάρχουν προγνωστικά στο Σπάρταθλο.
0: Αυτό ειδικά είναι όταν πρέπει. Είναι ένας απρόβλεπτος αγώνας, πραγματικά. Δηλαδή, όσο και να έχεις καλά προπονηθεί, όσο και αν είσαι το φαβορί, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει.
1: Έτσι. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι νικητές στο Σπάρταθλο είναι όλοι αυτοί οι αθλητές που από τους 403 που θα ξεκινήσουν, θα περάσουν τη γραμμή του τερματισμού στο άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα και θα κλείσουν το 36ωρο. Όλοι αυτοί θα είναι νικητές. Αυτοί θα είναι οι finishers του αγώνα. Αυτοί θα είναι οι ήρωες του 44ου Σπάρταθλου του 2026 που θα γράψουν τη δικιά τους ιστορία και θα γυρίσουν μια άλλη σελίδα και στις υπεραποστάσεις, οι οποίες φέτος έχουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έχει έρθει ο Chris Kastner, ο οποίος είναι ο general director, ή μάλλον καλύτερα ο technical director, ο τεχνικός διευθυντής, να το πούμε στα ελληνικά, του Badwater 1-3-5.
0: Μάλιστα.
1: Ενός από τους σκληρότερους και πολύ δύσκολους αγώνες που έχει καλύψει και έχουμε χειροκροτήσει βέβαια και τη δικιά
0: και
1: μας την Ελληνίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Τζο τη Μαντά, και είμαστε πολύ περήφανοι για την Τζο που θα τρέξει και πάλι κάτω και Μανούλα, έτσι, και χειροκροτήσει.
0: Και Μανούλα, και Μανούλα. Την είχαμε χτες την Τζο εδώ και μας τα είπε. Μας είπε όλο το σκεπτικό της. Την προετοιμασία της, τα συναισθήματά της, όλα αυτά.
1: Εξαιρετικό. Και κάτι που τόνισε ο Ντίν Καρνάζης, μάλλον ο Κωνσταντίνος Ντίν Καρνάζης, γιατί μας είπε ως ambassador, ως world ambassador του Σπάρταθλων, ότι Κωνσταντίνο Ντίν Καρνάζη με λένε, και μάλιστα μας μίλησε στα ελληνικά, χαρήκαμε ιδιαίτερα, και τόνισε την πολύ μεγάλη σημασία που είχε γι' αυτό όταν έτρεξε στο Σπάρταθλο και πώς ήταν όταν είχε ακούσει για πρώτη φορά, μάλιστα από τον κύριο Κάστνερ, τι σημαίνει Σπάρταθλο και ότι κάποτε πρέπει να γυρίσει στην πατρίδα του για να το τρέξει. Ήταν μία από τις πολύ ωραίες στιγμές του αγαπητού Ντίν, που δεν την είχαμε ακούσει. Είναι ένα άλλο κομμάτι της ζωής του, τότε που ήταν και πιο μικρός. Ζούσε στο Σαν Φραντζίσκο με τους γονείς του και από εκεί πέρα μέσα είχε ψωνιστεί με αυτό το πολύ ωραίο, έτσι δεν θα το πω με την άσχημη του λέξη, με αυτή την πολύ ωραία τάση των υπεραποστάσεων, και κέρδισε τον ένα μαραθώνιο μετά τον άλλονα και μάλιστα έφτασε σε σημείο να είναι και ασταμάτητος, Βίκη μου. Είναι από τα ωραία πράγματα των Ελλήνων αθλητών που διαπρέπουν στο εξωτερικό και που χαιρόμαστε να βλέπουμε να έρχονται στην πατρίδα μας. Και λίγο αργότερα, όταν βγάλουν ή κρεμάσουν τα αθλητικά τους παπούτσια, τα οποία ποτέ δεν κρεμιούνται, να μπορούν να μοιράζονται τέτοιου είδους εμπειρίες.
0: Εντάξει, και είναι μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει και έχουν φέρει κόσμο, έτσι, στο δρομικό κίνημα.
1: Βεβαίως. Και χαιρόμαστε γιατί πηγαίνουν σε όλη τη χώρα. Δεν έρχονται μόνο στο Σπάρταθλο. Πάνε παντού. Πάνε σε μικρούς μαραθωνίους. Πάνε, μιλάνε σε σχολεία, σε λύκεια. Εμπνέουν κόσμο, ξεσηκώνουν άτομα, ιδέες, αλλάζουν σκέψεις. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να έχουμε τόσους πολλούς ωραίους ανθρώπους στον αθλητισμό που μπορούμε να γλιτώσουμε και να σώσουμε και να βοηθήσουμε τα νέα τα παιδιά να προσανατολιστούν μέσα στο αθλητικό ιδεώδες. Αυτό που πιστεύουμε ότι λίγο μας λείπει από τη σημερινή μας κοινωνία, καθώς βλέπουμε το τι συμβαίνει.
0: Μας λείπει πολύ και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους πρότυπα για να μπορέσουν να μπουν μπροστά και να τραβήξουν τα νέα παιδιά. Εγώ θέλω να μας πεις, Παντελή Τζαρτζαβέλη, ποια είναι τα κριτήρια για να αγωνιστεί κάποιος στο Σπάρταθλο?
1: Πρέπει να έχει περάσει, καταρχήν είναι αναρτημένα στη σελίδα για κάποιον που ενδιαφέρεται, στο spartathlon.gr. Μπορεί να μπει και να δει τη συμμετοχή, πώς δηλώνει συμμετοχή και ποια είναι τα κριτήρια που ζητάμε, αλλά εκείνο που ζητάμε σίγουρα είναι να έχει τρέξει τουλάχιστον την τελευταία χρονιά 3 υπερμαραθωνίους πάνω από 100 χιλιόμετρα, για να μπορεί να είναι μέσα και να έχει και ένα φυσιολογικό όριο φυσικά. Και πάνω απ' όλα να έχει το σθένος και να το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει ένα μαραθώνιο, που τρέχει 30-40 χιλιόμετρα, να πάει και να αγωνιστεί και να βγάλει έναν αγώνα ο οποίος συμπεριλαμβάνει μέσα το στάδιο 6 μαραθωνίων.
0: Γιατί
1: 6 μαραθώνιοι είναι
0: σε πολύ δύσκολες συνθήκες, non-stop ουσιαστικά, έτσι.
1: Non-stop, αγαπητή μου Βίκη, για πολλούς ανθρώπους. Για τους άλλους όμως είναι ένας αγώνας επιβίωσης καμιά φορά. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές να έρχονται να τερματίζουν και να τερματίζουν γέρνοντας στην αριστερή ή στη δεξιά μεριά του κορμού του σώματός τους. Να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Να φτάνουν στη γραμμή του τερματισμού και να κλαίνε. Να τα έχουν δώσει όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να κινούν και να προχωράνε με ένα απλό χειροκρότημα ή με την όθηση που μπορεί να δώσει ο εθελοντής. Αυτοί οι άνθρωποι, 220 άνθρωποι που στέκονται σε όλα τα checkpoint του αγώνα και που είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε άμεση επαφή με το δρομέα και του λένε κάνε λίγο κουράγιο ακόμα, έχεις χρόνο, προσπάθησε, τρέξε, δώσε, κάνε. Αυτό είναι το Σπάρταθλο, αγαπητή μου Βίκη.
0: Δώσε μας έτσι πραγματικά λίγο να καταλάβουμε, γιατί τώρα ακούνε και οι ακροατές και έχω και εγώ λοιπόν απορία. Τι είναι αυτό λοιπόν που δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους το κίνητρο, παρά τις κακουχίες, παρά όλα αυτά τα οποία περνούν και λες και ότι τερματίζουν ουσιαστικά μπαταρισμένοι από τη μια ή από την άλλη πλευρά, αλλά παρόλα αυτά βρίσκουν το σθένος και συνεχίζουν. Τι είναι αυτό λοιπόν, ποιο είναι το κίνητρό τους?
1: Έχει σκεφτεί πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι την ώρα που τερματίζουν?
0: Παίρνουν ευτυχία λοιπόν.
1: Παίρνουνε, γεμίζουνε. Και αυτό ίσως, επειδή εγώ δεν έχω τρέξει Σπάρταθλο, ίσως αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να το απαντήσουν πολύ καλύτερα από τον Παντελή Τζαρτζαβέλη και από οποιονδήποτε άλλο να. Γιατί εκεί που χτυπιέσαι, εκεί που λες ότι έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου, εκεί βλέπεις ότι κάνεις μία πολύ μεγαλύτερη υπερπροσπάθεια να τον ξεπεράσεις κι άλλο. Ξεπερνώντας τους χρόνους, μη κοιτώντας ρολόγια, παρά μόνο να βλέπεις μπροστά. Να συνεχίσεις μπροστά μέχρι να δεις το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πιστεύω ότι δίνουν ένα προσωπικό αγώνα μέσα, που πρώτα έχει να τα βρούνε με τον εαυτό τους, να τον αφήσουν στην άκρη και να πάνε μετά για το υπόλοιπο το κομμάτι.
0: Άρα η υπερπροσπάθεια νομίζω ότι βγάζει αδρεναλίνη, έτσι, βγάζει ντοπαμίνη.
1: Όσοι,
0: βγάζει...
1: όσοι τους έχει μείνει η δίκη μου στα τελευταία χιλιόμετρα, γιατί εξαρτάται πάντοτε από το πόσο σύμμαχος είναι και ο καιρός. Και το τι συνθήκες θα συναντήσουν, και μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε στις 7 το πρωί με διαφορετικές θερμοκρασίες, φτάνουν το μεσημέρι που μπορεί να χτυπήσει ταβάνι και τους 30 και τους 32 βαθμούς.
0: Και το βράδυ μετά τη νύχτα.
1: Και μετά το βράδυ πάλι να κατεβαίνει, να έχουν να παλέψουν με την κούραση, με την υποθερμία. Γιατί όχι, είναι και αυτά. Να πρέπει να φάνε, να πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι. Και να δοκιμάζονται συνεχώς. Πιστεύω ότι κάθε χιλιόμετρο στο Σπάρταθλο είναι μια επίπονη και απίστευτα μεγάλη υπερπροσπάθεια που κάνει ο κάθε αθλητής που τρέχει σε αυτό.
0: Υπάρχουν βεβαίως και οι άνθρωποι που τους βοηθούν, έτσι, υπάρχουν τα support, είναι δικοί τους άνθρωποι, είναι και άνθρωποι φαντάζομαι από την Ομοσπονδία, υπάρχουν και σταθμοί, αλλά το πού θα σταματήσει ο κάθε ένας αθλητής το αποφασίζει εκείνος και η ομάδα του.
1: Συνήθως είναι βάση σχεδίου. Κάνουν ένα πλάνο με τον προπονητή, σχεδιάζουν, βάζουν ένα πρόγραμμα κάτω, τους βγαίνει, δεν τους βγαίνει, ξέρουν ποιοι είναι οι σταθμοί στους οποίους μπορούν να πάνε να σταματήσουν, να αλλάξουν τα παπούτσια τους, όπου έχουν φροντίσει πιο πριν, να έχουν φτιάξει ένα ειδικό μπαγκ, το οποίο έχει φτάσει εκεί, με συγχωρείτε, ένα ειδικό σακιδιάκι, με κάποια προσωπικά αντικείμενα, με ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, που σε κάποια φάση πρέπει να βγάλουν τα βρεγμένα ή τα υδρωμένα ρούχα τους και να αισθανθούν και λίγο πιο καθαροί οι άνθρωποι, να πάρουν μια ανάσα και να φάνε, να γεμίσουν, να γεμίσει το μοτέρ. Δεν μπορεί η μηχανή να αποδώσει χωρίς βενζίνη, πρέπει κάτι να καίει.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα πέσουν να ξεκουραστούν, θα πέσουν να κοιμηθούν. Είναι και αυτό, είναι και αυτό που συμβαίνει. Έχουν αυτό το δικαίωμα να το κάνουν, οπότε γίνονται όλα βάσει σχεδίου και το support παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Γιατί
0: έναν ιδιαίτερα εμπειρία, έτσι, για να μπορέσουν να καταλάβουν αν ο αθλητής έχει δυνάμεις ή τι χρειάζεται να πάρει από ηλεκτρολίτες, από τα τζελάκια τα γνωστά που παίρνουν, του γλυκογόνου κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναγνωρίζουν οι άνθρωποι του support και βασικά να δίνουν τη βοήθειά τους όταν χρειάζεται. Την κατάλληλη στιγμή πριν να αδειάσουν κιόλας οι αθλητές, έτσι. Να έχουν και το μάτι το κατάλληλο, να το πω έτσι, να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα σημάδια.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Και φυσικά, στο τέλος, αφού γίνουν όλα αυτά που έχεις περιγράψει, να χτυπάνε και την πλάτη τους με το χέρι τους και να τους εμψυχώνουν. Συγχρόνως να είναι και οι εμψυχωτές που σου λένε, ξέρεις, είσαι εντάξει, προχώρα. Πάμε για τα επόμενα 20 χιλιόμετρα. Πάμε για τα επόμενα 30 χιλιόμετρα. Πάμε να ανεβούμε το βουνό. Πάμε να περάσουμε τη νύχτα. Πάμε να σε λίγο ξημερώνει. Πάμε να σε λίγο έχεις φτάσει. Είσαι ένα χιλιόμετρο από τα πόδια του βασιλιά Λεωνίδα. Σε λίγο τερματίζεις. Αυτές είναι οι σκηνές. Και μακάρι φέτος οι 403 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος να τερματίσουν όλοι τους.
0: Μακάρι.
1: Έχουν μια φανταστική εμπειρία. Ο καιρός δείχνει ότι θα είναι καλός. Θα είναι δροσερός. Μακάρι να βοηθηθούν να βγάλουν φτερά στα πόδια τους και να περάσουν τις δυσκολίες και να τερματίσουν και να πάρουν αυτό το πολυπόθετο χαμόγελο και να πιούνε λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα και να τους στεφανώσουν εκεί πέρα με το δάφνο στεφάνι, γιατί αυτά ουσιαστικά είναι τα κέρδη ενός σπαρταθλητή που τερματίζει.
0: Παντελή,
1: να το πούμε αυτό.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή του αγώνα που κάθε χρόνο έτσι περιμένεις με ιδιαίτερη αγωνία, κάποια εικόνα που σε συγκινεί ή σε κάνει να λες γι' αυτό αξίζει να είμαι εδώ?
1: Είναι πολλές εικόνες. Από τον πρώτο αθλητή που φτάνει, που έρχονται τα πρώτα δάκρυα, μέχρι τον τελευταίο. Μέχρι τον τελευταίο που κατεβαίνουν οι Σπαρτιάτες και κατακλείζουν τα πεζοδρόμια και είναι εκεί και χειροκροτούν. Και λες, ναι, αξίζει, γι' αυτό να. Και γι' αυτό να που δεν τερμάτισε και γι' αυτό να που ήρθε και χειροκρότησε και για όλους. Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι μόνο να μεταφέρει και να γράφει δελτία τύπου. Είναι να τη ζει τη στιγμή. Και η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι μόνο να μεταφέρει και να γράφει δελτία τύπου. Είναι να τη ζει τη στιγμή και να μπορεί να έρθει κάποιο.

0: υποθεί εύκολα σε μια φωτογραφία, σε μια απλή περιγραφή ή σε ένα δελτίο τύπου. Τι πρέπει να έχεις ζήσει από κοντά για να καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει το σπάρταθλον?
1: Το συνέστημα του αθλητή. Mm. Το οποίο αλλάζει συνεχώς σε αυτό το 36ωρο, το οποίο μπορεί να σκεφτεί 1000 πράγματα. Ένας αθλητής να περάσει ολόκληρη ζωή από μπροστά του, γιατί σκέψου ότι πόσες εικόνες διαφορετικές έχει δει, από πόσα διαφορετικά σημεία περνάει, από χιλιάδες σημεία, και πρέπει να είναι εκεί πέρα συγκεντρωμένος, πρέπει να είναι focus. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Νιώθεις την ένταση καμιά φορά, νιώθεις το άγχος του όταν έχει φτάσει. Βλέπεις την έκφραση στο πρόσωπό του και εκεί πέρα κάπου, λες, αυτό εδώ πέρα δεν αποτυπώνεται με τίποτα. Φτάνει. Φτάνει η γκριμάτσα, φτάνει η μικρή ρητίδα ή φτάνει το δάκρυ του ή η κούρασή του. Όταν πάει κάτω και πέφτει και ξαπλώνει και πρέπει να τραβήξει, να βγάλει τα παπούτσια του και πρέπει συγχρόνως να ανοίξει να φάει και ένα τζελάκι. Τέτοια στιγμή.
0: Είσαι πραγματικά φοβερός στις περιγραφές σου και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ένας φίλος εδώ ακροατής, ο οποίος λέει μπήκα στη συνέντευξη αργά και δεν έχω καταλάβει ποιος μιλάει. Λοιπόν, μιλάει ο Βαντελής ο Τζατζεβέλης. Είναι ένας αγαπημένος συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος χρόνια καλύπτει το σπάρταθλο. Είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ομοσπονδίας και συνεχίζει. Θέλω να δώσετε πολλά συγχαρητήρια, λέει, στον κύριο, γιατί είναι μαγικός στις περιγραφές του. Μπράβο. Χωρίς να έχω, λέει, ιδέα από σπάρταθλο, είναι λύση να το ζω. Και είναι αλήθεια, Παντελή, ότι οι περιγραφές σου είναι σαν να μας βάζεις πραγματικά και εμάς στον αγώνα. Πολλά συγχαρητήρια έχω να πω.
1: Αγαπητή Βίκη, κλείνοντας, θα ήθελα μόνο να πω ότι μας έχουν λείψει τα παιδιά από τα σχολεία. Το σπάρταθλο τα τελευταία 3 χρόνια ξεκινάει Σάββατο πρωί. Οι παλιότεροι αγώνες ξεκινούσαν την Παρασκευή το πρωί στις 7 η ώρα, αλλά δυστυχώς δημιουργούταν ένα μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών και γι' αυτό το λόγο κιόλας άλλαξε και η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και μεταφέρθηκε μία μέρα μετά. Μας λείπουν τα παιδιά των σχολείων που ήταν μπροστά ακριβώς.
0: Λόγω του ότι ξεκινάει Σάββατο, έτσι.
1: Ναι. Και χειροκροτούσαν και ήταν εκεί τα παιδιά και το ζούσαν όλο αυτό. Με τα σημαίακια, με τον παλμό να φωνάζουν όχι Έλληνας, όχι Άπωνας, όχι αυτός, όχι εκείνος. Κυρία, τον είδατε αυτό να κύριε, είδατε τον άλλον πώς ήταν.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Λοιπόν, Παντελή, εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα, δεν είναι, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε, δεν μακρηγόρησες, μια χαρά τα είπες, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα είμαστε εδώ και θα συνδεθούμε και την ημέρα εκείνη που θα γίνονται οι τερματισμοί, να μας δώσεις έτσι περισσότερο συνέστημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Καλή συνέχεια.
0: Παντελή Τζατζεβέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει γρά βιομηχανικά απόβλητα στο Κυφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Στη Καλαμάτα, 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του. Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς, στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 στο μικρόφωνο. Ο

0: Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τη συγνώμη 4 Sport της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Μετά από αυτές τις πραγματικά συγκλονιστικές περιγραφές του Παντελή του Τζερτζεβέλη, του αγαπητού συναδέλφου δημοσιογράφου που ακολουθεί έτσι κατά πόδος όλα αυτά τα χρόνια τους αθλητές του Σπαρτάθλου, στο δρόμο λοιπόν προς το άγαλμα του Λεωνίδα. Εμείς θα μείνουμε λοιπόν σε mood αφού του σπουδαίου αγώνα και θα πάμε σε έναν αθλητή που έχει αφήσει το δικό του έτσι πολύ ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα αυτού. Μετρά 4 συνεχόμενες νίκες από το 2021 μέχρι το 2024 και ένα ρεκόρ που παραμένει σημείο αναφοράς με 19 ώρες 55 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα από το 2023, που είναι και η πρώτη επίδοση στην ιστορία του αγώνα κάτω από τις 20 ώρες. Φαντάζομαι έχετε καταλάβει ο λόγος για το Φώτη Ζησιμόπουλο, ο οποίος πέρσι δεν ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, καθώς αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24ωρου. Φέτος όμως επιστρέφει εκεί όπου είχε γράψει τη δική του ιστορία και λίγες ώρες λοιπόν πριν από την εκκίνηση είναι μαζί μας εδώ στην Έρα Σπορ για να μιλήσουμε για την επιστροφή του, για τις προσδοκίες του και φυσικά για αυτά τα 245 χιλιόμετρα που τον περιμένουν ξανά. Φώτη Ζησιμόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ.
0: Και θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που επιστρέφεις στο Σπάρταθλο, σου έλειψε πέρσι.
1: Ναι, το μετάνιωσα που δεν έτρεξα.
0: Το μετάνιωσες,
1: Εντάξει, ήθελα να τρέξω με την εθνική να είμαι καλά. Αλλά αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα είχα τρέξει στο Σπάρταθλο και μετά το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μάθησε ένα κενό. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτά εντάξει, μαθήματα είναι.
0: Έχεις πολλά ακόμα Σπάρταθλο να τρέξεις. Τώρα, πώς πήγε η προετοιμασία? Βγήκε έτσι όπως ήθελες? Γιατί ξέρω ότι σου είχαν βγει και νωρίτερα κάποια προβληματάκια. Σε επηρέασαν στην προετοιμασία ή τα κατάφερες να τα ξεπεράσεις?
1: Ναι, ξεκινήσαμε την αρχή της χρονιάς. Έκανα έναν αγώνα στο εξωτερικό, ο οποίος δεν μου βγήκε καθόλου. Είχα θέματα με τα πόδια, κάποιες τενοντοπάθειες. Μετά ξεκουράστηκα, μίλησα με τον Δημήτρη Γκασίμ, ξεκουράστηκα και μπήκα μετά από Ιούνιο σε κανονική προπόνηση για το Σπάρταθλο. Εντάξει, γενικά μπορώ να πω ότι βγήκε μια πολύ καλή προετοιμασία. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι θα είχα τέτοια απόδοση. Αλλά το σώμα αυτό που λένε δεν ξεχνάει. Οπότε είμαι καλά, είμαι μια χαρά.
0: Φώτη, έχεις κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές. Έχεις ζήσει τη διαδρομή, έχεις ζήσει τη νίκη, έχεις γράψει και το ρεκόρ. Όπως είπαμε, πέρσι δεν αγωνίστηκες. Αυτή η απουσία τελικά σου δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να επιστρέψεις? Σου έλειψε τόσο πολύ ώστε φέτος να νιώθεις ακόμα μεγαλύτερη δίψα για τον αγώνα?
1: Σίγουρα, εντάξει. Το κενό αυτό το έτρεχα 4 συνεχόμενα χρόνια και έχω πει ότι είναι ένας από τους αγώνες που τον αγαπάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη η ατμόσφαιρα, ο αγώνας, η προετοιμασία. Σίγουρα περιμένουμε ανυπομονησία, αλλά ξέρεις, έχουν και σαν αθλητές έχουμε αυτό το άγχος πριν τον αγώνα. Όλοι πιστεύω, το περνάμε. Είναι μια διαδικασία κι αυτό. Οπότε, από τη μία περιμένω να έρθει ο αγώνας, από την άλλη έχω το άγχος.
0: Τι είναι αυτό που σε αγχώνει έτσι περισσότερο? Δώσε μας έτσι λίγο να καταλάβουμε.
1: Τι με αγχώνει πιο πολύ?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εαυτό σου, πιστεύω, δεν έχει να κάνει με τους άλλους αθλητές. Σε αγχώνει αν θα σου βγουν όλα αυτά που έχεις δουλέψει στην προπόνηση, το τι θα σε βρει μες στον αγώνα, γιατί είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, ό,τι υπολογισμούς και να κάνεις. Πάντα θα πέφτεις έξω, πιστεύω, στις υπεραποστάσεις γενικά. Είναι πάρα πολλά κομμάτια. Είναι 245 χιλιόμετρα, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Είναι 6 μαραθώνες σχεδόν.
1: Είναι 6 μαραθώνες, ναι. Σε αγχώνει να κάνεις σωστή διαχείριση, να μην παρασυρθείς. Είναι όλα αυτά τα μικρά που δημιουργούν ένα αρκετά μεγάλο άγχος, θα έλεγα.
0: Ωστόσο, κάνεις τους υπολογισμούς σου, βάζεις κάτω έτσι,
1: ναι,
0: και ουσιαστικά σκανάρεις τον αγώνα και τις δυνάμεις σου. Φέτος, λοιπόν, ο στόχος σου ποιος είναι? Ποιος θα θέλεις να είναι, μάλλον, καλύτερα?
1: Σίγουρα δεν το κρύβω. Θέλω να βγω πρώτος. Ποιος αθλητής δεν θέλει να κάνει την επίδοση που έχει σκεφτεί, που έχει δουλέψει πάνω σε αυτή? Θα ήθελα για 5η φορά να βγω πρώτος. Αν έρθει και κάποιος χρόνος καλός, σίγουρα θα το ξέρω από τη μέση του αγώνα και μετά, αναλόγως στη διάθεση και πώς είναι τα πόδια, το στομάχι. Πρέπει γενικά να τα τσεκάρεις. Δεν γίνεται να πεις μπαίνω στον αγώνα για να κυνηγήσω κάποιο ρεκόρ. Το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Αν βλέπεις και ο αγώνας εξελίσσεται καλά, το κυνηγάς. Αν βλέπεις και υπάρχουν προβλήματα, καλύτερα είναι να πας πιο safe και να να πας με βάση αυτά που σου τυχαίνουν στον αγώνα.
0: Άρα θα πρέπει να έχεις και τις κεραίες ανοιχτές, να καταλαβαίνεις τα σημάδια που σου δίνει το σώμα σου, ο οργανισμός σου, έτσι, για να μπορείς και τα τυχόν έτσι, έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να νιώθεις ότι εκείνη τη στιγμή δεν σου βγαίνουν, να προσπαθείς να τα αντιμετωπίσεις, ίσως ρίχνοντας λίγο το ρυθμό σου, παίρνοντας κάποια τζελάκια, κάποια δεν ξέρω.
1: Σίγουρα ό,τι σου βγαίνει δεν πρέπει να το πηγαίνεις κόντρα. Δηλαδή εγώ τα τρία σημεία τα βασικότερα που βλέπω στα ούλτρα είναι να βλέπεις τα πόδια σου όλοι είναι καλά, να βλέπεις το στομάχι σου τι δέχεται και αν είναι καλά, και τη σκέψη σου. Αυτά λίγο πρέπει να τα ελέγχεις και να τα συνέχεια να τα τσεκάρεις για να μπορείς να πας παρακάτω. Οπότε αν βλέπεις και υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε αυτά τα τρία, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι λύσεις. Δηλαδή το βασικότερο κομμάτι να είσαι προσαρμοστικός σε αυτά που θα σου έρθουν. Στρατηγική σίγουρα πρέπει να έχεις πριν τον αγώνα.
0: Άρα πας χιλιόμετρο-χιλιόμετρο ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Τσεκάρεις πως είσαι αυτά τα τρία σημεία και προχωράς. Αν βλέπεις και είσαι καλά και υπάρχει διάθεση, μου έχει τύχει αγώνας ο οποίος να περιμένω κάτι να με βρει και να μην με βρίσκει τίποτα και να λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έχω πάει στο 180 και να είμαι καλά. Πρέπει.
0: Κάτι να μου τύχει,
1: Πρέπει κάτι να τύχει, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι. Τι γνωρίζεις για τους αθλητές που θα βρεθούν φέτος απέναντί σου?
1: Κοιτάζω, εντάξει, και όλοι κοιτάζουμε πάνω κάτω ποιες αθλητές θα τρέξουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλοί αθλητές. Αλλά το έχω ξαναπεί, αν δεν κάνεις τον αγώνα στα τόσα πολλά χιλιόμετρα και να πας βάσει με την προπόνηση που έχεις κάνει και παρασυρθείς από άλλους αθλητές, σίγουρα θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Οπότε σέβομαι όλους τους αθλητές που θα σταθούν στη γραμμή της εκκίνησης, αλλά πάω να κάνω κάτι δικό μου. Την έχω πατήσει αρκετές φορές στο παρελθόν με αγώνες και όχι στο Σπάρτα, απλώς σε παγκόσμια και σε αγώνες στο εξωτερικό. Οπότε δεν με νοιάζει ποιος τρέχει. Πάω να κάνω τον αγώνα το δικό μου, να βρω το ρυθμό μου και ας κερδίσω καλύτερος.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και να μας εξηγήσεις το σκεπτικό σου, γιατί κάθε αθλητής έχει τη δική του προσέγγιση. Εσύ λοιπόν είσαι ένας ανταγωνιστικός αθλητής, κυνηγάς την νίκη, θέλεις να βγεις για πέμπτη φορά νικητής όπως μας είπες. Θέλω να μας πεις πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο να πιέζεις για την νίκη και στο να κρατήσεις και τον εαυτό σου μέσα στα όρια που θα σου επιτρέψουν να ολοκληρώσεις τον αγώνα. Δηλαδή, πόσο ρισκάρεις και πόσο συγκρατείσαι όταν ξέρεις ότι μια λάθος επιλογή μπορεί τελικά να σε βγάλει εκτός αγώνα.
1: Είναι πράγματα τα οποία τα έχω δουλέψει. Έχω κάνει μεγάλες προπονήσεις. Έχω δουλέψει τους ρυθμούς που θέλω να πάω. Οπότε, όταν θα βγει κάποιος αθλητής μπροστά, που είναι φυσιολογικό και θα αρχίσει να τρέχει, θα κάνει ένα γρήγορο αγώνα, εκεί πρέπει να έχεις και το μυαλό να πεις πας γρήγορα, είσαι καλά, έχεις δουλέψει προπονησίες, έχει υπομονή, δεν ξέρεις τι θέλει να κάνει αυτός ο αθλητής. Οπότε αυτό που λέω, πρέπει να μείνεις πάνω στο πλάνο σου. Αν βλέπεις τώρα και θες να κυνηγήσεις ένα ρεκόρ και πηγαίνεις προς το τέλος και βλέπεις ότι έχεις ακόμα πιο πολλές δυνάμεις, εγώ συνήθως πιέζω προς το τέλος για να πετύχω ένα καλύτερο χρόνο. Δηλαδή πάω ένα save αγώνα στην αρχή που έχει ζέστη, save αγώνα εισαγωγικά, έτσι,
0: ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: να...
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε μετά, τι θες να πες.
1: Ναι, όσο βλέπω και έχω διάθεση, αρχίζω και ανεβάζω ρυθμό, και ειδικά προς το τέλος προς τη Σπάρτη, που είναι οι κατηφόρες που είμαι και καλός στο κομμάτι, αρχίζω και πιέζω και πιο πολύ.
0: Για να κερδίσεις και χρόνο και να καλύψεις ενδεχομένως.
1: Ναι. Οπότε είναι τόσο μεγάλος ο αγώνας και δεν αξίζει να ρισκάρεις από την αρχή. Να κυνηγήσεις τον χρόνο, να κυνηγήσεις άλλους αθλητές. Καλό είναι να πας πιο safe και είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα για να κάνεις το οτιδήποτε. Οπότε ηρεμία στην αρχή, να πιάσω ένα καλό ρυθμό γρήγορο, τον οποίο να έχω χαμηλούς παλμούς και να μπορώ να τον κρατήσω. Αυτό θέλω να κάνω στην αρχή. Όλα τα άλλα μετά θα έρθουν από μόνο τους.
0: Φώτη, νιώθεις ότι πλέον ξέρεις καλά αυτόν τον αγώνα? Ότι ξέρεις δηλαδή έτσι κάθε σπιθαμή του, κάθε πετραδάκι που θα συναντήσεις στη διαδρομή? Και αν ναι, αυτή η γνώση σου δίνει μια έτσι μεγαλύτερη σιγουριά, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δυνάμεων σου?
1: Πραγματικά τον έχω τρέξει τον αγώνα 4 φορές. Αν με ρωτήσεις που είναι το κάθε χωριό, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή λες και με βάζει κάθε φορά και ακούω καινούργια πράγματα. Ακούω Τεγέα, Νεμαία, εμένα μου φαίνονται όλα ίδια. Και αυτό έχω καταλάβει ακριβώς ότι είναι το σημείο το οποίο με βοηθάει. Ότι τον αγώνα τον έχω απλοποιήσει τόσο πολύ, δεν με νοιάζει. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα βλέπω άλλους αθλητές, το άγχος, τι θα κάνω εδώ, σταθμός εκεί, ποιοι είναι οι κεντρικοί, ποιοι είναι οι μικροί, οι σταθμοί μπορούν να σε βοηθήσουν. Εμένα, αν με ρωτήσει τώρα πού είναι οι κεντρικοί σταθμοί που μπορούν να σε ακουμπήσουν, ξέρω εγώ, ξέρω μόνο τους πρώτους στην Κόρινθο. Τα άλλα θα μου τα πει ο Δημήτρης στον δρόμο. Σε 10 χιλιόμετρα, σε 20-30 θα μπορούμε να σε ακουμπήσουμε, να σου δώσουμε πράγματα, να κινηθούμε διαφορετικά. Οπότε έχω απλοποιήσει, τον έχω τόσο απλά τον αγώνα στο κεφάλι μου, που αυτό το πράγμα με βοηθάει. Εμένα προσωπικά, άλλον μπορεί να του φέρει άγχος. Εγώ είμαι οκ με αυτό.
0: Έχεις φτάσει μετά από τις 4 φορές που έχεις τρέξει αυτόν τον αγώνα, έχεις φτάσει σε ένα σημείο να μπορείς να ελέγχεις το σώμα και το μυαλό σου, είναι εφικτό κάτι τέτοιο στον απόλυτο βαθμό?
1: Σίγουρα, εντάξει, όσο κάνεις προπόνηση και τρέχεις τόσο μεγάλους αγώνες, το ελέγχεις. Αλλά κάθε φορά, κάθε σπάρταθλο, κάθε ούλτρα αγώνας, όσο καλά και να έχεις τρέξει κάποιον αγώνα, όσα πολλά χιλιόμετρα και να έχεις τρέξει, κάθε φορά είναι κάτι καινούργιο, αυτό έχω καταλάβει. Εκεί που λες είμαι καλά, έχω μπει σε αγώνες να έχω κάνει την καλύτερη προπόνηση, θα είμαι πάρα πολύ καλά να λέω «Ουάου, τι θα κάνω» και να μην γίνεται τίποτα, να πηγαίνουν όλα ανάποδα. Οπότε στα ούλτρα κάνεις προπόνηση, αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το τι θα σε βρει.
0: Για το αν θα σου βγει το 100%. Ναι.
1: Και γι' αυτό έχεις άγχος πιο πολύ από άλλους αγώνες. Είναι πάρα πολλές οι ώρες. Πρέπει να παλέψεις με το κεφάλι, πρέπει να παλέψεις με το στομάχι, πρέπει να παλέψεις με τα μυϊκά, με τα πόδια σου. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που πραγματικά δεν ξέρεις τι θα σε βρει.
0: Είναι όμως και ένα μεγάλο μάθημα, έτσι. Όταν καλείσαι μόνος σου να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, φαντάσου τι μάθημα παίρνεις για αργότερα, έτσι, για τη ζωή σου.
1: Ναι, εντάξει, ζούμε σε μια καθημερινότητα που πιστεύω ότι τα έχεις όλα στα χέρια. Μπορείς να μην κάνεις τίποτα, να είσαι όλη μέρα να κάθεσαι με το κινητό, ούτε γυμναστική ούτε τίποτα. Οπότε το να σηκώνεται κάποιος άνθρωπος και να τρέχει κάθε μέρα να κάνει προπόνηση και να τρέξει στο σπάρταθλο ή άλλους μεγάλους αγώνες, αυτό σου φτιάχνει το χαρακτήρα, σε κάνει πιο πειθαρχημένο. Μπορείς να ανταπεξέλθεις πιο εύκολα σε δυσκολίες που θα σου έρθουν στην καθημερινότητα. Εγώ το τρέξιμο το έχω πει, με έχει φτιάξει αρκετά και σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο. Βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Είναι τόσα πολλά που μπορείς να κερδίσεις. Απλώς πρέπει να πιεστείς και να βγεις από τη ζώνη ανεσύς σου για να τα αποκτήσεις αυτά. Ναι. Είναι σαν μια έξτρα μαγική δύναμη που σου δίνεται εφόσον βγεις από τη βόλεψή σου, να το πω έτσι.
0: Φώτη, για σένα το πιο δύσκολο σημείο σε αυτά τα 245 χιλιόμετρα ποιο είναι?
1: Όλος ο αγώνας.
0: Όλος ο αγώνας,
1: είναι από την αρχή που θα σταματήσει, ναι. Στην αρχή σκέφτεσαι ότι είναι αρχή, τι πάω να κάνω, είναι τόσα χιλιόμετρα. Μετά τα 80 αρχίζουν πόνοι, διάφορες από πόδια, λες πού θα πάω άλλα 150 χιλιόμετρα. Μετά είναι να ανέβεις στο βουνό, λες όχι, τι θα ανέβω το βουνό. Γενικά ένα πρόβλημα είναι που πρέπει διαρκώς να είσαι εκεί και να προσπαθείς να λύσεις τα κομμάτια, να ενώσεις το puzzle.
0: Και πώς ξεμπλοκάρεις τη σκέψη σου μπροστά σε αυτά τα προβλήματα? Πώς ξεγελάς τον εαυτό σου για να συνεχίσεις?
1: Στα ούλτρα αυτό που καταλάβει είναι ότι ποτέ δεν θα έρθει κάτι μεγάλο που θα σε σώσει από τα προβλήματα τα πολλά. Οπότε μικρά πράγματα έτσι τα οποία μπορούν να σε παρακινήσουν. Εμένα δηλαδή το πιο αστείο που έχω κάνει είναι ότι να βάζω στόχο ανά 500 μέτρα να πιάσω την επόμενη λάμπα. Πράγματα μπορεί να φαίνονται χαζά, αλλά εκείνη την ώρα πιάνεις έτσι από μικρά πράγματα για να πας λίγο παρακάτω, έτσι.
0: Το έχω κάνει και εγώ αυτό στο τρέξιμο πάντως. Ναι, όχι με λάμπα.
1: Δεν είμαι μόνος.
0: Όχι με λάμπα, αλλά έχω βάλει κάτι άλλο. Κάποιο άλλο στόχο. Κάτι άλλο,
1: ναι,
0: να μετράω.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας βάζει μικρούς στόχους, γιατί είναι κάτι τόσο μεγάλο. Και αν δεν βάζεις μικρούς στόχους ενδιάμεσα για να τους πετυχαίνεις και να ξεγελάς το μυαλό σου, είναι λίγο δύσκολο να πας παρακάτω.
0: Σίγουρα.
1: Κάθε αθλητής διαφέρει. Έτσι, εγώ λέω το δικό μου.
0: Λοιπόν, το ρώτησα και στην Τζόμαντα χθες. Ναι. Για σένα, πότε ξεκινάει πραγματικά το σπάρταθλο? Είναι η στιγμή που στέκεσαι στη γραμμή, όταν έρθουν τα δύσκολα στον αγώνα, ή έχει ήδη ξεκινήσει από την προετοιμασία?
1: Έχω άγχος μέχρι 7 παρά 5, όταν θα χτυπήσει το κόρνα της εκείνης, εκεί ξεκινάει και ο αγώνας για μένα. Θέλω να είμαι εκεί αφοσιωμένος 100% στον αγώνα, να ακούω το πλήρωμά μου, να βλέπω τη διάθεσή μου. Οπότε, όπως θα χτυπήσει η κόρνα της εκκίνησης, είμαι 100% στον αγώνα. Οπότε,
0: εκεί ξεκινάει λοιπόν για σένα.
1: Εκεί ξεκινάει ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Και τελειώνει το άγαλμα.
0: Και η στιγμή που θα φτάσεις εκεί λοιπόν, σε αυτό το άγαλμα, τι σημαίνει αυτό για σένα, τα συναισθήματά σου, πώς τη ζεις αυτή τη στιγμή?
1: είναι μια προσωπική νίκη, έτσι. Έχεις κερδίσει τον ίδιο στον εαυτό, έχεις βγει από τη βόλεψή σου αυτό που είπα, έχεις βάλει στόχους, τους έχεις πετύχει, έχεις βάλει ένα μεγάλο στόχο, τον έχεις πετύχει, έχεις δουλέψει σκληρά. Είναι όλα αυτά πίσω που σου βγάζουν ένα έντονο συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Έχεις δικαιωθεί. Βέβαια, εντάξει, είναι και αγώνες που μπορεί να μην σου βγουν, να μην πάνε καλά, όπως όλοι οι αθλητές το περνάνε, εντάξει. Είναι όλο αυτό το ταξίδι που
0: είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα. Είναι μια μικρογραφία της ζωής.
0: Ποιοι θα σε περιμένουν,
1: σίγουρα είναι
0: το πρώτο της Κυριακής εκεί.
1: Θα είναι οι γονείς μου, η οικογένεια, τα παιδιά μου, θα είναι όλοι οι δικοί μου οι άνθρωποι που, που είμαστε πολύ κοντά, είναι, που περνάμε την καθημερινότητα μαζί, τους αγαπάω.
0: Τα παιδιά σου τι σου λένε, Φώτη?
1: Τα παιδιά, εντάξει, το ζουν έντονα. Βλέπουν, γιατί έρχονται από τους σταθμούς, έρχονται από το βράδυ, από την Κόρινθο και μετά. Θα έρθουν από Αγρίνιο και θα με βρουν στους, πιο πίσω στα χωριά. Εντάξει, με βλέπουν ταλαιπωρημένο, λίγο φοβούνται, ρωτάνε έτσι τη μαμά τους εκεί, ξέρω πώς είναι ο μπαμπάς, τι κάνει ο μπαμπάς και αυτά. Έτσι, το διαχειρίζονται λίγο δύσκολα. Αλλά και γι' αυτά κέρδος είναι, γιατί βλέπουν ότι η ζωή δεν σου χαρίζεται τίποτα. Εντάξει, στο τέλος χαίρονται. Αν πάω καλά, χαίρονται. Ο μικρός θέλει σώνει και δεν αυγό πρώτος. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να δεχτεί κάτι.
0: Είναι ο μικρός με τον οποίο διάβαζες προχτές ιστορία.
1: Ναι. Διαβάζω. Έχω βρει μπελά. Δεν μπορώ να μην βγω πρώτος με αυτό. Έχω άλλο.
0: Εντάξει, έχεις κίνητρο με τι άλλο μεγάλο.
1: Ναι, έχω κίνητρο. Μωρέ. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα και ο κόσμος εκεί στα χωριά είναι ένα μεγάλο κίνητρο για μένα. Μ' αρέσει ο αγώνας γι' αυτό. Έχει ωραίο παλμό. Και έχω και τους δικούς μου κοντά και μου βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα κίνητρο για μένα.
0: Λοιπόν, εμείς να σου ευχηθούμε πραγματικά καλή επιτυχία στον αγώνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, όλα να πάνε καλά. Και εύχομαι και θέλω να τα ξαναπούμε την Κυριακή από τη Σπάρτη πλέον.
1: Okay,
0: αν όλα πάνε καλά, λογικά τα ξημερώματα της Κυριακής θα φτάσει, έτσι.
1: Ναι, λογικά ξημερώματα. 3-4 να πάνε όλα καλά.
0: Ωραία. Θα σε αφήσουμε να πάρεις μερικές ανάσες και να κοιμηθείς ίσως και λίγο και θα σε ξυπνήσουμε για να μας πεις την εμπειρία σου και από αυτόν τον πέμπτο αγώνα.
1: Μακάρι να πάει καλά και ας μην ξυπνήσει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, Φώτη Ζησιμόπουλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά και εγώ. Γεια σου.

Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις το κίνητρο ενός αθλητή που ξεκινάει πρωί-πρωί 7 η ώρα για να τρέξει 245 χιλιόμετρα με όλα αυτά τα οποία ακούσατε όλη αυτή την ώρα, με τις περιγραφές, με τις κακουχίες, με την κούραση, με τη ζέστη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, με τα προβλήματα και τα οργανικά αλλά και τα μυοσκελετικά. Κι όμως είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και ζουν πραγματικά για αυτό τον αγώνα και για τη στιγμή του τερματισμού. Respect πραγματικά, σεβασμός από τους ανθρώπους οι οποίοι βεβαίως δεν ξυπνάνε ένα πρωί και λένε πάμε να τρέξουμε ένα σπάρταθλο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Παντελή τον Τζετζεβέλη, βασική προϋπόθεση για να αγωνιστεί κάποιος στο σπάρταθλο είναι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει 3 αγώνες υπεραποστάσεων, δηλαδή πάνω από 100 χιλιόμετρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές και αναφερόμαστε σε αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και είναι και πάρα πολύ έμπειροι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με στίβο, θα συνεχίσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τρεξίματος σε Δημόσιο Δρόμο στην Κοπενχάγη, το δεύτερο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου ο Γιώργος Ματζαρίδης, αθλητής από την Ορεσιάδα, πήρε μέρος στον αγώνα του Μιλίου και κατέλαβε την 48η θέση μεταξύ 58 αθλητών, με επίδοση 4-13-70. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε Έλληνας στην ελληνόλογο διοργάνωση. Νικητής ήταν ο Γερμανός Ρόμπερτ Φάρκιν με χρόνο 3:51.80, κερδίζοντας τα τελευταία μέτρα το φαβορί, τον Αμερικανό Γιάρεντ Νουγκούς, που ήταν δεύτερος με 3:52.33. Νικήτρια στον ημιμαραθώνιο γυναικών με νέο παγκόσμιο ρεκόρ 1:05.15, 1:05.15, ήταν η πρωταθλήτρια κόσμου στο cross country η Άγνες Γκέτιτς. Η Κενιάτισσα ξέφυγε από τα πρώτα χιλιόμετρα της κούρσας, έκανε ουσιαστικά έναν μοναχικό αγώνα. Στους άνδρες, σε μια σαφώς έτσι πιο ισορροπημένη κούρσα, ο Σουηδός ο Ανδρέας Άλμγκρεν ήταν εντυπωσιακός στα τελευταία μέτρα και με ένα δυνατό σπριτ κέρδισε με νέο ρεκόρ Ευρώπης 58 λεπτά 06. Στον μαζικό ημιμαραθώνιο της Κοπενχάγης, ο Γιώργος Σταμούλης από την Ελλάδα πέτυχε μεγάλο τομικό ρεκόρ με χρόνο 1:04.50. Στα 5 χιλιόμετρα ο Νταουίτ Σεάρη από την Ερυθρέα έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας με χρόνο 12.56 τον Νορβηγό τον Γιάκομπ Ίγκεμπρίτσεν. Στην ίδια απόσταση στις γυναίκες κέρδισε η νικήτρια των 5 χιλιόμετρων στο Ultimate Championship η Λικίνα Αμεμπάου από την Αιθιοπία με 14.41. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με την επιτραπέζια τη σφαίριση. Ένα σημαίνιο και δύο χάλκινα μετάλλια είναι ο τελικός απολογισμός της ελληνικής επιτραπέζιας τη σφαίριση στα ατομικά αγωνίσματα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε στο Σεράγεβο. Ο Γεράσιμος Χατζηλιγερούδης και ο Αλέξανδρος Μαδές κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο διπλό ανδρών. Η Ιωάννα Γερασιμάτου ήταν τρίτη στο απλό γυναικό και η Δήμητρα Θωμαίδα Τσεκούρα επίσης τρίτη στο διπλό γυναικών με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Αντρέα Τζίφκου. Για όλα τα παιδιά συνιστούν υψηλή διάκριση οι συγκεκριμένες θέσεις. Ενώ στο ομαδικό προηγήθηκε το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών, όπου στην ομάδα ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος που δεν πήρε μέρος στα ατομικά. Στην αποστολή των γυναικών ήταν και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση βρέθηκαν οι ομοσπονδιακοί προπονητές, ο Χρήστος Σολάμης στους άντρες και ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος στις γυναίκες. Αυτά λοιπόν και από το πινκ πονκ και τις διακρίσεις των αθλητών μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που με πολύ μεγάλη υπομονή και προσήλωση έχω να πω. Μας βοήθησε ώστε να φτάσουν τα λόγια, είχε και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Άγγελος Ραϊδόνης επίσης πολύτιμο μέλος αυτής της ομάδας και της εκπομπής ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενώ με το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Eraspor, καλώς ήρθατε στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού, θα πάμε μαζί για άλλα 50 λεπτά, παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος, ο Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας, Νίκος Καραγιάννης.
1: Νίκος Μοσχονάς και στα, όπως είπε και η Βίκη, Νίκος στο τετράγωνο.
0: Νίκος στο τετράγωνο. Έχει απόλυτο δίκιο. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας πριν περάσουμε στη συζητησούλα μας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την άποψή σας, τη διαφωνία σας, την παρατήρησή σας, είτε με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@ert.gr, είτε στο Viber. Ξέρετε, πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Eraspor και εκεί στέλνετε το μήνυμα, ο Νίκος τα έχει μπροστά του και τα παρακολουθεί.
1: Για πες τώρα, Νίκο, που τελείωσαν και τα πρωταθλήματα, έτσι έχουμε την πρώτη μεγάλη διακοπή, τριβδόμαδη κιόλας, για Nations League.
0: Εντάξει, έλεγα και χτες ότι είχαμε καλομάθη, έτσι, γιατί είχαμε ευρωπαϊκά για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε πρωτάθλημα, είχαμε κύπελο. Ήταν γεμάτες οι εβδομάδες, έτσι.
1: Μόνο.
0: Ήταν πολύ γεμάτες. Και τώρα ξαφνικά βάζουμε φρένο στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, ναι. Κοίτα, φρένο δεν μπορούμε να πούμε από τη στιγμή που αύριο παίζει η εθνική ομάδα. Βάζουμε φρένο στο πρωτάθλημα, λίγο αυτό, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μπράβο. Ήτανε, δεν ήτανε.
1: Λίγο ανακοινώσεις, λίγο όλη αυτή η ωραία κουβεντούλα.
0: Αλλά ξεκινάει η Ευρωλίγκα, ξεκινάει έχουμε το Σαββατοκύριακο Super Cup στο μπάσκετ και σιγά σιγά μπαίνουν και τα υπόλοιπα αθλήματα. Φρενάρει λίγο το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Παραμένει όμως Super League 2.
0: Παραμένει Super League 2. Να σας πω ότι ο Νίκος μου έλεγε ένα ωραίο που συνέβη. Εγώ θα πω ότι πολλοί που βλέπετε μεταδόσεις αγώνων και τα λοιπά, τα καλύτερα είναι αυτά που δεν βλέπετε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι αυτά που συμβαίνουν πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή, τα συζητάμε καμιά φορά μεταξύ μας τι έχει συμβεί στον καθένα και είναι για να πέφτεις κάτω από τα γέλια.
1: Ενέρεση. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, έχεις την αβεβαιότητα, το έδειξε ή δεν το έδειξε.
0: Ναι, το πήρε κανείς χαμπάρι.
1: Ναι, το έχει πάρει κανένας γραμμή.
0: Γιατί μπορούν να συμβούν χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Από το να φύγει μια μπάλα σε κάποια λιμνάζοντα νερά και να σε κάνει χάλια.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και κάτι.
0: Τι είναι, δεν είναι
1: έχουμε,
0: κάτι.
1: Υπάρχουν πολλά πολύ χειρότερα.
0: Μπορεί
1: να συμβεί να επηρεάσεις και το παιχνίδι ακόμα. Δηλαδή, άσε τώρα που βλέπουμε εδώ πέρα το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός, έτσι, που έγινε την Κυριακή. Ένα μεγάλο γήπεδο στο El Paso.
0: Στο RT2 Sport, ναι, ναι, ναι. Το παιχνίδι σε επανάληψη.
1: Πήγαινε σε κάτι γήπεδάκια handball που είσαι κοντά, ή πήγαινε σε πιο μικρά γήπεδα που δεν έχεις πάρα πολύ χώρο να κάτσεις για να βρεθείς εκεί.
0: Σου είπα.
1: Μπορεί να επηρεάσεις ακόμα και το παιχνίδι. Άθελά σου, βέβαια.
0: Εγώ το λέω, το έλεγα και όταν ήμουν στην τηλεόραση, ότι παιδιά, λάθος πλευρά δείχνουν οι κάμερες. Τα καλύτερα που θα έπρεπε κανονικά να δείχνουν είναι η προετοιμασία της εκπομπής, οι διάλογοι, όλο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι η καλύτερη κομική σειρά από το τι συμβαίνει μέχρι να βγει κάτι στον αέρα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχει τύχει πολλές φορές να λυθούμε και στα γέλια.
1: Αυτά τα meeting λίγο πιο.
0: Όχι. Και λίγο εκεί που μετράει ανάποδα και λέει 19-8 αέρα, έχει τύχει πολλές φορές εκεί πάνω στο μέτρημα να έχουμε φύγει όλοι από τα γέλια. Ναι. Όλοι παρουσιαστές, κάμερες, ηχολήπτες.
1: Εσύ τώρα το λες αυτό και σου θυμάσαι κάποιο σκηνικό, δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι πολλά, δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτά, δηλαδή αυτά νομίζω έχουν πιο πολύ αξία από το να πεις ότι ξέρεις τι ήμουνα στην περιγραφή του
1: ναι,
0: αγώνα.
1: Ναι, όχι, ρε, δεν έχει νόημα.
0: Ή στο οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι εντάξει, οκ. Okay, είναι η δουλειά μας. Ήμουν στην περιγραφή, ήσουν στους πάγκους ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέμα έχει όλα τα υπόλοιπα.
0: Όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Όλα τα.
0: Και ξέρεις, είναι αυτό που λένε σε κάτι τέτοια, περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές περνάς καλά. Δηλαδή, το απολαμβάνεις αυτό που κάνεις.
1: Εντάξει, κοίταξε, ξέρεις είναι το θέμα. Η οποιαδήποτε αναποδιά. Μέσα σε εισαγωγικά έτσι, γιατί στην τελική, ειδικά και στην τηλεόραση, έτσι. Δεν είμαστε εμείς το προϊόν. Όχι. Δεν είναι ο δημοσιογράφος το προϊόν. Δεν μπορεί το προϊόν να παίζει και με κλειστή τη φωνή, χωρίς να σε ακούει εσένα κανένα που μεταδίδει, ούτε τον άλλον που κάνει πάγκους. Δεν έγινε και κάτι. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, ίσα ίσα θα το κάνει λίγο διαφορετικό. Το προϊόν στην τηλεόραση είναι εδώ, βλέπουμε τον αγώνα, έτσι. Μπορείς να το κλείσεις και στο ραδιόφωνο παρά τα αυτά, εσύ είσαι.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εσύ είσαι αυτός.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε εκεί όντως οτιδήποτε υπάρχει σαν αναποδιά είναι, υπάρχει θέμα. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω με τις αναποδιές και οτιδήποτε αυτό που συμβαίνει, παιδί μου, είναι ότι άμα σου συμβεί στην πρώτη σου μετάδοση, εντάξει, τελείωσε.
0: Εντάξει, θα σου
1: δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς.
0: Ό,τι θα σου συμβεί, είτε σου συμβεί στην πρώτη είτε στη δέκατη, θα σου συμβεί κάποια στιγμή, θα γίνει.
1: Σίγουρα, αλλά άμα σου γίνει στη δέκατη, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, λες.
0: Τι αλλάζει.
1: Αλλάζει, ρε παιδί.
0: Τι αλλάζει, ότι έχουν προηγηθεί 9.
1: Ότι δεν το σκέφτεσαι.
0: Γιατί στην πρώτη τι, θα πεις ότι τι, τα παρατάω και θα βγω.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ωραία. Ναι. Άκου λοιπόν να σου πω μια σύντομη ιστορία.
1: Ναι, είδες, εγώ γι' αυτό έτσι πρέπει να ξεκινάνε οι εκπομπές. Για πες.
0: Παίρνω κάποια στιγμή μετάθεση και έρχομαι στη Νέα Σπορ. Πριν ήμουν στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και μπαίνω, κάποια στιγμή μπήκα να κάνω ένα δελτίο.
1: Ναι.
0: Ζωντανό. Στη τηλεόραση. Είχα συνηθίσει όταν έκανα σπικά σε οτιδήποτε. Δεν ήταν ζωντανό. Έμπαινε μετά στο μοντάζ. Φεύγανε τα σαρδάμ, καθάριζε το σπικάζ, έβγαινα, καμπάνα, πεντακάθαρος,
1: Λεβέντης,
0: χωρίς σαρδάμ, χωρίς τίποτα. Και κάνω εδώ το πρώτο δελτίο. Και κάνω 10 σαρδάμ, 15 σαρδάμ, δεν θυμάμαι. Πολλά. Και βγαίνω έξω ότι και καλά, πάω, πεθάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το έκανα εγώ και τόσα σαρδάμ. Και βγαίνω έξω, είναι ο τεχνικός και με κοιτάει, εγώ σου λέω τίποτα. Δεν θέλω να ξαναπλησιάσω μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει ήρεμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, μου λέει, που δεν κάνει σαρδάμ. Γιατί το έχεις πάρει τόσο προσωπικά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μου πήρε πολύ καιρό αυτό να το συνηθίσω.
1: Βέβαια, τα σαρδάμ είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν αντί να πεις, ξέρω εγώ, κάτι λάθος, είναι να πεις, ρε παιδί μου, και μια άλλη λέξη.
0: Εντάξει, όλοι εκεί τα είναι... κάνουν.

0: Ναι, σου έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι. Όλοι κάνουν Σαρδάμ, εντάξει.
1: Το θέμα είναι τι λες. Εκεί είναι το που, που μπερδεύεται το μυαλό.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εντάξει, κολλάει το μυαλό, είναι πολύ, πολύ απλό πράγμα. Πάρα πολύ εύκολο. Να πούμε λίγο έτσι τα αθλητικά.
0: Να τα
1: για
0: πούμε
1: σήμερα.
0: Να τα πούμε.
1: Πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Σπάρτακ Μιγιάβα εντός έδρας με 2-3 στον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Μια, ακόμα μια. Εγώ θα σου πω ότι και που βρίσκεται εκεί ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη διάκριση, έτσι. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Με τους, για πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο γυναικών ήταν μάλιστα και αρκετά πίσω, έτσι. Πλέον αποκτά την αναγνώριση την οποία αξίζει. Είχαμε και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το μεγάλο ντέρμπι με τον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στους Αγίους Αναργύρους να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το γήπεδο, παραδείγματος χάρη στους Αγίους Αναργύρους, είναι ένα από αυτά τα γήπεδα που σου λέω ότι είναι πολύ στενά, πολύ περίεργα, πολύ διαφορετικά και πολύ δύσκολα. Ό,τι και να γίνει, φαίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν και τέτοια γήπεδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μου είπες για τις γυναίκες, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Πάντως, το γυναικείο ποδόσφαιρο βλέπω ότι και στην Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είμαστε σε ανωδική πορεία, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Η Εθνική Παίδων, να πούμε ότι ιτήθηκε 2-0 από την αντίστοιχη της Βοσνίας Ερζεγοβίνη στο στάδιο στο Μλάντο, στο ενακτήριο αγώνα της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων του 2027. Έτσι ξεκίνησαν και οι παίδες, μπαίνουμε σιγά σιγά, σου είπα, σε φουλ αγωνιστική δράση.
1: Σίγουρα ξεκινάνε όλα, έχουμε και την ελπίδα φυσικά. Είναι μια... Κοίταξε, εμένα δεν μ' αρέσει, θα σου πω την αλήθεια. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι διακοπές αυτές. Και ειδικά τόσο μεγάλες διακοπές. Θέλουν να έχει και πρωτάθλημα έτσι στα μάτια.
0: Κοίτα να δεις, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή. Δεν είχαμε τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Εντάξει, τι τρεις εβδομάδες τώρα.
0: Ναι, εντάξει, σου είπα, είχε και κύπελλο. Εντάξει, αυτές οι εβδομάδες ήταν γεμάτες. Δεν νομίζω ότι έχουμε παράπονο. Ευρωπαϊκά, κύπελλα, πρωταθλήματα, ξανά. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, απλά σου λέω.
0: Και αυτό που λέγαμε, θέλουν και οι προπονητές κάποια πράγματα λίγο να τα δουλέψουν, κάποια κακό σκήμενα να τα δύο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για τις θεωρητικά πάντα μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, στο Big Four έτσι όπως έχουμε πιάσει πλέον να συζητάμε, δεν μπορούν να δουλέψουν και πολλά. Άμα φεύγουν οι 16
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
1: παράδειγμα χάρη στην ΑΕΚ έχουν φύγει 16 παίχτες για διεθνείς υποχρεώσεις και 3 είναι τραυματίες. Τι να δουλέψει. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Νίκολη Τσκέψου και πήγε στο Βελιγράδιο που μίλησε σε φόρουμ για το ποδόσφαιρο. Έχει πει πάρα πολλά. Εντάξει, αυτά θα τα πούμε και μετέπειτα στην ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη τον Γιαχανατζή. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το οποίο λένε περισσότερο ότι στη διακοπή μπορεί να μονταριστεί η ομάδα κλπ. Σε μεγάλο βαθμό δεν ισχύει.
0: Σου είπα, μπορεί όμως κάποια πράγματα τα οποία με κάποιες αδυναμίες στις ομάδες, με όσους παίκτες έχουν μείνει πίσω, να προσπαθήσει κάτι να διορθώσει, κάτι να εξηγήσει. Ναι, δεν είπα ότι είναι εύκολο. Εξάλλου να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι οι ομάδες οι περισσότερες βρίσκουν ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι θέλουν παιχνίδια για να βρουν ρυθμό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ. Μα αναφέρω τον ΠΑΟΚ, είχε ένα πολύ δύσκολο, ένα δύσκολο ξεκίνημα. Ήτανε και ντέρμπι είχε και δύσκολα παιχνίδια είχε. Ήταν
1: ναι,
0: απαιτητικό το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, η ΑΕΚ από εδώ και πέρα έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχει εύκολο πρόγραμμα.
1: Καλά, έχει Champions League.
0: Έχει 2 αγώνες στην Αγγλία, Champions League, έχει όφι, έχει δύσκολα παιχνίδια.
1: Σίγουρα, αλλά το γνωρίζουν αυτό οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει. Θα είναι ίσως και λίγο καλύτερα, ίσως κάποιοι παίκτες πάρουν και μία ανάσα, όχι όλοι, γιατί είναι αυτό που είπες. Θα έχουν την ευκαιρία, όχι όλοι, κάποιοι τραυματισμοί να επιστρέψουν. Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι δεν είναι ωραίο να έχει τόσο μεγάλα κενά, αλλά χρειάζονται και για την εθνική.
1: Καλά, σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας έχει πάρα πολύ καιρό να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση για να μπορέσει να την αγαπήσει και λίγο παραπάνω ο κόσμος. Δηλαδή, Διαφορετικά τώρα θα περιμέναμε αν είχαμε δει ήδη την εθνική μας στο Μουντιάλ το καλοκαίρι, και διαφορετικά την περιμένουμε τώρα. Νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά η εθνική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από τις πιο ταλαντούχες ομάδες της Ελλάδας που θυμόμαστε. Βέβαια υπάρχει μεγάλη τρύπα στον άξονα, πολύ μεγάλη τρύπα στον άξονα, στα χάφ ουσιαστικά. Εκεί δεν έχει ποδοσφαιριστές. Είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Μουζακίτης, αλλά δεν έχει τη σκληράδα εκεί που χρειάζεται αυτή η θέση. Έχουμε δει βέβαια να παίζεται και λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη τον Νίκολης τον είδαμε να παίζει με τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Ο Νίστρουπ παίζει με τον Καμαρά. Βάζει βέβαια, ο Καμαρά ανέβηκε όταν έχει και τον Γκάγκουα δίπλα του. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι στην αρχή πώς εμφανίστηκε ο Καμαρά, που δεν υπήρχε ο Γκάγκουα δίπλα του. Δεν ήταν, μπορεί το παιδί να μην είχε προσαρμοστεί, έτσι. Γιατί δεν προσαρμόζονται και όλοι με το καλησπέρα, με το που μπήκανε μέσα. Θέλουν κάποιο χρόνο κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι ο Καμαρά είχε ανέβει πολύ από όταν δίπλα του ήταν ο Καγκού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει μια ανωδική πορεία.
1: Ναι. Εντάξει. Ο φίλος μας, ο συνονόματος εδώ, ο Νίκος, λέει σιγά τη μεγάλη διακοπή. Μία πέρασε, σε δύο εβδομάδες έχει πρωτάθλημα. Εντάξει. Μπορεί να το βλέπει και έτσι και ο κόσμος. Δεν διαφωνώ εγώ απαραίτητα. Εμένα μου φαίνεται έτσι μεγάλο διάλειμμα. Βέβαια σίγουρα υπάρχει δράση αθλητική.
0: Ναι, εντάξει. Βρισκόμαστε λίγες ώρες, κάτι παραπάνω από 24. Αύριο έχουμε το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Σερβία. Οπότε, ναι, εντάξει. Ποδόσφαιρο θα δούμε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ποδόσφαιρο θα
1: και
0: δούμε.
1: Και θα δούμε ποδόσφαιρο. Και είπαμε, έχουμε και Super League 2 και ποδόσφαιρο γυναικών. Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα να δούμε γενικότερα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, περιμένω να δω και την Εθνική Ελλάδος, πώς μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι κι εγώ πότε η Εθνική Ομάδα είχε τόσο πολύ ταλέντο στην επίθεση. Δηλαδή εκεί που θυμόμαστε μια ζωή την χώρα μας να έχει τα δυνατά χαρτιά είναι τα στόπερ, έτσι. Ήταν η άμυνα, ήταν η τερματοφύλακα. Στην επίθεση δεν ξέρεις ποιον να βάλεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όποιον και να βάλεις, πες μου εσύ ποιος θα πει ότι έχει γίνει λάθος.
0: Δεν νομίζω. Όποιον και να βάλεις, νομίζω ότι είσαι εντάξει. Θες να σου πω κάτι άλλο?
1: Για πες.
0: Θες να κάνουμε ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο? Κάνεις ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο. Έχει αύριο μπάσκετ, ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Εννοείται. Περιμένεις εσύ να δεις λίγο Ευρωλίγκα, ε?
0: Περιμένω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω. Θέλω να δω λίγη Ευρωλίγκα. Θέλω να δω βασικά πόσο έχουν αλλάξει οι άλλες ομάδες. Εντάξει, τις ελληνικές θα τις δούμε, θα τις ξαναδούμε, αλλά θέλω, για παράδειγμα, να πάρω μια ιδέα. Ποιος θα μπορούσε να είναι στο Final Four? Ποιος θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός για να πάει στο Final
1: Four? Τόσο νωρίς το ξεκίνημα θα το...
0: Όχι, αλλά θα πάρεις μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις μια εικόνα. Να δώσω και πρόγραμμα, μιας και πήγα στο μπάσκετ που ξεκινάει. Ξεκινάμε αύριο 7 η ώρα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Με ωραίο ματσάκι ξεκινάει Ντουμπάι Ρεάλ. Την ίδια ώρα Χάπολ Τελαβίβ Μπάγιν. Και 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9.30 Μπαρτσελώνα Εφές. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός. 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική την Παρασκευή 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια, Ερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική την Παρασκευή 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια.

0: Ζονται αύριο, καθώς ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, οπότε γι' αυτό αγωνίζονται και οι δύο ελληνικές ομάδες την Πέμπτη και δεν αγωνίζεται μία την Πέμπτη, μία την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάλι φίλος Νίκος, πάλι συνονόματος, λέει το Σαρδάμ μοιάζει με τη λάθος ζεύξη ματιού μυαλού που είναι η αστοχία σουτ και της πάσας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή...
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν κατάλαβα πάρα πολλά, ας πούμε, αλήθεια. Θέλω να μας το εξηγήσει λίγο περισσότερο.
0: Ωραία. Νίκο, βοήθησε τον λίγο, γιατί δεν το έχει
1: πιάσει. Δεν έχω κάνει πολλά Σαρδάμ εγώ, φίλε Νικόλα, γι' αυτό. Ναι. Όχι εσύ που στέλνεις το μήνυμα, εσύ που είσαι δίπλα μου.
0: Παιδιά, να οργανωθούμε όλοι συνονόματοι, γιατί λίγο το έχουμε. Δεν έχεις κάνει πολλά Σαρδάμ.
1: Εντάξει. Έχω κάνει κι εγώ.
0: Καλά, δεν τα δω.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ξέρεις τι παθαίνω πάρα πολλές φορές. Βασικά το πάθαινα πάρα πολύ στο ξεκίνημα, σίγουρα, έτσι. Λόγω της καταγωγής μου, που είμαι από Άρτα. Έχουμε κάποιους ιδιωματισμούς, έτσι, τώρα πως μιλάμε. Και μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι αυτή η λέξη όντως υπάρχει, είναι κοινωνικά αποδεκτή και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα. Και πού και πού πέταγα κάτι. Μικρό τέτοιο, έτσι, κάτι μικρό πινελιές.
0: Αυτό δεν είναι όμως Σαρδάμ. Εγώ σου λέω για, ναι, Σαρδάμ.
1: Εντάξει, τώρα Σαρδάμ, ρε παιδί μου, μπορεί να έχω πει.
0: Αντί να πεις τον Κωσταράκη, να τον πεις κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς να το κάνεις.
1: Ξέρω εγώ, πώς να τον πεις αυτό.
0: Ξέρω εγώ. Κάπως να το κάνεις Σαρδάμ. Φυσικά, όπως καταλάβατε, επειδή το ανέφερα, έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Ήρθε εδώ και δίνει οδηγίες. Κάνει τα δικά του. Οπότε, ναι, τέτοιο είναι Σαρδάμ, το να πεις κάτι το οποίο είναι από εκεί που είσαι, δεν είναι Σαρδάμ, εντάξει. Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Λες,
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχεις και εσύ κάτι παρόμοιο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω, αλλά ξέρω ανθρώπους που το κάνουν κατά περίοδος και μάλιστα μετά βάζουν και τα γυάλια και λένε, όπα, αυτό πρέπει να το πω κανονικά. Αυτό.
2: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 7:30. Εδώ βλέπω έχει υπάρξει και μια αναταραχή για τα σαρδάμε.
1: Την καλησπέρα μας στο Βασίλη, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του. Βασίλη, του άρεσε πολύ του Νίκου, ναι. Το ευχαριστήθηκε. Εντάξει, σου είπα, δεν υπάρχει κάποιος που να σου πει ότι δεν θυμάμαι κανένα σαρδάμ. Εντάξει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πώς το είπε, και 9.
1: Εντάξει, όπως το είπε.
0: Ναι,
1: το είπε, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, εντάξει. Κοίταξε. Και εγώ πρόσφατα έτσι είχα πει ένα ωραίο σαρδάμ στον κόλ του Μαρίν. Είπα, ήθελα να πω αριστούργημα. Και είπα κάπου, δεν ξέρω αν έχω πει λέξη συνεχόμενη. Πρέπει να έχω πει τη λέξη αριστοτεχνίτης. Να έχω φτιάξει μια δικιά, μια δικιά μου εκδοχή, ξέρω εγώ, για το πώς μπορεί να ήταν αυτό το φάουλ.
1: Λοιπόν, είναι κλασική ατάκα. Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά προγράμματα.
0: Συμβαίνουν. Στα πολύ ζωντανά προγράμματα.
1: Και εδώ είμαστε λεζόντανοι. Οπότε. Δεν. Θα το, κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει και κάτι λάθος. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, παιδιά. Okay.
0: Άνθρωποι είμαστε και εμείς, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το μόνο καλό, λέει ο 459 στις διακοπές, είναι για τους τραυματίες. Ναι, το είπαμε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Έχουν την ευκαιρία να ίσως κάποιοι να επιστρέψουν. Να πούμε ότι θα ακούσουμε και τη συνέντευξη του προπονητή, έτσι, του Γιοβάνοβιτς, εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Θα ακούσουμε και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πετράν, Πέτρος Μαυρογεννίδης, πάντα δίπλα στην εθνική.
0: Βεβαίως, εθνική ομάδα. Παιχνίδι με τη Σερβία. Μια Σερβία η οποία θα έχει βασικό τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Βλάχοβιτς έχει τραυματιστεί. Οπότε ο Γιόβιτς θα πάρει τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Δείχνει αυτό το πράγμα το οποίο ουσιαστικά ήθελε να πετύχει με την. Ήθελε να πετύχει ουσιαστικά με την. Με τον ερχομό του στην ΑΕΚ, δηλαδή αυτό το μικρό βήμα πίσω το οποίο έκανε στην καριέρα του για να μπορέσει να κερδίσει πάλι αρχικά μια θέση στην εθνική του ομάδα, αλλά και να έχει και ρυθμό, έτσι, κακά τα ψέματα. Οπότε θα το δούμε αυτό. Είδαμε και τον έγραφαν ιδιαίτερα στη Μότσαρτ, στη Σερβία, στην πατρίδα του. Γράφαν αρκετά για τον Λούκα Γιόβιτς, για το πόσο κέρδισε πλέον με την αξία του τη θέση στην εθνική και λοιπά τέτοια. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αύριο. Θα μας τα πει και σε λίγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα συνδεθούμε και σε λίγα, σε 3-4
1: λεπτά.
0: Πάμε
1: να δούμε τι γίνεται στη Σερβία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Σερβία. Καταρχάς, πριν, αφού καλωσορίσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, είδες, ορίστε. Πετράν. Πετράν, επειδή το συζητάμε. Πες μου, ένα σαρδάμ καλό που θυμάσαι. Ένα καλό που να λες. Πώς το
2: δικό μου.
1: Δικό σου.
0: Δεν έχει δικό κάνει μου. Σαρδάμ μου, Πετράν.
2: Καλά, δεν μπορεί να με κάνει κανένα σίγουρα θα κάνει, δεν το συζητάμε. Τώρα τελευταία θα σας πω. Είχε πει ένα ο Βασίλης ο Μωτσής, αδερφός μου, δεν θα παρεξηγηθεί που το λέω. Ας δεν το λέει και μόνος του δηλαδή.
0: Ναι.
2: Είχε πει αντί για το... Η αιστεία είναι κενή. Είχε πει η κενία είναι
0: αυτό αιστεία. Μας έστειλε,
1: αυτό μας έστειλε.
2: Ήμουν σίγουρος. Και δεν είναι αυτό. Πάω σε μάτς ξέρω εγώ μια εβδομάδα μετά που μας δίνει την ιστορία στο γραφείο και είμαι έτοιμος να το επαναλάβω. Και λέω ρε άτιμε Μότση, τι μου έκανες, λέω κακούργια. Αλλά τελικά εντάξει, μάλλον τριλίδωσε, δεν θυμάμαι. Καλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τώρα χοντράδα, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα.
2: Ναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και επισήμως από το Βελιγράδι.
1: Πετρό, συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά προγράμματα.
2: Ναι. Και στα μαγνητοσκοπημένα, μην σου πω.
0: Ο φίλος ο Μανώλης πάντως λέει εδώ ότι το είδωλο δεν κάνει σαρδάμ ποτέ. Ποτέ το λέμε προς τα πάνω, έτσι, τα δικά μας τα μέλη.
2: Ναι. Ποτέ και δηλαδής.
0: Ναι.
2: Επειδής.
0: Επειδής. Κατά ή λέμε επίσης. Για κάτω.
2: Καλωσορίζω επισήμως από το Βελιγράδι, από το θρυλικό Μαρακανά, το γήπεδο δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο φιλοξενεί περί τις 53.000 οπαδούς. Είναι ιστορικό, είναι θρυλικό. Εδώ έχουν φιλοξενηθεί και 100.000 άνθρωποι προ Καρυκλακίων. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίο, ρε παιδί μου, να είσαι σε αυτό το γήπεδο που έχει μια κάποια ιστορία αρκετά μεγάλη για να την αναφέρουμε τώρα. Να πω ότι ένα μικρό κάτι που δεν έχουμε αναφέρει καθόλου, δηλαδή ένα κομμάτι της εξέδρας των Σέρβων αύριο θα είναι κλειστό. Η νέα τιμωρία που σέρνουν οι Σέρβοι από προηγούμενα τουρνουά. Νομίζω ότι είχε να κάνει το παιχνίδι με την Αλβανία και ύστερα το ότόμασταν και εγώ τώρα δηλαδή και το αναφέρω. Εμείς πάντως τα έχουμε, να σου πω, πολύ αισιόδοξα χίλιους, αλλά μάλλον είμαστε λίγο λιγότεροι. Δηλαδή μέχρι προχθές, μια γάτα στο γήπεδο. Κάθε γήπεδο έχει μια γάτα, να ξέρετε. Έτσι.
0: Μαύρη να μην είναι μόνο.
2: Είναι μαύρη, κατράμι είπα ένα θεμάτι.
1: Όχι, ρε Πέτρο.
2: Τέλος πάντων. Μπορεί να φέρει χρυσουζιά στο γήπεδο χρυσουζιά.
0: Μπορεί. Ναι.
2: Και αυτό θέλουμε κιόλα. Κάτι να έχω λέγοντα να μου πάει ο Ιβάν και ο Ρέτσος να μιλήσουμε. Α, παρεμπιπτόντως, είχα την αίσθηση ότι ο Ρέτσος θα ξεκινήσει βασικό. Τώρα τον βλέπω να έρθει η συνέντευξη τύπου. Άρα Ρέτσος Μαυροπάνος λέω και ουχή κουλιεράκι γιατί δεν παίζει το παιδί πολύ στη Ρώμα. Ο Γκασπερίνη ακόμα δεν μας εμπιστεύεται. Οπότε έτσι λέω εγώ για την ώρα. Τώρα βέβαια θα ρωτήσουμε τον Ιβάν τίποτα, μήπως και μπορέσουμε να βγάλουμε καμιά άκρη, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, είναι που είναι σφίγγα. Παίζουμε και σε θηριώδες όμιλο με μεγαθύρια κλπ. Άρα πρέπει να δούμε αν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τη λογική μας, την ιδιογραφία μας, να πούμε στον Καρέτσα μαζί του πιο πίσω, στον Τζόλι το ίδιο, να χτυπήσουμε στην κόντρα κλπ. Θα τα λύσουμε αυτά σε λίγο. Σε κάνα πεντάλεπτο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, επαναλαμβάνω, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου. Και μάλιστα καταλαβαίνετε ότι επειδή ο Ιβάν είναι στη χώρα του, έχει δεχτεί, ξέρεις, αποθεώσεις και διάφορα πράγματα από πολύ κόσμο που βρίσκεται ήδη εδώ στο Μαρακανά για να περιμένουν τη συνέντευξη τύπου του Έλληνα Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Σέρβου Έλληνα Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Τι άλλο να πούμε,
1: Πέτρο, τι καιρό έχει, γιατί...
2: Μπράβο, καιρό στο Βελιγράδι, αυτό ήθελα να πω. Είναι προς το έντονα φθινοπορεινό, θα έλεγα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να έχει κανένα 15-16. Δηλαδή, βάλαμε μπουφάν, εκεί ήθελα να καταλήξω τέλος πάντων. Εκεί φτάσαμε, μέσα σε Σεπτέμβριο, βάλαμε μπουφάν. Θέλαμε, δεν θέλαμε, βάλαμε μπουφάν εδώ.
1: Με στεναχωρνά.
2: Γιατί? Ναι, εγώ δεν είναι. Είμαι καλοκαιράκια.
0: Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή τελειώνει και το
1: καλοκαίρι. Άρα, Πέτρο, πιο πολύ κρύο από εδώ.
2: Δηλαδή... Ναι, βέβαια, εννοείται. Εντάξει, στην Ελλάδα, ό,τι ξέραμε, ήταν παραδοτικό. Δηλαδή, έπρεξε σήμερα στο πρωί κάποια στιγμή.
0: Έπρεξε και χθες και σήμερα.
2: Ναι, και χθες και σήμερα, και φαντάζομαι ότι μετά θα επανέλθουμε στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως λένε και οι μετρολόγοι.
1: Ακόμα μπουφάν δεν βάλαμε, άμα μου λες εκεί μπουφανάκι.
2: Όχι, είναι απαραίτητο. Δηλαδή, έχει έναν ήλιο που σε ξεγελάει, αλλά είναι απαραίτητο. Και φαντάζομαι ότι πέφτει η θερμοκρασία. Θα βγάλει την ώρα του μάτς που κοιτούσα, εκεί γύρω στο 15 θα είναι. Εντάξει. Επίσης, να σας πω ότι το σημείωσα και νωρίτερα στον κόσμο των σπόρων στην ΕΤ3 και το βλέπω τώρα γιατί είναι θεόρατη. Είναι η εκκλησία του Αγίου Σάβα. Είναι η μεγαλύτερη, έτσι λένε τουλάχιστον οι προπόδειες. Τώρα μην νευριάσει κανένα από την Πάτρα για παράδειγμα για τον Άγιο Αντρέα. Ότι είναι η μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία που υπάρχει στα Βαλκάνια. Λένε ότι είναι ο Άγιο Σάβα. Είναι πραγματικά πολύ επιβλητική, πάρα πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη. Τέλεια δηλαδή. Και το λέω γιατί έτσι όπως είναι χτισμένη σε ύψομα φαίνεται πραγματικά και από το γήπεδο. Σίγουρα ο σκηνοθέτης θα παίξει πλάνο αύριο. Δεν το συζητάμε γιατί είναι και βολικές θέσεις των Καμερών για το σχετικό πλάνο, πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι περιμένουν και αυτοί αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζουν, όπως γνωρίζουμε και εμείς, ότι είμαστε τα δύο μεγάλα outsider. Εμείς προφανώς είμαστε το μεγαλύτερο. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να πούμε έναν στόχο ο οποίος είναι ρεαλιστικός, είναι το να ξεπεράσουμε τους Σέρβους σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία του UEFA Nations League. Να αφήσουμε δηλαδή στην ησυχία τους χώρια ότι την μπάλα είναι και όλα γίνονται, ξέρεις, την Ολλανδία και τη Γερμανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, και να κοιτάξουμε να κονταροχτοποιηθούμε με τους Σέρβους. Άρα το αυριανό παιχνίδι δεν σημαίνει μόνο ότι δεν θα κυνηγήσουμε την ήττα, αλλά θα έλεγα ότι και η ισοπαλία δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα, θα είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα εν ώψη των συνεχιών. Βέβαια, όπως και εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε κάποια ζημιά, μέσα ή έξω, έτσι ικανοί είναι και οι Σέρβοι προφανώς να κάνουμε μια ανάλογη ζημιά σε κάποιον, γιατί όχι και στη Σερβία, στο γήπεδο του Βόλου, του Πανθεσσαλικού, όταν και θα τους φιλοξενήσουμε την τελευταία αγωνιστική αυτή τη πιο fast track προγραμματική διαδικασία από ό,τι ήταν οι προηγούμενες, γιατί τώρα έχουμε αυτή την τεράστια διακοπή. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου που θα έχουμε πάλι Κυριακή και ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα παίξουν 4 παιχνίδια οι εθνικές ομάδες. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι ο Γιούργεν Κλοπ κάλεσε 44 παίχτες.
0: Ο Γιούργεν Κλοπ γενικά τώρα, Πέτρο, εκεί ήθελα να σε πάω, ότι τώρα έχει ξεκινήσει ριζοσπαστικές ιδέες στην Γερμανία.
2: Και το πιο σπουδαίο από όλα, Νίκο, είναι ότι έχει βρει 44 παίχτες που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν μέλη τη εθνική τη ομάδα. Το οποίο, άμα το σκεφτεί, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι και λίγο πράγμα ότι οι 44 παίχτες είναι στις παρυφές, είναι δηλαδή λίγο μέσα και έξω από τις αποστολές κλπ. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε.
0: Ακούρευτη θα είναι πάντως, ε.
2: Ναι. Ξεκινάει να κάνει και παιδιά. Πάμε να συνδεθούμε και θα λέμε αργότερα.
1: Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστούμε. ήταν ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο οποίος βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του παιχνιδιού ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή.

0: Έχουμε μήνυμα από το Μανώλη. Μανώλη, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω φίλους που υποστηρίζουν την ομάδα μου. Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι.
1: Το κατάλαβες όμως, ευθύριο.
0: Ναι,
1: εγώ ξέρω ότι το κοίταγα εδώ και πάρα πολλή ώρα και προσπαθούσα να βρω πού μπορεί να τονίζεται αυτή η λέξη.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ. Καλά, είμαι και πολύ άσχετος εγώ μετά, γενικότερα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αλλά νόμιζα ότι είναι κάποιος ιδιωματισμός, ξέρεις, επειδή ξεκίνησα εγώ να λέω. Αλλά εντάξει. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, ε?
0: Ναι, τώρα ξεκινάει, οπότε πάμε να συνδεθούμε.
2: Όπως πάντα, ξεκινάμε με ερωτήσεις
0: στον
2: Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος στη συνέχεια θα αποδεσμευτεί και θα είναι στη διάθεσή σας ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Παναγιώτη, παρακαλώ. Ο Παύλος Παπαδημητρίου. Μικρόφωνο.
3: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μάθετε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα που έχετε εν όψη του αυριανού μάτς για τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει στο μυαλό σου το γεγονός ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον Γιώβιτς που παίζετε μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα και πιθανότατα τον Αντρίγια.
4: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε το δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
3: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
4: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
3: Ευχαριστώ.
2: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο, πίσω.
5: Καλησπέρα. Οι παίκτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
4: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, όπως έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
2: Ο Βασίλης Ομιρότσος.
6: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο το καταλαβαίνει, γιατί ακούει Nations League, δεν είναι προκριματικά, ούτε Euro, ούτε Mundial, και ίσως να μην του δίνει τόσο μεγάλη βάση. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι μια διοργάνωση που, εκτός από το ότι θα τεστάρετε τις δυνάμεις σας με πολύ μεγάλες ομάδες, μπορεί να σας δώσει και μια καλύτερη κλήρωση ενδεχομένως στα προκριματικά του Euro, η αποφυγή της τέταρτης θέσης ή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιμα είναι τα μάτς ακόμα και για τις επόμενες διοργανώσεις?
4: Γενικά, το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, 3 πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε είμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
2: Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη. Έλα, Σωτήρη.
7: Καλησπέρα και καλή αρχή. Η ομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο απαιτητικό παιχνίδι, όπως για τη Σερβία το αυριανό. Είναι η πρεμιέρα. Θεωρητικά, να δούμε τον όμιλο, είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι, για παράδειγμα, στο πρώτο κλουμπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Είναι να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο. Θεωρείς ότι πίεση έχει παραπάνω η Σερβία που παίζει στην έδρα της σήμερα, αύριο, ή η Ελλάδα για το μάτς?
4: Ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζει στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα, εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική, και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις, και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
2: Είμαστε εντάξει? Ωραία, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Παναγιώτη.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, παρακαλώ. Ο Πέτρος, ο Ρογιαννίδης, πρώτα.
8: Κότς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερης δυναμικότητας ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
9: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
8: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
9: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο. Και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε, και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
2: Ο Γιώργος Νοικοκύρης.
10: Κώστα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ? Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει στην απόφαση να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα?
9: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι. Είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, Ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
2: Ο Γιώργος Αγγελαρίου.
11: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
9: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος, σίγουρα είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε μια πλεάδα 4 που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
2: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Γιώργο, Γιώργο.
12: Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι. Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά, για παράδειγμα, να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
9: Να σας πω κάτι. Να σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, okay, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην 3η κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την 2η κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι, που είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
2: Ο
13: Ο Δημοσθένης ο Ιδραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Ιδραγόπουλος.
14: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας των.
9: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού. Πώς να σου αποκαλύψω.
14: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
9: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μη με κατηγορήσετε.
13: Έγινε. Λοιπόν, ο Χρήστος Τυραγόπουλος και μετά ο Μάνος Σταραμόπουλος.
15: Κόουτς, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε.
9: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω επειδή βρισκόμαστε και στο National League σε ένα στο top level του National League στο πρώτο group. Η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα. Πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομέρειων.
0: Έχουμε κάποιο θέμα, δεν ξέρω, αν να δούμε λίγο.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Εδώ νομίζω ότι εμείς θα ολοκληρώσουμε. Ακούσαμε τη συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Εθνική αύριο, στο παιχνίδι που έχει απέναντι στη Σερβία.
1: Και να δώσουμε σκυτάλι,
0: Να δώσουμε σκυτάλι. Μένετε συντονισμένοι. Να ευχαριστήσουμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γιάννη Κωνσταράκη. Φυσικά τον άγγελό μας, τον ένα και μοναδικό, Άγγελο Ζαραϊδόνη.
1: Έχουμε δύο.
0: Έχουμε δύο, τώρα είναι ένας. Μην με μπερδεύεις, τώρα είναι ο ένας από τους δύο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί βραδινή ραδιοεφημερίδα και φυσικά Δημήτρης Γιαχανατζής. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει και ένα ωραίο τραγουδάκι ανάμεσα στα ρεπορτάζ.
1: Έχει ετοιμάσει, ρε.
0: Κάνει και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Σίγουρα. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Era Sport. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Ο Τάκης Μπαλτάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανάτης.

ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Σερβία στην League A του Nations League. Είχαμε νωρίτερα την συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πάνελ βρέθηκε και ο Παναγιώτης Ρέτσος, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, για να μιλήσουν για το αυριανό πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ποιος να το πίστευε πριν μερικά χρόνια, αν μας έλεγαν ότι η εθνική ομάδα θα παίζει στην πρώτη κατηγορία μαζί με τις άλλες μεγάλες ομάδες, δεν θα το πιστεύαμε καν. Να όμως που έχει γίνει πραγματικότητα, η εθνική ομάδα αύριο αντιμετωπίζει την Σερβία και στον όμιλο είναι Ολλανδία και Γερμανία. Αυτό ζητούσε η εθνική ομάδα, αυτό ήθελε, να παίξει κόντρα σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, το έχει λοιπόν. Ωραία αποδείξεων για όλους. Γιατί ναι, μεν και είχαμε την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, όπου η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση, καθώς είχε τις ήττες, καθοριστικές ήττες και με μεγάλο σκορ από Σκωτία και Δανία. Ωστόσο έχει μπροστά της μία νέα μεγάλη πρόκληση. Μία ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, όπως λένε και οι Σέρβοι, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι. Μένει να διορθώσει τις ατέλειές της στο χορτάρι και να πάρει πλέον και αποτελέσματα. Το έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Κερδίσαμε την Αγγλία μέσα στο Wembley. Κερδίσαμε τη Σκωτία στην Γλασκόβη με ανατροπή. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στα αποτελέσματά της. Και βέβαια αύριο ξεκινάει και η EuroLeague, έχουμε πρεμιέρα στην νέα διοργάνωση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να παίζει στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center.

Στα αγωνιστικά των ομάδων μην περιμένατε και πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτή η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Έτσι λοιπόν έχει πέσει πάρα πολύ η δράση. Πλέον οι προπονητές καλούνται να κάνουν προπονήσεις με τους παίκτες που έχουν απομείνει στα προπονητικά κέντρα και που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να παρουσιαστούν πιο έτοιμες, πιο καλύτερες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμή με Βελιγράδι. Εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Παρακολούθησε διαζώσεις πριν από λίγο την συνέντευξη τύπου τόσο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς όσο και του Παναγιώτη Ρέτσου και θα μας πει και όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, και εσένα. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπορ από το Βελιγράδι, από το θρυλικό Μαρακανά, το γήπεδο έτσι, το οποίο κάποτε, όπως έχουμε πει, είχε φιλοξενήσει μέχρι και 100.000 κόσμου, όταν ήταν όρθιοι ακόμα και δεν είχαμε τοποθετήσει
0: τα καρεκλάκια, βέβαια.
1: Τώρα είμαστε γύρω στις 53. Ένα κομμάτι της κερκίδας των Σερβών θα είναι κλειστό αύριο, γιατί κουβαλούν μια τιμωρία του Σέρβη, οπότε δεν θα είναι γεμάτο. Thank you. Το γήπεδο εντελώς και θα έχουμε και εμείς τους χίλιους δικούς μας οπαδούς, οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια της αγαπημένης μας ομάδας. Η οποία ξεκινά αύριο. Πρόκειται για μια, η αλήθεια είναι, ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα, διότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας του Nations League για πρώτη φορά ever. Θα μου πει τι το λέει ιστορικό, σιγά το πράγμα. Οκ, ρε παιδί μου, μπορεί και να μην είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για όποιον μας ακούει. Αλλά εγώ ξέρω ότι εκεί κοπιάσαμε για να φτάσουμε εδώ. Δεν
0: είναι,
1: ποτέ.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, Πέτρο. Το ήθελε η εθνική ομάδα, το έχει πλέον να παίξει με όλους τους δυνατούς αντιπάλους.
1: Και θέλουμε να παραμείνουμε κιόλας εδώ. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος. Όμως, επειδή ο κόσμος δεν λέει Α, Nations League, το τρίχες κλπ. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε δύο πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνους πρόκειται, γιατί δεν είναι και αυτό που λένε ευρέως διαδεδομένο. Εντάξει. Διότι άπαξ και κάνουμε νίκες και δεν βγούμε τέταρτοι. Εκτός από το γεγονός ότι θα παραμείνουμε στην κατηγορία, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί όπως έχει πει, εγώ το λέω συνέχεια αυτό όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, όπως έχει πει στο παρελθόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αν θες να λογίζεσαι κορυφαίος, πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το ένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω δύο πραγματάκια που αφορούν γενικά την διοργάνωση. Έχουμε χρόνο, Δημήτρη.
0: Ναι, όσο θέλεις.
1: Ωραία.
0: Ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς χαίρεις ότι τα ρεπορτάζ των ομάδων είναι υποτονικά, έτσι. Όλο το βάρος έχει συγκεντρωθεί στην εθνική ομάδα πλέον.
1: Ψοφάτε για Μαυρογιαννίδη, θέλετε μια ώρα για Μαυρογιαννίδη. Και δεν είναι αυτό, το χειρότερο είναι ότι μπορώ να το κάνω κιόλα.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να το κάνεις και να σε ακούμε και να μας μεταφέρεις ωραία πράγματα.
1: Συναγωνίζομαι στη φαφλατοσύνη κάποιον, το οποίο δεν μπορώ να πω γιατί έχει και θεσμική θέση.
0: Άστα, τώρα μην το λες, δεν κάνει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, δύσκολη αποστολή, δεν το συζητάμε. Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Λέμε, α, περάσουμε τους Σέρβους, να βγούμε τρίτη. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι εδώ από τη Γάμα, πολλά χρόνια. Μείναμε μία χρονιά στη Β' μόλις και να βγήκαμε καπάκι στην Α. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε κερδίσει τίποτα και όπως θα ακούσατε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου και ο Ρέτσος που το είπε από μόνος του και ο Γιωβάνοβιτς που ρωτήθηκε σχετικά, ξανά αναφερθήκαμε στη χαμένη ευκαιρία πρόκρισης του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μας καίει.
0: Ξαναλέω, βέβαια, αυτό πονάει, Πέτρο. Αυτό πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, δεν απαιτεί τίποτα. Ο Ρέτσος το είπε μόνος του. Άλλωστε, πώς να το πω, όλοι μαζί είχαν πει αποτύχαμε τότε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάει αυτό. Τώρα λοιπόν, φτάσαμε στην Λίγκα Α. Οκ, εμφαντικό διπλό στο Γουέμπλεϊ. Ολοκληρώσαμε την πορεία μας σε έναν όμιλο τότε με Αγγλία, Ιρλανδία και Φιλανδία. Με 15 βαθμούς, παρακαλώ, αντί για 18. Τέλεια, έτσι. Μια χαρά.
0: Μια χαρά,
1: με το μάτσο 18. Ήρθαν τα μπαράζανα με τη Σκωτία. Με εμφαντικό τρόπο επίσης πήραμε την άνοδο στη Λίγκα Α, γιατί θυμάστε τι είχε γίνει στη Σκωτία το Μάρτιο του 25 εκείνο το 3-0. Πάμε παρακάτω. Τώρα μεταξύ εκείνων των ημερών μέχρι το σήμερα είπαμε ότι μεσολάβησε ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα όμως να δούμε μια-τρία πραγματάκια, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην τελευταία της εμφάνισης από αυτή τη μορφή, η League Gulf of Nations League δεν είναι απλώς μια μεγάλη πρόκληση, γιατί παίζουμε με Συρία. Είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Θα μπορούσε να ήταν άλλη, τέλος πάντων, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα να φτιάξει εκτός από το μέλλον της, ranking κλπ. Και το δρόμο της προς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2028. Δηλαδή, η UEFA ξέρει, επειδή μου, ότι οι εθνικές ομάδες τι βλέπουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως OK. Δηλαδή, όταν το κάναμε το Nations League, τι είπαμε, ότι η UEFA τα φιλικά παιχνίδια τα έκανε επίσημα.
0: Μπράβο.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Ωραία, σαν μάτς προετοιμασίας είναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά... Μπορώ να σου πω, τα κάνουμε επίσημα φιλικά παιχνίδια. Δίνουν και ένα κύπελο στο τέλος, δίνουν και μαξιλαράκια και δεύτερη ευκαιρία, αυτά κτλ. Εντάξει, πολύ ωραία. Τώρα όμως αρχίζαμε πάλι εμείς οι εθνικές ομάδες, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, μωρέ, Nations League είναι, τα άλλα είναι σημαντικά κλπ. Ωραία λοιπόν. Αυτό η UEFA το τσάκωσε, γιατί η UEFA δεν είναι FIFA πρώτον. Και δεύτερον, κάτι τέτοιο τα βλέπει. Έτσι.
0: Λοιπόν, και εσύ λοιπόν, την πίχτη σου είχε, δεν είχε την πίχτη.
1: Καλά, και όλο ο κόσμο τώρα, ναι. Και αποφάσισε λοιπόν η UEFA να δώσει λίγη μεγαλύτερη, να το πω, εσάντ. Λίγη μεγαλύτερη έγκλη. Συνέδεσε λοιπόν όσα θα γίνουν στο Nations League το συγκεκριμένο με το γύρο που έρχεται σε Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία. Στο νησί,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Το ranking της FIFA δηλαδή δεν θα παίξει κανέναν απολύτως ρόλο. αυτό που θα μετρήσει θα είναι, τι Δημήτρη μου, η πορεία των ίσως λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της Λίγκ Αλφα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι τέσσερις οι ομίλοι,
0: ναι,
1: της Λίγκ Αλφα, που θα τερματίσουν από τις θέσεις 1 έως 3, πρώτον, γλιτώνουν τον υποβιβασμό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ναι, δεν, θα είμαστε πάλι και το χρόνο στη Λίγκ Αλφα.
0: Οι τελευταίες ομάδες πέφτουν στη Λίγκ Β, ναι.
1: Γιατί οι δύο, με βάση το νέο σύστημα, οι δύο χειρότεροι τέταρτοι υποβιβάζονται αμέσως, γκράου, ενώ οι άλλες δύο θα παίξουν παράδειγμα
0: κάτι που
1: θα γίνει κτλ. Αν η εθνική ομάδα τώρα καταφέρει και βάλει από κάτω μία από τις τρεις ομάδες, Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, τις λέω με τη σειρά που θα τις αντιμετωπίσουμε, και δεν τερματίσουμε δηλαδή τελευταίοι, εξασφαλίζουμε ότι το Δεκέμβριο, 6 αν θυμάμαι καλά, στο Belfast, στην κλήρωση για το Euro, θα είμαστε στο POT 1, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Άρα, μην λέμε Nations λίγο, εντάξει, δεν πειράζει, έλα μωρέ καημένε.
0: Που σημαίνει αυτό, Πέτρο, ότι στην κλήρωση για τα προγραμματικά του Euro θα αντιμετωπίσουμε ομάδες πιο βατές, έτσι.
1: Άντε, πιο,
0: πιο υποδέστερες.
1: Κάτι να σου πω, επειδή έχουν γίνει και προσωμιώσεις και δεν ξέρω ότι εκεί, ναι, λένε ότι θα βρίσκονται μεγαθύρια. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία.
0: Ναι, όλες οι ομάδες.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Άρα είτε όλες οι ομάδες στα θηρία.
0: Ναι.
1: Άρα, είτε βρεθούμε σε όμιλο των πραγματικών με 5 ομάδες, είτε βρεθούμε σε όμιλο των πραγματικών με 4 ομάδες, θα είμαστε εμείς ισχυροί και θα έχουμε αποφύγει ομάδες σαν αυτές που είπα. Κι άλλες. Βέλγιο, Δανία, Κροατία και Ιταλία, ξέρω εγώ, έτσι. Και ποιες θα είναι τελικά βεβαίως, αυτές που θα αντιμετωπίσουμε και εφόσον και αν, θα είναι γνωστό όταν τελειώσει το Nations League στα μέσα εκεί 18
0: Νοεμβρίου. Εδώ βέβαια, κάτσε για να το πούμε κανονικά όπως είναι το πράγμα. Μπορεί να είμαστε όσοι ισχυροί, αλλά μπορεί να σου έρθουν ομάδες παγίδες. Π.χ. μια Κροατία και μια Τσεχία ή μια Ελβετία που δεν είναι μεν τα μεγαθύρια.
1: Η Κροατία είναι στο πρώτο.
0: Στο πρώτο είναι η Κροατία.
1: Δεν τη συναντάμε αν πάμε εκεί.
0: Okay.
1: Παράδειγμα σου είπα τώρα, δεν θα πάμε
0: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Και προφανώς μπορεί να τύχει μια τέταρτη που όποιος έτυχε τότε πραγματικά την Ελλάδα, τι είπε η Ιρλανδία τότε που την αποκλείσαμε το γκολ του Τσάρτα στο 60 ξέρω το πέναλτι. Α, παίζουμε την Ελλάδα, πάμε να περάσουμε. Όμως και περάσαμε και το πήραμε. Γίνονται αυτά, οκ. Αλλά λέω πως είναι Αθηνά και Σιρακίνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με την κλήρωση να βοηθήσει και εσύ τον εαυτό σου να προχωρήσει λίγο πιο εύκολα η διαδικασία.
0: Σωστό.
1: Και στο κάτω-κάτω θα δούμε Ελλάδα πρώτο γκρουπ. Να είμαστε ειλικρινεί τώρα με τον κόσμο που μα ακούει. Όποιο δει Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, τι θα πει που είναι στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Τι θα πει, ό, με την Ελλάδα να πήγουμε από το πρώτο. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Ας πάμε εμείς εκεί όμως να γλιτώσουμε τα θηρία και θα δούμε μετά τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα το πώς θα είμαστε σίγουρα σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, αν αυτές τις τρεις ομάδες θα αντιμετωπίζουμε στα 6 ομάδες δηλαδή, τερματίσουμε μετά και στις 2 πρώτες θέσεις. Όχι τρεις,
0: δηλαδή
1: δεύτερη ή πρώτη.
0: Να βάλουμε από κάτω μας οι Ολλανδούς ή Γερμανούς μαζί με Σέρβους.
1: Μπράβο, μαζί με τους Σέρβους. Και εκεί θα προκριθούμε και στα προημιτελικά του Nations League. Ναι. Μετά θα προκριθούμε στα ημιτελικά της διοργάνωσης τον Ιούνιο. Θα γίνει πιο επίσημη δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκτός από αυτό, το 1-2 στον όμιλο μπορεί να σου προσφέρει και ένα μαξιλαράκι για πρόκριση στον παράζ. Αν δεν έχω και ένα ξύλο εδώ μέσα στο πλαστικό ή με χτυπήσω, που δεν πάρει την πρόκριση για αυτό που προγραμματικά του Euro. Αλλά τώρα αυτά είναι πάρα πολύ
0: δύσκολα. Εντάξει, καλά, είναι και μακρινά σενάρια τώρα όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, αλλά τα λέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι εντάξει, Nations League παίζουμε με θηρία, League Alpha, τι καλά.
0: Όχι, όμως, δεν είναι καθόλου αδιάφορο,
1: ναι,
0: ίσα
1: ναι,
0: ίσα.
1: Έχουμε ζητηματάκια μέσα, έτσι,
0: ίσα,
1: έχουμε
0: ίσα.
1: Ζητηματάκια.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτά. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Η προπόνηση σαν να ξεκινάει σιγά-σιγά.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπω ότι προσθέτει κάνουν μερικά ποδαράκια, μερικές έτσι πλακίδες μεταξύ τους.
0: 15 λεπτά θα δεις προπόνηση, έτσι. Μετά θα σας διώξουν.
1: Ναι, και πολλά. ναι, για να σας διώξουν. Λέει μόνο. Κλωτσιδών για να προλάβει να κάνει και ο Ιβάν που θέλει να κάνει. Να πω ότι θα έχουμε κοντά στο χιλιάρικο κόσμο. Δηλαδή, μέχρι πριν από τρεις μέρες είχαμε ακούσει για 600, είχαμε πολιτεί περίπου. Εντάξει, τώρα λέω 1000 γουάντε, υπερβολικό είναι από 800 για να είμαστε OK. Όμως, στο Augsburg, στη Γερμανία, εκεί που ο Γιούργεν μάζεψε 44 παίχτες την προεπιλογή για τα 4 παιχνίδια αυτά, θα έχουμε σίγουρα 2000 Έλληνες, τα οποία βγήκαν τα εστία, ξέρω εγώ, σήμερα και μέχρι αύριο είχαν τελειώσει όλα εντρεπείο
0: θα εξαφανίστηκαν, ναι, βέβαια. Είναι και οι ομογενείς εκεί.
1: Από ομογενείς και λοιπά.
0: Βέβαια. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για να στηρίξουν την εθνική ομάδα.
1: Να πω επίσης πριν μαθήσεις και σ' αφήσω, γιατί μήπως ήρθα να μιλήσω μια ώρα, τελικά στο 5 λεπτό 10
0: πάντα. Δεν πειράζει, λοιπόν. Όσο θέλεις εσύ
1: λοιπόν. Μιλάς. Όχι. Ένα τελευταίο να ξέχασα τι θέλω να πω. Α, ότι είναι μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι βρήκε ο Κλοπ 44 παίχτες, οι οποίοι δυνητικά θα αποτελέσουν μάλλον τους 23-26 παίχτες της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Άρα έχει 44 παίχτες να διαλέξει. Εμείς, αν βάλουμε ακόμα και αυτούς που ρε παιδί μου, οκ. Okay, 44 δεν φτάνουμε. Για να ξέρουμε δηλαδή με τι ανθρώπους.
0: Να βάλει και τους τραυματίες μέσα, να βάλει και τους πρώην που
1: δεν
0: ήταν στην εθνική.
1: Βάλε τον Κωνσταντέλια, τον Μπακασέτα, βάλε και τον Μπουχαλάκη.
0: Ζήτημα να πα στους 30 ποδοσφαιριστές. Παραπάνω δεν πηγαίνει, Πέτρο.
1: Ναι, ναι. 30-32. Αυτός βρήκε 44. Προφανώς και θα τους χρησιμοποιήσει όλους. Αλλά επειδή ο Κλοπ είναι Κλοπ και κάνει σχεδόν του. Αλλά βγήκε και ο Ματέους, που δεν έχει πει καλή κουβέντα για άνθρωπο, ας πούμε, γιατί είναι πρώτος στις συμμετοχές στην Ελληνική Γερμανία κλπ. 150 ναι. Καλά έχει. Mm-hmm. Και είπε μπράβο, πολύ πρωτοποριακό αυτό που κάνει. Τέλειο. Γιατί διώξαμε τον Άγγελσμαν. Θέλουμε τώρα με τον Κλοπ να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Και ανάθεμα την ώρα αυτήν τη Γερμανία θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς, που καίγεται για καινούργιο ξεκίνημα. Mm-hmm. Και την Ολλανδία, που επίσης με τον Τζάβι καίγεται για καινούργιο ξεκίνημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Κλοπ τέτοιο όσο θέλουν ακόμα και για πρόεδρο στην Γερμανία και όχι μόνο για ομοσπονδιακό εκλέκτορα.
0: Να σου πω κάτι. Για μένα είναι μια πρώτη τάξη χρυσή ευκαιρία για την εθνική ομάδα, εφόσον και η Γερμανία και η Ολλανδία, κυρίως οι Γερμανοί, είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό και θέλουν να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Εκεί να τους χτυπήσουμε λοιπόν. Και να τους θυμίσουμε ότι δεν είναι τόσο δυνατοί όσο θεωρούν.
1: Περίμενε. Κάτσε τώρα γιατί είχα συνεννόηση. Βρήκα τυχαία.
0: Τόσο δυνατοί όσο θεωρούν.
1: Περίμενε, κάτσε τώρα γιατί είχα συνεννόηση. Βρήκα τυχαία

0: είναι ότι πρέπει να, και αυτό το γήπεδο μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχει και η Ελλάδα αντίστοιχα γήπεδα και όχι ένα-δύο σφασμωδικά. Νομίζω λοιπόν ότι η εθνική μας, για να έρθουμε στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, είναι έτοιμη να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία της, National League της UEFA, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Αμήν. Και εγώ έτσι πιστεύω. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θα πω μια κουβέντα για τα τηλεοπτικά τώρα. Τι γίνεται? Συζητήσαμε.
0: Ναι, κοίταξα.
1: Θέλουμε λεφτά παραπάνω.
0: Ναι, σίγουρα θέλουμε λεφτά παραπάνω, γιατί μην κρυβόμαστε, στο διατάφτα όλων των ενεργειών καταλήγουμε ότι πρέπει να μπουν περισσότερα χρήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να φέρει καλύτερους παίκτες, καλύτερους προπονητές και πάει λέγοντας, να γίνει δηλαδή πιο θελκτικό, αντίστοιχο δηλαδή με τις ιδίες δυναμικότητες κράτη, το οποίο έχουμε μείνει για λίγο πίσω, μην κρυβόμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι εάν πέσουν περισσότερα χρήματα θα δούμε καλύτερα ποδόσφαιρα. Φέτος βλέπουμε καλύτερα ποδόσφαιρα, θα δούμε και καλύτερα ποδόσφαιρα και στη Λίγκα 2 που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, έχει γίνει ένας όμιλος. Από εκεί και πέρα στο χέρι μας είναι να κοιτάξουμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα πηγαίνει προς το καλύτερο.
1: Τώρα τι να πω, να ρωτήσω αν σας αρέσει η πρόταση του κ. Αλαφούζου. Αν τη σκέφτεστε λίγο διαφορετική, αν το στηρίξετε. Έχουμε και Power Games. Εμείς, κάθε συνεδρία έχουμε και τέτοια.
0: Εμείς έχουμε και δική μας θέση όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ανυφανδόν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, γιατί πιστεύουμε μέσα από εκεί θα έρθουν περισσότερα έσοδα για τους λόγους που αναφέραμε. Νομίζω λοιπόν ότι οποιοδήποτε στηρίζει και υπερασπίζεται την κεντρική διαχείριση, είμαστε μαζί του. Είπα και χθες χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση ότι αν το θέλουμε όλα γίνονται. Όχι. Να θυμίζουμε ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κουσκινάει. Πρέπει δηλαδή να δείξουμε τη βοήθησή μας και πιστεύω ότι αυτή η κίνηση με την Deloitte να φέρει κάποια αποτελέσματα. Ένας υπεύθυνος και ανεξάρτητος οίκος να μας προτείνει με ποιο τρόπο πρέπει να δουλέψουμε πάνω και στα τηλεοπτικά, αλλά όχι μόνο στα τηλεοπτικά. Γενικότερα, με ποιο τρόπο θα έρθουν χρήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν να αποτιμάται στα 70-80 εκατομμύρια συνολικά το τηλεοπτικό προϊόν του ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Και πέρα από αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μεγάλοι οίκοι οι οποίοι θα συνεισφέρουν χορηγικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Μποροπύλο.
2: Μάλιστα. Τέλεια. Σούπερ. Μου είχε και συνέντευξη. Τι άλλο να ζητήσω?
1: Τι άλλο να κάνουμε για να ζήσει?
2: Τι άλλο να ζητήσω? Να
1: καταπιούμε τίποτα σπαθιά? Τι να κάνουμε?
2: Όχι, άλλο, δηλαδή, δεν καταπιεί σπαθιά. Θέλω να μου πει λιγάκι, οι Σέρβοι πώς αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα, τι γράφουν, τι λένε.
3: Φίλε, θα σου πω ότι είναι αδιανόητα ξετρελαμένοι. Με το γεγονός ότι είναι ο Ιβάν στον πάγκο, προφανώς παίζει ρόλο.
2: Σωστό.
3: Με το γεγονός ότι σήμερα έχει η Μότσαρτ με ένα αφιέρωμα αποθεωτικό για τον Μάκη Γκαγκάτσι, ένας πρόεδρος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του κτλ. Ερωτήσεις στα Σέρβικα από Σέρβους δημοσιογράφους που περίμεναν τον Ιβάν. Πάρα πολύ καλά, όχι. Είναι το αντιμετωπίζουν το παιχνίδι ως μια χώρα συμπαθούσα η μία την άλλη, που παίζουν αύριο μεταξύ τους ένα παιχνίδι. Και γνωρίζουμε κι εμείς, όπως το γνωρίζουν κι αυτοί, ότι αυτοί είναι το φαβορί για την τρίτη θέση, όχι για κάτι παραπάνω. Και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα τους το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα και ενδεχομένως ψάχνουν και το κάτι παραπάνω.
2: Κάτσε, μην έχουμε εκπλήξεις και στα άλλα μάτς, Πέτρο, με Ολλανδία και Γερμανία. Εγώ το βλέπω.
3: Ναι, εντάξει, okay. Καμία
2: τύχη. Βλέπω να μου έρχεσαι από τη Γερμανία. Που θα παίξουμε στο Μόναχο, θα παίξουμε τους Γερμανούς.
3: Στο Augsburg.
2: Στο Augsburg θα παίξουμε. Μην μου έρθεις με το διπλό από εκεί.
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
3: Το έχω ξανακάνει.
2: Το έχεις ξανακάνει, το ξέρω. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, τέλεια, μια χαρά. Να πούμε και για εθνική ομάδα τα K17, η οποία δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 2-0 σήμερα, έτσι. Δεν μπόρεσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Έχασε από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με 2-0. Προκριματικά Euro Under 17. Εντάξει, έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Ένα παιχνίδι ήταν μια ήττα, οκ, συνεχίζει. Λοιπόν, και αύριο το ματσάκι τι ώρα, 10 παρατέταρτο.
3: 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. Το Βοσνία Ερζεγοβίνη ήρθε 2-0. Το κρατούσαμε, δεν ήταν ότι.
2: Ναι.
3: Ξέρεις. Το 65 δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και στο φινάλε το άλλο. Είμαστε ενωμένοι με Ισλανδία, Βοσνία και Γιβραλτάρ. Αν δεν κάνω λάθος. Και θυμίζω ότι ήταν το πρώτο μόλις παιχνίδι στη διοργάνωση και χάσαμε από τη Βοσνία εκτός έδρας. Okay. Ναι, έχουμε μέρες. Αύριο 10 παρατέταρτο λοιπόν το παιχνίδι.
2: Ωραία. Πέτρο Μαυργανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή στο Βελιγράδι. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα.

0: αυτά από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που βρίσκεται στο Βελιγράδι και την εθνική ομάδα. Εγώ να πω κάτι που δήλωσε νωρίτερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη που δεν το αναφέραμε τον Πέτρο. Το λέει λοιπόν τώρα ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε για το αν θα άλλαζε μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση και είπε εννοείται χθες. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό δείχνει και πόσο πολύ πόνεσε αυτός ο αποκλεισμός από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλάζουμε σελίδα, περνάμε στο χώρο του μπάσκετ όπου αύριο έχουμε την πρεμιέρα της EuroLeague 5η. Αύριο Νίκο Μπιντέλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Δεν το έχεις ζήσει εσύ, είσαι μικρός, αλλά παλιά τις πέμπτες που έπαιζε ο Άρης στο κύπελο πρωταθλητριών, τότε έτσι λέγονταν η EuroLeague, δεν κυκλοφορούσε ψυχή φίλε στους δρόμους.
1: Ναι, εντάξει, το είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι.
0: Το έχεις διαβάσει, το ξέρεις, το έχεις ακούσει.
1: Έτσι. Ναι, ναι, το ξέρουν όλοι, ναι. Εντάξει, εξής, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα τώρα, αλλά το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτή τη διοργάνωση και όσο πάει μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το μπάσκετ γενικότερα στη χώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί έρχονται από πίσω και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πλέον νομίζω ότι το μπάσκετ απασχολεί όλο και περισσότερο τον κόσμο. Πέρα το ότι πολλοί εδώ και χρόνια το θεωρούν ως το εθνικό μας άθλημα, οι επενδύσεις που κάνουν οι ομάδες είναι τεράστιες και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό υπάρχει μια ανυπομονησία για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague όπου ο Παναθηναϊκός υποδεχθεί στις 9 και 4 το Telecom Center Athens στην Παρί. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί όπως ξέρουμε με πολλά και σημαντικά προβλήματα καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Είναι εκτός ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Ελλάδα, ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί πλέον του επιτράπηκε να κάνει αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει νωρίτερα λόγω του τραυματισμού του. Mm-hmm. Είναι εκτός και ο Χέις Ντέιβις, φυσικά είναι και ο Φάλ, είναι και ο Σλούκας.
0: Και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ρογκαβόπουλος είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Μάλλον θα το δούμε να παίζει Δημήτρη αύριο. Mm-hmm. Όπως είπε ο Ζέλικο Μπράντοβι στις δηλώσεις του, είναι διαθέσιμη και ο Ρογκαβόπουλος και ο Μωραΐτης. Να δούμε αν θα χρησιμοποιήσει κάποιον από αυτούς ο Ζέλικο Μπράντοβι στο αυριανό παιχνίδι, αν θα τους κρατήσει για το Super Cup της GBL που θα είναι το Σαββατοκύριακο. Και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στον ημιτελικό και στη συνέχεια θα έχει τον τελικό της Κυριακής εφόσον καταφέρει να προκριθεί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και διπλή αγωνιστική στην EuroLeague και η πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Επομένως το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ από εδώ και πέρα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στάθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα γιατί με τους τραυματίες και τους παίκτες που έλειπαν για τις εθνικές ομάδες ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν είναι στο 100% αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Είπε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος τόνισε ότι θέλει να δει την ομάδα του να παλεύει όπως έγινε και στον πρόσφατο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος
0: Γιαννακόπουλος
1: απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά και να είναι προετοιμασμένοι φυσικά, θέλει ο Λίκο Μπράντοβιτς για τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού της Παρί. Γιατί ξέρουμε ότι η Παρί δύο χρόνια που είναι στην Ευρωλίγκα είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ επιθετικά, παίζει πάρα
0: γρήγορο,
1: πολύ
0: γρήγορο μπάσκετ και επιθετικό μπάσκετ πραγματικά.
1: Ναι, οπότε είναι ένα σημαντικό θέμα για τον Παναθηναϊκό πώς θα καταφέρει να το διαχειριστεί αυτό. Μίλησε και γι' αυτό και ο Άιζακ Μπόγκα, ο Γερμανός forward, ένα από τα καινούργια αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ο οποίος έκανε δηλώσεις για αυτό το παιχνίδι και τόνισε ότι δεν είναι ακόμα ο Παναθηναϊκός στην κατάσταση να είναι έτοιμος για να μπει όπως πρέπει στη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα όμως έδειξε να ενστερνίζεται την άποψη του κόσμου ότι η ομάδα θα τα κατακτήσει όλα, αν και είπε ότι δεν θέλει να φτάνει τόσο μακριά. Παρ' όλα αυτά είναι αισιόδοξος για την πορεία του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι στις 9.30 απέναντι στην
0: Μπασκόνια,
1: εκτός έδρας, στη Βιτόρια παίζει ο Ολυμπιακός. Εκεί θα αρχίσει το ταξίδι των πρωταθλητών Ευρώπης. Εκεί όπου άρχισε και πέρυσι, με την Μπασκόνια εκτός έδρας έπαιξε και πέρυσι πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός, ο οποίος πηγαίνει χωρίς προβλήματα στη Βιτόρια. Έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με 13 παίκτες. Είναι και ο Αντώνης Καραγιαννίδης μέσα. Άρα δηλαδή Περιμένουμε να παιχτεί η τελευταία θέση ανάμεσα σε Μιλουτίνοφ και Καραγιαννίδη, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα αποφασίσει τελικά ο Ολυμπιακός να προφυλάξει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από Τενοντίτιδα στον Ορθό Μοιραίο και θα είναι πολύτιμος για τα παιχνίδια που έρχονται, καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει ο Μπαρτζόκας τον Ταϊρίκ Τζόνς λόγω της τιμωρίας που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε ενχώριες διοργανώσεις, με συγχωρείτε, από το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, με τα όσα είχαν γίνει τέλος πάντων με τον Κέντρικ Ναν. Επομένως θα είναι βαρύ το φορτίο που θα πέσει πάνω στον Σέρβο για το επόμενο διάστημα, που θα είναι πάρα πολύ τα παιχνίδια. Ίσως να τον προφυλάξει αύριο, θα ξέρουμε περισσότερα λίγες ώρες πριν από τον Τζάμπολ για την κατάσταση του Σέρβου. Γιατί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας όνεισε ότι αυτό που έχει σημασία τώρα για τον Ολυμπιακό είναι να είναι υγιείς όλοι, να είναι σε καλή κατάσταση για να αξιοποιηθεί το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα και να αξιοποιηθεί με νίκες. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίζουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία, και πλέον τόνισε ότι θα πρέπει να είναι καλύτερη στο αμυντικό κομμάτι, να είναι πιο σκληρή από ότι ήταν στον πρόσφατο τελικό του Super Cup απέναντι στη Real, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε στις δηλώσεις του και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρο, να αποκτηθεί στους Αμερικανούς Γκάρντ, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού και μίλησε από το Ελευθέριος Βενιζέλους κατά την αναχώρηση ομάδας για Ισπανία. Και έδειξε και χαρούμενος που επιστρέφει στη Βιτόρια, γιατί θυμίζουμε ότι ο Μίλερ Μακιντάιρ είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπασκόνια. Ήταν η ομάδα που του έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να παίξει στο επίπεδο της EuroLeague, προτού μετακομίσει στο Βελιγράδι και αγωνιστεί για μια διετία στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος τον κράτησε πάρα πολύ στο υψηλότερο επίπεδο εκεί πέρα και έκανε έτσι το άλμα στην καριέρα του για να παίξει στον Ολυμπιακό πλέον, όσο ο Θεός Πασέρ της EuroLeague. Να πούμε και ότι μια είδηση τελευταία στιγμή, ότι η Μπασκόνια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άλεξ Λεν, τον Ουκρανό σέντερ, ο οποίος θυμίζουμε πέρυσι αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, πρόσφατα αποκτήθηκε από τους Βάσκους.
0: Και τον έδιωξαν κιόλας. Δεν προλάβαμε να τον πάρουν και τον έδιωξαν. Είναι... Τι είναι αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε, εκεί τώρα έχει να κάνει ένα θέμα, είναι ιατρικό το πρόβλημα, όπως γράφει η ανακοίνωση της Μπασκόνια, ότι ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι και σχετίζονται με μια περιοχή στην οποία έχει υποβληθεί σε θεραπεία κατά την προηγούμενη σεζόν. Παρόλα αυτά, είχε περάσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις κατά την άφηξή του στην Βιτόρια, όπως αναφέρει η ομάδα της Μπασκόνια στην ανακοίνωσή της, και φτάσανε τελικά σε αυτή τη λύση της συνεργασίας, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο νέο τραυματισμό.
0: Ωραία, μπας και τα χαλάσαν στο οικονομικό, θέλησε περισσότερα ο Ουκρανός τώρα και του Πανόχη.
1: Εντάξει, μετά από τόσες μέρες που βρίσκεται στην ομάδα, τώρα να τα χαλάσουν στο οικονομικό δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό.
1: Εντάξει, ναι, κοίταξε, τον είχαν ρωτήσει και τον προπονητή της Μπασκόνια νωρίτερα σήμερα, όταν έκανε δηλώσεις σχετικά με τον Ελέν, είπε ρωτήστε τη διοίκηση ο Παόλο Γκαλμπιάκη, και τώρα ήρθε αυτό το διαζύγιο.
0: Μάλιστα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, κάτι που θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν έχεις ενημέρωση αύριο αν το Telecom Center είναι κατάμεστο, έχουμε sold out?
1: Sold out δεν έχουμε ακόμα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Και εντάξει, δεν ξέρω κιόλας αν θα έχει sold out τώρα. Η Παρί δεν είναι και καμία ομάδα που μπορεί να προσελκύσει.
0: Ναι, εντάξει, επειδή είναι πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Παρά τις απουσίες.
1: Η αλήθεια είναι τώρα αυτό που συμβαίνει με το μπάσκετ. Πολλοί κόσμοι διαμαρτύρονται για τις τιμές των εισιτηρίων, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε και ένα θέμα που μέχρι και πριν από λίγες ώρες πολλοί κόσμος που είχε παραγγείλει εισιτήρια διαρκές δεν τα είχε λάβει. Υπήρχε ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος στο Telecom Center,
0: αλλά δεν θα είναι
1: το βλέπω δύσκολο για sold out. Ναι.
0: Κάτι ένα δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι βλέπω στο πρόγραμμα της EuroLeague για την πρεμιέρα 7 μάτς γίνονται αύριο και γίνονται 3 παιχνίδια την Παρασκευή τώρα. Τι μοιρασιά είναι αυτά, 7 τη μία μέρα, 3 την άλλη? Θα μπορούσαν να το κάνουν 5-5 ή να τα κάνουν όλα τα μας την ίδια μέρα?
1: Κοίταξε, τώρα εκεί έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις των ομάδων στις εγχώριες
0: διοργανώσεις.
1: Για παράδειγμα, δηλαδή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν Πέμπτη βράδυ και πριν καν συμπληρώσουν 48 ώρες από τα παιχνίδια τους, θα πρέπει να παίξουν και στο ελληνικό Super Cup. Άρα, δηλαδή, δεν γινόταν να παίξουν Παρασκευή.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπω την Παρασκευή τώρα στη EuroLeague έχει Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν με Αρμάνι Μιλάνο, έτσι.
1: Κοίταξε, ας πούμε, Μπεσίκτας και Φενέρ που παίζουν Παρασκευή παίζαν χθες για το τουρκικό Super Cup, άρα δεν μπορούσαν να παίξουν Πέμπτη.
0: Οπότε δεν μπορούσαν να παίξουν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι πάντα, δεν φτιάχνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις το πρόγραμμα της EuroLeague. Θα το δούμε αυτό και μέσα στη σεζόν να γίνεται, αλλά υπάρχουν
0: και μεριετές εβδομάδες πλέον με διπλά παιχνίδια, έτσι, Νίκο.
1: Ναι, είναι ήδη από την επόμενη εβδομάδα υπάρχει διπλή αγωνιστική.
0: Ξεκινάει πράγμα το πανηγύρι. Μάλιστα, να πούμε κάτι τελευταίο για Προμηθέα Πάτρας που δεν πήρε πιστοποιητικό.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω, ναι, ο Προμηθέας δεν πήρε πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά ακόμη είναι μια υπόθεση που έχει δρόμο. Σίγουρα ο Προμηθέας κινδυνεύει και με ποινή, αφαίρεση βαθμών και με χρηματικό πρόστιμο. Υπάρχει και κίνδυνος για τη συμμετοχή της ομάδας στην GBL, κάτι που ο Προμηθέας δεν το αποδέχεται. Δηλαδή έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Mm-hmm. Ήταν μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας της προσεχής ημέρας, αναφέρει η ανακοίνωση του Προμηθέα. Οπότε είναι μια υπόθεση στην οποία έχουμε δρόμο ακόμα, θα μας απασχολεί και τις επόμενες ημέρες, με το πρωτάθλημα να αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα μια ανοιχτή προπόνηση και είχε αρκετό κόσμο το κλειστό της Πηλαίας, ήταν εκεί και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Και ο Άρης βλέπει ότι υπάρχει τρέλα από τον κόσμο του για τη νέα σεζόν, γιατί ήδη έγιναν 4 sold out, τα οποία αφορούν το παιχνίδι με την Μπούργος για το EuroCup στις 7 Οκτωβρίου, που είναι το πρώτο εντός του Άρη.
0: Μην το ανοίγεις με τον Άρη, γιατί θα έχω τον Βασίλη Βλαχόπουλο από Θεσσαλονίκη και μου είπε ότι.
1: Αυτό θα ξέρει καλύτερο.
0: Βέβαια, μου λέει το ρεπορτάζ του Άρη, μου λέει ποδοσφαιρικά δεν έχει πολλά πράγματα, θα σου πω για μπάσκετ.
1: Οπότε
0: περιμένω τον Βασίλη, ξέρεις, να λύσει τώρα τα πάντα, γιατί ναι, σου είπα στο ξεκίνημα, σου είπα αύριο είναι Πέμπτη, φίλε, και έχει EuroLeague. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Βασίλης και όλοι οι φίλοι του Άρη αδειμονούν, έτσι, για να ξεκινήσει η σεζόν, ας πούμε, για να δουν τον Άρη του Σιάο στην νέα εποχή. Ωραία. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό
0: να είσαι
1: βράδυ.
0: Καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν από τις 9 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Σας έχω προειδεάσει ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι η κίνηση στις ομάδες, στα ρεπορτάζ είναι υποτονική λόγω αυτής της πολύ μεγάλης διακοπής του πρωταθλήματος. 3 εβδομάδες διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Έτσι λοιπόν επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα τις προπονήσεις πλέον που κάνουν οι προπονητές με όσους παίχτες έχουν πλέον διαθέσιμους, γιατί από τις περισσότερες ομάδες άρα λείπουν και αρκετοί διεθνείς. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και στους φίλους ακροατές.
0: Πόσοι παίχτες λείπουν από τον Ολυμπιακό για τις εθνικές ομάδες?
1: 15.
0: Άντε να κάνει δουλειά ο Αλγκουαθίλ τώρα, έτσι.
1: Ναι, αφενός δεν μπορεί να κάνει όπως πρέπει. Και αφετέρου πάντοτε υπάρχει καταπώνηση από τα ταξίδια, από τις μετακινήσεις, από τα 3 ή 4 παιχνίδια τα οποία θα δώσουν. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, δηλαδή ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας. Άλλο θέλω να τα λέμε, 4 συνολικά οι Έλληνες στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Στουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος και ο Φορτούνης. Αλλά είναι και οι υπόλοιποι που έχουν ταξιδέψει ουσιαστικά σε 3 διαφορετικές υπήρους. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο. Και υπάρχουν παίχτες οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν με τις μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα ο Σμαϊλόβιτς με Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, ο Τικνιζιάν με Λετωνία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, ο Γιάρεμτσουκ με Ουγγαρία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι και εύκολα ταξίδια. Και βέβαια υπάρχουν και με το Μεξικό, με τον Γουσάβο Πουέρτα, ναι, ή ακόμα και με τον Αρμάντο Γκονζάλες, και με το Μεξικό και με την Κολομβία αντίστοιχα, που θα πάνε σε Περού, Ηνωμένες Πολιτείες, Χιλή, Παραγουάη. Είναι ζώρικο το πρόβλημα.
0: Είναι ζώρικο και χτύπα ξύλο, ελοχεύει πάντα και ο κίνδυνος κάποιου τραυματισμού, έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Αυτό που θέλουν να γίνουν όλοι υγιείς πάνω απ' όλα, έτσι ώστε να μην έχει το πανικό μικρό πρόβλημα. Τώρα, ο Αλγκουαθίλ, όπως καταλαβαίνεις, με όσους έχουν απομείνει, προσπαθεί και ο ίδιος να.
0: Αλλιώς θα υπολόγιζε ο Βάσκος, αλλιώς του ήρθε η ιστορία, γιατί εντάξει, σου λέει, η διακοπή πρωταθλήματος είναι, θα έχω την ευκαιρία να δουλέψω. Όχι μόνο ο Βάσκος, όλοι οι προπονητές στις ομάδες αυτές τις ομάδες θέλανε τη διακοπή του πρωταθλήματος για να την εκμεταλλευτούν και να δουλέψουν περισσότερο, να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά βλέπεις ότι σου αποσιάζουν οι διεθνείς, οπότε πρέπει να πας συμβατικά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και για μένα καλύτερα έτσι από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μια δεκαήμερη διακοπή το Σεπτέμβριο, άλλη μία τον Οκτώβριο.
0: Σωστό.
1: Οπότε είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα και γίνεται και ένα ρετού στις ομάδες όσοι μένουν για να δουν τι γίνεται. Ναι. Ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να βρει και σπίτι και ο Αλγκουαθίλ.
0: Είναι ακόμα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, ναι, Γιάννη.
1: Κυριολεκτικά, μα οι συνεργάτες του μένουν στους ξενώνες. Και δεν ήθελε να χάσει χρόνο, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι 10η μέρα, ναι, που είναι στη χώρα μας. Δεν είναι εύκολο. Οπότε, για να έχει την ηρεμία, εν μέσω τόσων αγώνων, δηλαδή, ανά 2-3 μέρες έπαιζε αγώνα η ομάδα. Είχε προπονήσεις. Δεν ήταν εύκολο για να μάθει και τα κατατόπια, τις συνθήκες, τις συνήθειες. Οπότε, ίσως έρχεται η ώρα να τακτοποιηθεί και ο άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, είναι ένα θετικό στοιχείο ότι έμεινε ο Μπέιλι στην Ελλάδα.
0: Δεν πήγε με τη Ζαμάικα, ναι.
1: Ναι, πήγαν, εστάλησαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να μείνει, γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο, να μην υπάρξει τιμωρία για την ομάδα ή για τον παίχτη. Πήρα το πράσινο φως από τους Αμαϊκανούς. Οπότε είναι ένα καλό στοιχείο για ένα παίχτη που είναι η αλήθεια ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα προ-Ολυμπιακού έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμούς.
0: Το βάρος που το ρίχνει ο Αλγκουαθίλ με τους εναπομείναντες που έχει στη διάθεσή του.
1: Ξέξτε, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το βάρος που πέφτει στην άμυνα, στην επίθεση, σε τακτικά κομμάτια, αλλά κυρίως να εμφυσίσει όσο μπορεί την φιλοσοφία του,
0: τι θέλει.
1: Δηλαδή, πίεση από ψηλά, όπως ήταν με το Μεντιλίμπαρ, η μπάλα να κινείται όσο το δυνατόν περισσότερο από τα χαφ και λιγότερο με βαθιές μπαλιές από την άμυνα ή ακόμα και από τις σέντρες. Αν και είναι αλήθεια ότι και με το Λεβαδιακό δεν έλειψαν τις σέντρες σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Θα χρειαστούν μήνες. Θα μου πει, έχει το περιθώριο Ολυμπιακός? Όχι. Αλλά έτσι όπως είναι η συνθήκη, με 20 μεταγραφές, καινούργιο προπονητή που άλλαξε ενώ ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι η περίοδος χάρη του προφανώς και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη για τον Αλγκουαθίλ, μέχρι να μάθει και να το μάθουν όλοι.
0: Σωστό.
1: Θα πρέπει άμεσα να δει αποτελέσματα. Σωστό. Το πώς και πόσο θα φανεί. Ναι. Πάντως να πούμε ότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα που μας έρχεται υπάρχει τρίμερο ρεπό για την ομάδα. Mm-hmm. Και το ίδιο θα συμβεί και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, τρίμερο ρεπό, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα.
0: Είναι τα τρία ρεπό που δίνει σε τρία τριήμερα τα δίνει ο Αλγκουάθιλ, έτσι.
1: Ναι. Και το κάνουν πάρα πολύ έτσι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει έτσι κάτι που να ιντριγκάρει λίγο περισσότερο.
0: Το ξέρω. Μα πες μου σε ποια ομάδα θα υπάρχει κάτι περισσότερο αυτό το διάστημα.
1: Δεν νομίζω σε καμία. Σου δίνει την ευκαιρία να δεις και να αξιολογήσεις κάποιους παίκτες περισσότερο. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο Φρόιλερ έχει εκπληκτικά νούμερα, εμφανίσεις, εικόνες, παρουσία στον Ολυμπιακό που δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει το στυλοβάτι στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Μια μεταγραφή που πέρασε στα ψηλά είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή ακόμα και ο Σάλιακας, ελεύθερος, Έλληνας, σε μια ηλικία όχι 20-22 ετών, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έριξε το μεθόριο ηλικίας. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις με μια assist, με ένα γκολ κρίσιμο, πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς βοηθά. Είναι στοιχεία τα οποία αξιολογούνται ανάλογα και βεβαίως παρατηρούμε και κάποια από τα στατιστικά όλης της ομάδας.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η κλίση του στην εθνική ομάδα, Γιάννη.
1: Ναι, σίγουρα. Πάντως, δεν ξέχασα από ότι υπάρχει νέος προπονητής στην ΚΑΠΑ 19. Μιλάμε για τον Ισπανό, τον Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο οποίος είναι κατόπιν εισήγησης και συνεργασίας που είχε ο Πάολο Νόγκα. Νόγκα είναι ο διευθυντής της Ακαδημίας, μαζί και με τον Αντώνιο Κορδόν και με τον Ζωφρέ Μοκαντά. Mm-hmm. Οπότε θεωρούν ότι έχει όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να βοηθήσει στην εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών, έτσι ώστε μετέπειτα να στελεχώσουν την
0: πρώτη
1: ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Ρανιώση, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Τρία λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση. Τον έχω Νατάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ανοίγουμε τώρα γραμμή με Θεσσαλονίκη, εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
9: Πόσοι παίχτες λείπουν από τον Λύση για εθνικές ομάδες και πόσοι είναι στο απουσιολόγιο?
10: Αυτή τη στιγμή ό,τι και να πούμε δεν έχει νόημα από την άποψη ότι η ομάδα έχει εξαήμερη άδεια, δηλαδή την Κυριακή θα επιστρέψουν στις προπονήσεις. Επομένως στην παρούσα φάση
9: δεν υπάρχει
10: απουσιολόγιο, γιατί για τους αδιούχους δεν προβλέπονται απουσίες ή παρουσίες. Άρα λοιπόν απουσιολόγιο θα υπάρχει από την Κυριακή. Mm-hmm. Οι παίκτες και οι προπονητές απολαμβάνουν ένα εξαήμερο άδειας, θα επιστρέψουν την Κυριακή στις προπονήσεις, ενώ στις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία. Οι μέρες άδειας αρχικά ήταν προγραμματισμένες για 4, αλλά λόγω των 3 συνεχόμενων νικών που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, με τον Ατρόμητο και βέβαια το τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο, πήραν 2 επιπλέον μέρες άδειας, γι' αυτό μιλάμε για εξαήμερο άδειας και για επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Ο Αλέσιο Λύση έκρινε ότι θα είναι καλό οι παίκτες του να ξεκουραστούν
9: και να αποφορτιστούν κιόλας, έτσι Γιάννη?
10: Και αυτό βέβαια, γιατί ξεκίνησαν από το τέλος Ιουλίου με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει παίξει 13 παιχνίδια μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε όταν μαζευτεί η ομάδα την Κυριακή τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες με προβλήματα τραυματισμών που είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει για αυτούς. Βέβαια να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο κέρδισε 3 βαθμούς, αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες του για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα. Υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, κάτι που θα τους οδηγήσει σύντομα στο χειρουργείο για επέμβαση.
9: Στη σύγκρουση που είχαν μεταξύ τους, έτσι Γιάννη?
10: Ορίστε.
9: Στη σύγκρουση που είχαν μεταξύ τους.
10: Ο Ταχάλι, όχι. Ο Παβλένκα είχε συγκρουστεί με τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο και αυτός αποχώρησε λόγω του τραυματισμού σε εκείνη τη φάση. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Έχει ένα χτύπημα στα πλευρά, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία για τον Ελουστόντο. Ο Ταχάλι είχε τραυματιστεί, θυμίζω, στο πρώτο κιόλας παιχνίδι που έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Στα πρώτα λεπτά τραυματίστηκε, είχε εξάρθρωση ομοπλάτης. Τότε κρίθηκε σκόπιμο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με συντηρητική αγωγή, γνώση της ομάδας ότι υπήρχε περίπτωση υποτροπής. Τελικά προέκυψε το αρνητικό σενάριο και με τον τραυματισμό στον αγώνα στο Αγρίνιο ίσως έπαιξε ρόλο και ο πανηγυρισμός του, γιατί όταν πέτυχε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπεσε στο έδαφος για να πανηγυρίσει. Ενδεχομένως και αυτό να ήταν κάτι που επηρέασε. Μετά ήρθε και μια φάση εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και τελικά το πρόβλημα αποδείχτηκε σοβαρό για τον Τάχα Άλλη. Τώρα να πούμε ότι στη θέση των goalkeeper γίνεται μια αναζήτηση στην αγορά των ελεύθερων. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες μπορούν να αποκτήσουν κάποιον ελεύθερο ποδοσφαιριστή για λίγες ακόμη μέρες, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Ναι. Δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει κανείς ότι η αγορά των ελεύθερων είναι και περιορισμένη. Έχει και τους κινδύνους της λόγω του ότι κάποιοι παίκτες έχουν αρκετούς μήνες να αγωνιστούν, άρα χρειάζονται χρόνο προσαρμογής εφόσον αποκτηθούν. Πιθανότατα ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει με βασικό τον Τζιφτή και εναλλακτικές λύσεις του
9: νεαρούς.
10: Το Μοναστηρλή και τον Παλωμένο. Ο Μοναστηρλής έγινε γνωστός σε πολλούς πέρσι όταν ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο για το κύπελο στην Τούμπα που είχε αποκρούσει ο νεαρός τότε το τελευταίο πέναλτι από πλευράς της ομάδας του Περιστερίου.
9: Ενδεχομένως να του δώσει ο Λύση περισσότερες δυνατότητες να παίξει και όχι μόνο σε ένα-δύο μάτς κυπέλου, έτσι Γιάννη.
10: Ναι, βέβαια στο κύπελο υπάρχει και ο κανονισμός για τη χρησιμοποίηση των δύο νέων παιχτών, άρα μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο και εκεί. Θυμίζω όμως δεν είναι απλό, για παράδειγμα το επόμενο παιχνίδι κυπέλου για τον ΠΑΟΚ είναι σε περίπου ένα μήνα κοντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να μπεις εύκολα σε μια τέτοια διαδικασία δοκιμών, αλλά να δούμε. Ο Τσιφτής θα είναι ο βασικός, άλλωστε ο Παβλένκα είναι άτυχος από τη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχε αρκετούς τραυματισμούς και όχι λόγω κάποιας ευπάθειας ή λόγω κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Έτσι, για παράδειγμα, θυμίζω ότι έμεινε αρκετό καιρό έξω πέρσι, το Δεκέμβριο, όταν τραυματίστηκε από εκείνο το τάκλιν του Σφιντέρσκι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Δηλαδή, οι περισσότεροι τραυματισμοί του ήταν πάνω σε φάσεις έτσι που διεκδίκησε την μπάλα κλπ. Τώρα για τον Παβλένκα, επειδή είπα για ένα τρίμηνο, ενδεχομένως για έναν τερματοφύλακα ο χρόνος επιστροφής να είναι και μεγαλύτερος λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης. Όταν έχεις πρόβλημα στον νόμο, για έναν τερματοφύλακα ίσως χρειάζεται και επιπλέον χρόνος για την αποθεραπεία. Τώρα για τη θέση του αριστερού εξτρέμ, όπου δεν είναι ο Τάχα Άλλη διαθέσιμος και δεν θα είναι μέχρι τις αρχές του 27, σίγουρα το βάρος θα σηκώσουν ο Τάισον και ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε είναι αλήθεια ότι έχει πάρει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και την περασμένη Κυριακή, τον γκολ που πέτυχε στην εκπνοή του αγώνα και με το Λεβαδιακό που είχε πετύχει ένα ωραίο γκολ στην Τούμπα με ανάποδο ψαλίδι. Δείχνει δηλαδή ότι και αυτός μπορεί να υπολογίζεται. Τώρα, αν στην αγορά των ελεύθερων βρεθεί κάτι, είτε στη θέση του goalkeeper είτε στη θέση του αριστερού extreme, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να το δούμε. Βέβαια, στον αντίποδα είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Λύση, ξεπερνώντας τους τραυματισμούς τους, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος. Σίγουρα οι τρεις που ανέφερα θα είναι διαθέσιμοι στον επόμενο αγώνα που είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Μπορεί και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία της αποθεραπείας, ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, αλλά όλα δείχνουν ότι πλέον η επιστροφή του είναι πολύ κοντά. Φυσικά όμως θα χρειαστεί και τον επιπλέον χρόνο του για να μπει και αυτό σε ρυθμό αγώνων, γιατί γενικά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό λέμε, θα περιμένουμε να δούμε από την Κυριακή που θα μαζευτεί η ομάδα για το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, ποιοι όχι. Είναι και πολύ διεθνείς βέβαια, και με την εθνική μας ομάδα, ο Ζαφίρης του Μιχαηλίδης.
9: Και με την νέων, έτσι.
10: Και με, με την εθνική νέων, ο Μύθου, ο Χατσίδης, ο Μοναστηλής, είναι ο Ζίφκοβιτς στην εθνική Σερβίας, είναι ο Ούγκρεσιτς στην εθνική νέων της Σερβίας. Από εκεί και πέρα και ο Μπάνζα που αποκτήθηκε πρόσφατα έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα του Κονγκό, και ο Γιάκιτς και αυτός πρόσφατα αποκτηθείς έχει με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Είναι αρκετοί οι παίκτες λοιπόν οι οποίοι την Κυριακή που η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις,
9: αυτοί θα απουσιάζουν, αυτοί θα λείπουν.
10: Αυτοί θα απουσιάσουν για κάποιες ακόμη μέρες.
9: Ωραία. Ναι.
10: Να πούμε κλείνοντας βέβαια, επειδή αυτό το θέμα με τα τηλεοπτικά από χθες είναι στο προσκήνιο, η άποψη του ΠΑΟΚ βέβαια από χθες είναι γνωστή, το ότι τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης ότι είναι σταθερά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ώστε να αυξηθεί η αξία του τηλεοπτικού προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχει πάντως μια φημολογία σήμερα που πάντως δεν επιβεβαιώνεται ούτε όμως και διαψεύδεται από την ΠΑΕ, ότι ο Ιβάν Σαββίδης συζητά με τον Γιάννη Αλαφούζο για την ένταξη από την επόμενη σεζόν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα που δημιουργεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για την επόμενη βέβαια σεζόν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν με την Νόβα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, η φημολογία ότι ο ΠΑΟΚ συζητά με τον Γιάννη Αλαφούζο για ένα νέο συμβόλαιο τριετές από την επόμενη σεζόν, με μια θεαματική αύξηση η οποία μπορεί να φτάσει και στα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο ακόμη είμαστε το Σεπτέμβριο, οπότε θα
9: έχουμε
10: χρόνο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές τις συζητήσεις.
9: Ωραία, Γιάννη Βοηθήτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Πόσοι λείπουν από τον Νίκολιτς αυτή τη στιγμή για εθνικές ομάδες κλπ.
1: Είναι 16 διεθνείς.
0: Και ο Νίκολιτς καλά τα πηγαίνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, τίποτα.
0: Έχει και αυτός μια πληθώρα ποδοσφαιριστών που το αποουσιάζουν.
1: Ναι, εντάξει. Είναι το η ευχή και κατάρα που έχουν οι μεγάλες ομάδες, καθώς αποκτούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν θέσεις στις εθνικές τους ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα τους χάνουν στην διακοπή. Και είναι φυσικά και οι τραυματίες. Έτσι, ο Λάζαρος Ρώτα, ο Θωμάς Τρακώσα και ο Μπάρναμπας Βάργα.
0: Καλά αυτό... το έθεσες, ευχή και κατάρα, γιατί ξέρεις, όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές. Γιατί σου λέει, παίζει ας πούμε με την εθνική του ομάδα, έχει περισσότερες παρουσίες, παίρνει περισσότερα παιχνίδια, ανεβαίνει σαν ποδοσφαιριστής ο ίδιος, ας πούμε, κλπ. Συν ότι η ομάδα, όταν η εθνική ομάδα προχωράει σε κάποιες οργανώσεις, έχει έσοδα. Και η ομάδα του.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Αλλά από την άλλη, ένας προπονητής, ας πούμε, που θέλει να δουλέψει σε μια διακοπή πρωταθλήματος, εκεί το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Σκέψου τι σταυρούς κάνει ο κάθε προπονητής να γυρίσουν
0: όλοι. Για να γυρίσουν
1: όλοι
0: υγιείς, έτσι.
1: Όλοι υγιείς, έτσι.
0: Γιατί έχουν και τα ταξίδια, αυτό μου λέει και ο Γιάννης Ράνιας. Και παίζουν και στην ΑΕΚ.
1: Παίζουν και παιχνίδια τώρα για θάνατο, έτσι. Πολύ σκληρά παιχνίδια.
0: Για θάνατο δεν είναι.
1: Τώρα στο Nations League, αλλά γενικά θα
0: είναι δυνατά τα μάτς που παίζουν. Βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν μπορεί να πει.
1: Ο Αριάγκα που επιστρέφει από την Ονδούρα. Σκέψου με τι παιχνίδια θα έχει να παίξει, τα ταξίδια. Η ΑΕΚ το ζούσε αυτό συνεχόμενα χρόνια με τον Μπελίν Πινέδα.
0: Σωστό.
1: Με τα υπερατλαντικά ταξίδια.
0: Και με τον Πιερό.
1: Ναι, είναι γενικότερο.
0: Στην ΑΕΤ που πήγαινε.
1: Ναι. Ναι, είναι γενικότερο αυτό. Μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού υπάρχει και τόση μεγάλη έλλειψη, έδωσε και πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Mm-hmm. Ο ίδιος βρίσκεται στο Βελιγράδιο που έχει.
0: Θα δει αύριο το μάτς, Σερβία-Ελλάδα.
1: Φαντάζομαι πως. Ναι, άμα βρίσκεται στο Βελιγράδιο.
0: Έτσι θεωρώ ότι θα πάει στο Μαρακανά.
1: Μίλησε σε φόρουμ στο Βελιγράδι, πήρε και ένα βραβείο για τον καλύτερο προπονητή. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην Σερβία ανεβάζει όλο και περισσότερο τις μετοχές του ουσιαστικά. Είναι από τους μεγάλους ανερχόμενους προπονητές. Παραχώρησε δηλώσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Μετέφερε κάπως την ατμόσφαιρα την οποία βιώνουν οι ίδιοι, και όταν λέμε οι ίδιοι εννοούμε κυτρινόμαυροι, όταν παίζουν στη Νέα Φιλαδέλφια, και το βλέπουμε αυτό και στο χορτάρι, έτσι κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όσο και να μην θέλουμε να το πούμε αυτό, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ΑΕΚ στο ξεκίνημα τουλάχιστον τη σεζόν είναι μία η ΑΕΚ εντός έδρας και η άλλη εκτός έδρας, είναι σαν να βλέπουμε δύο διαφορετικές ομάδες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και φάνηκε στα παιχνίδια. Με την Κηφισιά την ισοπαλία έξω.
1: Την Κηφισιά, με τον Αστέρα, με τον Βόλο, με τον Όφη.
0: Και με τον Όφη στο Παγκρί και στο Super Cup. Και όταν βλέπεις να παίζει η ΑΕΚ, ας πούμε, Ευρώπη π.χ. με την Λεύσκη.
1: Με τη Λάσκ
0: και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, λες τώρα τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση, ας πούμε.
1: Εντάξει, παίρνει τεράστια δυναμική η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και νομίζω έχει ανέβει και γενικότερα σαν σύλλογος από την ημέρα την οποία βρίσκεται στο γήπεδό της. Κακά τα ψέματα, έχει, από την ημέρα που βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει κατακτήσει ένα ντάμπλ, ένα πρωτάθλημα και έχει διεκδικήσει άλλα δύο μέχρι ένα σεβαστό σημείο. Δηλαδή, στην τελευταία χρονιά του Ματίας Αλμέιδα, η ΑΕΚ μπήκε στα play-off με ένα βαθμό διαφορά από τα play-off και έπειτα ξεκίνησε η κατρακύλα. Την προηγούμενη χρονιά το έχασε τελευταία αγωνιστική, όταν και ο Ανσαριφάρντα έβαλε την κεφαλιά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τέλος πάντων, αυτά είναι
0: Νίκο,
1: ιστορία.
0: Προβληματίζει τον Νίκολης αυτή η διαφορετική εικόνα που δείχνει η ΑΕΚ στα μέσα και στα
1: έξω. Όλους προβληματίζει.
0: Όλους προβληματίζει.
1: Ναι. Όλους προβληματίζει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές την έχουν αντιληφθεί αυτή την εικόνα. Και ο Μπαλαμώτης σε δηλώσεις που μας είχε κάνει αποκλειστικά μας είχε πει ότι μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, ότι βλέπουμε και εμείς αυτή τη διαφορά, πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει με παιχνίδια με τα παιχνίδια, ρυθμό με τον ρυθμό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη Νέα Φιλαδέλφια παίρνει μια δυναμική ΑΕΚ που δεν μπορεί να τη βρει εκτός έδρας. Δηλαδή, ακόμα και στο παιχνίδι στο Βόλο που υπήρχαν 10.000 φίλοι της Ένωσης, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το είπε και στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς, είπε τι γίνεται όταν το πούλμαν μπαίνει στην υπογειοποίηση για να φτάσει στο γήπεδο.
0: Όχι όταν αλλάζει όλο το momentum.
1: Ναι. Είναι, έχει δυναμώσει πάρα πολύ η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια και φαίνεται αυτό άλλωστε και με στα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα μίλησε και για το Μάγερ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, γιατί αναφέρθηκε στον Κροάτη, είπε ότι τον έχουν ερωτευτεί οι κυτρινόμαυροι και η αλήθεια αυτή είναι ότι στο πρώτο αυτό τουλάχιστον διάστημα ο Μάγερ είναι ο μαέστρος της ομάδας.
0: Είναι ο μαέστρος πραγματικά.
1: Αλλά είπε ότι θέλει να τον κάνει και πιο μαχητικό και εδώ μπορούμε να το συνδυάσουμε με την...
0: Εννοώντας τι?
1: Θα σου πω, με την εναλλαγή της θέσης τις οποίες βλέπουμε ουσιαστικά σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή στο παιχνίδι με τον Αστέρα και στο παιχνίδι με τον Βόλο τον είδαμε να παίζει σαν κεντρικό χαφ με τον Μαρίν και τον Μάγερ, έτσι, να βρίσκεται στο κέντρο. Γιατί μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας ως ένας ποδοσφαιριστής που βοηθάει επιθετικά, αλλά στην ΑΕΚ τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα τον βλέπουμε και πάρα πολύ να γυρίζει πίσω και να μαρκάρει και να προσπαθεί να είναι συνεπής
0: και να βοηθάει στο νοσταλτικό κομμάτι
1: ναι.
0: της λειτουργίας.
1: Αυτό παράλληλα όμως μπορεί να γίνει με μια ταυτόχρονη άνοδο του Ζούμπκοφ, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει
0: σωστό.
1: Καλά.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι και το πλάνο αυτό ήταν στο ξεκίνημα ουσιαστικά, να είναι ο Ζούμπκοφ στο δεξί φτερό. Δεν σου λέω σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος των παιχνιδιών στην Ελλάδα όπου η ΑΕΚ δεν θα απειλείται τόσο πολύ.
0: Καλά, κοίταξε. Μην ξεχνάμε ότι είναι νωρίς, έτσι. Δηλαδή έχουν δώσει οι ομάδες μόνο 5 μάτς στο πρωτάθλημα της Super League. Να σου βάλω και τα δύο του κυπέλου.
1: Βάλε και τα δύο της Ευρώπης. Τα τρία της Ευρώπης.
0: Δεν θα σου πω στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα και το πηγαίνεις λίγο πιο μελετημένα, αν θέλεις, με ποια έννοια ότι. Δεν θα ρισκάρει ο προπονητής να χρησιμοποιήσει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα είναι στο 100%, ενώ σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος έχει την εναλλαγή στον πάγκο, οπότε δεν τον επηρεάζει. Μπορεί να το δώσει, να του δώσει παιχνίδια για να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχή στα πόδια του.
1: Ναι, σίγουρα είμαστε στο ξεκίνημα. Εντάξει, και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν στην ΑΕΚ πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να αξιοποιούνται περισσότερο, όπως είναι ο Κάιρνεν, όπως είναι ο Ζούμπκοφ. Ο Ζωαμάριο είδαμε μπήκε με άλλον αέρα. Έχει, μέχρι στιγμής έχει ένα γκολ και μια ασίστ. Το γκολ με τον Πανσεραϊκό και την ασίστ με τον Βόλο. Μια πάρα πολύ ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Λούκα Γιώβιτς. Όσο περνάει νομίζω η σεζόν, σιγά σιγά θα βλέπουμε και όλο περισσότερο ποδοσφαιριστές να μπαίνουν σιγά σιγά στο rotation του Μάρκο Νίκολιτς. Να σου πω σχετικά με αυτό το οποίο ανέφερε ο Σέρβος προπονητής στις δηλώσεις του μετά το μάτς με τον Βόλο για το ενδεχόμενο να γίνει κάποια κίνηση στο δεξί άκρο της άμυνας, μου φαίνεται απίθανο. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό
0: Μπακά που έχουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Γιατί κράτησε...
0: Είναι μεγάλο ρίσκο πάντως αυτό, Νίκο, με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Ναι, μεν οκ, παίρνει έναν ελεύθερο και έχει
1: το κεφάλι. Δεν έχει νόημα να το σκεφτεί. Άμα το σκεφτεί, θα πάρει τώρα ένα ελεύθερο.
0: Πάρει, μέχρι να μπει στο πνεύμα τη ομάδα.
1: Θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες.
0: Εκεί έχει φτάσει τον Ιανουάριο.
1: Μετά φτάνει σε
0: δηλαδή,
1: μεταγραφή.
0: Κάνε μεταγραφή, πώς να σου πω.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό γενικότερα. Γιατί τον Ιανουάριο θα κινηθεί στις μεταγραφές. Τώρα, από τώρα δεν μπορούμε να πούμε για τις θέσεις, αλλά υπάρχει διάθεση τον Ιανουάριο να ξοδευτούν χρήματα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ομάδα στην μέση τη σεζόν και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις τους στόχους οποίους έχει θέσει. Πάντως τώρα από την αγορά των ελευθέρων ποδοσφαιριστών πολύ δύσκολα θα γίνει κάποια κίνηση, γιατί είναι και λίστες οι οποίες τις γνωρίζουμε, δεν είναι λίστες οι οποίες ήρθανε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να πάρει ελεύθερο ένα ποδοσφαιριστή που μένει τώρα χωρίς ομάδα. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί τώρα για να έχει δικαίωμα να είναι ελεύθερος μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Οπότε δεν μπορεί να προκύψει κάποια ευκαιρία όπως αυτό το οποίο λέμε κατά τη διάρκεια της αγοράς. Αυτό να πούμε για τα εισιτήρια στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Σαχτάρ.
0: Για πες.
1: Ότι έχουν εξαντληθεί φυσικά από την πρώτη μέρα και όλα στα
0: 6.000 εισιτήρια. Φύγανε, μαγικά χαρτάκια.
1: Ναι, από την πρώτη μέρα και γίνονται προσπάθειες από
0: έχει
1: την.
0: Έχει πίεση από φίλους γνωστούς, βρέσουμε ένα εισιτήριο σε παρακαλώ.
1: Κοίταξε, εντάξει, ο χαμός που γίνεται είναι με τη Ρεάλ.
0: Με τη Ρεάλ, από τώρα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, έχει Youth League βέβαια εκείνη τη μέρα. Να πάνε οι υπόλοιποι όσοι δεν προλάβουν να πάνε στο Youth League. Γίνεται ένας χαμός για αυτό το παιχνίδι. Αλλά και για τα εισιτήρια στο Λονδίνο έχουν προσπαθήσει αρκετοί Έλληνες να μπουν και να πάρουν εισιτήρια μέσω της Αχτάρ. Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι δεν μπορεί να συμβεί. Με το που βλέπει το ελληνικό αφημί μπλοκάρει κατευθείαν το σύστημα. Άκυρο. Από την άλλη, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο Λονδίνο και είναι κάτοικοι Λονδίνου, είτε είναι φοιτητές είτε είναι άνθρωποι, μπορούν να πάρουν κανονικότητα. Βέβαια. Οπότε θα έχει κάτι παραπάνω, αν δεν πάρει πάρα κι άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ στο Λονδίνο, γιατί αυτός είναι ο στόχος της Ένωσης, να εξασφαλίσει λίγα ακόμα εισιτήρια για τους φιλάθλους της. Η εικόνα θα είναι σίγουρα παραπάνω από 6.000, καθώς έχουν πάρει ήδη αρκετοί από το Λονδίνο για το παιχνίδι με την Σαχτάρ, ενώ από εβδομάδα θα βγουν και σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Manchester City. Να θυμίσουμε εμείς στους φίλους που μας ακούνε ότι η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα θα παίξει με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πάρει στη συνέχεια διακοπή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να μπορέσει να μείνει τουλάχιστον εκείνη την μία εβδομάδα στην Αγγλία και να μην ταλαιπωρηθεί η ομάδα, καθώς έχει να παίξει συνεχόμενα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και με την Manchester City. Υπάρχουν οι συζητήσεις με τη Λέστερ για το προπονητικό της κέντρο, για να μπορεί να προπονείται εκεί η ΑΕΚ το διάστημα αυτό. Είναι και στη μέση, η αλήθεια είναι, για Manchester και Λονδίνο. Οπότε αυτά είναι για την ΑΕΚ, για το παιχνίδι αυτό. Και να πούμε φυσικά ότι για τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο ουσιαστικά ερωτηματικό το οποίο υπάρχει στην ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα,
0: μετά την διακοπή του πρωταθλήματος λογικά θα τον δούμε να επιστρέφει.
1: Ο στόχος είναι να είναι στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Δηλαδή το παιχνίδι με τον Όφη μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεται στην ομάδα. Από την χώρα του, από την Ουγγαρία, βγαίνουν δημοσιεύματα για πιο μετά κατά τη
0: το
1: διάρκεια.
0: Το ζητούμενο να γυρίσει η Νίκο και να μπορέσει να αγωνιστεί, έτσι. Όχι απλώς να γυρίσει.
1: Αλλά σίγουρα αυτό δεν θα πρόκειται να μπει κάποιος παίχτης χωρίς να, μπορεί, χωρίς είναι, να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Οπότε, ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Λογικά, πάντα με το παιχνίδι με τον Όφη δεν θα είναι. Και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να βρίσκεται στο παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και αν δεν τα καταφέρει εκεί, με την Manchester City. Να πούμε από τη χώρα του, βγαίνει ότι θα αργήσει παραπάνω η αποθεραπεία. Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε με όταν θα πήραν τις εξετάσεις οι Ούγγροι γιατροί.
0: Προφανώς,
1: μετά το...
0: προφανώς.
1: Και θα το βγάλαμε προς τα εκεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια θλάση μπορεί να την υπολογίζει ο καθένας διαφορετικά. Δεν...
0: Είναι και το θέμα το πώς αντιδράει ο οργανισμός, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός, και αυτό πιστεύουν στην Ένωση, ότι ο Μπάρναμπας Βάργα θα δώσει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να βρεθεί στα παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε, Hera Sport.

0: Μισή ώρα μετά τις 9 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Ολυμπία Γιαννικόπουλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαγανατζής. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης για το ρεπορτάζ του Όφη. Μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ.
0: Η Μπίλτα απάντησε, Γιώργο ζήτησε συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα που έκανε. Έχεις κάποια ενημέρωση?
1: Όχι. Για την ομάδα No Name από την οποία έχασε η Χόφενχάιμ, έτσι. Εντάξει, είχαμε την τριμία απάντηση ανακοίνωση μέσω επιστολής του Δημάρχου Ηρακλείου, ναι, του κυρίου Κληρονόμου, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι.
0: Ντροπή πάντως, έτσι, πραγματικά ντροπή.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν μια ειδικά από εφημερίδα του κύρου της Bild, έτσι, ήταν ένα δημοσιογραφικό ατόπιμα.
0: Άστοχο τελείως.
1: Εντελώς. Αλλά συμβαίνουν αυτά πολλές φορές, αρκεί βεβαίως να έχει κανείς το θάρρος και την τόλμη να επανορθώσει, έτσι.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι κακό η συγγνώμη.
0: Σωστό. Γι' αυτό ρώτησα αν έχεις κάποια ενημέρωση, αν μάθεις κάτι, αν έκαναν μία δημοσίευση, αναδίπλωση, αν ζήτησαν συγγνώμη κλπ.
1: Όχι. Προς τώρα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κάτι στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το ρεπορτάζ Δόρφ, θα λέγαμε τώρα ότι είναι η ανάπαυση των πολεμιστών. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή έχουν πενδύμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Επανέρχονται προπονήσεις τη Δευτέρα. Αρκετές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων. Έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές, μια εντεκάδα ποδοσφαιριστών σε όλες τις εθνικές ομάδες.
0: Η οποία απουσιάζει, έτσι, Γιώργο.
1: Ο Ανδρούτσος στην Εθνική Ανδρών, ο Θεοδωσουλάκης, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και ο Αποστολάκης στις Ελπίδες και κάποιοι άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές, μερικοί εκ των οποίων βεβαίως προπονούνται με την πρώτη ομάδα, είναι στις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Την ήθελε τη διακοπή ο Χρήστος Κόντης, διότι ήθελε να καθαρίσουν οι παίκτες του και πνευματικά και να ξεκουραστούν σωματικά, καθώς εδώ και 1,5 μήνα περίπου αγωνίζονται συνεχώς Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Και παίζουν, και παίζουν στα κόκκινα, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Επομένως, για τον Χρήστο Κόντι ήταν επιβεβλημένη και κρίσιμη αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα, αλλά και επειδή βγήκε και ο αντιδήμαρχος του Ηρακλείου, ο Νίκος Γιαλιτάκης, και μίλησε σε τοπικό ραδιόφωνο για το

0: το γήπεδο. Ουσιαστικά επανέλαβτο αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι η περιοχή που έχει επιλεγεί για το γήπεδο είναι η Κορώνη Μαγαρά. Μιλάμε για ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Ο Δήμος έχει περίπου 10 στρέμματα, περιπτούνται περίπου 35. Η αναγκαστική απαλωτρίωση θα κοστίσει περίπου 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα από εκεί πέρα είναι πώς θα βρεθούν τα χρήματα αυτά και πώς θα βρεθεί και το υπόλοιπο, πώς θα στηθεί και το υπόλοιπο χρηματοοικονομικό κομμάτι για ένα γήπεδο της τάξης των 15.000 θέσεων. Μάλιστα λέγεται ότι Όφη έχει αναθέσει μια μελέτη σε ένα γραφείο των Αθηνών, ειδικευμένο σε τέτοιου είδους σχέδια, έτσι και υποθέσεις. Και όσον αφορά το γήπεδο των Καμενίων, το θρηλυκό Θόδωρος Βαρδινογέννης, το Γεντή Κουλέ, όταν και εφόσον γίνει η ανταλλαγή, πάμε τώρα για μια διπλή ανάπλαση, όπως έγινε στην περίπτωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού, ακριβώς Δημήτρη, Όφη θα έχει και εκεί το αποτύπωμά του. Μεν θα είναι χώρος πράσινο για την περιοχή εκεί στα Καμίνια, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, αλλά όχι, θα έχει το αποτύπωμά του και στο κομμάτι αυτό.
1: Θα φτιάξει ένα μουσείο δηλαδή.
0: Κάπως έτσι είναι, ένα μουσείο ακριβώς. Αλλά αυτά, Δημήτρη, θα τα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
1: Μελλοντικά σχέδια είναι αυτά, okay.
0: Έτσι είναι. Όλα αυτά είναι τώρα ασκήσεις επί χάρτου, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Έτσι, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Δεν έχει μπει εν προκειμένου κάτι σε πιο ουσιαστική βάση για να έχουμε να μιλάμε. Αλλά το καλό είναι ότι έχει γίνει αρχή.
1: Το καλό είναι ότι ξεκινάμε και μιλάμε για αυτά τα πράγματα και ελπίζω κάποια στιγμή να μην μείνουμε στα λόγια, να προχωρήσουμε σε πράξεις. Έτσι.
0: Σωστό, Δημήτρη.
1: Χρειάζονται οι ομάδες καινούργια γήπεδα, μεγάλα γήπεδα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κόσμου με ανέσεις πλέον, με σύγχρονες ανέσεις, με ανέσεις πλέον και για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, έτσι, όλα αυτά. Και πρέπει να φύγουμε λίγο από το πεπαλαιωμένο που έχουμε μέχρι τώρα, αλλά ξέρεις, όλα αυτά είναι και χρονοβόρα, είναι και κοστοβόρα, είναι πολύ.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για τον Όφη, μιλάμε για ένα γήπεδο που δεν θα είναι αμυγός γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι ένα γήπεδο που θα προσφέρει πάρα πολλές ανέσεις, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες. Είναι κοντά στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, επομένως θα είναι μια ζωντανή περιοχή 24 ώρες το 24ωρο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση, Δημήτρη μου.
1: Να ενημερώσω ότι έχουν ξεκινήσει οι αγώνες. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού με την Ουλουτάγκ στα προκριματικά της EuroLeague γυναικών. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ένα τρίποντο έχει σημειωθεί από την ομάδα της Ουλουτάγκ που προηγείται με 3-0. Αντίθετα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Πρωτέα Βούλας για τα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Παίζει με την Ελιτζούρ Ραμλά. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η Ελιτζούρ έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά στο σκορ, προηγείται με 59-30.

0: Πάμε τώρα στον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης αλλά και της Καλαμάτας. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ξεκίνας εσύ με όποια ομάδα προτείνεις από τις δύο που έχει το περισσότερο ρεπορτάζ και νομίζω ότι και
1: ρεπορτάζ
0: οι δύο.
1: Δεν υπάρχει τώρα για τις δύο ομάδες.
0: Στα ίδια βρίσκονται πάνω κάτω.
1: Διακοπές έχουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Επειδή παίζουν οι εθνικές ομάδες έτσι.
0: Με έτσι, βεβαίως. Είναι τρεις εβδομάδες.
1: Διακοπές, το διάβασα κάπου και μου άρεσε γι' αυτό το λέω.
0: Τρεις εβδομάδες διακοπή στο πρωτάθλημα λόγω εθνικών ομάδων για το Nations League. Ακριβώς.
1: Ναι, διακοπές ευκαιρία και για τους παίκτες έτσι των ομάδων να ξεκουραστούν και όλο το staff όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και στον Αστέρα, τώρα ξεκινήσουμε από την ομάδα της Τρίπολης.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει τετραήμερο ρεπό. Το Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι παίκτες. Θέλουν να ξεκουραστούν, να αποφορτιστούν, ξέρεις όλα αυτά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, κάνει καλό αυτή η διακοπή τώρα στον Αστέρα με δεδομένο πιο ότι έχει πάρει την ισοπαλία από την ΑΕΚ, πήρε την ισοπαλία από τον Όφη, θα μπορούσε να ήταν νίκη, αλλά γενικά τον βλέπουμε να ανεβαίνει στα τελευταία του μάτς.
1: Πήρε Όφη ισοπαλία από τον Αστέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, Όφη ακριβώς, γιατί ισοπάλησε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αθανασίου.
1: Το είπε αυτό και ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
0: Έτσι,
1: είναι σαν
0: έτσι.
1: Να κερδίσαμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ήρθε αυτό το αποτέλεσμα το ισόπαλο. Αυτοκτόνησε νομίζω ο Αστέρας στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς ή να υπερασπιστεί μέχρι το τέλος το προβάδισμά του.
0: Το 2-1, ναι.
1: Τα λάθη αυτά που έγιναν πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχει τώρα ο χρόνος. Και γενικά, γιατί το ξεκίνημά του δεν είναι καλό με τους δύο βαθμούς που έχει στους 5 αγώνες.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά. Αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και το αναλύσουμε, η ήττα που πονάει περισσότερο από όλα, νομίζω είναι αυτή από τον Ηρακλή. Γιατί τα υπόλοιπα μπορεί να ήταν και αναμενόμενα, μπορεί να έρχονταν, αλλά η ήττα από τον Ηρακλή στο εντός έδρας παιχνίδι, που αν αυτό το είχε κερδίσει και τους δύο βαθμούς που πήρε με ΑΕΚ και με ΟΦ, θα είχε 5 πόντους ο Αστέρας, νομίζω θα ήταν καλά σχετικά. Ιτήθηκε και στο Αγρίνιο εκτός έδρας, με τον Ολυμπιακό εδώ έχασε. Δεν ήταν και εύκολο το πρόγραμμά του, αλλά η ήττα που πόνεσε πιο πολύ νομίζω ήταν από τον Ηρακλή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτά όμως αποτελούν όλα παρελθόν, προσγνώση και συμμόρφωση θα έλεγα εγώ. Και τα λάθη που έχουν γίνει για ομάδα όπως ο Αστέρας μπορούμε να πούμε ότι δεν δικαιολογούνται κιόλας, αν μπορεί να το πει κάποιος αυτό στο ποδόσφαιρο. Γιατί αν δεν γίνονται λάθη, δεν μπαίνουν γκολ. Και για να βάλεις και εσύ γκολ πρέπει να κάνει λάθος και ο αντίπαλος. Όπως κάνεις και εσύ. Και όλοι κάνουν λάθη. Όποιος δεν παίζει, δεν κάνει λάθη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όποιος δεν συμμετέχει πουθενά δεν κάνει λάθη.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ.
0: Έτσι, απόλυτο.
1: Γιατί εμείς που κρίνουμε, κρινόμαστε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι εννοώ και όταν παίζαμε και εμείς μας έκριναν. Και οι κρίνουν, κρίνονται.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι νόμος και δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να ισχύει για όλους μας. Ο Αστέρας λοιπόν σε. Ξεκούραση και βέβαια τον περιμένει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στην επιστροφή Οκτώβρη.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παιχνίδι που έχει με τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν βατό, μπορεί να το θεωρούν σχετικά εύκολο, αλλά θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι κατ' εμέ. Και ο Ατρόμητος ενισχύεται, δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι σε δύσκολη θέση βαθμολογικά και η ομάδα του Περιστερίου. Άρα πρέπει να στοχεύσει στο μάτς της 10ης Οκτώβρη που είναι Σάββατο και θα υποδεχθεί στην επιστροφή των ομάδων σε αγωνιστική δράση για τη Super League 1 ο Αστέρας Άκτορ. Και μετά ακολουθεί παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, μετά θα παίξει με τον Λεβαδιακό εντός. Και θα πάει και παιχνίδι για το κύπελο, όλα μέσα στον Οκτώβριο αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Κηφισιά δεν έχει οριστεί ακόμα, θα είναι στην Τρίπολη από 27 ως 29 Οκτώβριο. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αστέρα με την επιστροφή του από την διακοπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τραυματίες δεν υπήρχαν και ό,τι υπήρχε για τον Δελιγιαννίδη δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό που δεν συμμετέχει και θέλω να τον δούμε και αυτόν σιγά σιγά.
0: Mm-hmm.
1: Επιστρέφοντας νομίζω από την διακοπή αυτή τη μεγάλη, και ο Δελιγιαννίδης μπορεί να πάρει χρόνο και στα παιχνίδια και γενικά στις αποστολές, γιατί είναι μια απουσία που φαίνεται. Ο Γιάννης Κότσιρας δεν μπορεί να βγάλει όλα τα παιχνίδια και να έχει αυτή την υπερφόρτωση αγώνων χωρίς να υπάρχει και μια ξεκούραση. Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αν έρθει και ο Παναγιώτης ο Δελιγιαννίδης, υπάρχει εναλλακτική λύση του Νίκου Καλτσά που χρησιμοποιείται τώρα πιο πίσω, νομίζω θα βοηθήσει περισσότερο στις ναι. λύσεις που θα έχει ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Και να πούμε σήμερα, δεν είναι μια τυχαία ημέρα για την Ελλάδα, Δημήτρη, για Χανατζή,
0: ναι.
1: φίλες και φίλοι, είναι 23 Σεπτέμβρη η άλωση απελευθέρωσης Τριπολιτσάς σήμερα. Εορτάζεται λοιπόν σήμερα εδώ, αλλά δεν είναι η βασική έτσι, εορταστική εκδήλωση σημερινή, που σήμερα όμως για πρώτη φορά έγιναν εκδηλώσεις. Δεν γίνονται εκδηλώσεις όταν είναι καθημερινή, όπως είναι σήμερα Τετάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταφέρονται για την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Οι βασικές εκδηλώσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ο Αστέρας έβγαλε και ανακοίνωση σαν ΠΑΕ και λέει χρόνια πολλά Τρίπολη, χρόνια πολλά Ελλάδα, για τα 205 χρόνια που συμπληρώνονται σαν σήμερα και την άλωση, η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς.
0: Χρόνια πολλά και από μένα.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γι' αυτό είπα και Δημήτρη για χαρατή, για να μας δείξει και τα χρόνια πολλά. Σήμερα λοιπόν είχαμε για πρώτη φορά και αυτή την ώρα είναι δρόμενος εξέλιξη. Όλοι οι χορευτικοί σύλλογοι της Τρίπολης έχουν σχηματίσει πομπή. Αφού σχημάτισαν μάλλον πομπή, βρίσκονται κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και γίνονται εκεί χορευτικά, κάτω από το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Συμμετέχουν οι χορευτικοί σύλλογοι, οι παραδοσιακοί χοροί, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ το λέω και γράφεται κιόλας και απελευθέρωση.
0: Δεν θα σε κρατήσω πολύ στο μικρόφωνο για να προλάβεις να πας, μην χάσεις την εκδήλωση τώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω για την κατάσταση. Αφού σου πω για τον Αστέρα Άκτορ ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι στην εθνική μας, έτσι να το
0: ξεχνάμε.
1: Έχει γυθεί και μάλλον θα είναι και ο αρχηγός. Αν ξεκινήσει το παιχνίδι αύριο, που λείπει και ο Τάσος Μπακασέτας, μπορεί να είναι και ο αρχηγός με το περιβραχιόνιο της εθνικής στο παιχνίδι αύριο με την Σερβία. Ενώ έχουμε και τον Παπακανέλο που είναι στην εθνική ελπίδα στα προκριματικά για το Euro του 2027 Under 21. Ο Παπακανέλος. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που έχουν κληθεί από τον Αστέρα Άκτορ. Όμως έχουν κληθεί και παίκτες από την Μαύρη Θύελλα, από την Καλαμάτα, όπως ο Έρικ Χάμζα στην Εθνική Άντερ 21 μαζί με τον Παπακανέλο. Έχει όμως και ξένους η ομάδα της Καλαμάτας, όπως ο Μπολιβάρ που είναι στην Εθνική Βενεζουέλας, ο Σίγκουρσον στην Εθνική Ισλανδίας και ο Μορέιρα στην Εθνική Γουινέας. Μορέιρα που είναι μέσα στους τρεις. Είναι μέσα στους δύο στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής στη Super League 1 που έχει κάνει 3 assist. Άρα είναι στην κορφή της λίστας για τις assist στο Μορέιρα και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό για την Καλαμάτα που έχει, να πούμε έτσι λίγα πράγματα για την πρώτη εικόνα της Καλαμάτας σε αυτά τα 5 παιχνίδια. Η Καλαμάτα που έχει την αναγνώριση μέχρι στιγμής από όλους για το ποδόσφαιρο που έχει παίξει, έστω και αν δεν έχει πάρει αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει πάρει και άλλους πόντους. Και μάλιστα πήρε τα εύσημα και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο τελευταίο παιχνίδι που είπε ότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ η Καλαμάτα με το παιχνίδι της, με τον τρόπο της. Και είμαστε ευχαριστημένοι που πήραμε τους 3 βαθμούς που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Και πήρε και αναγνώριση από τον αντίπαλο που είναι η ομάδα αίτητη με το απόλυτο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα ξεκούραση και για την Καλαμάτα και με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα που θέλει να διορθώσει πράγματα στην ομάδα της Μεσσηνίας. Δεν έχει και κάτι άλλο στο ρεπορτάζ. Η Καλαμάτα, το γηπεδικό είναι βασικό. Ναι. Περιμένουμε 21 Νοέμβρη, αν ευοδοθούν όλα και πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί χωρίς κάτι απρόπτωτο. Μπορεί 21 Νοέμβρη να παίξει εντός έδρας στο Δημοτικό Στάδιο.
0: Να το δούμε και αυτό, Βασίλη.
1: Μακάρι να το δούμε γιατί θα είναι ένα μεγάλο μάτσο αυτό.
0: Πραγματικά. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι
1: καλά.
0: Καλό σου βράδυ.

0: Μία ματιά στα παιχνίδια του μπάσκετ που γίνονται αυτή την ώρα στις γυναίκες για την EuroLeague των γυναικών. Προκριματικά Παναθηναϊκός Ουλουτάγκ 1-16 στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, ενώ προκριματικά EuroCup γυναικών Πρωτέας Βούλας Ελιτζούρ Ραμλά 36-62 μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε όλους και σε όλους.
0: Η πράσινη σε ρεπό.
1: Ναι, μέχρι την Κυριακή.
0: Μέχρι την Κυριακή.
1: Πολύ σωστή απόφαση, αν με επιτρέπεις, του Τζέικομπ Νίστρουπ.
0: Ναι, όπως και οι υπόλοιποι προπονητές πάνω κάτω, έτσι έχουν δώσει τα ρεπό τους πλην του Αλγκουαθίλ, ο οποίος δίνει τα ρεπό Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, σε τρεις δόσεις. Οι υπόλοιποι έχουν ακολουθήσει αυτό το μότο να δίνουν μεγάλες μέρες ρεπό, δηλαδή αρκετές ημέρες ρεπό συνεχόμενες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο το ότι η Ευρώπη έχει αγώνες, γιατί θα σου πω ποιοι είναι λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους. Mm-hmm. Οι εξής πράσινοι παίκτες είναι ο Ουναΐ και ο Σαλάχ είναι από το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω ότι ο Λουζά δεν εκλήθη στην παρούσα φάση. Από εκεί και πέρα ο Πελίστρη, κλασικά στην Ουρουγουάη. Ο Λιβάη Γκαρσία με το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο. Τετέι Κυριακόπουλος, Σταλινόπουλα. Ροστόντερ με Βόρεια Μακεδονία. Γιάγκουσιτς, K21 Κροατία. Κάτρης, Κοντούρης, K21, δηλαδή Ελπίδες Ελλάδα.
0: Με τους μικρούς, ναι.
1: Μπινιάρης, Γείτονας Λάβδας, Νεμπής, K17. Και είναι και άλλοι με πιο μικρές, στα πιο μικρά κλιμάκια.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λοιπόν πολλοί κόσμος λείπει από το Κοροπή. Και
0: πρέπει να έχουν απομείνει γύρω στους 10-15 ποδοσφαιριστές. Ζήτημα.
1: Ναι, κάπως έτσι αυτό είναι. Έκανες γρήγορα τη μαθηματική πράξη. Λοιπόν, ναι. Και τώρα περιμένουμε, όπως ξέρουμε όλοι, το παράθυρο τούτο εδώ είναι διαφορετικό του Nations League από τα προηγούμενα παράθυρα.
0: Κοίταξε, το καλό, Στέλιο, είναι ότι είναι μαζεμένοι αγώνες και δεν θα υπάρχουν αρκετές διακοπές συνεχόμενες. Δηλαδή, βλέπαμε αυτό το πράγμα, δύο παιχνίδια να γίνονται τώρα, αλλά δύο μετά από 1,5-2 μήνες, μετά ξανά το Μάρτιο. Τώρα τελείωσε αυτό το πανηγύρι, γίνονται όλα μαζί. Άντε να υπάρχει μια διακοπή ακόμα για άλλα δύο μάτς, δηλαδή μέχρι εκεί είναι η ιστορία.
1: Και φυσικά οι ευχές μας είναι όλες με την Καρανόλευ και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και περιμένουμε αύριο τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να τον ακούσουμε από την Έρα Σπορ.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχεις, δεν νομίζω να έχει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λιτά και περιεκτικά, έτσι.
1: Μόνο μία κουβέντα, Δημήτρη, επιτρέψτε
0: ναι,
1: να πω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θα είναι το πρώτο πολύ μεγάλο crash test για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Δημήτρη.
0: Έχεις δίκιο, γιατί εντάξει, καλή Ευρώπη και τα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα, αλλά πραγματικά για τη Super League, όπως λες και εσύ, θα είναι το πρώτο μεγάλο crash test. Είχε βεβαίως και το παιχνίδι με τον Πάγκο, μην το ξεχνάμε αυτό, το πρώτο ντέρμπι
1: τη
0: σεζόν. Έτσι, στο Άγα, το οποίο το κέρδισε εύκολα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ντέρμπι όμως αιωνίων που είναι και εκτός έδρας. Έχει αυτή την παράμετρο.
1: Και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, για τον Παναθηναϊκό αυτό που κτίστηκε και κτίζεται ακόμα εκ βάθρων θα είναι ένα κριτήριο. Φυσικά δεν θα κρίνει, θα είναι μεγάλο κριτήριο, αλλά δεν θα κρίνει τίποτα στην πορεία για τον ενδεχόμενο τίτλο του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι όμως το τριφύλι είναι στην κορυφή και έχει περάσει δύσκολα αλλά δίκαια στη League Phase του Conference, νομίζω ότι πραγματικά αυτό το μάτς θα αποσαφηνίσει πολλά.
0: Σωστά.
1: Και θα διδάξει πολλά.
0: Σωστά. Στέλιο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: 9 λεπτά πριν από τις 10, πάμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ της ημέρας. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας για το ρεπορτάζ του Άρη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μου έλεγες ότι δεν έχει πολλά το ρεπορτάζ του Άρη στο ποδόσφαιρο, έχει πολλά το μπάσκετ. Λοιπόν, κάνε μου μια πολύ γρήγορη ενημέρωση για το ποδόσφαιρο που δεν έχει πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Και πάμε στο μπάσκετ που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο πλέον με την αναγέννηση του Άρη του Σιάου.
1: Βασικά είχα μια εκδήλωση σήμερα, ναι. Καθώς πήγαν στη χορηγό εταιρεία της εταιρεία με την οποία συνεργάζεται μάλλον η ΠΑΕΑΡΙΣ, ο Φαμπιάνο, ο Μανού Γκαρθία, ο Ρικάρντο Βέγιο, ο Λορέν Μωρόν και ο Γιάννης Γιαννιώτας, mm-hmm. Σε μια από τις εκδηλώσεις που συνηθίζονται ούτως ώστε να έχονται οι παίκτες κοντά σε φίλους της ομάδας. Υπήρξαν φωτογραφίες, αυτόγραφα, η καθιερωμένη διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, για να μπορέσει να προσεγγίσει τον κόσμο και να τον πείσει να επιστρέψει στο γήπεδο, θα πρέπει να παίρνει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Το καταλαβαίνει αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχε υποθεί, αν θυμάσαι καλά, κυρίως από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ότι μέσα από το ποδόσφαιρο, το καλό ποδόσφαιρο που θα αποδίδει η ομάδα, θα πιστεί ο κόσμος λόγω της δεδομένης απόστασης, και μάλιστα είναι πάρα πολύ μεγάλη μεταξύ του κόσμου και της διοίκησης. Μέσα από τα αποτελέσματα για το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει σχετικές προϋποθέσεις, και μάλιστα στον αγώνα με τον Ηρακλή ήταν πάρα πολύ λίγος ο αριθμός των φιλάθλων, πάντα για ένα παιχνίδι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως είναι κάθε παιχνίδι μεταξύ ομάδων της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, τώρα το πικό ντερμπί στη Θεσσαλονίκη και να μην είναι γεμίσει ο κόσμος στο Βικελίδης.
1: Δεν γεμίσει, δεν μιλάμε να γεμίσει. Εδώ μιλάμε, η ένα ήταν άδεια. Δηλαδή ελάχιστος κόσμος, οι δύο ήταν μισοάδια, οι τρία για τα δεδομένα της τρία ήταν μισοάδια, δεν είναι, πάρα πολύ λίγος κόσμος, πάρα πολύ λίγος κόσμος. Δηλαδή ξέραμε ούτως ή άλλως ότι ο αριθμός των διαρκείας ήταν χαμηλός, ήταν και πολύ λιγότερος ο κόσμος, το οποίο φανερώνει πάρα πολύ...
0: απογοήτευση αν θέλεις.
1: Ναι, και τη σκέψη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο η τιμή. Καλά, και οι τιμές των εισιτήριων παίζουν ρόλο. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε πανό.
0: Πάντα.
1: Υπήρχε πανό στη θύρα 3 από τους οργανωμένους συμπαθούς του Άρη, ότι για τις τιμές των εισιτήριων.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο οι τιμές. Γιατί έχω δει, να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή είπαμε τώρα θα κάνουμε και μια γέφυρα στο μπάσκετ. Mm-hmm. Φέτος οι τιμές.
0: Θα μου τα πεις όμως σύντομα, γιατί σε 6 λεπτά κλείνει η εκπομπή, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. οι τιμές των εισιτήριων διαρκείας στο μπάσκετ φέτος σχεδόν διπλασιάστηκαν.
0: Ναι.
1: Πήραν πολύ μεγάλη αύξηση. Για να βρεις εισιτήριο διαρκείας φέτος στον Άρη στο μπάσκετ, θα έπρεπε, τι να σου πω, να είσαι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Ναι.
1: Γιατί ανανεώσαν τρεις
0: ή να έχεις κάποιο φίλο γνωστό μέσα στην ΚΑΕ για να του πεις βρέθηκε.
1: Όχι, ούτε αυτό δεν έπαιζε φέτος. Και σήμερα ο Άρης έβγαλε σε διάθεση τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα για τους εντός έδρας αγώνες του EuroCup και τους εντός έδρας αγώνες του πρώτου γύρου της Basket League,
0: ναι, ναι.
1: Και ήδη έχει κάνει 4 sold out.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη σήμερα τα έβγαλε. Και οι τιμές είναι αυξημένες σχέση με πέρυσι. Mm. Αλλά όταν υπάρχει όραμα, ο κόσμος αγοράζει εισιτήριο. Όταν δεν υπάρχει όραμα, δεν αγοράζει.
0: Σωστό.
1: Τώρα, στο ποδόσφαιρο, προπονητικά ο Καντεβέρα είναι εκτός, ο οποίος έχει το μυϊκό τραυματισμό. Θα δούμε τώρα πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε. Mm-hmm. Μπασκετικά αύριο είναι η media day της ομάδας. Καθώς σήμερα ανακοινώθηκε μονομερώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με στοιχηματική εταιρεία που ήταν χορηγός και ονόματος και φανέλας, και από όσο γνωρίζω αύριο θα ανακοινωθεί και συμφωνία με άλλη στοιχηματική εταιρεία, η οποία θα είναι ένας από τους βασικούς χορηγούς, δεν θα είναι ονόματος, ναι. Αλλά θα είναι βασικούς χορηγούς της ομάδας. Καλή εικόνα παρουσίασε ο Άρης στην προετοιμασία και πλέον επικεντρώνει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα απέναντι στη Λεμάν, όπου ο Σπανούλης θέλει να δει πότε θα έχει τη διάθεσή του τον Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος έχασε το συντηρητικό μέρος της προετοιμασίας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Με Γιάννη Κωνσταράκη, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πριν σας αφήσω να δώσω ενημέρωση για τα δύο παιχνίδια στο μπάσκετ γυναικών που είναι σε εξέλιξη. Προκριματικά EuroLeague γυναικών, Παναθηναϊκός Ουλουτάγκ. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 3-26, ενώ στα προκριματικά στο EuroCup γυναικών, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, Πρωτέας Βούλας Ελιτζούρ Ραμλά 39-73. Από μένα καλό βράδυ σε όλους, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport, έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Βεβαίως θα έχουμε ειδικό θέμα για την εθνική ομάδα αργότερα από με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαύρο Γιαννίδη. Ένα παιχνίδι εξορισμού δύσκολο κόντρα στη Σερβία, όπως εξορισμού δύσκολα είναι τα παιχνίδια κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Αλλά εάν θέλεις να συναγωνίζεσαι και να πάρεις κάτι, πρέπει να συναγωνίζεσαι τους καλύτερους. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα στο σημείο αυτό να μπορέσει να κάνει καλά παιχνίδια, ένα καλό τουρνουά και από εκεί και πέρα να κατακτήσει την τρίτη θέση και ό,τι καλύτερο μπορεί να βγει. Μην ξεχνάμε όμως, αύριο έχουμε πρεμιέρα. Και τι πρεμιέρα? Πρεμιέρα Ευρωλίγκα. Μια Ευρωλίγκα αλλαγμένη με περισσότερες ομάδες, με πολλές μεταγραφές να έχουν γίνει, εντυπωσιακές μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά προκειμένου να δημιουργήσουν ομάδες. Ο Ολυμπιακός για να διατηρήσει τα σκύπτρα και ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξαναπάρει τα σκύπτρα. Όλα αυτά για τα περί της Ευρωλίγκα θα τα δούμε με το διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, τον κύριο Μιχάλη Κουταλιανό. Αγαπητέ Μιχάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Άγγελ, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλή μπασκετική σεζόν.
0: Αμήν, θα είναι καλή, το πιστεύω, νομίζω θα είναι η καλύτερη από όλες που έχουμε δει.
1: Αυτό είναι ευχησέρω, να είναι καλύτερη.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Καλύτερη.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Και εμείς θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό και οι ομάδες έχουν το χρόνο να το δείξουν στα παρκέ της Ευρώπης.
0: Μιχάλη, έλεγα στην εισαγωγή ότι οι δύο αιώνιοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όπως προτιμάει ο καθένας, έβγαλαν αρκετά λεφτά, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να πάρει τα σκύπτρα ξανά, ο Ολυμπιακός να τα διατηρήσει. Οι GM των ομάδων δίνουν τις δύο δικές μας ομάδες όλο το καλοκαίρι, όπως βλέπεις, και τώρα ως φαβορί. Πρώτα δίνουν τον Παναθηναϊκό, μετά τον Ολυμπιακό. Και μιλάνε για τις καλύτερες μεταγραφές, ότι ήταν του Μοντέρο στον Ολυμπιακό και φυσικά δεν μένουν ασυγκίνητοι για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, που ήταν πιο πολλές σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πώς είναι διαμορφωμένο το κλίμα αυτή τη στιγμή και πώς μπαίνουμε στο νέο θεσμό, στη νέα διοργάνωση?
1: Προφανώς, Άγγελε, είναι ότι ενώ επειδή μας στέλνει, ασχολούμαστε περισσότερο με τις δικές μας ομάδες.
0: Ναι, σαφώς.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό. Φυσικά, κάθε ομάδα έχει τα δικά της ερωτηματικά, τα δικά της ζητήματα και τα δικά της θέλω και πιστεύω που πρέπει να δείξουν για τον ΑΒ λόγο στο γήπεδο. Mm-hmm. Προφανώς, ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, που είναι ο νικητής Ευρωλίγκας περσινής, ο πρωταθλητής της ομάδας Ευρώπης. Οπότε θέλει πάνω σε αυτό ο οργανισμός Ολυμπιακός και οι φιλαθλοί του να ξαναδούν τον Ολυμπιακό εκεί ψηλά, όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Τρομερές μεταγραφές, με την έννοια τις ποιοτικές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην περίοδο, και του Μοντέρο που έβγαλε μάτια στην περσινή σεζόν και του Κόρι Μακιντάιρ, ο οποίος έκανε ένα πολύ αξιοπρόσεχτο, μια πολύ αξιοπρόσεχτη σεζόν με τον Αστέρα. Προφανώς θα έχει αυτά τα θέματα του, γιατί η φυγή του Γόκα και ο τρόπος που έγινε έχει αναταράξει λίγο το σύλλογο και έτσι δίνει, πρέπει να βάλει τους δύο παίκτες αυτούς στη θέση του λίγο ακόμα πιο γρήγορα, σε σχέση με εννοώ προσαρμογής και στο σύστημα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι τα μεγάλα, δηλαδή δεν θα έχουμε τόσο πολύ μεγάλη πίστοση χρόνο, θα έλεγα, γιατί αν δεν του Γόκα θα έχει ένα 15-20 λεπτό σίγουρα μέχρι να μπουν όλοι στο ρόλο. Σε αυτό τους βιάσει κάποιοι να έχουν αποτελέσματα και σίγουρα ανυπομονησία από όλο τους, όχι μέσα από το, ιδίως από το τμήμα του Ολυμπιακού, γιατί ξέρω οι άνθρωποι είναι εκεί τόσα χρόνια και έχουν την υπομονή και τι περιμένουν, αλλά όσο από εμάς απ' έξω, που άλλοι κρίνουν πιο γρήγορα, άλλοι κρίνουν πιο βιαστικά και άλλοι έχουμε αμέσως την αρνητική κριτική έτοιμη έξω να σχολιάσουμε τι έκανε και τι δεν έκανε σε σχέση με τον Γόκα, ποιο και ασχέτως. Και τώρα αναφέρομαι σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ 38 και επειδή είναι.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ήταν ένα παράδειγμα Γόκα που όχι μόνο πολύ πρόσφατο, εωρείτο και ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Ακριβώς, ναι, και ταλαιπώρησε όλους τους Ολυμπιακούς και όλους τους φιλάδες, ας πούμε, που ψηλοουδέτερους. Από την άλλη, εντάξει, πήρε και ένα. Έφυγε, υπήρχε και φυγή του, υπάρχει μάλλον και φυγή του Πίτρας, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα μπορέσει να κολλήσει πίσω από τον Βεζένκοφ. Σε τι κατάσταση θα είναι ο Μιλουτίνοφ μαζί με τα δύο πεντάρια, τον Τενταχόλ και τον Ταϊρίκ Τζονς. Και φυσικά και να δούμε τι θα γίνει εκεί σε κάτι που συζητιέται τώρα έντονα αυτή την περίοδο, του τελευταίου 23, για ένα τριάρι Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν υπάρχει βάση ή όχι.
0: Το περίφημο τριάρο-τεσάρι πιστεύω, εγώ Μιχάλη, αυτό είναι δικό μου πιστεύω, ότι ο Ολυμπιακός μέσα κατά τη διάρκεια της σεζόν θα αποκτήσει τριάρι ή τριάρο-τεσάρι.
1: Άγγελε, όπως ξέρεις πολύ καλά, επειδή τα λέμε κατά καιρούς και τα τελευταία χρόνια.
0: Σου λέω ένα δικό μου πιστεύω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Καθαρά. Και εγώ ένα δικό μου θα σου πω. Επειδή είναι μακριά σεζόν και πάντα είναι μεγάλες η σεζόν και τώρα τελευταία έχουν γίνει και οι διπλά μέχρι σε εβδομάδα και οι αγώνες και των ελληνικών πρωταθλητών, των χώρων πρωταθλημάτων είναι πάρα πολύ και πιο σκληροί. Βλέπεις πως χρειάζονται πάρα πολύ παίχτες. Είναι τα τελευταία χρόνια, είναι παραδείγματα τα οποία ομάδες με κοντά ρόστερ δεν πήγαν μακριά.
0: Όχι, δεν πάνε πουθενά.
1: Γιατί αλλάζει και η ισορροπία μέσα στην ομάδα και η απόδοση τους. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες και το ασπάζομαι αρκετά, ότι ο Ολυμπιακός ίσως βγει στην αγορά.
0: Και ο Παναθηναϊκός ίσως βγει μεσούσης της περίοδου στην αγορά για ένα πολύ συμπληρωματικό σέντερ. Πολύ πολύ συμπληρωματικό.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι που το λέγαμε δύο χρόνια τώρα, ότι για το τρίτο πεντάρι του. Εδώ και 1,5 χρόνο μάλλον να το θέσω μετά την απουσία του Λεσόρ. Ακόμα και πέρσι περιμέναμε όλοι κάποια στιγμή να πάρει 2 πεντάρι και τελικά δεν πήρε. Ξεκίνησε σεζόν με 3 σέντερ. Δυστυχώς για αυτό χτύπησε ο Φαλ. Οπότε μάλλον πιστεύω ότι θα πάει και αυτός για κάποια προσθήκη ίσως ή αργό. Ή περιμένουν οι άνθρωποι να βγουν στην αγορά. Έχουν βγει και δεν το ξέρουμε και ψάχνουν την κατάλληλη επιλογή για να μπορέσουν ανάλογα με τα θέλω και τα πώς κολλάνε οι παίχτες και πώς ταιριάζει στο παιχνίδι ή ο προπονητής και το επιτελείο επιλέξουν αυτό που χρειάζεται πραγματικά και όχι να πάρουν κάτι για να είναι εκεί. Για να τελειώσω τον Ολυμπιακό, να πάμε στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάνω κάτω εκεί θα είναι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα το ίδιο επιτελείο, το ίδιο μπάσκετ, όλοι έχουν αναγνωρίσει αυτό που προσέβει και παίζει ο Ολυμπιακός, είτε σε κάποιους αρέσει είτε κάποιους δεν αρέσει. Πέρσι έγινε και το τέλειο για αυτό να πάρει και το πρωτάθλημα και να πάρει και την Ευρωλίκα, οπότε θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό στο μπάσκετ που λέγανε που λένε το κόσμο Πατσόκ, οπότε θα είναι πιο εύκολο με λίγα κομμάτια να μπουν σε αυτό που θέλει ο κόσμος, οπότε θα έχουμε μεγάλη να δούμε πώς θα αποδώσουν αυτοί οι παίκτες που είναι τελείως διαφορετική παίκτη από τον Γουόκαπ, και στέκομαι...
0: Λίγο ο Μακιντάιαρ, λίγο ο Μακιντάιαρ πάει προς Γουόκαπ, λίγο όμως.
1: Ναι, απλώς είναι τελείως διαφορετική
0: ναι.
1: παίκτη.
0: Όχι, απλά λέω ότι από τους δύο, λίγο ναι. ο Μακιντάιαρ πάει ναι, προς Γουόκαπ, ναι, αλλά χωρίς να είναι Γουόκαπ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα έχει το θέμα, το ενδιαφέρον να δω πώς θα τους ταιριάξει ο κόσμος, τις πεντάδες που παίζει, πότε τους χρησιμοποιεί, πώς, με τι συμπαίκτες, σε ποια, ξέρετε αυτό που λέγαμε ότι αυτό που έγινε μεγάλο συζήτηση πέρυσι, ότι ο Φουρνιέ ήταν από τον πάγκο και πήρε στη δεύτερη, θεωρητικά πεντάδε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με λιγότερο με τον Ντόρση αλλά περισσότερο με τον Πίτερ, με τον Τιλικίνα ή τον Τρότζεβ ή τον Μόρις, όποιον είχε γκάρο Ολυμπιακός και την περίοδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα σύμφωνα που λέγει ο coach. Τώρα στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός, να πούμε, να θυμίσουμε ότι έχει κάνει περισσότερες μεταγραφές από τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχήν έχει κάνει αλλαγή προπονητή.
0: Ναι,
1: πολύ σημαντικό και
0: ο Μπράντοβιτς.
1: Έχει πάρει τον καλύτερο, εγώ το είχα πει και πέρσι, το πιστεύω ότι ήταν τον καλύτερο προπονητή της Ευρωλίγκας. Φυσικά τώρα ο κοτς Μπαρτζόκας έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα να.
0: Εντάξει, είμαστε τυχεροί τώρα, Μιχάλη, δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Είμαστε τυχεροί που έχουμε στην Ελλάδα τους δύο από τους καλύτερους προπονητές της Ευρωλίγκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπότε ξεκινάμε από εκεί, τη χτίζει κάτι καινούργιο, με πολλές αλλαγές, με σίγουρα διαφορετικό μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μείνανε, αλλά οι περισσότεροι είναι καινούργιοι, οπότε προφανώς θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό λείπει και ο Ναν που ήταν η κολόνα του
0: Παναθηναϊκού. Να πούμε, μια και είπες Ναν, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι ο Ναν πριν από λίγο αφήχθη στην Αθήνα. Είναι ήδη σε ελληνικό έδαφος.
1: Μακάρι το παιδί να είναι έτοιμο, όσο πιο γρήγορα είναι για τον Παναθηναϊκό, να μπορέσει να βοηθήσει και αυτόν τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα δούμε μπάσκετ λίγο διαφορετικό από τον περσινό Παναθηναϊκό. Τα πρόσωπα είναι πολλά και καινούργια. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Γιαμπουσέλε ξανά μετά από χρόνια στα ευρωπαϊκά παρκέ, πώς θα προσαρμοστεί γρήγορα. Εντάξει, Γκραν και ο Χουάντσο, Σύντος Λούκα, Μίτογλου, ο κορμός αυτός, ξέρουμε τι μπορούμε αλλά να δούμε, αλλά εξαρτάται και από το θέλω που θέλει η ομάδα, ο κόουτς Μπράντοβιτς. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τον Φραντσίσκο πώς θα κολλήσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης, μια πολύ φοβερή χρονιά.
0: Ναι, καταφέραμε και φέραμε τα δύο από τα καλύτερα point guard εδώ πέρα, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή.
0: Μοντέρο Φραντσίσκο.
1: Οι ομάδες σκέφτηκαν τα χρήματα και ο κύριος Γιαννακόπουλος και η κυρία Αγγελόπουλη στήριξαν πάρα πολύ τις ομάδες τους. Ο Μπραντσκίν φυσικά, που έχει φυσικά ο Βαλένθια που ήρθε, και αυτός θα δούμε ενδιαφέρον πώς θα κολλήσει και αυτός στο ρόλο του Παναθηναϊκού με τους υπολείπους. Δηλαδή είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τον Παναθηναϊκό τι θα παρουσιάσει φυσικά, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί περισσότερη πίστοση χρόνου από τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα η οποία στη θέμελα έχει αλλάξει.
0: Μα το είπε, Μιχάλη, συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί το είπε και ο Μπράντοβιτς, θα ήθελα να είχα ακόμα 10 μέρες προπονήσεων.
1: Ναι, το είμαι σίγουρος, γιατί δεν το άκουσα φυσικά, αλλά ο κότς είναι άνθρωπος της προπόνησης και δείξει μέσα την προπόνηση, και όσοι παίκτες του έχουν περάσει, έχουν πει πόσα πράγματα ο Μπράντοβιτς έχει διδάξει, δηλαδή, στους παίκτες του, με την έννοια ότι χρειάζεται το χρόνο για να τους τα μεταδώσει μέσα από την προπόνηση και αυτοί να τα εξάγουν στο παρκέ. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για τον Μπράντοβιτς να υπάρχει χρόνος για προπόνηση. Φυσικά δεν μπορούμε να ξεχνάμε, βέβαια, και ότι και ο Νάιτζελ Χάις νομίζω θα έχει, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει.
0: Για το Χέις Ντέιβις λες?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον Οκτώβριο φαντάζομαι ότι θα είναι,
1: ναι,
0: πίσω κι αυτός.
1: Θέλω να πω ότι και αυτός είναι μια σημαντική μονάδα, η οποία είναι σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό, που θα λείψει αυτή την περίοδο και μέσα στις προπονήσεις φυσικά. Γιατί προφανώς όταν δεν κάνεις τις προπονήσεις με το σύνολο, θέλεις μετά λίγο χρόνο, όσο ποιοτικός και να είσαι, για να αποδώσεις αυτά που χρειάζονται. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί, πιστεύω, λίγο περισσότερο χρόνο να παρουσιάσει αυτό που θα θέλει να παρουσιάσει στο τέλος της σεζόν, και επικρίνονται όλα ο κότσο. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, έχει το γήπεδο εδώ, έχει την έδρα του, έχει τον brand name του, έχει τις μονάδες, έχει τον προπονητή. Έχει όλα τα συστατικά για να μπορέσει να. Μπορέσει να ξαναπάει στην κορυφή του Ευρώπη, αυτό που θέλει με αυτοπίτο, αλλά φυσικά και ο κόσμος του. Οπότε θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τον καινό Παναθηναϊκό, γιατί όσο και να είδαμε φιλικά, όσα μπορέσαμε να δω, εγώ μιλάω σαν Μιχάλης προσωπικά, δεν κατάφερα να αποκριστέλλω μια κανονική εικόνα, γιατί λείπανε πάρα πολλοί παίχτες και κομβικοί. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, όπως και όλες οι ομάδες, βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου και με τα παιχνίδια τους.
0: Συμφωνώ.
1: Φυσικά μέσα σε μια τέτοια μεγάλη χρονιά, πάλι θα έχουμε τα πάνω κάτω, πάλι θα έχουμε πολλές περίεργα αποτελέσματα, με την έννοια ότι θέλουν χρόνο οι ομάδες για να στρώσουν. Οπότε θα μας πείτε για τα πάντα, και να δούμε και να περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ήθελα να βάλουμε και κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν έρθει τελευταία, μιλάω για την Ντουμπάι και τη Χάποελ, έτσι, που έχουν και λεφτά. Αλλά εδώ θα προσθέσω και τη Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Ρεάλ. Είναι πολύ καλύτερη.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Και με αυτά που έχω δει και εγώ, λέω, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, και τα πρόσωπα και ο προπονητής, βέβαια, άλλαξε, και καινούργια πρόσωπα ήρθαν στη Ρεάλ. Σίγουρα άλλο στυλ παιχνιδιού. Φυσικά παρέμειναν 2-3 κολόνες και αυτοί, όπως ο Καμπάτσο, ο Ταβάρες, εντάξει, ο Αμπάλτε και τα λοιπά. Αλλά μπήκανε πάρα πολύ, πολύ νέο αίμα. Φάνηκε και στο Ντουμπάι στο πρόσφατο Super Cup. Εντάξει, και ο προπονητής άλλο στυλ, δηλαδή το στυλ της Βαλένθια θα προσπαθήσει να φέρει. Δηλαδή αυτό είναι το αναγνωρισμό το παιχνίδι που του αρέσει. Πιστεύω θα το υπηρετήσει και στη Ρεάλ, σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό, ίσως με καλύτερη θέση παιχτών, χωρίς να υποτιμώ κανέναν παίκτη της Βαλένθια που έκανε εξαιρετική πορεία. Η οποία Ρεάλ θα είναι, φυσικά πάντα η Ρεάλ είναι η Ρεάλ, θα είναι εκεί. Δηλαδή και πέρυσι δεν υπορέμενε κανένας και έχασε το τελικό στο σούτ στο τέλος.
0: Είδες, θυμάσαι τι έγινε στο περσινό τελικό, κυρία, να αποθυμίσουμε ότι έπαιζε χωρίς τα σέντερ της.
1: Ακριβώς.
0: Κατά συνθήκη είχε πάει ο Λάιλ σέντερ.
1: Ακριβώς. Και ήταν η Ρεάλ, ήταν η φιναλίστ πάλι εκεί, ήταν εκεί. Δηλαδή Δεν γίνεται.
0: Η Ρεάλ δεν βγαίνει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχουν το μέτρο, θα βρουν τον τρόπο, θα είναι καλές. Ιδίως σε μια μεγάλη έτσι, χρονιά. Έχουν το know-how, έχουν τον, είναι οργανισμό, έχουν και καλές μονάδες. Πολύ σπάνια θα αποτύχουν πλήρως και παταγωδώς και δεν θα είναι. Άντε να είναι μια χρονιά στα.
0: Μια φορά θυμάμαι τη Ρεάλ ότι δεν έφτασε στο Final Four. Τώρα, πριν από 4 χρόνια, 3, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι και εγώ ότι είναι εκεί, είναι σταθερά εκεί.
0: Είναι σταθερά εκεί. Δηλαδή, όσα χρόνια παρακολουθούμε Ευρωλίγκα, η Ρεάλ ζήτημα να μην προκρίθηκε μια φορά. Για μιλάω για Final Four.
1: Και όσον αφορά τις άλλες ομάδες, είναι πολύ ενδιαφέρον και το Dubai και το Χάπολ. Θα θέλουμε να τις δούμε. Ενισχύσανε πάρα πολύ το ρόστερ τους. Πέσανε και εκεί πάρα πολλά λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, προφανώς η Χάπολ έχει το θέμα ότι δεν μπορεί να παίξει το γήπεδό της. Έτσι νομίζω. Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία θα. Ίσως η Μπακάμπη δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια. Προφανώς η Χάπολ κάπου θα φιλοξενηθεί. Οπότε δεν είναι το ίδιο να παίζει το γήπεδο και να παίζει συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο να παίζει το Ισραήλ και το ίδιο να παίζει κάπου άλλο.
1: Το Ντουμπάι θα έχει το πρόβλημα της απόστασης, όπως το έχουν οι ομάδες που πηγαίνουν και παίζουν εκεί πέρα. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Και αυτοί με ενδιαφέρον τελείως. Προσθέσανε πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Mm-hmm. Ενώ και σύντομα όπως ένα βόγα που προαναφέραμε, αλλά. Έχει πάρα πολύ κόσμο και ποιοτικό και ένα πολύ εξίσου αξιόλογο προπονητή τον Τσάβη. Οπότε και από αυτή την ομάδα περιμένεις, παρόλο που έκανε μια πολύ καλή σε γενικές γραμμές χρονιά, πιστεύω θα κάνει πιο συνεπής, θα έχει την εμπειρία τώρα της προηγούμενης χρονιάς και θα είναι ένας υπολογιστής αντίπαλος, γιατί όπως βλέπουμε η οκτάδα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η δεκάδα στο τέλος της τη χρονιά για να δούμε. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές ομάδες οι οποίες θα είναι εκεί κοντά πάλι σε μια-δυο νίκες να κρίνουν δύο θέσεις.
0: Ναι, αυτό νομίζω και εγώ θα γίνει. Οι θέσεις θα κρυθούν σε πολύ λίγες
1: ακριβώς, δηλαδή δεν πιστεύω νίκες. Ότι κάποια ομάδα θα είναι έτοιμη να κάνει μεγάλο ντεμαράς ή ίσως έχει δείχνει τώρα αυτή τη στιγμή τόσο τρομερή διαφορά από τις υπόλοιπες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες ομάδες που σίγουρα. Θα είναι στα κάτω πατώματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγκα είναι μεγάλη. Πάντα έρχεται και μία έκπληξη από το πουθενά, σε εμάς δηλαδή, λιγότερο σε πολύ κόσμο.
0: Η καινούργια Βαλένθια και η καινούργια Παρί, ποια ομάδα μπορεί να είναι φέτος?
1: Δεν έχω εικόνα από όλες τις ομάδες, δηλαδή δεν έχω δει και τις.
0: Εγώ περιμένω μία τύπου Βαλένθια ή Παρί να ξεπεταχτεί.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρω ποια θα είναι, ναι, αλλά περιμένω ότι θα.
1: Σκώ, αλλά βλέπω ότι πολλές ομάδες έχουν πολύ γεμάτα ρόστερ, δηλαδή είναι έτοιμες και η Ευρωλίγκα. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι πάμε να δούμε και θα το φτιάξουμε στην πορεία. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ακόμα. Δηλαδή, μην υποτιμάμε και τις σέρβικες ομάδες, οι οποίες και αυτές είναι τώρα αρκετά χρόνια, 3 στη σειρά που είναι εκεί και παίζουν στην Ευρωλίγκα και. Μας προκαλέσει εντύπωση γιατί και αυτές έχουν πάθει και έχουν μάθει. Είναι η Ζαλγκίρις η οποία πάντα είναι εκεί, είναι μια δύσκολη έδρα. Δεν ξέρω.
0: Είναι οι ομάδες από την Τουρκία.
1: Ναι, η Έφες που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά. Έχει δηλαδή το ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι μόνο βασικά εντάξει και δεν μπορώ να το πω. Η Φενέρ θα είναι πάντα εκεί γιατί και το ρόστερ είναι μεγάλο και ο κόουτς είναι.
0: Πολύ καλός, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι βλέπουμε, δηλαδή αν εξαιρείς λίγο την ομάδα του Τόνι Πάρκερ ακόμα και ίσως λίγο την Μπάγκεν που ακόμα δεν τις πω, απλώς ίσως δεν είναι για τόσο έτοιμες για να είναι πολύ ψηλά που σίγουρα θα κάνουν τις εκπλήξεις. Είναι ένα ερωτηματικό για μένα η Βαλένθια και η Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω, δεν έτυχε να τις δω.
0: Θα τις δούμε, γιατί αυτές είναι ερωτηματικό.
1: Δεν τις έχω δει.
0: Θα τις δούμε. Η Βαλένθια είναι καινούργια ομάδα, η Μπαρσελόνα καινούργια ομάδα. Θα τις δούμε, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, δηλαδή έχει πολύ.
0: Λέμε για αυτά που έχουμε δει μέχρι και τώρα.
1: Ναι, και μην ξεχνάς ότι ό,τι και να πούμε τώρα, αν δεν έχουμε μια εικόνα, ιδίως και των 5 πρώτων αγωνιστικών, 6 να δούμε πάνω κάτω τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Ό,τι και να λέμε θα είναι επί χάρτου, θα θέλουμε να τα δούμε και λίγο στο γήπεδο. Γιατί ακόμα και τα φαβορί που λέμε εμείς μπορεί και να μην αποδώσουν.
0: Μα η πρώτη μας κουβέντα είναι επί χάρτου και περιμένουμε να τα δούμε και στο γήπεδο.
1: Ναι. Και κάποια τα φιλικά που έχουμε δει έτσι τώρα, προφανώς κρίνουμε από κάποια μάτια που είναι λιγότερο σημασία, ας πούμε, αν μπορούσε να το φιλιαστώ. Με την έννοια ότι ακόμα είναι αρχή τη σεζόν, οι παίχτες δεν είναι έτοιμοι, ίσως είναι από προετοιμασία, έρχονται από τραυματισμούς. και οι προπονητές ως επιτοπλίστων έχουν αλλάξει και θέλουν χρόνο για να βάλουν τη σφράγη, το παιχνίδι να το δείξουν. Οπότε όλα αυτά και οι προπονητές ως επιτοπλίστων έχουν αλλάξει και θέλουν χρόνο για να βάλουν τη σφράγη, το παιχνίδι να το δείξουν. Οπότε

0: μέσα σε ωραίες ατμόσφαιρες στα γήπεδα της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή αρχή να έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκδικούμε μία τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογένεια στη Νέα Υόρκη. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική και χειρία στη Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζούμε σε μια εποχή πολεμικής προετοιμασίας, στα πρόθυρα ενός υπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος για τα κτίρια της Κυψέλης. Εταιρεία ακινήτων έκανε έξωση σε 87χρονη στην Ισπανία αφού της αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά της Ευρωλίγκα. Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΕΜΛΑΚ Κονούτη είναι για την Ευρωλίγκα των γυναικών. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Η τουρκική ομάδα προηγείται με 67-27. Παναθηναϊκός ΕΜΛΑΚ Κονούτ 27-67. Να δούμε και τι έκανε και ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος ιτήθηκε εντός έδρας από την Ελιτζούρ Ράμλα με 79-46. Είναι τα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Λοιπόν, επιμένουμε μπασκετικά και πάμε να συναντήσουμε ένα καλό συνάδελφο που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε. Σωτήρη, καλησπέρα. Είναι ο Σωτήρης καλησπέρα. Γεωργίου. Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ να είμαστε, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν. Γιατί στην ουσία τέτοια ώρα αύριο θα παίζουν. Θα είμαστε περίπου στα μισά.
1: Βέβαια.
0: Ξεκινάμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι ξεχωρίζουμε σε μια πρώτη ανάγνωση? Πολύ πρώιμη, αλλά πρώτη ανάγνωση.
1: Πρώτα φαβορή για τον τίτλο και οι δύο ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από πέρυσι, πρωταθλητής, πάει και το repeat. Είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι γιατί έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στο ένα με τον Μοντέλο και τον Μακιντάρ, δύο παίκτες που είναι πολύ καλύτεροι του Walkup που έφυγε. Και μάλιστα στη θέση του Walkup είναι ο Τζόζεφ, που είναι και αυτός καλύτερος από τον Walkup γιατί του σκοράρει πιο πολύ σε σχέση με τον.
0: Αυτό το έλεγες και από πέρυσι, θυμάμαι ότι έχεις πει πολλές φορές ότι ο Walkup δεν θα σε ενοχλούσε και να φεύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και ο Μπαρζόκας πραγματικά έκανε αυτό φέτος. Γιατί τι έβαλε? Έβαλε φέτος ο Μπαρζόκας τον Walkup να είναι τρίτος playmaker εφόσον θα έμενε. Και πήρε τον Μοντέρο που είναι ο scoring guard που δεν είχε ποτέ ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια. Και πήρε και ένα Μακιντάιρ, ο οποίος είναι καλύτερος από τον Walkup γιατί είναι καλύτερος δημιουργός αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα με βάση και τα περσινά.
0: Ο Μακιντάιρ, Σωτήρη, έρχεται έτσι πιο κοντά λίγο στο στυλ Walkup αμυντικά και
1: αναβαθμισμένος Walkup. Οπότε ο Ολυμπιακός, Άγγελ, είναι συν δύο πολύ καλούς παίκτες στο ένα, εκεί που είχε πρόβλημα, αλλά λύνει το πρόβλημά του. Έχει ίδιο κορμό, ίδιο προπονητή, φιλοσοφία, ίδιο star. Βρήκε και scoring guard. Έχει τους ίδιους center που έχει την άνεση να αφήνει το φάλε ελεύθερο όταν οι άλλες ομάδες ψάχνουν ψηλό και δεν έχουν και δεν βρίσκουν. Και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός δεν έχει την πίεση την οποία είχε πέρυσι και τα τελευταία χρόνια που έχει πάει σε 5 Final Four και δεν μπορούσε να βρει.
0: Έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό.
1: Ακριβώς. Φέτος λοιπόν δεν έχει και αυτή την πίεση, άρα θα είναι και πιο απελευθερωμένος. Θα στηριχθεί στην καταπληκτική του επίθεση που είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Και άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν έχει να ανησυχεί για κάτι όσον αφορά τον αρχικό σχεδιασμό. Ξεκινάει στην αφετηρία έχοντας τα πάντα υπέρ του. Έχει βέβαια κάποια θεματάκια τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει. Το ένα είναι το γηπεδικό. Θα παίξει για πολλούς μήνες. Δεν ξέρω αν πάει και όλη τη χρονιά. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι, είναι στην Αθήνα, αλλά αλλάζει συνήθειες. Δεν είναι το γήπεδο που ξέρεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Εντάξει, μεγάλο θα έχει κόσμο και τα λοιπά, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Δεύτερο που είναι να διαχειριστεί είναι να δούμε το θέμα του Ντόρσεϊ που δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Θεωρώ ότι θα μείνει μάλλον, αλλά δεν έχει ανανεώσει. Δεν ξέρουμε αυτό πόσο μπορεί να επηρεάζει τον ίδιο τον Ντόρσεϊ αγωνιστικά μέχρι να ανανεώσει το συμβόλαιό του ή όχι στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα αυτό. Ένα τρίτο θέμα του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το βάθος του 3-4, όπου αυτή τη στιγμή επειδή έφυγε ο Μακίσο Παπα-Νικολάου 37 θα παίζει πολύ λιγότερο και επειδή. Έφυγε ο Πίτερς, έχει έρθει μόνο ο Εντζάι σε σχέση με αυτά, δηλαδή λιγότερο από τον Παπα-Νικολάου.
0: Ο Εντζάι πάντως, Σωτήρη, έχει δώσει πολύ καλά διαπιστευτήρια.
1: Ο Εντζάι για μένα είναι καλύτερος από τον Πίτερς. Όχι ατομικά, αν θέλεις, με την έννοια ότι ο Πίτερς δεν έχει το σουτ του Πίτερς, αλλά είναι πολύ καλύτερος όλα τα άλλα που δεν έχει ο Πίτερς. Ο Πίτερς είχε μόνο ένα σουτ και αυτό δεν θα σταθερό, δεν έβαζε κάθε παιχνίδι, δεν έμπαινε μέσα να βάλει 3-3 σε κάθε παιχνίδι. Ο Εντζάι προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει ο Βεζέκοφ, ταιριάζουν πολύ καλύτερα. Ο Εντζάι με τον Βεζέκοφ. Απλά όμως εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει το πίτερ από τον πάγκο με το σουτ και επειδή μπορεί να λείπει και ο Μακίσικ που έχει τον drive κτλ., ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο 3-4 έχει μόνο το Word, τον Βεζέκοφ και από πίσω έχει τον Παπα-Νικολάου για λίγα λεπτά και τον Εντζάι. Τιμίως, αλλά δεν έχει το σουτ ο Εντζάι. Τιμιότατος. Άρα, αν έχει μια απουσία του Βεζέκοφ, για παράδειγμα, ένα 2-3 πρέπει να τα υπολογίζει αυτά γιατί γι' αυτό όλοι πέφτουν. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Ο Εντζάι θα παίξει 35 λεπτά. Πεντάρτη δεν κατεβαίνει στο 4. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου. Ή ο Word. Και ποιος θα παίζει το 3. 2. Εάν έχει έναν τραυματισμό του Word, τι θα κάνει? Ποιος θα παίζει ο Παπα-Νικολάου, θα παίζει 3 μόνο. Ο Ετζάρι δεν μπορεί να παίξει πάνω από 5 λεπτά. Άρα θα παίζει το φωνιά 30 λεπτά στο 3.
0: Να, λοιπόν, ανεβάσει το φωνιά στο 3, αλλά δεν μπορεί 30 λεπτά.
1: Όχι, 30 λεπτά. Και εδώ πέρυσι δεν έβγαινε το σχήμα αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χρειάζεται για μένα οπωσδήποτε να παίξει το 3-4 ακόμα. Οπωσδήποτε, ο οποίο να είναι και πρωτοκλασάτο. Θα είναι ο Ντιάλο που του ταιριάζει πιο πολύ. Θα είναι ο Χεζόνια που επίση του ταιριάζει και κάνει τη διαφορά. Θα είναι κάποιο άλλο παίκτη, αν δεν κάτσει. Εγώ θεωρώ, Άγγελο, ότι αν ο Ολυμπιακός θα περιμένει το Χεζόνια, που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο, και θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι πολλές να μείνει free agent μέχρι το 15 Νοέμβρη. Ο Ντιάλο θέλει να παίξει το NBA, έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Θα δούμε αν θα έχει χρόνο κτλ. Θα αργήσει, πιστεύω, η περίπτωσή του. Αν δεν κάτσει το Χεζόνια, ο Ολυμπιακός θεωρώ θα κινηθεί για να παίξει το 3-4. Για να έχει ένα βάθος και να μην να έχει το άγχος του τραυματισμού.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει ένα καλό 3-4.
1: Ακριβώς. Για να είναι υπερπλήρης.
0: Ναι. Λοιπόν, για να, αυτά για τον Ολυμπιακό. Να δούμε για τον Παναθηναϊκό που άλλαξε ριζικά. Νέος προπονητής, ο γνωστός σε όλους Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Πολυνίκης, νομίζω, του θεσμού στην Ευρωλίγκα. Όχι, νομίζω, αυτός είναι ο Πολυνίκης.
1: Και από εκεί και πέρα. Ναι, μετά ακριβώς όπως το είπε ο Πολυνίκης και μετά την περσινή αποτυχία που είχε ο Παναθηναϊκός Άγγελε με τον Άταμαν, φέτος τα αλλάζει όλα. Πηγαίνει σε ένα σχήμα το οποίο θα έχει το Ζέλιμιν Ομπράντοβιτς που θα κάνει ριζική αλλαγή στα πάντα όσον αφορά και τη φιλοσοφία. Αλλά επιστρέφει ένας προπονητής ο οποίος έχει καθολική αποδοχή μετά από 14 χρόνια. Δεν τον έχει περάσει τον Μπάστον Ομπράντοβιτς, δεν το ξανακούσω αυτό. Καμία σχέση, είναι πανέξυπνος και ξέρει να προσαρμόζεται και έχει και κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει φέτος να παίξει ένα μπάσκετ διαφορετικού στυλ από τον Άταμαν. Θα δώσει έμφαση στην άμυνα. Είπα κιόλας ότι η άμυνα, όταν λέμε καλή άμυνα στο σύγχρονο μπάσκετ, δεν είναι αυτό που τρώμε 70 πόντους. Το αναλύσαμε και μαζί. Δεν τρώμε 70-75 πόντους. Σημαίνει ότι έχουμε επιθετική άμυνα. Κλέβουμε μπάλες μέσα από τα κλεψίματα, βγαίνουμε στον εμφυδιασμό, σκοράρουμε πιο πολύ από τον αντίπαλο. Μπορεί να βλέπει δηλαδή 92-82 σκορ και να λες έπαιξε καλή άμυνα. Ναι, γιατί αν έχει 10 κλεψίματα, σημαίνει ότι δεν βάλει 92 πόντους γιατί έχει και 10 κλεψίματα. Άρα έπαιξε καλή επιθετική άμυνα. Είναι κάτι σημαντικό αυτό. Γιατί έχουν ανέβει τα σκορ και παραγωγικότητα λόγω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο των παιχτών και έχει γίνει τον μπάσκετ πολύ πιο γρήγορο με το 24 και με τους νέους κανονισμούς. Ο Μπράντοβιτς θα δώσει έμφαση στην άμυνα λοιπόν. Θα δέχει ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είναι ομαδικός. Το εμείς πάνω από το εγώ. Θα παίζει άμυνα με αλλαγές, αθλητικότητα, ενέργεια. Γι' αυτό και ακριβώς έχει μονταριστεί έτσι αυτός ο Παναθηναϊκός και έχει κάνει αυτές τις κινήσεις. Θα έχει σούτ από παντού. Με the passing game, παίκτες δηλαδή, γι' αυτό και όταν είναι έξω ο Λεσόρ, θα είναι ο Γιαμπουσέλη στο 5 για να έχει σουτ ή ο Μίτογλου για να έχει σουτ και να μπορεί να απειλεί από όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να έχει ο κάθε παίκτη στο ρόλο του και να υπάρχει ομαδικότητα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης στο ρόστερ, ούτε πεντάρι χρειάζεται άλλο, γιατί αρκεί μια χαρά ο Μίτογλου πίσω από τον Λεσόρ και τον Γιαμπουσέλε. Δεν μπορεί να πάρει το κλασάτο παίκτη στη μοίρα. Θα έρθει καταρχήν με τόσου παίκτε μπροστά. Άρα λοιπόν είναι μια χαρά. Δεν έχει ανάγκη να πάρει κι άλλο παίκτη ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Εκτό και αν βρεθεί κάποια ευκαιρία. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε ερωτηματικό αν ο Ναν θα εγκληματιστεί στο μπάσκετ
0: ο Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς, να μην περιμένει ο Ναν να παίρνει την μπάλα και να κάνει ό,τι θέλει και να παίρνει 35 λεπτά. Γιατί στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς θα παίζουν όλοι 20-25 λεπτά. Δεν υπάρχει, θα είναι rotation μεγάλο. Ερωτηματικό αν θα ανοίγει ο Λεσόρ. Γιατί το μοναδικό κλασικό πεντάρι, αφού ο Γιαμπουσέλε και ο Μίτογλου είναι κατά συνθήκη και ο Φαλ δεν μπορεί να παίξει πάνω από 7-8 λεπτά, το καταλαβαίνετε. Είναι και 34 και είναι και από τραυματισμό. Και θα είναι και τα μάτς δεινοσαύρους που λέμε, όπως ο Βαλανσπίνος, ο Μιλουντίνο, ο Ταβάρης κτλ. Και ένα ακόμα ερωτηματικό είναι στο 3 που δεν υπάρχει κλασικό τριάρι με τα μπροστά του Όσμαν και θα πηγαίνει με ψηλά σχήματα με παίκτες από το 4 που παίζουν στο 3 όμως, όπως ο Μπόγκα, όπως ο Χέις και περιμένει να του βγει ο Ρογκαβόπουλος που είναι, έχει το σουτ, είναι σέρβος που λέμε. Mm-hmm. Ο Ρογκαβόπουλος ταιριάζει με τη φιλοσοφία ο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους δύο αιωνίους. Οι GM τους δίνουν φαβορί. Λοιπόν,
1: είναι.
0: Φεύγουμε από τους δύο αιωνίους και πάμε στους υπόλοιπους. Η Real καμία σχέση με την περσινή. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερη.
1: Κοίταξε, ναι. Κοίταξε, σαν ρόστερ έφυγε ο Χεζόνια και ο Ελάιλς και έχει γεμίσει. Μπορώ να σου πω ότι είναι αρχικά θεωρητικά λίγο χειρότερη σαν ρόστερ. Αλλά επειδή ο προπονητής ταιριάζει με τον μπάσκετ της Real, το παραδοσιακό που είναι το επιθετικό, γρήγορο κτλ. Ναι, έχει δίκιο, θα είναι καλύτερη. Ρεάλ, είτε τη λέγαμε ότι σκοράρει πάρα πολύ, παίζει σε τρομερές ταχύτητες. Δεν με τρομάζει, θα είναι καλή και στα φαβορί για το Final Four.
0: Φενέρ, Χάπουελ και Ντουμπάι Σωτήρη, Φενέρ με τον Σάρα στον πάγκο, έτσι. Έφυγε βέβαια, έχασε τον Μπιμπέροβιτς που είχε φαρμακερό σουτ, αλλά και πάλι το ρόστερ είναι φοβερό και τρομερό.
1: Το καλό για την Φενέρ είναι ότι έχει πάρει το Λάρκιν που είναι ένας...
0: Λάρκιν, Σίλτς, Κλάιμπερν.
1: Ακριβώς. Ο Λάρκιν, βασικά, εντάξει, να μην είναι μεγάλος. Ο Λάρκιν μαζί με τον Χόρτον Τάκερ και τον Μπάλκνου φτιάχνουν μια φοβερή τριάδα στην περιφέρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι η Φενέρ για μένα μετά τις δύο δικές μας ομάδες είναι πιο δυνατή. Ένα κλικ πάνω από τη Ρεάλ και τους άλλους και είναι στα φαβορίτα μεγάλα για το Final Four.
0: Ερωτηματικά είναι η Χάπουελ και η Ντουμπάι και το Ντουμπάι.
1: Το Ντουμπάι με καλό προπονητή επιτέλους τον Πασκουάλ και πολύ γεμάτο ρόστερ. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχει το ειδικό βάρος, αλλά θα είναι στη μάχη για την τετράδα.
0: Τετράδα. Όχι οχτάδα, τετράδα.
1: Ναι, το Ντουμπάι έχει στόχο την τετράδα. Θεωρώ ότι θα είναι στην οχτάδα.
0: Ναι.
1: Όπως και η Χάπουελ, η οποία έχει την εμπειρία πλέον, έχει ενισχυθεί και μπορώ να πω γιατί έχει κρατήσει τον κορμό της προπονητής, αλλά έχει τον Τζαβαντάζ Άγγελο ότι θα παίζει στη Σόφια, στη Βουλγαρία, μέχρι νεοτέρας. Άρα λοιπόν έχουμε έξι ομάδες μέχρι τώρα. Και βάζω και τη Ζάλγκρις, που ήταν πέμπτη πέρυσι, και η οποία είναι ενισχυμένη, διότι ναι, μεν έχασε το Ράιτ, που θα δίσκο βασικά στελέχη, αλλά πήρε Βαλανσιούνας και πήρε και τον Έντουαρτ Σκόρερ καθαρό, που εκεί στερούσε λίγο στο σκορ. Άρα λοιπόν είναι μία ή άλλη, αλλά έχει προσθέσει και βάθος. Έχει πάρει τον Γκριγκόνη, τον Στέλινγκ Μπράουν. Δηλαδή έχει γεμίσει σε βάθος που δεν είχε πέρυσι ποιοτικό.
0: Ναι,
1: άρα
0: τον
1: λοιπόν
0: πάγκο.
1: Θεωρώ. Ναι.
0: Έχει καλό πάγκο.
1: Ακριβώς. Άρα θεωρώ ότι η Ζάλγκιρις. Με ένα ερωτηματικό στον Άσο, επειδή είναι μόνο γκο στην ουσία από το κλασάκι που βγάζει τραυματισμού. Θεωρώ όμως ότι η Ζάλγκιρις στο βάθος φέτος μπορεί να πω ότι είναι καλύτερη. Άρα λοιπόν. Είναι 7 οι ομάδες τα φαβορή για μένα για την εξάδα και την τετράδα. Το πλεονέκτημα που δίνει η τετράδα. Αυτές θα είναι οι ομάδες που θα παλέσουν βασικά για την τετράδα, θεωρώ εγώ. Και είναι φαβορή για το Final Four.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, μετά... ερώτηση. Περιμένουμε μία Βαλένθια περσινή. Μάλλον να την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Ποια θα είναι η περσινή Βαλένθια και η προπέρσινη Παρί?
1: Όπω με πρόλαβες ακριβώς.
0: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ναι, με ρώτησε πολλοί κόσμοι και πήγα να το πω ότι δεν περιμένω κανέναν. Βέβαια, θα μου πει: περίμενε πέρυσι τη Βαλένθια? Όχι. Περίμενε την Παρί? Όχι. Για να μα λέτε και αλήθεια. Έτσι, όχι. Δεν την περιμέναμε. Άρα, με τη λογική αυτή, μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο. Με βάση τα ρόστερ όμως, δεν μου δίνει την εντύπωση κανένα ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Διότι μετά τις 7 ομάδες που είπαμε, υπάρχει η ΕΦΕΣ, το Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας που τη θεωρώ φαβορή για τη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω καν την Μπαρσελόνα, η οποία κάνει ένα ανανέωση. Εδώ θα πω κάτι σημαντικό. Οι ομάδες που δεν αυξήσαν το budget. Και έμειναν στο ίδιο, εγώ λέω το μειώσανε. Θα μου πεις, μα πώς το μειώσανε αυτό που το μειώσανε? Το μειώσανε με ποια έννοια, να την αναλύσω. Όταν ένας παίκτης του ενός εκατομμυρίου έφτασε αυτή τη στιγμή να κοστίζει 2, λέω ότι δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, έτσι όπως ο Γιάννη Μπουσέλη πήγε στα 4, ενώ ένας παίκτης των 2 εκατομμυρίων 2,5, όλοι οι παίκτες έχουν γίνει πολύ ακριβοί. Τώρα είναι ένας παίκτης 1,5 και πέρα έχει πάει στα 3,5. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι αν εσύ έχεις μπάτζετ 15 εκατομμύρια και δεν το αυξήσεις, δεν μπορεί να πάρει του παίκτε που θα έπαιρνε με το 1,5 εκατομμύριο και το 1, θα σου πάρει του ζητάνε 3. Άρα στην ουσία δυνατίζει το ρόστερ σου. Άρα λοιπόν μπορεί να μην έχει μειώσει τον budget, αλλά στην ουσία το έχει μειώσει γιατί έχουν αυξηθεί τα κασά των παιχτών. Γι' αυτό και η Μπαρσελόνα θεωρώ ότι δεν είναι στα φαβορί, ούτε καν για τη δεκάδα. Θα παλέψει για τη δεκάδα και πρέπει να προσέξει με το όνομα και μόνο. Έχει κάνει ανανέωση, ούτε προπονητή με πείθο Σέκουλιτ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιε ομάδε όπω η Μακάμπη, η Παρτίζαν, οι οποίε όμω δεν με πείθουν. Επίση η Μακάμπη θα παίζει και αυτή εκτό έδρα.
0: Οι άλλες ομάδες από την Τουρκία, Σωτήρη, εκτός από τη Φενέρ και οι ομάδες από τη Σερβία, σε πείθουνε καθόλου ή όχι?
1: Ναι, η ΕΦΕΣ είπαμε θα είναι στη δεκάδα γιατί θα είναι σχημένη φέτος και με το Λάσο στον πάγκο κανονικά από την αρχή. Η Μπεσίκτας που παίζει θέση Μονακό, καμία σχέση. Είναι μια ομάδα με ιδιόρυθμους παίκτες όπως ο Ζίζιτς, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν ιδιορυθμίες. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν έχει μεγάλο μπάτζετ. Θα κάνει κάποιες ζημίες απλά με την έδρα. Άρα, βγάλε τη Μονακό έξω. Βγάλε ότι οι ομάδες από το 11-12 και η Μπαρσελόνα χειρότερη. Οι ομάδες από το 11-12 και κάτω χειρότερες από πέρυσι. Δηλαδή, άμα δεις Βίρτους, Βαλένθια που φύγαν όλοι. Βαλένθια ήταν η περσινή έκδοση, φύγαν όλοι. Δεν έχει με κανένα.
0: Ναι.
1: Κανένα δεν είναι. Ούτε προπόνηση, ούτε παίχτη. Άρα λοιπόν οι ομάδες αυτή τη Παρτίζαν είναι επίσης χειρότερη σε σχέση με τον Μπράντοβιτς που είχε πέρυσι και με μικρότερο μπάτζετ. Άρα λοιπόν οι ομάδες οι οποίες στην Πάγκη είναι το ίδιο. Με έναν άπειρο προπονητή τον Καβέλ και με μικρότερο μπάτζετ. Άρα αυτές οι ομάδες όλες θα είναι χειρότερες από πέρυσι. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωλίγκα. Θα είναι αυτές οι 10 ομάδες που είπα. Ένα-δύο ερωτηματικά η Μπαρσελόνα, η Μακάμπη, στους κάποιους, αν βρεθεί καμία στους κάποιους εκεί. Και από το 13-14 και κάτω όλοι χειρότεροι.
0: Λες από τις γαλλικές ομάδες, όχι, δεν σε βλέπω.
1: Όχι, καταρχήν η Βιλερμπάν, η οποία ξεκίνησε και αυτή να κάνει μπάτζετ 25 εκατομμύρια 30, αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Με λύση ανάγκης, το χειρότερο ρόστερ. Άρα λοιπόν, όχι, δεν βλέπω. Υπάρχει καμία σχέση. Καμία σχέση με πρόπληση. Μία Παρί η οποία θα προσπαθήσει να κτίσει κάτι. Άρα λοιπόν, τίποτα. Εγώ βλέπω τις ομάδες χειρότερες. Εγώ πιστεύω ότι μάλιστα το 28 νίκες που κάνανε πέρυσι. Νομίζω 28 δεν έκανε πέρυσι.
0: Εκείνο θυμάμαι, ναι. Κάπου εκεί θυμάμαι. Ναι,
1: θα ξανακάνει και 26, ναι, κάπου. Ναι. Θα κάνει και παραπάνω πιστεύω θα κάνουν οι πρώτες ομάδες. Πιστεύω θα ανοίξει ψαλίδα τον πρώτο με τον τελευταίο.
0: των πρώτων με τον τελευταίο. Και δεν βλέπει, σύμφωνα με αυτά που έχει δει μέχρι τώρα, κάποια ομάδα να πάρει το ρόλο τη Βαλένθια και τη Παρή.
1: Όχι. Πιστεύω ότι ανοίγει ψαλίδα το μεγάλο με το μικρό. Θα έχουμε μια Ευρωλίγκα δύο τριών πολύ δυνατών ομάδων, τεσσάρων. Να βάλω τη Φένεκ και τη Ρεάλ στου δικού μα. Θα είναι τρει-τέσσερι καλέ ομάδε, είπαμε Ντουμπάι, Χάπολ, Ζάλγκυρη. Θα είναι 4-5 ομάδε ικανέ για όλα, Ριθό Αστέρα, Εφέ, Μιλάνο, ερωτηματικό με πολλέ αλλαγέ.
0: Παρτιζάν δεν τη βάζει, Παρτιζάν.
1: Όχι. Χωρί ο Μπράντελ και με μειωμένο ρόστερ και μόνο τον Κάρλι Τζόνς, όχι. Άρα λοιπόν και μετά βλέπω όλε τι ομάδε τι υπόλοιπε να είναι σε ένα καζάνι όπου θα οι διαφορέ θα είναι μικρέ μεταξύ του, αλλά δεν θα πηγαίνουν για τίποτα και δεν θα κάνουν τι ζημιέ που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή τώρα η Μπασκόνια δεν έχει ψηλό αύριο. Πέτσε το Ολυμπιακό, δεν έχει ούτε ψηλό. Δηλαδή πέρυσι λε έκανε εντάξει, έχει μικρότερο ρόλο, αλλά είχε ένα ρόλο συμπαθητικό, το πάλεψε. Τώρα δηλαδή βλέπει ομάδε αυτέ δεν έχουν παίχτε, δεν έχουν κενά τεράστια. Τεράστια κενά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν, και αυτό το εξηγώ, έχει εξήγηση. Τα μπάτια δεν ανεβήκαν σε αυτέ τι ομάδε. Και όταν τα κασέ ανεβήκανε, δεν μπορούν να πάρουν καλού παίχτε. Και δεν υπάρχουν καλοί παίχτε στην αγορά.
0: Δεν υπάρχουν. Πιστεύει ότι μέσα στην χρονιά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα ψάξουν για παίκτη?
1: Πιστεύω ότι θα ψάξουν με ο Ολυμπιακός σίγουρα θα είναι 34 που είπαμε, ναι. Δεν ψάχνει τι άλλο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, εάν δεν έχει τραυματισμό άλλο στο 5 και γυρίσει ο Φάλ, δεν θα πάει για παίκτη.
0: Δεν θα πάει. Ούτε για έναν πολύ πολύ συμπληρωματικό.
1: Όχι.
0: Στη θέση 5, όχι.
1: Όχι. Ένα ερωτηματικό στον Παναθηναϊκό θα βάλω, μεγάλο ερωτηματικό εδώ και έτσι, και είναι και λίγο βόμβα. Θα βάλω δύο βόμβες που λέμε. Η μία είναι, αν ο Παναθηναϊκός δεν βγάλει άκρη με τον Ντάν, μήπως ναι. Κυνηγήσει την μεταγραφή Μπογκδάνοβιτς, που τη θεωρώ σίγουρη για το καλοκαίρι.
0: Για το επόμενο καλοκαίρι.
1: Έτσι, θεωρώ σίγουρη, θα ερχόταν από τώρα, αλλά ήθελε να κλείσει τα 10 χρόνια στο NBA για να πάρει τα bonus που έχει και τα benefits. Uh-huh. Θεωρώ ότι ο Μπογκδάνοβιτς, μαθαίνω, μην το δέστε, αλλά μαθαίνω ότι κλείνει τα 10 χρόνια μέσα στη σεζόν και νωρίς. Οπότε μετά, αν δεν παίζει στο Houston, που δεν έχει κανένα μεγάλο συμβόλαιο, 34 εκατομμύρια είναι, μπορεί να το δεις να έρχεται στο ΆΚΑ από φέτος, μέσα στη σεζόν. Και βάλτε και μια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, άλλη που έχει πολύ ενδιαφέρον, το βάζω στο τραπέζι, δεν το έχω διαβάσει, να το βάζω.
0: Ναι.
1: Η μεταγραφή την έχουμε διαβάσει, το κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Δεν έχω διαβάσει το γιατί την κυνηγάει. Θεωρώ ότι ο Πουλακίδας είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή αποσχολεί τον Ολυμπιακό και για το ρόλο του Αντιντόρσεϊ.
0: Και για ρόλο Αντιντόρσεϊ.
1: Αν δηλαδή ο Ντόρσεϊ φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες του με τα λεφτά που θα δώσει στον Ντόρσεϊ και του έχει κάνει μια πράξη την οποία δεν έχει δεχτεί ακόμα ο Ντόρσεϊ. Ότι αν τυχόν.
0: Ο Ντόρσεϊ, σύμφωνα έτσι με αυτά που ακούω, θέλει τον αριθμό 4 μπροστά.
1: Μπράβο, το οποίο δεν υπάρχει στο παρελθόν τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει τον Πουλακίδα, όχι απλά για τα ελληνικά διαβατήρια και για να έχει ακόμα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, αλλά θεωρεί ότι ο Πουλακίδας και ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Πουλακίδας είναι παίκτη τύπου Ντόρσεϊ, είναι Ελληνοαμερικάνοι και οι δύο. Έχει παίξει στο NBA για κάποια παιχνίδια, έχει σουτ και σκορ και ο Πουλακίδας θα φτιάξει στον Ολυμπιακό, αν ξεκινήσει σεζόν, αν δεν θα βρει 15 λεπτά όπως βρίσκει ο Ντόρσεϊ, γιατί είναι ντάλεκου άλλε. Είναι ακριβώς όπως ήταν ο Ντόρσεϊ. Και έτσι ξεκίνησε ο Ντόρσεϊ, σκόρε, Ελληνοαμερικάνος, Αμερικάνικο μπάσκετ, σκόρ. Αυτό κάνει και ο Πουλακίδας. Δεν είναι ένα παιδί, δεν είναι ο Πάπας.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: λοιπόν
0: ναι,
1: ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι κυνηγάει τον Πουλακίδα για να τον έχει backup εάν του φύγει ο Ντόρσεϊ.
0: Και για τη θέση 3-4 τα ονόματα που ακούγονται είναι τα γνωστά. Διαλό και
1: Χεζόνια. Είναι η διακαή πόθη αυτή, ο Διάλο ειδικά. Ο Χεζόνια, επειδή ο ίδιος ψάχτηκε και για τον Ολυμπιακό, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, και επειδή ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό, γιατί παίζει που είναι πολύ καλό στην άμυνα με αλλαγές. Ας μην είναι καλό αμυντικός ατομικά, αλλά είναι στην άμυνα με αλλαγές λόγω του κορμίου του εξαιρετικός. Και επειδή.
0: Και έχει και σουτ.
1: Ναι, έχει το σουτ και ταιριάζει πάρα πολύ στον μπάσκετ Μπαρσελόνα. Και επειδή δεν πιστεύω ότι ο Διάλο θέλει να παίξει το NBA και το κυνηγάει και με λίγα λεφτά. Ο Χεζόνια. Ήταν στο NBA και έφυγε. Τώρα ξαφνικά να θυμίζει και να παίζει. Δεν νομίζω. Μήπως χρησιμοποιεί λοιπόν άξια. Αν του κάτσει το NBA, θα κάτσει.
0: Ναι, καλά, προφανώς, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Αλλά αν δεν του κάτσει, έχει την παγκάπνο ότι θα πάω, να πάω Ελλάδα. Αν δεν βρει κανένα από τους δύο, θα κυνηγήσει κάποια άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να μείνει έτσι.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σε η ώρα πλησιάζει 11, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς πολλές φορές, καθότι θα έχουμε την ευκαιρία, καθώς η φετινή Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ράϊκο Μίτιτς του Βελιγραδίου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της κόντρα στην Σερβία στον πρώτο αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο νέο Nations League. Θα άλλαζα χθες τη διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να συμπληρώνει: έχουμε ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ που είχε ποτέ η εθνική. Τα πολλά λόγια είναι περιτά. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα στον αγώνα, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Nova Sports Start. Χαράς Ευαγγέλια για τους εν Ευρώπη φίλους του μπάσκετ, καθώς απομένουν λιγότερες από 24 ώρες για το πρώτο Jumble στη Νέα Ευρωλίγκα, που θα έχει τις δύο ομάδες μας μεταξύ των φαβορί. Να διατηρήσει τα κεκτημένα θα επιχειρήσει ο Ολυμπιακός, να ράψει το 8ο αστέρι στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα μπουν πρώτοι στη μάχη των 38 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, υποδεχόμενοι στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center, ενώ στις 9.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακός στην Ιβηρική. Το πρόγραμμα της αυλαίας περιλαμβάνει άλλους 5 αγώνες. Ντουμπάι Ρεάλ και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν παίζουν στις 7. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9. Μπαρτσελόνα Εφές στις 9.30. Ενώ στις 10 παρατέταρτο θα αρχίσει το μάτς Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε υγιείς και να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε με αφορμή τον αυριανό αγώνα των πρωταθλητών Ευρώπης ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος θα έχει στη διάθεση τον Μιλουτίνοφ, ενώ έκοψε Νετζίπογλου, Πλότα και Μπουρνελέ. Η αναμέτρηση που θα γίνει στη Βιτόρια θα καλυφθεί από το Nova Sports Prime και την Era Sport. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις για 10 μέρες, μάλιστα χωρίς τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρί, επισήμανε για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη. Από το Nova Sports 4 και την Era Sport, ο αγώνας του Τριφυλιού. Στην Αθήνα, εδώ και λίγες ώρες, ο Κέντρικ Ναν. Πίσω στο ποδόσφαιρο και τις εθνικές μας ομάδες, η Εθνική Παίδων ιτήθηκε 2-0 από την αντίστοιχη της Βοσνίας Ερζεγκοβίνης στο Μλάντοστ στον εναρκτήριο αγώνα της στην πρώτη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων 2027. Το Σάββατο θα παίξει με το Γιβραλτάρ και την ερχόμενη Τρίτη με την Ισλανδία, πάλι στη Βοσνία όπου διεξάγονται όλα τα μάτς. Πάνω από 2 μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, αφού θα μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους στο μάτς με τον Πανετολικό. Εντός έδρας ήττα για την γυναική ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά με 3-2 από την Σπαρτάκ Μιγιάδα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την φάση των 32 στο UEFA Women's Europa Cup την άλλη Τετάρτη στην Σλοβακία η Ρεβάνς. Στο μπάσκετ και πάλι με την τουρκική Ουλαντάγκ παίζει αυτή την ώρα στο Χολαργό η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας και στο 33ο λεπτό του αγώνα χάνει με 30 πόντους, 78-48, νωρίτερα για το Eurocup, πρωτέας Βούλας Ελιτζούρ Ραμπλά 46-79. Και στα νέα από το εξωτερικό, σοβαρό πλήγμα για την Deportivo La Coruña, αφού ο Pierre Emerick Aubameyang θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο μενίσκο και θα μείνει εκτός για 2 μήνες. Ολλανδία-Γερμανία δίνουν αύριο στο Johan Cruyff Arena επίσης στις 10 παρατέταρτο τον πρώτο τους αγώνα στο Nations League, στον όμιλο που ανήκει και η εθνική μας. Τέλος, οριστικά σε δίκη θα οδηγηθεί ο Ασραφ Χακίμι με την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023, καθώς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την τελευταία νομική προσπάθεια να ανατρέψει την παραπομπή του ο ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Erasport 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: ίδιος πάλι θα με. 13 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Λίγο πριν το φινάλε, μάλλον είναι τελικό, Παναθηναϊκός Εμλάκ Κονούτ 68-91, τελικό αποτέλεσμα. Μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ και πάμε να συναντήσουμε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο συλλόγων. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Δώσαμε και το τελικό του Παναθηναϊκού, είναι για τα προκριματικά του Champions League. Ήταν με μεγάλο σκορ για τις πράσινες. Τέλος πάντων, καλύτερη φάνηκε η Κονούτ, η οποία είχε καταιγισμό τριπόντων από ό,τι είδα.
1: Ναι. Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα παιχνίδια τα δικά μας που θα δώσουν αύριο οι ομάδες μας.
1: Ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια και με το Μιλουτίνοφ, λύθηκε ο Γρίφος σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι στην αποστολή, αλλά με 13 παίκτες ο Ολυμπιακός. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι, εφόσον μπει στη δωδεκάδα, που νομίζω πλέον αφού τον παίρνουν μαζί ότι θα μπει, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει, έτσι. Γιατί υπάρχει και η προοπτική του αιώνιου τελικού, του πρώτου αιώνιου τελικού της χρονιάς, για το Super Cup την Κυριακή στο Περιστέρι, στο δέντρο του Περιστέρι. Αλλά και αύριο είναι μια πρεμιέρα Ευρωλίγκας. Μπορεί η Μπασκόνια να μην έχει τίποτα φέτος, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο φέτος, αλλά οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Είναι γνωστό αυτό και δεν είναι κλισέ. Και ο Ολυμπιακός, αν δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ, δηλαδή αρκετή ώρα, ως βασικός ας πούμε, μπορεί να έχει θέμα. Άρα πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί, θα δούμε για πόση ώρα. Και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, μπορεί να χάσει το Super Cup της Ευρωλίγκας από τη Ρεάλ, αλλά θέλει να ξεκινήσει με νίκες. Και όπως είπε σήμερα στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, σημασία έχει αυτές τις εβδομάδες τις πρώτες που θα δίνει τα εκτός έδρας παιχνίδια για την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, να παίρνει αποτελέσματα, να παίρνει νίκες. Δεν μετράει πώς θα παίζει, να παίρνει νίκες.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Μπαρτζόκα, είναι σαν αυτό που λέμε για τα καλοκαιρινά προκριματικά των ποδοσφαιρικών ομάδων. Δεν μετράει το παιχνίδι που θα κάνεις, η νίκη και η πρόκριση μετράει. Στην προκειμένη
1: Ακριβώς.
0: περίπτωση η νίκη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτά. Θα τα δούμε αύριο βεβαίως.
1: Να μην φύγουμε όμως από το κομμάτι του Ολυμπιακού.
0: Να μείνουμε.
1: Διότι υπάρχει μία συνέντευξη που δημοσιεύεται, την έδωσε στην Ισπανία
0: ο μάνατζερ του Γόκαπ.
1: Ο μάνατζερ του WOCAP, ναι, όχι ο Έλληνας εκπρόσωπός του, ο Ισπανός εκπρόσωπός του, ο Ντέβιτ Τάρο, και ο οποίος λέει κάποια πράγματα που δικαιώνουν απόλυτα το ρεπορτάζ των δύο μηνών που κάναμε το καλοκαίρι. Και τώρα μπαίνουν κάποια πραγματάκια στη θέση τους.
0: Για πάμε να τα πούμε ένα-ένα.
1: Καλά είναι κάποιοι να γράφουν αυτά που τους λένε. Αν δεν τα επιβεβαιώνουν όμως, έρχεται η στιγμή που αποκαλύπτονται όλα και στο τέλος η ουσία είναι αυτή που μετράει.
0: Το μόνο που δεν έχεις πει ακόμα είναι το πόσα λεφτά θα δώσει το NBA για να πάρει την Ευρωλίγκα. Μόλις το πεις και αυτό, κλείσαμε.
1: Λοιπόν, λέει ο Ντέβιτ Κάρο, στην πραγματικότητα λέει, κατατέθηκε επίσημο αίτημα στο BAT, το Διαιτητικό Δικαστήριο της FIBA, και αυτό εγκρίθηκε. Αργότερα, όταν επιτεύχθηκε συμφωνία, αποσύρθηκε το αίτημα, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Το πρόβλημα, λέει, με τον WOCAP δεν είχε καμία σχέση με την Ντουμπάι. Ήταν ένα πρόβλημα που είχε με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση λόγω της παραμονής του σε ένα σύλλογο που δεν είχε καταβάλει καμία προσπάθεια να τον κρατήσει εκεί μακροπρόθεσμα. Δεν προσέφεραν βελτιωμένους όρους ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα, παρά όλες τις προσπάθειες να μιλήσουν μαζί τους. Ο παίκτης αποφάσισε ότι ο χρόνος του εκεί είχε τελειώσει. Ήταν ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει. Αυτή η απόφαση υπερισχύει όλων των άλλων. Έτσι άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του να τερματίσει μονομερώς το συμβόλαιο, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, η οποία εάν χρειαστεί θα πρέπει να αποφασιστεί στο δικαστήριο. Έκανε αυτό το βήμα επειδή η δυνατότητα επιστροφής του στον Ολυμπιακό
0: δεν
1: ήταν
0: υπήρχε.
1: Ανύπαρκτη.
0: Δεν υπήρχε.
1: Τότε άρχισαν να καταφθάνουν οι προσφορές, 3 από ομάδες της EuroLeague. Η ομάδα που ενδιαφέρθηκε περισσότερο για αυτό ήταν η Ντουμπάι. Τελικά λέει, είχα έναν παίκτη που δεν είχαν καταβάλει καμία προσπάθεια να τον κρατήσουν, εννοεί τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρατήσει τον
1: Γκόκα. Ο οποίος δεν ήθελε να επιστρέψει και είχε λύσει μονομερό στο συμβόλαιό του. Μια ομάδα να πρόθυμη να διαπραγματευτεί με όρους θα έλυνε το πρόβλημα. Έτσι λέει, επιτεύχθηκε μια οικονομική συμφωνία που ήταν καλή και για τα δύο μέρη. Η Ντουμπάι ήταν ευχαριστημένη με αυτήν, επειδή οικονομικά είναι μια ανερχόμενη δύναμη στη EuroLeague, και ο παίκτης πήρε αυτό που ήθελε. Ένα μακροπρόθεσμο έργο, ένα συμβόλαιο εννοεί, για τα επόμενα χρόνια, στο οικονομικό εύρος που αξίζει ένας βασικός στην πρωταθλήτρια της EuroLeague.
0: Μάλιστα, προφανώς, εδώ πέρα να ρωτήσω εγώ, ο Φραντζέσκο και ο Μοντέρο, που η Ντουμπάι προσπάθησε να τους πάρει, έτσι, γιατί θα τους έδωσε, φαντάζομαι, αντίστοιχα λεφτά της αξίας τους, γιατί δεν πήγανε?
1: Γιατί έχει απαντήσει παρακάτω, αφού εξηγεί ότι όλο αυτό που έγινε έγινε επειδή ο Ολυμπιακός δεν ήθελε στην πραγματικότητα να δώσει είτε αύξηση είτε νέο συμβόλαιο πρόωρα στον Γουόκαμπ. Αυτή είναι η ουσία. Δεν τον προσπάθησε να τον πείσει με καλύτερους οικονομικούς όρους. Εξήγησε λοιπόν ότι μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να ξοδεύουν μερικές φορές και περισσότερα χρήματα από ό,τι ξοδεύουν οι άλλες ομάδες που τις κατηγορούν ότι προκαλούν πληθωρισμό στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Μιλάμε όμως, τώρα για Μοντέρο και Φραντζίσκο.
1: Όμως, ναι, οι συγκεκριμένοι δύο παίκτες δεν αποφάσισαν μόνο με βάση τα χρήματα.
0: Σωστό, αυτό πήγαινα να πω. Γιατί ο Μοντέρο είπε ότι είχε και λευκές επιταγές.
1: Εξηγεί ότι είχαν προτάσεις αφότεροι, καλύτερες προτάσεις από άλλες ομάδες. Εξηγεί ότι η Χάπολ και το Ντουμπάι δίνουν περισσότερα χρήματα μερικές φορές. Έπαιξε ρόλο όμως το γεγονός ότι ήθελαν να δουλέψουν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και με συγκεκριμένους προπονητές.
0: Μπράβο, γιατί ο Μοντέρο τουλάχιστον, επειδή το είπε μέσα στο καλοκαίρι, έχει πάρει και λευκή επιταγή, να βάλει αυτό στο νούμερο.
1: Ναι, και το εξήγησε ότι κάποιοι παίκτες, όπως είναι αυτοί οι δύο, αποφάσισαν και με άλλες...
0: Με μπασκετικά, πιο μπασκετικά κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωστόσο λέει ότι έχουν... ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους κανόνα. Τους χαρακτηρίζει κιόλας από ένα σημείο και μετά, να το βρω το κομμάτι.
0: Είναι γίγαντες στο οικονομικό επίπεδο.
1: Ναι, και λέει και κάτι ακόμα, είδε.
0: Αλλά δεν πάνε σε αυτές τις ομάδες μόνο για τα χρήματα, μπλα μπλα μπλα.
1: Λοιπόν, έχουν αποφασίσει οι δυο τους, εννοεί με τον τρόπο που λειτουργούν, να το παίξουν νταΐδες της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν μεγάλο πορτοφόλι.
0: Εντάξει.
1: Λέει κι άλλα πάρα
0: πολύ. Το μεγάλο ψάρι, επειδή το λέει μέσα, τρώει το πιο μικρό. Το λέει κάπου.
1: Λέει λοιπόν ότι αδίκως κατηγορούνται οι Χάπολοι, οι Ντουμπάι, κάποιες άλλες ομάδες ότι χαλάνε την πιάτσα, όπως λέμε, καθομολυμένη. Και εξηγεί όσα λέγαμε δύο μήνες για την περίπτωση του Γκόκαπ. Όλα τα άλλα ήταν για εντυπώσεις.
0: Ακριβώς. Σου είπα, περιμένω μόνο. Εγώ αυτό που περιμένω είναι μόνο ότι να βγεις μια μέρα και να πεις: το NBA αγοράζει την Ευρωλίγκα και θα δώσει τόσα.
1: Κάτσε, μην βιάζεις. Καλομελέτα.
0: Και έρχεται.
1: Και έρχεται. Ναι.
0: Μα ακριβώς επειδή δεν βιάζομαι, καλομελετάω γιατί ξέρω ότι θα έρθει. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει.
1: Τώρα, ο Παναθηναϊκός θα έχει και Ρογκαβόπουλο. Το μεσημέρι τον είδαμε στην προπόνηση.
0: Το έλεγες από τις προηγούμενες μέρες.
1: Έτσι. Οι άλλοι τέσσερις όμως καθυστερούν. Ο Ναν έφτασε πριν από λίγες ώρες, πάτησε στην Αθήνα. Έφτασε ο Ναν, αλλά θέλει ακόμα τρεις εβδομάδες για να πούμε ότι μετράει αντίστροφα για να αγωνιστεί. Περίπου τόσες εβδομάδες, τρεις, θέλει και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα συν πλην δύο μέρες, συν πλην πέντε μέρες.
0: Ναι, εντάξει, λέμε τρεις εβδομάδες εμείς τώρα. Αν είναι 19 ημέρες ή 17, δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Για το ΦΑΛ δεν είμαι σίγουρος. Θα χρειαστούν νέες εξετάσεις σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, για να ξέρουμε τι γίνεται με την περίπτωσή του. Για το πότε επιστρέφει και σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Έχει σημασία και σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Οπότε αυτό είναι, γιατί σήμερα ρωτήθηκε ο Μπράντοβιτς στη δική του Media Day και είπε ότι είναι το ερώτημα που θα θέτετε εσείς συνέχεια και εμείς σας απαντάμε ανάλογα με την περίσταση, είπε ο Ζότσου. Ούτε απέκλεισε, ούτε διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε. Θα βλέπουμε τα πράγματα, είμαστε στην αγορά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για τον ψηλό παίκτη που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Προφανώς εννοεί ότι μετά από λίγες μέρες, ανάλογα με το τι του δίνει η αγορά, μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είπε όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και σε συνάντηση, για παράδειγμα, με την κατάσταση του ΦΑΛ και το πότε οι γιατροί λένε ότι θα επιστρέψει και σε ποια κατάσταση. Και σε ποια κατάσταση. Μετράνε όλα. Ο Παναθηναϊκός αύριο με την Παρή. Όλοι θα μιλάνε γαλλικά εκεί μέσα, στο γήπεδο, στο glass floor. Θα μιλάνε γαλλικά. Οι Γάλλοι γιατί είναι η μητρική τους γλώσσα και ο Παναθηναϊκός γιατί έχει αρκετούς Γάλλους. Ναι, και Φρανσίσκο και για Μπουσέλο που θα είναι και πρωταγωνιστές. Έτσι κι αλλιώς,
0: Και Λεσόρ.
1: Και ο Φάλα απ' έξω.
0: Αρκετά. Ναι. Αρκετοί είναι.
1: Τρεις θα είναι μέσα. Δηλαδή, γαλλικά. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω έχει πιο εύκολο έργο από τον Ολυμπιακό.
0: Άρα στην γαλλική ομάδα θα αντιμετωπίσει. Ναι, γαλλικά θα μιλάνε και άλλοι.
1: Με του GM της Ευρωλίγκας να λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μαζί με τον Ολυμπιακό τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο. Οι περισσότεροι, όλοι όμως λένε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα στο Final Four, ανεξάρτητα την κατάκτηση. Ενώ κάποιοι δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό και απόλυτο το ποσοστό της συμμετοχής του Παναθηναϊκού στο Final Four, ανεξάρτητα από αν βλέπουν περισσότεροι τον Παναθηναϊκό φαβορί. Οι στοιχηματικές αντιθέτως, όλα αυτά τα λέμε για να δούμε τι λένε και οι προβολές. Έτσι, ναι, οι προβολές του AI ειδικά, τι λένε εν ώψη της έναρξης της Ευρωλίγκας. Και λένε ότι τις περισσότερες πιθανότητες και φέτος για να πάρει την Ευρωλίγκα τις έχει ο Ολυμπιακός. Νούμερο 2 φαβορί δίνεται ο Παναθηναϊκός. Ανεξάρτητα από το τι λένε και οι general managers.
0: Λοιπόν, για να δω, έχω μπει τώρα, περιμένω να μου ανοίξει τα μακροχρόνια. Ποιες
1: είναι οι αποδόσεις?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια μικρή απόσταση του πρώτου Ολυμπιακού στην απόδοση από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες, οι γνωστές ομάδες που εμείς θεωρούμε ότι θα έχουν πιθανότητες.
0: Λοιπόν,
1: να
0: για την κανονική περίοδο 2.60 Ολυμπιακός, 3.25 Παναθηναϊκός, 5.5 Φενέρ, 8.5 Ρεάλ, 11 Ντουμπάι, 12 Χάπολ. Και από εκεί και κάτω πάει 30 η Ζαλγκύρης, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
1: Όχι, πάντως είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές με βάση την πραγματική εικόνα. Όχι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εκεί νομίζω είναι μια λογική απόδοση για καθέναν από τους δύο. Όμως αν δεις το 1-2 με το 3-4 τι απόσταση έχει και κυρίως το 5-6 νομίζω ότι δεν...
0: Είναι το 1 που δίνουν Ολυμπιακό νικητή να περιλαμβάνονται και τα play-off, το οποίο στοίχημα έχει κλείσει από τις 10 σήμερα. Είναι, δίνει τον Ολυμπιακό 3-50 πρώτη θέση, τον Παναθηναϊκό δεύτερη με 4, μικρή απόσταση. Η Φενέρ πάει στο 6,5, η Ρεάλ στο 8,5 που είναι τέταρτη.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Ντουμπάι και Χάπουελ πάνε στο 10.
1: Δεν πιστεύω ότι η απόσταση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ είναι τόσο μεγάλη. Άλλο 3,5-4 και άλλο 6,5-8-10.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτή την ώρα είναι
1: τόσο μεγάλες. Η τέταρτη ομάδα δηλαδή να είναι στο 8,5.
0: Η τέταρτη ομάδα που είναι η Ρεάλ είναι στο 8,5. Ολυμπιακός πρώτος 3,5. Δεύτερος Παναθηναϊκός 4. Τρίτη Φενέρ 6,5. Τέταρτη Ρεάλ 8,5. Πέμπτη Ντουμπάι 10. Έκτη Χάπουελ 10. Και μετά πάει η ΕΦΕΣ 25 και πάει λέγοντας.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όχι, αυτό είναι με τα play-off.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Έχει πολλές παραλλαγές τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται τώρα. Απλά κάνουμε μια αναφορά.
1: Είναι πολύ πιο κοντά κατά την άποψή μου. Αυτές οι 6 ομάδες είναι πολύ πιο κοντά. Βεβαίως το 1-2 δεν σπάει. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν σπάει. Κατά την άποψή μου. Ναι. Δεν σπάει.
0: Πιστεύεις ότι 1-2 είναι αυτή?
1: Ναι. 1-2 είναι αυτή. Και μετά δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις βλέπεις ποτέ. Κάποια ομάδα που θα είναι η περσινή Βαλένθια και η προπέρσινη Παρί?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μόνο θα έδινα μόνο τη Ζαλγκύρης εάν δεν υπάρξουν τραυματισμοί για να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν βλέπω τέτοια ομάδα.
0: Δεν βλέπεις άλλη. Τέτοια ομάδα.
1: Όχι. Από αυτές που ξέρουμε. Όχι. Όχι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το Ντουμπάι μπορεί να το κάνει αυτό. Κάτι λείπει. Δεν πιστεύω ότι η Χάπουελ μπορεί να το κάνει αυτό. Κάτι της λείπει. Τώρα αν γίνουν κινήσεις σε δύο μήνες από το NBA.
0: Βλέπουμε, εμείς λέμε τώρα, δεδομένα. Αυτή τη στιγμή λέμε.
1: Όχι.
0: Λέμε 23 και 28, 23 του μήνα.
1: Ναι, αν έρθει όμως ο Χεζόνια και μπει στη Χάπουελ, αλλάζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό, στο Ντουμπάι.
0: Γι' αυτό εγώ διευκρινίζω ότι μιλάμε 23 και 28, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Το τι θα γίνει ακριβώς αργότερα ρεπορταζιακά θα το δούμε και μεταγραφικά.
1: Αυτό, Άγγελε, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, καλό τζάμπολ να έχουμε.
1: Έχουμε, ναι. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Mm-hmm. Απέρριψε την αίτηση του Προμηθέα, δηλαδή δεν έδωσε πιστοποιητικό.
0: Ναι, δεν έδωσε.
1: Συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όμως προσοχή. Θα αποκαλύψουμε κάτι τώρα. Ο Προμηθέας θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Mm-hmm. Και επίσης λέει ότι και η πρωτόδικη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να πάει στο καλάθι των αχρήστων επί της ουσίας. Mm-hmm. Έχει κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα, όπως τα λέγαμε παλιά, ο Προμηθέας, και θα εκδικαστούν αύριο. Μπορεί να, και αύριο να έχουμε απόφαση που θα καταρρύπτει όλο το σκεπτικό και τις πρωτοδικές απόφασεις. Οπότε, ανεξάρτητα από το αν θα κάνει αίτηση ανάκλησης, τώρα μιλάμε με νομικούς όρους, μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο. Τέλος πάντων, πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα, να το πω διαφορετικά, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με τον κόσμο, τέλος πάντων, πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα, να το πω διαφορετικά, για να

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκδικούμε μία επόμενη εκλογή για να αλλάξουμε την χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επισήμανε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική εκεχηρία στην Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός υπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά εάν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος για τα κτίρια της Κυψέλης. Γενικά έθριο σε καιρός αύριο, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ καταρχήν για την κατανόηση, έτσι να ακούσουμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων όπως πρέπει. Και μένουμε ότι ο Προμηθέας δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα, όμως οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι θα παίξει κανονικά, γιατί θα και συνεχίζεις.
3: Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχει ζητήσει να κινηθεί η διαδικασία των προσωρινών μέτρων για να μην ισχύσει η απόφαση. Και μετά θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία που παίρνει χρόνο. Για την ακρίβεια, χρόνια μέχρι να τελεσυδικήσει. Ένα. Δύο. Γιατί μετά υπάρχουν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια και ούτω καθεξής. Πάμε. Δύο. Ο Προμηθέας μπορεί και με μια αίτηση ανάκλησης αυτής της απόφασης να παίξει προσωρινά. Ναι. Μέχρι πάλι να υπάρξει οριστική τελεσυδική απόφαση. Τρία. Γιατί δεν πήρε πιστοποιητικό. Επειδή έχει ανακοινωθεί, είναι δεδομένο αυτό. Δεν πήρε επειδή δεν έκανε κάτι καινούριο, δηλαδή δεν ανακοίνωσε ένα νέο μετοχολόγιο, δεν άλλαξε σύνθεση διοικητικού συμβουλίου, δεν. Πήγε όπως είχε πάει και την προηγούμενη φορά, όταν δέχτηκε και την ποινή. Θεωρώντας δηλαδή ότι δεν έχει κάνει το παραμικρό λάθος, την παραμικρή παρανομία. Αυτό είναι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος και το εξηγούμε τώρα εμείς. Γι' αυτό και δεν πήρε πιστοποιητικό. Γιατί πήγε με τον ίδιο τρόπο. Είναι σαν να έχεις κάνει μια συγκεκριμένη αίτηση για οποιοδήποτε λόγο να σου απορρίπτεται από οποιοδήποτε φορέα ή υπηρεσία και να κάνεις ξανά
2: με τον ίδιο τρόπο.
3: Με την ίδια ακριβώς αίτηση. Πάλι δεν θα απορριφθεί. Σε διαφορετική περίπτωση είναι σαν να αναιρεί την πρώτη της απόφαση η Επιτροπή.
2: Ακριβώς.
3: Άρα το έκανε γιατί είχε σκοπό να αποδείξει, να επιβεβαιώσει ότι έκανε σωστά και την πρώτη διαδικασία, να αποδείξει ότι το λάθος είναι της Επιτροπής. Διότι θα κινούσε και όπως εκίνησε ήδη την δεύτερη διαδικασία των προσωρινών μέτρων. Παλιά τα λέγαμε ασφαλιστικά μέτρα σε άλλες υποθέσεις. Και εφόσον κερδίσει αύριο, καταρρύπτεται όλο το σκεπτικό και της πρώτης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι λίγο περίπλοκη η διαδικασία, μπερδεύεται ο κόσμος αυτά που λέμε, κρατάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγωνιστεί στο πρωτάθλημα ο Προμηθέας.
2: Ωραία, το κρατάμε αυτό.
3: Την ουσία δηλαδή.
2: Ναι, την ουσία.
3: Τα υπόλοιπα δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά οι δικηγόροι, τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία που λέγαμε παλιά. Έτσι. Όσοι έχουμε πάει στο στρατό.
2: Ωραία. Λοιπόν, ας τα βρει η υπηρεσία, τα υπόλοιπα. Ναι. Εμείς κρατάμε αυτό που είπες. Έχεις κάποιο άλλο να δώσεις τώρα?
3: Επί της ουσίας για αυτή την υπόθεση νομίζω ότι θα τα δούμε και από αύριο, γιατί μπορεί να εκδικαστούν.

0: αύριο τα μέτρα που έχει ζητήσει ο Προμηθέας, αλλά να μην βγει άμεσα η απόφαση. Μπορεί να βγει και αύριο το μεσημέρι. Μπορεί να βγει και αύριο το βράδυ.
1: Στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο αύριο νομίζω ότι θα έχει περισσότερα.
0: Θα έχουμε να πούμε. Αλλιώς θα τα έχουμε τις επόμενες μέρες. Εμείς δίνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι αυτό που είπαμε, ότι θα παίξει κανονικά ο Προμηθέας στο πρωτάθλημα. Και πάμε για το Super Cup με προσκλήσεις, για να μην φαίνεται άδειο. Με πολλές προσκλήσεις, για να μην είναι εντελώς άδειες οι κερκίδες. Γιατί όταν ξεκινάει με τόσες ελπίδες ένα πρωτάθλημα, δεν είναι καλό να βλέπεις άδεια, σε ένα μικρό γηπεδάκι άδεια. Και άδειες κερκίδες να παίζουν ομάδες δεκάδων εκατομμυρίων.
1: Δεν είναι καλό για κανέναν.
0: Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως έκανε ανοιχτή προπόνηση σήμερα και εκεί έγινε πολύ ωραία σκηνικά. Ο Όσμαν μάθαινε τα νέα συνθήματα.
1: Και με μυστακίδι παρόντα.
0: Ο Όσμαν πρώτος μάθαινε τα νέα συνθήματα, τα τραγουδούσε με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όπως είχε κάνει όταν ήταν στο Παναθηναϊκό με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, και ο ιδιοκτήτης, ο Τέλης Μυστακίδης, έδωσε το παρόν, αποθεώθηκε από τον κόσμο και συνέβη το εξής ανέκδοτο. Να του φωνάζουν και έχει καταγραφεί σε ερασιτεχνικές λήψεις από κινητά τηλέφωνα ή ιδιωτικές κάμερες, να του λένε οπαδοί πρόεδρε σε παρακαλώ φέρε το χεζόνια και εμείς θα βάλουμε τα αεροπορικά του εισιτήρια. Να πληρώσει αυτός δηλαδή του κόσμου τα εκατομμύρια και οι άλλοι θα πληρώσουν το αεροπορικό για να έρθει.
1: Εντάξει, δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα.
0: Θέλω να πω δηλαδή
1: ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε για τρέλα.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Και φυσικά αφιέρωσαν και μερικά συνθήματα για τον επικείμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Super Cup τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το πιστεύουν.
0: Έπειτα και από αυτό που συνέβη στο Παύλος Γιαννακόπουλος και επειδή σε αυτή την περίπτωση, τώρα στην αρχή τη σεζόν, ο Παναθηναϊκός παίζει με μείον 4 αφού μπήκε ο Ρογκαβόπουλος, λείπουν οι άλλοι 4. Ναι.
1: Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά στο παρκέ, το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές, Αγγελέ.
1: Ωραία, καλό
0: νομίζω
1: βράδυ.
0: Ήταν αρκετά τα πολύ, νέα απόψε.
1: Πολύ καλά, πολύ
0: και
1: αρκετά.
0: Καθώς ξεκινάει και η Ευρωλίγκα, θα έχουμε να λέμε.
1: Καλό τζάμπολ, λοιπόν.
0: Ναι, θα το ζήσουμε.
1: Θα το ζήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αγγελέ.
1: Εγώ,
0: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Κλείσαμε το αφιέρωμα που είχαμε στην έναρξη της αύριο της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, το βλέμμα μας πλέον στρέφεται στο αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας στη Σερβία κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Ας ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα, αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια. Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό στη Σερβία όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται. Πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος, σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα 4 που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν τα έργα.

0: Io l'andia che in Germania ho sono forati in piotità, in empiria, in paradossi, o di tipo talo, che i pandai loghi, che le ok, amici che serviva da palevo me e a mia tesi. Sam proponitis d'emboro nato apodecto che nato metafero καταυτό το τρόπο στους παίκτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις, έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες. Γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθαντήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα, αποκλειστήκαμε. Και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών.
1: Λοιπόν, αυτά από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να μην αδικήσουν τους εαυτούς τους. Σύνθημα Πέτρο, καλησπέρα. Είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Σερβία για το παιχνίδι, για την αυλαία της εθνικής μας, την Nations League. Πρώτο παιχνίδι αύριο, 10 παρατέταρτο, στη Σερβία, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Πέτρο,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι. Από το Βελιγράδι, να πω το τελευταίο είναι αυτό που είπες πάνω κάτω, ότι είχε ένα δείπνο σήμερα η ομάδα, όπως πάντα δηλαδή, και ο πρόεδρος ο Μάκης Γιαγάτης, ενώ ψηνού ξεκινήματος, της είπε μια ενωτική ομιλία. Καλή αρχή έχουμε σε όλους, να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς φέρατε μέσα στο Wembley τη νίκη, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε. Αυτό σας ήταν το τελευταίο του πράγματος σε ό,τι αφορά έτσι, το ρεπορταζιακό κομμάτι. Τώρα στα υπόλοιπα δεν μπορείς ούτε να συμφωνήσεις ούτε να διαφωνήσεις. Είναι απολύτως τυπικές και λογικές οι δηλώσεις που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και για το επιθετικό ταλέντο που έχει η εθνική μας ομάδα και για το γεγονός ότι θα αλλάξει μεν, αλλά όχι πάρα πολλά πράγματα στην λογική και στην ιδιοσυγκρασία της Ελλάδας, στο ποδόσφαιρο δηλαδή που παίζει. Να πω ότι έγινε και η προπόνηση αυτή στον πρώτο σταθμό εδώ στο Βελεγράδι, στο Μαρακανά. Αυτό το επιβλητικό στάδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γνωστό πλέον ως Ράικο Μίτιτς. Μαρακανά το ξέραμε παλιότερα, με χωρητικότητα 53.000 θέσεις. Να πούμε ότι το νότιο κομμάτι της Κερκίδας θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας από την UEFA, ενώ στο πλευρό της Ελλάδας μάλλον θα χρησιμοποιηθούν, θα υπάρχουν μάλλον γύρω στους 700 οπαδούς για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, ενώ στη Γερμανία δεν το συζητάμε ότι με το που βγήκαν τα 2.000 στήρα που είχαν προς διάθεση, ενδρυπή οφθαλμού εξαφανίστηκαν αμέσως. Επίσης να πω ότι ναι, επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο ότι ο Γιώβιτς θα ξεκινήσει βασικός, το αναφέρω αυτό, για τους Σέρβους λόγω τραυματισμού του Βλάοβιτς, την ώρα που ο προπονητής τον Πλάβη έκανε και αυτός σχετικές δηλώσεις, είτε ασχολήθηκα λίγο με το γεγονός ότι επέστρεψε ο Τάντιτς στην Εθνική Σερβία, για την ατμόσφαιρα που περιμένει στο Ράικο Μίτιτς, στο παλιό καλό Μαρακανά δηλαδή, για το σύστημα που θα επιλέξει, αλλά δεν είπε. Για τον Γιωβάνοβιτς είπε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά, αλλά ξέρει τη δουλειά του. Και σε αυτό που μας αφορά εμάς λίγο παραπάνω, είπε για την Ελλάδα ότι αποτελεί το παράδειγμα για τη Σερβία, ότι το πρωτάθλημά μας βρίσκεται στην 10η θέση στην Ευρώπη και όσο διαφορά την αξία της αγοράς, ενώ το δικό μας είναι 29ο, σαν να λέει δηλαδή ότι καλύτεροι παίχτες και πιο ακριβοί παίζουν στην Ελλάδα, δηλαδή σε σχέση με τη Σερβία, ότι έχουν καλύτερες υποδομές, καλύτερα γήπεδα, καλύτερο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ο κόσμος περισσότερο πηγαίνει στα γήπεδα. Κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει, η Ελλάδα σε αυτό. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι. Με συγχωρείτε, κάποιος δεν μελετάει. Έγραψε ότι η Μότσαρτ είναι σχετικό κομμάτι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί πόσο καλή δουλειά γίνεται στην Ομοσπονδία κλπ. Είπε ότι έχει πάρα πολλούς νεαρούς και Γάλλους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας στο μυαλό του εδώ στον Τζόλια, τον Τζόλι, τον Τέλια, τον Καρέκα και όλους τους υπόλοιπους, Μαύρο Πάνο, Κουλεράκη κλπ. Και λέει ότι έχουν ταλέντο και έχουν αναπτύξει ένα καλό σύστημα στις ελληνικές τους ομάδες κλπ. Εδώ να πω ότι το εθνικό σύστημα στις εθνικές ομάδες ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Είναι στη διαδικασία το πρόγραμμα αναγέννηση και φαντάζομαι θα αργήσουμε λίγο, αλλά κάποια στιγμή σου δούμε τα αποτελέσματα. Και είπε ότι όταν πήγα στην Ισπανία το 1995 δεν ήταν από τα καλύτερα Ευρώπη και κόσμου. Και σου λέει ότι για αυτό το χρονικό διάστημα δούλεψαν και τα κατάφεραν. Έκανε καλές δηλώσεις και ο Ρέτσος, ο οποίος η μόνη διαφορά με τον Γιωβάνοβιτς είναι ότι ο Ρέτσος δεν ρωτήθηκε και το είπε, ενώ ο Γιωβάνοβιτς ρωτήθηκε και το είπε. Ουσιαστικά το απέφυγε λέγοντας ότι αυτά είναι παρελθόν κλπ. Ο Ρέτσος είπε μόνος του ότι μας είχε πειράξει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν πήγαμε στο Μοντιάλ και ότι πρώτοι που είχαμε συναγωρηθεί ήμασταν εμείς. Το λέω δηλαδή με την έννοια ότι ξέρεις, παιδί μου, ότι ακόμα και εμείς το κουβαλάμε, αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε 2-3 λεπτά για ακόμα, να πω το εξής.
1: Έχουμε.
2: Το οποίο είναι σημαντικό, Άγγελ, γιατί πολλοί κόσμοι λένε ότι εντάξει, είναι Nations League, είναι παιχνίδια της πλάκας. Κάποτε ήταν όντως το Nations League τα φιλικά παιχνίδια που είχαν βαφτιστεί ξαφνικά επίσημα από την UEFA για να πουλάει τηλεοπτικά κλπ. Όλα καλά όμως. Τώρα το έχουμε κάνει πια επίσημα
1: θεσμό.
2: Τα
1: και καλό θεσμό.
2: Έχουμε κάνει θεσμό. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, να πω
1: και
2: ότι...
1: νέα μορφή από την επόμενη διοργάνωση. Έτσι.
2: Ναι, τώρα αυτά θέλω να πω τα κατάκα. Λοιπόν, εμείς θυμίζω ότι είμαστε στο Γάμα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Περάσαμε από το Β, μπαμπάμα, ανεβήκαμε στο Α και εκεί θέλουμε να μείνουμε. Εκτός από το να μείνουμε εκεί, το οποίο σημαίνει ότι θα βγούμε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, για να μείνουμε εκεί δηλαδή, γιατί υπάρχει εκτός αποκλεισμός από το Μοντιάλ, ο υποβασμός στη League Β θα είναι ένα ξέρω, χτύπημα. Και κυνηγάμε στην πραγματικότητα τους Σέρβους για να τους περάσουμε, γιατί η Ολλανδία και η Γερμανία είναι πιο δύσκολα. Έτσι. Λοιπόν,
1: καλά, δεν το συζητάω.
2: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε όμως. Επειδή η UEFA ξέρει ότι οι εθνικές ομάδες θα αντιμετώπιζαν τη συγκεκριμένη διοργάνωση από ένα σημείο και μετά ως μια διοργάνωση ψηλό της πλάκας, αποφασίσαμε γενικότερα σαν UEFA να δώσουμε λίγη μεγαλύτερη έγκλη και πώς το κατάφεραν. Αυτό συνέδεσαν το Nations League με το Euro το οποίο έρχεται που θα γίνει στο νησί. Έτσι, η Αγγλία, ο Αγγλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή το ranking της FIFA δεν θα παίζει κανένα ρόλο παρά μόνο θα μετρήσει η πορεία στο Nations League. Δηλαδή, οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της League Alpha, εκεί που είμαστε εμείς δηλαδή, που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3, γλιτώνουν προφανώς τον άμεσο υποβασμό στη League Β. Έτσι. Mm-hmm. Αν η εθνική ομάδα δηλαδή τερματίσει σε μία από αυτές τις τρεις θέσεις, για να μην το πλέγω παραπάνω, και δεν τερματίσει δηλαδή τελευταία, εξασφαλίζεται στην κλήρωση του Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, 6, στο Belfast, Δεκεμβρίου 2026, για το Ευρωπαϊκό, θα είμαστε στο POT 1. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, είτε μπούμε σε όμιλο των προκριματικών του Euro 4 ομάδων, είτε 5. Θα αποφύγουμε Συρία, όπως Βέλγιο, Δανία, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία κλπ.
1: Βέβαια.
2: Εκτός από αυτό, ναι, στο νέο σύστημα του Nations League οι δύο χειρότεροι τέταρτοι υποβιβάζονται. Μιλάω πάντα για το League Alpha. Ενώ οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ. Για να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε λοιπόν με την εθνική τι θα γίνει και άρα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα να καταφέρουμε να πάρουμε την θέση 1, 2 ή 3, ώστε μερικούς ούτε δύο μήνες αργότερα να μπούμε, δυόμισι μήνες αργότερα, όπως είναι τέλος πάντων, μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το προγραμματικό του Euro. Συν ότι άμα το προχωρήσει ακόμα περισσότερο, πας προημιτελικά, ημιτελικά και το 1-2 μπορεί να σου προσφέρει και ένα μαξιλαράκι σε περίπτωση που χτυπά ο ξύλο αποκλειστής από την προγραμματική διαδικασία του Euro. Επειδή το έλεγα και νωρίτερα στο Γιαθαναντζή, προφανώς όποιες ομάδες είναι, αν εμείς πάμε στο γκρουπ το 1 τη δυναμικότητα στο 2, 3, 4 και 5, θα λένε ότι από το πρώτο θέλουμε την Ελλάδα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Θα θέλουν όλοι να αποφύγουν τα άλλα θηρία. Αλλά ας πάμε εμείς εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί στο 5ο γκρουπ, για παράδειγμα, θα έχει Μάλτα, Ανδώρα, Λίχτενστάιν, Αζερβαϊτζάν κλπ. Τα γνωστά δηλαδή. Και από τις 54 ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία των προγραμματικών, θα προκριθούν 20, η πρώτη των 12 ομίλων, οι 8 καλύτεροι δεύτεροι. Οι τέσσερις δεύτεροι επομένως θα παίξουν play-off με ομάδες που κέρδισαν μια δεύτερη ευκαιρία μέσα στο Nations League για να συμπληρώσουν μια τελική 24ª του μεγάλου ραντεβού του Ευρωπαϊκού Προγραμματίσματος. Τέλος πάντων, τα είπα όλα αυτά από τα κεμπόλικα για να σημειώσω ότι δεν είναι απλά φιλικά παιχνίδια αυτά που
1: δεν είναι επίσημα φιλικά.
2: Ναι, είναι κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ωραία, Πέτρο. Καλή διαμονή, καλή μετάδοση στις προσεχείς εκπομπές της Eraspor. Φυσικά θα δώσεις περισσότερο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα κλείνει, ρίχνει την αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας για 2 ώρες στην παρέα σας. We'll be right back.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους εν Ευρώπη φίλους του μπάσκετ, καθώς απομένουν λιγότερο από 24 ώρες για το πρώτο τζάμπολ στη Νέα Ευρωλίγκα, που θα έχει τις δύο ομάδες μας μεταξύ των μεγάλων φαβορί. Να διατηρήσει τα κεκτημένα, θα επιχειρήσει ο Ολυμπιακός να ράψει το 8ο αστέρι στη φανέλα του Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα μπουν πρώτοι στη μάχη των 38 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, υποδεχόμενοι στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center, ενώ στις 9.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακός στην Ιβηρική. Το πρόγραμμα της αυλαίας περιλαμβάνει άλλους 5 αγώνες. Ντουμπάι Ρεάλ και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγεν παίζουν στις 7 το απόγευμα. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9. Μπαρτσελώνα Έφες στις 9.30. Ενώ στις 10 παρατέταρτο θα αρχίσει το μάτς Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό που αυτή τη στιγμή προέχει είναι να είμαστε υγιείς και να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε με αφορμή τον απόψινο αγώνα των πρωταθλητών Ευρώπης ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Μιλουτίνοφ, ενώ έκοψε Νετζίπογλου, Πλότα και Μπουρνελέ. Η αναμέτρηση που θα γίνει στη Βιτόρια θα καλυφθεί από το Nova Sports Prime και την Eraspor. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις για 10 μέρες, μάλιστα χωρίς τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρί, επισήμανε για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του Ρογκαβόπουλο και Μουραΐτη. Από το Nova Sports 4 και την Era Sport, ο αγώνας του Τριφυλιού. Στην Αθήνα, εδώ και λίγες ώρες, ο Κέντρικ Ναν. Αργά χθες ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ράϊκο Μίτιτς του Βελιγραδίου εν ώψη της απόψινής αναμέτρησής της με την Σερβία στον πρώτο αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο νέο Nations League. Θα άλλαζα χθες την διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Με τον Παναγιώτη Ρέτσο να συμπληρώνει, έχουμε ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ που είχε ποτέ η Εθνική. Τα πολλά λόγια είναι περιττά. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα στον αγώνα, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Nova Sports Start. Εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία, εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά. Η επισήμανση προτροπή προς τους διεθνείς του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι εν ώψη του ξεκινήματος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο νέο Nations League. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στις εθνικές μας ομάδες, η Εθνική των Παιδών ιτήθηκε χθες με 2-0 από την αντίστοιχη της Βοσνίας Ερζεγοβίνη στο Μλάντοστ, στον εναρκτήριο αγώνα της στην πρώτη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παιδών του 2027. Το Σάββατο θα παίξει με το Γιβραλτάρ και την ερχόμενη Τρίτη με την Ισλανδία, πάλι στη Βοσνία όπου διεξάγονται όλα τα μάτς. Στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών έχει μπει από νωρίς η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κοντρά στην Μαρσέη για το Europa League που θα γίνει στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας στις 15 Οκτωβρίου, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης του χουλιγκανισμού να προαναγγέλει ότι θεωρείται πολύ υψηλού κινδύνου το συγκεκριμένο μάτς. Πάνω από 2 μήνες θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ τον Γύρι Παυλένκα και τον Τάχα Άλλη, αφού θα μπουν στο χειρουργείο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έπαθαν στους ώμους τους στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Εντός έδρας ήταν χθες για τη γυναική ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά με 3-2 από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την φάση των 32 στο UEFA Women's Europa Cup την άλλη Τετάρτη στη Σλοβακία Ιρεβάνς. Στο μπάσκετ και πάλι, αλλά στις γυναίκες, βαριές ήττες χθες για τις εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την τουρκική Ουλαντάγ να καταβάλει με 91-68 τον Παναθηναϊκό στο χολαργό για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας και τις πράσινες να υποβιβάζονται στο Eurocup, για το οποίο η Λιτζό Ραμπλά επικράτησε χθες με 79-46 του πρωτεαβούλα στο Σοφία Μπεφών. Ενίσχυση για τον Ηρακλή στην περιφέρεια με την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου εν ώψη της νέας περίοδου για τον Γυραιό σε Greek Basket League και FIBA Europe Cup. αίσθησαν από το εξωτερικό σοβαρό πλήγμα για την Deportivo La Coruña, αφού ο Pierre Emerick Aubameyang θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες. Ολλανδία-Γερμανία δίνουν απόψε στην Johan Cruyff Arena, επίσης στις 10:15 το βράδυ, τον πρώτο τους αγώνα στο Nations League, στον όμιλο που ανήκει και η εθνική μας ομάδα. Τέλος, οριστικά σε δίκη παραπέμπεται ο Ασραφ Χακίμη με την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023, καθώς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την τελευταία νομική προσπάθεια να ανατρέψει την παραπομπή του ο ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Άκουσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας για τις ερχόμενες 2 ώρες στις συχνότητες της Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ, καλό σας βρίσκουμε. Ένα σπορ 101,8. Μαζί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, καθώς μπήκαμε στην 24η Σεπτεμβρίου 2026, μόλις μια εβδομάδα πριν ολοκληρωθεί και ο Σεπτέμβριος. Με άρτια φιχθέντα Γαβρίλ Ρεμούνδο, ο οποίος είναι έτοιμος στα 3,6 μέτρα στη ρύθμιση των οίκων, γιατί έχουμε ξαναπεί πολλάκις και θα το λέμε ότι πρώτα είναι ο ήχος και μετά εμείς τι θα λέμε, διότι η δημόσια αθλητική ραδιοφωνία πρέπει να ξεχωρίζει καταρχάς για τον ήχο της. Λοιπόν, οπότε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συμμετοχή σας, τη συμπαράστασή σας, την κριτική σας, το σχόλιο σας και να υπενθυμίσουμε τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Νούμερο ένα τρόπος, γράφετε σπορ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την αναφορά σας, την κριτική σας, την ενημέρωσή σας, την είδησή σας, ό,τι θέλετε, ενδιαφέρον δηλαδή, και το αποστέλλετε στο 54160, το κλασικό SMS, το οποίο σιγά σιγά και αυτό θα αποτελέσει παρελθόν στο σύγχρονο τρόπο ζωής τον οποίο διάγουμε. Νούμερο 2 τρόπος αφορά το Viber μέσω της Eraspor, μας βρίσκεται και το καταγράφετε επίσης και το κάνετε πράξη. Και νούμερο 3 που επίσης δεν προτιμάτε και υπενθυμίζετε στο λαό ότι είστε άνω των 70 ετών και αυτό είναι ένα θέμα, διότι η ομάδα πρέπει να ανανεωθεί, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δηλαδή 10-15 email κάθε βράδυ, eraspor@rtl.gr το email. Οπότε η ώρα είναι πολύ ωραία ώρα, Γιάννη Παπαγιώργιο, 12 και 12 και ούτε ένα
1: τηλεφώνημα.
0: Τι γίνεται, πώς είναι τα θέματα?
1: Εντάξει, προχωράμε, περιμένουμε αύριο να μπούμε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Τι, έχουμε... από εκεί θα αρχίσουμε?
1: Από πού θα αρχίσουμε, έχεις κάτι άλλο στην επικαιρότητα?
0: Μα επικαιρότητα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία, ρε φίλε. Όταν πάει το ΕΚΑΜ να βγάλει μέσα από το σπίτι έναν άντρα που είχε πιστόλι και είχε όμερο μια γυναίκα.
1: Όχι μια γυναίκα, την γυναίκα του.
0: Α, γυναίκα του ήταν.
1: Ναι, σύντροφός του, γυναίκα του, τώρα δεν ξέρω.
0: Την αγαπούσε τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα θέματα έχουν ξεφύγει. Γελάει ο άλλος. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Τι την κρατάς τη γυναίκα σου?
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
0: με
1: υπάρχει
0: το
1: έχει ο κόσμος προβλήματα. Τι να κάνουμε τώρα, έχει προβλήματα ο κόσμος.
0: Τι προβλήματα?
1: Τώρα, δεν ξέρω.
0: Και τι θα τρέχει δηλαδή η αστυνομία να σου πω κάτω, στον κάθε τρελό? Συγγνώμη, γι' αυτό είναι αστυνομία? Για τον κάθε τρελό.
1: Είναι και για αυτά, δεν είναι?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Είναι και για αυτά. Είναι. Τώρα, όταν απειλείται.
0: Άλλες οι δομές.
1: Η αστυνομία είναι να προστατεύει τους πολίτες.
0: Να βρει ανακλέφτηκαν, αναπατεώνα κτλ.
1: Εντάξει, προστατεύει τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Από τη στιγμή που μία γυναίκα κινδύνευε, δεν έπρεπε να την προστατεύσει. Δεν έπρεπε να
0: υπάρχει. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολλά με την αστυνομία, έχουμε και πολλούς φίλους, ότι κάθε μέρα λέει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε και 120 συμπτώματα τέτοιων κάκιστων συμπεριφορών ανθρώπων προς γυναίκες και χτυπάνε τα τηλέφωνα και τα μπουτών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρει οι γυναίκες τα μπουτών, τα οποία ειδοποιούν το κέντρο που είναι στη, προφανώς στην αστυνομία, και λέει έχουμε επίθεση. Μα αυτή, για αυτή τη δουλειά συγγνώμη θα είναι η αστυνομία?
1: Κοίτα, πολλές φορές, εντάξει, για αυτή τη δουλειά πρέπει να είναι η αστυνομία. Πρέπει.
0: Όχι φίλε, πρέπει να τους μαζέψουν όλους.
1: Αλλά πολλές φορές ξεφεύγει ο κόσμος και υπάρχουν πάρα πολλοί δικομανείς που μπορούν να ταλαιπωρούν για τον αστυνομικό διασύμπαντον αφορμή που λέμε. Έτσι.
0: Ναι, αλλά εγώ νομίζω...
1: Εκεί είναι σημαντική αφορμή. Δηλαδή όταν κακοποιείται μια γυναίκα, όταν έχει και τον μπουτόν που λες εσύ, δηλαδή είναι άμεσα η ζωή της, η σωματική ακαιρότητα.
0: Έχει γίνει πρόβλημα,
1: ναι?
0: Καλό είναι ανά 10 χρόνια να υπάρχει μια υπηρεσία. Να πάει το ζευγάρι να βλέπουν σαν το δίπλωμα οδήγηση.
1: Ναι, να παίρνει ανανέωση.
0: Ναι, είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ανανέωση.
1: Ναι.
0: Μα δεν μπορεί να του πω κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν αστυνομικοί τώρα για τον κάθε τρελό. Επειδή είσαι τρελό, έχει όπλο, ταλαιπωρεί όλη την πολυκατοικία, τη γυναίκα, στον κόσμο, την αστυνομία. Άκουε καμ. Τι είναι εδώ, Γουατεμάλα.
1: Εντάξει. Γίνονται και αυτά, τι να κάνουν.
0: Μα προχθές ο άλλος σκότωσε την κακόμερη, την 25χρονη στην Οικουμενίτσα.
1: Σηκώθηκε και έφυγε από την Αθήνα και πήγε να τη σκοτώσει την Οικουμενίτσα.
0: Άρα, κατά σύνε δραματική, πρέπει να συσκεφτούν οι αρμόδιοι. Είναι σοβαρά τα θέματα. Έχουμε καθημερινά φαινόμενα που ο κόσμος έχει σαλτάρει. Έτσι δεν είναι, δεν γίνονταν σε αυτά παλιά.
1: Ναι.
0: Και μας
1: καλά, μπορεί να γίνονταν, να γινόντουσαν και αυτά, αλλά επειδή η πληροφορία δεν τρέχει, δεν έτρεχε όπως τρέχει τώρα, που υπάρχουν τα κινητά, υπάρχουν τα social, να μην το πρέπει και χαμπάρι, μην το λες δηλαδή, μην την αποκλείσεις αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή στην Αυστρία ο άλλος τη σκότωσε και τα λοιπά, αυτά όλα, ό,τι βλέπουν στα έργα δηλαδή από το Hollywood, αυτοί δεν εφαρμόζουν στην πράξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει κάποιοι να συσκεφτούν, να καταγράψουν τα φαινόμενα και να δούμε τι κάνουν. Δεν μπορούμε να τα παρατηρούμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι παρατηρητές. Ακούγαμε, λέει, κάτι ουρλιαχτά, διάβασα στη Νίκαια από τους Ένικους. Τι θα πει ουρλιαχτά, τι είναι, λύκη. Είναι ναι, το 2026.
1: Έχει χαθεί και αυτή η έννοια της γειτονιάς όπως ήταν παλιά, Δημήτρη Μαλισκοβ. Ναι. Αφού ακούς ότι υπάρχει πρόβλημα, κάνε εσύ την κίνηση, πήγαινε να μιλήσεις πρώτα απ' όλα και μετά αν δεις ότι χρειάζεται, κάνε και το παραπάνω, πάρε την αστυνομία.
0: Φαντάσου, τι γίνεται σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε
1: μα είναι σπίτι. Απρόσωπα πλέον, δηλαδή είναι απρόσωπες οι γειτονιές, είναι απρόσωπες οι πολυκατοικίες, δεν είναι τα χρόνια τα δικά μας και τα δικά μου πολύ περισσότερο τα δικά σου που μεγάλωνε σε μια κοινωνία.
0: Καλά, εγώ μεγάλωσα στην Καρδίτσα, φίλε. Όλοι γνωριζόμασταν.
1: Αυτό σου λέω. Τους ήξερε όλους εκεί. Αλλά έχω προλάβει και εγώ τα χρόνια που στη Νέα Ερυθρέα που έζησα, μεγάλωσα από τότε που γεννήθηκα. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, μια αλληλεγγύη.
0: Άρα λοιπόν,
1: μεταξύ των κατοικιών.
0: Πώς να χαμογελάσουμε, να δούμε με ενδιαφέρον την επόμενη μέρα ο καθένας να δώσει τον αγώνα του για την επιβίωσή του, για τα παιδιά του κτλ. Όταν κάθε μέρα, μέσα σε πέντε μέρες, είδαμε τον άλλον να πλακώνει τον άλλο γέροντα και να από ανακοπή να μείνει.
1: Για μια ξαπλώστρα.
0: Πότε?
1: Την Κυριακή.
0: Πότε, σήμερα τι έχουμε, Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Μετά είχαμε το φόνο στην οικομενίζα του απαράδεκτου που πήγε σκότωσε το κοριτσάκι. Τώρα έχουμε τον άλλον που απειλούσε τη γυναίκα του, ήρθαν τα ΕΚΑΜ. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό νομίζω δημιουργεί μια ρογμή στο κοινωνικό ιστό και πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Μη σου πω αυτό που σου λέω, τα ζευγάρια πρέπει να πάνε κάπου να συζητάνε, διότι οι γυναίκες και φοβούνται, δεν τα λένε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν
1: τα λένε, όχι.
0: Δεν προχωράει η ζωή, γεια σου. Α, και κάτι άλλο, πού το είδε αυτό?
1: Ποιο?
0: Πού συνέβη αυτό?
1: Τι
0: που την κυνηγούσε με το δίκανο και την πυροβόλησε, αλλά δεν την βρήκαν τα σκάγια.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Σήμερα, ναι,
1: πού... στην Ελλάδα, λέει.
0: Ναι.
1: Α, το βρούμε. Ψάξω. Δεν το είδα εγώ.
0: Ναι, και αυτό και αυτό. Είχαν σχέση, λέει, και ολοκληρώθηκε πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Και με το δίκανο τον πιάσαν. Με το δίκανο πέρασε μπροστά τη. Καλά, δεν συζητάω για το θέμα Μαζονάκη. Τώρα έχουμε ξεφύγει με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, αυτά τα οποία εκτυλίσσονται, τις μαρτυρίες, λέσχες, πόσα χρήματα υπάρχουν, πώς είναι εμπλεκόμενοι, τι έκαναν οι υπνοτιστές, τι έκαναν οι ξύπνοι. Εδώ πώς το βλέπεις το θέμα και στην Αλβανία, καλό το θέμα αυτό. Η υπεύθυνη της υπηρεσίας πληροφοριών είχε επαφή με έναν επιχειρηματία.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, έλεγε, θα καταλήξουμε άσχημα. Όχι, αγάπη, καρδιά μου.
1: Ναι.
0: Τα SMS, μην γράφετε, βρε SMS. Τα SMS είναι καταστροφή, βρε.
1: Παρακολουθούνται όλα.
0: Όχι, μα μένουν, άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να κάνεις το SMS. Παγορεύεται το SMS. Μόνο στην Ελλάδα πρώτα στέλνετε SMS.
1: Μόνο εδώ.
0: Τι μόνο είναι εδώ.
1: Ψάχνω αυτή
0: το
1: την
0: τράπεζα. Δεν είναι καλά.
1: Όχι.
0: Έχει θέματα.
1: Δεν είναι.
0: Ψάχνετε. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι στο στάδιο. Πάμε για τρία. Και τι θα γίνει με αυτό?
1: Κοίτα,
0: άφηση θα πάρουμε.
1: Κοίτα, έχει πέσει πάρα πολύ η
0: δημοσιότητα. Άφηση θα πάρουμε.
1: Σε τι?
0: Πέσει, τα σχολικά ανέβηκαν. Οι φούρνοι ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά?
1: Να κάνεις μια αίτηση.
0: Α, όχι, από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά?
1: Ανεβαίνει
0: η βενζίνη. Τα λεφτά πού θα βγουν?
1: Δεν βγαίνουν, Δημήτρη Μαλισκοβά, τα λεφτά.
0: Και τι θα γίνει?
1: Δεν βγαίνουν.
0: Ποιο θα μα κοιτάξει εμά?
1: Πρέπει κάποιος να μας κοιτάξει.
0: Τα βλέπεις? Επειδή ο Τραμπ έχει προβλήματα, θα ψάχνουμε να βρούμε τα λεφτά.
1: Έτσι
0: επειδή πήγε
1: και
0: στο Ορμούζ και ακόμα δεν μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Και δεν
0: και
1: είναι
0: σήμερα του υποδέχτηκε χθες στη Νέα Υόρκη όλα καλά. Και από εδώ ο Αραχτσί του Ιράν, από εκεί ο Ζελένσκι. Ρε, μας κοροϊδεύετε, ρε.
1: Κοίτα, ο...
0: Άρα απ' την άλλη κάνουμε εμπορικές συμφωνίες για οπλά.
1: Για όλα γι' αυτό γίνονται. Όλα για το χρήμα γίνονται, Δημήτρη Μαλουσιώβα. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Τώρα να πω για το ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τι θέλει να κάνει, θέλει να γίνει Παναθηναϊκός.
1: Δεν θέλει.
0: Έχω γελάσει σήμερα. Να, από ένα που γέλασα. Έχει ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και πάει και ο κύριο Στέλης.
1: Ναι.
0: Και τα κλασικά είναι τρόλος ο πρόεδρος και το φωνάζει ένας από πάνω. Πρόεδρε, να πάρουμε και το χεζόνια, ρε παιδί μου. Κους. Και του λέει, εγώ βάζω τα εστήρια. Βάζει τα άλλα.
1: Του είπε ο Μουστακίδης. Ε, του είπε έτσι.
0: Καλό.
1: Περίμενε. Το είπε ο φίλαθρος.
0: Ναι, ο φίλαθρος. Πρόεδρε, άρα. Να πάρουμε και ζώνη. Θα βάλω εγώ τα εστήρια να έρθει.
1: Περίμενε. Εισιτήρια αεροπορικά.
0: Ναι, τα αεροπορικά.
1: Περίμενε. Μπορεί να είναι για το πούλμαν πληρώνει.
0: Και εσύ βάζει τα άλλα.
1: Τι είπε, είπε τίποτα ο τέλος.
0: Γέλασε ο πρόεδρος και νομίζω ότι και αυτός. Μα τώρα, μα μετά το βλέπω να έρχεται.
1: Στον ποδοσφαιρικό.
0: Το χεζόνια πια.
1: Α, το χεζόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, κοίτα.
0: Είναι... Αυτό τι να παίξει όμως, να παίξει δύο.
1: Ό,τι θες παίζει ο Χεζόνι.
0: Τρία είναι ο Οσμάν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να παίξει δύο.
1: Και δύο παίζει.
0: Αλλά και παίζει και τέσσερα.
1: Παίζει. Και τέσσερα παίζει.
0: Και άμα τον πάρει, τι θα γίνει τότε.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα. Να λέμε τώρα ξεκάθαρα.
0: Δεν τα καταλαβαίνει. Ο Δε Ιβάν έχει 100.000 για πια.
1: Γιατί η σερβιτόρα.
0: Όταν τέλειωσε τα 100.000 νομίζω τα έχει για τον Μπουρμπάρ όταν φτάνει με το ταξί.
1: Στο ταξιτζί. Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι έχει καταθέσει και την εγγυητική για την Ευρωλίγκα.
0: Εννοείται, 80, αυτά έχουν κλείσει.
1: 85 εκατομμύρια.
0: Έχουν κλείσει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Για βάλτε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Μα έχει πάρα πολλά λεφτά.
1: Έχει,
0: αυτό εγώ νομίζω ότι κάποιο μήκη ο ποδοσφαιρικό του ΠΑΟΚ θα πάει στην αγκαλιά του.
1: Τέτοια λέγε.
0: Τώρα, αν δεν θέλει ο Ιβάν τώρα,
1: ναι.
0: θα το κάνει τον deal.
1: Το βλέπει άμεσα δηλαδή.
0: Ναι, θα δούμε και θα γίνει τι εκλογέ.
1: Ναι.
0: Είναι και το λιμάνι.
1: Παίζουν όλα, ναι. Παίζουν όλα. Παίζουν
0: αφού
1: όλα.
0: Λέει ότι το χρόνο θέλει να κάνει, θα παρουσιάσει γύπτο 15.000 θέσει, πού θα προλάβει. Μπορεί να το κάνει προκάτ.
1: Μπορεί, εύκολα.
0: Ναι. Όπω ναι. Γίνονται σε εκθέσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για του Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν γίνονται γήπεδα μπαμπαμ 15.000.
1: Μόνο εμεί εδώ δεν τα κάναμε στα θέματα.
0: Μόνο εμεί τα κάναμε, εντάξει, έπρεπε να γίνει και κάτι.
1: Και μαραζώνουν.
0: Ναι, έπρεπε κάποιοι να κατασκευάσουν κάποια ναι. πραγματάκια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, 12:22. Τι αθλητικά γεγονότα έχεις?
1: Τίποτα, περιμένουμε.
0: Ποιο είχαμε... είναι η είδηση σήμερα?
1: Τον Γκαγκάτση που πήγε και τα είπε στους διεθνείς. Ότι περιμένω. Ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να αποδείξετε ότι μπορείτε να παραμείνετε. Ότι είστε καλοί. Πώς τον είδες?
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ευχή. Με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, αυτό είναι η ευχή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
1: Σου λέει, εντάξει, τη Σερβία δεν μπορείς να την υποσκελίσεις, λες, και να παραμείνεις στην κατηγορία.
0: Εκτός έδρας.
1: Γιατί και εκτός έδρας.
0: Τώρα είναι εκτός.
1: Εκτός έδρας. Γιατί είναι κανένα μεγαθύριο οι Σέρβοι τα τελευταία.
0: Ούτε εμείς είμαστε. Κάτσε, αλλά... Εμείς μας απέκλεισαν ο Άγιος Ιερόθεος της Σκωτίας. Μισό λεπτό. Εμείς αποκλειστήκαμε από τη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Εμείς ποιοι είμαστε.
1: Περίμενε, και οι Δανείοι αποκλειστήκαν από τη Σκωτία.
0: Ναι, άστε, εμείς ποιοι είμαστε.
1: Εμείς έχουμε μια να πάμε, ομάδα που προσπαθεί να πάμε σε event, τον δρόμο της.
0: Έχουμε να πάμε σε event.
1: Από το 2014.
0: Είμαστε αλαζόνες και υπερβολή. Ποιοι είμαστε εμείς?
1: Δεν είμαστε αλαζόνες.
0: Τίποτα
1: βήμα,
0: δεν είμαστε.
1: Βήμα.
0: Ναι, εμείς δεν είμαστε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε όχι. Νούμερο 50-60. Τι είμαστε?
1: Εκεί πέρα.
0: Και θέλουμε τώρα άμεσα να καθαρίσουμε τη Σερβία. Πρέπει να δείξεις τα διαπιστευτήριά σου σε αγώνες. Εμάς μας απέκλεισε ο Άγιος Ιερόθεος της Σκωτίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Από 0-1 χάσαμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ιερόθεος Σκωτίας μας απέκλεισε. Και ο Δής πήρε την ευθύνη γι' αυτό. Πήρε κανείς την ευθύνη?
1: Όχι.
0: Συνέβη τίποτα?
1: Όχι.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να χτίσεις ομάδα στην πρώτη κατηγορία, πρέπει να δούμε ποια ήταν τα τελευταία φιλικά. Τι κάναμε στα τελευταία φιλικά?
1: Εντάξει, καλή εικόνα.
0: Με τι, ποια ήταν τα αποτελέσματα?
1: Με ποιους παίξαμε, δεν θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι ότι είχαμε καλή εικόνα.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες έχουν μια σειρά. Και από εκεί αντιλαμβάνεσαι την πορεία της ομάδος. Η ομάδα του 4 έγινε σιγά σιγά, είχε μια πορεία και έβλεπε.
1: Με την Ιταλία παίξαμε.
0: Ναι. Τι κάναμε?
1: Χάσαμε.
0: Πόσο?
1: Εύκολα νομίζω.
0: Ναι. Ποια Ιταλία?
1: Δεν έχει σημασία. Μισό,
0: ρε, ποια
1: είναι Ιταλία, είναι σκουάτρα τζούρα.
0: Όχι,
1: η
0: Β' Ιταλία, δεν τα θυμάσαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Η Β' είναι, ναι, η Β' Ιταλία.
0: Ακόμη χειρότερα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε φιδωλοί. μπορεί ατομικά τα παιδιά να έχουν ταλέντο, αλλά ομάδα δεν έχουμε εθνική ακόμη, που να πατάμε γερά και να λέμε δεν σε βλέπω. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί και να παίξουμε άμυνα. Γιατί αν δεν παίξουμε άμυνα, δεν μπορούμε να βάλουμε μπροστά 4 και 5.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε εγώ κρατώ χαμηλά την μπάλα, θα περιμένω με ενδιαφέρον την προσέγγιση απέναντι στη Σερβία, θα δω την ενδεκάδα, θα δω τη συμπεριφορά, έτσι, και θα δούμε τι θα γίνει μετά από 15 μέρες όταν ολοκληρωθούν τα 4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και 4 παιχνίδια, δεν είναι και ένα.
1: Είναι 4.
0: Οπότε
1: εκεί θα κάνουμε ταμείο.
0: Θα κάνουμε ταμείο, θα δούμε πού είμαστε, αν μπορούμε να χτίσουμε κάπου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να χτίσουμε τα θεμέλια, να έχουμε εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, οι παίκτες να ακούνε τον προπονητή, να παίζουν για αυτόν, αυτός να κάνει τα πάντα, να είναι χαμογελαστοί όλοι και να το απολαμβάνουν, να έρθουν τα αποτελέσματα, γιατί είναι και η τύχη, και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Θύμισε το πρόγραμμα αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο, σήμερα παίζουμε εμείς.
0: Άστο σήμερα, ας να κοιμηθούμε πρώτα.
1: Σήμερα,
0: μωρά, αφού είναι... το σήμερα. Αύριο.
1: Περίμενε.
0: Θα πάμε για ύπνο. Θα στείλεις γράμμα. Άμα στείλεις γράμμα, γράψε 0026 επόμενη μέρα. Αύριο είναι η μέρα. Για θα ξυπνήσουμε.
1: 10 παρατέταρτο λοιπόν.
0: Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο.
1: Από τον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία. Ωραία. Στο Βελιγράδι. Την ίδια ώρα έχουμε και το Ολλανδία-Γερμανία.
0: Μπατσάρα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Και το... Κοίτα, καταρχάς είμαστε και άτυχοι στον όμιλο, γιατί αυτοί έχουν νέους προπονητές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θέλουν κάτι να δείξουν. Από τη μία ο εγκέφαλος ο Τσάβη και από την άλλη ο φουλ επικοινωνιακός ο Κλοπ.
1: Ο οποίος νομίζω είναι το πρώτο επίσημο του παιχνίδι.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω ότι έγινε στον όμιλό μας. Αυτοί οι δύο υπερδυνάμεις που έχουν και νέους προπονητές.
1: Άρα ο Μαρισιώβας προτιμούσε όμιλο Νορβηγία, Δανία, Ελλάδα, Ουαλία.
0: 100-0, διότι η Δανία δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Η Νορβηγία είναι καλύτερη από εμάς. Η Δανία, η άλλη είναι.
1: Η Πορτογαλία και η Ουαλία.
0: Η Ουαλία, 100-0. Ναι. Αυτός είναι ο όμιλος πολύ καλός για μας. Για να μπορέσουμε να παίξουμε και μπάλα. Γιατί τώρα με Γερμανία, Ολλανδία. Τι κατοχή θα έχουμε?
1: Δεν θα έχουμε.
0: Θα έχουμε κατοχή να εκμεταλλευτούμε τους καλούς Καρέτσα και Τζούλη, ας πούμε.
1: Θα το δούμε καλά. Κάτσε να περιμένουμε. Όχι, γιατί την έχουμε ισοπεδώσει την Εθνική. Θα περιμένουμε.
0: Όχι, αγωνιστικά μιλάμε.
1: Ναι, γιατί αγωνιστικά.
0: Άμα ο αντίπαλος είναι ανώτερος, πώς θα έχεις κατοχή να κάνεις το παιχνίδι σου? Και αυτή η ομάδα έδειξε ότι δεν ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Η Εθνική μας.
0: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Άρα όταν θα παίξουμε άμυνα με αυτούς, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα μας, ότι πρέπει να σε βοηθήσει και ο αντίπαλος, γιατί είμαστε μια ομάδα μας που θέλουμε την μπάλα. Αλλά αφού αυτή είναι πάνω από εμάς το ράγκ και καλύτερες ομάδες από εμάς.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Πώς θα βρούμε τον τρόπο?
1: Για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αύριο με τους Σέρβους και τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Έτσι κι αλλιώς, πρώτα Θεός, εμείς την Κυριακή θα είμαστε εδώ. Μετά το παιχνίδι και με την Γερμανία, οπότε θα έχουμε τη σούμα.
0: Οπότε
1: μετά
0: να βάλουμε ένα quiz τώρα.
1: Να το βάλεις.
0: Το Βελιγράδι για μένα είναι η δεύτερη μου πόλη. Είναι μια πόλη που μου έχει μείνει, γιατί πήγα 19 χρόνων εκεί. Αυτό το γήπεδο είναι εντυπωσιακό, το γήπεδο του Αρθρού Αστέρα, το Μαρακανά. 60.000 είναι τώρα. Είναι ένα γήπεδο, ξέρεις, που πας στο δρόμο, περπατάς.
1: Στη Γούβα.
0: Περπατάς για να μπει στο γήπεδο και μόλις μπαίνεις μέσα, ο αγωνιστικός χώρος είναι 70 μέτρα κάτω.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, δεν επηρεάζονται οι καιρικές συνθήκες. Ο αέρας είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, να βάλουμε ένα rock quiz. Τι σχέση έχει το Βελιγράδι με τους δύο διευθυντές της Εθνικής, το Ρωσίδη και Σαλπικίδη? Επαναλαμβάνω, τι σχέση έχει το Βελιγράδι με τους πάντα όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, έτσι, με τους Βασίλη, τον Σίδη και Δημήτρη Σαλπικίδη, που είναι οι δύο άνθρωποι έξω από τα αποδυτήρια που τρέχουν την Εθνική? Τι δύο τι τρέχουν? Σάλπι και Τόρο.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο με το Βελιγράδι? Είναι πολύ ωραία σχέση.
1: Ωραία.
0: και τώρα.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο με το Βελιγράδι? Είναι πολύ ωραία σχέση.
1: Ωραία.

0: Στη δεύτερη κατηγορία Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοφο, Ιρλανδία.
1: Εξάπες τώρα.
0: Δεύτερη Κόσοβο. Κατηγορία Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία.
1: Η Αυστρία είναι στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι. Στη τέταρτη κατηγορία Ανδόρα, Μάλτα, Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Ενώ έχουμε και προκριματικά κάτω των 21, δεν παίζει η Ελλάδα αύριο. Βέλγιο, Λευκορωσία και Άγιος Μαρίνος, Κόσοβο. Και έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Έχουμε
0: ξεκινάει
1: την είδηση από το Κόσοβο όμως.
0: Τι?
1: Λέγαμε προχθές για τον Τζάκα, ναι, τον Άσο, που παίζει Σάντερλαντ, παίζει μου φαίνεται.
0: Νομίζω Σάντερλαντ, ναι.
1: Που είχε πει ότι παιδιά, ναι, εξαγόρασα το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και βγαίνει γιατρός σήμερα και λέει όχι, τον εμβολίασα κανονικά.
0: Του είπε ψέματα.
1: Σίγουρα τι γίνεται. Πήρε άλλο τα λεφτά. Είναι δυνατόν να βγαίνει γιατρός και λέει όχι, τον εμβολίασα.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Και όμως αληθινό.
0: Και όπως είπαμε, έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα για τη σεζόν 26-27.
1: Ολυμπιακός έξω.
0: Και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν αύριο. Είναι η πρώτη αγωνιστική. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί στο Telecom Center. 1 τέταρτο αργότερα, 9 και μισή στην χώρα των Βάσκων, στη Βιτόρια Μπασκόνια, Ολυμπιακός.
1: Τρέχουν πολύ αυτοί. Βιτόρια, κατηφορικό το εκεί που δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα αυτή. Θα δούμε και τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Σωστό. Και τις δύο ομάδες.
1: Αρχίζουν για τον μπάσκετ που θα πάει από τώρα.
0: Μάιο.
1: Μέχρι το Μάιο. Σε δουλειά βρισκόμαστε.
0: Θα καταλήξουμε στο Final Four στο Αμπουντάμπι, κύριε Μαλισιώβα.
1: Πάλι Αμπουντάμπι.
0: Πάλι Αμπουντάμπι.
1: Ένα πάει αποστόλης από το Αίγιο που μπερδεύει το Ντουμπάι με το Αμπουντάμπι.
0: Έχουν ρίξει τα λεφτά, τα έχουν ρίξει το χρήμα όλο.
1: Οπότε, να θυμίσουμε τα μότο. Καμιά φορά ξεχνάω το μότο του Σαρελάκου. Να το αναφέρουμε.
0: Ποιο είναι το
1: Σαρελάκου? Άμα έχεις πολλή όρεξη, λέει, για δουλειά,
0: ναι,
1: ξάπλωσε να σου φύγει.
0: Α, έτσι, ωραίο. Γεια σου, Ρελεσά. Γεια σου, Ρελεσά.
1: Η ζωή είναι λίγη πάντα και λίγη, φίλες και φίλοι. Το πρώτο είναι με γιώτα έτα και το άλλο είναι με είτε έψιλον γιώτα. Το δεύτερο αφορά την αλήθεια, πως πάντα υπάρχει κόμμα, το ψέμα όμως πρέπει να το κατασκευάσεις. Και νούμερο 3, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής, γι' αυτό να προσέχετε κάθε μέρα να γυμνάζεστε, να γυμνάζετε και το μυαλό, να αφαιρώνετε χρόνο στην οικογένεια, στον εαυτό σας. Δεν είναι όλη τη μέρα να τρέχετε για δουλειές, γιατί ο βίος βραχής, η ζωή δηλαδή, είναι σύντομη. Τρέχει το quiz. Τι σχέση έχουν ο Βασίλης Θοδωσίδης με τον Δημήτρη Σαλπικίδη με το Βελιγράδι? Υπάρχει ένα κόνεξ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αύριο θα βρεθούν, είναι στο Βελιγράδι, και αύριο θα βρεθούν στο γήπεδο του Αστέρα. Πρώτη φορά θα παίξει η Εθνική Ελλάδος σε αυτό το γήπεδο. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός για το Wembley. Πόσο είχε χάσει εκεί μέσα, 3-0. Και εδώ 4-1.
0: Είχε χάσει 4-1 εκεί.
1: 3-0 εκεί και 4-1 εκεί και 3-0 εδώ.
0: Ναι, 4-1 είχε χάσει στο Μαρακανά. Ναι.
1: Και 3-0 εδώ.
0: 3-0 στη Ρεβάνς.
1: 4-1 λοιπόν, στο Μαρακανά. Ποιος είχε σκοράρει τον Παναθηναϊκό τότε?
0: Νομίζω ότι το είχε βάλει ο Αντωνιάδης στον κόλ.
1: Ναι.
0: Θα το βρούμε όμως.
1: Λοιπόν.
0: Και σε μια κακή ημέρα του.
1: Τάκη.
0: Του Τάκη, του Οικονομόπουλου. Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει παίξει και η ΑΕΚ.
0: Στο Μαρακανά με Ερυθρό Αστερά.
1: Νομίζω. Δεν έχουν παίξει πολλές ομάδες. Δηλαδή έχει πάει Ολυμπιακός και έχει παίξει με τη Ραντ.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός το 1981 με την Όφκα Μπέλγραντ, που είναι, ναι, μια μικρή ομάδα εκεί. Νομίζω ότι έχει, εδώ έχει παίξει σίγουρα. Και είχε έρθει ισόπαλος 1-1 ή 2-2, δεν ξέρω αν έχει παίξει και εκεί. Δεν έχουμε πάρα πολλές αναμετρήσεις. Να πούμε ότι οι Σέρβοι ασχολούνται πάρα πολύ με την επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς, του σπουδαίου αυτού παίκτη που τον είδαμε με την Αϊμέγγιν τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό, που επέστρεψε μετά από 2 χρόνια. Ο Γιώβετς είναι στα καλύτερά του, αναμένεται να παίξει βασικός. Και να σας θυμίσω και αυτό που αποκάλυψα χθες, αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο με την Εθνική Σερβίας, που σήμερα είχαμε μια εξέλιξη με τα 6 αδέρφια. 2-2-2 είναι τα αδέρφια στην αποστολή της Εθνικής. Ο ένας έφυγε, πήγε στην Ελπίδων. Υπάρχουν λοιπόν 3 ζευγάρια παικτών που είναι αδέρφια. Και το εκπληκτικό είναι ότι το κάθε ζευγάρι αδερφών, ο ένας εκ των δύο είναι τερματοφύλακας. Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Μια χαρά.
1: Τα αδέρφια Μιλίνκοβιτς, που ένας είναι τερματοφύλακας. Τα αδέρφια Στάνκοβιτς, που είναι η γη του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, του σπουδαίου παίκτη, που ένας είναι τερματοφύλακας, παίζει στη Βενέτσια, στην ομάδα που τρέχει ο αδερφός του

0: πες του, από την Καλυθέα, όπως το λένε, Φιλιππάκου.
1: Φιλιππάκου,
0: ναι, είναι στην Βενέτσια. Και ο Τζόντιτς, που έφυγε ο ένας και κατέβηκε κάτω στην Ελπίδων. Οπότε είναι πέντε τα αδέρφια τώρα, σήμερα στην αποστολή της Σερβίας, που ψάχνει να βρει και αυτή ένα πάτημα να ανέβει. Είναι απογοητευμένη για αυτή.
1: Αριστίδης Καμάρας στον γκολ.
0: Ναι.
1: Είχε μειώσει σε 3-1.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο 55.
0: Gentleman.
1: Ο οποίος έβαλε και το τρίτο καθοριστικό γκολ στη Ρεβάν, ναι, ναι, στην Λεωφόρο. Χάτρικ είχε κάνει ο φίλος σου ο Στοίτς για τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Αυτή.
1: Ενώ το.
0: Έπαιζε ο Τζάιτς τότε. Ο Τζάιτς το δεκάρι παιχτούρα.
1: Περίμενε, θα το βρούμε. Όχι.
0: Όχι, για πες σύνδεση Αστέρα.
1: Ο Ντούκοβιτς ήταν τερματοφύλακας. Στην άμυνα ο Τζόριτς, ο Μπράνκο και ο Κλενκόφσκι. Μπογκίσεβιτς, Γιάνκοβιτς, Νόβκοβιτς, Παύλοβιτς και Ασίμοβιτς στο κέντρο.
0: Ατσίμοβιτς, παιχτούρα.
1: Στην επίθεση Κάραση, Όστοιτς, Φιλίπποβιτς.
0: Ναι.
1: Με προπονητή τον Μίλαν Μίλιανιτς.
0: Μίλιανιτς μορφή. Τώρα μας επιστρέφουμε πίσω. Πόσα χρόνια? 56 χρόνια.
1: 56.
0: Πολλά τα χρόνια. Λοιπόν. Πάμε τραγουδάκι, κύριε Ρεμουνδέ. Παρακαλώ πολύ. Πάμε τραγουδάκι. Τρέχει το quiz. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Τι θέλετε αύριο από την εθνική ομάδα και τι ενδεκάδα θέλετε. Να δούμε κατά πόσο θα πέσετε μέσα.
1: Όποιος πει ενδεκάδα, δηλαδή τη στέλνουμε χαρτάκι στον Γιάννη.
0: Άμα θέλει, να το στείλουμε και στο Βελιγράδι. Ναι. Πάμε τον αγώνα. Λοιπόν. Συμφωνείς? Κάτι άλλο περίεργο?
1: Όχι. Ο Νάνι γύρισε Ελλάδα.
0: Και αυτό τι είναι, η είδηση?
1: Είναι, γύρισε.
0: Αφού είναι τραυματίας.
1: Είναι τραυματίας. Είναι, έκανε την αποθεραπεία του την πρώτη.
0: Επειδή γύρισε ο τραυματίας.
1: Θα μπει σιγά σιγά στους ρυθμούς, ρε παιδί μου.
0: Έλα του.
1: Συμπληρώνονται οι δύο μήνες τώρα, αρχές Οκτώβρη.
0: Προφέτει μας είπες είδηση ότι ο Λιζαντέμπ 100 χρόνια θα παίξει μπάλα.
1: Αφού τώρα, γύρισε στο
0: τώρα, όλα για τα πράσινα μας. Ο Νάν έρθε, και άμα ήρθε, θα παίξει.
1: Να σου πω και ένα αποτέλεσμα. Έχασε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας.
0: Πάλι του Παναθηναϊκού.
1: Στο αυτές είναι
0: αφού αυτή
1: ήταν, ρε παιδί μου, αγωνιστική.
0: Δεν λες για την ομάδα του Πάουξ, όπως που έχασε και αυτή. 3-2.
1: Ναι, είπε ο coach ότι θα είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια.
0: Ναι, σωστό.
1: Σπάρτακ Μιγιάβα έχασε ο Πάουκ με 3-2.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε στις γυναίκες, έχασε με 91-68 στα προκριματικά του Champions League στο Χολάργο από την τουρκική Ουλαντάκ και θα συνεχίσει στο Eurocup.
0: Στο Eurocup.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο τα μηνύματα, έχουμε ένα μήνυμα από το Βαγγέλη, τον οποίο δεν πρώτη φορά βλέπω μήνυμά του. Από το Φάλιρο, ωραίο το Φάλιρο.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ωραία. Πάντα μου άρεσε το. Ο Φλίσβος.
1: Εσ' αρέσει, το ξέρω. Όχι,
0: ο Φλίσβος πήγαινε στο κλαμπ όταν. Παλιά του.
1: Στα νιάτα σου. Στα νιάτα.
0: 2000, 2000. Ναι. Φλίσβο κάθε βράδυ μετά το κανάλι. Λοιπόν, με μεγάλη μου λύπη να σου αναφέρω ότι ο συνάδελφος διαλαλούσε σήμερα ότι η ομάδα του θα τα πάρει όλα μετά που έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Σε παρακαλώ, όταν επιστρέψει, ένα ραντεβού να προλάβουμε. Έχει πάρει κανένα χαλασμένο προϊόν. Εντάξει, παιδί μου. Ο καθένας αυτό που δεν έχει, αυτό ονειρεύεται. Ο άλλος έχει τη μελαχρινή, την ξανθιά, όλο για την ξανθιά μιλάει.
1: Εντάξει, όμως φέτος σου δείχνει.
0: Ο συνάδελφος αυτός που έχει να δει πρωτάθλημα τόσα χρόνια, γι' αυτό θα μιλήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου έχει δείξει δείγματα όμως.
0: Δεν υπάρχει κανένα δείγμα ακόμα.
1: Έτσι, γιατί
0: είναι
1: δεν
0: μικρό
1: έχεις
0: το δείγμα. Είναι μικρό
1: το δείγμα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια.
1: Η εκτίμηση Μάρτιο, ψήφου δείχνει Παναθηναϊκό.
0: Το Μάρτιο. Γιώργος από τα Τρίκαλα. Δεν οδεύουμε καθόλου καλά, λέει ο Γιωργάρας. Μια ερώτηση προς τον κύριο Παπαγεωργίου. Πώς βλέπει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό? Θα τα πει τώρα. Έχουν αυτοί οι Παναθηναϊκοί έχουν αρχίσει. Έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο και έχουν αρχίσει και διαλαλούν.
1: Όχι, μωρέ, δεν διαλαλεί κανείς. Μην το πηγαίνει.
0: Κατέβαζε.
1: Εκεί. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Κατέβαζε.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: μετά. Λες τίποτα.
1: Σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια δείχνει μια καλή αγωνιστική εικόνα και πάει και παίρνει και επαγγελματικές νίκες, όπως αυτή με την Καλαμάτα στην Νεάπολη.
0: Ας έκανε ο Χάντ, αλλιώς θα σου λέω ότι επαγγελματική νίκη. Άκου, θα σου πω τι είπε ο Τριγκέρι. Αυτό μου αρέσει. Λένε δημοσιογράφοι, λέει, είστε έτοιμοι, λέει, είμαστε τρία επίπεδα κάτω. Πρόσεξε, είμαστε τρεις κατηγορίες κάτω.
1: Από τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, πρόσεξε. Και του λέει του χρόνου Ευρωλίγκα. Άκου, φίλε, το μόνο που ξέρω, λέει, ότι έχουμε προπόνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να λέει αυτός, έχω το μισθάκι, θα κάνουμε, θα. Δεν λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο από ο κομπάρσος να γίνεις πρωταγωνιστής. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ναι, τότε με τον. Πώς το λέγαμε, στο Γιάκοβιτς, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Που είχε βάλει το τρίπο. Όχι, λίγο πριν το είχε πάρει. Τη χρονιά που έβαλε το τρίπο, το πήρε στο τελικό.
0: Όταν έχεις πολλά χρόνια και απέχεις από την κούπα, δεν πρέπει να λες πολλά. Δεν πρέπει να λες τίποτα. Βήμα-βήμα θα δούμε, όπως το έχει κάνει κάποτε ο Σαγωνιός, ο Κμόχ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε, πάμε να σωθούμε και πήρε πρωτάθλημα. Κατάλαβες.
1: Το 84.
0: Κατάλαβες πώς δουλεύει ο κανονικός. Δεν λέει λόγια. Επειδή είδαμε τον Γκάγκου Άουρα. Περίμενε.
1: Δεν βιάζεται κανείς. Δεν βιάζεται.
0: Όλοι οι Παναθηναϊκοί βιάζονται. Το βλέπω από τα μηνύματα. Το παρατηρώ.
1: Δεν βιάζεται κανείς. Απλώς βλέπουν.
0: Μην λες τίποτα, σου λέω. Μην βλέπεις τίποτα. Με την Καλαμάτα έπαιξε στην Κηφισιά δύο φορές στο γήπεδο. Περίμενε. Περίμενε. Και με τον Πάκο από το 15 με κόκκινη κάρτα. Περίμενε. Περίμενε, γι' αυτό σου λέω. Είναι δύσκολο το ποδόσφαιρο. Μην λες τίποτα. Όταν έχεις καιρό να φτάσεις στην πηγή, πρέπει να μην λες τίποτα.
1: Κρατάς χαμηλά την μπάλα.
0: Άλλους να λένε.
1: Κρατάς χαμηλά την μπάλα. Εγώ σου μιλάω τώρα δημοσιογραφικά αυτά που βλέπουμε.
0: Πείτε ό,τι θέλετε εσείς.
1: Η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα.
0: Με ποιον έπαιξε όμως.
1: Δεν σου λέω ότι θα πάρει ντε και καλά το πρωτάθλημα φέτος.
0: Με ποιον έπαιξε, με τη Χράτζε Χράλοβο,
1: παίζει
0: να ζωήσει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Παίζει
1: από τα τέλη Ιουλίου και δεν έχει ιτηθεί ακόμα.
0: Έχει,
1: λέει κάτι κι αυτό.
0: Κινδύνευσε να αποκλειστεί από τα χωριά, περίμενε.
1: Κινδύνευσε, εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν. Θα περιμένουμε. Τι λέει. Το Αγρίνιο ακόμα διαμαρτύρεται, Λάζαρε. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία. Ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Γιώργος.
1: Κέρκυρα.
0: Διάδοχη. Να πάρουμε λίγο το καπέλο.
1: Ναι, της διαδοχής, το δαχτυλίδι παίρνει.
0: Καλή εκπομπή, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος.
1: Ο κύριος Γιώργος Διαμαντής, από την Κέρκυρα.
0: Είδες ότι είναι παρέα το ραδιόφωνο. Έχουμε περισσότερες, λέει ο Τάσος, τι έχουν περισσότερες από 20 γυναικοκτονίες το χρόνο. Ναι, είδες τώρα ότι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν πρέπει να γίνει μια μελέτη και μια αντιμετώπιση, διότι Χειροτερεύουν τα πράγματα.
1: Χειροτερεύουν. Θα ήταν καλή ιδέα αυτή που πρότεινες. Για στα 10 χρόνια ανανέωση.
0: Να σου πω κάτι, ποιος παρατηρεί τα ζευγάρια.
1: Ναι, να πηγαίνει σε ένα ψυχολόγο. Και να είναι αυτός αρμόδιος.
0: Να έχει μια δομή το κράτος.
1: Ναι.
0: Και έτσι, να έχει μια δομή και να περνάς από εκεί. Να μην έρχεται αυτό.
1: Σοβαρά, σοβαρό.
0: Και πρέπει να παρατηρείς. Όχι ακούγαμε ουρλιακτά.
1: Ναι, τρεις μέρες λέει ακούγαμε ουρλιακτά.
0: Είναι δύσκολα τα θέματα. Ο Νίκος το βρήκε το quiz. Ναι, ναι Νίκο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ήμουν παρόν σε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό. Μπράβο Νίκο, Νίκο Στέ. Το Στέ δεν ξέρω που πάει, δεν είναι συμβούλιο επικρατείας. Είναι κάτι Στέλλα, Στεφανίδης. Πολύ ωραία. Είπαμε τι σχέση έχει ο Τωροσίδης με τον Σαλπιγίδη και το Βελιγράδι. Λοιπόν, Νίκος από Βάρδια. Πολύ σωστά. Ας παίξουμε άμυνα να πάρουμε κανένα χ. Και ούτε το Παπακανάλα μην το πούμε. Ελπίζω να μην μας κεράσουν κανένα γκολ ο Γιώβης και ο Ζίβκοβιτς.
1: Ναι. No.
0: Και ο Μαξίμοβιτς.
1: Ξεκινάει ο Μαξίμοβιτς.
0: Θα πω τώρα να δω λίγο τι λένε οι ρεπορτέρ. Για διάβασε. Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Στη Καλαμάτα ήταν δυστυχώς για την κοπέλα που την έτρεχε να τη σκοτώσει το χαμένο ρούχο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Το άκουσα το μεσημέρι στο Earth News. Ορίστε στη Καλαμάτα αυτό που λες με τα σκάγια που δεν τη βρήκανε.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, για να μην μπαίνω τώρα στο AI που λες και εσύ, χαχαχα. Δεν το ξέρω στη τύχη και μόνο λέω ότι βάλανε γκολ και οι δύο ή έβγαλε ένα αστής και ο άλλος έβαλε γκολ. Μέσα.
0: 50-50.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Δημήτρης.
1: Το βρήκε ο Δημήτρης, το είδες.
0: Α,
1: AI είναι πολύ... αυτή. Αυτή η απάντηση είναι AI.
0: Δημητράκη, έτσι τα ξέρω κι εγώ. Έτσι τα ξέρω κι εγώ. Ο Μπάμπης. Και ο Μπάμπης AI. Βέβαια. Μπράβο. Μπράβο Μπάμπη. Τάσος. Τάσος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας και καλή εκπομπή για πες του κυρίου Δημήτρη.
0: Δηλαδή
1: διπλό αύριο.
0: Για και τέταρτο και,
1: όχι διπλό λέει. Το διπλό αύριο. Αλλά για να δεις 9 και τέταρτο την υποδοχή του βασιλιά Ζέλικο. Δεν πρόκειται να το ζήσει ποτέ αφού έχει επιλέξει να είναι ο παδός του Πάκου. Δεν είναι και ο παδός του Πάκου.
0: Τέλος μου. Ο Αποστόλης. Ήταν μεγάλη Τετάρτη 4-1.
1: Α, στο Βελιγράδι. Ναι, ήταν Πάσχα. Ήταν η εβδομάδα των παθών.
0: Ναι, αλλά επειδή οι Σέρβοι είναι παλιωμερολογητές.
1: Ναι.
0: Πάνε 2,5 εβδομάδες αργότερα. Για μας ήταν, όχι για αυτούς.
1: Για μας ήταν, ναι.
0: Ναι. Και στο Βελιγράδι είναι και ο Άγιος Σάββας, η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων. Κώστας από Σπέτσες, Πορτοχέλη. Ούτε η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα δεν μας σώζει.
1: Απεσιόδοξο πολύ το βλέπω.
0: Κοίταξε, το κακό είναι ότι οι Σέρβοι θέλουν να κάνουν μια αρχή. Και αυτοί, ναι, άκου, γιατί αυτοί έχουν ζητήματα. Πάντα είχαμε τις εθνικές. Είναι πολύ καλή σε ατομικό επίπεδο, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τον τρόπο να αποδίδουν και σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς κοιτούσαν την πάρτη τους.
1: Ναι.
0: Σε ατομικό επίπεδο οι Σέρβοι. Και έχουν για αυτή μια γκρίνια φοβερή, γιατί είχαν πολλές πριμαντώνες. Επειδή αυτοί από 20 χρόνια φεύγουν και πήγαινε στα πρωταθλήματα Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, ήταν όλοι διάσημοι.
1: Ναι.
0: Οπότε ερχόντουσαν πίσω, ας πούμε, Βελιγράδι να συγκεντρωθούν και ήταν ντίβες όλοι. Και δεν μπόρεσαν λίγες φορές. Και με τη Ιουγκοσλαβία ακόμη χειρότερα, γιατί ήταν και οι Κροάτες. Ήταν, ναι, και οι Σλοβαίνοι. Όλοι καλοί παίκτες αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι Βόσνοι. Ακόμη και οι Σκοπιανοί είχαν 2-3 που λες. Και και από το 2006 που είναι μόνιο Σερβία, γιατί μέχρι τότε ήταν μαζί με το Μαυροβούνιο. Αν δεν απατώμε, πήγαν το 2010 στο Μουντιάλ της Αφρικής, που ήμασταν κι εμείς. Το 2014 όχι, δεν ήταν. Και γενικά απέχουν από τα Euro και τα λοιπά, δεν έχουν επιτυχίες. Παρότι έχουν σε ατομικό επίπεδο σπουδαίους παίκτες. Γιατί δεν είχαν ομαδικότητα. Και τώρα προσπαθούν με αυτόν τον Παούνοβιτς να δημιουργήσουν πάλι κλίμα και ομαδικότητα. Γι' αυτό έφεραν και τον Ντάντιτς πίσω σαν εμπειρία. Μπας και πάνε στο επόμενο Euro.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στην άτυπη θύρα 13 στην Αταλάντη.
1: Ναι.
0: Στο γίγαντα το Βασίλη Χουσιάδα, ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά και το καλύτερο κατσίκι.
1: Έχει.
0: Όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια γιάφκα εκεί Παναθηναϊκών που ακούν φανατικά Ερασπορ. Γεια σου Βασίλη Χουσιάδα, Αταλάντη. Λοιπόν,
1: ο Πάνος,
0: ο Πάνος εδώ, η κατάσταση εδώ τι είναι εδώ. Έχω δύσκολη κατάσταση. AI.
1: Ναι. Έχουμε πάει και τρώμε τα λουκάνικα.
0: Οκτώμπερφεστ, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Σταυρούλια, τι είναι αυτό, αγόρι μου. Πού είναι η μπύρα, είναι δυνατόν να υπάρχει κοκακολά. Γεια σου, γίγαντα πάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει ο Άισμαν.
1: Κάτι έχει παίξει.
0: Τα αρέστα μου.
1: Τα αρέστα μου στο χειδίο της Ελλάδας.
0: Πόσα δηλαδή.
1: Για βάλε να δούμε, κάτι έχει κερδίσει εκεί προφανώς που μας στέλνει. Τι λέει το δελτίο.
0: Όφι Χόφενχάιμ.
1: Ναι. Το έχει παίξει άσο. Τα έχει πάρει.
0: Έχει πάρει εδώ. Και αυτό τι είναι. Όφι Χόφενχάιμ.
1: Όλα με τον Όφι.
0: Πολύ Όφι Χόφενχάιμ.
1: Τα πήρε όλα με τον Όφι.
0: Ναι. Για στήρα μας για να μην στα στραβολεμιάσουμε. πόσα λεφτά πήρες να σε παραδεχτώ. Αμάν Κώστα. Ναι Κώστα μου, χρωστάμε τη φόρμα, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Γιατί όταν λέμε κάτι να το κάνουμε, να το γράψω για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, με αυτά που γράφεις όμως στο δεύτερο κομμάτι δεν σε βλέπω να παίρνεις φόρμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης ρε, από το Αίγιο, γιατί σου λέει.
1: Κύριε Μαλεσιό, βάσε το Γιάννη να χαρεί τώρα που είναι αρχή. Μη γίνεσαι τόσο κακός Γιάννη, αν συνεχίσει πάρε τα ΕΚΑΜ. Πάρε τα ΕΚΑΜ, πρόσεχε.
0: Εγώ φιλικά σου λέω μαζέψου.
1: Μα δεν έχω ξανοιχτεί.
0: Μαζέψου. Θα πάρω Σαρλάκο τηλέφωνο, μαζέψου.
1: Δεν έχω ξανοιχτεί. Δεν έχω ξανοιχτεί.
0: Μη λες τίποτα. Μη λες τίποτα. Στο ένα χ έπαιξε το Όφι Χόφενχάιμ στο ένα χ. Μπράβο σου. Σωστό. Κοίτα εδώ ότι. Μπράβο, καλή μπάζα.
1: Μια χαρά.
0: Όμως έπαιξε ρίσκο πολύ. Η γερμανική ομάδα με Όφι πρώτη φορά έπαιζε. Μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, το Πάσχα για όλους τους Ορθοδόξους, είτε με Πάτριο είτε με Μερλόγιο, είναι πάντα μαζί. Ναι, με τους Καθολικούς πάντα έχουμε διαφορά και καμιά φορά συμπίπτει. Ναι, σίγουρα με τους Καθολικούς. Μια φορά συνέβη που ήμασταν ταυτόχρονα, μου φαίνεται πέρυσι, και με τους έτερους έχουμε διαφορά 2 εβδομάδες. Θα το δω αυτό, το Πάσχα πάντα είναι μαζί και έχουμε διαφορά μόνο στο νέο τους και στα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κύριε Γαβριήλ, τραγουδάκι, για πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε 1:05 η ώρα. Ερασπόρ είναι η εκπομπή. Μπαλαντέρ είναι ο Γαβριήλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Παρέιτσα θα πάμε μέχρι τις 2. Κύριε Μαλισιώβα.
1: Προσπαθώ να κάνω λίγο ρεπορτάζ για το Σερβία Ελλάδα. Και αυτοί έχουν το πρόβλημα με τους οπαδούς, δεν πηγαίνουν στην εθνική ομάδα, είναι για αυτοί με αέρσουρα αστέρα, Παρτιζάν κτλ. Και η Παρτιζάν είναι σε θλιβερή κατάσταση. Και γίνεται τώρα μια αναφορά, καθώς είπαμε η Σερβία από το 2006 είναι ανεξάρτητη, και βλέπω εδώ αναφορά ότι στα παιχνίδια, τα αρχικά παιχνίδια, πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο γήπεδο. Και είχαν 27.000 το 6 με τον Ισπανό Κλεμέντε, είχαν 10.000 με τον Μιχαήλοβιτς μετά από 2 χρόνια, είχαν 15.000 μόνο, έτσι, yeah, στο γήπεδο με τον Κριστάιτς. Ο Τουμπάκοβιτς που είχε έρθει στην ΑΕΚ είχε 40.000, αλλά έπαιζε με την Πορτογαλία, που τότε ο Ρονάλντο ήταν στα πάνω του. Ο Στόικοβιτς είχε 10.000, αλλά πέσαμε μετά στον κορονοϊό. Και τώρα λέει ο Παούνοβιτς, ο οποίος πάντα έχει στις αποσκευές του ότι το 2005 πήρε το παγκόσμιο κύπελο κάτω των 20 ετών με τη Σερβία, και τον περιμέναν πάντα πολλά χρόνια, και παίζεται με έναν αντίπαλο που δεν είναι ούτε ελκυστικός, αλλά ούτε και πολύ αδύναμος για να βάλουμε πολλά γκολ. Να δούμε πόσοι άνθρωποι θα πάνε αύριο στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Για τους είπα, έχουν ένα θέμα και αυτοί με την εθνική. Είχαν πάει στο παγκόσμιο κύπελο και μου φαίνεται έπαιζε ο Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, ναι, στο Κατάρ. Και είχε παίξει.
0: Έπαιζε ο Μλαντένοβιτς, είχε συμμετοχή.
1: Μην είχε παίξει και ο Τζούρισιτς.
0: Όχι.
1: Ποιος ήταν ένας ακόμα του Παναθηναϊκού? Γιατί ήταν ο Ζίβκοβιτς σίγουρα, ναι. Τον έβαζε μπακ στο 3-5-2.
0: Ναι.
1: Ο Κριστάιτς, και ήταν και ο Μαναντέρωμας από την άλλη,
0: ναι,
1: που έπαιξε και αυτός.
0: Ο Τζούρισιτς όχι, δεν ήταν, δεν νομίζω να ήταν. Θα το δω την αποστολή της.
1: Τέλος πάντων,
0: θα σου δώσω την είδηση.
1: Τώρα εμείς δηλαδή έχω ενδεκάδα δικιά τους, αλλά δεν έχω ενδεκάδα δική μας. Πάντα έτσι γίνεται,
0: ναι.
1: Ξέρουμε τον άλλον.
0: Τη δική μας,
1: μας είναι πτασφράγη στο, ναι, μυστικό. Είναι μυστικό του ΟΗΕ και δεν κάνει ετοιμάθουμε. Έχουμε ένα θέμα και εμείς στη μεσογραφή την 11, έτσι.
0: Για πες Σερβία.
1: Πρέπει να τη λέει προπόνηση. Σιγά το, ναι, εθνική ομάδα είναι. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα θα παίξουν με το Μιλίκοβιτς Σάβης που παίζει το Ροδοφλέκα στη Νάπολη.
0: Ναι, που δεν πάει καλά, δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ναι. Νεντέλκοβιτς δεξιά, Τέριζιτς αριστερά, Εράκοβιτς και Παύλοβιτς, αυτός είναι της Μπάγκερ μου φαίνεται.
0: Ναι, στο κέντρο της άμυνας.
1: Στάνκοβιτς εξάρι, Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ο άλλος αδερφός που παίζει στην Αλχιλάλ, οχτάρι. Δεκάρι Τάντιτς, δεξιά ή αριστερά Ζίβκοβιτς, από την άλλη μεριά ο Κώστιτς που ήθελε, ο Ολυμπιακός ήθελε, ποιος τον ήθελε?
0: Ναι, ο Ολυμπιακός. Και Γιώβιτς.
1: Και Γιώβιτς αδερφόρ.
0: Ναι.
1: Πόσους βλέπεις την επίθεση? Ζίβκοβιτς, Τάντιτς, Κώστιτς, Γιώβιτς.
0: Καλή. Κάτι μπορούν να κάνουν.
1: Καλούτσικη. Ναι. Τι βρίσκουν. Λοιπόν, αυτή είναι αυτή η 11, η δική μας ώρα. Αλλά αφού μίλησε σήμερα ο Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Τι είπα εγώ χθες το βράδυ? Μαυροπάνω το Ρέτσος.
0: Άρα για να
1: τον τρώει το κουλιαράκι. Τον τρώει το κουλιαράκι.
0: Έχει να παίξει καιρό όμως.
1: Επειδή δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Ναι, θα ήταν ξεκούραστος όμως.
0: Ναι.
1: Θα κάνει δοκιμές. Τον θέλει βασικό το Ρέτσο?
0: Είναι
1: δεξιοπόδαρος όμως.
0: Θα δούμε.
1: Είδες να μην έχουμε άλλο αριστερό στοπέρ? Έχουμε βέβαια το Μιχαλίδη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και βασικός,
0: ναι,
1: σε επίπεδο εθνικής ομάδος. Δεξιά είπαμε λείπει ο Ρώτα, άρα ο Βαγιανίδης. Αριστερά μάλλον Τσιμίκας λόγω εμπειρίας. Τρονοτοφύλακας κανείς δεν ξέρει. Οχτάρι ξέρουμε Ζαφύρης, εξάρι δεν ξέρουμε μάλλον ο Κουρμπέλης,
0: ναι.
1: Δεκάρι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τα άκρα. Εκτός γίνει και ένα τρίκ, πάει στο 10 ο Καρέτσας. Πάει ο Τζόλης από τη μία και από την άλλη ο Μασούρας. Και σε τερφόρο θέλω και ψυχή του. Ποιος από τους 5?
0: Ποιο λες?
1: Άκου. Μετά την Κατραπακιά με τον Άγιο Ερώθεο Σκωτίας,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι ο Γιωβάνοβιτς, πώς θα το δει. Είπαμε, πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του λαού.
0: Ναι, πρέπει.
1: Και με τη Σερβία είναι το μόνο μάτσο που μπορούμε κάτι να κάνουμε. Με του άλλου δύο, ό,τι για να κάνουμε δεν, μας θα, πει, δεν θα μας πει κανείς τίποτα. Έτσι δεν είναι.
0: Σερβία
1: υποτίθεται μας έχουν, τους έχουμε, είμαστε
0: ναι,
1: κοντά.
0: Ρε, μου είναι ομάδα στα μέτρα μας.
1: Στα μέτρα μας. Ναι. Άρα λοιπόν σε αυτό κάτι μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω. Είναι και πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά όπως είπαμε, αυτό που μας καίει είναι.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, τον επόμενο. Τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Τι, για διάβασε το μήνυμα του Βασίλη, του φίλου σου.
0: Τι λέει ο Βασίλης.
1: Πού είναι την ωραία Ιερά Πέτρα.
0: Καλησπέρα από Ιερά Πέτρα, Βασίλης Πανάθας. Δεν πιστεύω ο Γιώβιτς και ο Ζήφκοβιτς να μας βάλουν γκολ. Δικά μας παιδιά. Φίλοι μας δεν θα βάλουν γκολ. Στην Ελλάδα εγώ το βλέπω. Την Ελλάδα εγώ τη βλέπω 1-2. Για την Ελλάδα, Ελλαδάρα λέει. 1-2, ορίστε. Θα κερδίσει η Ελλάδα στο Βελιγράδι.
1: Από πού προέρχεται.
0: Είναι αισιόδοξο, ρε παιδί μου.
1: Από πού όμως, πού πατάς. Πρέπει να έχεις να το τεκμηριώσει.
0: Μπορεί να μην θες να
1: όνειρο.
0: Το τεκμηριώσει. Όχι, μπορεί να λες να βγαίνει ο πατριωτισμός και να λες θα κερδίσει.
1: Α, δεν είναι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Α, δεν υπάρχει καμία τεκμηριώση.
0: Δεν υπάρχει και αυτό, υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει. Ό,τι θες λες. Το θέμα είναι το ποδόσφαιρο έχει δεδομένα. Έχει κριτήρια. Έχει αξίες παικτών, ατομικό και ομαδικό. Παίζουμε εκτός έδρας.
0: Εκτός, ναι. Μαρακάνα. Μαρακάνα.
1: Τον Αθανασίου, λέει ο Γιώργος, για αριστερά τον κάλεσε. Όχι, τον άφησε να ξεκουραστεί στη Χερσόνησο.
0: Όχι, δεν τον πήρε καν αποστολή τώρα.
1: Τον άφησε να ξεκουραστεί στη Χερσόνησο. Μα αυτό σε πρέπει να παίζει τώρα βασικό, αφού είναι τούρμπο.
0: Και είναι
1: τώρα
0: σε,
1: που είναι τούρμπο το παίζει το
0: παίκτη. Πολύ καλή κατάσταση.
1: Λοιπόν, λέει ο Νίκος. Για διαβάστε, λέει ο Νίκος.
0: Νίκος 13. Καλησπέρα σας, κύριοι. Το Πάσχα για όλους τους Ορθόδοξους. Είτε με...
1: Εδώ, άσο, τα είπαμε αυτά πριν.
0: Α, το διαβάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Νίκος 13, θέλω την άποψή σας, αφού παραθέσω τη δική μου με τις τρεις εβδομάδες για τον Άσιον. Οι εθνικές ομάδες έχουν περισσότερο χρόνο ώστε να κάνουν καλύτερη προετοιμασία όλοι μαζί. Και θετικό.
1: Σταμάτα.
0: Από όταν ήταν μαζί μια εβδομάδα. Ναι, έχει δίκιο όμως.
1: Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος, φίλε μου καλέ.
0: Γιατί
1: μια προπόνηση θα κάνουν,
0: ναι.
1: Αφού παίζουν ένα τρεις μέρες, ναι. Μάτς. Απλώς θα είναι μαζί και στα αεροπλάνα.
0: Ναι, και στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν θα προπονούνται.
0: Όχι.
1: Μια προπόνηση είναι. Οι άλλοι είναι χαλαροί γιατί, ναι, παίζουν.
0: Σωστό.
1: Θα βλέπεις.
0: Μετά τον αγώνα.
1: Πάλι τα σφίγγει η UEFA. Δηλαδή δεν αφήνει χρόνο. Παίζουμε, ναι, Πέμπτη, Κυριακή, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο ταξίδια. Πού θα γίνει η αποφόρτιση.
0: Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
1: Είδες.
0: Βέβαια γίνεται αυτή η σύσφυξη, ρε παιδί μου, όμως,
1: ναι,
0: μεταξύ των παικτών.
1: Ναι.
0: Γίνεται λίγο ομάδα, πιο ομάδα.
1: Με κομμωτή στο ξενοδοχείο χωρίς.
0: Γιατί θα έχουμε και κομμωτή.
1: Δεν έμαθες ότι ο κλουμπ τα απαγόρευσε αυτά. Λέει, παιδιά,
0: ναι,
1: θα κουρεύεστε πριν έρθετε εδώ. Δεν θέλω κομμωτές. Πώς είναι το δικό μας το διάσημο. Το κομμωτή.
0: Τον Τρίφωνα Σαμαρά.
1: Δεν θέλω Τρίφωνα Σαμαράδες στα ξενοδοχεία εδώ. Θα κουρεύεστε πριν και τα λοιπά.
0: Γιατί είχε κομμωτή η εθνική ομάδα της Γερμανίας.
1: Ρε παιδί μου. Ερχόντουσαν πάντα, αυτό γίνεται για να παρουσιάζει το ωραίο. Έχουν, ναι, τηλεοπτική κάλυψη. Ξέρουν οι παίκτες. Δεν είναι όλοι φρέσκο.
0: Το μικρόφωνο φτιάξε, λέει ο Γαβρίλο.
1: Φρεσκοκουρεμένοι και φρεσκοξυρισμένοι άπαντες.
0: Και να, ναι, μην κοπανά, ναι, το χέρι σου, λέει,
1: λοιπόν,
0: ακούγεται.
1: Έτσι. Και λέει, δεν θέλω τέτοια.
0: Ναι.
1: Να κουρεύεσαι για γειτονιά σα, στο σπίτι σα και να άρχισε εδώ κουρεμένοι.
0: Ναι. Και βάλτε το ζελεδάκι.
1: Και η μέρα
0: του
1: αγώνα κινητά κλειστά.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Γιατί ο Νάγκιασμαν έκανε άλλα κόλπα.
0: Άφηνε, ναι,
1: και τι γυναίκε στο Μουντιάλ να είναι στο ξενοδοχείο κτλ. Όχι, δεν έχουμε τέτοια, λέει. Το ίδιο και ο Ζιντάν. Έχουμε φοβερά ντεμπούτο. Έχουμε το Ζιντάν σε εθνικό πάγκο. Έχουμε το Κλοπ σε εθνικό πάγκο. Έχουμε το Τζάβι σε εθνικό πάγκο. Έχουμε ωραίες φέτος παρουσίες στους πάγκους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για συνεχίστε, λέει ο Γιάννη, ο Νίκος.
0: Αυτό, τι.
1: Όχι, μετά. Α, να δουλέψουν. Α, λέει, για οι άλλοι να δουλέψουν, βρε.
0: Ναι. Α, λέει για τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι, οι άλλοι τι να δουλέψουν. Θα δουλέψουν όσοι δεν πάνε με τις εθνικές ομάδες. Και, αυτό
1: και το κακό είναι ότι πάνε οι καλύτεροι, άρα οι βασικοί δεν θα προπονηθούν, ναι, εδώ.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Είναι άσταυρα, ρε φίλε.
0: Και για τους συλλόγους, όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
1: μισοάδιο το ποτήρι, μισογεμάτο, είναι αναλόγως. Είναι ένα μπέρδεμα.
0: Είναι. Να σου δώσω την είδηση τώρα. Να σου δώσω την είδηση.
1: Καλή.
0: Κριστιάνο.
1: Για πες.
0: Πόσα γκολ έχει πετύχει, ξέρεις, μέχρι τώρα?
1: 1000.
0: Δεν έχει πετύχει 1000.
1: 940.
0: 978. Και λέει, στόχος μου είναι τα 1000 γκολ.
1: Και μετά τέλος.
0: Όχι, δεν το είπα αυτό.
1: Τι?
0: Λέει, μην περιμένετε, λέει. Ακόμα αισθάνομαι καλά, δεν μην περιμένετε.
1: Α, νεαρός ήταν, ναι.
0: Αλλά θέλει το 1000 γκολ να το πετύχει με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Πω, που τι θα τραβήξουν οι Πορτογάλοι κακομύριδες.
0: Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί. Εμονή, όχι, λέει, για τα 1000 γκολ, έτσι. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να απολαμβάνω, να το απολαμβάνω κάθε μέρα, είπε στην συνέντευξη τύπου ένωψη του αγώνα της Εθνικής Πορτογαλίας αύριο. Υπολογίζουν σε μένα, είπε για την έλευση του Ζεσούς στην Εθνική Ομάδα.
1: Ζεσούς προπονητάρα.
0: Ναι. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω στην Εθνική. Το σημαντικότερο είναι να μπορώ μέσα στο γήπεδο να σκοράρω και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει τα παιχνίδια. Αν ο προπονητής δεν υπολογίζει σε μένα, μπορώ να φύγω σήμερα, κανένα πρόβλημα. Όταν αισθανθώ ότι δεν κάνω τίποτα εδώ, ότι δεν προσφέρω μέσα στο γήπεδο, ότι δεν σκοράρω, ότι δημιουργώ κακό κλίμα ή ότι δεν με θέλουν εδώ, θα είμαι ο πρώτος που θα ετοιμάσει τις βαλίτσες.
1: Ποιο παίζει η Πορτογαλία? Με τη Δανία.
0: Με την. Όχι με τη Δανία. Ναι, με τη Δανία παίζουν.
1: Με τη Δανία ή την Ουαλία.
0: Για κάτσε. Ναι. Τα είπαμε πριν. Είδες. Δεν τα συγκρατούμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να μην τον καλούν.
0: Να σταματήσουν.
1: Δεν
0: να το...
1: είναι παράδειγμα. 40 χρόνια φίλοι στην Αθηνική Ομάδα.
0: Με την Ουαλία παίζει.
1: Ναι, ακούς. Ναι. 40 χρόνια στην Αθηνική Ομάδα. Και τι θα πει ο νεαρός? Πότε θα περιμένει αυτό να πει στη θέση του Ρονάλντο που είναι 40? Θα πάει 50. Όχι, όχι, αυτό είναι ο άνθρωπος, είναι νάρκισσος,
0: ναι.
1: Και όλα γυρίζουν γύρω από αυτόν. Δεν είναι έτσι. Είναι ο κ. Παρτόλο. Πρέπει να ξεκουραστεί. Τελείωσε, πρόσφερε στην Πορτογαλία. Τέλος. Και κακώς τον καλούν.
0: Έμαθα κάτι, σου απαντάει ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Από τα τέλη των 30 μου, δηλαδή όταν ολοκληρώθηκε η δεκαετία των 30, πάτησε τα 40.
1: Ότι...
0: Και μετά, και αυτό είναι να ζω τη στιγμή, να μην σκέφτομαι το αύριο. Είναι πιθανό, ναι, πολύ πιθανό. Αλλά θα συμβεί? Όχι, δεν ξέρω. Όσον αφορά την απόσυρσή του, τάχωσε και στους δημοσιογράφους.
1: Ότι
0: αντέδρασε στην κριτική των δημοσιογράφων. Προσπαθούν, λέει, εδώ και χρόνια να τον σκοτώσουν.
1: Μικρός είναι ακόμα.
0: Μικρός είναι ακόμα. Αυτό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμβεί. Ούτε καν με κυνηγητικό όπλο. Ακόμα και έτσι εξακολουθώ να καταφέρνω να αποφεύγω τη σφαίρα.
1: Μα δεν φταίει αυτός. Οι ομοσπονδιακοί φταίνε, όπως ο Βέργος που τον κάλεσε. Καταρχάς, στο Παγκόσμιο Κύπελλο τι έκανε τώρα?
0: Τίποτα.
1: Τουρίστες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ. Τελείωσε. Χαιρετίζω
0: και
1: το.
0: Μια καλή ομάδα η Πορτογαλία, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτός ήταν παράτερος.
0: Ναι.
1: Χαιρετίζω τον Μπιλί, ο οποίος κάνει τη δήλωση και αν δεν συμβεί αυτό, θα βάλει προβατίνα. Θα τη φάμε στο κιάτο.
0: Ναι.
1: Ότι αν πάρω φέτος, θα πάρω 5 σερί. Πρωταθλήματα.
0: Ως Παναθηναϊκός,
1: ο Μπίλ. Οπότε αν δεν το πάρει, θα βάλει 5 προβατίνες.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι, αλλά
1: θα καλέσουμε τον Σαρλάκο από το Ξυλόκαστρο.
0: Ναι.
1: Να το... Γιατί θα είναι πολλές προβατίνες.
0: Εκεί δεν είναι και ο Μπίλ Μπαϊτάξ, κάπου εκεί.
1: Στο κιάτο. Στο
0: κιάτο, δίπλα, δίπλα. Για...
1: Πάντα, λέει όμως, το απαντάει ο φίλος από πάνω.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Πάντα κάθε χρόνο πρωταθλή Σεπτέμβρη είναι ο Παναθηναϊκός. Μην το ξυπνάτε, λέει ο Νίκος. Αυτή και έρχεται. Τι τραβάμε. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, εσύ Μπιλί, κάνεις παραγγελίο σου, μην πληρώνεις ακόμα, έτσι. Και το Μάιο θα τα πούμε. Ο ωραίος ο κύριος Μπάι, από Μπάι τάξη έγινε Μπάι σύνταξη. Λοιπόν, α, ο Ηλίας λέει ένα ωραίο στοιχείο στο Βέλγιο. Έχουμε Φαν Μπόμελ. Α, Φαν Μπόμελ είναι, είναι προπονητής στο Βέλγιο. Ζεσού στην Πορτογαλία. Μαντσίνη στην Ιταλία. Κλοπ. Ναι, έχουμε μεγάλες αλλαγές στους πάγκους.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ωραίες οι εθνικές ομάδες.
0: Ναι, γιατί έχουν έρθει, όπως είπες, και ο Ζιντάν στη Γαλλία.
1: Ναι,
0: ο Κλοπ στη Γερμανία.
1: Έχει. Νομίζω ο κύριος ο Γαβρίλ συγκλονίστηκε με τα τελευταία νέα και πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η ώρα είναι 1 και 20 αεράσπορ 101,8.

0: Για πάμε, συνεχίζουμε με 23 λεπτά. Η ώρα Ερασπόρ είναι η εκπομπή. Μπαλαντέρ είναι ο Γαβρέλ Ρεμόντο στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι εντόπισες και διαβάζεις με τόσο.
1: Να, και ο κ. Λαμπρόπουλος το βρήκε το quiz. Τη σχέση έχει ο Σαλπικίδης, ο Τωροσίδης, ναι, με τη Σερβία. Μπράβο, κύριε Λαμπρόπουλε, το οποίο είναι πολύ συγκινημένος. Ακούει την εκπομπή γιατί ο μπαμπάς σου, ο διαιτητής, συγχωρεμένος, ωραίος κύριος, είχε παίξει στο γήπεδο του Αστέρα παιχνίδι ως ρέφερι. Λοιπόν. Ωραίες οι αναμνήσεις. Πολύ ωραίες με αναμνήσεις. Είχε παίξει τριπλέτα με Ζλατάνο και Παταράκι.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς του κυρίου Θέμη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά το μεταξύ. Η Νίκη Βόλου, λέει, που έδειξε τον προπονητή, ανακοινώνει αθλητικό διευθυντή.
0: Χωρίς προπονητή.
1: Κάτσε ρε φιλαράκο. Το τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Ελάτε. Απίστευτο, ε.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται το Μάιο. Μόνο σε Ελλάδα αυτά. Λοιπόν, άρχισε ο Χρήστος. Ο φίλος ο Χρήστος.
0: Τώρα, Χρήστος Σεβασμός.
1: Εχθές πλέον ο Αγροτικός Αστέρας κέρδισε μια ομάδα που έχει σήμερα το Τριφύλι.
0: Ποιος?
1: Ο Αγροτικός Αστέρας.
0: Ποια ομάδα έχει το Τριφύλι?
1: Δεν ξέρω, κάποια ομάδα έχει Τριφύλι. Τι λέει ο Άγγελος? Από την ωραία Θάσο. Ακόμα, λέει, είμαστε αρκετά τουριστικοί.
0: Ναι.
1: Για πες μας όμως, ο τουρισμός προέρχεται από τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους, τους Σκοπιανούς, τους Σέρβους, ή υπάρχουν Έλληνες τέτοια εποχή στην ωραία Θάσο, φίλε Άκη? Ο Γιάννης παίρνει θέση για τον Ρονάλντο.
0: Τι λέει?
1: Είναι ένα άρχισο, χαλάει την ομάδα, καλά τα λες, αλλά τον σπρώχνουν για να κάνει τα γκολ και να είχαμε να λέγαμε. Αλλά ποιος έχει τα κότσα να μην το βάζει? Ο Ρονάλντο είναι ένας. Ναι, για να μιλάει έτσι, αυτός μιλάει λες και είναι ο βασιλιάς.
0: Ναι.
1: Λες και είναι ο πρόεδρος, όμως ποτέ ο προπονητής. Δηλαδή αυτός θα αποφασίσει πότε θα σταματήσει. Ποιος ναι. Είσαι, ρε μεγάλε. Θυμάσαι κάποια στιγμή το 16 με το Euro που πήραν επί Σάντος, που ο Σάντος ήταν εδώ, έδινε εντολές και αυτός δίπλα έδινε για αυτός εντολές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Σάντος κοκόκο δεν του είπε
0: τίποτα. Δεν μιλάει ο Φερνάντο. Δεν πει. Μίλησε.
1: Τι να πει ο γίγαντας ο Φερνάντο, αφού ο Ρονάλντο ήθελε να γίνει προπονητής. Και ποιος θα βάλει τον γκολ?
0: Στο τελικό.
1: Της Πορτογαλίας, το νούμερο 11.
0: Ποιος το έχει βάλει?
1: Εντέρ.
0: Ο Εντέρ το έχει βάλει.
1: Με το νούμερο 11, παιχταράς. Λοιπόν, για να δούμε τι μηνύματα υπάρχουν. Ας βλέπω κινητικούς. Ο Μπίλι δεν ξαναέγραψε, γιατί ψάχνει να βρει τιμές από τα αμνοερήφια. Ο Τάσος βρήκε και αυτός από την Τρίπολη, βρήκε και αυτός στο quiz τι σχέση έχουν. Λοιπόν, αφού τώρα έχει, η ώρα έχει πάει μια μισή, να το πω.
0: Πες το.
1: Είμαστε πίσω 16 χρόνια. Έχει τελειώσει ο Ότο Ρεχάγκελ σε ηλικία 70 ετών από την Εθνική Ομάδα και η ΕΠΟ προσέλαβε τον Φερνάντο Σάντος, γιατί ήταν το 8-9 μέχρι το 10 στον ΠΑΟΚ, που είχε πει την περίφημη ατάκα με τις σαρδέλες θα κάνουμε ομάδα. Λοιπόν, και είναι 11 Αυγούστου και το πρώτο παιχνίδι της εποχής Σάντος είναι στο Βελιγράδι. Όμως δεν είναι στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, είναι στο γήπεδο της Παρτιζάν, το οποίο είναι ένα ερείπιο από τότε, παραμένει ένα ερείπιο.
0: Ναι.
1: Βασικός Σιφάκης, goalkeeper. Δεξί μπακ Φίδρα.
0: Ναι.
1: Αριστερό Σπυρόπουλος, είναι τεχνικός διευθυντής του των Ακαδημίων του Πανιώνιου. Μου φαίνεται Κυριάκος ο ένας ο στόπερ, τον άλλο θα το θυμηθώ. Κατσουράνης, Νίνης και Καραγκούνης, Τωροσίδης, Σαμαράς και Σάλπη. Ήταν οι 11 του... Ενώ είναι καλύτερη αυτή, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, ο Τωροσίδης κάνει μια φοβερή τρίπλα από τα δεξιά, κάνει μια γλυκιά σεντρούλα στα 6-7 μέτρα 8, πετάει τον Σάλπη ο Κοντός με το κεφάλι, τσακ, 0-1. Αυτή είναι η συνεργασία που τους ενώνει τους δύο με το Βελιγράδι το 2010, 11 Αυγούστου. Ήμασταν παρόντες στο ωραίο Βελιγράδι. Να δούμε τώρα πού είναι αυτοί οι τύποι. Ο Σιφάκης πού είναι? Πήγε στο Survivor με την ατυχία του παιδιού που έχασε τα πόδια. Ο Βίντρα βλέπει το γιο του να παίζει, να είναι βασικός και να είναι στην Ομόνια. Δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Σπυρόπουλος είναι τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Πανιώνιου. Ο Κυριάκος πού είναι? Είναι στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα.
1: Στην ΑΕΛ.
0: Στη Λάρισα.
1: Έφτιαξε την ομάδα, ναι, με τον νέο πρόεδρο. Ο Παπασταθόπουλος βολτάρι.
0: Δεν είναι πουθενά ο
1: Κράτης. Ο Κατσουράνης είναι και αυτός δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Σχολιαστής, τα λέω καλά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ο Τωροσίδης είναι στη, αυτό που λέγαμε, είναι αθλητικός διευθυντής στην ΕΠΟ, στην Εθνική ουσιαστικά με το Σάλπη. Ο Καραγκούνης παίζει ακόμα μπάλα. Είναι legend, κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι. Κάρα είναι μόνο ένας.
1: Ο Νίνης δεν ξέρω τι κάνει. Τι κάνει ο Νίνης?
0: Και αυτόν κάπου τον άκουγα να σχολιάζει.
1: Όχι, δεν κάνει τίποτα. Ο Σαλπικίδης είπαμε ότι είναι στην Εθνική.
0: Τι είδα κάνει?
1: Και ο Σαμαράς είναι και αυτός δημοσιογράφος, σχολιαστής.
0: Τώρα δεν σχολιάζει ο Νίνης, ούτε στα.
1: Ήταν έξτρα αυτό. Ναι. Δεν έγινε και αυτός συνάδελφος.
0: Ναι, όχι.
1: Ο Σαμάρας είναι δύο μέρες σχολιαστής για την Premier League και μετά

0: να το τσεκάρουν. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Σ' ακούω. Μπήκε στην τελευταία μισή ώρα.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Ορίστε, μας στέλνει, τι μας στέλνει ο Χρήστος από τον Εύος μου. Στέλνει φωτογραφία. Τι φωτογραφία στέλνει?
0: Τι?
1: Για να δούμε. Α, με τον ΑΟΚ 1959 μας έστειλε την ομάδα που έπαιζε με σήμα το Τριφύλι.
0: Ποια ομάδα?
1: Αυτό που έστειλε νωρίτερα.
0: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Περίμενε.
0: Τριφυλία.
1: ΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι ρε? Στείλε ρε Χρήστο. Πώς λέγεται η ομάδα? Το ΑΟΚ δεν λέει τίποτα.
0: ΑΟΚ είναι ΑΟΚ
1: και η Καβάλα, δεν είναι?
0: Ναι, και οι Αργοναύτες.
1: Στείλε μας ποια ομάδα είναι. Έχει ιδρυθεί το 1959 και έχει σήμα το τριφύλι και δίπλα και δύο αστέρια στο σήμα. Στέλνει ο Χρήστος. Για να δούμε πριν πάμε στο τραγουδάκι.
0: Ωραία, θέλω ο Χρήστος να μας κάνει πρόβλεψη για αύριο. Για κάτι μας προβλέψεις για αύριο σκορ. Για να δούμε πως θα πάμε μέχρι και τις 2. Να σχολιάσουμε, να δούμε πως το βλέπετε εσείς το μάτς.
1: Τι Αγίου Αθανασίου? Το ΑΟΚ που σημαίνει Αγίου Αθανασίου?
0: Ναι, ο Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και το ΑΟΚ?
0: ΑΟΚ
1: Αθλητικός Όμιλος. Ναι.
0: Το ΚΑΠΑ δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Οπότε μέχρι να μας δει ο Χρήστος και οι υπόλοιποι τα σκορ που περιμένουν αύριο, πάμε σε τραγουδάκι. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ 101,8, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε 1:37. Συνεχίζει ο Χρήστος από τον Εύωσμο και στέλνει τα μηνύματά του. Ορίστε, αυτός ο ΑΟΚ.
1: Ποιος ΑΟΚ? Εδώ έχουμε το ότι η ομάδα ήταν ο Θερμαϊκός Θέρμης που φοράει τριφύλι. Ο Χρήστος είχε πάει στο γήπεδο. Τον πληροφόρησαν λάθος.
0: Μάλλον λάθος.
1: Ο Αγροτικός νίκησε τον Θερμαϊκό Θέρμης.
0: Ο Θερμαϊκός Θέρμης, ναι, το στέλνει. Άλλη ομάδα, ο Θερμαϊκός Θέρμης. Έχει τετράφυλλο ο Θερμαϊκός
1: Θέρμης. Τετράφυλλο.
0: Ναι.
1: Τι είναι, πορτά.
0: Και λέει υπάρχει και ομάδα. Εν τω μεταξύ το ΑΟΚ μας έστειλε πριν από τον Άγιο Αθανάσιο.
1: Ναι.
0: Είναι αθλητικός όμιλος Καβακλιωτών. Έτσι λέγεται.
1: Φίρμα.
0: Αλλά έχει και, υπάρχει, λέει, πες το Δημήτρη.
1: Ότι?
0: Και ομάδα Παναθηναϊκός Βρασνών.
1: Βρασνών, ναι, γνωστό.
0: Πού να τα ξέρει, λέει, αυτά.
1: Τα Βρασνά, γνωστά τα Βρασνά. Έχουμε κάνει μπάνιο στα Βρασνά.
0: Ρε, τα Βρασνά τα ξέρει, τον Παναθηναϊκό Βρασνών τον ξέρει.
1: Θα ιδρύεται και αργότερα.
0: Λέει, αφού έκανα μπάνιο.
1: Ναι, ο Αποστόλης τι λέει. Α, να πω στον Πύλο ότι εγώ έβαλα ένα ευρώ για την Κυψιά, μάλιστα. Ο Τάσος είναι αισιόδοξος, αλλά δεν έχουμε κομπή αύριο, Τάσο μου, την Κυριακή θα τα πούμε. Νίκη της Εθνικής Ελλάδος 0-2 ή 1-2. Ναι, αλλά δεν το κράτησες όμως, κύριε Τάσο, δεν το κράτησες. Ο Άγγελος, τι λέει ο Άγγελος? Ναι. Λοιπόν.
0: Έχει στείλει και ο Ζώης, λέει, μήνυμα έστειλε τώρα. Σου έχει στείλει στο Viber, δεν το διαβάσαμε.
1: Δεν το βρήκαμε.
0: Ο Ζώης, ο
1: να το ξαναστείλει. Όλους αυτούς που είπατε έχουμε, λέει, στο Ιθάσο.
0: Για το quiz έχει στείλει.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αλλά έχουμε και δυτικοευρωπαίους στα μεγάλα ξενοδοχεία. Αλλά υπάρχουν και Έλληνες, λέει. Εγώ φέτος προσέφερα υπηρεσίες στο εστιατόριο σε ένα ζευγάρι Κολομβιανών.
0: Μια χαρά.
1: Ο Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν ο. Τα προεόρτια για τον Πουέρτας. Ήρθαν πρώτα οι Κολομβιανοί στη Θάσο και μετά έρθει ο Πουέρτας. Λοιπόν, ψάχνω τη μουσική που προτείνω να αντικαταστήσετε από αυτή που ακούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εντάξει, θα τα βρούμε αυτά. Ο Ηρόδοτος, όταν έγραψε την ιστορία του εδώ στο νησί, είπε κάποια στιγμή ότι σε τούτο τον τόπο παρατηρώ ότι υπάρχει οξύο μυαλό που διέπει τους Θασίους. Σίγουρα υπάρχει κάποιο φυτό ιδιαίτερο που τους κάνει ίσως πιο έξυπνους που έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα. Κόψε κάτι. Ωραίοι οι Θασιώτες και η Θάσος. Ο Θανάσης, το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιο θα είναι, λέει ο Θανάσης. Προσεκτικός. Αν δεν κερδίζουμε, πιστεύω με το πέρας των αγώνων θα τεθεί θέμα προπονητή. Όχι, δεν μπορεί να βγαίνει τώρα τη θέμα προπονητή. Θανάση μου, τον Νοέμβριο θα δούμε. Η μεγαλύτερη φαν αυτής της εκπομπής είναι οι φορτηγατζίδες από Ιταλία. Α, Μαλεσίνα, μπορεί να έρθω και την Τρίτη, Θανάση.
0: Θα πας.
1: Θανάση.
0: Μαλεσίνα την Τρίτη.
1: Θα πάω, έχω μια δουλειά πιο πέρα.
0: Α.
1: Και θέλω να μπω μέσα, γιατί δεν έχω μπει ποτέ μέσα στη Μαλεσίνα.
0: Να μπει.
1: Από περίπου να δω την ταμπέλα, ρε, που λέει ναι. Μαλεσίνα, θέλω να εισέλθω μέσα.
0: Σωστό.
1: Έχει καλή ομάδα εκεί με τον αντιδήμαρχο, τον Καλή. Οπότε Θανάση, ετοιμάσου. Ο Άγιος Αθανάσιος, λέει ο Νικόλας, είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τα πάμε αυτά. Πριν τη Χαλκιδόνα. Και απέναντι από τη γέφυρα. Πολύ ωραίος ο Νικόλας. Ο Θοδωρής που έχω καιρό να τον ακούσω. Τι λέει ο Θοδωρής? Για να δούμε. Το μήνυμα είναι σημερινό ή χθεσινό? Θοδωρή, δεν ξέρω, το μήνυμα αυτό είναι σημερινό, είναι παλιό, είναι φρεσκό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια μας θα δείξει η Earth Sport για τη Super League 2?
0: Για να δούμε.
1: Καταρχάς τη Δευτέρα μου φαίνεται θα δείξει την Καλυθέα.
0: Την Καλυθέα ή το Μαρκό με τον Παλτράκη?
1: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Ο Γιάννης λέει ότι για αύριο θα χάσουμε 2-1.
0: Ναι.
1: Με πέναλτι που θα κερδίσει ο Γιώβιτς όπως πριν λίγες μέρες στο Βόλο. Και τότε τι θα κάνουμε?
0: Το τέτοιο,
1: Και θα είναι στο βάρο Τζίλος. Όχι. Okay, Άγγελε, από την ωραία Θάσο. Τι εννοείς ότι έχει ωραίο το κουμάδι στη Μαλεσίνα? Δώσε στοιχεία. Ο Τάσος θέλει να απαντήσει στο φίλο από τη Θάσο περί Ηροδότου. Οι ίδιοι Θάσοι λένε Θασί τη Άγιο και Αγενή, στέγνια δόξα θα έχει. Από Καβάλα με αγάπη πάντα. Α, έχουμε την Καβάλα και τη Θάσο. Που είναι από πάνω η Καβάλα και από κάτω η Θάσο. Α, Παναρκαδικό είναι, έχετε και Παναρκαδικό τριφύλι.
0: Ο Παναρκαδικό
1: τριφύλι. Που έπαιζε ο φίλο μου Καλοπίση.
0: Ναι.
1: Καλό κύριο και καλό παίκτη. Με οδηγώ ένα παλιότερο παιχνίδι με τη Βοσνία που τους κερδίσαμε μέσα στη Ζένιτσα. Μακάρι είναι και η φορά και η αυριανή αναμέτρηση. Ελπίζω να είστε γουρλείς με τις ελπίδες στην πόλη μας στη Λιβαδιά. Γεια σου Χριστάρα. Το ραντεβού μας, Χρήστο, ξέρεις που είναι. Θα τελειώσει ο αγώνας, ξέρεις που θα είναι το ραντεβού μας. Εκεί θα βρεθούμε.
0: Πότε είναι το
1: παιχνίδι? Την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, αρκεί να κερδίσουμε το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και να, μετά να πάμε για το 3 στα 3.
0: Ε, ναι.
1: Γιατί με τα κερδίσουμε το Σάββατο, δουλειά δεν κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Θεολόγος και Μαλεσίνα, ένα είναι το μαγαζί. Κρεπομάνια.
0: Πού είναι? Πού είναι η κρεπομάνια?
1: Τελείωσε. Θανάση, κρεπομάνια.
0: Θα πας για κρέπα δηλαδή?
1: Θεολόγο, ο θεολόγος έγινε γνωστός. Γιατί έγινε γνωστός, κύριε?
0: Γιατί?
1: Από δύο κυρίες.
0: Από τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι, και την.
0: Ποια άλλη?
1: Την Τενίση.
0: Και η Μιμή ήταν εκεί.
1: Ναι. Αν θέλει κάτι, ναι. Μισό λεπτό. Βάλε τη γέφυρα σου.

0: Έχουμε πικ-πονκ τώρα μεταξύ Θάσου και Καβάλας, απαντώντας ο Άγγελος στο φίλο από την Καβάλα ότι το ferry boat δεν έπρεπε να βγαίνει στην Καβάλα στην Κεραμωτή.
1: Γιατί?
0: Έπρεπε να βγαίνει στην Ξάνθη, λέει. Τι γίνεται? Ο Χρήστος κάνει δήλωση ορόσημο.
1: Ναι.
0: Ότι η Εθνική θα κερδίσει η Σερβία
1: 0-2.
0: 0-2. Εύκολα κιόλας.
1: Για να δούμε.
0: Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία, δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Εντάξει, είναι αισιοδοξία.
0: Παίζει στοίχημα ο Χρήστος.
1: Μπορεί να το
0: έχει δίνει μεγάλο ποσοστό.
1: Μπορεί να είναι. 3 κάτι δίνει.
0: Και 2 εμείς θα βάλουμε και 0 πίσω στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Μπράβο Χρήστο. Ωραίος ο Χρήστος. Μακάρι αυτά τα παιχνίδια να ξαναφέρουν το χαμόγελο στην εθνική μας, διότι όλοι είμαστε Ελλάδα. Λοιπόν, έχει πάει για ύπνο ο Μπίλι, ψάχνει να βρει τις τιμές στα αμνοερήφια, γιατί έχει κάνει δήλωση μεγάλη και σπουδαία. Λέει ο φίλος από τα Βρυλίσια που είναι Παναθηναϊκός, νομίζετε πως θα γλιτώσουμε εύκολα από τον Ρονάλντο? Άκουσα ότι παίζει μπάλα και ο γιος του και πως πανηγυρίζει με το Σίση. Αυτή η χώρα δεν σώζεται τίποτα. Και κάτι άσχετο λέει, από όλη την παλιά Σοβιετική Ένωση βασικά μαθήματα ήταν πίσω σκάκι, πινκ-πονκ και χοροδία. Μήπως έπραταν ορθά? Εννοείται.
1: Ναι.
0: Για να παίξεις σκάκι πρέπει να έχεις πνεύμα, πρέπει να έχεις οξύνια, πρέπει να έχεις νου, πρέπει να έχεις πειθαρχία, ο εγκέφαλος. Ποιοι παίζουν σκάκι στην Ελλάδα? Όλοι στο τάβλι είναι. Πολύ σωστά μιλάτε κύριε Ταχούλη. Ο Βασίλης που είναι και ειδικό στο στοίχημα,
1: ναι,
0: θέλω να δω αύριο ένα ωραίο παιχνίδι με την δική μας. Θέλω να δω γκολ. Πρόσεξε τώρα πώς το πάει ο Βασίλης. 2-2 λέει, ακριβές σκορ. 15 πόδος. Και θα, ναι, 2-3, 35 πόδος. Θέλω να δω και θέαμα. Καλή επιτυχία. Ναι, αλλά μην συνδέσεις το στοίχημα με τον αγώνα που θες να δεις, γιατί μπορεί να γίνει και 2-2 και 2-3 και ό,τι θέλεις και 5-5. Τα πάντα γίνονται στο ποδοσφαιρό. Αλλά πρώτο παιχνίδι αύριο θα έχουμε τόσα πολλά γκολ.
1: Νομίζω θα προσέχουν πιο πολύ την άμυνα.
0: Εγώ νομίζω ότι επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει, βέβαια έχουν ευάλωτες άμυνες. Νομίζω θα δούμε over θα είναι το παιχνίδι, γιατί και εμείς δεν διακρινόμαστε ιδιαίτερα στην άμυνα, οπότε και εμείς μπορούμε να σκοράρουμε και αυτοί. Στο over το βλέπω. Ποιος θα βάλει τα πιο πολλά δεν ξέρω, γιατί είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε τίποτα. Αύριο θα τους δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουν να παίξουν άπαντες μήνες πολλούς. Τώρα έχουμε τοποθέτηση από τη Θάσο ότι οι καλύτεροι λουκουμάδες είναι στα λιμενάρια από το 1956.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά αυτό, φίλε Άγγελε, δεν μπορεί να το δίνεις με μηνύματα. Αν δεν δοκιμάσουμε.
1: Ναι, πρέπει να στείλει.
0: Άρα πρέπει να έρθουμε.
1: Να στείλει πρώτα και μετά.
0: Να δοκιμάσουμε. Ναι. Έχεις πάει Θάσο?
1: Έχω πάει. Όχι, Θάσο δεν έχω πάει.
0: Ωραία, Θάσο. Ναι. Να πας. Για οικογένεια. Για οικογένεια. Ποιος είναι ο διαιτητής Σερβία-Γερμανία? Έχω βγει. Με Σερβία βγήκε. Έτσι κάνω λίγο. Με Σερβία βγήκε. Η Στράντος είναι. Γιάννη, τι πες μας καμιά δύση μεγάλη. Μέχρι να βρω εγώ το διαιτητή.
1: Να πούμε ότι έχει βγει μια είδηση που αφορά το παιχνίδι που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία ανάμεσα στη Μαρσέγγι και τον Ολυμπιακό, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και από τα ρεπορτάζ που έρχονται από την Γαλλία έχει σημάνει συναγερμός για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Ρονάν Ντελκρουάι, ο οποίος είναι αξιωματούχος της γαλλικής διεύθυνσης κατά πολέμηση του χολιγανισμού, αναφέρθηκε στο παιχνίδι εξηγώντας ότι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με μεγάλη μετακίνηση οπαδών απαιτούν εκτεταμένη προετοιμασία. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασσαλία στα μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένες ελληνικούς συλλόγους, όπως και η φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις. σου λέει εντάξει. Υπάρχουν αυτές οι, αυτή η αδερφοποίηση των οργανωμένων της Μαρσέη με το, τους, την original της ΑΕΚ και σου λέει τώρα πάει ο Ολυμπιακός, έχει επικίνδυνοτητα αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, έχουμε επικύρωση του ρεπορτάζ ότι όντως τα λιμενάρια Θάσου υπάρχουν τρομεροί λουκουμάδες. Το καταγράφει και ο Τάσος. Το καταγράφει και ο Τάσος, ο οποίος λέει ναι.
1: Έχεις φάει Γαβρίλο στα λιμενάρια λουκουμάδες?
0: Τα λιμενάρια σούπερ λουκουμάδες. Μπράβο Τάσο.
1: Γαβρίλο.
0: Ο Άγγελος όμως είναι πιο προχωρημένος.
1: Ναι.
0: Λέει στείλτε διεύθυνση.
1: Ε, ναι, πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Τι διεύθυνση να στείλουμε?
1: Για να μας στείλουν τους λουκουμάδες.
0: Ένα σπόρο. Ένα σπόρο, αλλά στο όνομα του Παπαγεωργίου μου τους φάει κανένας άλλος. Τους φάει ο Γαβρίλ.
1: Θα δώσουμε και στο Γαβρίλ, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε μονοφαγάδες.
0: Καλό ξημέρωμα, Χρήστο. Η Ευαγγελία όμως κάνει την πάσα.
1: Και τι
0: 2
1: λέει?
0: Παρά 10.
1: Τι λέει?
0: Αν πας στη Μαλαισίνα, πήγαινε και στη Λάριμνα να δούμε το φίλο μας τον Δημήτρη Σαλαπάτα. Ο Κταράς του παρελθόντος. Ναι,
1: ναι.
0: Αυτό δεν έπαιζε στον παραναρκωτικό? Για θύμισε μου, Ευαγγελία, αυτός ο Σαλαπάτας δεν ήταν στον παραναρκωτικό? Χαφ μου φαίνεται. Λάριμνα, δεν έχω πάει Λάριμνα ποτέ. Δύσκολη περιοχή και αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, διαιτητής του αγώνα αύριο, παιδιά μου, είναι ο Δανός που έπαιξε το ΑΕΚ, το Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 πριν από 15 μέρες, ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Από τη Σουηδή ξέρετε 50-50. Δεν έχει κανείς να περιμένει τίποτα. Γνώριμος είναι γι' αυτός, έχει παίξει και Ολυμπιακό ΑΕΚ και Ολυμπιακό Άρη και ΑΕΚ Λεύσκι προσφάτως. Λοιπόν, να, ένα καλό στοίχημα που λέω στο Δεμπερτζή, ότι ναι, αύριο ας πούμε, να δω κιόλας ποια είναι η πρόβλεψη και τι προσφορά υπάρχει. Επειδή είναι φιλικά παιχνίδια, δεν θα υπάρχει πολύ ένταση,
1: ναι,
0: δεν θα υπάρχουν δηλαδή σκληρά μαρκαρίσματα. Οπότε εγώ αν είχα 1 εκατομμύριο ευρώ,
1: πού θα τα βάζεις?
0: Και μου λέει έλος ας πούμε, παίξε, θα το έκανα το 1 εκατομμύριο, 1.700 το βράδυ. Τι ώρα αρχίζουν? 10 παρά.
1: 10 παρά τέταρτο.
0: 10 παρά 10.30, 10 παρά. 11 και μισή θα είχα βγάλει 700 χιλιάρια.
1: Με ποιο παιχνίδι?
0: Σερβία Ελλάδα. Θα έπαιζα κάρτες, άντερ 4.5. Σιγά μη βγάλει ο Σουηδός παιχνίδι μεταξύ Ορθοδόξων Σερβία Ελλάδα, φιλικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν, δεν είναι εχθροί οι Σερβοί. Σιγά μη βγάλει 5 κάρτες.
1: Και αν έχει παίξει over 4,5 ο διαιτητής.
0: Δεν παίζει ο Σουηδός, δεν παίζει. Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Βασίλη, βάλε 1 εκατομμύριο να το κάνεις 1.700.
1: Σωστό, σωστό.
0: Σιγά.
1: Μας έφυγε και το μπουκάλι του Λέρου.

0: Έχει μια τοποθέτηση ο Γαβριήλ και λέει: άμα έχει ένα 1 εκατομμύριο ευρώ, πάμε να παίξει στοιχημά. Κοίταξε, αν σε 90 λεπτά, άκου, έτσι είναι και στο χρηματιστήριο. Ποιοι κέρδισαν στο χρηματιστήριο, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Ποιοι τα χάνουν, οι μικροί. Έτσι και στο στοίχημα. Όποιο έχει πολλά λεφτά, τα κάνει περισσότερα.
1: Σωστό.
0: Διότι αν το χάσει, δεν έχει πρόβλημα, θα πιάσει το άλλο. Λοιπόν. Έχουμε νέα πάσα τώρα εδώ από τον Ελία, αλλά λέει για τρίγωνα πανοράματος. Καλά, μα έρθω στη Θεσσαλονίκη, φίλε, ξέρω που θα πάω. Θα πάω πάνω ψηλά, στον Ελενίδη. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ηλία.
1: Ελενίδης μόνο,
0: Μπράβο, λέει ο Θανάσης, ότι έπαιζε στο παραρκατικό. Καλά, θυμάσαι, λέει.
1: Μια χαρά.
0: Σαλαπάτας. Και τον είχα και προπονητή, λέει, γιατί έπαιζε από εδώ. Πολύ ωραίο, Θανάση. Ναι, το θυμάμαι αυτό το όνομα. Η Ευαγγελία κάνει την πάσα τη τώρα. Ήταν προπονητή στην Εύβοια, λέει. Σωστά, Ευαγγελία. Οπότε καλό ξημέρωμα δίνουμε και στον Γιάννη από την ωραία Λίμπρο. Και σε παρακαλώ, έχεις ένα παντελίδι να κλείσουμε, ένα παντελίδι? Σε παρακαλώ πολύ.
1: Παντελίδι θα βρει, μπορεί ο Γαβρίλος, θα βρει.
0: Και ο Άγγελος, για να κλείσουμε σιγά σιγά, τι λέει? Α, λέει, να οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι. Εδώ κοίτα. Και θα γράψω, λέει, υπόψη.
1: Ορίστε.
0: Βάλε υπόψη, Γαβρίλη Ρεμούνδο.
1: Θα κρυώσουν μέχρι να έρθουν.
0: Οι λουκουμάδες δεν παθαίνουν τίποτα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, άλλο να τις τροζεστούσε εκείνο το.
0: Προτείνουμε, άσε να έρθουμε εμείς στη Θάσο
1: να και
0: θα
1: πάμε από κοντά. Ζεστού, ζεστού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο που το λες, σε τιμά και ευχαριστούμε. Ο Χωτάος δεν θα τους φάει ο άλλος. Πολύ ωραία. Α, τώρα ο Άγγελος προχωράει κι άλλο. Λέει, έχουμε και την κάτι τυρόπιτα. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Πού όλα αυτά?
0: Μετά τη Σκόπελο έχω θέμα εγώ.
1: Στη Σκόπελο έχει ωραία
0: τρέφη. Σκοπελίτικη.
1: Καλή.
0: Είναι διάσημη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ζητήματα της. Ο Χρήστος επανήλθε και λέει τα τρίγωνα Ελληνίδη δεν είναι μόνο στο πανόραμα. Είναι και Δημητρίου Γουνάρη. Είναι στη Διαγώνιο. Δούλευα και νεαρός στη Διαγώνιο. Βέβαια, δεν θα είναι μόνο στο πανόραμα. Ωραία, πολύ ωραία, φίλες και φίλοι. Αύριο λοιπόν με το καλό 10 παρατέταρτο το μάτς εθνικής. Νωρίτερα οι δύο αγώνες μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Να ευχηθούμε καλή τύχη και σε αυτούς. Γιάννη, παρακαλώ.
1: Πες. Βλέπω μία από αυτές τις ειδήσεις που σ' αρέσουν.
0: Για πες.
1: 22χρονος πρωταθλητής στο kickboxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες σε διάστημα μίας ώρας στο Μαρούσι.
0: Α, στη γειτονιά μας.
1: Στη γειτονιά μας.
0: Είδες ότι δεν πάνε καλά.
1: Μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας.
0: Επιτέθηκε σε γυναίκες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τους κοιτάξει γιατρός αυτό.
1: Και ποιος ειδοποίησε τις αρχές ότι αυτός το έχει κάνει?
0: Ο
1: πατέρας του. Πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του τις αρχές και λέει ότι ο γιος μου ήταν εκείνος που επιτέθηκε στις δύο γυναίκες.
0: Την ντροπή. Ποδοσφαιριστής Θάσιος. Και πολύ δυνατό πόδι. Ο 40-10 εκτέλεσε φάουλ. Δεν είχε πάθει ο Τάκης Περσίας το 81-82. Α, πολύ ωραία, δεν το ξέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Σας κάναμε παρέα, μας κάνατε παρέα. Και εντάξει, κύριε Γαβρίλη, μπορούμε να ολοκληρώσουμε? Ναι,
1: ολοκληρώσουμε
0: τον Γαβρίλη. Πες τελευταία κουβέντα.
1: Παναγιώτης Μπάλτας ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γαβρίλη Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Από εμάς ευχές για μια όμορφη νύχτα. Και θα τα πούμε με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πρώτο Θεός την Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.